και λέει τυφλός εάν οδηγεί τυφλό και οι δύο θα πέσουν σε βόθρο. Άρα μπορεί ο άνθρωπος ενώ έχει μάτια και βλέπει να μην βλέπει. Και μάλιστα ο Κύριος τι τους είπε στους Φαρισαίους, λέει εσείς λέτε ότι βλέπετε και γι' αυτό το λόγο λέει η αμαρτία σας μένει. Μένει. Γιατί έλεγαν ότι ήξεραν, έλεγαν ότι γνώριζαν και όμως ο Κύριος τους επέπληξε και τους είπε ότι στην ουσία τι έκαναν. Έκαναν τους ανθρώπους τους οποίους δίδασκαν δύο φορές χειρότερους και πιο τυφλούς από ό,τι ήταν οι ίδιοι. Το θέμα μας είναι αδερφοί ότι είναι κρίμα ενώ ο Θεός έχει ανοίξει το λόγο Του, μας έχει δώσει το λόγο Του, μας έχει δώσει τη γραφή η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, να μην μπορούμε να δούμε. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε τέτοιο σκοτάδι και δεν μπορούν να καταλάβουν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, συγγενικό μου που μιλούσε σε κάποιον και του είπε να διαβάσει, να ανοίξει να διαβάσει το Ευαγγέλιο, λέει «Και αν διαβάσω το Ευαγγέλιο και πέσω σε πλάνη». Είναι δυνατόν να διαβάσεις το Ευαγγέλιο με αγνή καρδιά, με ανοιχτή ψυχή, να ζητάς τον Κύριο να τον αγαπάς και να πέσεις σε πλάνη? Πείτε μου αδερφοί, ο Θεός τι ανθρώπους χρησιμοποίησε για να γράψει το Ευαγγέλιο? Και όχι μόνο το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποίησε 40 γραφείς, οι οποίοι ήταν από ψαράδες, από βοσκούς, από βασιλιάδες, από νομικούς όπως τον Απόστολος Παύλος. Χρησιμοποίησε ανθρώπους από κάθε στρώμα για να μας δώσει το λόγο Του, την επιθυμία Του, τη βουλή Του, ώστε να τη γνωρίσουμε και να ζήσουμε με αυτήν. Γιατί αυτό είναι που ο Θεός ζητάει, αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Έτσι. Και είναι κρίμα ο άνθρωπος να έχει μπροστά του όλο αυτό το θησαυρό, γιατί ο Θεός δεν έγραψε το λόγο Του ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να τον καταλάβουν. Δεν έγραψε το λόγο Του ώστε αυτά ποιος τα ξέρει. Δηλαδή ρωτάω, όταν όλοι αυτοί έγραφαν, όταν ο Δαβίδ έγραφε τους ψαλμούς παράδειγμα, ή όταν ο Ιωάννης έγραφε το Ευαγγέλιο του, το έγραφε με τη σκέψη ότι αυτοί οι οποίοι θα διαβάσουν θα καταλάβουν ή δεν θα καταλάβουν? Ξέρετε σε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Λέει, αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται με καθαρή καρδιά, σε αυτούς ο Κύριος γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Πέτρα σκανδάλου, έτσι λέει. Λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ, αυτός ο οποίος θα έρθει σε μένα είναι μακάριος εάν δεν σκανδαλιστεί. Γιατί πολλοί σκανδαλίζονταν. Και σήμερα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την όραση αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε και να βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί ο άνθρωπος αδερφοί, ο οποίος δεν έχει όραση, και στην ουσία η όραση τι είναι? Είναι ο στόχος μας. Είναι ο στόχος. Αυτό που βάζει ο άνθρωπος, το οποίο πρέπει να πετύχει και να φτάσει. Το καταλαβαίνουμε? Και μιλήσαμε πριν 2 εβδομάδες για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον κάλεσε, τον έβγαλε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων και ξεκίνησε να βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει. Λέει, εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Αλλά έβλεπε, λέει, την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι έβλεπε ο Αβραάμ. Γι' αυτό μπόρεσε να βαδίσει, έφυγε μέσα από τη συγγένειά του, έφυγε μέσα από τη γη του χωρίς να ξέρει που πάει. Αλλά μπόρεσε να βαδίσει. Και θέλω να δούμε σήμερα ένα άλλο χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού. Μάλλον ξεκινήσαμε να τον βλέπουμε. Και είπαμε την περίπτωση που ο Θεός έβγαλε το λαό του, τον Ισραήλ, μέσα από την Αίγυπτο και λίγο πριν μπούνε, ο Μωυσής διαλέγει ένα άνθρωπο από κάθε φυλή για να μπούνε μέσα στη γη και να κατασκοπεύσουν. Και γυρίζουν οι κατάσκοποι πίσω, οι 12 αυτοί, για να φέρουν τα νέα. Και θυμάστε, σας είπα ότι είπαν 30 λέξεις. Είπαν 30 λέξεις, οι οποίες αυτές οι 30 λέξεις ήταν που χαντάκωσαν ένα ολόκληρο λαό και γέμισαν τις καρδιές τους με φόβο, και τόσο φόβο ώστε έχασαν την επαγγελία τους. Και σας είχα πει αδερφοί ότι ο Θεός όταν έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, αν διαβάσετε στη Γένεση το 15ο κεφάλαιο, εκεί του είπε ότι η γενιά αυτή που θα, ο λαός που θα βγει μέσα από σένα, θα τους οδηγήσω στην Αίγυπτο και θα μείνουν εκεί 400 χρόνια και η τέταρτη γενιά θα εξέλθει με πολλά υπάρχοντα

0: και αυτούς θα βάλω μέσα στη γη. Και αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχοντας μπροστά τους το λόγο αυτό γραμμένο που ο Κύριος τον είχε προφητεύσει 400 χρόνια πριν στον Αβραάμ και ήρθε η ώρα τώρα με τον Μωυσή να το δούνε μπροστά τους. Ο Κύριος τον εκπλήρωσε, αδελφοί, με ακρίβεια. Προσέξτε. Τους είπε 400 χρόνια, 400 χρόνια ήταν. Τους είπε θα βγείτε με υπάρχοντα. Πώς βγήκαν? Λέει, γύμνωσαν τους Αιγύπτιους. Τους γύμνωσαν. Μιλάει στον Μωυσή, καθώς στέκονται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Αιγύπτιοι από πίσω, έτοιμοι να τους εξολοθρεύσουν, ανοίγει ο Θεός στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, εξαφανίζει το στρατό της Αιγύπτου. Είναι μέχρι σήμερα εκεί, στον πάτο της Ερυθράς, είναι τα ευρήματα, είναι οι ρόδες των αμαξών που είχαν, είναι όλα εκεί πέρα μέχρι σήμερα. Και ο Κύριος τους το είπε, θα οδηγήσω τον στρατό του Φαραώ πίσω σας και θα είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε. Γιατί θα τους εξαφανίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι πήραν όλη αυτή τη γνώση. Πήραν όλο αυτό, άκουσαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Τι έπρεπε να κάνουν? Όταν ήρθαν πίσω οι 12 κατάσκοποι, εκ των οποίων οι 10, με αυτές τις 30 κουβέντες που τους είπαν, ήθελαν να τους αποκαρδιώσουν ώστε να μην πάρουν την επαγγελία τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή. Λέει, όλα αυτά έγιναν παράδειγμα και ενουθεσία για μας. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι λένε, εμείς την ιστορία των Εβραίων θα μάθουμε. Ο Θεός ονομάζει αυτή την γενιά η οποία βγήκε μέσα την Αίγυπτο, η Εκκλησία της Ερήμου. Γιατί έζησαν πράγματα φυσικά, τα οποία ήταν τύποι και σκιές, που καλούμαστε τώρα εμείς να ζήσουμε πνευματικά. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην προς Εβραίους επιστολή και αναφέρει όλη τη ζωή που έζησαν αυτοί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και την απήθεια η οποία τους έκανε να χάσουν την είσοδο μέσα στη γη της επαγγελίας, σαν παράδειγμα για μας, για να μην χάσουμε την είσοδό μας στην ουράνια επαγγελία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Και θα έλεγε κανείς ότι έχοντας όλη αυτή την επαγγελία μπροστά τους, έπρεπε να πούν τι μας λέτε στους 10 κατασκόπους. Τι μας λέτε? Μας λέτε ότι εκεί πέρα είναι γίγαντες, εκεί είναι. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και ο Θεός άνοιξε μπροστά μας είναι ότι αυτή η γη μας ανήκει και θα την κατακτήσουμε. Αυτό τώρα σε εμάς πώς μπορεί να έχει αντίκτυπο? Πώς μπορεί να έχει εφαρμογή στη δικιά μας ζωή σήμερα? Τι θα πεις? Όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν στέκονται οι γίγαντες, όταν σηκώνεται κάθε είδους πρόβλημα, τι πρέπει να πεις? Ο Παύλος τι λέει? Διότι ξέρω ότι αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο μέσα μου θα το φτάσει μέχρι τέλος. Άρα εσύ σαν παιδί του Θεού, όταν έχεις την όραση αυτή που σου δίνει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να πεις ότι Κύριε, εσύ είσαι αυτός που με κάλεσες, το δικό σου όνομα άκουσα, τη θυσία σου γνώρισα, την αγάπη σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είδα, το αίμα σου χύθηκε για τις αμαρτίες μου και τώρα θα με φτάσεις μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Και λέει, διαβάζω από τους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Ακούνε τώρα τις 30 αυτές λέξεις των 10 κατασκόπων, οι οποίοι αποκάρδιωσαν το λαό όλο, και μόλις ακούν λέει «Και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνή αυτής, εβόησε και έκλαυσε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και όλοι πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Ααρών. Και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή «Ήθε να απεθνίσκομαι εν γη Αιγύπτου ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομαι και γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη ταύτην να πέσουμε διαμαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών. Δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο?» Κοιτάξτε να δείτε τι βλέπουν. Καλύτερα να είμαστε στην Αίγυπτο. Καλύτερα να είμαστε σκλάβοι, καλύτερα να είμαστε δούλοι, καλύτερα να κουβαλάμε τους πλίνθους αυτούς για να φτιάχνει ο Φαραώ τις πυραμίδες. Καλύτερα εκεί παρά να είμαστε ελεύθεροι. Καλύτερα εκεί παρά να χρειαστεί να κάνουμε μάχη τώρα για να νικήσουμε. Τι έπαθε ο λαός μόλις έχασε το φως? Μπήκε φόβος μες στην καρδιά του και έσβησε η όραση. Αυτό που ο Θεός ήθελε να βλέπουν, που ήταν να κατακτήσουν τη γη, το έχασαν, τελείωσε, δια μιας. Βλέπετε τι κάνει ο φόβος, αδερφοί, μες στην καρδιά του ανθρώπου? σου δίνει ο Θεός υποσχέσεις, σου δίνει επαγγελίες, σου λέει πράγματα μέσα στο λόγο του, τα οποία περιμένει να τα πιστέψεις, να τα πάρεις, να γεμίσει η καρδιά σου, να ζήσεις με αυτά. Και εσύ τι κάνεις? Μην συμβεί εκείνο, μην πάθω το ένα, μην πάθω το άλλο. Και δηλιάει η καρδιά σου και χάνεις το φως και τελείωσε. Ενώ ο Κύριος θέλει να βασίσεις τη ζωή σου πάνω σε όλα αυτά που σου έχει πει. Και κοιτάξτε, λέει στο 4, και έλεγε ο ένας προς τον άλλον να κάνουμε αρχηγό, να επιστρέψουμε πίσω. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις τι ακούς. Πρέπει να προσέχεις τι σκέφτεσαι, τι δέχεσαι μέσα σου, τι πιστεύεις και τι λες. Και τι λες. Γιατί ανάλογα με όλα αυτά τα οποία ομολογείς, ανάλογα με αυτά θα δουλέψει και η όραση. Αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε όμως, τι λέει ο Χάλεβ. Τι λέει ο Χάλεβ. Διαβάζω στο 6ο εδάφιο. Και ο Ιησούς του Ναβί και Χάλεβ ο Υιός του Εφωνή εκ των κατασκοπευσάντων τη γη διέσχισαν τα αιμάτια αυτών και είπων προς πάσα τη συναγωγή των ιών Ισραήλ λέγοντες «Η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτήν είναι γη αγαθή σφόδρα, σφόδρα». Τι έβλεπαν? Αυτό που ο Κύριος τους είπε. Οι μεν έβλεπαν μία γη η οποία ήταν γεμάτη με γίγαντες και δεν μπορούσε να κατακτηθεί, και άλλοι τι έβλεπαν? Αυτή είναι καλή γη. Όπως ακριβώς μας την υποσχέθηκε ο Κύριος, κοιτάξτε τι λένε. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θα μας φέρει στη γη αυτή και θα δώσει αυτήν σε μας γη ρέουσα, γάλα και μέλι, μόνον μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' μας. Η σκέπη αυτών απεσήρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι μεθυμών. Μη φοβήστε αυτόν. Ξέρεις ότι μπορεί να βλέπεις το ίδιο πράγμα με διαφορετικά μάτια. Με διαφορετικά μάτια. Και να έχει άλλο αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, λέει στη Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, νομίζω είναι η Γένεση Β25. Γένεση κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο 25. Λέει, ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ισχύνοντο. Δεν ήταν γυμνοί μέσα στην Εδέμο ο Αδάμ και η Εύα και δεν τους ένοιαζε, δεν είχαν ισχύνη. Γιατί? Δεν είχαν αμαρτία. Δεν υπήρχε αμαρτία. Λίγο μετά στο τρίτο κεφάλαιο, όταν έρχεται ο Όφης και πειράζει τον Αδάμ και την Εύα και πέφτουνε, μόλις αμαρτάνουν, τι κάνουν? Κρύφτησαν, λέει, γιατί είδαν ότι ήταν γυμνοί. Δηλαδή, πριν δεν έβλεπαν ότι ήταν γυμνοί. Δεν το βλέπαν. Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Η αμαρτία. Η αμαρτία έφερε σκοτάδι στα μάτια, σκοτίστηκαν τα μάτια και άρχισαν να βλέπουν το ίδιο πράγμα τελείως διαφορετικά. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Κύριος και μίλησε στον Αδάμ, τι είπε ο Αδάμ? Του λέει, Αδάμ που είσαι? Του λέει, εδώ λέει, νύχθησαν οι μόλις έφαγαν, προσέξτε, πάμε στο 6. Λέει, και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν καλό εις τη βρώση και ότι ήταν αρεστό εις τους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρον ως δίδον γνώση. Τι έκανε η Εύα? Είδε. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Είδε αυτό που ο Θεός ήθελε να δει ή είδε αυτό που ο Όφης της είπε? Σήμερα οι άνθρωποι τι βλέπουν? Όταν πει σε κάποιον αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, τι θα σου πει? Τη γραφή διαβάζεις? Είσαι Ιαχωβά. Δηλαδή όποιος διαβάζει τη γραφή είναι Ιαχωβάς, μακριά, αν είναι δυνατόν. Και οι χριστιανοί τι διαβάζουν? Διαβάζουν τη Μανίνα, και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει Μανίνα πλέον, τα χρόνια που ήμουν εγώ μικρός υπήρχε. Και η Κατερίνα, και το Αγόρι, και ο Μπλεκ. Τι θα διαβάσουν οι χριστιανοί? Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης και στο στρατό ξέρετε τι διάβαζαν τα παιδιά, Playboy. Και ήξεραν ότι εγώ διάβαζα τη γραφή. Και μία μέρα μου έβαλαν από κάτω το κρεβάτι, κοιμόμουν στο κάτω το κρεβάτι και στα από πάνω μου έβαλαν ένα ανοιχτό Playboy. Γιατί νόμιζα να θα με πειράξουν. Ναι, εγώ σηκώθηκα, το έβγαλα, το έσκισα και το πέταξα. Ήταν σαν να τους είχα σκίσει 10.000 ευρώ. Γιατί το πέταξες, γιατί το σκίσες. Θησαυρός. Ενώ όταν διαβάζεις τη γραφή, τι είσαι. Ερετικός. Ερετικός. Σας είπα για το άτομο αυτό που μου έλεγε ότι φοβάμαι να διαβάσω τη γραφή, γιατί άμα τη διαβάσω μπορεί να πέσω σε αίρεση. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα σε φυλάξει από το να μην πέσεις στην αίρεση. Τι πρέπει να διαβάσεις. Ο Χριστός είπε, μελετάτε τις γραφές γιατί σε αυτές θα βρείτε τη ζωή. Οπότε αν δεν ξέρω τι ο Θεός λέει, πώς θα διακρίνω αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό ή λάθος. Καταλαβαίνουμε. Και ανοίγει τα μάτια της η Εύα να δει αυτό το οποίο της λέει ο Όφης. Αντί να ακούσει αυτό που της είπε ο Κύριος, που της είπε δεν θα φάτε από αυτό τον καρπό. Δεν θα φάτε. Μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα φάτε. Ο διάβολος δεν τους είπε. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Άμα το φας, θα ανοίξουν τα μάτια σου. Ναι, αλλά τι θα δεις, άμα θα ανοίξουν τα μάτια σου. Θα γνωρίσεις το καλό και το κακό, θα το γνωρίσεις. Βλέπετε τι κάνει η λάθος όραση, Και λέει, τρώνε και λέει στο 7, και ανοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί. Και ράψαν τις φύλλα σικιάς, έκαμαν σε αυτούς περιζώματα. Πήρανε φύλλα σικιάς, η σικιά, τα φύλλα της σικιάς έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα έργα. Να κάνουμε καλά έργα για να καλύψουμε τους εαυτούς μας. Αν ήταν ο άνθρωπος να σώζεται, αδερφέ, με τα καλά έργα, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να ανέβει πάνω στο σταυρό. Δεν θα χρειαζόταν να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να γίνει αυτός αμαρτία για όλους εμάς. Θα κάναμε καλά έργα. Καταλαβαίνουμε. Και ράψαν περιζώματα, ράψανε φύλλα σικής για να μην φανεί η γύμνια τους. Και μετά έρθει ο Κύριος, φτιάξε στο 8, και άκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινό και εκκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού. Και λέει πιο κάτω, εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ. Του μιλάει ο Κύριος του Αδάμ. Του μιλάει, του λέει, Αδάμ πού είσαι. Ο δε είπε, άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα διότι είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Κοιτάξτε τι παθαίνει άνθρωπος όταν βλέπει με λάθος μάτια. Όταν, γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι φτιαγμένος να βλέπει κάτι. Όπως είμαστε φτιαγμένοι φυσικά να βλέπουμε, έτσι ο Θεός θέλει και πνευματικά να βλέπουμε κάτι. Και αν ο άνθρωπος δεν βλέπει πνευματικά, δεν μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Γιατί λέει ο Παύλος, να αποβλέπουμε στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Γιατί το λέει. Γιατί ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού, έχει ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο Χριστός, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, «Εωσού καταντήσουμε πάντες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δηλαδή, το μέτρο που μετράει τη ζωή μας, ποιος είναι? Ο Χριστός. Και καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτιστεί η ζωή μας εξ ολοκλήρου. Το καταλαβαίνουμε? Πώς έχουμε παράδειγμα γνωστό σε όλους το μέτρο της στάθμης. Πώς χρησιμοποιείται όταν χτίζει ο χτίστης? Μπορεί ένας χτίστης να χτίσει χωρίς το μέτρο της στάθμης? Τι θα πάθει το χτίσμα? Θα πέσει. Γιατί είναι λίγο να ξεφύγει, θα πέσει. Και έχουμε τώρα το μέτρο, το οποίο καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτίσουμε τη ζωή μας. Εάν θες να δεις τι πρέπει να κάνεις σε καταστάσεις της ζωής σου, ποιο είναι το μέτρο που θα δεις? Εγώ. Τι λέει? Λέει ο προφήτης Ιερεμίας, λέει, επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου. Επικατάρατος. Σε ποιο βραχίωνα ζητάει ο Κύριος να στηριχτείς? Στο δικό του. Στο δικό του βραχίον. Γι' αυτό βλέπεις εκείνον, ώστε να γίνεις όπως είναι εκείνος, να μοιάσεις εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. σε εκείνον έβλεπε, σε εκείνον ήθελε να μοιάσει, σε εκείνον ήθελε να ταιριάξει, γιατί πρέπει να γίνουμε σύμφωνα με αυτόν που είναι το πρότυπο, ώστε να μπούμε μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του. Το καταλαβαίνουμε. Και εδώ πέρα τώρα η Εύα το έχασε τελείως με τον Αδάμ. Και σαν αποτέλεσμα είχε να χαθεί για όλο το ανθρώπινο γένος, μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Και έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για όλους εμάς, ώστε να αποκαταστήσει. Και λέει, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, λένε, ψωμίον είναι δι' εμάς. Και μη φοβάστε, και λέει στο 10, και είπε πάσα η συναγωγή να λιθοβολήσω στους αυτούς με λίθους. Και η δόξα του Κυρίου φάνη πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου σε όλους τους ιούς Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, ένας λαός ο οποίος ο Θεός τι λέει να κάνουμε, να αγαπάμε και να ευλογούμε τους άλλους. Τι κάνανε μόλις τους είπε ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτοί ήθελαν, που δεν τους άρεσε. Να τους σκοτώσουμε. Να τους βγάλουμε τη μέση να τελειώνουμε. Τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε αυτό που είναι ο ίδιος? Ό,τι έκανα με τον Κύριο. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές? Τους είπε, ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Και στον κόσμο δεν θα έχετε ειρήνη, γιατί εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Έτσι είπε. Και αν σε μένα έκανα το χλωρό, πόσο μάλλον θα κάνουν σε εσάς τα ξερά. Αυτό τους είπε ο Κύριος. Οπότε στο ίδιο μονοπάτι, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπαίνει και ο Ιησούς του Ναβί με το Χάλεβ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη και ήταν σταθεροί σε αυτό που ο Θεός τους είχε δώσει. Και λέει στο 22 εδάφιο, διαβάζω στους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 22. Επειδή πάντες οι άνδρες, ειδώντες τη δόξα μου και τα σημεία μου τα οποία έκαμω εν γη Αιγύπτο και εν τη ερήμο, μιλάει τώρα ο Κύριος στο Μωυσή, με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει? Ότι μέσα στην έρημο ο Θεός είχε τόσες επεμβάσεις φανερά στο λαό του, δηλαδή έβλεπαν τη δόξα του, έβλεπαν θαυμάσια, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα, πέρασαν από μέσα. Χτυπάει ο Μωυσής το βράχο, ανοίγει ο βράχος και ποτίζει 3,5 εκατομμύρια λαό. Έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Θέλουνε ψωμί να φάνε. Έριχνε ο Θεός κάθε μέρα για 3,5 εκατομμύρια λαό. Έριχνε μάνα από τον ουρανό και τους τάιζε. Ήθελαν κρέας, έφερε ορτίκια και έφαγαν όλοι μέχρι που βγήκε από τα ρουθούνια τους, λέει. Έβλεπαν. Και περίμενε ο Θεός, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, τι να πουν οι άνθρωποι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας φτάσει μέχρι τέλους ο Θεός. Θα μας βοηθήσει να μπούμε και να πάρουμε την υπόσχεση, να πάρουμε την επαγγελία. Εσένα, σε μένα, σήμερα που διαβάζουμε αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να πούμε? Μπορεί να περνάω δυσκολίες, μπορεί να περνάω προβλήματα, μπορεί να έρχονται καταστάσεις, αλλά ο Θεός είναι μαζί μου και θα νικήσω, θα περάσω απέναντι. Θα κατακτήσω όλα αυτά τα οποία μου έχει πει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος. Βεβαίως δεν θα δουν τη γη την οποία όμως προς τους πατέρας αυτών ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει δι' αυτήν. Τον δε δούλο μου Χάλεβ, επειδή έχαινε αυτό άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς, τούτον θα τον φέρω στη γη στην οποία εισήλθε και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτή. Τι είπε ο Θεός, τι είδε μες στην καρδιά του Χάλεβ? Πιστότητα. Πιστότητα. Ο άνθρωπος αυτός άκουσε, πίστεψε και έμεινε σε αυτό που πήρε. Και ο Κύριος λέει, επειδή αυτός έχει άλλο πνεύμα, αυτός θα κληρονομήσει αυτή τη γη την οποία μπήκε. Και ο Κύριος του δίνει υπόσχεση, αδερφέ. Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει. Κάθε υπόσχεση, κάθε λόγος που ο Θεός μας δίνει είναι μια υπόσχεση, ώστε να γαντζωθεί η καρδιά μας επάνω και να πιστέψεις και σε αυτό επάνω να σταθείς, ώστε να μπορείς να ζήσεις. Το καταλαβαίνουμε? Αυτό κάνει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Ζωντανός. Γιατί παίρνεις αυτό που σου δίνει, στην κάθε σου ανάγκη, το πιστεύεις, στηρίζεις τη ζωή σου επάνω και ξέρεις ότι θα γίνει. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και αυτό είπε και στον προφήτη Αβακούμ. Τι είπε? Λέει, γράψε την όραση, θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε. Γράψε την όραση πάνω σε πινακίδιο. Και περίμενε, μπορεί να αργήσει, αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει, δεν θα ψευτεί. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δίνει ο Κύριος υπόσχεση. Του δίνει υπόσχεση του Χάλεβ, όπως του λέει εδώ στον Μωυσή, του λέει, στη γη αυτή την οποία εισήλθε, θα την κληρονομήσει. Και πίστεψε ο Χάλεβ. Πήρε το λόγο, σαν παιδί. Ο Κύριος θέλει να, όπως διαβάζαμε τη γραφή, αν τη διάβαζες όταν ήσουν ένα παιδί, διάβασέ τη τώρα με παιδική καρδιά και πίστεψέ τη. Γιατί το παιδί τι κάνει? Πιστεύει, δεν έχει εμβολή στο παιδί. Δεν έχει σκέψη να πει, άραγε αλήθεια είναι ή ψέματα. Όπως δεν έχει αμφιβολίες στο να εμπιστευτεί την ψυχή του στους γονείς του. Έχει ποτέ κανένα παιδί να έρθει και να πει, μπαμπά πεινάω, θα μου φέρεις να φάω? Ή μήπως, σήμερα ο μπαμπάς μου μάλλον δεν θα μου φέρει να φάω. Δεν θα έχουμε φαΐ. Και να κλαίει, δεν έχουμε φαΐ. Έτσι κάνανε. Έτσι κάνανε. Μωυσή, Μωυσή, πού μας έφερες? Σαν μωρά κλαίγανε. Με την κακή έννοια μωρά. Σαν μωρά. Και εδώ πέρα πιστεύει ο Χάλεβ, γεμίζει η καρδιά του με πίστη και περιμένει τώρα να λάβει την επαγγελία. Έχασε τη δύναμή του, αδερφή? Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Κύριος του είπε με τον Μωυσή ότι θα του δώσει αυτή τη γη την οποία πάτησε? 45 χρόνια. 45 χρόνια. Σκεφτείτε λίγο, στα 44 και μισό χρόνια. Εμείς καμιά φορά διαβάζουμε και άμα δεν γίνει τώρα, τι παθαίνουμε? Ψέματα είναι. Αφού δεν έγινε τώρα, ψέματα. Και ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλεβ περίμενε 40, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 14, εδάφιο 5. Ιησούς του Ναβί 14:5. Τώρα έχει μπει μέσα στη γη Χαναάν και είναι η ώρα να διεκδικήσει την επαγγελία του, γιατί αυτό που ο Θεός σου έχει πει πρέπει να το διεκδικήσεις. Το καταλαβαίνουμε? Δεν είναι κάτι, το είπε ο Θεός, θα γίνει. Δεν είναι έτσι, γιατί από την άλλη μεριά τι έχεις? Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ τι έπρεπε να κάνουν για να πάρουν την υπόσχεση? Να κατακτήσουν, έπρεπε να κάνουν μάχη. Και οι υποσχέσεις που ο Θεός έχει, έχεις από απέναντι ένα εχθρό, ο οποίος συνεχώς τι κάνει? Θέλει να σου βάζει εμπόδια, θέλει να σου βάζει προβλήματα και πρέπει να πολεμήσεις. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο 5ο εδάφιο: «Καθώς προσέταξε Κύριος στο Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διαμήρασαν τη γη. Και προσήλθαν οι Ιούδα προς τον Ιησού εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν: Χάλευε ο Υιός του Εφωνή». 45 χρόνια. Θα μπορούσε να πει ο Χάλευ μετά τα 10 χρόνια, μετά τα 15, μετά τα 20, να πάμε 30, να πάμε σαν μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή να πει: πότε. Μου το είπε ο Θεός, πότε θα γίνει, βρε παιδί μου. Τι έκανε ο Χάλευ, το είπε. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε προς αυτόν: Χάλευε ο Υιός του Εφωνή και είναι Ζέος. Συ εξεύρεις το λόγο τον οποίον ελάλησε ο Κύριος προς το Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή. Μόλις μπήκαν μες στη γη Χαναάν, τι είπε? Έρθε στον Ιησού του Ναβί και του λέει: ήσουν μάρτυρας σε αυτό το λόγο που ο Θεός μου είπε. Και είπε και για μένα και για σένα. Ήσουν μάρτυρας. Και λέει: ήμουν 40 ετών ηλικίας όταν με απέστειλε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη γη και απήγγειλα προς αυτόν λόγο ως τη σύτω εν τη καρδία μου. Οι αδερφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετε μου, ενέκρωσαν την καρδιά του λαού. Αλλά εγώ ακολούθησα εντελώς Κύριο το Θεό μου. Και όμωσε, τι σημαίνει και όμωσε? Ορκίστηκε. Ορκίστηκε ο Μωυσής την ημέρα εκείνη λέγον: εξάπαντος η γη την οποία επάτησαν οι πόδες σου θα είναι κληρονομία δική σου και τον γιο σου διαπαντός, διότι εντελώς ακολούθησες Κύριο το Θεό μου. Κοιτάξτε τι λέει ο Χάλευ στο 10. Και τώρα ειδού ο Κύριος με εφύλαξε ζώντα καθώς είπε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ο Θεός είπε τελείωσε. Τελείωσε. Είναι ναι και αμήν. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν πάνε να πέσουν τα βουνά, λέει, οι ουρανοί θα παρέλθουν και η γη. Οι λόγοι του Θεού μένουν στον αιώνα. Μένουν στον αιώνα. Και λέει, ο Κύριος με φύλαξε ζώντα καθώς είπε. Κοιτάξτε, τα 45 τάφτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. 45 χρόνια. Έχασε την πίστη του. Ξέρετε πώς ζούσε, πιστεύω. Θα ζούσε με, η καρδιά του θα ήταν σαν το μικρό παιδί μόλις του δίνει την υπόσχεση. Τι περιμένει συνέχεια, τι βλέπει μπροστά του? Να το πάρει. Του υπόσχεσε να του δώσεις κάτι, θα σου πάρω αυτό. Τι σου λέει συνέχεια? Θυμάμαι τα παιδιά μου όλη την ώρα. Μπαμπά, θα μου πάρεις αυτό? Θα στο πάρω. Μετά από 2 λεπτά, πότε θα μου το πάρεις? Πάμε να μου το πάρεις. Είπαμε θα το πάρουμε. Μέχρι και τώρα, όταν αλλάξει ο μήνας, να πάρω αυτό? Ναι. Την πρώτη του μήνα. Θα το πάρουμε? Είπαμε να αλλάξει ο μήνας, δεν είπαμε την πρώτη? Αμέσως. Και πιστεύω, ο Χάλευ θα ζούσε με αυτή την καρδιά: Κύριε, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την διεκδικώ μέχρι τέλος, θα μου τη δώσεις. Το είπες, δεν θα το αφήσεις. Θυμάστε την παραβολή της χείρας που πήγε στον άδικο κριτή, Τι έκανε όλη την ώρα? Δίκασε τη δίκη μου, δίκασε τη δίκη μου. Και ήταν άδικος κριτής. Δίκασε τη δίκη μου και λέει, παρόλο που είμαι ό,τι είμαι, για την ανέδειά της θα τη δικάσω. Γιατί? Δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Και ο Κύριος έτσι θέλει να στεκόμαστε μπροστά στις υποσχέσεις του. Αδερφοί, ο Θεός είναι ένας πατέρας πλούσιος, ο οποίος του αρέσει να δίνει τα παιδιά του. Το καταλαβαίνουμε? Του αρέσει να δίνει. Εδώ λέει στο Χάλευ, η γη που πάτησαν τα πόδια σου είναι δική σου, πάρτη. Και περίμενε ο Χάλευ 45 χρόνια και λέει τώρα, 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα μετρούσε ο Χάλευ. Τα μετρούσε. Κύριε, το 2000 τόσο μου είπες έτσι. Περιμένω την υπόσχεσή σου. Περιμένω την εκπλήρωση του λόγου σου. Μου είπες αυτό, θα το κάνεις. Λέει ο λόγος σου αυτό. Θα το κάνεις, θα το κάνεις. Προσεύχομαι, σε πιστεύω, στέκομαι σε αυτό. Θα το κάνεις, θα το δω, γιατί είσαι πιστός. Ακριβώς έτσι έκανε. 45 χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος ελάλησε το λόγο τούτο προς το Μωυσή, όταν ο Ισραήλ επορεύεται στην έρημο και τώρα ειδού εγώ είμαι σήμερα 85 ετών ηλικίας και έτσι σήμερον είμαι δυνατός καθώς την ημέρα εκείνη όταν με απέστειλε ο Μωυσής. Κοιτάξτε τι λέει. Ως ήτο η δύναμή μου για πόλεμο, για να εξέρχομαι, να εισέρχομαι. Το ίδιο δυνατός είμαι. Και θέλω αυτό το οποίο ο Θεός μου υποσχέθηκε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 13 ευλόγησεν αυτόν ο Ιησούς του Ναβί και έδωκεν εις το Χάλευ των ιών του Ιεφωνή τη Χευρώνης κληρονομία. Δια τούτο η Χευρών αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ, ιού του Ιεφωνίου του Κινεζαίου, έως την σήμερα, προσέξτε, διότι, για ποιο λόγο την πήρε, διότι εντελώς ακολούθησε Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Λέει, δια τούτο η Χευρών αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ. Ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του Ερβή. Θα τον εκπληρώσει το λόγο του. Αυτό που έχει πει ο Θεός θα γίνει, ας να χαλάσει γη και ο ουρανός, θα γίνει, γιατί ο Θεός είναι πιστός σε ό,τι έχει πει. Θα εκπληρώσει στο ακέραιο. Κοιτάξτε, ο Μωυσής που ζούσε. Διαβάζω την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Ξέρουμε όλη την ιστορία του Μωυσή, ε. Είχε διατάξει ο Φαραώ να σκοτώνουν τα αγόρια που γεννιότανε των Εβραίων και ήταν όμορφος, τον θύλασε η μαμά του και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει άλλο, τον έβαλε μέσα στον Νείλο. Και εκεί τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και τον έκανε γιο της. Και λέει τώρα στο 24, λέει, διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε, ειρνήθη, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Γιατί? Όταν λέμε τώρα, η Αίγυπτος στην εποχή εκείνη ήταν κοσμοκρατορία. Έτσι, ο Φαραώ ήταν κοσμοκράτορας, δηλαδή ήταν αρχηγός όλο τον κόσμο επάνω. Αυτό ήταν η Αίγυπτος. Και ο Μωυσής ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και έρχεται ο Μωυσής και λέει, αρνούμε να ονομάζομαι γιος της κόρης του Φαραώ. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο τράβηξε το Μωυσή περισσότερο? Κοιτάξτε τι λέει. Προκρίνας, δηλαδή τα μέτρησε στη ζυγαριά και αποφάσισε περισσότερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Πει κανείς, καλά βρε Μωυσή, πας καλά. Εδώ σου δίνονται, σου δίνεται όλο το βασίλειο της Αιγύπτου. Σου δίνονται όλοι οι θησαυροί της Αιγύπτου. Και εσύ προτιμάς να περνάς κακουχίες με έναν λαό ο οποίος είναι υποδουλωμένος, αντί να έχεις τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ε, αν ήταν κάποιος σήμερα, τι θα έλεγε? Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει. Έβλεπε όλο αυτό το οποίο είχε κόσμος να του δώσει, γιατί αυτό είναι. Αυτό το οποίο του έδινε η Αίγυπτος, να σκεφτούμε σήμερα τι έχει ο κόσμος να δώσει στους ανθρώπους. Τι τους δίνει? Τι τους δίνει, ε? Θα περάσεις ωραία, μα είσαι νέος. Θα πας εκεί μέσα στη φασαρία, θα αναβοσβήνει τα φώτα, θα στραβωθείς, θα πιείς, θα μεθύσεις, θα γίνει το κεφάλι σου καζάνι. Θα σας μιλάω από τη δική μου εμπειρία όταν ήμουνα μέσα σε όλο αυτό. Ε? Και ξυπνούσες το πρωί και δεν ήξερες τι σου γινόταν. Δεν ήξερες. Θυμάμαι μια φορά, δεν συνηθίζω να τα λέω αυτά γιατί μου τα λένε τα παιδιά μου μετά. Καλό παιδί ήσουνα. Και ήμουνα 15 χρονών και με έχει πάρει ένας ο οποίος είχε μαγαζί δίπλα στο μαγαζί της μητέρας μου και πήγαμε στα μπουζούκια. Και μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Και ήπια ένα μπουκάλι μόνος μου. Μέχρι που κοιμήθηκα πάνω στο τραπέζι. Και μετά βέβαια είχαμε και όλα τα επακόλουθα πάνω στο τραπέζι. Και μετά για να με πάνε σπίτι είχα κρεμάσει το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και με χτυπούσε ο αέρας. Διασκέδαση. Διασκέδαση. Και εδώ λέει ο Μωυσής προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει όλα τα πλούτη της Αιγύπτου. Κάτσε βρε παιδί μου. Ο Μωυσής για να το κάνει αυτό πάνω κάτι έβλεπε. Τι έβλεπε? Κοιτάξτε τι λέει. Είχε όραση. Λέει. Διότι, διαβάζω στο 26, στο δεύτερο μέρος. Διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Τι έβλεπε? Υπακούω στον Κύριο και αυτός έχει να μου δώσει μεγαλύτερα από αυτά. Μεγαλύτερα. Διαπίστεως άφησε την Αίγυπτο. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλιά. Δεν φοβήθηκε το Φαραώ, ο οποίος ήταν, είπαμε, κοσμοκράτορας. Και άφησε την Αίγυπτο, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Τι έκανε δηλαδή ο Μωυσής, τι έβλεπε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Τον αόρατο έβλεπε το Θεό, τον έβλεπε με πίστη. Με πίστη. Και λέει, ενεκαρτέρισε. Κοίταξε στο λεξικό τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ενεκαρτέρισε. Λέει, καρτερώ σημαίνει είμαι σταθερός. Υπομονετικός. Υπομένω με καρτερικότητα. Αντέχω. Υποφέρω. Εμένω εις το να πράττω κάτι. Έχω αιμονή και αντοχή. Δηλαδή, ο Μωυσής έβαλε τον εαυτό του εκεί πέρα και λέει τελείωσε, εδώ θα επιμένω με όλη μου την καρδιά. Και δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο Φαραώ, τι θα πει η Αίγυπτος ολόκληρη. Τι με νοιάζει, τι βλέπω, τι περιμένω. Αυτά. Περιμένω αυτά, η ψυχή μου θέλει αυτά. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι ο Κύριος θα σου δώσει αιώνια δόξα και ευλογία. Έχει και δώσει τι να σου δώσει δόξα και ευλογία. Ο Μωυσής βέβαια μέσα στην πορεία αυτή πέρασε δυσκολίες. Έπρεπε να περάσει πολλά, γιατί είχε να κάνει με ένα λαό που κουβαλούσε μαζί του, ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος. Ξέρετε τι σημαίνει σκληροτράχυλος? Ο σκληροτράχυλος είναι αυτός του οποίου ο τράχυλος είναι σκληρός και δεν μπορείς να τον βάλεις κάτω από ζυγό, δηλαδή να υπακούσει. Να του πεις, κοίτα, το καλό σου είναι αυτό, κάντο. Τι θα πει? Σαν το γαϊδούρι. Μουλάρι, γαϊδούρι, ποιο είναι από τα δύο που τσιτώνει? Όχι! Όχι, δεν το κάνω. Με τέτοιους ανθρώπους είχε να κάνει. Και πέρασε μέσα από δυσκολίες, πέρασε μέσα από προβλήματα, αλλά μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τα προβλήματα, ο Μωυσής τι έβλεπε? Τον αόρατο έβλεπε. Η όρασή του ήταν εκεί. Δεν άλλαζε. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, αναφέρετε στη μνήμη σας τις πρώτερες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους χερούς, κατά τους οποίους, το κάνω μετάφραση έτσι, το λέω πιο απλά, κατά τους οποίους αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε μεγάλο αγώνα παθημάτων. Αυτό είναι για όλα τα παιδιά του Θεού, περνάνε μέσα από δυσκολίες. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις. Τους κοροϊδεύαν. Το σημαίνει θεατριζόμενοι. Τους έκαναν θέατρο δηλαδή. Τους κοροϊδεύαν. Πότε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιά αυτά παθόντων. Δηλαδή είτε αυτοί είτε εμένα με κοροϊδεύαν, είτε κοροϊδεύαν τη Σοφία και εγώ ήμουν μαζί με τη Σοφία και σύμπασχα μαζί της. Και στεναχωριόταν η Σοφία, στεναχωριόμουν και εγώ για όλη την κατάσταση της κοροϊδείας. Αυτό λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει στο 34. Διότι δείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Δηλαδή, θες να μου πεις, Παύλο, ότι έχω εγώ ένα σπίτι, ωραίο, βίλα, ένα ωραίο αμάξι και έρχονται κάποιοι και μου τα παίρνουνε γιατί εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτό ακριβώς θέλει να πει. Αυτό ακριβώς. Τους έδιωχναν τους χριστιανούς και τους έπαιρναν τις περιουσίες. Επειδή ήταν χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο. Και λέει ο Παύλος, προσέξτε, λέει, δεχτήκατε, πώς? Μου πήρανε το σπίτι, μου πήραν τα λεφτά. Έτσι κάνανε. Οι Άγιοι. Λέει, με χαρά. Όπως όταν έπιασαν τον Πέτρο και τον έδιναν μες στη συναγωγή, του είπαν να μην μιλάει σε αυτό το όνομα. Να μην γυρίσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και βγήκε έξω ο Πέτρος, τι έκανε? Χαιρότανε, λέει, γιατί έπαθε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Χαιρότανε. Και εδώ λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Θα πει κανείς, καλά, αυτή η χριστιανή είναι πολύ παράξενη. Παράξενη ράτσα. Ε? Παράξενη κατηγορία ανθρώπων. Να τους δέρνουν να χαίρονται, να γελάνε. Γιατί πάθαν για τον Κύριο. Να τους παίρνουν τα υπάρχοντα και να γελάνε. Να δέχονται με χαρά. Για ποιο λόγο, αδερφοί. Προσέξτε, οι χριστιανοί δεν είναι μαζοχιστές. Ε, βαράτε με και σκλαίω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν συμβεί κάτι για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τι θα κάνεις. Κοιτάξτε, τι έβλεπα. Λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύρωντες, κάτι ξέρεις. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί του Θεού μόνο αν βλέπει αυτό που ο Θεός θέλει να βλέπει μπροστά του. Που είναι ποιο? Τα αιώνια. Λέει, εξεύροντες, ξέροντας ότι έχετε στους εαυτούς σας περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Μπορεί κανείς αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει εσένα μέσα στην παρουσία του να στο πειράξει? Εδώ στη γη μπορεί να γίνει σεισμός, να πάει το σπίτι κάτω. Μπορεί να πληγεί στην τράπεζα να φύγουν τα λεφτά άμα έχεις μέσα. Μπορεί να χαλάσει συνταγή, να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερα και να μην σου δώσουν την επιδότηση. Αυτά μπορεί να συμβούν. Μπορεί να γίνει το νόμισμα να υποτιμηθεί και να χάσει την αξία του, και εκεί που σήμερα είσαι πλούσιος, αύριο να είσαι τίποτα. Εκεί όμως δεν μπορεί να αγγίξει κανένας. Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, καθώς εμείς μένουμε πιστοί σε εκείνον, αδερφοί, αυτό δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Και αυτό έβλεπαν οι Άγιοι. Κύριε, για σένα περνάμε δυσκολίες, για σένα περνάμε προβλήματα. Εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους και αυτά που έχεις εκεί είναι ένδοξα. Ευχαριστώ, Στέλιο. Είναι ένδοξα. Αυτό έβλεπαν. Έχουμε περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Κοιτάξτε, μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας η οποία έχει, τι έχει? Μισθαποδοσία. Μεγάλη. Δηλαδή ο Κύριος όταν περνάνε τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, μέσα από προβλήματα, μέσα από δυσκολίες, όταν θλίβονται μέσα στον κόσμο, νομίζετε ότι ο Κύριος δεν θλίβεται? Νομίζετε ότι ο Κύριος δεν το βλέπει αυτό και θα σε ευλογήσει? Ο Παύλος λέει, η προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται σε εμάς, λέει, καθυπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Αιώνιο. Δεν φεύγει αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα απολαύσουμε όλη τη δόξα του, αδερφοί. Όλη τη δόξα του. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 36. Και θέλω να το βάλουμε μέσα μας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να σταθούν μέχρι τέλους. Διότι έχετε χρίαν. Τι σημαίνει χρίαν? Ανάγκη. Διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Σου λέει, κοίτα, μη χάνεις την υπομονή σου, μη χάνεις την πίστη σου, μείνε. Μείνε, γιατί αυτό που ο Θεός είπε θα γίνει. Θα γίνει μέχρι τέλους. Και λέει ο Παύλος, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Μα γιατί εμένα μου συμβαίνουν αυτά? Σας είπα την πρώτη φορά, μέσα στην ζωή μας, μας έχει πει ο Θεός, μας δίνει όλες τις ευλογίες και μας λέει όλο το τέλος. Το τι θα συμβεί διάμεσα, μας το λέει όλο? Δεν μας το λέει. Μας δείχνει πράγματα, μας ανοίγει πράγματα. Καθώς περπατάμε και ανεβαίνουμε και τον γνωρίζουμε περισσότερο, μας δείχνει να καταλάβουμε πράγματα, αλλά δεν σου λέει τι θα γίνει σε κάθε βήμα της ζωής σου. Μην πατήσεις το πόδι σου, γιατί θα στραμπουλήξεις. Σε αφήνει να βαδίσεις πνευματικά με πίστη. Με πίστη. Και περιμένει ο Θεός από σένα, βαδίζοντας με πίστη, να μένεις πιστός σε αυτά που σου έχει πει. Γιατί εκεί είναι η ευλογία. Και εκεί θα λάβεις. Και σου λέει μετά στη ζωή, μέσα καθώς θα ζεις, θα είναι όλα ρόδινα. Πείτε μου, αδερφοί, για όλους τους ανθρώπους. Ας πάρουμε όλους τους ανθρώπους. Όχι μόνο τους χριστιανούς. Για αυτούς που δεν ξέρουν τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε και μέσα στη ζωή του ήταν όλα ρόδινα? Να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν όλα, μιλάω για χρήμα και τα λοιπά. Αυτοί είναι οι οποίοι ζουν μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι, μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, μέσα στην... η καρδιά τους είναι, δεν ξέρουν πού να σταθούν, ζουν μέσα στη θλίψη, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα φάρμακα. Διαβάζω, τυχαίνει καμιά φορά να δω στο ίντερνετ καμιά είδηση και λέει για τους... μιλάει κάποιος διάσημος. Ο ψυχολόγος μου. Κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου και πάω πολύ καλά. Και εγώ κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου. Αμήν. Τον Ιησού. Αμήν. Και η ψυχή μου δεν έχει πρόβλημα, γιατί την ψυχή δεν την ξέρει κανείς καλύτερα από αυτόν. Σε αυτόν μπορείς να ανοίξεις, να του πεις, να βρεις τις απαντήσεις σου, να βρεις τη λύση στα προβλήματά σου. Αν ήταν να ήμασταν φτιαγμένοι για να φτιάχνεται η ψυχή μας παίρνοντας φάρμακα, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Γιατί λέει, διότι, κοιτάξτε λέει στο 37, διότι έτει ο λίγον καιρό και θα έλθει ο ερχόμενος και δε θα βραδύνει, θα έρθει. Αμήν. Θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Διαβάζω Ψαλμούς κεφάλαιο 16, εδάφιο 8. Προφητεύει ο Δαβίδ για το Μεσσία. Για τον Χριστό, κοιτάξτε τι λέει. Εδώ είναι την ώρα που περνάει ο Κύριος όλη τη δυσκολία. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη εισαλευθώ. Τι έβλεπε ο Κύριος μέσα σε όλη τη δυσκολία? Έβλεπε ο Χριστός, αδερφοί. Έβλεπε. Και ήξερε, λέει στο κατά Ιωάννη, μιλάει, λέει, ξέροντας, λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να περάσει. Τα ήξερε ο Χριστός. Από πού τα ήξερε? Τα διάβαζε μέσα στις γραφές. Διάβαζε τις γραφές και ήξερε όλα αυτά μέσα από τα οποία θα περνούσε. Και λέει, ξέροντας όλα αυτά τα οποία θα περνούσε. Και δεν μιλάμε τώρα για το σταυρό ή να του τρυπούσαν τα χέρια. Τότε ένα μαρτύριο το οποίο θα τέλειωνε. Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε ο Χριστός να αντέξει? Το να αποχωριστεί από το Θεό, το να φύγει ο Θεός από μέσα του και να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο της κόλασης επάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Γιατί έπρεπε εκεί να σηκώσει την αμαρτία σου, την αμαρτία μου, μέχρι τέλους. Αλλά για να το περάσει αυτό, ένας τρόπος υπήρχε. Κοιτάξτε τι λέει. Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μην σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα καθώς ήταν μέσα σε αυτή τη δυσκολία και αυτό στήριζε την καρδιά του για να μην σαλευτεί. Ξέρετε τι σημαίνει για να μην σαλευτεί? Για να μην χαθεί και πέσει και γλιστρήσει και πέσει πνευματικά. Και λέει, για δια τούτο. Για ποιο? Γιατί είχε τον Κύριο ενώπιον του διαπαντός. Εκ δεξιών. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Το εκ δεξιών με τι έχει να κάνει, είπαμε? Με θέση εξουσίας. Ήξερε ότι ο Πατέρας είναι μαζί του, δεν θα τον αφήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει. Μπορεί να έμπαινε μέσα στον τάφο, να πήγαινε η ψυχή του κάτω, αλλά ο Πατέρας τι θα έκανε? Θα τον ανέστελε, θα τον έβγαζε. Λέει, δια τούτο, εφράνθη η καρδία μου και αγαλίεσε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Χριστός μπορούσε να πει, Πατέρα, και το σώμα μου στο παραδίδω, και η καρδιά μου και το στόμα μου τι κάνει? Χαίρεται. Δηλαδή, περνάς μέσα από την ώρα αυτή, περνάς μέσα από την κόλαση, έχεις εναντίον σου το διάβολο, τους δαίμονες και τι κάνεις? Ψάλλεις. Εφραίνεσαι στον Κύριο με χαρά. Εμείς όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες τι κάνουμε? Πότε μπορείς να ψάλλεις μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα? Όταν βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου. Όταν ξέρεις ότι ο Θεός συνεχίζει, σε αγαπάει, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, το λέει. Σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη μου, είσαι δικός μου και αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Σε αγαπάω, στο λέει. Τόσο πολύ σε αγάπησα, ώστε έδωσα το γιο μου να πεθάνει για σένα πάνω στο σταυρό για να σε κερδίσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Και ξέροντας αυτό και βλέποντας αυτό μέσα στη δυσκολία, τι λες? Ο Θεός μου θα με βγάλει. Μα περνάω πολλές δυσκολίες. Από πολλές θα σε βγάλει. Μα περνάω πάρα πολλές δυσκολίες. Από πάρα πολλές θα σε βγάλει, από όλες θα σε βγάλει και θα σε βάλει. Θα σε φτάσει μέχρι τέλους μέσα στη δόξα του. Μέσα στη δόξα του. Γιατί είναι αυτή η υπόσχεσή του. Κοιτάξτε τι λέει. Θα αναπαυθεί η σάρξ μου με ελπίδα. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιον σου να δει διαφθορά. Τι ήξερε ο Χριστός? Ο Πατέρας δεν θα αφήσει την ψυχή μου μέσα στον Άδη. Θα με αναστήσει. Αυτό τι μου λέει, αδερφή? Ότι δεν έχω κανένα λόγο σαν παιδί του Θεού να φοβάμαι τίποτα ακόμα, ούτε το θάνατο. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι τρέμουν. Αν ένας άνθρωπος είναι σόφρον και τα σκεφτεί, πείτε μου, υπάρχει κανένας πάνω στη γη ο οποίος να έζησε πάνω στη γη αιώνια? Όλοι έρχονται και φεύγουν. Και φεύγουν. Η γη είναι να ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις και ανοίγεις την άλλη πόρτα και βγαίνεις. Και όμως οι άνθρωποι τι κάνουν? Τι θα έπρεπε να κάνουν? Θα έπρεπε για αυτό το βάδισμα, αυτό το περπάτημα που θα περάσουν μέσα από αυτό το σπίτι που λέγεται ζωή, να προετοιμάσουν την ψυχή τους, να είναι έτοιμοι ώστε όταν ανοίξει άλλη πόρτα και βγούνε από την άλλη μεριά να ξέρουν πού θα πάνε. Σε αντίθετα οι άνθρωποι τι κάνουν? Θα πεθάνω. Θα πεθάνεις κάποια στιγμή. Αν φτάσουμε ζωντανείς την ώρα αυτή που ο Κύριος θα μας αρπάξει, όπως λέει ο λόγος του, λέει ότι θα αρπάξει ζωντανούς την ώρα που θα έρθει, όσους είναι ζωντανοί. Αλλά όσοι εν Χριστώ πέθαναν πίστη, λέει ο Παύλος, να μην λυπόμαστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Να μην λυπάσαι. Γιατί? Ο Μωυσής, ο Αβραάμ πέθαναν κι αυτοί. Πέθαναν. Πέθαναν. Και ο Δαβίδ πέθανε. Και ο Μωυσής πέθανε. Και ο Αβραάμ πέθανε. Και ο Ηλισσέ πέθανε. Και οι προφήτες πέθαναν. Και ο Πέτρος πέθανε. Και ο Ιωάννης πέθανε. Άρα εσύ και εγώ, εάν ο Θεός, όπως ψάλαμε τον ύμνο, και αν θέλει τη θύρα αυτή να διαβώ, τι θα πω? Γιατί εγώ να μην ζήσω εδώ αιώνια στη γη πάνω? Έτσι θα πω. Λέει, και αν θέλει, έλεγε ο ύμνος, τη θύρα αυτή να διαβώ, στην ψυχή μου και πάλι θα πω. Τι θα πω? Ψυχή μου, εμπιστεύσου σε αυτόν. Και ξέρετε τι είναι ο θάνατος? Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι. Φεύγει, εκείνη την ώρα που αφήνει ο άνθρωπος την τελευταία του πνοή, φεύγει η ψυχή και το πνεύμα του και πάει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι. Και μεταβαίνεις μέσα στην αιωνιότητα που εκεί ούτε φάρμακα θες, ούτε πονάει μέσα σου, ούτε πονάνε τα πόδια σου, ούτε έχεις θλίψεις, ούτε στεναχώρεις, ούτε πεινάς, ούτε διψάς. Ούτε σε νοιάζει αν θα πάρει επάνω η ΔΕΗ, αν θα πάρει το ρεύμα, εάν θα πάνε τα σιτηρά καλά λόγω του πολέμου ή δεν θα πάνε. Δεν σε νοιάζει. Είσαι μέσα στη δόξα, είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Παύλος λέει, σε μένα, λέει, συμφέρει σε μένα να πέλθω για να είμαι με τον Χριστό. Και ξέρετε τι λέει? Διότι είναι πλέον, λέει, πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Σου λέει, δοκιμασίες, ξυλιές περνούσε ο Παύλος, και ήρθε το Ευαγγέλιο, τον χτυπούσαν. Χίλια δύο πράγματα περνούσε, δυσκολίες. Σου λέει, καλύτερα να είμαι στην παρουσία του Θεού, μες στη δόξα. Αλλά λέει, το να μείνω και να συμπαραμείνω με εσάς είναι καλύτερο για εσάς, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό λέει, ξέρω ότι θα μείνω. Δηλαδή, του το έλεγε ο Παύλος, πιστεύω, και ήταν η καρδιά του λίγο κρύα. Τι να μην πάω στον ουρανό, να μην βρεθώ μες στη δόξα του Θεού, να μην είμαι εκεί αιώνια. Να σας πω κάτι, αδερφή. Άκουε την ομολογία ενός. Ενός ο οποίος είχε πεθάνει ο άνθρωπος και προσευχήθηκαν και αναστήθηκε. Και το πρώτο πράγμα που είπε, ξέρετε ποιο ήτανε? Γιατί με φέρατε πίσω? Γιατί με φέρατε πίσω? Ενώ οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουνε? Να πάρουμε χάπια για το ένα, χάπια για το άλλο, να ζήσουμε περισσότερο. Άλλοι τι κάνουνε? Μεταφέρουνε, πώς το λένε, κάνουνε κύτταρα, ένα, τ' άλλο, πάνε κάνουν μπότοξ. Βλέπεις, ξέρω εγώ, άνδρες οι οποίοι είναι 80 χρονών και τους βλέπεις και νομίζεις,

0: επίστη αυτά που ο Θεός του έχει πει. Και έχει γατζωθεί η ψυχή του σε αυτά και τα πιστεύει με όλο του το είναι. Με όλο του το είναι. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτό, αδερφοί. Κοιτάξτε, είδαμε τον Χάλεβ και το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ πώς ζούσε. Θα πεθάνουμε, γιατί δεν μας άφησε στην Αίγυπτο. Ο Χάλεβ πώς ζούσε. Έχω μια υπόσχεση, θα την κατακτήσω. Θα την κατακτήσω μέχρι τέλους. Οι υπόλοιποι όλοι μείνανε μέσα στην έρημο, πέθαναν. Ο Χάλεβ μπήκε μέσα στη γη Χανάν. Ποια καρδιά ήταν αυτή η οποία τελικά ήταν κερδισμένη. Ο Χάλεβ. Έβλεπε τίποτα με τα φυσικά μάτια. Τίποτα. Ήτανε ο Ιορδάνης απέναντι η γη με γίγαντες. Με γίγαντες. Και έχει να κάνει στη ζωή σου. Θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν δυσκολίες. Δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός μια ζωή χωρίς προβλήματα. Αλλά τι σου λέει. Με εμένα θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και θέλεις αυτό να μείνουμε. Ας προχωρήσουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Τι έκανε, λέει. Πήγε και πούλησε τα πάντα και έκανε τα πάντα για να αγοράσει το χωράφι, να βρει το θησαυρό αυτό. Αυτό είναι ο Ιησούς. Και σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, λέω, γιατί ο λαός του Θεού να είναι μέσα σε τέτοια κατάσταση, του να μην γνωρίζει τον Λόγο, να μην γνωρίζει τον Κύριο. Γιατί λέτε. Έχουμε καταλάβει τι θησαυρό ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Και αν δεν τον πάρεις, σαν πολύτιμο Μαργαρίτη, που σύμφωνα με την παραβολή είναι ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει κάποιος, δεν μπορείς να... Δεν μπαίνεις μέσα να σκάψεις βαθιά για να βρεις όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει κρυμμένους και να τους πάρεις για τη ζωή σου. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν μέσα στα προβλήματα, γι' αυτό ζουν μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη θλίψη και σε χίλιες δύο καταστάσεις, ενώ μπορούν να ζουν ελεύθεροι όταν πάρουν την αποκάλυψη του Λόγου. Και θυμάστε, μιλήσαμε αρκετά για τη μετάνοια και θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο. Και είχα πολύ υλικό ακόμα για τη μετάνοια, αλλά ήθελα να πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, είναι η αρχή για την ευλογία. Τόσο η μετάνοια είναι η ευλογία στη ζωή μας, τόσο όταν πιστεύουμε και ερχόμαστε στον Κύριο, όσο και για το υπόλοιπο της ζωής μας που θα ζήσουμε πάνω στη γη. Γιατί από εκεί ξεκινάει η Βασιλεία του Θεού. Από τη μετάνοια. Και πιστέψτε με, όπως ο Θεός ήθελε, ο Ισραήλ, όταν δέχτηκε τον Κύριο, η επιθυμία του ήταν από την αρχή αυτός να είναι ο λαός, ο καλεσμένος, τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιούσε να φέρει το φως του πάνω σε όλα τα έθνη της γης. Εάν δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος δεν ήταν η επιθυμία του να τραβήξει η ιστορία τόσο πολύ. Αν και τα έχει όλα δει προκαταβολής κόσμου, όμως το ρολόι του Θεού σταμάτησε όταν ο Ισραήλ μπήκε σε απίθεια. Και έγινε αυτό όταν σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Και κάθε φορά όταν αυτός μετρούσε την ιστορία, σταματούσε το ρολόι όταν ο λαός του Θεού απομακρυνόταν από τον Κύριο. Αλλά η αρχική επιθυμία του Θεού ήταν αυτός ο λαός, ο κεχρισμένος, να είναι φως στα έθνη. Όσο ήταν αυτή η επιθυμία του Θεού, άλλο τόσο η επιθυμία του Θεού είναι να ζήσουμε εμείς μέσα στην πληρότητα της δόξας, στην πληρότητα της παρουσίας του, απευθείας μόλις τον δεύτερο. Σήμερα από ζωές θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από τη ζωή ενός ανθρώπου, από τις πράξεις του, για να δούμε πώς ένας άνθρωπος άλλαξε τη γενιά ολόκληρη, άλλαξε τη ροή ενός έθνους και έκανε ο Κύριος με αυτόν θαυμάσια εξαιτίας ενός ανθρώπου. Ο Κύριος θέλει να σώσει οι αδερφοί πλήθη. Αλλά τι τον νοιάζει, λέτε. Έχει πρόβλημα ο Θεός, θα λέγαμε, εάν κάποιος του κάνει μούτρα να μην μπορεί δίχως. Λέει, εάν, λέει, εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες να με δοξάσω. Δεν μας αγαπάει, κάνει υπομονή μαζί μας, εργάζεται, γιατί η αγάπη του είναι στραφή αλλού. Βλέπουμε στον Ισραήλ. Τους ξαναφέρει, αλλά για αυτούς τότε ο Θεός τους έκλεισε την πόρτα, τους είπε τέρμα, και ξεκίνησε να δουλεύει ο Θεός με τα έθνη. Βλέπετε, ο Θεός δεν δεσμεύεται από εμάς. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι δεμένος με αγάπη διαθήκης, αλλά υπό αυτή την έννοια που σας λέω, όταν ο άνθρωπος κλείνει και κρατιέται μακριά από αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει και να κάνει μέσα στη ζωή του, ο Θεός τι κάνει? Θα βρει κάποιο καλύτερο. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να μας ξυπνήσει, καθώς ο χρόνος τελειώνει. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα βασιλιά, τον Εζεκία, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ακόμα και των λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει στο Λουκά κεφάλαιο 12, εδάφιο 31, λέει ο Κύριος, πλην
Ζητείτε τη βασιλεία του Θεού και ταύτιση.

0: τα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Έτσι έζησε ο Εζεκίας. Ζήτησε τη βασιλεία του Θεού. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, θα δούμε, το θρόνο, η καρδιά του ήταν απορροφημένη στα πράγματα του Κυρίου. Πιστός και όπως και το όνομά του σημαίνει, ο Θεός έχει ενισχύσει, αυτό σημαίνει Εζεκίας, από την πρώτη στιγμή δόθηκε με όλη του την καρδιά στον Κύριο. Και θα δούμε τι κατάφερε, αδερφοί. Για μας σήμερα θα δούμε, γιατί ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε ανάλογα πράγματα. Ε? Και διαβάζω από τη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1. Λέει, ο Εζεκίας εβασίλευσε εν ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Τι έκανε? Το πρώτο πράγμα, μόλις ανάλαβε τη βασιλεία, άνοιξε τις θύρες του ναού. Άνοιξε τις θύρες που ήταν κλειστές. Θα δούμε την ιστορία, τι γινότανε, γιατί είναι παρόμοια με την ιστορία της Εκκλησίας, πώς είναι σήμερα. Και λέει στο 17 εδάφιο, «Και ήρχισαν να αγιάζωσι την πρώτη του μηνός του πρώτου και την 8η μέρα του μηνός εισήλθον στον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Λέει «και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Δεν είχε περάσει πολλή ώρα στο θρόνο ο Εζεκίας πριν δώσει το διάταγμα το οποίο έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Μόλις βγήκε. Η κατάσταση, αδερφοί, στο λαό του Θεού την περίοδο εκείνη ήταν αξιοθρήνητη. Αν υπάρχει λέξη να την ονομάσουμε είναι αυτή, αξιοθρήνητη. Οι πόρτες του ναού ήταν κλειστές, οι ιερείς είχαν αφήσει την υπηρεσία τους, δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν, ο λαός δεν έκανε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε, δεν έφερνε τα δέκατα και οι ιερείς έπρεπε να, και οι Λεβίτες, να αφήσουν το ναό και να ψάξουν να βρουν δουλειές για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Σταμάτησαν οι θυσίες και ήταν όλα το κακό στο χειρότερο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν λίγο πριν από τον βασιλιά Άχαζ. Θα δούμε. Αλλά έρχεται ένας άνθρωπος, ο Εζεκίας, να κάνει αποκατάσταση σε όλα αυτά τα οποία είχαν χαθεί. Ένας άνθρωπος. Και λέει στο 4, Α Χρονικών 29:4, λέει «και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτες και συνήγαγεν αυτούς εις την Ανατολική Πλατεία και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες μας παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν θυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση και εισηρηγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας, διότι ιδού οι πατέρες ημών έπεσον διαμαχαίρας και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις αιχμαλωσία». Βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο καταστρέφει. Έστρεψαν οι άνθρωποι, λέει, τα νότα τους στον Κύριο και ήρθε κρίση επάνω στους, στον Ισραήλ. Και οι γη και οι θυγατέρες και οι γυναίκες, όλοι που πήγαν στην αιχμαλωσία. Ο Θεός δεν θέλει ο λαός του να είναι αιχμάλωτος, αδερφοί. Ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ελεύθερος. Αμήν. Από κάθε δεσμό. Και λέει ο Εζεκίας, «Τώρα λοιπόν έχω εν την καρδία μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, δια να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών». Ο Εζεκίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν απασχολημένος, αδερφοί, με το έργο. Στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 31, εδάφιο 21. «Στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και εις τον νόμο και εις τα προστάγματα, εξητών των Θεών αυτού, έκανε αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδούτου». καρδιά. Λέει, σε ό,τι έργο άρχισε να κάνει στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών το Θεό του, το έκανε με όλη του την καρδιά και ο Θεός τον ευώδωνε. Μας λέει επίσης για τον Εζεκία. Διαβάζω τη Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5. Λέει, «Επί Κύριον το Θεό του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη με ταυτόν όμοιος αυτού μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ τον προ αυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριον, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε σε αυτό». Δεν στάθηκε ποτέ κανένας σαν τον Εζεκία. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Κοιτάξτε τι λέει. Γιατί προσκολήθηκε στον Κύριο. Ξέρεις ότι η επιθυμία του Θεού είναι να είσαι προσκολλημένος μαζί Του. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δηλαδή, ο Θεός σε θέλει, καθώς ζεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην καθημερινότητά σου και περπατάς και είσαι στη δουλειά σου, είσαι όπου είσαι, όποιος σε βλέπει, τις πράξεις σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου, οτιδήποτε, τι να βλέπει? Τον Κύριο. Είτε είσαι εσύ, είτε είναι ο Κύριος, είναι το ίδιο, το ένα και το αυτό. Γιατί έχεις προσκοληθεί μαζί Του και είσαι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Αυτό κατάλαβε ο Εζεκίας. Λέει, προσκολήθη στον Κύριο και δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Μ' αρέσει αυτό, αυτή η έκφραση. Λέει, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος πήγαινε μπροστά και ο Εζεκίας τι έκανε? Από πίσω ακολουθούσε συνέχεια. Από όπισθεν αυτού δεν απομακρύνθηκε καθόλου ο Εζεκίας. Κύριε, τι θέλεις? Από πίσω. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία έκανε σύμφωνα με το γεγραμμένο ο Εζεκίας. Δεν απομακρύνθηκε, λέει, από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές του που ο Κύριος προσέταξε εις το Μωυσή. Και το πιο σημαντικό, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Αμήν. Θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας? Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, αδερφοί. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Θεός δεν μας αφήνει. Το θέμα ποιο είναι? Εμείς. Εμείς δεν προσκολόμαστε, εμείς δεν ακολουθούμε όπισθεν Του, εμείς δεν φυλάττουμε τις εντολές Του. Και ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει για να κάνει τα εξαίσια Του. Και κοιτάξτε, ήρθε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας που ήταν κοσμοκρατορία και μπόρεσε να ελευθερώσει το λαό του και να ζήσει έξω από τη δουλεία. Στους βασιλείς, στα βιβλία των βασιλέων, αδελφοί, των χρονικών, τα βιβλία αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι επανάληψη το ένα του άλλου. Στα βιβλία των βασιλέων έχουμε την ιστορία των βασιλέων και του Ισραήλ και του Ιούδα, ενώ στα βιβλία των χρονικών έχουμε την ιστορία των βασιλέων του Ιούδα, επειδή συνδέονται με τον ναό και τον οίκο του Κυρίου. Και το Πνεύμα το Άγιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή τους όλων αυτών, οι οποίοι σημάδεψαν με την αφιέρωσή τους την ιστορία. Και κάποιοι από τους βασιλιάδες αυτούς έφεραν μεγάλη ευλογία, κάποιοι έφεραν μεγάλη καταστροφή, αλλά η συμπεριφορά τους πάντα ήταν συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τον οίκο του Κυρίου, με τον ναό τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, γιατί αυτό ήταν το κέντρο για κάθε Ιουδαίο, για κάθε Θεοσεβή Εβραίο. Αυτό ήταν το κέντρο. Ο ναός. Όλη τους η ζωή ήταν αφιερωμένη, δοσμένη γύρω από τον ναό και αυτό που ο Κύριος τους καλούσε συνέχεια να κάνουν εκεί. Για εμάς σήμερα λέτε, γιατί η ζωή μας είναι συνέχεια στραμμένη γύρω από την Εκκλησία και τους Αγίους? Μα όλη την ώρα στην Εκκλησία, μα όλη την ώρα στην Εκκλησία. Ελπίζω να είμαστε όλη την ώρα στην Εκκλησία. Αμήν. Το ελπίζω. Και στους Αγίους. Και την περίοδο εκείνη ο Θεός σήκωσε φοβερούς προφήτες, όπως ήταν ο Ισαΐας, όπως ήταν ο Σιέ, ο Μιχαίας οι οποίοι υπηρέτησαν την καρδιά του Θεού στις εποχές του βασιλιά Εζεκία, αλλά όχι μόνο στη δική του βασιλεία, και στον Ιωθάμ και στον Άχαζ υπηρέτησαν. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε, να ψάξουμε, να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προφητείες έγιναν δεκτές από τους τρεις αυτούς βασιλιάδες. Γιατί στα χρόνια που βασίλεψαν, ο Κύριος σήκωσε τους προφήτες και έδωσαν και στους τρεις προφητείες. Αλλά πώς δέχτηκε ο καθένας? Βλέπετε, σας έχω ξαναπεί, ο λόγος που ακούγεται είναι ο ίδιος για όλους. Δεν αλλάζει. Ό,τι ακούς εσύ, ακούει και αυτός που κάθεται δίπλα σου. Αλλά ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί το πώς αφήνεις το λόγο να πέσει μέσα σε αυτή την καρδιά είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει και θα έχει πρώτα αντίκτυπο στη δική σου ζωή και μετά και στον υπολείπον. Για τον Εζεκία, ο λόγος του Θεού που ασχολιότανε, δηλαδή ο Κύριος ήρθε, του μίλησε και τους έδειξε ποια ήταν η αιτία για την οποία ο Θεός τους άφησε και ήρθε προειδοποίηση για το τι θα γινόταν εάν δεν μετανοούσαν. Και ο λόγος αυτός τον άγγιξε τον Εζεκία, αδερφοί. Τον ενδιέφερε. Ξέρετε πόσο τον άγγιξε? Διαβάζω από τον Ιερεμία 26, κεφάλαιο, εδάφιο 19. 100 χρόνια μετά. 100 χρόνια μετά από τον Εζεκία, στέκεται ο Ιερεμίας και προφητεύει στον Ιούδα. Και κοιτάξτε τι λέει. Τι λένε οι πρεσβύτεροι του Ιούδα, λέει. Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και πας ο Ιούδας εθανάτωσαν αυτόν? Δεν εφοβήθη τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε περί του κακού το οποίο ελάλησε κατημών. Εμείς λοιπόν θέλουμε προξενήσει μέγα κακό κατά των ψυχών μας. 100 χρόνια μετά και η συμπεριφορά του Εζεκία είχε τέτοιο δυνατό αντίκτυπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε μιλούσαν και έλεγαν για το δικό του παράδειγμα, για το παράδειγμα του βασιλιά Εζεκία, 100 χρόνια μετά. Και εάν θέλουμε να δούμε το κακό, αυτό που λέει θα προξενήσουμε μέγα κακό, ήταν η κρίση για την οποία ο Θεός μίλησε με τον προφήτη Μιχαία. Και η προφητεία, η μαρτυρία αυτή των πρεσβυτέρων δείχνει ότι αυτό το οποίο έκανε ο Εζεκίας έφερε μετάνοια. Έφερε μετάνοια σε ένα ολόκληρο λαό για την αποφασισμένη κρίση. Τι ήταν αυτό που οδήγησε, αδερφή, στην αναζωπήρωση του Εζεκία? Γιατί εδώ μιλάμε για αναζωπήρωση. Για τη φωτιά, η οποία πριν είχε σβήσει. Αυτό που έφερε την αναζωπήρωση είναι ότι ο Εζεκίας άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το ξαναπούμε. Άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το θέμα δεν είναι το να ερχόμαστε. Το να ερχόμαστε είναι το ένα βήμα. Το πιο σημαντικό. Γιατί αν δεν έρθεις δεν θα ακούσεις. Αλλά μετά, το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό του πρώτου σημαντικού είναι αυτά που θα ακούσεις, κατά πόσο θα τα εφαρμόσεις. Και για μας σήμερα, αδερφοί, εάν θέλουμε αναζωπήρωση, αυτό είναι το μυστικό. Να αφήσουμε το λόγο να πέσει σε μία καλή γη, να μάθουμε μέσα από το λόγο την καρδιά και το νου του Κυρίου και να κάνουμε το θέλημά Του. Έννοιες οι οποίες να κάνουμε το θέλημά Του. Γενική έννοια, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά, αλλά ξεκίνει από την καθημερινότητά σου, από τα πιο απλά. Διαβάζω Β' Βασιλείων 15:32. Λέει, «Εν το δευτέρο έτη του Φεκά, ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσε ο Ιωθάμ, ιός του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήταν όταν εβασίλευσε και εβασίλευσε 16 έτη στην Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτρι του Σαδόκ και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου». Λέει όμως το 35, πλην, οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός ακόμα θυσίαζε και θυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους. Δεν ήτανε, ο ίδιος δεν ήτανε ειδωλολάτρης, ο Ιωθάμ. Αλλά όμως δεν πήγε κόντρα σε αυτό το οποίο έβλεπε. Δηλαδή, δεν καταλάβαινε τη σημασία του να καθαρίσεις αυτό το οποίο ο Θεός το θεωρεί προσβλητικό. Για τον Κύριο οι ψηλοί τόποι ήταν μια παγίδα για το λαό, ήταν θα λέγαμε ατιμωτικό, γιατί αυτού το έκαναν τα έθνη. Και το επέτρεψε να παραμείνει. Σήμερα πώς το λέμε? Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μην είμαστε και τόσο ακραίοι. Δεν πειράζει. Άφησε το παιδί. Ή άφησε τον ένα, άφησε τον άλλο. Να μην το σκανδαλίσουμε. Να μην το χάσουμε. Τον έχεις χάσει ήδη. Έχει χαθεί ήδη. Η Εκκλησία γενικά έβαλε μέσα στην Εκκλησία τη ροκ μουσική για να τραβήξει τους νέους. Δηλαδή, βάλαμε το διάβολο για να φέρει τους νέους οι οποίοι είναι μέσα στη βασιλεία του διαβόλου, πού? Στην Εκκλησία. Υπάρχουν στο εξωτερικό, οι εκκλησίες κάνουν, ξέρετε, και μπαρ για τους χριστιανούς νέους. Για να μην πηγαίνουν στα μπαρ του κόσμου, να πηγαίνουν στα χριστιανικά μπαρ. Πλην, λέει, οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Δεν αφηρέθησαν. Αλλά η κορύφωση της αποστασίας ήρθε από τον Άχαζ μετά. Λέει, διαβάζω Β' Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφιο 22. Λέει, και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησε στον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και κοιτάξτε τι έκανε, λέει, και εθυσίαζε εις τους θεούς της Δαμασκού. Τους πατάξαντες αυτό. Ήρθαν οι Σύριοι, τον πάταξαν και τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούν αυτούς, σε αυτούς θα θυσιάσω να βοηθήσουν και μένα. Εντάξει, ένα σκεπτικό. Γιατί εμένα να μου πηγαίνουν όλα στραβά, από τότε που πίστεψα έχω το ένα, έχω το άλλο, ενώ ο κόσμος, ό,τι είδε και ο Ασάφ, στον 73ο ψαλμό, ο κόσμος του πάνε όλα καλά. Άρα τι θα κάνω εγώ, ό,τι κάνει και ο κόσμος. Αυτό έκανε ο Άχαζ. Θα θυσιάσω σε αυτούς, επειδή με βοηθήσαν τους εχθρούς μου για να βοηθήσουν και εμένα. Εκείνοι όμως, λέει, στάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Δηλαδή, το να θυσιάζει ο άνθρωπος σε άλλους θεούς, και σήμερα βέβαια οι χριστιανοί δεν θυσιάζουν σε άλλους θεούς με το να προσφέρουν θυμία, μα αλίμονο αν κάναμε τέτοια πράγματα, έτσι, ή να προσκυνούσαμε είδωλα, αλλά θυσιάζει σε άλλους θεούς όταν παίρνεις άλλα πράγματα και τα κάνεις θεούς και τα λατρεύεις. Αφού και ο κόσμος κάνει έτσι, τι να μην το κάνουμε κι εμείς. Και συνήθρισε, λέει στο 24, ο Άχαζ, τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκαμεν σε αυτόν θυσιαστήριο εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, τις έκλεισε. Και αυτή ήταν η κατάσταση της γης. Οι άνθρωποι λάτρευαν τους θεούς των Συρίων. Και λέει στο 25, και εν πάση πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε Κύριο το Θεό των πατέρων αυτού. Βλέπετε, τι κατάσταση και τι καταστροφή μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου. Και το λέω όλο αυτό για μας, γιατί θέλω να δούμε τι ευλογία μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου, εσένα. Και βλέποντας όλο αυτό, μας δίνει ο Λόγος του μια φοβερή εικόνα για την καρδιά και τις αποφάσεις του Εζεκία. Διαβάζω Β' Βασιλέων κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Έρχεται, είναι ο Άχαζ, ο οποίος σηκώνει, αφήνει τους υψηλούς τόπους, θυμιάζει ο λαός εκεί πέρα, λατρεύει τους θεούς των Συρίων, κλείνει τον ναό του Κυρίου, κάνει θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ και ο λαός λατρεύει είδωλα. Και σηκώνει ο Θεός τον Εζεκία μετά και λέει, αυτός αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεσύντριψε το χάλκινο νόφι τον οποίον έκαμε ο Μωυσής. Θυμάστε, τον είχε κάνει στην έρημο όταν τους δάγκωναν τα φίδια. Του είπε ο Κύριος, φτιάξε ένα χάλκινο νόφι, βάλ τον ψηλά και όταν δαγκάνει κάποιον το φίδι, όταν βλέπει σε αυτό το νόφι, δεν θα πεθαίνει. Και τι έκανε ο Ισραήλ, καθώς έβλεπε όλα τα έθνη να κάνουν? Πήρε το χάλκινο νόφι και τον έκανε, τον προσκυνούσε. τον προσκυνούσε. Και τον πήρε ο Εζεκίας και τον κατεσύντριψε. Διότι έως των ημερών εκείνων οι ιοί του Ισραήλ θυμίαζαν εις αυτόν και κάλεσαν αυτόν νεουσθάν. Τι λένε σήμερα οι άνθρωποι? Εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα, προσκυνάμε το πρόσωπο. Και ποιος σου είπε ότι ο Θεός θέλει να προσκυνάς το πρόσωπο? Ο Κύριος είπε, Κύριε το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Εκεί τελειώνουν όλα. Αμήν. Δεν με νοιάζει τι άλλο κάνεις. Και λέει στη συνέχεια το μυστικό της ζωής του. Το πέμπτο εδάφιο. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θέλω να χτυπήσει μες την καρδιά μας, αδελφοί. Λέει, επί Κύριο το Θεό του Ισραήλ ήλπισε. Και δεν εστάθη μετά αυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ των προαυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε απόπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Τι είναι αυτό που πρέπει να ποθήσει η Εκκλησία σήμερα? Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Λέει, να προσκοληθείς στον Κύριο. Να προσκοληθείς, να μην απομακρυνθείς, να φυλάξεις τις εντολές. Αυτό έκανε πάντα όλη η Εκκλησία του Κυρίου. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν το Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ώστε ελθών και ειδών τη χάρη του Θεού. Εχάρη και παρεκκίνη πάντας. Προσέξτε τι παρακινούσε. Να εμένουν σταθερότητη καρδίας στον Κύριο. Και αυτό έκανε ο Εζεκίας σε όλη του τη ζωή. Η σταθερότητα ποτέ δεν έφυγε από πάνω του. Ξεκίνησε με τέτοιο ζήλο, έκανε τέτοια αποκατάσταση και όλα τα χρόνια της βασιλείας του συνέχισε με τον ίδιο ζήλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό. Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, η φωτιά που ο Θεός κατέβασε μέσα στην καρδιά του, τη διατήρησε ο Εζεκίας για όλη του τη ζωή. Γιατί προσκολήθηκε, λέει, στον Κύριο και δεν εξέκλεινε από όπισθεν αυτού, φυλάτων τις εντολές του. Κράτησε τις εντολές, κράτησε το λόγο και ο λόγος του Θεού κυβέρνησε τη ζωή του, αδελφοί. Την κυβέρνησε. Και ποιες ήταν οι συνέπειες? Λέει στο 7. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο. Όπου και αν πήγαινε, τι γινότανε? Ο Κύριος ήταν μαζί του. Τον θέλουμε, αδελφοί, τον Κύριο μαζί μας? Πρέπει να προσκοληθώ, να μην ξεκλίνω από ξοπίσω του καθόλου. Και όπου κι αν στραφείς θα ευημερήσεις. Θα ευημερήσεις. Και να δούμε τώρα λίγο, να πάμε στο 29 κεφάλαιο. Να δούμε τι έκανε από το πρώτο εδάφιο, είπαμε. 29, β' χρονικών 29.1. Λέει, ο Εζεκίας σε βασίλευσε ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αβιάθι, γάτρου του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθέσει ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και επισκέβασε αυτές. Η πρώτη πράξη του βασιλιά Εζεκία. Η πρώτη πράξη του σαν βασιλιάς. Άνοιξε τις πόρτες αυτές οι οποίες είχαν περάσει τέτοια ταλαιπωρία. Οι πόρτες του ναού του Κυρίου. Και ρωτάω, οι πόρτες με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την καρδιά. Με την καρδιά. Την οποία ο άνθρωπος την έχει κλειστή. Αυτή είναι η πόρτα, αδερφοί. Εδώ είναι η πόρτα. Μέσα. Και οι καρδιές μας όταν είναι κλειστές και δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι εργασίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, πώς θα είναι ο οίκος μέσα όλος? Ερείπιο. Ερείπιο. Όταν κρατάς την καρδιά σου κλειστή στον Κύριο, όταν επιθυμείς να κάνεις τα δικά σου πράγματα, να ζήσεις όπως εσύ θες, μέσα η ζωή πώς θα είναι? Και αμέσως με τις πράξεις αυτού του ανθρώπου επηρεάζονται τα πάντα. Αμέσως αλλάζουν όλα, λέει, και εισήγαγε τους ιερείς, τους Λεβίτες και συνήγαγε αυτούς στην ανατολική πλατεία. Τους συνήγει, τους μάζεψε όλους. Αδερφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Εάν είσαι ψυχρός με μισή καρδιά, αν είμαι ψυχρός με μισή καρδιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Αν είμαι γεμάτος με φωτιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ζεστοί, να είμαστε γεμάτοι με τη φωτιά, να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε, γεμάτοι με θέρμη σε ό,τι μας ζητάει να κάνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τους μιλάει, τους λέει στο πέμπτο εδάφιο και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε. Αγιάστε τώρα και αγιάσετε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Βλέπετε, είχε τέτοιο πόθο μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα ήθελε. Σαν να τους λέει, ό,τι είναι που του Θεού δεν του αρέσει, τι πρέπει να κάνει, να κάνετε, να το εξαφανίσετε αμέσως. Εσείς θα το καθαρίσετε, τους λέει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Μήπως αρέσει? Ξέρετε πώς μοιάζει, καμιά φορά πώς μοιάζει ο άνθρωπος? Σαν το γουρουνάκι. Αυτό το μικρό, το συμπαθητικό, ξέρετε τα μικρά, όχι αυτά τα μεγάλα τα θηρία, τα μικρά μικρά, στη Γαλλία, 17ο, 18ο αιώνα, τα είχαν όπως έχουν τα σκυλάκια. Τα δένανε με κορδέλα, τα βγάζανε βόλτα. Το οποίο γουρουνάκι το πλένεις, το καθαρίζεις, το φτιάχνεις και μετά μόλις το αφήσεις, πού θα πάει?
2: Στη λάσπη
1: θα πάει. Αμέσως θα πάει στη λάσπη. Αμέσως. Ο Εζεκίας αυτό δεν το άντυχε. Κάποιοι μπορούσαν να ζουν με τις λάσπες, αλλά ο Εζεκίας δεν το άντεχε. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν αντέχει οτιδήποτε μυαρό. Γι' αυτό μας ζητάει να καθαρίσουμε τον οίκο του. Ποιος είναι ο οίκος? Εμείς. Εμείς. Και ποιος θα το κάνει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω για σένα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να κάνει αυτή τη δουλειά για κάποιον άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στο θέλος σου. Και εννοείται βέβαια, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο του Θεού, μιλάμε για τον κάθε ένα από μας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά το θέλος σου είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου. Εγώ μπορώ να μιλήσω, μπορώ να σε προτρέψω, μπορώ να σε παροτρύνω, αλλά το τι θα κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, ποιανού είναι η υπευθυνότητα? Κοιτάξτε, ο Παύλος τι λέει. Διαβάζω Β' Κορινθίους 7 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Μα εγώ δεν την καταλαβαίνω τη γραφή. Ο Θεός τι με θέλει να κάνω? Ορίστε. Υπάρχει πιο φανερή αποκάλυψη να την καταλάβεις τι είναι αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις? Τι λέει? Εκπληρούντες, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και λέει, πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, το πρώτο τελευταίο. Λέει, κοιτάξτε τι μας ζητάει, λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστετε, λέγει Κύριος, και μην αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, εγώ δεν σε θέλω να είσαι μαζί με τον κόσμο. Λέει, σας στέλνω να είστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είστε εκ του κόσμου. Δεν είσαι εκ του κόσμου. Να αισθάνεσαι όμορφα με ό,τι κάνει ο κόσμος, να αισθάνεσαι άνετα με κάθε ακαθαρσία, να μπορείς να ανοίγεις τηλεόραση, να βλέπεις ό,τι αηδία, ό,τι βρωμιά, να είσαι μια χαρά όλα εντάξει. Ο Κύριος τι λέει? Εξέλθετε, λέει. Εάν είσαι κάπου που γίνεται κάτι που σε πειράζει, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Θα κάνω λίγο υπομονή. Όχι, δεν θα κάνεις υπομονή. Το καλύτερο είναι βάλτο στα πόδια. Και αν θες να δεις το παράδειγμα, δες του Ιωσήφ. Τι έκανε ο Ιωσήφ, μόλις ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε. Ο Ιωσήφ ήταν όμορφος, πανέμορφος νέο. Και κάθε μέρα τον ήθελε και περισσότερο, μέχρι που τον πέτυχε μόνο του. Ο Ιωσήφ δεν έκατσε να παίζει με την αμαρτία. Θα κάνω υπομονή. Λέει, και το ημάτιο του άφησε και το βάλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Και αυτή είναι η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε στην αμαρτία, αδερφοί. Δεν θέλει ο Θεός να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν θέλει να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν έχεις καμία περισσότερη δύναμη ή περισσότερη ισχύ από ό,τι είχε ο Δαβίδ ο οποίος ήταν αυτός που ήταν και ο ίδιος έπαιζε στην πορνεία και αμάρτησε. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω, ούτε είμαι, γι' αυτό πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Ναι, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, τι να το κάνεις. Βγάλε το, καλύτερα να εισέλθεις της μονόφθαλμος στη Βασιλεία του Θεού, παρά και με τα δύο μάτια σου να πας σούμπιτο στην κόλαση μέσα. Βγάλε το καλύτερα, λέει. Εξέλθετε και εγώ θα σας δεχθώ. Θέλουμε να μας δεχθεί ο Θεός, αδελφοί. Λέει, και θέλω είστε πατήρ σε εσάς και εσείς θέλετε είστε ήμου και θυγατέρες, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα εξέλθετε από αυτήν την ακαθαρσία και εγώ θα σας δεχθώ και θα είμαι σε εσάς ο Θεός ο Παντοκράτορας. Και εσείς θα είστε τα τέκνα μου, η γη μου και οι θυγατέρες μου. Και αφού τελειώνει αυτό, συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο και λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί αυτές τις επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Να εξέλθεις από την αμαρτία, να αφήσεις το σκοτάδι, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Κύριο και να γίνει ο Θεός σου και εσύ να είσαι ο γιος του και η θυγατέρα του. Και όταν λέει ο Θεός να γίνει ο Θεός σου, σημαίνει ότι κάνει κουμάντο αυτός. Εσύ δεν είσαι ο Θεός του, δεν είσαι εσύ ο Θεός να κάνεις το κουμάντο και ο Θεός να είναι ο βοηθός σου όποτε εσύ θες, όπως θες και όταν θες. Ο Θεός είναι αυτός ο πατέρας και εσύ είσαι γιος του ή θυγατέρα του. Και λέει, αυτή είναι η επαγγελία που έχουμε και γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Μακριά από τους μολυσμούς της σάρκας. Ποιοι είναι οι μολυσμοί της σάρκας? Βάλει κάθε σαρκική αμαρτία. Κάθε σαρκική αμαρτία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σάρκα σου. Και λέει μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Η ειδωλολατρία. Το αντί να λατρεύεις τον Κύριο, λατρεύεις οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι λατρεύουν το σώμα τους. Κάποιοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Κάποιοι λατρεύουν τη φήμη τους. Κάτι έχουν να λατρεύουν. Κάποιοι λατρεύουν το χρήμα. Κάποιοι την οικογένεια. Βάλε ό,τι θες. Τιδήποτε. Έχουν μέσα τους. Είναι γεμάτη με αυτό. Και ο Κύριος λέει, καθάρισε τη σάρκα σου και το πνεύμα σου. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μολυσμένος στο πνεύμα μέσα, ο μολυσμός του πνεύματος θα βγει και έξω. Θα μολύνει και έξω. Και ο Κύριος δεν θέλει να προσκυνάσει οτιδήποτε άλλο, μόνο εκείνον. Και εμείς τώρα είμαστε στη δική μας γενιά να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Ζεκίας, αδερφή, στη δική του γενιά. Αλλά εδώ είναι η διαφορά. Δεν περιμένεις τον άλλο. Πρέπει να εργαστώ εγώ. Περίμενε ο Ζεκίας. Τι θα έκαναν οι ιερείς? Περίμενε. Όχι. Αυτός ξεκίνησε και όλοι οι άλλοι μετά ακολούθησαν. Αυτός ξεκίνησε. Πρέπει εγώ να δουλέψω. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Λέει, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή. Πώς αυξάνεται, λέει, το σώμα, η οικοδομή του Χριστού? Τι λέει? Κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Μπορεί εγώ να κάνω τα πάντα και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Θα γίνει η δουλειά, αδερφή. Δεν αυξάνεται το σώμα όταν ενεργεί ένα μέλος. Πρέπει όλα τα μέλη να δουλεύουν και το κάθε μέλος να δίνει την ενέργειά του. Και ρωτάω, εμείς την ενέργειά μας πού τη δίνουμε? Θα τη δώσουμε το σώμα του Κυρίου. Ο Εζεκίας καθάρισε το ναό από όλα όσα δεν ήταν του Θεού. Και ο οίκος του Θεού σήμερα αποτελείται από όλους τους αγαπητούς ανθρώπους του Θεού. Όλοι μας. Αγαπητοί ανθρώποι του Θεού. Και αυτή είναι η επιλογή του Θεού. Αλλά επιπλέον μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. το σώμα μας. Και μας ζητείτε, αδερφοί, να καθαριστεί αυτός ο ναός από κάθε μολυσμό. Ό,τι είναι που υπάρχει μέσα πρέπει να φύγει. Μας ζητάει ο Θεός να έχουμε μια άγια συνεχή συνήθεια στην ψυχή μας μέσα, να κρίνουμε και να αποκηρύσουμε αυτό που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν αρμόζει σε εκείνον. Από εκεί αρχίζει ένα ζωπήρωση. Από όταν ο άνθρωπος ερευνάει με το λόγο την καρδιά του και ό,τι βλέπει ότι δεν αρμόζει, τι κάνει, θα το πετάξει έξω. Μα είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τον Κύριο το να θέλεις να κρατήσεις το χαρακτήρα σου όπως είναι. Μα μου αρέσει αυτό. Ωραία, αν σε φθείρει, τι θα κάνεις, θα το κρατήσεις. Θα το κρατήσεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μολύνει, ο Κύριος θέλει να το βγάλεις έξω από το ναό του. Αλλιώς θα μπορείς να είσαι όπως τον Ιωθάμ. Τι έκανε? Ευσεβής. Έπραξε το ευθές. Αλλά οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Και ήρθε ο Άχας μετά, ο οποίος έβαλε και τα θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά και έκλεισε και τις θύρες του ναού και έστρεψε όλο το λαό μέσα στην ιδωλατρία. Εντάξτε, το θέμα δεν είναι, αδερφοί, μία αμαρτία. Ή εντάξει, αυτό που κάνω τώρα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Το θέμα είναι το τι καταστροφή φέρνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, την οποία αυτή η μία αμαρτία στρέφει την καρδιά να είναι εντελώς διαφορετικά από εκεί που ο Κύριος τη θέλει να είναι. Γιατί πόσες αμαρτίες χρειάζονται για να καταστραφεί ο κόσμος? Για πείτε μου. Μία. Ήρθε η σωτηρία, έρχεται σε όλους. Μία απήθεια. Μία απήθεια. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν χρειάζεται να βάλεις τόνους προζημιού μέσα στην εκκλησία για να καταστραφεί η εκκλησία. Πόσο χρειάζεται? Λίγη. Λίγη. Ξέρεις τι κάνει αυτή η λίγη? Παγώνει την καρδιά σου. Παγώνει την καρδιά σου και χαλάει τα πάντα μέσα. Και εκεί που είσαι και θέλεις να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, έρχεται αυτή η παγωνιά και σβήνει τη φωτιά και ησυχάζεις και όλα καλά. Όλα καλά. Η αναζωπήρωση από εκεί ξεκινάει. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται να κρατήσουν μέσα τους τίποτα το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλο αυτό. Διαβάζω Β' Χρονικών 29:6. Λέει ο Εζεκίας, διότι οι πατέρες μας παρηνόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειψαν αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητηρίο του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Τι έκανε ο Εζεκίας? Ειλικρινή ομολογία της αμαρτίας και επιστροφή. Αυτό έκανε. Μετανόησε. Η αμαρτία δεν ήταν κάποιου ξένου. Λέει, ο λαός μας παρηνόμησε, έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, έσβησε τους λίχνους. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα. Μιλήσαμε για τις πόρτες. Είπαμε, οι θύρες του οίκου έχουν να κάνουν με την καρδιά. Για πείτε μου, αδερφοί, οι λίχνοι με τι έχουν να κάνουν που σβήνονται μόλις κλείσουν οι πόρτες? Λέει ο Κύριος για τους λίχνους να είναι οι λίχνοι και όμενοι. Το πνεύμα μας, το οποίο ο Θεός το θέλει δικό του να είναι για Αυτόν, και κλείνει η καρδιά και μαζί κλείνει, σβήνουν και οι λίχνοι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Απαγορεύεται να μιλήσεις, μην τυχόν και στενοχωρηθεί κανείς, μην τυχόν και τον πειράξουμε. Μα αν είναι μια περίπτωση να αλλάξει, πώς θα αλλάξει? Μόνο αν ακούσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Εάν του γαϊδεύεις τα αυτιά, έχουν φτάσει άνθρωποι σήμερα σε άλλο Ευαγγέλιο. Σκεφτόμουν τη ζωή του Ιακώβ. Πώς ήταν η ζωή του Ιακώβ? Τον ρωτάει, όταν αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ, ποιος ήταν ο άρχοντας της Αιγύπτου, και έστειλε τους αδερφούς του και φέρανε τον Ιακώβ, και ο Ιακώβ στέγεται μπροστά στον Φαραώ και του λέει ο Φαραώ, πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Ιακώβ, τι απάντησε. 130 χρονών ήταν. Λέει, λίγες ημέρες της ζωής μου και κακές. Να πει κανείς, πω, αρνητική ομολογία. Να τα σκεφτείτε λίγο τη ζωή του. Βγαίνει δεύτερος. Ήθελε την ευλογία. Χρησιμοποιεί λάθος τρόπο να την πάρει. Και κάνει, λέει ψέματα στον πατέρα του, τυφλός, ο Ισαάκ, του λέει ψέματα και πάει ο αδερφός του, ο Ισαφ, την κυνηγεί, θέλει να τον σκοτώσει. Και φεύγει κακήν κακός. Και πάει στην Παδάν Αράμ και βρίσκει αυτό τον Άγιο, το Λάβα. Και μπαίνει κάτω από τη δούλεψή του. Και αγαπάει τη Ραχήλ, βλέπει τη Ραχήλ, την αγαπάει. Δουλεύει για τη Ραχήλ 7 χρόνια να την πάρει. Και τη βραδιά του γάμου, καλυμμένη νύφη με το πέπλο, του δίνει ο καλός Λάβαν τη γυναίκα του και αφού γίνεται ο γάμος και μπαίνουν την πρώτη νύχτα του γάμου, σκεπασμένη νύφη, ξυπνάει το πρωί ο Ιακώβ και τι βλέπει δίπλα του. Τα μάτια της ήταν ασθενή. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η Λία, αλλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσε ο Ιακώβ. Και μετά, γιατί με απάτησες, λέει στο Λάβαν, εδώ τα έθιμα αυτά είναι. Πρώτα η μεγαλύτερη, μετά η μικρότερη. Θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια να την πάρει τη Λία. Και δουλεύει άλλα 7 χρόνια και την παίρνει. Και δουλεύει κάτω από το Λάβαν και θλίβεται. Και φτάνει η ώρα να σηκωθεί να φύγει και φεύγει. Γεννάει, έχει διαμάχη ανάμεσα στη Λία και τη Ραχήλ. Η Ραχήλ ήταν στήρα, η Λία γεννούσε συνέχεια. Και φτάνει στο σημείο, γεννάει η Ραχήλ τον Ιωσήφ, ξαναμένει έγκυος, φτάνει να γεννήσει τον Βενιαμίν και πεθαίνει στη γέννα. Θλίψη. Δένεται η καρδιά του με τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν και σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ περισσότερο εξαιτίας της καρδιάς του, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά ήταν αγγελούδια. Καθώς ήταν στη γη Χαναάν, ήταν λέει η γη του Εμόρ, η οποία πιάνουν την κόρη του, τη Δίνα και τη βιάζουν. Σκέψου λίγο. Βιάζουν την κόρη του. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, την αγάπησε ο νέος και έρχεται και τη ζητάει τον πατέρα του. Και έρχεται ο άγγελος ζωγραφιστός Σιμεών μαζί με το Λεβί και λένε για να την πάρεις πρέπει να περιτμηθείτε κι εσείς όπως γινόμαστε, κάνουμε κι εμείς περιτομή. Και κάνει περιτομή ο λαός ολόκληρος και ενώ είναι σε πόνο πάει ο Σιμεών και ο Λεβί και δεν αφήνουν κανένα ζωντανό. Και έρχεται ο Ιακώβ και τους λέει, μας κάνατε μισητούς σε όλο το λαό, σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε τι περνούσε ο καλός Ιακώβ στη ζωή του μέσα. Πατέρας της πίστης. Συνεχίζει ο Ιωσήφ, τον μισούν οι αδελφοί του, τον ρίχνουν στο εκεί που τον έριξαν και τελικά τον πουλάνε σκλάβο και λένε στον πατέρα του ότι ο Ιωσήφ πέρασε, το φάγανε τα θηρία, πέθανε. Πένθος. Να χάσει το παιδί που αγαπούσε. Πένθος. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ιακώβ. Αλλά αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα αγάπησε τον Κύριο, αδερφή ο Ιακώβ. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε έτσι μέσα σε κάθε δυσκολία και ο Θεός τον έκανε πατέρα πίστης. Και λέει, δεν εσχύνεται ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και ρωτάω, εάν θες εσύ ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός της Σέφης, ο Θεός του Άρη και ούτω καθεξής. Μέσα σε τι σημείο παράδοσης ο Θεός ζητάει να φτάσεις. Ή μήπως θέλουμε να ονομάζεται ο Θεός του Κώστα, αλλά να έχω εγώ όλα αυτά τα οποία μου αρέσουν τα πλαισιώματα και μαζί και κάπου τον Κύριο στην άκρη. Και να μην τυχόν και τολμήσεις και μου πεις τίποτα. Γιατί θα σκανδαλιστώ μετά. Και εμείς πρέπει να αφήσουμε κάποιον να βουλιάζει στην αμαρτία του αντί να ακούσει και να μετανοήσει και να ζήσει μια ζωή γεμάτη ευλογία και δόξα, αδερφοί. Γιατί τι σκεφτόμαστε. Μην τυχόν και στεναχωρηθεί. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Η δικιά σου δουλειά ξέρεις ποια είναι. Να είσαι παραδομένος στον Κύριο. Να είσαι γεμάτος με εκείνον και να σταθείς στον άνθρωπο να του μιλήσεις το λόγο. Γιατί έτσι μπορείς να μιλήσεις το λόγο και να μην λες άλλα τι άλλο. Έτσι. Και να είσαι γεμάτος με το λόγο. Να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας και ο Κύριος θα ανάψει τους λίχνους, αδελφοί. Θα ανάψει τους λίχνους. Και λέει στο 8 εδάφιο, Β' Χρονικών 29:8 λέει ο Εζεκίας: «Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθε επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση, σε συρριγμό, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας». Δηλαδή έφτασε ο Ισραήλ σε ένα σημείο, λέει, σε συρριγμό. Σφύριζαν κιόλας. Αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά όταν δούμε κάποιον ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Αλλά καθώς τα λέει αυτά όλα ο Εζεκίας, αυτό δεν τον αποθαρρύνει, αδερφοί. Δεν ήταν μυρολάτρης ο Εζεκίας. «Ω, που έχω κάνει τόσα πολλά. Έχουμε κάνει τόσα πολλά που πέταξε το πουλί». Όχι, δεν λέει έτσι. Φτιάξτε τη λέει στο 10. «Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών». Κοιτάξτε πώς αλλάζει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την καρδιά του Θεού, αδερφοί, και την απόφαση του να ενερήσει, να κάνει κάτι. Αυτό έβλεπαν 100 χρόνια μετά οι πρεσβύτεροι του Ιούδα την εποχή του Ιερεμία. Το πώς αυτή η καρδιά άλλαξε αυτό που ο Θεός είχε αποφασίσει και γύρισε την κρίση. Λέει, τώρα έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Πώς ξεκινάει όλο? Με την καρδιά. Δεν ξεκινάει με το κεφάλι. Δεν ξεκινάει από εκεί. Και αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Κοιτάξτε, σημειώστε αυτές τις λέξεις. Είναι στην καρδιά μου. Αυτό είναι το σωστό. Τι χρησιμεύει τον Κύριο να έχει τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κεφάλι σου και να μην έχει την καρδιά σου. Να μην έχει την καρδιά σου. Παροιμίες 23, κεφάλαιο, δάφιο 26. Λέει, «Ιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα». Δώσε την καρδιά σου. Και πώς δίνεις την καρδιά σου τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει. «Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις τα σοδούς μου». Δώσε την καρδιά σου σε μένα και ας προσέχουν τα μάτια σου στους δρόμους μου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ζεις ορίζεται από το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Από αυτό. Και συνεχίζει ο Εζεκίας. Φτιάξτε η καρδιά του. Τους λέει στο 11. «Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Θεός σας εξέλεξε για να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργία αυτού και να θυμιάζετε». Κοιτάξτε πώς ενισχύει τις καρδίες του λαού. Κοιτάξτε πώς τους ενισχύει. Πόσο όμορφα τους μιλάει και τους θυμίζει όλα αυτά τα προνόμια που τους έχει δώσει ο Κύριος. Ξέρεις ότι τα προνόμια του Θεού είναι για όλους εξίσου. Δεν αλλάζουν. Μας κάλεσε ο Θεός σήμερα και εμάς να είμαστε και Λεβίτες και ιερείς. Όλοι μηδενός εξαιρουμένοι. Και έχουμε όλοι το ίδιο προνόμιο. Και καθώς δίνει αυτή την προτροπή ο Εζεκίας, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τι γίνεται στο 12. Λέει, «Τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες. Μαάθ ο υιός του Αμασαΐ και Ιωήλ ο υιός του Αζαρία εκ των ιών των Καθητών. Εκ δε των ιών του Μεραρή, Χίς ο υιός του Αβδί και Αζαρίας ο υιός του Ιαλελεήλ και εκ των Γερσονητών Ιωάχ, ο υιός του Ζημά και Εδέν ο υιός του Ιωάχ και εκ των υιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ και εκ των υιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας και εκ των υιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεΐ και εκ των υιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ». Στο 15. «Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και αγιάστηκαν και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσουν τον οίκο του Θεού». Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, προσέξτε. Πει κανείς, καλά έτσι τους βούριξε του Εζεκία μια στιγμή και τα έκανε. Τι λέει? «Και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου». Τι τον ενδιαφέρει τον Εζεκία? «Και εξέβαλαν πάσα την ακαθαρσία, την ευρεθήσα εν το ναό του Κυρίου, εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις το χύμα αροκέδρων». Σκεφτείτε, ο οίκος του Κυρίου να έχει ακαθαρσία μέσα. Τι λέτε, υπάρχει? Ας δούμε τον εαυτό μας. Αλλά λέει, τα μάζεψαν οι Λεβίτες. Κοιτάξτε, βλέπω τη λεπτομέρεια του λόγου, αδερφοί. δεν λέει τα μάζεψαν οι ιερείς. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι τα μάζεψαν οι Λεβίτες και πήγαν και τα πέταξαν στο χύμαρο κέδρο. Και ρωτάω, γιατί δεν κάλεσε ο Εζεκίας τους ιερείς, αλλά κάλεσε τους Λεβίτες. Ποιοι ήταν μεγαλύτεροι σε υπηρεσία, σε εξουσία? Οι ιερείς. Ήτανε από τη γενιά του Ααρών, από τον Γκάθ, από τον Γυρσόμ, από τον Μεραρή, έβγαιναν και είχαν χωρίσει τις διακονίες και αυτοί ήταν που κάναν τις ιερείς και οι Λεβίτες βοηθούσαν. Αλλά εδώ λέει ότι μαζεύτηκαν οι Λεβίτες, τα έπιασαν, τα έφεραν έξω. Και υπάρχει λόγος. Να το δούμε το λόγο. Β' Χρονικών 29-34. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ειδύναντο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτες βοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέστηκε, εωσού αγιάστηκαν οι ιερείς. Έπρεπε να αγιαστούν οι ιερείς. Και λέει, διότι οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά στο να αγιαστούν παρά οι ιερείς. Και αυτό μου λέει ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν

χρησιμοποίησε τη Δεβόρα για να σκοτώσει τον στρατηγό των εχθρών του Ισραήλ, τον Σισάρα. Ποιος τον σκότωσε τον Σισάρα? Η Ιαήλ. Η Ιαήλ, γυναίκα τον σκότωσε. Γυναίκα, γιατί αυτήν ο Θεός τη βρήκε. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να έτρεμε μπροστά στον Σισάρα. Η Ιαήλ τι του είπε? Έλα μέσα, μπες στη σκηνή, να καλοπεράσεις. Δώσε μου να πιω λίγο νερό. Όχι νερό, νερό, θα σου δώσω γάλα εγώ. Και μόλις ήπια το γάλα και την έπεσε για ύπνο, τελείωσε. Γυναίκα θάρρους και πίστης. Πάνε οι κατάσκοποι που στέλνει ο Ιησούς του να βγει, να δούνε την Ιεριχώ. Ποιος τους έβαλε μέσα και τους έκρυψε? Η Ραάβ, η οποία το έκανε με κίνδυνο τη ζωή της. Έστειλε ο βασιλιάς στρατό και να ψάξει να βρει τους κατασκόπους, η οποία τους είχε βγάλει στο ανώγιο, λέει, τους είχε κρύψει, είχε βάλει από πάνω τον καρπό, τους είχε κρύψει και έρχονται αυτοί, είδαμε οι κατάσκοποι μπήκανε, πού είναι, από εδώ πρέπει να έφυγαν. Τρεχάτε, άμα τους βρείτε σφυρίξτε μου. Πίστη, γιατί θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της. Αλλά όμως στάθηκε και ο Θεός τη χρησιμοποίησε. Αμήν. Τη γενιά της μέσα βγήκε ο Δαβίδ. Από αυτήν που λέει η Ραάβ η πόρνη. Και κάποιοι θέλοντας να... γιατί δεν ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει ότι ήταν η Ραάβ πόρνη. Σου λέει πόρνη τώρα. Και λένε είναι ένας όρος που αναφέρεται σε... ήταν πανδοχέας, ήταν ξενοδόχος. Δεν τη λέει ξενοδόχος, τη λέει η Ραάβ η πόρνη. Όπως λέει και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν γεμάτη δαιμόνια και ο Κύριος την ελευθέρωσε και τη βλέπουμε μέσα στους Αγίους. Γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται, αδερφοί. Όταν οι μαθητές ήταν κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ποιος ήταν που πήγε στον τάφο εκείνο το πρωί να δει? Η Μαρία. Οι υπόλοιποι που ήτανε? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Και ήρθε η Μαρία και λέει, είδα τον Κύριο, αναστήθηκε. Ο Θωμάς λέει, άμα δεν δω εγώ να αγγίξω. Τον άγγιξες. Έπαιζε μια ταινία αυτές τις μέρες και έδειχνε αυτά που παίζει τα χριστιανικά και μάλιστα ήταν πολύ πετυχημένο. Δείχνει το Θωμά στην αρχή όταν τον κάλεσε και του λένε έλα βρήκαμε τον Κύριο. Ποιο Κύριο βρήκατε? Σιγά μην είναι αυτός ο Μεσσίας. Πρέπει να δω κάτι για να πιστέψω. Μετά το δείχνει στο τέλος που έρχονται στο σπίτι και είδαμε τον Κύριο. Λέει η Μαρία, είδα τον Κύριο. Ακούμπησε το χέρι σου πάνω, το είδε στο χέρι του. Ακούμπησε σε πάνω το χέρι. Λέει, όχι, λέει η Μαρία. Άρα πώς είσαι σίγουρη, λέει στην ταινία μέσα. Πώς είσαι σίγουρη, εγώ άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Και του λέει στην ταινία η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τι λες, εγώ ξέρω τι ήταν ο Κύριος. Οι Λεβίτες εστάθησαν ευθύτεροι την καρδία. Και ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει έτοιμο στην καρδιά, αδερφή, για να κάνει το θέλημά του. Και μας δείχνει την αποκατάσταση. Διαβάζω στον Β' Χρονικών 29:17. Λέει, και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη του μηνός, του πρώτου και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον εις τον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου. Εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθαν προς Εζεκία το βασιλέα και είπαν, καθαρίσαμε όλο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως και όλα τα σχέδια αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σχέδια αυτής και πάντα τα σχέδια τα οποία εμίανε ο βασιλιάς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε αποστάτησε ετοιμάσαμε και αγιάσαμε και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Τα αποκαταστήσαμε όλα. Κάναμε αυτό που μας διέταξε. Αφαιρέθηκε το κακό, επανήλθε το καλό και τώρα κοιτάξτε τι ακολουθεί, αδερφοί. Γιατί όταν ο λαός του Θεού κάνει αποκατάσταση, θα υπάρχουν αποτελέσματα. Κοιτάξτε τι ακολουθεί. Τότε εξηγέρθη ο Εζεκίας ο βασιλιάς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκο του Κυρίου και έφεραν 7 μόσχους, 7 κρυούς και 7 αρνία και 7 τράγους για προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα και είπε προς τους ιερείς τους Ιούς Ααρών να προσφέρουν αυτά επί του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Θυσία γιατί? Για να φύγει η αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία υπήρχε αναγνωρίστηκε και έπρεπε να φύγει. Όταν για να έρθει μια αναζωπήρωση αδερφή

0: δεν πρέπει να υπάρχει πρώτα μια αίσθηση του ποια ήταν η αμαρτία που τη σταματούσε. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί. Τι ήταν αυτό το οποίο έφερε το φορτίο και τους κράτησε μακριά της αμαρτίας. Και λέει στο 23, έπειτα προσήγαγον τους τράγους δια την περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως. Οι δε επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς. Προσέξτε. Τα χέρια τα έβαζαν επάνω στον τράγο και μετά έφεραν την αμαρτία την οποία είχαν. Και ρωτάω, ο Εζεκίας είχε κάνει κάτι κακό? Έκανε κάτι κακό ο Εζεκίας, αδερφή?
1: Όχι.
0: Δεν έκανε κάτι κακό. Και όμως ήταν εκεί, όταν οι ιερείς έβαζαν τα χέρια για να φύγει η αμαρτία την οποία είχε κάνει το έθνος. Γιατί είναι το έθνος μας, αδερφή. Είναι ο λαός μας. Και είμαστε εδώ εμείς και είμαστε εδώ για να κάνουμε αποκατάσταση για όλο το έθνος και έβαλαν τα δικά τους χέρια. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Και έκαναν συμφιλίωση. Και λέει στο 24, προσέξτε, λέει στο 24, και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς, εράντισα το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριο, για να κάμωση εξηλαίωση υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφορά υπερπαντός του Ισραήλ. Δεν είπε, ο Εζεκίας δεν είπε, εμείς να είμαστε καλά και... γιατί θυσίασε, αδερφή? Όχι μόνο για τον Ιούδα, προσέξτε. Όχι μόνο για τον Ιούδα, για όλο τον Ισραήλ. Και για το βόρειο βασίλειο που ήταν στην κατάσταση που ήταν, πρόσφερε θυσία. Πρόσφερε θυσία. Μετανόησε για όλο το έθνος, γιατί έβλεπε ένα λαό ο Εζεκίας. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και μετά αφού έρχεται η αποκατάσταση, τι κάνει στο 25. Λέει, αφού έρχεται μετά και η αποκατάσταση και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίες και εν κιθάρες. Κατά το πρόσταγμα, και μ' αρέσει το να βλέπουμε, αδερφοί, να ανοίγει ο Θεός παράθυρα μέσα στο λόγο του, με εδάφια να πετάει, για να ξέρεις για ποιο λόγο γινόταν ό,τι γινόταν. Θα πει κανείς, ο Δαβίδ ήταν μουσικάντης. Του άρεσε η μουσική. Μουσικός τύπος, ε. Χόρευε, έβαλε γιατί του άρεσε η λατρεία. Αυτός έτσι ήταν, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός το έκανε. Και το λένε οι εκκλησίες σήμερα. Απαγορεύεται να λατρεύεις και να... έχεις μουσική. Κοιτάξτε όμως εδώ τι λέει. Γιατί το θέμα δεν ήταν ότι το έκανε ο Δαβίδ, του άρεσε. Κοιτάξτε, λέει, εν κυβάλεις, εν ψαλτηρίες, εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και γάδ του βλέποντος του βασιλέως και νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου για τον προφητόν αυτού. Ποιος το διέταξε, αδερφοί? Και το έκανε ο Δαβίδ. Σήκωσε ο Θεός, το γάδ, σήκωσε τον Νάθαν και έδωσε πρόσταγμα. Δηλαδή τώρα που θα λατρεύσουμε, δεν το κάνουμε γιατί αρέσει εμένα. Το κάνουμε γιατί ο Κύριος το προστάζει. Και μόλις ήρθε αποκατάσταση στο λαό του Θεού επάνω, εξαιτίας της αμαρτίας, αμέσως μετά ο λαός τι έκανε, λέει, μπήκανε οι ψαλτοδοί με κύμβαλα, με κιθάρες και άρχιζαν και έψαλαν και αλάλαζαν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά, γιατί αυτό κάνει αποκατάσταση. Αυτό κάνει αποκατάσταση. Και αυτό είναι που άγγιξε την καρδιά του Εζεκία και βλέπουμε πώς εξαπλώθηκε όλο αυτό πάνω σε όλο το λαό. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχα μιλήσει πριν λίγες ημέρες και είπα ότι η Καινή Διαθήκη δεν αφήνει χώρο για μία πίστη που προσπερνάει τη μετάνοια. Δηλαδή, μέσα στη Γραφή, όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουνε, διδάσκουνε, δέχονται τη Γραφή, μιλάνε πρώτα για την μετάνοια και μετά για ένα άλμα πίστεως. Αυτό το άλμα που είναι τόσο υψηλό, που το θέλουμε και το αγαπάμε, αλλά ο βατήρας για να κάνεις ένα μακρύ άλμα είναι η μετάνοια. Σου λέει ο Κύριος, εκεί θα πατήσεις πρώτα και αυτό θα σε εκτοξεύσει μετά. Και η Εκκλησία έχει ανάγκη για να κάνει αυτό το άλμα, να φύγει με φοβερή ταχύτητα. Μην ξεχνάτε, η πρώτη Εκκλησία για να μπορέσει να κάνει όλο αυτό το τίναγμα, την εξάπλωση, όλο αυτό που αγαπάμε και περιμένουμε, πέρασε μέσα από τη μετάνοια. Ο πρώτος που πέρασε μέσα από τη μετάνοια και έκλαψε πικρά ήταν ο πρώτος των Αποστόλων. Αν ο πρώτος των Αποστόλων έκανε λάθη, ανόητα πράγματα, παρόλο ότι είχε διδαχτεί, ήταν 3,5 χρόνια περίπου με τον μεγαλύτερο διδάσκαλο, είχε δει θαύματα, είχε δει τα πάντα, παρόλα αυτά η σάρκα του τον πρόδωσε. Και ποιος είναι αυτός που η σάρκα του δεν τον προδίδει σήμερα? Υπάρχει κανένας που να έχει καταπατήσει τη σάρκα του? Όχι, η σάρκα είναι εκεί, θεωρεί τους πάντες, βλέπει τα πάντα, εξουσιάζει. Και ο Θεός καλεί τώρα την Εκκλησία του αυτό τον τελευταίο καιρό να υποτάξει τη σάρκα, να τη βάλει κάτω και να την μάθει να μετανοεί και να κλαίει πικρά για κάθε της λάθος. Εάν δεν έχουμε ακούσει το μήνυμα της μετάνοιας πάρα πολλές φορές. Και ρωτάω, τι συμβαίνει και δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε? Γιατί δεν ξεκινάμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή? Δηλαδή, τι εννοώ μετάνοια? Μετάνοια είναι αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω πορεία. Γιατί αφού ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει να κάνουμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο? Δηλαδή, περπατάμε αμετανόητοι για το συγκεκριμένο πράγμα. Καλείται ο κάθε πιστός από εμάς που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο να αποδείξει την πίστη του, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Και αυτό το έργο είναι ένα καθημερινό έργο μέσα στην καρδιά μας, που θα γίνει στο βάθος, θα περάσει στο μυαλό, θα ξεκινήσει από την καρδιά, θα περάσει στο μυαλό, στο νου, θα ακολουθήσει η γλώσσα, τα πόδια και τα χέρια. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο βαπτιστής, όταν κήρυξε, ξέρουμε ότι κήρυξε μετάνοια. Ο Ιησούς όταν ήρθε και ξεκίνησε τη διακονία του, άρχισε βεβαίως το να κάνει θαύματα. Ο Ιωάννης δεν είχε κάνει κανένα θαύμα. Ο Ιησούς έκανε θαύματα, θεράπευε, ευλογούσε. Ωστόσο το κήρυγμά του περιείχε, Μάρκος 1:15, συνέχισε να διακηρύττει ότι πρέπει να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να μετανοήσουμε. Εκπληρώθη, λέει ο καιρός, επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Βλέπετε, μετανοώ και πιστεύω. Εννοείται ότι πρέπει να αποδεχτείς τον Χριστό για να μπορέσεις να μετανοήσεις. Είναι επίπεδα. Θέλω σήμερα λοιπόν να δούμε γιατί πρέπει να μετανοούμε. Ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας? Πας σε ένα γιατρό, είναι όλα μέσα σου χαλασμένα, από το πολύ λίπος έχουν φράξει τα πάντα και σου λέει ο γιατρός, πρέπει να αλλάξεις τρόπο σκέψης προς το φαγητό σου, η διατροφή σου πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Μετανοείς λοιπόν και λες, έκανα λάθος, τόσο καιρό δεν πρόσεξα και τώρα πρέπει να το βάλω σε πράξη αυτό. Έτσι λοιπόν τι κάνεις, αλλάζεις νου, αλλάζεις τρόπο καθημερινότητας. Αυτό είναι πραγματική μετάνοια. Αμήν. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Εάν φοβόμαστε για το σαρκείο μας, μην πάθει τίποτα, για την πνευματική μας ζωή, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να έρθει ένας Άγιος φόβος Θεού μες στην καρδιά μας όταν είμαστε σε παχύτητα συνέχεια πνευματική με την κακή έννοια. Δεν πρέπει να έρθει η ώρα που θα πούμε, Κύριε, αρκετά τα έκανα αυτά τα λάθη, θέλω πια να αλλάξω, σε παρακαλώ, πραγματικά μετανοώ. Και όταν έρθει ο πειρασμός, να είναι κλειστή η πόρτα. Να είναι κλειστή η πόρτα. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας. Θα πω λίγα λόγια από την ιστορία του Ιώβ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιώβ, όλοι. Την ξέρουμε, οπότε λοιπόν δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα δούμε όμως ότι η ζωή του Ιώβ, η ιστορία του Ιώβ μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα και ένα από, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου άρεσε πάρα πολύ καθώς το διάβασα είναι ότι θα κατάλαβα μαζί με τον Ιώβ καθώς μελετούσα ο Ιώβ ήταν ένας φτασμένος άνθρωπος, καταξιωμένος, πλούσιος, είχε δούλους, δούλες, παιδιά, οικογένειες, σπίτια, άρχοντας, βοηθούσε τους πάντες, ήτανε, θα λέγαμε, μεγαλοτσιφλικάς της εποχής, θα λέγαμε τώρα, ένας από τους πιο πλούσιους που έχουμε εμείς, αυτός. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και φτάνει στο σημείο να πει, έχω λέει, είμαι λέει, άχρεος άνθρωπος, αχρίος άνθρωπος. Είμαι, λέει, άφρον άνθρωπος. Και το μάθημα αυτό τώρα του Ιώβ θέλω να μας βοηθήσει. Γιατί άμα το πάρεις από την αρχή, θα δεις ότι ο Ιώβ ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε για να μάθει ορισμένα πράγματα. Και όταν ήρθε ο Κύριος απέναντί του και άρχισε να του μιλάει, ήτανε, και εμείς έχουμε αδερφοί τον Κύριο, έχουμε τελειωμένες ιστορίες, τα γεγονότα έχουν γίνει, και έχουμε τον Κύριο και μας μιλάει και θέλει να μας δείξει την αχριότητά μας, να μας δείξει την πλάνη μας, την υπερηφάνειά μας, την αφροσύνη μας, για να μην καταλήξουμε σε έναν τόπο με στάχτες και ένα όστρακο να ξύνουμε τις πληγές μας. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, μετά από πολλές συζητήσεις που έγιναν, πάμε λίγο να δούμε. Ιώβ 42, 1 έως 6, να το διαβάσουμε λίγο. Ιώβ 42, 1 έως 6. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς στο χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλή ασυνέτος, εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαυμαστά διεμέ, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομε και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξέ με. Ήκουσαν περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει, δια τούτο δελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ». Ω, κοιτάξτε τι είπε ο Ιώβ. Λέει καταρχήν, λέει, κανένας δεν εμποδίζει τους στοχασμούς του Θεού. Ο Θεός θα πάει σύμφωνα με τη δική του βουλή και όχι με τη δική μας βουλή. Δεν αλλάζουν αυτά. Γι' αυτό πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι έχει ο Θεός στη βουλή Του για μας. Και όταν ο Θεός σου ανοίγει έναν δρόμο και σου λέει αυτό τον δρόμο θα περπατήσεις, δεν θα του πεις εσύ, όχι, δεν θέλω εγώ αυτόν, θέλω τον άλλον. Εκεί σου λέει θα πας, εκεί πρέπει να πας. Είπα, λέει, πράγματα που αλήθεια ήταν υπερθαυμαστά αυτά, δεν τα γνώριζα, δεν ήξερα ακριβώς τι έλεγα. Ήτανε υπερθαυμαστά, αλλά δεν είχα εμπειρία των λόγων που έλεγα και γι' αυτό μετανοώ για τη συμπεριφορά μου, λέει ο Ιώβ. Δια τούτο βδελίτομαι, ω, βδελίτομαι τον εαυτό μου και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ. Κοιτάξτε τώρα με το που ο Ιώβ μετανόησε και έπαψε να δικαιολογείται. Τι θαυμαστά πράγματα έγιναν στη ζωή του. Πρώτον, το όφελος μετάνοιας. Θεραπεύτηκε το σώμα του. Το δεύτερο ήταν αποκατάσταση στην οικογένεια. Ό,τι ο διάβολος πήγε και του έκλεψε. Θυμόσαστε, πήγε μπροστά στον Θεό ο Σατανάς και του λέει «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ». Και του λέει ο Κύριος «Στα χέρια σου, διαπειράξει το σώμα του». Ξαναπάει «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ, ιδού στα χέρια σου». Και έφτασε πόσες φορές πήγε μπροστά και διεκδικούσε να χτυπήσει τον Ιώβ και του πήρε τα πάντα. Ο Θεός τώρα τι έκανε, η μετάνοια έφερε αποκατάσταση στην οικογένεια. Και κάτι άλλο, δεν βλέπουμε τον Σατανά να πηγαίνει ξανά και να διεκδικεί να ταλαιπωρήσει τον Ιώβ. Ήρθε ένα τέλος. Ακούστε τι άλλο κέρδισε ο Ιώβ μετά από τη μετάνοιά του. Πώς ξεκίνησαν όλα? Από τη μετάνοια. «Κύριε, μετανοώ, βδελίτω με τον εαυτό μου». Χίλιες δύο δικαιολογίες. Να σου απαντήσω έτσι, να σου απαντήσω αλλιώς. Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι? Εκεί αυτό είσαι τίποτα. Σε στάχτη επάνω και ξύνεις την πληγή σου. Και όλα έχουν φύγει από τη ζωή σου. Αφού μετανόησε Ιώβ 42:8. Δια τούτο, λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς για τους φίλους είναι αυτό και υπάγεται προς τον δούλο μου τον Ιώβ για τους παρηγορητές και προσφέρεται ολοκαυτώματα υπέρ αυτών, γιατί ο Κύριος τους έλεγξε για αυτό που είχαν κάνει. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει περιμόν, έγινε οικέτης. Η μετάνοια. Ω, τον έκανε από άνθρωπο ταλαιπωρίας τώρα. Τον κάνει να είναι οικέτης. Και θα δεχτώ, λέει, το πρόσωπο αυτού, για να μην πράξω, λέει, με σας κατά την αφροσύνη σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται οικέτης. Και λέει στο 9, ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπο του Ιώβ. Όταν ο Θεός πηγαίνεις μπροστά του μετανοημένος και έχει αρχίσει, θα λέγαμε, η ζωή σου να παίρνει τον επάνω δρόμο πάλι, δέχεται το πρόσωπό σου. Αμήν. Για κοιτάξτε τι λέει στο 10. Και έστρεψε ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ. Ήταν εχμάλωτος, τον είχε πιάσει ο διάβολος εχμάλωτο. Όταν ο διάβολος σε βάλει στόχο, έρχεται με τα στρατεύματά του να σε εχμαλωτήσει. Έβλεπα τα στρατεύματα του Κυρίου. Αγγελικές δυνάμεις και ερχόντουσαν με δύναμη και έκαναν μάχη για να φέρουν θεραπεία, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει. Θέλω όταν ο Κύριος δείχνει έτσι να μπαίνουμε μέσα στο πνεύμα για να λάβουμε τη θεραπεία. Μάχη είναι! Και έστρεψε ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθηκε υπέρ των φίλων αυτού και έδωκε ο Κύριος στον Ιώβ διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον. Τι άλλο κάνει η μετάνοια? Ό,τι και αν σου έχει κλέψει ο διάβολος, το παίρνεις πίσω διπλό. Αλληλούια! Αυτό το βδελίτω με αυτόν, το μετανοώ εν χώματι και σποδώ, είναι ακριβώς το αντίθετο του ξέρεις ότι εγώ κάποιος είμαι. Ξέρω κάτι. Είμαι ικανός και είμαι ο τάδε. Ο Κύριος σου λέει, είσαι χώμα. Είσαι χώμα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε ελεύθεροι από την εγμαλωσία μας, αδερφοί. Ιερεμίας 8, 5 και 6. Γιατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινή στροφήν, προσιλώνονται στην απάτη, αρνούνται να επιστρέψωσι. Η Κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από της κακίας αυτού. Λέγον, τι έπραξα? Πού ήταν, σε τι κατάσταση ήταν ο Ισραήλ? Μα δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Ξέρεις τι είναι, να έρχεται ο προφήτης, να έρχεται ο Κύριος ο ίδιος και να σου λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις και να λες, δεν βρίσκω τίποτα κακό επάνω μου. Πω, φοβερό. Φοβερό.
2: Τι έπραξα, λένε.
1: Πάμε λίγο, η Εζεκίλ 18. Θα διαβάσουμε το 29 και το 30. Η Εζεκίλ 18, 29 και 30. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Εκεί λέει ο Κύριος ότι ο Ισραήλ έλεγε η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Θυμόσαστε τι ήρθε ο Ιωάννης και κήρυξε. Πρέπει να γίνει ευθεία η οδός του Κυρίου. Τους το έλεγε γιατί είχαν βγει εναντίον του Κυρίου να πούνε ότι το θέλημα του το Θεού δεν είναι αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος έχει μία τάση να βλέπει το δικό του βάδισμα, το εγώ του, ότι εγώ δεν κάνω τίποτα στραβό. Και πίστευαν ότι ο Θεός είναι άδικος, ενώ η δική τους κρίση ήταν η σωστή. Και τι λέει στο 30, η Εζεκίλ 18:30, θέλω κρίνει κάθε έναν, λέει, κατά τους οδούς αυτού. Και τι τους λέει, μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών. Και δεν θέλει σε εσάς η ανομία, η απώλεια. Εάν έκανες λάθος, και ποιος είναι αυτός που δεν κάνει λάθος? Ποιος? Όλοι μας είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθη. Αλλά αν μετανοήσουμε, αδερφοί, αντί να γίνει κακό και απώλεια στη ζωή μας, θα έρθει επάνω μας η ευλογία του Θεού. Το όνομα του Ιώβ σημαίνει κάποιος που είναι καταδιωκόμενος ή κάποιος που επιστρέφει. Επιστρέψατε λοιπόν από πάσων των ανομιών ημών και δεν θέλει εις εσάς η ανομία, εις απώλεια. Εάν επιστρέψουμε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε, αγαπητά μου αδέρφια, κάθε μέρα. Κάναμε ένα λάθος. Έγινε το λάθος. Τι κάνουμε τώρα με το λάθος? Το κρύβουμε το λάθος? Όχι, μετανοούμε για το λάθος. Μετανοούμε κάθε μέρα στην δουλειά μας, για πράγματα που κάνουμε. Αν πειράξαμε τον συνεργάτη μας, αν πειράξαμε τον προϊστάμενό μας ή αυτόν που είναι κάτω από μας. Μετανοούμε στην οικογένεια κάθε μέρα. Έχω δει κάτι πολύ ωραίο στο ίντερνετ. Είναι ένας άντρας τώρα, μπαίνει μέσα στο σπίτι και πετάει τα παπούτσια του έτσι. Και κατά τύχη περνάει η γυναίκα και μόλις βλέπει, τον βλέπει, πάει και τα πιάνει και τα βαζίσκια. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, βγάζει το σακάκι, το πετάει και περνάει η γυναίκα απ' έξω. Πάει, το πιάνει, παίρνει την κρεμάστα, το κρεμάει. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος εκεί για να σε βάζει σε τάξη? Δεν μπορείς από μόνος σου να μπει σε τάξη. Πρέπει δηλαδή να είναι ο Κύριος από πάνω και να σου λέει πρόσεξε, συνέχεια πρόσεξε. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, αγαπητοί μου αδερφοί, η χριστιανική πίστη. Το να, όταν κάνουμε λάθος, τι λέει η Γραφή, όταν γίνει λέει κάτι, μην την αφήσεις την άλλη μέρα να τα τακτοποιήσεις. Α, πρέπει να ασκημηθώ, να ξυπνήσω την άλλη μέρα. Αύριο μπορεί να είμαι καλύτερα και αύριο θα το συζητήσουμε και αν τα βρούμε θα ζητήσω συγγνώμη. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει να μην έρθει η νύχτα και σε βρει με το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις τακτοποιήσει τα πάντα, να πας, να κοιμηθείς και να είναι καθαρή η μέρα σου. Η Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών πάσα στα σανομία σημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Δια τι να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Στο λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, εάν δεν μπει σε μια καινούρια καρδιά. Και αυτή είναι η καρδιά που λέει μετανοώ. Έκανα λάθος. Είναι δύσκολο να πούμε μετανοώ? Πείτε μου σας παρακαλώ. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό την προηγούμενη φορά που μίλησα για τη μετάνοια. Τη λέξη συγγνώμη τη γνωρίζουμε? Την ξέρουμε? Υπάρχει? Ή τη τραβάει ο άλλος με το τσιγγέλι? Πρέπει να γίνει μάχη για να πούμε συγγνώμη? Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Ο Κύριος καλεί την εκκλησία του να πατήσει σε αυτή τη νέα καρδιά. Αυτή η νέα καρδιά είναι που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό? Ναι. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Η επιμονή να βαδίσει ο Ισραήλ σε μία οδό που δεν βγάζει στον ουρανό δεν ωφελεί. Η επιστροφή, λέει ο Λόγος του Θεού, έχει ζωή. Ο Ιωάννης πρότρεπε τον Ισραήλ, τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους, να μετανοήσουν, να αλλάξουν πορεία και όχι μόνο στα λόγια, αλλά με πράξεις. Ήθελε να δει τον καρπό. Η μετάνοια κηρύτεται προς τους αμαρτωλούς και προς αυτούς που νιώθουν την ανάγκη για μια αλλαγή πορείας. Πρέπει η καρδιά να είναι έτοιμη να πει, Κύριε, θέλω να αλλάξω. Ξέρεις, όταν πεις, Κύριε, θέλω να αλλάξω, ο Θεός θα ασχοληθεί ιδιαίτερα μαζί σου. Εάν παραμένεις, εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι ξέρω και δεν μου το αλλάζετε εμένα, αυτό είναι τρόπος ζωής. Άμα ο τρόπος ζωής δεν ταιριάζει με τον τρόπο του Κυρίου, λυπάμαι, αλλά ο Λόγος του Θεού θα σε στριμώξει μια μέρα πολύ άσχημα, και άμα δεν το κάνεις με το καλό και φέρνεις συνέχεια δικαιολογίες, θα βρεθείς στη στάχτη με το όστραγο και θα ξύνεσαι. Θα ξύνεις τις πληγές σου. Εάν είναι να πας στον ουρανό και αν είναι να έρθει αποκατάσταση, υπάρχει και άλλη λύση. Όταν δεν μετανοείς, παίρνεις τη θηλιά, πας στο δέντρο, τη βάζεις, κρεμιέσαι και λες, τελείωσε. Πρόδωσα τον Κύριο τώρα και εγώ, δεν υπάρχει συγχώρεση για μένα. Όπως έκανε ο Ιούδας. Οι γραμματείς λοιπόν, οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αμαρτωλοί, εννοείται και αυτοί, έπρεπε να καταλάβουν ότι η πορεία τους δεν ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα σωστή. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν το καταλάβαιναν. Η θρησκεία δεν καταλαβαίνει ότι έχει λάθος. Ο θρησκευόμενος πιστεύει ότι τα κάνει όλα τέλεια. Φουσκώνει σαν το παγώνι. Και ο Κύριος λέει, πρέπει να αλλάξει πορεία. Η ζωή έτσι δεν ωφελεί πουθενά. Πάμε λίγο στο Ματθαίο. Στο 9:13 βλέπει ο Ιησούς τον Ματθαίο, τον τελώνει, και του λέει, ακολούθησέ με. Και τον ακολουθεί, πηγαίνουν, κάνει ένα τραπέζι ωραίο και κάθονται και άλλοι τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί. Και έρχονται οι Φαρισαίοι, οι δίκαιοι, οι σούπερ πνευματικοί, και ρωτάνε, γιατί ο Ιησούς τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Και τους απαντάει ο Κύριος, δεν έχουν χρειά ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Και ρωτάω, όταν πλησιάζουμε τον Ιησού, πώς νιώθουμε? Πιστεύουμε ότι είμαστε κατά πάντα, δεν έχει τίποτα ο Κύριος να κάνει επάνω μας, να μας γιατρέψει σε κάτι, ή μήπως νιώθουμε άρρωστοι και έχουμε ανάγκη γιατριάς? Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ ωραίο που τους είπε ο Κύριος. Υπάγεται, λέει, και μάθετε, το λέει στους Φαρισαίους, τι είναι έλεον θέλω και όχι θυσία. Τι είναι το έλεον? Έλεος. Έλεος. Είναι η επίδειξης μακροθυμίας και η αποφυγή τιμωρίας εναντίον παραβάτου του νόμου ή γενικώς κάποιου αντιπάλου. Αυτή είναι μια νέα καρδιά και ένα καινούριο πνεύμα που πρέπει να αποκτήσει τώρα ο άνθρωπος για να μπορεί να κάνει έλεος. Οι Φαρισαίοι έκαναν θυσίες, από ό,τι θυμόσαστε, δεκάτιζαν ακόμα και το δυόσμο. Ξέρεις τι είναι να είσαι τόσο πιστός και να κόβεις από το χωράφι σου 10 κιλά δυόσμο και να δίνεις το ένα στον Κύριο? Τι είπες τώρα? Ποιος τους πιάνει αυτούς? Κι όμως δεν είχαν αγάπη και συναισθήματα. Δεν αγαπούσανε όταν έπεσε. Είδανε τον Κύριο να θεραπεύει αυτόν που ήταν χρόνια άρρωστος και του είπαν, γιατί Σάββατο και θεραπεύεις? Και τους λέει, καλά του λέει, άμα πέσει, λέει, το βόδι σου, λέει, μέσα στη λάσπη και είναι Σάββατο, θα το αφήσει να πάει Δευτέρα να το βγάλεις? Δεν θα πάει να το βγάλεις? Δεν μπορούσαν λοιπόν, ήταν τυφλωμένοι από τη δικαιοσύνη τους. Πιθανόν να έψαχναν να βρούνε και λάθη επάνω τους, αλλά τους είπε ο Κύριος ένα πολύ ωραίο. Τους λέει, όταν έχεις δοκάρι στο μάτι σου, δεν βλέπεις. Ο Κύριος ζητάει από το λαό του Θεού να βγάλει τα δοκάρια από τα μάτια και να μην ασχολείται με τα ξυλαράκια των άλλων. Το νέο πνεύμα λέει, δεν κρίνω. Το νέο πνεύμα λέει, αγαπάω και καλύπτω. Το νέο πνεύμα λέει, μετανοώ για κάθε φορά που σε έχω κρίνει. Το νέο πνεύμα και νέα καρδιά λέει, Πατέρα, συγχώρεσέ με για κάθε λόγο αργό που έχω πει, μετανοώ, Κύριε. Και ο Θεός φέρνει ευλογία. Ο Θεός λοιπόν θα κάνει το έργο του, αδερφοί, δεν τον εμποδίζει κανένας. Δεν μπορεί κανένας θρησκευόμενος ή κανένας που έχει πνεύμα μέσα του καθυστέρησης να εμποδίσει το έργο του Θεού. Όταν βρει καρδιές μετανοημένες, όταν βρει πιστούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν, θα τους καλέσει. Ναι, κοιτάξτε, μέσα από όλη την Ιουδαία πήρε 11. 12 πήρε, του έμεναν 11 για να κάνει το έργο του. Δεν διακόπτεται η πορεία του Ιησού. Δεν διακόπτεται η πορεία σου και η πορεία μου, εάν θέλεις να κάνεις το έργο του Θεού, το δίκαιο. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα κάνει τα έργα του τα θαυμάσια. Εάν φτάνει να είμαστε όπως είναι, ήταν η καρδιά του Πέτρου, αυτό το «έκλαψε πικρά» μου έχει μείνει πάρα πολύ μέσα, αδελφοί. Με «έκλαψε πικρά» ο Πέτρος. Δεν ήταν, ξέρετε, μετά ποτέ πια ίδιος ο Πέτρος. Ο Πέτρος άλλαξε και είχε εμπειρική μετάνοια. Κατάλαβε δηλαδή τι έκανε. Κατάλαβε ότι πρόδωσε τον Κύριο. Εάν δεν δούμε και δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε, δεν θα αλλάξουμε. Εάν δεν δούμε τα λάθη μας, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Και ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι ένας καθρέφτης που δεν παραμορφώνει. Σου λέει πραγματικά την αλήθεια. Μπορείς να πάρεις το Λόγο του Θεού, διάβασε λίγο από τις παροιμίες. Εκεί που μιλάει για τη σοφία, που σου λέει, «Ω, νομίζω ο άνθρωπος λέει ότι είναι σοφός». Κατευθείαν σου δίνει μια εικόνα και λες, πραγματικά κι εγώ νόμιζα ότι είμαι σοφός. Έξω η σοφία μου. Διάβασε τον Εκκλησιαστή, Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης και θλίψη πνεύματος και λες, τι έκανα εγώ τόσο καιρό. Ήμουνα βουτυγμένος μέσα στη ματαιότητα και δεν έβλεπα ότι είναι μάταιο. Ξαφνικά, Κύριε, μετανοώ. Πες μου τι θες να κάνω τον υπόλοιπο καιρό που μου μένει. Ο Πέτρος, λοιπόν, επειδή είχε εμπειρική μετάνοια και κατάλαβε το όφελος της μετάνοιας, αδερφοί, πράξεις 2.38, αρχίζει ο Πέτρος να λέει στους Ισραηλίτες. Τι τους είπε? Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε για μας, γιατί εμείς δεν τα καταφέρναμε, και τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Θα πιστεύει μόνο και όλα θα είναι καλά. Μόνο να πιστεύεις, να λες ότι πιστεύω. Θα πάρεις την ταυτότητά σου και θα γράψεις επάνω «Χριστιανός, μαθητής του Χριστού» και έχεις πάρει εισιτήριο για τον ουρανό. Δεν τους είπε έτσι ο Πέτρος, αδερφοί. Τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν μετανοούμε, η αμαρτία μένει. Και ξέρουμε ότι βαπτιζόμαστε μια φορά στο όνομα του Ιησού Χριστού και μπαίνουμε κάτω από το όνομα της Διαθήκης. Αλλά καθημερινά επικαλούμαστε το αίμα της Διαθήκης να μας πλύνει και να μας καθαρίσει, αφού πρώτα μετανοήσουμε για τις πράξεις μας. Στην προσευχή μας λέμε, «Κύριε, ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας». Γιατί να μας συγχωρέσει? Γιατί καταλάβαμε το λάθος μας. Η προσευχή, αδερφοί, είναι μια συνομιλία με τον Κύριο και για να ξεκινήσει πρώτα έρχεται τακτοποίηση. Κλείνουμε τα κενά, κλείνουμε όπου οφείλουμε για να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Ο Κύριος μας πλένει, λοιπόν, μας συγχωρεί για το σήμερα. Και αύριο, αν κάνουμε λάθη και μετανοήσουμε, θα μας ξανασυγχωρήσει ο Κύριος. Γι' αυτό είναι αναγκαία η μετάνοια, αδερφοί, είναι αναγκαία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας μην πλανιόμαστε. Πρέπει να ζούμε σε μια ζωή μετάνοιας. Πράξεις 3:19. Μεταλλοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Θέλουμε καιρούς αναψυχής, ημέρες ευλογίας. Να το όφελος της μετάνοιας. Καιρή αναψυχής. Πράξεις 11:18. Η μετάνοια, λέει, είναι ζωή. Και στα έθνη, λοιπόν, έδωσε ο Θεός την μετάνοια, η ζωή. Όποιος και να είσαι, από όπου και να είσαι. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις, το πρώτο που σου λέει το Ευαγγέλιο είναι ότι ξέρεις κάτι, το παρελθόν σου είναι βρώμικο, είναι ελεηνό, όσο δικαιοσύνη και να έχεις. Όσο λες ότι εγώ δεν έχω καμιά οφειλή, είσαι μακριά από τον Θεό. Όταν μετανοήσεις, ο Κύριος σου ανοίγει την καρδιά του και σου δίνει το πνεύμα του. Σου δίνει την ευλογία του. Σου δίνει ελπίδα. Ο Παύλος ήρθε και έδωσε ένα χαρούμενο μήνυμα, πράξεις 17:30, επάνω εδώ στην Ακρόπολη. Τους καιρούς, λοιπόν, λέει ο Κύριος, μίλησε στους Αθηναίους, της άγνοιας. Όταν, λέει, δεν ξέρεις και πράττεις πράγματα, ο Κύριος τους παραβλέπει. Χαρίζει, λέει, ο Κύριος, τους ανθρώπους πράξεις, λόγια, τα πάντα, επειδή δεν ήξεραν. Αλλά τους λέει, τώρα τι θα κάνουμε, τώρα που μαθαίνουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει, λέει, το τότε και το τώρα. Και ο Θεός μας λέει, αυτό είπε στους Αθηναίους, επειδή δεν γνωρίσατε, λέει, ο Θεός, λέει, τα παραβλέπει όλα, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να μάθετε να ζήσετε με τον Κύριο. Αλλά ήταν κάτι τόσο ξένο. Και ο Θεός ζητάει από την Εκκλησία του το τώρα, το σήμερα. Να σας πω κάτι, το αύριο και το μεθαύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, πώς θα σταθούμε. Πρέπει, λέει, πάντες να μετανοώσει. Γιατί θα έρθει κρίση. Αν δεν έρθει μετάνοια, αυτό είπε εδώ στους Αθηναίους. Αν δεν έρθει, λέει, μετάνοια, είναι ορισμένη η μέρα που ο Θεός θα κρίνει. Και δεν θέλουμε να κρίνει. Έχουμε, λοιπόν, τον καιρό της άγνοιας και το τώρα. Όταν λέμε ότι κάνει χάρη ο Θεός και παραβλέπει, το κάνει για να μας δώσει χρόνο να καταλάβουμε και να μετανοήσουμε, αδερφοί. Το σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αύριο. Το σήμερα είναι πολύ σημαντικό για το αύριο. Ακούστε τι λέει, λέω λίγα λόγια ακόμα και τελειώνω, πράξεις 20-21, πράξεις 20-21. Δεν έκλειψα, λέει ο Παύλος, τίποτα των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς, δια να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, εις τον Θεόν μετάνοια και την πίστη εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πάλι βάζει πρώτα τη μετάνοια. Εγώ, λέει, ό,τι ήταν το συμφέρον για την ψυχή σας και ό,τι έπρεπε να σας πω, σας το είπα, λέει, και διαμαρτυρήθηκα για πράγματα που δεν γινόντουσαν σωστά. Διαμαρτύρεται ο Παύλος για την κατάσταση της Εκκλησίας. Πράξη 26:20. Τι κήρυξαν, λέει, στη Δαμασκό, ο Παύλος το λέει πάλι, στην Ιερουσαλήμ και πάσαν τη γη της Ιουδαίας και τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέψωσει εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετάνοιας. Ο Κύριος, λοιπόν, μας έχει πιάσει από παντού. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Νομίζω είναι αρκετά αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι το όφελος της μετάνοιας είναι ευλογία, είναι αναψυχή, είναι ζωή και η μετάνοια είναι το συνέστημα της ψυχικής συντριβής. Όταν κάποιος καταλάβει ότι έκανε κάποιο σφάλμα, έχει μεταμέλεια. Αυτή είναι η μετάνοια, μεταμέλεια, μετανοούμε, Κύριε. Είναι δύσκολο να μετανοήσουμε, πείτε μου. Πείτε μου, είναι δύσκολο να μετανοήσουμε. Δεν άκουσα. Ωραία. Γιατί τότε δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Αμήν, δόξα τον Κύριο. Θα πω ακόμα το Ψαλμό 19 και θα κλείσω. Πάμε στο Ψαλμό 19, στο 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίουσα τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθενέ, δίκαιη εν αυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθους καθαρού χρυσίου και γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισον με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών, ας μην με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάριστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Αμήν. Ο νόμος του Κυρίου μας κάνει να είμαστε σοφοί άνθρωποι. Ο λόγος του είναι γλυκύτατος. Γλυκύτατος είναι όταν μας λέει ο Κύριος, απλά, θέλεις να έχεις μέσα σου δηλητήριο και πίκρα, να βλέπεις τον άλλον και να θυμώνεις σαν τον Ταύρο και να παθαίνουν τα σωθικά σου. Όχι. Μετανόηση. Μα δεν μπορώ να το μετανοήσω γιατί μου έκανε αυτό και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά όταν πας εκεί ή αν σε βάλει ο Θεός μπροστά σαν τον Ιώβ και σου πει, ωραία, σου έκανε αυτός αυτό και αυτό. Έλα να ανοίξουμε τώρα τα δικά σου. Έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει αυτό και ξέρεις, αν ανοίξει ο Θεός. Εάν ο Θεός ανοίξει, θα φύγεις τρέχοντας. Ξέρεις τι θα πεις, ό,τι είπε ο Ιώβ. Ό,τι είπε ο Ιώβ. Έλειωσε μπροστά του, μετανοώ. Μην αναγκάσουμε τον Κύριο τώρα να αρχίζει και να μας καλεί. Έλα εδώ να σου πω κάτι. Χρωστάς εδώ, χρωστάς εκεί. Καμιά φορά πηγαίνουμε στο λογιστή και σου λέει, έχουμε και εδώ χρέος, έχουμε και εκεί χρέος. Λες και άλλο θα βγάλει. Άμα, γιατί ξέρεις ότι είναι να πληρώσεις, ότι είναι εκεί γραμμένο, δεν ξεχνιέται. Και ότι ο Θεός έχει γράψει, άμα δεν το πλύνεις με το αίμα, δεν ξεχνιέται. Και λέει ο Κύριος, πρέπει να συγχωρήσεις για να σου συγχωρεθεί. Απλά είναι τα πράγματα. Αμήν. Είναι απλά. Ωραία, ας το κάνουμε τότε. Ας ζήσουμε μια ζωή μετάνοιας. Στη συμπεριφορά μας, στην εκκλησία μας, στην καθημερινότητά μας, θα είμαστε ευλογημένοι, αδερφοί. Θα είμαστε ευλογημένοι. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, παντού, όπου και αν είμαστε, θα είμαστε ευωδία Χριστού. Και ξέρετε τι θα λέει ο κόσμος. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσεις πολύ γρήγορα. Στο δευτερόλεπτο. Αμήν. Μάλλον κάτι στον εαυτό σου να μην την κάνω εγώ. Την κάνω εγώ πολλές φορές στον εαυτό μου. Είσαι καλός άνθρωπος. Αμέσως τι βγήκε. Αυτή η ερώτηση. Είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Πρέπει να φτάσουμε να βγαίνει από μέσα μας αυτή η ομορφιά. Ναι, είμαι δίκαιος. Όταν γίνεται αυτή η ερώτηση, είσαι καλός άνθρωπος. Έχετε δει τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που τρέχουνε έτσι. Όταν αρχίζουν και περνάνε μπροστά σου οι χίλιες δυο υποχρεώσεις σου και τα χρέη σου, λες τώρα από πού να πιαστώ και τι να ξεχρεώσω. Πρέπει όλα αυτά να σβήσουν, αδερφοί. Πρέπει να καθαρίσουν όλα, αδερφοί. Να καθαρίσουμε για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Αυτό ήταν το μήνυμα που είχα να σας δώσω μέσα από την καρδιά μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Πόσοι θέλουμε να ανεβούμε σε άλλο επίπεδο πίστης. Σήμερα μας δίνει ο Κύριος την ευκαιρία αυτή. Συνήθως τι είναι αυτό που κρατάει πίσω τους χριστιανούς? Τι είναι? Τα κοσμικά. Επιθυμίες. Τα γήινα, τα πρόσκαιρα. Δεν χρειάζεται, διάβασε το Λόγο του Θεού να δεις. Κοίταξε τις προτροπές που δίνουν οι Απόστολοι. Και ο Κύριος θέλει να μας τα ξεντήσει όλα αυτά από μέσα μας. Να τα ξυλώσει, να τα βγάλει. Για να είμαστε αυτό που όρισε να είμαστε. Αυτό που τον ευαρεστεί, αυτό που θέλει. Και η Εκκλησία είναι εδώ για να κάνουμε το δικό του θέλημα. Αμήν. Ο Κύριος στην τελική φάση της θυσίας του, τι είπε? Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, Κύριε. Σου δώσαμε την αγάπη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, Κύριε. Την αναγνώρισή μας ότι Εσύ είσαι ο μόνος Κύριος, ο υπέρτατος και δεν υπάρχει άλλος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και είσαι εδώ αυτή την ώρα, Ιησού, είσαι εδώ. Να διδάξεις, να κηρύξεις, να ακούσει η Εκκλησία τους λόγους σου, Κύριε. Και εγώ παραδίνω το σκεύος μου, το ανάξιο σε σένα, Ιησού Άγιε. Εσύ να υψωθείς, εσύ να ακουστείς, ο λόγος σου να περάσει στις καρδιές μας, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο λόγος του μας λέει ότι θα έρθει αποστασία επειδή η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και τι είναι αυτό που ψυχραίνει την αγάπη του ανθρώπου? Είναι όταν παρισφύσει μέσα μας το φρόνημα του κόσμου. Πώς συμφωνούμε, ρε φίλοι? Έχω δει παιδιά μεγαλωμένα μέσα στην Εκκλησία. Ή αγόρια ή κορίτσια, δεν έχει σημασία. Και σε κάποιο σημείο της ζωής τους γίνεται αυτό το πράγμα. Μπαίνει σφήνα εχθρός, βάζει τον κόσμο μέσα από παρέες, μέσα από βλέψεις, οτιδήποτε άλλο, και χάνει ο άνθρωπος το βήμα του και αρχίζει και κάνει ανοησίες. Ανοησίες. Και προσευχόμαστε ο Κύριος να επιστρέφει τα παιδιά μας. Αμήν. Γιατί οι αγκαλιές του Κυρίου και οι δικές μας πάντα ανοιχτές. Πάντα ανοιχτές. Αλλά γιατί να περνάμε από εκεί? Θα πάω λίγο από την αρχή. Βλέπετε, η γένεση είναι το βιβλίο των αρχών. Οτιδήποτε εξελίσσεται ξεκινάει από εκεί. Ο Θεός για να μας δείξει την επιθυμία Του και αυτό που ήθελε για τον άνθρωπο, το ξεκίνησε από τη δημιουργία του. Θα δούμε ότι όλα αυτά που έκανε, στον κήπο της Εδέμ, το δέντρο της ζωής, ο ποταμός που ήταν εκεί, που είναι στοιχεία της παρουσίας του, τα έδωσε ώστε να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Ήθελε να είναι κοντά στον άνθρωπο. Και είχε μαζί τους κάθε μέρα ο Κύριος κοινωνία. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε από ένα εδάφιο εδώ στη Γένεση, το 3:8, που ναι μεν έχει να κάνει με την πτώση του Αδάμ και της Εύας, αλλά κοιτάξτε όμως τι λέει. Αφού αμάρτησαν, έφτιαξαν φύλαση και ας, κρύφτηκαν

0: και ήκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το Δειλινόν. Κοίταξε τη λέξη αυτή Δειλινό, ξέρετε τι λέει στο εβραϊκό. Λέει στο ρουάχ, στο πνεύμα, που είναι να κάνει και με την πνοή, δηλαδή την άβρα του Δειλινού. Ερχόταν ο Κύριος και ρουάχ, γιατί ο Υιός είναι ρουάχ, είναι πνεύμα. Άκουσαν τη φωνή του, που σημαίνει ότι ήταν κάτι γνωστό, ξέρανε ποιος έρχεται και είχαν συνηθίσει να έχουν κοινωνία. Έθεσε, όπως είπαμε, το δέντρο της ζωής μέσα στον παράδεισο. Τι συμβολίζει το δέντρο της ζωής? Είναι σύμβολο της παρουσίας του Θεού, σύμβολο της αιώνιας ζωής, σύμβολο της κοινωνίας μας με εκείνο, της συμμετοχής μας με τον Θεό, σύμβολο των επουρανίων και των αιωνίων πραγμάτων. Όταν λέω πραγμάτων, με την αρχαία έννοια της λέξης των πεπραγμένων, δηλαδή αυτών που ο Θεός έπραξε, τα οποία δεν φαίνονται και που ο Θεός έχει ορίσει μέσα στη βουλή του για μας. Το δέντρο της ζωής. Μπορούμε να μιλάμε όλη τη νύχτα για το δέντρο της ζωής. Και λέει τη Γένεση Β8. Και φύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ. Παράδεισο στα εβραϊκά λέει γκάν, κήπος θα πει. Έφτιαξε ένα κήπο. Και η λέξη παράδεισος είναι από μια περσική λέξη που σημαίνει κήπος. Κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Κοιτάξτε, τι φροντίδα και αγάπη ο Θεός φροντίζει τα παιδιά του. Πώς πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού? Αμήν. Μην αφήνεις την απιστία σου να στερείς από τη ζωή σου αυτή την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού για σένα. Γιατί η απιστία τι λέει? Μπα, ο Θεός. Ένα. Κοίταξε πώς φέρεται ο Θεός. Και ο Θεός, σας θυμίζω, είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Το πιο ευγενικό, το πιο αξιαγάπητο πρόσωπο που υπάρχει στο σύμπαν είναι ο Θεός. Και εκεί τώρα κάποιοι από εμάς, αν όχι όλοι, θα πρέπει να σκύψουμε, να μετανοήσουμε που έχουμε αφήσει διαβολές εναντίον του Θεού, στη φύση του. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης πάν δέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση. Και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου. Όταν λέει ξύλο, εννοεί το δέντρο. Και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Έβαλε και αυτό εκεί. Και τι άλλο? Γένεση Β10 λέει ποταμός δε εξήρχεται το εκ της Εδέμ. Αυτά όλα τι μας θυμίζουν, αδελφοί? Πού είναι, πού αναφέρονται ξανά όλα μαζί, εκτός το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού? Την Αποκάλυψη. Όταν πια θα έχει διαλυθεί ο ουρανός και η γη, τα στοιχεία πειρακτούμενα θα εξαφανιστούν, θα φύγει μπροστά από τον καθήμερο του θρόνου ο ουρανός και η γη και δεν υπάρχει τόπος, λέει, δι' αυτά. Μετά βλέπει την Άνια Ιερουσαλήμ και στο 22ο μας δείχνει την τελική φάση που είναι πανόμοια με αυτήν. Μόνο που είναι σε μια νέα γη και σε ένα νέο ουρανό. Αμήν. Γιατί νέα γη και νέο ουρανό? Γιατί απέτυχε ο Αδάμ, μπήκε η αμαρτία, πιτσιλίστηκαν όλα με την αμαρτία. Φανταστείτε τι έχει δει ο Θεός πάνω σε αυτή τη γη. Τις 6.000 χρόνια από Αδάμ μέχρι τώρα, σύμφωνα με τη Γραφή. Τι αιματοχυσίες, τι πολέμους, τι αδικίες. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός τι θα κάνει? θα τα πάρει όλα αυτά. Θα εξαφανιστούν. Και δεν θα υπάρχει ενθύμηση για αυτά. Ανάμεσα στα δύο αυτά δέντρα, στον Παράδεισο, έθεσε ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί, θυμάστε ο στόχος του Θεού ποιος ήτανε. Μας το λέει στην Γένεση 1:16, όταν θέλει να μας δείξει την πρόθεσή του για τον άνθρωπο, τον οποίο επρόκειτο να κάνει. Δεν μας λέει για τον άνθρωπο που δημιούργησε, μας λέει το τι επρόκειτο να κάνει για τον άνθρωπο που θα δημιουργούσε. Και είπε ασκάμωμεν, που σημαίνει ότι κάτι ήδη υπάρχει και κάμωμεν. Το ασά, το ρήμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ωραία. Τι να τον κάνει, κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Προσέξτε όμως, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, που αυτό αυτομάτως του δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης, της ελεύθερης θέλησης, της ελεύθερης απόφασης μπορεί να κάνει αν θέλει κάτι ή δεν θέλει. Βλέπουμε τα παιδάκια μας. Τα μεγαλώνουμε, βλέπουμε ότι θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο. Όχι, όχι αυτό. Γιατί έτσι επειδή το λέω εγώ θα το υπακούσεις. Ναι, αυτό όμως μέχρι πότε μπορεί να πάει. Μέχρι ποια ηλικία. Το λες για να προστατέψεις το παιδί. Όταν όμως το παιδί μεγαλώσει, 17, 18, ανάλογα την ωριμότητα του παιδιού, ο γονιός πρέπει να σεβαστεί το ελεύθερο θέλω του παιδιού. Δεν θα σταματήσει να το συμβουλεύει και να το αγαπάει. Αλλά σαν γονιός, έτσι και ουράνιος γονιός, σέβεται την ελευθερία σου. Και δεν μπορεί να μας κάνει καθομοίωσή του εάν δεν λειτουργήσει όλο αυτό μέσα από την ελευθερία του ανθρώπου. Πρέπει ο άνθρωπος ο ίδιος να το θελήσει, να το αγαπήσει για να μπορεί ο Θεός να τον φέρει να γίνει κατομοίωση, να γίνουμε σαν και εκείνον. Έβαλε λοιπόν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Τι συμβολίζει αυτό? Συμβολίζει τη μάχη που μένεται στον άνθρωπο συνεχώς και βρισκόμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Μέσα μας έχουμε δύο ανθρώπους. Αμήν. Ναι. Ρωμαίους 7:22. Διότι η δύναμη μένει στον νόμο του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Ποιον εννοεί? Τον πνευματικό. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων εις τον νόμο του νοός μου. Σε αυτό που ξέρω ότι είναι καλό και δίκαιο. Και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Μέσα στα μέλη μου έχω έναν νόμο, μια δύναμη, ένα κράτος το οποίο με εχμαλωτίζει και δεν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο επιθυμώ. Το δέντρο της ζωής μου λέει αγάπα τον Κύριο, μάθε το θέλημά του και ακολούθησέ το. Και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού τι λέει? Κάνε αυτό που θέλεις, αυτό που σ' αρέσει, όπως θέλεις εσύ και μη δίνει σημασία σε τίποτα άλλο. Εγώ. Το πώς θα εξελισσόταν όλη αυτή η κατάσταση εξαρτιόταν μόνο, το επαναλαμβάνω, από την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Εάν διάλεγε την οδό της πίστεως και της εμπιστοσύνης στον Θεό, στους λόγους Του, ας ήταν εκεί το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ξέρετε ότι αυτό το ζούμε τώρα. Όταν είχα πιστέψει, πήγαινα νυχτερινό σχολείο, δούλευα τη μέρα, Θεσσαλονίκη. Για να πάω από το σχολείο τη στάση του αυτοκινήτου, κάτω στο βαρδάρι το γνωστό βαρδάρι, αναγκαστικά δεν είχε άλλο δρόμο, περνούσα από όλα τα πορνεία της Θεσσαλονίκης. Και οι πόρνες ήταν έξω ημίγυμνες. Το δέντρο. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις να φας. Δεν με ενδιέφερε. Το είχε βγάλει ο Κύριος αυτό από μέσα μου. Καθάρισε τα μάτια μου, τη διάνοια μου και περνούσα σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Αμήν. Μπορεί να είναι γύρω μας η αμαρτία, αλλά όταν είμαστε γεμάτοι από τον Κύριο, δεν μας επηρεάζει. Όταν είσαι γεμάτος προσευχή, γεμάτος αγάπη για το πρόσωπό του, εκτίμηση για το έργο που έκανε για σένα, την αγάπη που θέλει να έχουμε ο ένας για τον άλλον, γιατί είμαστε αλληλοεξαρτώμενοι, δεν μας ενοχλεί. Θα μπορούσε λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα να ζουν μέσα στον παράδεισο, να παίρνουν από το δέντρο της ζωής, να χαίρονται την παρουσία του Κυρίου και ποσός τους ενδιέφερε εάν ήταν εκεί το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί τελικά αυτό θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Μας λέει να φεύγουμε από τον πειρασμό. Τας νεωνικάς επιθυμίας, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, τι να κάνει, φεύγε. Τι το δέντρο, φεύγω, δεν έχω μια βλέμμα αυτό. Ο Θεός όμως, αυτό που θέλω σήμερα να καταλάβουμε, είναι ότι έφερε τα επουράνια του, τα σύμβολα του ουρανού, τα έφερε μέσα στην Εδέμ, γιατί ήθελε να είναι κοντά στον άνθρωπο. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης του Θεού. Ο άνθρωπος. Εσύ και εγώ δηλαδή. Όλο αυτό θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει εάν δεν επισέρχονταν η αμαρτία. Η παρακοή. Όσον αφορά για τον ποταμό, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 22.1 και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής, λαμπρών ως κρίστελων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δέντρο της ζωής. Τελικά, χάσαμε τίποτα. Στην τελική φάση, χάσαμε τίποτα. Όχι, είναι όλα εκεί. Όλα είναι εκεί. Μας λέει και ένα ακόμα, λέει, ούτε μία, ό,τι και να κάνουνε σε εσάς, μία τρίχα της κεφαλής σας δεν θα χαθεί. Τι εννοεί. Κοίταξε το λίγο ολόκληρο. Και οι βασανιστές και οι βασανιζόμενοι, τι έχουν γίνει τώρα, το σώμα τους. Σκόνη. Μόρια. Τι εννοεί ότι δεν θα χαθεί ούτε μια τρίχα. Ούτε μια τρίχα της κεφαλής σου δεν θα χαθεί. Γιατί? Γιατί ο Θεός θα ανασυγκροτήσει το σώμα σου. Και θα τον ντύσει δόξα. Θα τον ντύσει την αιωνιότητα. Αμήν. Τι έγινε όμως. Εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου, ο Θεός, θα πω, αναγκάστηκε να χωρίσει τα γήινα από τα επουράνια. Γι' αυτό και βλέπουμε το πρώτο πράγμα που έγινε είναι χώρισε τον άνθρωπο από την πρόσβαση που μπορούσε να είχε στο δέντρο της ζωής. Ξαφανίστηκε ο ποταμός. Έφυγε. Έγινε ανακατάταξη, ίσως και με τον κατακλυσμό του Νόε να άλλαξαν πολλά πράγματα, γιατί ονομάζει τον Εφράτη, αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρχε τελείως διαφορετική εδαφική διαμόρφωση τότε και από την Εδέμ ξεκινούσαν ο ποταμός και μετά έσπαγε σε τους τέσσερους παραπόταμους, τεράστιους βέβαια. Και όλα τα ονόματα αυτά έχω γράψει, τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Χώρισε τα γήινα από τα επουράνια. Δεν μπορούσε ο Θεός να έχει την κοινωνία που είχε μέσα στην Εδέμ με τον Αδάμ και την Εύα, επειδή δεν υπήρχε αμαρτία, δεν είχαν αμαρτήσει. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο, με αυτόν τον τρόπο. Τι έκανε λοιπόν? Γιατί ο Θεός τα είχε δει όλα από πιο μπροστά. Τα είχε σχεδιάσει όλα μέσα στη βουλή του. Δεν ήρθε προεκπλήξεως με την επιλογή του Αδάμ και της Εύας. Τα γνώριζε και όρισε το σχέδιό του με βάση της πρόγνωσής του, ο Θεός. Όρισε λοιπόν ότι προκειμένου ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, έχει μόνο μία επιλογή. Έφτιαξε μια γέφυρα ο Θεός, ώστε να μπορούμε να έρθουμε ξανά σε κοινωνία με τον Θεό. Και ποια είναι αυτή η γέφυρα? Εβραίους 11:6. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τίσεις αυτών, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι. Τι είναι? Αυτό που ο ίδιος έχει εκφράσει και έχει πει και έχει ορίσει για τον εαυτό του και μας λέει την αλήθεια. Και γίνεται μισθαποδότης ίσως εξητούντας αυτόν. Και όλοι ξέρουμε το Εβραίους 11:1, είναι δε η πίστης ελπιζομένων υπόσταση στο κείμενο. Έλεγχος πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έθεσε την πίστη σαν γέφυρα, ώστε ο άνθρωπος διαπίστεως να μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Η πίστη ορίζει το θέλημα του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα δεχθεί να έχει κοινωνία μαζί μας, αφού τον πιστεύουμε. Είναι τα πράγματα, τα πεπραγμένα που ο Θεός έχει ορίσει για να βαδίσουμε μέσα σε αυτά. Β' Κορινθίους 5:7 λέει, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Και θα κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς ισχυρή είναι η πίστη σου? Θα μου πεις, και πώς ξέρουμε αν είναι ισχυρή ή όχι? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Ναι, α, πού είσαι όμως? Σήμερα ο Κύριος μας βάζει ένα μέτρο να μπορούμε να δούμε. Πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα? Πιστεύουμε? Και αν πιστεύουμε, πόσο πραγματική είναι αυτή η πίστη? Είναι τόσο πραγματική, ώστε να καθορίσει τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που προσδοκάς και περιμένεις τα μέλλοντα. Πού είναι ο θησαυρός σου? Εδώ ή εκεί? Ποιανής πόλης πολίτης είσαι? Του Ηρακλείου ή της Άνω Ιερουσαλήμ? Τι είναι πιο πραγματικό για σένα? Και αυτό μόνο εσύ μπορείς να το απαντήσεις. Το σήμερα, το καθημερινό, αυτό που πιάνεις, αυτό που γεύεσαι, αυτό σε κυβερνάει, ή πιο πραγματικό είναι αυτό που δεν φαίνεται, το οποίο ο Θεός το έχει ορίσει μέσα στο λόγο του? Εξέτασε λοιπόν την πίστη σου. Τα έργα του Θεού άρχισαν και τελείωσαν μέσα στη Βουλή Του. Η Βουλή Του είναι ορισμένη και είναι διατυπωμένη στο Λόγο Του μέσα. Λέει στην Αποκάλυψη 4:11, διαβάζω από το κείμενο. Άξιος ο Κύριος και ο Θεός ημών, λαβήν τη δόξα και τη τιμή και τη δύναμη, ότι σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν. Δια το θέλημά σου ήταν. Πού ήταν? όλα ορισμένα, τακτοποιημένα μέσα στη βουλή του Θεού. Και τα έκτισε ο Θεός, σύμφωνα με τη βουλή του. Αυτά είναι τα πράγματα που ήσαν, τα πράγματα, οι πράξεις του Θεού. Έγιναν πού? Μέσα στην παρελθούσα αιωνιότητα. Στη βουλή, στο λόγο του Θεού, γι' αυτό λένε αρχή είναι ο λόγος. Στη σφαίρα των αοράτων έργων του Θεού, τα οποία θέσπισε σαν θεμέλιο, ακούστε, και υπόσταση για όλα τα βλεπόμενα. Γιατί λέει, τα βλεπόμενα έχουν γίνει από τα μη βλεπόμενα. Σύμφωνα λοιπόν με τον λόγο του Θεού, ποια είναι πιο αληθινά και ποια είναι αυτά τα οποία θα μείνουν, τα βλεπόμενα ή τα μη βλεπόμενα? Τα μη βλεπόμενα. Πόσα τα πιστεύεις? Μπορεί να λέει πιστεύω, εντάξει. Πώς είναι η πίστη μας, αδελφοί? Τι λέτε, νοιάζεται ο Θεός γι' αυτό? Τι μπορεί να κάνει με μια πίστη η οποία πιστεύει μόνο σε «Αχ, Κύριε, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνος», σαν το μωρό. Και δεν έχει ανδρωθεί να οριμάσει η πίστη σου να γίνει σαν το Αβραάμ. Βλέποντας τον αόρατο, ενεκαρτέρισε. Βλέποντας τον αόρατο, είχε τη δύναμη να περιμένει με υπομονή. Πώς μπορεί να δεις τον αόρατο, αφού είναι αόρατος? Με την πίστη. Με την πίστη. Ζήτησε σήμερα ο Κύριος σου αυξήσει την πίστη οπωσδήποτε. Ιδάλλως είμαστε τυφλοί, δεν βλέπουμε. Είμαστε μπροστά στην ομορφιά του Θεού, στο μεγαλείο του Θεού, στα δώρα του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού, στις ενέργειες του Θεού και δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Εβραίους 11:3. Πίστη νοούμεν κατηρτίστη τους αιώνας ρήματι Θεού. Με πίστη νοούμε ότι ο Θεός κατάρτισε, τακτοποίησε τους αιώνας με το ρήμα του. Εις το μη εκφαινομένον το βλεπόμενον γεγονένε. Ότι τα μη από πράγματα που δεν φαίνονται έγιναν τα βλεπόμενα. Φαντάσου λοιπόν σε τι παγίδα μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Να βάλει τα εγκόσμια όπως εκείνος ο πλούσιος. Ψυχή μου, έχεις πολλά άγαθα. Φάε, πίε, φρένου, όλα εδώ. Ό,τι με ευχαριστεί. Ό,τι μ' αρέσει. Όπως λένε και στα αγγλικά, feels good, do it. Νιώθεις ότι είναι καλό, κάντε. Εδώ είναι η γη, εδώ είναι ο παράδεισος. Όλα είναι εδώ κάτω, επικούροι. Οι φιλόσοφοι. Ο Θεός βάσισε την πίστη μας, αδερφοί, η οποία δεν είναι αόριστη. Πιστεύουν και οι Αφρικανοί, οι Ινδουιστές, στα δέντρα. Μια παντρεύτηκε ένα δέντρο. Σε ό,τι θες. Όρισε την πίστη μας και τη βάσισε πάνω σε ένα διάσηστο λόγο, το λόγο του Θεού. Και έθεσε το λόγο σαν μέσο σύνδεσης με τα μη βλεπόμενα. Για να λειτουργήσει η πίστη σου πρέπει να βασιστεί επάνω στα λόγια τα οποία έχει εκφράσει ο Θεός. Τα οποία έχει γράψει με 40 γραφείς μέσα από το Πνεύμα Του. Πάσα γραφή Θεόπνευστος. Επομένως, τι συνεπάγεται από αυτό, από αυτά που ο Θεός εδραίωσε, ότι ο πιστός καλείται να πιστέψει και να αποβλέπει στα επουράνια, στα μη βλεπόμενα. Κάποιοι από εμάς ίσως πρέπει να διορθώσουμε λιγάκι το φακό για να εστιάσει στα μη βλεπόμενα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β' Κορινθίους 4:18. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Ακούστε, λέει ο Παύλος, εμείς. Ποιοι εμείς? Οι πιστοί. Ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Κοίταξα το ενατενίζομεν στο κείμενο, είναι το ρήμα σκοπαίο, σκοπό. Σκοπούντες, λέει. Σκοπούντες. Που θα πει, παρατηρώ προσεκτικά. Εξετάζω. Και παράγωγο του σκοπαίου είναι ο σκοπός. Το να σκοπεύσω. Βάλω στόχο δηλαδή. Το να είμαι στη σκοπιά. Σκοπούντες στα μη βλεπόμενα. Δηλαδή, βλέπω τι συμβαίνει γύρω μου, αλλά ο στόχος μου είναι εκεί. Στα μη βλεπόμενα. Εκείνο ορίζει την καθημερινότητά μου, εκείνο ορίζει τις βλέψεις μου, τα σχέδιά μου, ό,τι κάνω ορίζεται από τα μη βλεπόμενα. Εβραίους 3 από το 3. Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε πίστη τι κάνει. Τι λέει διαπίστεως, τι κάνουμε? Εννοούμε. Εννοούμε. Η πίστη ανοίγει τη διάνοιά σου. Ξεφεύγεις από τα γήινα, τα πρόσκαιρα, τα ψεύτικα και σου δίνει ο Κύριος διάνοια πίστης να εννοείς τα μη βλεπόμενα. Τα πεπραγμένα του Θεού, αυτά που ο Θεός έχει ορίσει. Πριν ακόμα φτιάξει οτιδήποτε, μέσα στην αιωνιότητα. Στο 18 εδάφιο. Προς τίνας δε όμωσεν, τι θα πει όμωσεν, ορκίστηκε. Ότι δεν θέλουσιν εισέλθει στην κατάπαυσιν αυτού, ή μη προς τους απειθήσαντας. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εντάξει, ο Θεός θα μου κάνει χάρη, μπορεί να μην πολύ πιστεύω, αλλά κάπως θα τρυπώσω στον ουρανό. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει. Στους απειθήσαντας. Για ποιους το λέει? Το λέει για μια ολόκληρη γενιά που ο ίδιος ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Ορκίστηκε. Και δεν είχε πού να ορκιστεί. Στο όνομά του. Ορκίστηκε. Δεν θέλω συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Μωσή Κύριε, τελείωσε. Γιατί? Για την απίθεια, για την απιστία, λέει παρακάτω. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να πάρουμε την πίστη επιπόλαια. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει έτσι. Δεν με νοιάζει τι λέει ο ένας και ο άλλος. Τι πρέπει να με νοιάζει? Θεέ μου, δείξε μου, σε παρακαλώ. Όποτε έχω πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω κάτι, εντάξει, θα ψάξω λεξικά οτιδήποτε μπορώ, αλλά το τελικά θα πάω στον Κύριο. Κύριε, τώρα σε παρακαλώ, δείξε μου. Δεν θέλω να πω κάτι χαζό, στραβό, ανάποδο, που να μην είναι μέσα στο θέλημά σου. Κάτι που να είναι έξω από το θέλημά σου. Μη γέννητο. Και ο Θεός αξιόπιστα, αξιόπιστα, ανοίγει το λόγο. Είναι εκεί. Σας έχω πει παραδείγματα. Πάρα πολλές φορές. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε, λέει στο 3:19, ότι δια την απιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθουσι. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι εμείς οι ίδιοι παγιδεύουμε την καρδιά μας. Όταν μάθω την καρδιά μου να παρακούει και ξέρω ότι θα ξεφύγω, θα μου κάνει χάρη ο Θεός και αμήν, κάνει χάρη ο Κύριος αδερφή. Αμήν. Εάν πάρουμε αυτό που μου λέει σε εμάς να κάνουμε για τη συγχώρηση, πόσες φορές συγχωρήσουμε? 490 φορές τη μέρα. Ο Θεός πόσο μας συγχωρεί? Δεν είναι το πρόβλημα αν μας συγχωρήσει ο Θεός ή όχι. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα, εάν τελικά θα περάσουμε μέσα στην αιώνια ζωή είναι το αν θα μας συγχωρέσει ο Θεός. Ή κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο? Η καρδιά είναι σαν να παραλύει και δεν μπορεί να πιστέψει μετά. Θυμάστε αυτόν τον χρεοφυλακή. Χρωστούσε δισεκατομμύρια και του λέει ο Κύριος, πήγαινε, τα συγχωρώ. Και βγήκε έξω και βρήκε έναν άλλον σύνδουλό του και τον έπνιγε για ένα πεντακοσάρικο. Πρόβλημα. Πρόσεχε πώς διδάσκεις την καρδιά σου. Τι είναι αυτά που βγαίνουν από το στόμα. Τι περνάει γύρω σου. Εάν μπορούσε ο Θεός να σου δείξει κάθε σαπρό λόγο, κάθε λόγο κακό, κάθε λόγο που κάνει ζημιά δεξιά ή αριστερά, να το δείξει σε χρώμα και εσύ είσαι το κέντρο, τι θα έβλεπες άραγε? Θα ήταν όλα γαλάζια, λευκά, ή θα ήταν μαύρα και σταχτή και τέτοια χρώματα? Εβραίους 4:2, διότι εμείς ευαγγελίστημε καθώς και εκείνοι. Αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος. Προσέξτε. Δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίο νίκουσαν, επειδή δεν ήτου εις τους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Πιστεύεις ότι ο λόγος που διαβάζεις είναι ο λόγος του Θεού? Ότι με βάση αυτόν τον λόγο έγιναν όλα, με βάση αυτόν τον λόγο θα κριθούμε, με βάση αυτόν τον λόγο είναι που θα σου δώσει ο Θεός και την ανταμοιβή σου, την αιώνια ζωή. Αριθμοί 14:11. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, ακούστε την αγανάκτηση του Θεού. Έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτως, και έως πότε δεν θέλουσιν πιστεύει σε με, με πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών. Δείχνει αγανάκτηση. Ναι. Γιατί ο Θεός κάνει σημεία τεράστια, θαύματα, δυνάμεις? Γιατί? Να ενισχύσει την πίστη μας. Και να σας πω από ήδη αν πήρα, όταν βλέπω ότι ο Θεός κάνει ένα θαύμα, η πίστη μου ανεβαίνει και πολύ. Θα πεις, μα δεν έχεις δει, βέβαια, αλλά είναι κάτι το οποίο συνεχώς ο Θεός το κάνει, γιατί το έχει ανάγκη η πίστη μας. Για να αυξάνεται συνέχεια. Πίστη που στέκεται στο ίδιο επίπεδο, έχει αρρωστήσει. Γι' αυτό λέει, από πίστη σε πίστη. Ψαλμός 106:24. Κατεφρόνησαν έτη την γη την επιθυμητήν. Γιατί την κατεφρόνησαν? Α, έχει γίγαντες εκεί, ποιο, η εκκλησία, αυτή, Όταν ακούω κάποιον να μιλάει έτσι για το λαό του, θα σηκώνει την τρίχα μου όρθια. Ναι, είμαστε οι καθημερινοί άνθρωποι. Άμα πας σε όλο τον κόσμο και τον έχω γυρίσει, είναι καθημερινοί άνθρωποι όλοι οι άνθρωποι. Αμήν. Αλλά ακριβώς αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτός αγαπάει ο Κύριος. Εσάς αγαπάει ο Κύριος. Και όταν τώρα έρθει κανείς, φαντάσου έναν σύζυγο, ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό του, και έρχεται κάποιος στην κατηγορία. Πώς νιώθει ο σύζυγος? Τι διεγείρεται μέσα του? Ζηλοτυπία, οργή και θυμός. Άκου εδώ, μην ξαναπάρεις τη γυναίκα μου στο στόμα σου, αλλή μου, όλα σου καημένε, φύγε, μη σε βλέπω! Σηκώνονται όλα. Σκέψου ο Θεός πώς νιώθει. Εβραίους 11:9 λέει για τον Αβραάμ, ακούστε, διαπίστεως παρόκησεν εις την γήν της επαγγελίας ως ξένην. Κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Καλά Αβραάμ, εσύ τόσο πλούσιος, έχεις χιλιάδες πρόβατα, 300 δούλους, είσαι άρχοντας. Ανά πάση στιγμή μπορεί να πάρεις όποια γη θέλεις να κάνεις κράτος. Όχι. Σας κάνει εντύπωση που λέει, διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια. Μα καλά, αυτές οι πόλεις δεν έχουν θεμέλια. Η Βαβυλώνα είχε θεμέλια. Η Νινεβή είχε θεμέλια. Είχανε. Και τι έγιναν τα θεμέλια τους. Και όταν διαλυθούν όλα αυτά, τι θα γίνουν τα θεμέλια όλων των πόλεων. Δεν έχουν θεμέλια. Είναι στα πρόσκαιρα. Στα βλεπόμενα. Δεν έχουν θεμέλια. Τίποτα δεν έχει θεμέλιο εδώ. Να το πω έτσι, όλα στον αέρα είναι, γιατί θα γίνουν αέρας μια στιγμή. Κοίταξε τον άνθρωπο εδώ που ζει. Σήμερα είναι, αύριο, πουφ, έφυγε. Έφυγε. Εσύ ποια περιμένεις. Τι περιμένεις. Τι είναι αυτό που μετράει και αξιολογεί η ψυχή σου σαν πιο πολύτιμο. Την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και ό,τι ο Θεός βάζει τέχνη και το δημιουργεί, μένει για πάντα. Μένει για πάντα. Β' Πέτρου 3:10. Θέλει τέλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή. Καθήν οι ουρανοί θέλουσιν παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Στοιχείο είναι πάνω από δύο μόρια, είναι στοιχείο. Θα διαλυθούν. Μιλάει για μοριακή διάλυση του σύμπαντος. Και η γη και τα είναι αυτή έργα θέλουσι κατά καεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς. Εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν. Γιατί μας θυμίζει το πολίτευμα. Τι θα πει πολίτευμα. Πού είσαι καταγραμμένος. Σε ποια Μητρώα. Εγώ εκεί που γεννήθηκα. Στη Θεσσαλονίκη. Δημότης Θεσσαλονίκης. Δημότης Ηρακλείου. Το θέμα αδελφοί είναι ότι ο Κύριος έδωκε τον Υιό του το μονογενή να πεθάνει για μας, για να καταγραφθούμε πολίτες του ουρανού. Το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Εν ουρανής. Προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. Όπως είχα πει, οι άνθρωποι θαυμάζουν τα βλεπόμενα. Η Κίνα έχει χιλιάδες ουρανοξύστες. Μπράβο. Και τι σημαίνει αυτό. 10 πόλεις στην Τουρκία πήγα και είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Με πολυκατοικίες μέχρι 15 ορόφους. Γεμάτο. Δεν έμεινε ούτε μία. Με ένα τρίξιμο. Μέσα στην πόλη δεν μπορούσαν να μπούμε, ούτε μπορούσαν τα μηχανήματα να μπούνε και ήταν ένα σωρό άνθρωποι κάτω από τα μπάζα και μύριζαν και οι τόσες μύγες κυκλοφορούσαν από τα πτώματα. Πού στέκεσαι, πού στέκομαι. Η πίστη μας τελικά είναι τόσο πραγματική όσο ήταν του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Εβραίους 12:22. Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών. Κοιτάξτε, αυτά που λέει ο Παύλος τώρα, τα λέει de facto. Αμήν. Τα λέει ότι είναι γεγονότα πλέον. Εσείς, Εβραίοι, πιστοί και όλοι εμείς, έχουμε προσέλθει στο όρος Σιών. Εις και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων. Εις πανήγυριν, στο 23, και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Ξέρετε γιατί μου αρέσουν τα εδάφια αυτά, αδερφοί. Όταν ήμασταν μικρά, στη γειτονιά μας, κάθε μια φορά το χρόνο γινόταν πανηγύρι. Ω, μαμά, δώσ' μου 10 δραχμές, 5, να πάρω αυτό. Και χαιρόμασταν να περνάμε μπροστά από αυτά που πουλάγαν όλα τα τζιά και όλα αυτά και να δούμε πανηγύρι, κόσμο, σούρτα, φέρτα. Κοίταξε τη λέξη πανηγύρι, είναι από το παν εγύρω και έχει να κάνει με την αγορά. Ότι όλοι είναι στο πόδι και είναι γιορτή και είναι στην αγορά όλοι. Έχει ο Θεός το δικό του πανηγύρι, αδερφοί. Έχουμε πίστη να το ελπίζουμε και να το περιμένουμε. Και ότι θα πάρουμε μέρος σε αυτό. Και ότι εκεί είναι ήδη, αδέλφια μας αγαπητά, φαντάζεσαι τώρα ότι αυτοί που φεύγουν πάνε και συναντάνε τους, αυτούς που πήγαν πιο μπροστά. Και ούτω καθεξής. Εις πανήγυρι και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα. 13 Εβραίους 14ο εδάφιο. Διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν. Να πούμε ένα αμήν, αδερφοί.
2: Αμήν.
1: Γενιές μου, τα μπέλια μου, το σπίτι μου, το μαγαζί μου, το ένα μου, το άλλο μου, το αυτοκίνητό μου. Τι είναι αυτά που λες? Πρέπει να ξυπνήσουμε πιο πολύ από ότι ο κόσμος. Αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Πόσο την επιζητάς την μέλουσαν? Είναι η πίστη σου ισχυρή ώστε να ζήσεις με αυτή την όραση? Με αυτή την επιζήτηση? Μην αφήνεις τον εχθρό να σου χαλάσει την κόψη της πίστης. Είσαι σαν το μαχαίρι που θες να κόψεις και δεν κόβει. Φιλιππισίους 3:20, διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θέλουμε και άλλη διαβεβαίωση, και άλλες. Εβραίους 11:13. Εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτά και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε αυτή την ομολογία, αδερφοί? Να εγκολποθούμε αυτά που ο Θεός μας έδωσε. Ξένοι και παρεπίδημοι. Τι δεν είπε παρεπίδημος? Δημότης είναι αυτός που μένει σε μια πόλη μέσα. Παρεπίδημος, αυτός που είναι περαστικός. Είμαστε περαστικοί. Αν δεν το έχεις καταλάβει μέχρι τώρα, κατάλαβε το. Διότι οι λέγοντες και αυτά δεικνύουν είναι ότι ζητούσε η πατρίδα. Αυτό κάνει η πίστη αληθινή. Ο νους μας, ο σκοπός μας είναι η ουράνια πατρίδα, τα επουράνια, τα ένδοξα, αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Και βάσει αυτών ορίζω τη ζωή μου, ελέγχω τη ζωή μου, ψάχνω με, δεν δέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι. Θα με φτιάξει ο Κύριος όπως θέλει. Αμήν. Και αν μεν ενθυμούντο εκείνην από την οποία εξήλθαν, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψουσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν του τέστη υπουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται, ακούστε. Ο Θεός δεν ντρέπεται να λέγεται Θεός αυτόν. Γιατί πώς συστήθηκε στο Μωυσή ο Θεός? Εγώ είμαι ο Γιάχου. Δεν με ξέρεις? Όχι. Πώς συστήθηκε? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Του Αβραάμ, ο οποίος έβαλε 2 φορές τη γυναίκα του σε κίνδυνο. Του το Αβραάμ. Ναι. Του Ισαάκ, που και αυτός έκανε το ίδιο λάθος. Ναι. Του Ιακώβ, του υποσχελιστή, του πτερνιστή. Ναι. Τι είχαν κοινό? Ότι υπερίσχυσε η πίστη των ανθρώπων αυτών. Αμήν. Και ο Θεός δεν ντρέπεται να ονομάζεται Θεός αυτόν. Πόσες φορές έχουν έρθει άνθρωποι και βλέπουν στο όνειρό τους εμένα. Ή έναν αδερφό, καλό αδερφό, τον βλέπουν στο όνειρό τους και χρησιμοποιεί ο Κύριος την εικόνα αυτή για να τους δείξει πράγματα. Συστήνεται ο Θεός με τα παιδιά του. Δεν επισχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Άφησε την πίστη σου να τα αγκαλιάσει, αδερφέ μου. Αυτή είναι η ελπίδα μας, η ζωντανή, η μακάρια. Θα δούμε τον Κύριο και όταν λέει πόλη, μη φαντάζεσαι σπίτια και δρόμους και σαλόνια και... Όχι. Η πόλη είμαστε εμείς. Και είδα την Ιερουσαλήμ ως πόλη καταβαίνουσα. Είδε την Εκκλησία. Γιατί τα σώματά μας είναι οικήματα. Και αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητον. Με Β' Κορινθίους 5:1. Και τελειώνω το τελευταίο μου εδάφιο, Κολοσσαίς 3:2. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Ποιο είναι ο τίτλος του μηνύματος? Σκοπούμε στα μη βλεπόμενα. Σκοπούμε στα μη βλεπόμενα. Αυτή είναι η ζωντανή εκκλησία του Κυρίου, η πιστή εκκλησία του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πόσο ευαρέστησε η πίστη του Αβραάμ τον Θεό. Και κάθε τέκνο του Αβραάμ, της πίστης, ευαρεστεί το Θεό το ίδιο. Ενώ ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο αμαρτία, ακαθαρσία, αδικία, περηφάνεια, αλαζονία και ούτω καθεξής, έχουμε διαλέξει να ακολουθούμε τα χνάρια του Κυρίου. Τα μάτια μας είναι στραμμένα στα μη βλεπόμενα. Και αυτό ικανοποιεί τον Θεό. Δεν τρέπεται να ονομάζεται Θεός σου. Αμήν. Αμήν. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την ενθάρρυνση που μας δίνεις. Σήμερα το βράδυ ζητάω εσύ να επισκεφθείς τον κάθε ένα μας, Κύριε, και να αυξήσεις την πίστη μας, Ιησού Άγιε. Ανέβασε τη σε άλλα επίπεδα, σε ουράνια επίπεδα, σε ένδοξα επίπεδα, Κύριε. Ώστε τίποτα κοσμικό, εφήμερο, ανθρώπινο, πρόσκαιρο, να μην μπορεί να προσβάλλει την πίστη μας σε σένα, Κύριε. Να μην μπορεί να προσβάλλει την αφιέρωσή μας. Να μην μπορεί να αμαυρώσει την όρασή μας, Κύριε. Έλα και σκέπασε το λαό σου το βράδυ αυτό, Ιησού. Κρατέωσε τα παιδιά σου. Κάνει η πίστη αυτή να φέρει καρπό πολύ και δόξα, Κύριε. Καθώς έρχεσαι να αγνίσεις, να καθαρίσεις τα μέσα μας, Κύριε. Ακόμη περισσότερο. Κάνει η πίστη μας να λειτουργήσει τέλεια ώστε να σε ευαρεστήσουμε, Κύριε. Να ευαρεστηθείς τα παιδιά σου. Και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα μας ουράνιε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Γλυκέ μας σωτήρα, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι και ζητάμε, Κύριε Χάρη, ώστε κάθε σου λόγος να εισέλθει σε ανοιχτή γη και να καρποφορήσει.
2: Αμήν.
1: Γιατί, Κύριε, θέλουμε πραγματικά όλοι να είμαστε σκεύη πνευματικά.
2: Αμήν.
1: Άγια σκεύη προς τίμια χρήση, προς ξεχωριστή και άγια χρήση για τη δόξα σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε το χρίσμα σου και αυτό βράδυ, ζητάμε την παρουσία σου, ζητάμε εσένα να μιλήσεις, να οδηγήσεις, να πάρεις την δόξα και εμείς όλοι να φύγουμε, Κύριε, οικοδομημένοι, γεμάτοι με εσένα, χαρούμενοι και με πολύ πολύ ειρήνη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πνευματικό σκεύος. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο βιβλίο που ο Κύριος μας έδωσε περιγράφονται πολλά πράγματα. Περιγράφεται το οτιδήποτε ο Θεός ήθελε να μας μιλήσει. Ό,τι ο Κύριος ήθελε να αποκαλύψει για το οτιδήποτε, θεόπνευστα το έδωσε στους Αγίους Συγγραφείς. Το έγραψαν και ανά τους αιώνες όλοι οι πιστοί μορφώνονται το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να φανερώσει στον άνθρωπο. Και σήμερα, μέσα από τα παραδείγματα του Ισάβ και του Ιακώβ, θα πάρουμε γνώση για το πώς ο Κύριος εργάζεται για να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο και ιδιαίτερα έναν πιστό. Δύο άνθρωποι, τρεις χαρακτήρες ως συμπεριφορά που μας διδάσκουν

εξουσία κεραμεύς του πυλιού από του αυτού μείγματος να κάμει, άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Και να διαβάσουμε και Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Β' Τιμοθέου 2, 20-22 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν κασαρίσει, προσέξτε, εάν λοιπόν κασαρίσει τι σε αυτόν, από τούτον θελείστε σκεύος τιμίας χρήσεως υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθών. Η προσδρομέως λοιπόν επιστολή στο 1ο κεφάλαιο αντιπαραβάλλει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που είναι σκεύη τιμής με εκείνους που είναι σκεύη ατιμίας. Ένα σκεύος τιμής είναι ακριβό, είναι πολύτιμο, είναι διαφορετικό, ξεχωριστό. Και ένα σκεύος άτιμο είναι κοινό, φθηνό και χωρίς αξία. Έτσι βλέπει τους ανθρώπους ο Κύριος. Βέβαια ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και να γίνουν σκεύη προς τιμία χρήση. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και είναι μέσα σε δαιμονικές, ζωώδεις, σαρκικές συμπεριφορές, ο Κύριος τους βλέπει ως σκεύη ατιμίας και λυπάται. Η φράση κλειδί στο 1ο κεφάλαιο στην προσδρομές επιστολή είναι ο κεραμέας. Υπάρχει ένας κεραμέας ο οποίος φτιάχνει σκεύη. Το υλικό είναι ο άνθρωπος. Και ενώ βλέπουμε ότι έχουμε τρία στοιχεία, αδελφοί, σώμα, πνεύμα και ψυχή, όλοι οι άνθρωποι είναι όμοιοι και ίδιοι στα δύο πρώτα. Όλοι έχουμε το ίδιο πνεύμα, το ίδιο σώμα, έχουμε δηλαδή σώμα, αλλά η διαφορετικότητά μας είναι στην ψυχή. Γιατί εκεί εργάζεται το ελεύθερό μας θέλω. Έχουμε λοιπόν σώμα, όπως ο κάθε άνθρωπος, έχουμε πνεύμα όπως ο κάθε άνθρωπος, αλλά η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι στην ψυχή, είναι στο θέλω. Που αν δεν παραδοθεί στον Θεό, ούτε το πνεύμα θα ανοίξει, ούτε το σώμα θα λάβει την ευλογία για να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η διαφορά ενός σκεύους που είναι τίμιο από ένα σκεύος που είναι άτιμο είναι ότι το σκεύος προς τιμίαν χρήση έχει παραδοθεί στον Θεό με το ελεύθερο του θέλω και έχει αφήσει τον κεραμέα να πλάσει, να φτιάξει μέσα στα ισόψυχα αυτής της ανθρώπινης υπάρξεως ένα νέο άνθρωπο. Τον άνθρωπο του πνεύματος. Γιατί εάν ο Θεός δεν έχει με το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου να αλλάξει το έσω του ανθρώπου, ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει. Και ο κεραμέας έρχεται, καθώς θα δει την ανθρώπινη καρδιά να εξηγεί τον Κύριο τον Θεό. Έρχεται για να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει το θέλω μας. Και το θέλω μας να είναι προσαρμοσμένο στο δικό του θέλω. Και όχι εξαναγκαστικά, αλλά επειδή θα το θέλουμε. Όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε το απόλυτο ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε. Αλλά με το θέλημά του θέλησε να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Στο
Δείτε

0: Τιμωθέου που διαβάσαμε πριν λίγο και συγκεκριμένα στο 2.20, ο λόγος μας ανέφερε για σκεύη προς τη μία χρήση. Και η λέξη κλειδί είναι να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε να αφήσουμε τον Θεό να μας αναδημιουργήσει, να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει σκεύη πνευματικά προς τη μία χρήση. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο έργο για τη δόξα Του? Ναι ή όχι? Άρα θέλεις να είσαι, θέλουμε να είμαστε σκεύη προς τη μία χρήση. Αμήν. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο στην σφαίρα του πνεύματος, ώστε καθώς ο Κύριος θα δει αυτή τη μεταμόρφωση και την αύξηση, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και όπως είπα, σήμερα θα πάρουμε παραδείγματα για να κηρύξουμε όλα αυτά. Δύο αδέλφια, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Αλλά θα μιλήσουμε για τρεις συμπεριφορές, για τρεις χαρακτήρες που υπάρχουν στον κόσμο, έξω, αλλά και μέσα στις εκκλησίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο πρόσωπο, η πρώτη συμπεριφορά, ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο Ισαάκ. Δίδυμος μεν με τον Ιακώ, μεγαλύτερος δε γιατί εξήλθε από την μήτρα της μητέρας του πρώτος. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 2.14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μωρία, ανοησία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Πόσες φορές μιλάμε σε ανθρώπους και μας κοροϊδεύουν, μας χλεβάζουν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον λόγο, την εξουσία και την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται γιατί είναι άνθρωποι φυσικοί, σαρκικοί, παραδομένη στην αμαρτία. Παρομοίως, ο Ισαάκ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όπως θα διαβάσουμε στην Γένεση 25-27, Γένεσης 25-27, ο Ισαάκ δεν αγαπούσε τον Θεό, καθώς αγαπούσε τα πράγματα αυτής της ζωής. Και διαβάζουμε. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισαάκ. Να διαβάσουμε 26-27. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρναν το Ισαάκ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ήτο ετών εξήκοντα ότε γέννησε αυτούς. Αύξησαν δε τα παιδεία και έγινε ο μεν Ισαάκ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Βλέπουμε την διαφορά των δύο αδελφών. Ο ένας ήταν κυνηγός, ήταν στον αγρό, και ο άλλος ήταν στις σκηνές. Άνθρωπος απλός, βοσκός. Ο αγρός στην προκειμένη περίπτωση συμβολίζει τον κόσμο. Συμβολίζει την ανθρώπινη σαρκική επιθυμία, την απληστία των ανθρώπων, την τάση που έχουν για τις σαρκικές ειδονές. Και ο Ισαάκ ήταν παραδομένος στην απληστία του κόσμου και σε κάθε σαρκικότητα και ειδονή. Ήταν ένας άνθρωπος αισθησιακός. Ήθελε να απολαμβάνει χαρά από γήινες απολαύσεις. Ενώ ο Ιακώβ κατοικούσε σε σκηνές που συμβολίζει το άτομο που αγαπάει την παρουσία του Θεού και ευχαριστείται να είναι στον οίκο του Θεού περισσότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου. Δύο αδέρφια, με τους ίδιους γονείς, δίδυμα, μεγάλωσαν μαζί, τόσο ο παπάς τους, όσο και η μαμά τους, τους δίδαξαν ίδια πράγματα. Και οι δύο άκουγαν τα λόγια του Θεού. Άκουγαν τις εμπειρίες του μπαμπά και της μαμάς. Άκουγαν τα όσα ο Θεός τους είχε κάνει. Κι όμως, ο ένας προτίμησε τον κόσμο, ο άλλος προτίμησε τον Κύριο τον Θεό. Και ο πρώτος άνθρωπος είναι ο κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος παραδίδει η ψυχή του στον διάβολο για να απολαύσει μερικά χρόνια ειδονής και ανθρώπινης σαρκικότητας. Θυμάστε, θα τα διαβάσουμε καλύτερα. Γένεση 25, θα διαβάσουμε τα εδάφια 29-34. Θα τα διαβάσουμε καλύτερα. Μαγείρευε, λέει ο Ιακώβ, μαγείρευμα. Και ήρθε ο Ισαύ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπε ο Ισαύ προς τον Ιακώβ, δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο, το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, για τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπε ο Ιακώβ, πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαύ είπεν, ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι μου ωφελούσει, γιατί μου ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον, και όμως εν εις αυτό. Και πούλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε Ιακώβ έδωκε εις τον Ισαύ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως ο Ισαύ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Πείνασε και προτίμησε να χάσει τη διπλή μερίδα της ευλογίας του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό, για ένα πιάτο φακές. Και αυτό σήμερα συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Γιατί πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν από το πνεύμα του Αδάμ και της Εύας. Όλοι λαμβάνουμε, όλοι παίρνουμε στοιχεία από το πνεύμα τους και προσπαθούμε, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της ζωής και καθώς είμαστε στην οδό της αναγέννησης, να αναγεννηθούμε και να αποβάλουμε τα κακό σκήμενα αυτού του πνεύματος. Γιατί οι πρώτοι που πούλησαν τις ευλογίες του Θεού ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Αντάλλαξαν τα πρωτοτόκια του Κυρίου, την ευλογία του Θεού στον τύπο της Εδέν, με σαρκικά πράγματα. Και βλέπω ότι αυτό το πνεύμα περνάει από γενεά σε γενεά και φτάνουμε στην γενεά του Ισαύ, που και αυτός πούλησε τα πρωτοτόκια του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό. Και σήμερα πολλοί άνθρωποι πουλάνε τα πρωτοτόκια τους, την ευλογία της σωτηρίας, καθώς προτιμούν τη σάρκα, την αμαρτία, τα χρήματα, τη σαρκική ικανοποίηση του σώματος, ευχαριστούνται με πράγματα ανούσια και χάνουν την ουσία. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ισαύ, το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου, το πνεύμα του σαρκικού ανθρώπου, το πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στον Θεό και πουλάει τα πρωτοτόκια, πουλάει τις ευλογίες του Θεού, πουλάει τα όσα ο Κύριος θέλει να δώσει, έχει δώσει. Και ο Κύριος λυπάται και θέλει οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Ιακώβ νοιαζόταν για το πώς θα έπαιρνε την έγκριση του πατέρα του. Δεν τον ένοιαζε για το αν κάτι του δίνει ευχαρίστηση τώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό θα επηρέαζε την αιώνια σχέση του με τον ουράνιο πατέρα. Ενώ ο Ισαύ μπλέχτηκε στην ικανοποίηση του τώρα, στις πρόσχερες ικανοποίηση της σάρκας, αντί να έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα έχει την ευμένεια του πατέρα και για το πώς θα ευαρεστεί αυτόν. Έχασε την ευλογία ο Ισαύ. Έχασε τα πρωτοτόκια. Έχασε ό,τι ο Θεός του είχε δώσει. Γιατί επιδίωκε τα κοσμικά, το χρήμα, την θέση, τα υπάρχοντα. Και στο τέλος, όταν πήγε να τα πάρει ξανά πίσω, πώς πήγε, με ποιον τρόπο, με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού ή με τον τρόπο της σάρκας. Για να το διαβάσουμε λίγο. Γένεση 28:8-9. Μετανόησε. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος του κόσμου ότι είχε χάσει τις ευλογίες, μετανόησε, ήρθε κοντά στον Θεό, κατάλαβε τα λάθη του. Όχι, πήγε να κερδίσει τα πνευματικά με το δικό του τρόπο. Ας το διαβάσουμε. Γένεσης 28:8-9, εδάφιο. Και ειδών ο Ισαάκ ότι οι θυγατέρες Χαναάν είναι μισητέ εις τους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισαάκ, είπε ο Ισαάκ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβεν εις αυτόν γυναίκα την Μαελές, θυγατέρα Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊόθ. Παντρεύτηκε μία Ισμαηλίτισσα για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα του. Αντί να μετανοήσει, να συντριφτεί, να προσευχηθεί για να κερδίσει την εύνοια, προσπάθησε μέσω γάμου να κερδίσει την καρδιά τόσο του Θεού όσο και του πατέρα του. Και αυτό κάνουν οι άνθρωποι σήμερα εκεί έξω. Προσπαθούν να κερδίσουν τη συμπάθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού με έργα, κόπους, παραδόσεις, τάματα και ένα σωρό πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος χαρακτήρας, είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος των αγρών, ο άνθρωπος του κόσμου. Και σίγουρα εμείς που ακούμε το κήρυγμα δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί βγήκαμε από αυτό το περιεχόμενο, βγήκαμε από αυτή τη ζωή και ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα ο Ιακώβ κολλάει πιο πολύ στο δικό μας χαρακτήρα. Αλλά καθώς θα μιλήσουμε τώρα για τον Ιακώβ, για το δεύτερο πρόσωπο του σημερινού μας κηρύγματος, θα δούμε τις δύο συμπεριφορές του Ιακώβ, τους δύο χαρακτήρες του Ιακώβ, για να δούμε εμείς ως πιστοί πού ανήκουμε, στον χαρακτήρα του Ιακώβ ή στον χαρακτήρα του Ισραήλ. Θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4. Και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και όχι στερά τροφή, διότι δεν δίναστε έτοιμοι να δεχθείτε αυτή, αλλότερα δίναστε έτοιμοι. Επειδή έτσι αρχικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει τις, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το απολώ, δεν είστε σαρκικοί. Ξέρετε, η εκκλησία της Κορίνθου ήταν χαρισματική. Είχε ανθρώπους που ήταν γεμάτοι με τα δώρα του Θεού, είχαν χαρίσματα. Και η εκκλησία της Κορίνθου ήταν σε ζήλο ως προς τα χαρίσματα του Θεού, ως προς τα πνευματικά δώρα του Κυρίου. Και ενώ ήταν χαρισματικοί και ζηλωτές των χαρισμάτων, ο Παύλος δεν τους λέει πνευματικούς, τους λέει σαρκικούς. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι γεμάτος ζήλια, φθόνο, λέει ψέματα, κατηγορεί, δεν σέβεται, και παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Θεού, τα δώρα του Θεού, το έργο του Θεού, να κάνει το έργο του Θεού με τον δικό του τρόπο, είναι σαρκικός. Και αυτός είναι ο δεύτερος χαρακτήρας του σημερινού μας κηρύγματος. Ο χριστιανός που είναι όμως σαρκικός, προσπαθεί με το δικό του τρόπο να κάνει το έργο του Θεού Δεν έχει αναπτυχθεί, μεγαλώσει η αναγέννησή του, έχει μείνει στάσιμο στα πνευματικά και μέσα στην καρδιά του ακόμα υπάρχουν αρνητικά πράγματα τα οποία πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος να τα φτιάξει. Ο Ισαάκ δεν ήταν ευλογημένος. Ο Ιακώβ ήταν μεν ευλογημένος, αλλά όχι συντριμμένος. Δεν είχε συντριφτεί. Δεν είχε αλλάξει. Αγαπούσε τον Θεό. Είχε ζήλο για τον Θεό, αλλά με έναν ανθρώπινο, σαρκικό τρόπο. Και αυτό, όταν υπάρχει, ναι μεν ο Θεός ευλογεί, βλέπει το ζήλο του ανθρώπου, αλλά δεν ευαρεστείται, γιατί αυτός ο ζήλος δεν ανήκει στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά στην σφαίρα της σάρκας, και έτσι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, ούτε σε αυτόν άνθρωπο, ούτε μέσα από αυτόν άνθρωπο. Αγαπούσε ο Ιακώβ τον οίκο του Θεού. Μοιαζόταν για τη μελλοντική του κληρονομία. Αλλά δεν είχε παραδώσει ολοκληρωτικά το θέλημα της καρδιάς του στο θέλημα του Θεού. Ήταν ζηλωτής ο Ιακώβ. Το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να βγει πρώτος από τη μήτρα της μάνας του. Γιατί? Για να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα πρωτοτόκια και θα είναι το όνομά του γραμμένο πρακτικά και μη στην γενεαλογία του Μεσσία. Μετά βλέπουμε τον Ιακώβ να παίρνει με δόλιο τρόπο την ευλογία του πατέρα. Ξεγέλασε τον πατέρα του για να πάρει την ευλογία του, καθώς προσποιήθηκε όταν ο Ισαάβ. Βλέπουμε τον Ιακώβ για να πιάνει το φακές, να εκμεταλλεύεται τον αδερφό του, να του παίρνει την πνευματική του ευλογία. Ήθελε τα του Θεού. Εργαζόταν για τα πράγματα του Θεού, αλλά με έναν λανθασμένο σαρκικό τρόπο. Και αυτό ο Θεός, ο Κεραμέας, έπρεπε να τα αλλάξει. Να τον συντρίψει, ώστε αυτό που θα έκανε ο Ιακώβ να ήταν πια πνευματικό. Να μην το έκανε η σάρκα του Ιακώβ, αλλά ο Θεός μέσα από τον Ιακώβ. Και αυτός ο δεύτερος χαρακτήρας. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ζει και υπάρχει μέσα στην οποιανδήποτε αναγεννημένη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ο σαρκικός Ιακώβ, και μετά θα μιλήσουμε και τον πνευματικό, τον Ισραήλ, που επίσης υπάρχει και ζει μέσα σε αναγεννημένες ανά τον κόσμο εκκλησίες. Ο Θεός όμως είδε την αγάπη του Ιακώβ, το ζήλο του, και εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος τις αδυναμίες του Ιακώβ, καθώς ξεγέλασε τον πατέρα του, καθώς είχε προσποιηθεί ότι ήταν ο αδελφός του Ισαάβ, για να πάρει την ευλογία, και καθώς ο Ισαάβ έμαθε ότι έπεσε θύμα απάτης, έφυγε καθώς οδηγήθηκε από τη μαμά του, για να πάει πού, αδελφή? Στον Λάβαν, στον θείο του. Στον δρόμο κοιμήθηκε, κουράστηκε. Και τι είδε ως ενύπνιο? Μια σκάλα που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της στον ουρανό. Άγγελοι ανέβαιναν, κατέβαιναν. Και ο ίδιος ο Ιακώβ άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του μιλάει. Να του μιλάει, αδελφοί. Η σκάλα συμβόλιζε την κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Η σκάλα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι άγγελοι της παρουσίας του Κυρίου έρχονται να μας επισκεφτούν, αδελφοί. Και παράλληλα, εκείνο το βράδυ φανέρωσε τον Ιακώβ ότι ήθελε σκάλα να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο. Ήθελε να τον αλλάξει. Άρα, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με το καλό, δυστυχώς αλλάζει μέσω προβληματικών καταστάσεων. Γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι που, εάν δεν ζήσουμε κάτι αρνητικό, πολλές φορές τα μάτια της καρδιάς μας δεν ανοίγουν για να δούμε πραγματικά το δικό μας χαρακτήρα και τη δικιά μας συμπεριφορά. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο τεφλωμένοι που κοιτάνε μόνο τα λάθη των άλλων, τα σφάλματα των άλλων, τα λατώματα των άλλων, αδιαφορώντας τα δικά τους. Και μέσα από ένα πρόβλημα ο Θεός φανερώνει, καθώς συντρίβεται ο άνθρωπος, φανερώνει στον άνθρωπο αυτόν τη δικιά του την καρδιά, τα δικά του τα λάθη, τα δικά του τα ελαττώματα. Του έδειξε τη σκάλα. Δείγμα ότι ήθελε να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο. Να τον αλλάξει. Όπως και εμάς σήμερα θέλει ο Θεός να μας αλλάξει. Να μας πάρει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο. Σε ένα επίπεδο χρίσματος. Σε ένα επίπεδο που η δόξα του Θεού θα πρεσβεύεται και θα φανερώνεται. Αλλά για να φανερωθεί πρέπει ο Ιακώβ να γίνει Ισραήλ, να γίνει ένα πνευματικό σκεύος, ένα σκεύος προς τιμίαν χρήση, αγιασμένο, εύχριστο. Αλλιώς ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έστειλε λοιπόν τον Ιακώβ στον Λάβαν. Και ο άνθρωπος αυτός, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έψησε το ψάρι στα χείλη. 20 χρόνια του έψησε το ψάρι στα χείλη. Βρήκε τον δάσκαλό το Ιακώβ. Και το επέτρεψε ο Κύριος αυτό για να καταλάβει ο Ιακώβ τα δικά του λάθη. Γιατί όπως τον εξαπατούσε ο Λάβαν, όπως τον εκμεταλλευόταν ο Λάβαν, ο θείος του, το αίμα του, παρομοίως και αυτός είχε εκμεταλλευτεί πράγματα και πρόσωπα στη δικιά του ζωή. Και αφού ο Ιακώβ δεν μπορούσε να τα καταλάβει με άλλον τρόπο, τον πήγε στον μεγαλύτερο εκμεταλλευτή, σε έναν που έκανε πιο πολλά και πιο μεγάλα δόλια πράγματα, για να καταλάβει το δικό του χαρακτήρα. Και ο Κύριος, καθώς θέλει να μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ, μας περνάει μέσα από καταστάσεις, γιατί θέλει μέσα από αυτές τις καταστάσεις να δούμε το δικό μας χαρακτήρα και να αλλάξουμε, αδελφοί, να φτιάξουμε, ώστε να φύγει η σάρκα, να συντριφτούμε και ο κεραμέας να δημιουργήσει έναν νέο εσωτερικό άνθρωπο που θα ονομάζεται Ισραήλ, ισχύς Θεού. Διαβάζω. Γένεσης 28, 20-22. Γένεσης 28, 20-22. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εντί εδώ ταύτη, εις την οποία υπάγω, και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ντυθώ, και επιστρέψει εν ειρήνη στον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θελήστε Θεός μου, και ο λίθος ούτος τον οποίον έστεισα διαστήλην θελήστε οίκος Θεού, και εκ πάντων όσα μου δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Ο Κύριος χρησιμοποιεί πολλές καταστάσεις για να μας αλλάξει το χαρακτήρα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησε τον Λάβαν για να αλλάξει την κακή συμπεριφορά, τον κακό χαρακτήρα του Ιακώβ. Και βλέπουμε ότι μία πτυχή που ο Κύριος εργάζεται για να αλλάξει την καρδιά μας είναι τα οικονομικά μας. Χρησιμοποιεί τα οικονομικά για να μας φανερώσει πράγματα του χαρακτήρα μας. Γνωρίζει ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι της ζωής μας, το οποίο μας συντρίβει, μας βάζει σε μετάνοια, και μέσα μας όλο αυτό δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος εμπιστεύεται περισσότερο τον Θεό, καλύπτει τα εσωτερικά του συναισθήματα καθώς έχει πίστη στον Θεό, και μαθαίνει να προσφέρει όσα πρέπει να προσφέρει στο έργο του Θεού. Μια πτυχή λοιπόν που ο Κύριος εργάζεται, ο κεραμέας αλλάζει την καρδιά ενός ανθρώπου, ενός πιστού, είναι μέσα από οικονομικές περιστάσεις που ενεργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μας μορφώσει και να μας κάνει ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημά Του. Να διαβάσουμε Γένεσης 29, 22, 25. Γένεση 29, 22, 25 εδάφιο. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιο. Και το εσπέρας λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκε ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού διαθεράπαινον αυτής Ζελφάν την θεράπαινον αυτού. Και το πρωί ιδού αυτή ή του Λίαν. Και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξες εις εμέ. Εκείνη τη στιγμή ο Ιακώβ που έλεγε αυτά τα λόγια πρέπει να είχε όλο το παρελθόν και τις δολιότητες που είχε κάνει μέσα στο μυαλό του. Τι τούτο που έπραξες σε μένα, του λέει, του θείου του ο Ιακώβ. Δεν σε δούλεψα για τη Ραχή. Γιατί με απάτησες. Ω αδελφοί, ήρθε εκεί ακριβώς που ο Θεός ήθελε να τον φέρει. Να καταλάβει πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δεολιότητα να εκμεταλλεύεται και να ξεγελάει άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί, ακούστε αυτό σας παρακαλώ, τα πρόσωπα τα οποία έχουμε μέσα στο σπίτι, τη Λία, τη Ραχήλ, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, για να μορφώσει το δικό μας χαρακτήρα. Γίνεται μια φασαρία. Το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνει ο άνθρωπος είναι να κοιτάξει τα λάθη του συντρόφου, του άνδρα ή της γυναίκας. Ο Θεός θέλει πρώτα να κοιτάμε τα δικά μας λάθη, το δικό μας χαρακτήρα και μετά να προσπαθήσουμε με την χάρη Του να εργαστούμε με υπομονή και σύνεση αυτό το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τη Λία και τη Ραχήλ στη ζωή μας. Χρησιμοποιεί τον Λάβαν, όπως και στην περίπτωση του Ιακώβ. Γιατί ξέρει ότι μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας μας μορφώνεται και αλλάζει. Μορφώνεται και αλλάζει, γιατί ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι ο σύντροφος της ζωής μας και δεν τον βλέπουμε καθημερινά 5, 10, 15 λεπτά, τον βλέπουμε πολλές ώρες και ζούμε πολλά πράγματα μαζί. Άρα θα έρθει και η τριβή, θα έρθει και η διαφωνία, θα έρθει και η διαμάχη και εκεί μορφώνεται ο χαρακτήρας μας. Φτιάχνει ο χαρακτήρας μας. Γι' αυτό όταν υπάρχει μια διαμάχη στο σπίτι, κοιτάξτε το πώς θα καλυτερεύσετε πρώτα εσείς αδελφοί και μετά για το πώς θα καλυτερεύσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο άντρας ή η γυναίκα του ζευγαριού. Μόρφωνε τον Ιακώβ. Εργαζόταν μέσα στο πνεύμα του Ιακώβ, γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις ήθελε να τον κάνει Ισραήλ. Και αν δεν τον περνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ Ισραήλ ο Ιακώβ. Θα παρέμενε σαρκικός. Άρα, ένα αγκείο, ναι μεν ευλογημένο, αλλά όχι προς τη μία χρήση. Υπάρχουν πτυχές στον χαρακτήρα της γυναίκας ή του ανδρός σε ένα ζευγάρι που αγαπούμε και σεβόμαστε και πτυχές που μας αποθούν και μας προβληματίζουν. Ο πλάστης, ο κεραμέας, χρησιμοποιεί το γάμο μας προκειμένου να μας αλλάξει και να μας μορφώσει. Γένεσης 31:7. Μιλάει λοιπόν τώρα ο Ιακώβ στις γυναίκες και λέει: «Αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου δεκάκης, πλην ο Θεός δεν άφηκε αυτόν να με κακοποιήσει». Ο Λάβαν είχε κοροϊδέψει κυριολεκτικά, είχε αλλάξει το μισθό του Ιακώβ, τον είχε απατήσει και αγανακτισμένος πια ο Ιακώβ εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκειά του στις κόρες του Λάβαν. Μέσα από φίλους και καταστάσεις ο Θεός αλλάζει το χαρακτήρα μας. Ο Λάβαν, ο θείος του, ο φίλος του, του άλλαξε το μισθό δεκάκης με απατεωνιά. Συχνά οι φίλοι μας μπορεί να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν και να σημαδέψουν τη ζωή μας. Οι φίλοι μας αδελφοί που εμπιστευτήκαμε, που τους ανοίξαμε το σπίτι μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, μπορεί να μας εκμεταλλευτούν, να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, να κερδίσουμε μόρφωση και αναγέννηση μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτές οι καταστάσεις μας ζυμώνουν, μας μορφώνουν και μας κάνουν καλύτερους εάν συμπεριφερθούμε ως παιδιά του Θεού. Γιατί εμείς ως συνήθως τι κάνουμε, με το που γίνει ένα λάθος από έναν αδελφό, μια αδελφή, έναν φίλο, μια φίλη, κατευθείαν σηκώνουμε την σημαία της επανάστασης, της κατηγορίας, της άμυνας και της επίθεσης. Όχι αδελφοί, να κοιτάξουμε το πώς θα διδαχθούμε, να πάρουμε παραδείγματα, να δούμε το δικό μας χαρακτήρα, να απαλύνουμε την καρδιά μας και να ευλογήσουμε και τον άνθρωπο αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γένεσης 32:7-8. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο εν αμηχανία και δίρισε το λαόν των μεθαυτού και τα πίμια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα λέγον. Εάν έρθει ο Ισάβ εις το ένα τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπον τάγμα θέλει διασωθεί. Ο Θεός, όπως τότε μέσα από αυτούς τους φόβους, μόρφωνε την καρδιά του Ιακώβ, μέσα από προβλήματα και δυσκολίες μας μορφώνει. Μέσα από γενικά προβλήματα, πάσης φύσεως προβλήματα, πάσης φύσεως φόβους, μας μορφώνει γιατί ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, καταλαβαίνουμε την μικρότητά μας και ζητούμε με πίστη βοήθεια από τον κεραμέα που μπορεί να κάνει τα πάντα. Καταλαβαίνουμε το πόσο μικροί είμαστε, φεύγει ο εγωισμός, φεύγει η υπερηφάνεια, καταλαβαίνουμε τα λατώματα, τις αδυναμίες μας, το ποιοι είμαστε, τη ματαιότητα της ζωής μας. Και φεύγουμε, καταφεύγουμε, συντριμμένοι στα πόδια του Θεού, ζητώντας χάρη και έλεος. Όλα αυτά φτιάχνουν το χαρακτήρα, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει για να μας αλλάξει και να μας ονομάσει Ισραήλ. Ισχύς Θεού. Γιατί ο Ισραήλ, ο σημερινός τρίτος χαρακτήρας, στο πρόσωπο του Ιακώβ που έγινε Ισραήλ, είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να έχει το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Ο Ισραήλ. Δεν μιλάμε για τον Ισάβ που είναι ο κοσμικός άνθρωπος του κόσμου της αμαρτίας. Ούτε και για τον Ιακώβ που ναι μεν είναι ο πιστός, αλλά αυτός που είναι σαρκικός πιστός. Μιλάμε για τον Ισραήλ. Το πνευματικό σκεύος, το πνευματικό αγκείο. Το αγκείο που είναι προς τιμίαν χρήση για την χρήση του Θεού. Και διαβάζουμε. Άλφα προς Κορινθίους 2:15-16 εδάφιο. Άλφα προς Κορινθίους 2:15-16 εδάφιο. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε τον του Κυρίου ώστε να διδάξει αυτόν? Εμείς όμως έχουμε τον νου του Χριστού. Μέσα από όλα αυτά ο Ιακώβ απέκτησε τον χρησμένο νου. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένος νους? Τα πάντα να τα διακρίνουμε και να τα εξετάζουμε με το νου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το χρησμένο νου, τον αναγεννημένο νου. Και καθώς θα έχουμε αυτή την αντίληψη, όλα πια θα είναι διαφορετικά. Αντί να επιτεθόμαστε στον άνθρωπο, το διπλανό μας, θα τον συγχωρούμε και θα προσευχόμαστε για αυτόν. Εκείνο που μας καταράστηκε θα τον ευλογάμε. Εκείνο που μας κυνήγησε θα του προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας. Εκείνο που μας έβλαψε θα τον αγαθοποιούμε. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εργάζεται πια το θέλημα του Θεού. Εργάζεται αυτό που θέλει ο Κύριος με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Έχει την υπομονή του Κυρίου και αφήνει τον Κύριο να έρθει να εργαστεί ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Αμήν, γιατί είναι ο Ισραήλ, ο πνευματικός άνθρωπος, σε τέλεια συμφωνία με το θέλημα του Κυρίου. Καθώς το θέλω του έχει υποταχθεί και ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αδελφοί. Και βλέπουμε τον Ιακώ να παλεύει με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε να διεκδικεί κάθε ευλογία του Θεού. Βλέπουμε να ζητάει με ζέος από τον Κύριο κάθε τι το οποίο ο Κύριος είχε ετοιμάσει για τη ζωή του Ιακώβ. Πάλευε ίσως να πάρει τις ευλογίες, γιατί ήξερε ότι ο Θεός είχε δώρα τα οποία ήθελε να του δώσει. Το Ισραήλ παλεύει για να πάρει τα δώρα του Θεού, τα οποία είναι ειδωσμένα στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά για να τα πάρουμε στην φυσική σφαίρα πρέπει να παλέψουμε πνευματικά, άγια, συντριμμένα, όπως ο Ιακώβ εκεί πέρα στο Φανουήλ. Τα παλέψουμε, γιατί πια δεν παλεύουμε με τους ανθρώπους, αλλά παλεύουμε, σε εισαγωγικά, αγωνιζόμαστε, δεν λέει, τον καλό αγώνα με τον Θεό. Με τον Θεό, αδελφοί. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να υπηρετεί στον Κύριο ταπεινά, σπασμένα, με τις ανάλογες θυσίες, τις προσφορές, με αλτρουισμό και αυταπάρνηση, Δεν σκέπτε τη δικιά του δόξα, την δόξα του Θεού. Δεν σκέπτε το πώς θα κερδίσει αυτός, αλλά το πώς θα κερδίσει η Εκκλησία και ο Κύριος. Το πώς θα κερδίσει ο πλησίον. Κάνει ένα βήμα πίσω για να κερδίσει πολλά βήματα μπροστά ο Χριστός. Συντρίβει το εγώ του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πια εάν τσαλακωθεί το εγώ του. Θέλει να δοξαστεί ο Κύριος. Είναι έτοιμος να χάσει. Έτοιμος να κακολογηθεί, να οδυνηριστεί. Γιατί η δόξα του Θεού είναι ο Ισραήλ, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι έτοιμος να τρέξει στον αγρό, όχι του κόσμου, αλλά στον αγρό του Θεού, ως συνεργάτης του Θεού. Γιατί, όπως λέει Β' Κορινθίους, Θεόπνευστα ο Παύλος, στο 5.17, τα πάντα είναι πια μέσα μας νέα, γιατί είμαστε νέα κτίσματα και τα παλιά έχουν φύγει. Έχουν φύγει, αδελφοί. Και έχουμε το χρήσμα του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, από όλα όσα έζησε με τον Λάβαν, με τον Ισαάβ, με όλα τα πρόσωπα, ο Ιακώβ είχε άλλη μια συνάντηση με τον Θεό. Και θέλω να διαβάσουμε το τι ο Κύριος του είπε μετά από όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει. Γένεσης 35, 9-13 εδάφιο. Ξεγέλασε τον πατέρα του, ξεγέλασε τον αδελφό του, πήγε στο θείο του, τον ξεγέλασε τον θείο του, φεύγει από τον θείο του, τον κυνηγάει ο αδελφός του, τα βρίσκει με τον αδελφό του, φεύγει. Και βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ο Ιακώβ στεκόταν ως ένας πια νέος άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τον Ιακώβ να έχει μια συνάντηση με τον Θεό και τα λόγια του Θεού είναι φοβερά, αδελφοί, φοβερά. Γένεση 35, 9-13 εδάφιο. Εφάνιδε πάλι ο Θεός εις τον Ιακώβ, αφού επέστρεψε από Παδάν Αράμ και ευλόγησε αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, το όνομά σου Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού και βασιλείς θέλουσι να εξέλθει εκ της οσφίος σου. Και την γη την οποία έδωκε στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και στο σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού εκ του τόπου όπου ελάλησε με ταυτού. Κοιτάξτε ευλογίες που ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπό του. Υποσχέσεις που στην πορεία έγιναν βιώματα, αλήθειες. Καθώς ό,τι λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Φοβερά εδάφια, τα οποία ο Θεός τα δίνει στον Ισραήλ, στο πνευματικό σκεύος, προς δόξαν Θεού, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε τις δύο τελευταίες φορές μιλάγαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Αυτό που λέει στην Εφεσίους, στο τρίτο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο, που λέει ότι σε με, το πλέον ελάχιστο, λέει ο Απόστολος Παύλος, των Αγίων εδόθη η χάρη σε αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Ένα πλούτο, ένα θησαυρό, ο οποίος είναι πολύτιμος, αλλά ανεξιχνίαστος. Γιατί όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να το εξιχνιάσουμε, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να ερευνήσουμε, να ψάξουμε, να δούμε όλη αυτή τη δόξα που κρύβεται μέσα σε αυτόν που λέγεται Χριστός. Δεν μιλάει για το πρόσωπο του Πατέρα, του Θεού, αλλά μιλάει για τον Χριστό. Γιατί μέσα σε αυτόν, αδελφοί, θα πρέπει να ψάξουμε, να δούμε το τι περιείχε ο ίδιος ο Χριστός μέσα του, ώστε να το αποκτήσουμε κι εμείς. Αυτός ο πλούτος δεν ήταν μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για μας. Θυμάστε αυτό που λέει, πλούσιος ον επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνη. Μα δεν ήταν πλούσιος ο Χριστός, δεν είχε πολλά ευρώ. Τίποτα δεν είχε. Ζούσε με πίστη, όμως ήταν πλούσιος. Πλούσιος μέσα του. Γιατί γέμισε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού δεν είναι απλά να πεις ότι προσεύχομαι και νιώθω μια ευεξία και μια δύναμη, και αυτό είναι ο πλούτος της δόξης του Κυρίου. Δεν είναι το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Κυρίου, αδελφοί, έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες ιδιότητες. Αμήν.

θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Τι αγάπη ήταν αυτή. Τι φοβερή αγάπη ήταν αυτή. Που θυσιάστηκε για μας. Που έχει το αίμα του για μας. Και το δεύτερο είπαμε, τον ανεξιχνίαν στο πλούτο της συγχώρησης του Χριστού. Ο Χριστός μας, αδερφοί, σαν άνθρωπος, παρόλο ότι τον πληγώσαμε, παρόλο τον προδώσαμε, παρόλο ότι κάναμε χίλια δυο, δεν κράτησε τίποτα. Ούτε πικρία, ούτε συγχωρητικότητα, ούτε κακία, αλλά ακόμα και τους εχθρούς του τους συγχώρεσε και τους ευλόγησε. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε κι εμείς. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο στο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Μια σοφία η οποία ο Θεός θέλει να την έχουμε και να την κατέχουμε σαν παιδιά του Κυρίου, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Τη σοφία στην ολότητά της τη βλέπουμε στο Θεό, στο Δημιουργό. Πάντα λέει εν σοφία επίησε. Τα πάντα. Βλέπουμε τη φοβερή σοφία του Θεού. Αλλά αυτή τη σοφία, την άνωθεν σοφία, θέλει ο Θεός να την αποκτήσουμε κι εμείς. Όπως και ο Ιησούς την απέκτησε. Θυμάστε που έλεγε εκεί ότι η σοφία, λέει, που ακούτε είναι μεγαλύτερη από ό,τι του Σολομώντος. Ο Σολομών ήταν και τον είχε πρικίσει ο Θεός με φοβερή σοφία και έμεινε στην ιστορία για τη σοφία του Σολομώντα. Ακούμε. Μεγαλύτερη του Σολομώντα ήταν του Κυρίου, γιατί είχε και κατήχε το Πνεύμα του Θεού. Εν αυτό, λέει, κατοικεί πάντα το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και μία από τις ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού είναι η σοφία. Που τη σοφία ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, λέει στον Ιάκωβο, όποιος είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού που δίνει και δεν ονειδίζει. Είμαστε ελλειπή σοφίας. Θα δούμε σήμερα ότι είμαστε αρκετά. Και δεν το λέω για να προσβάλλω κανένα. Μαζί κι εγώ. Χρειαζόμαστε τη σοφία του Κυρίου. Λέει μέσα στην Α Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, 30 εδάφιο, αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθης ημάς. Σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε αγιασμός και απολύτρωσης. Σοφία του Θεού την είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού. Η δικαιοσύνη και η απολύτρωση είναι προϊόν της αγάπης και της συγχώρησης του Χριστού, καθώς έγινε θυσία σε μας. Για μας έγινε θυσία. Γεννήθηκε σε μας σοφία από Θεού. Αγιασμός, απολύτρωση και δικαιοσύνη. Γεννήθηκε. Έχει γεννηθεί. Πώς έρχεται η σοφία σε μας, καθώς πιστεύουμε στον Χριστό. Τη σοφία αυτή που ο Κύριος είχε, γιατί ο Ιησούς είναι το πρότυπο, το παράδειγμα. Δεν είναι άλλο παράδειγμα για μας και δεν πρέπει να είναι. Κάποιος άλλος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης, σαν ηγέτης θέλεις, σαν φιλόσοφος θέλεις, σαν οτιδήποτε κι αν πέρασε, θρησκευτικός ηγέτης θέλεις, δεν υπάρχει άλλο πρότυπο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Χριστός στη γη ήταν για να δούμε τον Θεό εν σαρκή και να γίνει το πρότυπο για να μοιάξουμε σε εκείνον. Λέει, ας κάνουμε κατ' εικόνα ημών άνθρωπο. Λέει, κατ' εικόνα ημών καθ' ομοίωση ημών. Πώς θα γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση? Ο Θεός είχε προβλέψει γι' αυτό. Γι' αυτό έδωσε την εικόνα του, που είναι ο Χριστός, ώστε είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου και η ομοίωσή του. Μοιάζει τέλεια. Με το Θεό, Πατέρα.

0: Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός.
1: Και μας κάλεσε και εμάς, αδερφοί, να δούμε τη ζωή του Χριστού. Έτσι λοιπόν η σοφία πώς έρχεται, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του. Καθώς βλέπουμε τη ζωή του Χριστού μέσα από το λόγο του, μέσα από τα Ευαγγέλια του, καθώς έρχεται αποκάλυψη σε εμάς. Βλέπουμε τις επιλογές του, αλλά βλέπουμε και τα αποτελέσματα των επιλογών του. Και έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς, να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτά, να δούμε. Πού είναι τώρα ο Κύριος? Στο θρόνο του Πατέρα. Και λέει, όσες νικά θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθομαι στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιλογών του Κυρίου. Για να κάνεις σωστές επιλογές όμως, χρειάζεται σοφία. Χρειάζεται να ζυγίσεις σωστά τα πράγματα, να δώσεις σωστές προτεραιότητες στη ζωή σου. Να μην είμαστε ανόητοι. Μην περνάει ο καιρός και εμείς να ζούμε μέσα στην ανοησία, μέσα στην επιπολαιότητα, μέσα στη ματαιότητα, να βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι τελικά μάταιοι στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε μέσα στη ματαιότητα, να κοιτάζουμε μόνο το πιάτο, τη φακή και να μην κοιτάζουμε ούτε τα πρωτοτόκια μας για να μην κοιτάζουμε ούτε την ευλογία μας. Αυτό είναι ανοησία. Και αυτός είναι ο Ισάφος, αρχικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως έχει μια άνωθε σοφία που σου λέει, για κάτσε, γιατί είμαι εδώ, γιατί υπάρχω, γιατί δημιουργήθηκα. Περνάει ο καιρό, σαν νερό χάνεται, μεγαλώνουμε, ασπρίζουν τα μαλλιά μας και κάποια στιγμή βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Κάπου πάμε. Πόσο έτοιμοι είμαστε γι' αυτό? Είναι, θα λέγαμε, τα πιο απλά που μπορούμε να πούμε όσον αφορά τη σοφία. Τα πιο απλά. Γι' αυτό λέει, τα μωρά του Θεού είναι σοφότερα τα των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί έχουν μια απλή κατανόηση. Μια απλή κατανόηση είναι. Και μετά εξελίσσεται όλο αυτό, αδερφοί, και έρχεται περισσότερο και περισσότερο η σοφία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Η σοφία είναι ένας φοβερός, κρυμμένος πλούτος. Διαβάζω στον Ιώβ, στο 28, κεφάλαιο 12, εδάφιο. Αλλά η σοφία πότε θέλει ευρεθεί και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Αναρωτιέται τώρα εδώ στον Ιώβ. Ο άνθρωπος λέει δεν γνωρίζει την τιμή της. Δεν γνωρίζει την τιμή της ο άνθρωπος. Και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Η πραγματική σοφία δεν υπάρχει στον κόσμο. Είναι η ανθρώπινη σοφία που συχνά είναι επίγειος, ζώδης και δαιμονιώδης. Μιλάμε για μια άνωθεν σοφία. Η άμυσος λέγει δεν είναι ενεμή και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Πώς μπορείς να την εξαγοράσεις τη σοφία? Μπορείς να την εξαγοράσεις όσο χρυσάκι και να έχεις. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον το οφύρ, με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον. Το χρυσίο και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισωθώσει με αυτήν και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρότητα του χρυσίου. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τίποτα. Για μας, είμαστε χριστιανοί, μπορούμε τελικά μόνο και αρχή να εκτιμήσουμε την αξία της σοφίας. Μπορούμε να την εκτιμήσουμε. Ή τρέχουμε πίσω από άλλα πράγματα και το αφήνουμε αυτό άστο. Αυτό είναι για τους σοφούς, αυτό είναι για άλλους ανθρώπους. Όχι, είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράγιον η Μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Μιλάμε λοιπόν για τον ανεξιγνίαστο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει εξισωθεί με αυτήν. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρό χρυσίο. Πού δεν λοιπόν έρχεται η σοφία και πού είναι ο τόπος της συνέσης? Ακούστε τι λέει. Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων. Κρυμμένη. Και αν φαντάσου, ο Θεός την έχει κρύψει αυτή την άνωθεν σοφία. Τη σοφία η οποία θα πρέπει να γίνει κληρονομιά μας. Είναι αυτός ο ανεξιχνίαστος πλούτος που είναι κρυμμένος και ο Θεός τι θέλει να κάνει, αδερφοί? Να τον εξερευνήσουν, να το βρουν. Να το βρουν. Τι λέτε να έκανε ο Χριστός σαν άνθρωπος? Ήρθε ο ουρανοκατέβατος, ξαφνικά μπαμ, σαν το Σούπερμα, τα ξέρε όλα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε την παντογνωσία. Ήταν άνθρωπος. Αμήν, ήταν άνθρωπος. Γνώριζε εκείνα τα οποία ο Θεός το αποκάλυπτε. Αλλά είχε μια αρχή σαν άνθρωπος. Ότι ό,τι ήθελε και ό,τι είχε ανάγκη στη ζωή, ήξερε που ήταν η πηγή. Και η πηγή του ποιος ήταν? Ο πατέρας, ο ουράνιος. Μπορεί να μην είχε λεφτά στην τσέπη. Δεν ένιωσε. Γνώριζε. Και αυτό που έκανε σαν άνθρωπος, πιστεύω, ήταν ότι δεν έμεινε απλά και μόνο να πει ό,τι μου δώσει ο Θεός, αυτό είναι. Προσευχόταν. Ζητούσε. Εξερευνούσε. Ήταν ένας εξερευνητής εκείνος των θησαυρών και του πλούτου που είχε ο Θεός ώστε να τον αποκτήσει. Τι λέτε, γιατί προσευχόταν? Μόνο εκέτευε? Και αυτό μπορεί έκανε ο Κύριος. Καθώς μεγάλωνε, πώς μεγάλωνε? Με σοφία, με σύνεση. Σύμφωνα με την ηλικία του, ήταν τέλειος η σοφία. Δεν μου λέτε, πώς απόκτησε ο Σολομώντας τη σοφία? Ήρθε ο Κύριος μέσα στο όνειρό του και του λέει, τι να σου δώσω? Και τι ζήτησε ο Σολομώντας? Τη σοφία. Ζήτησε τη σοφία ώστε να μπορεί να κυβερνήσει όλο αυτό το λαό. Και επειδή ζήτησε τη σοφία, ο Κύριος δεν του έδωσε μόνο τη σοφία, αλλά του έδωσε και τι άλλο? Ένα φοβερό πλούτο. Δεν υπήρξε άνθρωπος περισσότερο πλούσιος από τον Σολομώντα. Δεν υπήρξε. Και αυτό βλέπεις ότι τι ήθελε να δείξει εκεί πέρα ο Κύριος. Τον αληθινό πλούτο. Πώς αποκτιέται ο αληθινός πλούτος? Με τη σοφία του Κυρίου. Πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν να του δοθεί αυτή η σοφία. Έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, και ίσως να το διαβάσουμε και σήμερα, ότι πρέπει να κράξεις, να ζητήσεις, να φωνάξεις, ώστε να αποκτήσεις. Αλλά για να την αποκτήσεις, θα πρέπει να καταλάβεις την αξία της. Για να την ψάξεις και να μπεις στη διαδικασία της εξήτησης, της εξερεύνησης, θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι ένας θησαυρός. Είναι κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώδων και σκεπασμένη από τον πτηνό του ουρανού. Ποια είναι τα πτηνά του ουρανού? Τι συμβολίζουν? Τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια είναι τα πτηνά του ουρανού. Σκεπασμένη. Ο διάβολος είναι μέσα στο σκοτάδι Δεν υπέρχει σοφία, μόνο πονηρία. Ούτε στον διάβολο, ούτε στους αγγέλους του υπάρχει σοφία. Γιατί αν υπήρχε σοφία, τι θα υπήρχε? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες, καταφρονώ σου λέει τη σοφία και την δασκαλία. Οι άφρονες. Ο διάβολος, αδερφοί, δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το θησαυρό. Και αυτό που θέλει να κάνει είναι να μας αμαυρώσει και εμάς. Να ζούμε μέσα στο σκοτάδι αυτό, ώστε να μην βρούμε αυτούς τους θησαυρούς και τον πλούτο της σοφίας. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι για τον «Ότον ημών οικούσαμε τη φήμη αυτής». Πάει στο θάνατο, πάει στον Άδη. Ο Θεός όμως εννοεί την οδόν αυτής, αυτός γνωρίζει τον τόπο αυτής. Θέλεις τη σοφία, πού πρέπει να απευθυνθείς, σαν να σου λέει. Σε Θεό. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού. Είναι ένας ποιητικός λόγος εδώ στον Ιώβ. Αλλά κρύβει φοβερές αλήθειες. Όταν έκανε νόμο στη βροχή, να στραπεί της βροχής, λέει, ότι φανέρωνε και ετοίμασε αυτήν, μάλιστα ξυχνίασε αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπο, ακούστε τι είπε, «Ιδού ο φόβος του Κυρίου, ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης». Θες να δεις πόσο σοφία έχεις? Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Από εκεί μπορείς να δεις πόσο σοφία έχεις. Ο Κύριος εξυγνίασε, λέει αυτή, και μας δίνει μια προτροπή. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία. Πόσο φοβόμαστε τον Κύριο? Θυμάστε αυτό το εδάφιο που είχαμε διαβάσει για το φόβο του Κυρίου? Ο φόβος, λέει, του Κυρίου είναι ο θησαυρός αυτού. Εκεί είναι ο πλούτος. Εκεί είναι ο πλούτος. Δεν είναι ούτε στα ευρώ, ούτε στα χρυσά, ούτε στα αργυρά, ούτε στα σπίτια, ούτε πουθενά άλλου. Δεν είναι ο πλούτος. Όλα εδώ θα μείνουν. Δεν θα πάρουμε τίποτα. 2 επί 1. Και αυτό θα εξαφανιστεί. Δεν θα υπάρξει τίποτα από μας. Δεν φαντάσου τίποτα. Μας φαντασκούν λίγοι. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Τελείωσε. Ο φόβος του Κυρίου, η σοφία και ο φόβος του Κυρίου, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το α και το ω του ανθρώπου. Το α και το ω. Για τον άνθρωπο είναι η σοφία και ο φόβος του Κυρίου. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω στις παροιμίες το 4-7. Η σοφία είναι το πρώτιστον, το α, και υπερπάσαν απόκτηση σου απόκτησον σύνεση. Ποιο είναι το α? Η σοφία. Ανάλαβε αυτήν, θέλει σε υψώσει, θέλει σε δοξάσει όταν την πάρει αγκαλιά σου. Θέλει επιθέσει την κεφαλή σου, Στέφανο Χαρίτος. Χαρίτον, θέλει δώσει διάδειγμα δόξη σε σένα. Ποιο είναι το α? Σοφία. Και το ωμέγα, ο φόβος του Κυρίου. Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τις εντολάσεις αυτού, διότι τούτο είναι το πάντο ανθρώπου. Το α, η αρχή, το πρώτιστο είναι η σοφία, και το τέλος της υπόθεσης είναι ο φόβος του Κυρίου. Φόβος του Κυρίου. Και δεν μιλάμε για τρόμο, μιλάμε για ένα σεβασμό Άγιο που ο Θεός θέλει να έχουμε, αδελφοί, ο καθένας μας μπροστά στον Κύριο. Αναγνωρίσουμε την παντοδυναμία Του. Αναγνωρίσουμε ότι Η αναπνοή μας είναι στα χέρια Του. Αναγνωρίζουμε ότι γνωρίζει τα πάντα. Η οφθαλμή Του είναι ως φλόξ πυρός. Γνωρίζει τα πάντα. Δεν μπορείς να Τον κοροϊδέψεις. Μπορεί να βρεις μια δικαιολογία στους ανθρώπους. Στον Κύριο δεν μπορείς να βρεις δικαιολογία. Γνωρίζει τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει το μισθό σου. Είναι εκείνος ο οποίος σου δίνει την ευλογία σου. Σου δίνει δύναμη, λέει, να αποκτάς πλούτη. Εκείνος τα δίνει. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά από εκείνον. Είναι σοφό να κάνουμε και να κάνουμε σχέδια για τη ζωή μας χωρίς τον Κύριο? Είναι σοφό ή είναι ανόητο? Είναι σοφό να περνάει ο καιρός έτσι χωρίς να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Είναι σοφό αυτό, πέστε μου? Είναι ανόητο? Είναι σοφό να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το βράδυ μέχρι το πρωί, για να αποκτήσεις κάποια πράγματα τα οποία τελικά κάποια στιγμή θα ανακαλύψεις? Και αυτό ο Θεός το κάνει. Ότι όλος αυτός ο κόπος ήταν μάταιος. Πριν να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και αυτό, αδελφοί, ίσως μπορεί και να μην το καταλαβαίνουν και όλοι. Γιατί οι ανόητοι δεν το καταλαβαίνουν καν. Αλλά ο Θεός πολλές φορές μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις ώστε τελικά να καταλάβουμε τη ματαιότητα. Αλλά όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό και λέει ότι η σοφία είναι μετά το γερόντο. Γιατί καταλαβαίνουνε, περάσανε όλα αυτά τα στάδια και έχουν ένα κατασταλαγμό. Και ποιος είναι αυτός ο κατασταλαγμός? Το τέλος της υπόθεσης. Ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο. Αυτό που λέει, εφραίνουνε ανίσχυε στην νεότητά σου. Να χαίρεσαι. Την έξευρε όμως ότι ο Θεός τα πάντα θα τα φέρει σε κρίση. Θα κριθείς. Θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Και είναι ασοφία να ζούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο στη ζωή μας. Μεγάλη ασοφία. Ο Κύριος γνώριζε ο Ιησούς αυτή την αλήθεια εξ ολοκλήρου. Και έβαλε τον εαυτό Του να γίνει θυσία για όλο τον κόσμο. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό Του, δεν σκέφτηκε να ζήσω, να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά, να αγαπήσω μια γυναίκα κτλ. Όλα αυτά είναι ευλογίες από τον Θεό σε αυτούς που Τον φοβούνται. Θυμάστε αυτός ο ψαλμός, ο Καπαΐτα λέει, «Μακάριος πας ο φοβούμενος του Κύριου». Αυτός που περπατά στους δρόμους Του. Θα τρως, λέει, από τον κόπο το χειρό σου. Θα έχεις ευτυχία σε σένα. Και μιλάει μετά για τη γυναίκα του που θα είναι σαν άμπελος εύκαρπη πλησίον της οικίας του, παρομοίως εκεί. Η γη του σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζας σου, λέει. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός που φοβάται τον Κύριο. Φόβος του Κυρίου και η πραγματική σοφία δεν στερεί από σένα τις ευλογίες του Θεού. Μάλιστα, τις δίνει πολύ πολύ μεγαλύτερες και τις απολαμβάνεις στην ολότητά τους. Όταν είσαι σοφός, όταν είσαι άφρον, δυστυχώς και αυτές τις ευλογίες που έχεις κατακτήσει, κάποια στιγμή ο διάβολος θα τις πάρει πίσω. Αλφα και ωμέγα. Αμήν. Αλφα και ωμέγα. Σοφία και φόβος του Κυρίου. Ισαΐας 11:1. Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Από πού ξεκινάει? Από το πνεύμα της σοφίας. Και πού καταλήγει? Στο φόβο του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Ποιον? Ιησούς Χριστός. Θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου, όχι να τρέμει το φόβο του. Για φαντάσου να εκτεθείς στην μεγαλοπρέπεια του Κυρίου. Ο Πέτρος μόλις είδε τον Κύριο να λέει ρίξε από δεξιά τα δίχτυα σου και τα ψαρέψεις, έπιασε όλα αυτά τα ψάρια, έπεσε μπροστά του, λέει, γονάτισε. Είμαι αμαρτωλός, Κύριε. Ο Ισαΐας, τα άλλασε εγώ, γιατί μπροστά του στάθηκε ο Κύριος. Πώς μπορείς, όταν είσαι εκτεθειμένος αυτή τη δόξα, καταλαβαίνεις τη μικρότητά σου, την αμαρτωλότητά σου. Και έρχεται ο πραγματικός φόβος του Κυρίου. Αυτός ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, σε εμάς δεν έρχεται με φωτιά και με σεισμό. Έρχεται με αγάπη. Πρέπει να εκτεθεί ο καθένας άνθρωπος στο σταυρό του Χριστού, στη θυσία και στην αγάπη του Χριστού, ώστε πραγματικά να έρθει φόβος Κυρίου, πραγματικός φόβος. Άγιος σεβασμός. Άγιος σεβασμός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος λοιπόν είχε αυτό το πλούτο, γιατί είχε φόβο Κυρίου. Και θέλω να διαβάσω τώρα στις παροιμίες το 8ο κεφάλαιο. Αυτό το 8ο κεφάλαιο είναι πολύ παρεξηγημένο. Γιατί εκεί θεωρούν τον Χριστό σαν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, το οποίο δεν είναι. Γιατί και ο Βάμβας έχει, στη μετάφρασή του έχει κάνει ένα-δυο λαθάκια. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να προσωποποιείται. Η σοφία στο πρόσωπο του Χριστού, καλύτερα. Και λέει τις παροιμίες, δεν κράζει η σοφία, δεν εκπέμπει τη φωνή αυτής η σύνεση. Είναι τώρα σαν τον Κύριο, αδερφοί, όταν ήρθε στη γη. Φανταστείτε τώρα τι διαφορά είχε ο Ιησούς Χριστός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους όσον αφορά τη σοφία. Ήταν αναμάρτητος. Και αυτό του έδινε περισσότερα προνόμια, θα λέγαμε, ώστε να μπορεί να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον Κύριο, στον Πατέρα, τον Ουράνιο. Αλλά και αυτό ήταν προϊόν της σοφίας του. Κατάλαβε, ζήγησε πράγματα, κατάλαβε, αποκαλύφθηκε σε αυτόν. Και βέβαια δεν είχε την ντροπή προς την αμαρτία. Αλλά εδώ είναι η εικόνα αυτή που σαν να έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και να στέκεται στην κορυφή των υψηλών τόπων υπέρ την οδόν και μέσω των τριώδων και να κράζει πλησίον των πυλών στην είσοδο της πόλης και να λέει προς εσάς άνθρωποι κράζω, η φωνή μου επέμπεται εις τους υγούς των ανθρώπων, απλή νοήσατε φρόνηση, άφρονες αποκτήσατε νοήμωνα καρδιά, είναι σαν τον Κύριο να τους κράζει και να τους φωνάζει, ελάτε σε μένα να γνωρίσετε ποιον. Θυμάστε που έκραζε ο Κύριος. Τελευταία μέρα, την ημέρα τη μεγάλη της κοινοπηγίας, έκραξε ο Ιησούς και είπε «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και σπίνει». Και σε μια άλλη περίπτωση λέει μέσα στη γραφή ότι έκραξε «Όποιος είδε εμένα είδε τον πέμψαντά με», λέει, εκείνον που με έστειλε. Φανέρωνε εκεί ότι ήταν εικόνα του Θεού του αοράτου. Και λέει εδώ, κράζει η σοφία. Ελάτε σε μένα. Δηλαδή, πιο δυνατά πώς μπορεί να το πει ο Θεός. Φύγετε από την ανοησία, φύγετε από την ανθρώπινη αυτή μαυρίλα που μας έχει βάλει ο διάβολος και ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. Δεν φαντάσου να έχεις δει τη δόξα του Θεού και να θες να την περιγράψεις στους άλλους ανθρώπους. Πώς να την περιγράψεις? Ο Παύλος δεν μπορούσε, είχε πάει μέχρι τρίτο ουρανό, δεν μπορούσε να πει τα λόγια αυτά, ήταν ανεκλάλλητα τα λόγια. Δεν μπορείς να περιγράψεις την παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος έκραζε. Άλλοι τον πέρασαν δαιμονιζόμενο. Ότι ήταν δαιμονιζόμενος, τι μπορείς να δεις? Και φαντάζου να έχεις πάει στην παρουσία του Θεού, να σε έχει μεταφέρει ο Κύριος και να έρχεσαι εδώ στη γη, τι θα πεις στους ανθρώπους? Τι θα πεις? Μωρέ, συνεχίστε έτσι όπως είσαστε, καλά πάτε. Μέσα στη ματαιότητα, μέσα στη μέρημνα, μέσα στους φόβους, μέσα στις ανασφάλειες, μέσα στη σαρκικότητα, μέσα στην ακαθαρσία, καλά πάτε. Γι' αυτό θεωρούσαν τους προφήτες ότι ήταν σαν τρελή, αλλά δεν ήταν καθόλου τρελή. Το ίδιο και το Κύριο. Και φαντάσου. Και σου λέει ο Κύριος, έλα να εξερευνήσεις κι εσύ αυτό το πλούτο της σοφίας. Το φόβο του Κυρίου. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει σε ένα βιντεάκι τον είχε, δεν ξέρω το βρήκε. Φυλακή, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην Αμερική. Αλλά μίλαγε ελληνικά.
2: Και αυτός ο άνθρωπος που ήταν φωνιάς μέσα, τον έβλεπες πως μίλαγε.
1: Ζήτησε τον Κύριο μέσα στη φυλακή και ο Κύριος εμφανίστηκε.
2: Και μου κάνει εντύπωση ότι με αυτούς τους τρόπους, αδερφή, είναι τόσο γνώριμη όσον αφορά, δηλαδή, και εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα, τον τρόπο αυτό που το εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος λέει αλήθεια. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή ο Κύριος, λέει, του δίνει ένα μπολ με νερό. Και μετά να διαβάζει ακριβώς την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, το πρωί που ξύπνησε, άνοιξε, λέει, την γραφή και έπεσε ακριβώς εκεί. Ώστες διψά. Ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εγώ θα δώσω το είδωρ της ζωής δωρεάν. Μόνο να τον ζητήσει ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει. Είχε κάνει 25 χρόνια φυλακή και θα πήγαινε για άλλα 35 χρόνια φυλακή. Όποιος και να είναι, μόνο να τον ζητήσει. Ο Κύριος είναι εκεί. Γιατί είναι ζωντανός. Κράζει. Κράζει ο Κύριος στον κάθε ένα από εμάς. Κράζει, φωνάζει. Και όλο αυτό θα πρέπει να το πάρουμε μέσα μας, αδελφοί. Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι μετά δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει ναυτής δόλιον ή διεστραμμένο, λέει ο Κύριος, η προσωποποίηση της σοφίας. Λάβετε την παιδεία μου και μη αργύριον και γνώση μάλλον παραχρησίων εκλεκτών. Γιατί? Διότι η σοφία είναι καλύτερα λίθων πολιτή μου και πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξια αυτής. Λέω, ρωτάω, πόσο από την παιδεία και τη γνώση παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ενώ έχουμε μπροστά μας τον Λόγο του Κυρίου, έχουμε την θαυμάσια διδασκαλία αυτή που μας έχει δώσει ο Κύριος. Άνθρωποι αγωνιστήκανε. Τα ξέρω όλα, λέω. Ξέρω για την αρπαγή, ξέρω για τον Αντίχριστο, ξέρω για τα 7 χρόνια του Αντίχριστου, ξέρω για το σφράγισμα. Εντάξει, είμαι κομπλέ. Είμαστε. Τι λέει εδώ? Πώς θα έρθει η σοφία? Πώς θα έρθει η σοφία εάν δεν έχεις γνώση? Λάβετε την παιδεία μου. Ο Κύριος κάλεσε μαθητές και τους λέει, πορευθένες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έχουμε επιλογές κάθε μέρα στη ζωή μας. Ή την τηλεόραση, ή το ίντερνετ, με όλη αυτή τη σαπίλα και τη μαυρίλα, τη ματαιότητα, το τι έκανε ο ένας, το τι έκανε ο άλλος, το πώς σηκώθηκε, το πώς κάνουν είδωλα στους ανθρώπους. Και χάνουμε τον καιρό μας. Στη ματαιότητα έχουμε γεμίσει μέσα στο μυαλό μας τέτοια πληροφορία και τέτοιο σκουπίδι, που πλέον είμαστε γεμάτοι και δεν έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το παλιό το βιβλίο, το αναχρονιστικό, το καιρό εκείνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι κρυμμένη γνώση. Είναι κρυμμένος θησαυρός που οφείλεις να το ψάξεις. Πρόσεξε. Μπορεί να μην φαίνεται κατευθείαν ότι είναι θησαυρός. Αλλά εκεί είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Πού είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης? Στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Εγώ η σοφία κατοικώ μετά τις φρονήσεις και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισείς το κακό, αλαζονία, αυθάδεια, πονηρά οδό, διεστραμμένο στόμα, εγώ μισώ. Μακριά από αυτά. Περιφάνειες, αλαζονίες, αυθάδειες. Μισώ. Εμού η βουλή και η ασφάλεια, εγώ είμαι η σύνεση και η δύναμη. Με μένα λέει βασιλής, βασιλεύουση. Και ακούστε τη λέει στο 17. Εγώ τους με αγαπώντας με αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Δεν είναι παραπεταμένη η σοφία σε κανένα δρόμο να σκοντάψεις. Α, βρήκα τη σοφία. Όχι, είναι κρυμμένη. Είναι πλούτος και είναι κρυμμένος. Προσέξτε, δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να σου δώσει έτσι αυτόματα. Δεν είναι ότι επειδή ήρθες εδώ ξαφνικά θα βρεις τη σοφία. Αν και πολλά που ακούμε είναι λόγοι σοφίας. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος σοφίας, ναι. Αλλά η εξερεύνηση θα πρέπει να γίνει σε προσωπικό επίπεδο. Ο κατασταλαγμός, απλώς θα είσαι απλά ακροατής. Αλλά όχι εκτελεστής. Πλούτος και δόξα είναι μετεμού αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Μόλις πάρεις αυτή τη σοφία. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και χρυσού καθαρού. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης και λέει στο 21 για να κάμω τους αγαπώντας με να κληρονομήσω σε αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών. Κρυμμένοι θησαυροί. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα το ζητήσουν. Υπάρχει ένα κόστος. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται εξήτηση. Δεν γίνεται έτσι απλά. Αλλά για φαντάσου να περάσεις αυτή τη ζωή, να πεις ότι γνώρισα τον Κύριο, γνώρισα το Λόγο του, γνώρισα την Εκκλησία του και τελικά να πεθάνεις σαν άφρο. Σαν άφρο. Και θέλω να μπούμε σε ένα δεύτερο στάδιο τώρα. Εκεί που λέει στο 22 είναι τα παρεξηγημένα εδάφια που λέει «Ο Κύριος με είχε εν αρχή των οδών αυτού, πρώτων αιώνων, πρώτων έργων αυτού, απαιώνος, προ του αιώνος με έχρισε απ' αρχής πριν υπάρξει γη». Και πολλοί το παίρνουν αυτό και λένε ότι ήταν ο Θεός, ο Πατέρας μαζί με τον Χριστό από την αρχή. Όμως στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο και η μετάφραση των Εβδομήκων που το αποδίδει τέλεια λέει «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Η σοφία που μένει στο πρόσωπο του Χριστού ήταν η αρχή που ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Η αρχή της κτίσεως του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη και στην Κολοσσαής λέει «Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, και τα επί γης και τα στον ουρανό». Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία. Πόσο πολύτιμη. Και το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία στο να οικοδομηθεί τελικά και η Εκκλησία του που είμαστε εμείς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, λέμε, Κύριε, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου ένδοξη. Θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου δυνατή, ισχυρή. Πώς οικοδομείται ο οίκος? Ο οίκος που λέει την Εκκλησία, αλλά και ο οίκος. Κάθε οικογένεια, πώς οικοδομείται? Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της γνώσεως στερεώνεται. Ωραία. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές και λέμε «Μα τι φταίει? Τι φταίει? Κάτι δεν κάνουμε καλά?» Εάν αδερφοί όλοι μας αποκτήσουμε ένα μέτρο αυτής της ουράνιας σοφίας, θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού σωστά? Πώς μπορούμε να έρθουν οι ψυχές ή να βρουν σωτηρία, να βρουν θεραπεία, να μείνουν οι ψυχές? Ένα παράδειγμα είναι με τον Σολομώντα. Θυμάστε τον Σολομώντα, που ήρθε η βασίλισσα της Σεβά, που συμβολίζει την ψυχή που έρχεται στην εκκλησία. Και εκεί αυτή η βασίλισσα της είχαν απαγγείλει ότι υπάρχει σοφία. Και ήρθε στο Σολομώντα και τι είδε? Είδε τη σοφία που μιλούσε ο Σολομώντας. Κάθε ερώτημά της απαντήθηκε. Όμως τι άλλα είδε? Είδε τους δούλους του. Είδε το πώς καθότανε. Το πώς ανέβαινε για να προσκυνήσει στον οίκο του Κυρίου, την ευλάβειά του. Έβλεπε ότι οι άνθρωποι, τη στάση λέει των δούλων του, ο καθένας, και εκεί που καθότανε έβλεπε και έμεινε λέει έκθαμος. Όταν έρχεται μια ψυχή εδώ, αδερφοί, δεν θα δει κανένα πολυέλεο, ούτε καμιά παλιά εικόνα, το τίμιο ξύλο και όλα αυτά τα ειδωλολατρικά που κάνει ο κόσμος. Δεν θα δει κάποιο περιβάλλον το οποίο θα του κινήσει το ενδιαφέρον. Τι θα δει? Και αυτό είναι ένα μέρος της σοφίας που πρέπει να έχουμε. Τι θα δει? Εμάς θα δει τη στάση μας, τα λόγια μας, τη συνέπειά μας σε ό,τι κάνουμε, την αγάπη μας, την ενότητά μας. Άρα η σοφία τι λέει? Ότι θα πρέπει να πάρω τη σωστή στάση, γιατί εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Αν δεν οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου, δεν θα δούμε τη δόξα του. Αμήν. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ακούστε εδώ κάτι για να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε κάτι. Λέει στο 30 εδάφιο. Τότε ήμουν πλησίον αυτού δημιουργούσα, λέει η σοφία. Η λέξη δημιουργούσα τώρα στα εβραϊκά είναι αμών και πάει να πει αρχιτέκτον, καλλιτέχνης. Η σοφία μαζί με τον Κύριο, το Θεό, δημιούργησε τα πάντα. Και αυτή η σοφία προσωποποιείται στο πρόσωπο του Χριστού. Ποιος είναι ο αρχιτέκτον και ο καλλιτέχνης? Ο Θεός, ο οποίος έφτιαξε τα πάντα με τη σοφία του. Και οι εβδομήκοντα δίνουν την έννοια περισσότερο, λέει, ήμην παρά αυτό αρμόζουσα, δηλαδή το ρήμα αρμόζω σημαίνει συναρμολογώ, προσαρμόζω, συνδέω. Πού θέλω να καταλήξω? Πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα? Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να δημιουργηθεί η πνευματική κτήση που λέγεται Εκκλησία του Θεού. Α Κορινθίους 3:10. Εγώ λέει κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν σε μέ ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πως επικοδομεί. Ο Απόστολος, ο Παύλος, ήταν εκείνος ο οποίος έθεσε το θεμέλιο. Και το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Αλλά ο καθένας από εμάς θα πρέπει να βλέπει πως οικοδομεί. Πως επικοδομεί.
1: Δηλαδή, ο καθένας μας μέσα σε αυτό το πνευματικό οίκο θα χτίσει κάποια πράγματα. Άλλος θα χτίσει, λέει, με χρυσάφι, με ασίμι, με λίθους πολυτίμους, άλλος με χόρτο, με καλάμι, με ξύλο, σαρκικά έργα. Έρχονται κάποιοι εδώ πέρα για να φανούν, ή για να κάνουν καριέρα, ή για οτιδήποτε άλλο, ή για να κάνουν τα δικά τους. Αλλά στο τέλος ο Κύριος θα κρίνει τα πάντα. Δεν μου λέτε, ποιο είναι πιο εύκολο να χτίσει κάποιος? Πιο φτηνό, ποιο είναι? Με χρυσάφι, με ασίμι και με πολύτιμους λίθους, τι, ή με ξύλο? Τι θα του στοιχήσει δηλαδή λιγότερο? Τα ξύλα. Τα χόρτα. Χρειάζεται ένα κόστος να πληρώσεις. Από τη ζωή σου την ίδια. Αλλά όποιος είναι σοφός θα χτίσει σωστά. Έτσι λοιπόν ο καθένας μας κάτι οικοδομεί εδώ πέρα. Κάτι χτίζει. Μην νομίζετε ότι ο καθένας μας απλά έρχεται και κάτι σε μια καρέκλα χωρίς... Εγώ δεν κάνω τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι νομίζεις? Έτσι νομίζουμε ότι ο καθένας μας δεν κάνει τίποτα? Και μόνο που είμαστε εδώ κάθε φορά και είμαστε συνεπείς, ερχόμαστε στην ώρα μας, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, οικοδομείς. Οικοδομείς τα αδέρφια σου. Κάθε φορά που είσαι παρόν στο κάλεσμα της Εκκλησίας, οικοδομείς. Συνοικοδομείς. Η στάση σου, η ζωή σου ολόκληρη γίνεται παράδειγμα για πολλούς. Και αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε σαν Εκκλησία, αδελφοί, είναι τα καλά παραδείγματα για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Τα σωστά πρότυπα. Όταν έρχεσαι μια φορά και δεν έρχεσαι καμιά, μετά έρχεσαι δεν έρχεσαι τρεις φορές, τι παράδειγμα είναι αυτό? Για πέστε μου. Τι πρότυπο είναι αυτό? Θα πει κι ο άλλος, κάνουμε το ίδιο. Για φανταστείτε να έρχομαι μια φορά και να έρχομαι μετά από δύο μήνες, επειδή έχω δουλειά, επειδή δεν νιώθω καλά, επειδή κάνω το ένα ή το άλλο. Τι θα γινόταν όλοι οι υπόλοιποι? Σκορποχώρη, παιδί, θα κάνω και αυτοί. Και δεν λέω ότι είμαι το σωστό πρότυπο, αλλά εσύ θα πρέπει να γίνεις το σωστό πρότυπο. Ο καθένας από μας, όλοι μας δηλαδή. Γιατί οικοδομούμε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι και θα πρέπει να είναι παρόν και ο τουβλατζής και αυτός που θα βοηθάει στην άμμο, να φτιάχνει τον άμμο, και ο άλλος που θα ανεβάζει και ο άλλος, αν λείπει ένας, τι γίνεται? Χτίζεις? Ή θα πρέπει οι άλλοι να κουβαλήσουν και το δικό σου μέρος? Να κοπιάσουν διπλά για να καλυφθεί το κενό. Και τελικά θα χτιστεί σωστά. Ο καθένας μας έχει ένα ρόλο λοιπόν. Και πρέπει να πάρουμε αυτή τη σοφία, να καταλάβουμε το τι θέλει ο Θεός να κάνει τελικά. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα ώστες είναι κεφαλή ο Χριστός, εξού πάν το σώμα, αυτό που λέει συναρμολογείται, έτσι, συναρμολογούμενων και συνδεόμενων δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτή την αγάπη. Τι λέει εδώ? Ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα με τη σοφία του και τα συναρμολόγησε όλα με τη σοφία του. Και αυτό τώρα που επιθυμεί είναι να συναρμολογηθεί το σώμα του, η Εκκλησία του όλη. Να δημιουργηθεί από σκηνή να γίνουμε ναός, από οικοδομή να γίνουμε ναός. Και είμαστε οικοδομή αυτή τη στιγμή. Το κάθε ένα μέλος όμως συνοικοδομεί. Συναρμολογείται. Σύμφωνα με την ενέργεια του κάθε ενός μέλους. Ωραία. Και λέω τώρα, ποια είναι η δική μας η ενέργεια? Πώς ενεργούμε σε αυτή την οικοδομή? Σαν σοφοί άνθρωποι του Θεού.
2: ως οικοδομούμε, ποια είναι η δικιά μας η ενέργεια. Πέστε μου. Ένα κομμάτι είναι να έρθουμε εδώ και να δώσουμε το παρόν που πρέπει, το πρώτο, το βασικό για κάθε έναν χριστιανό. Μετά, παρακάτω. Έρχεται ο άλλος, ο μάστορας, πάει στην οικοδομή, εργάτης. Έτσι. Και κάθεται έτσι. Και ήρθε. Καλώς ήταν. Αν δεν ενεργήσει, εάν δεν δουλέψει, δεν θα παράξει έργο. Έτσι μας θέλει και εμάς. Πρώτα απ' όλα να έρθουμε και μετά ο Θεός να μας δώσει, αδελφοί, την καρδιά ώστε να ενεργήσουν, ώστε να αυξηθεί αυτό το σώμα που λέγεται Εκκλησία του Κυρίου. Πρέπει να έχουμε όμως τη σοφία. Να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες, αδελφοί. Αμήν. Ένα τελευταίο θα πω και θα κλείσω. 24 εδάφη, 34. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις μου ακούσει. Αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας το θυρών μου. Διότι όποιος με βρει, θα βρει ζωή. Θα λάβει χάρη, παρακύριε. Όποιος αμαρτήσει σε μένα, λέει η Σοφία, την εαυτού ψυχή αδική και πάντες αυτοί που με μισούν αγαπούν θάνατο. Θες ευλογία? Άκου. Που κράζει η Σοφία σήμερα στα αυτιά σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Έχουμε χρόνο τώρα το χειμώνα να κάνουμε καινούργιες αρχές. Αμήν. Καινούργιες αρχές, να πάρεις το Λόγο του Θεού αγκαλιά, με αγάπη να ανοίγεις το Λόγο του Κυρίου, να μελετάς, να σου μιλάει ο Κύριος, να προσεύχεσαι, να ζητάς τον Κύριο, ο Κύριος να σου δίνει από τη δικιά του σοφία, η οποία είναι καθαρά, είναι επιικής, είναι ευπηθής, είναι πλήρης ελέους, καρπών και αμερόληπτος. Αυτά είναι τα 7 στήλη της σοφίας, 7 στήλη της σοφίας. Η άνθρωπη σοφία είναι καθαρά, ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ο Κύριος να μας δώσει τη σοφία Του. Να μην ματαιωνόμαστε μέσα σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια, μάταια και τελικά θα μείνουν εδώ. Να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά να Τον ερευνήσουμε, να Τον ψάξουμε, να γεμίσουμε από το Πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε να μας

Το 12. Διότι είναι ένα πολύ γνωστό εδάφιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει, μιλήσει, ακούσει πάρα πολλές φορές. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα. Υπάλληλοι μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους. Αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος να τα βάζουμε και με ανθρώπους, όπως επίσης να τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ο Παύλος θεόπνευστα μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο εχθρός μας και με ποιον πρέπει να έχουμε πόλεμο καθημερινά. Δεν είναι οι άνθρωποι, αδελφοί, ούτε ο εαυτός μας, αλλά ο διάβολος και τα κάθαρτα πνεύματα τα οποία υπηρετούν αυτόν. Αλλά εμείς παρασυρώμαστε πολλές φορές και νομίζουμε ότι αυτό το οποίο ζούμε στην φυσική σφαίρα είναι το κυριολεκτικό και το μόνο που υπάρχει. Αλλά δεν είναι αυτό μια πραγματικότητα. Γιατί η άλλη, η πνευματική σφαίρα, είναι πιο αληθινή και πιο ζωντανή από την φυσική σφαίρα. Και αυτό που δεν βλέπουμε είναι πιο αληθινό από αυτό το οποίο ζούμε και βλέπουμε στην φυσική μας ζωή με τα φυσικά μας μάτια. Η άλλη σφαίρα θα υπάρχει αιώνια. Η φυσική σφαίρα θα υφίσταται ακόμη κάποια χρόνια. Η ψυχή του ανθρώπου θα υπάρχει είτε στη λίμνη του πυρός, είτε στην παρουσία του Θεού αιώνια. Η παρουσία του ανθρώπου, η φυσική του παρουσία σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα τελειώνει. Άρα, ποιο είναι πιο αληθινό, το φυσικό επίπεδο ή το πνευματικό? Πιο ζωντανό? Το πνευματικό, αδελφοί. Και οι υπάλληλοι μας είναι ενάντια σε πνεύματα τα οποία ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Είναι πονηρά. Έχουν εργαστεί 6.000 τώρα χρόνια σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή το πνεύμα που έρχεται να πειράξει έναν άνθρωπο δεν είναι πνεύμα που είναι άπειρο. Έχει πειράξει κι άλλους ανθρώπους. Είναι έμπειρο. Συν ότι είναι γεμάτο από την αιωσφορική σκοτεινή δύναμη του ψέματος, της υπουλίας και της εξαπάτησης. Και αυτό που θέλει ο εχθρός είναι να νομίζουμε ότι ο πόλεμός μας είναι ενάντια σε ανθρώπους, ώστε να μην πολεμούμε αυτά τα κάθαρτα πνεύματα που έρχονται να μας εγκλωβίσουν στο επίπεδο που θέλουν αυτά. Είναι παρατηρητικά, προσεκτικά, έχουν διάκριση στο να βρουν την αχίλιο τέρνα του κάθε πιστού. Ξέρουν πότε θα έρθουν. Τι θα πούν στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς θα τον οδηγήσουν στην κατάσταση που αυτά θέλουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι τόσο αληθινά και ζωντανά. Δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, αλλά μπορούμε να τα διακρίνουμε με τα μάτια της πίστης ως προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πνεύματα τα οποία έχουν έναν σκοπό: να διαβρώσουν και να καταστρέψουν τον άνθρωπο, να χαθεί η ψυχή του. Αλλά προτού αυτό, τα πνεύματα

0: πράγματα αρέσκονται να εξευτελίζεται ο άνθρωπος. Γιατί είναι δημιουργημένος σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και αυτό δίνει χαρά στα πνεύματα. Όταν εξευτελίζεται ένας άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε με αγάπη ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπετε, άνθρωποι που είναι κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ, τη ζωή τους, τον ξεπεσμό τους, το πώς ζούνε, τον ονειδισμό τους, μέχρι να αρρωστήσουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή. Ένα παράδειγμα είπα, πολλά μπορώ να πω. Άρα έχουμε απέναντί μας, στην άλλη σφαίρα, σκοτεινές οντότητες που έρχονται να μας πειράξουν, αδελφοί. Αλλά μαζί μας έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι ανώτερος από όλα αυτά, δυνατότερος από όλα αυτά, και τους αγγέλους της παρουσίας Του. Και όπως είπα πριν λίγο, τα πνεύματα είναι πονηρά και ξέρουν την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο, τον κατάλληλο τόπο, τα κατάλληλα λόγια για να κάνουν επίσκεψη έναν άνθρωπο. Παράδειγμα, ο διάβολος χρησιμοποίησε το εξυπνότερο ζώο στον κήπο της Εδέμ, το φίδι. Το εξυπνότερο, μίλησε με ωραία λόγια. Λόγια που ο άνθρωπος, η γυναίκα, συγκεκριμένα η Εύα, θα αρεσκότανε. Ήξερε πώς θα την εξαπατήσει, θα την ξεγελάσει, θα την παραπλανήσει. Και τα κατάφερε, την έριξε. Και μαζί με την Εύα έπεσε και ο Αδάμ. Έρχονται λοιπόν με πολλούς τρόπους να πειράξει τον άνθρωπο. Και μία πτυχή που τα πνεύματα χρησιμοποιούν είναι το προσωπικό μας παρελθόν. Και ο τίτλος σήμερα είναι «Νίκησε το παρελθόν». Νίκησε το. Έρχονται τα πνεύματα να μας πειράξουν με το προσωπικό μας παρελθόν, με τα όσα ζήσαμε τα περασμένα χρόνια αυτής της ζωής. Και βλέπετε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή μαζί μου καθώς μιλάω, μέσα στο 24ωρο της καθημερινότητάς μας, εξαιρέστε την ώρα που κοιμόμαστε, πόσες ώρες έχουμε μέσα στο μυαλό μας το παρελθόν, πόσες στο παρόν και πόσες στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι οι περισσότερες ώρες ανήκουν στο παρελθόν. Αμέσως μετά σκεφτείτε, καθώς σκεπτόμαστε το παρελθόν μας, σκεπτόμαστε τα καλοσκήμενα της ζωής μας ή τα κακοσκήμενα της ζωής μας. Οι περισσότερες σκέψεις αφορούν λάθη, αποτυχίες, τραύματα, απορρίψεις, πληγές, πράγματα οποία βασανίζουν την ύπαρξή μας. Αμήν. Και όλο αυτό δεν μας αφήνει να αυξηθούμε πνευματικά, να οριμάσουμε και να ελευθερωθούμε στο επίπεδο της ελευθερίας που ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Γιατί το παρελθόν εμποδίζει τον πιστό να ζήσει το παρόν και το μέλλον. Τον εγκλωβίζει σε μια ζωή που ανήκει σε κάτι που έχει περάσει. Και ενώ έχει περάσει, ο άνθρωπος το ζει καθημερινά μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ενώ σωματικά, φυσικά έχει περάσει και ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσει αυτά τα οποία έχει ζήσει στο παρελθόν, ο άνθρωπος αν δεν προσέξει ζει το οτιδήποτε που είναι κακό και αρνητικό καθημερινά μέσα στην ψυχή του. Αναπαράγεται το ζει. Και πολλές φορές, καθώς ο άνθρωπος έχει σκέψεις και συναισθήματα τα οποία αφορούν το κακό του παρελθόν, αν και δεν ζει αυτά φυσικά, πρακτικά και σωματικά, είναι τόσο έντονα μέσα στα συναισθήματά του που είναι σαν να τα ζει στην πραγματικότητα. Και άνθρωποι καταφεύγουν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παρόν, το μέλλον, γιατί δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν το παρελθόν τους. Και είναι σαν ένα φάντασμα που στοιχιώνει τον άνθρωπο και τον ακολουθεί βήμα, βήμα στα βήματα που κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρασε, η περασμένη μας ζωή, που κακά τα ψέματα, καθώς ήμασταν στον κόσμο, αλλά και καθώς ήρθαμε στην Εκκλησία, είχε πολλά λάθη, αστοχίες, αποτυχίες, πληγώσαμε ανθρώπους, μας πλήγωσαν άνθρωποι, χάσαμε ευκαιρίες, πέσαμε, αποτύχαμε, δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήρθε η ώρα αυτά να διαγραφούν ολοκληρωτικά και τέλεια από μέσα μας, αδελφοί. Να ελευθερωθούμε. Γιατί ο Κύριος θέλει να ζούμε εν Χριστώ Ιησού μια νέα ζωή, που αυτή η νέα ζωή θα είναι μέσα σε οποιαδήποτε πτυχή της υπάρξεώς μας, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5. Θα πάρουμε παράδειγμά μας τον Παύλο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα για τα όσα λέμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ζωή του Παύλου, η πριν και μετά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Η ζωή του Παύλου. Και διαβάζω. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσατες δε ότι ελάλη προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερον ησυχία και είπε: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεννημένος εν Ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες σεις είστε σήμερον, ώστις, ακούστε στο 4, ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου». Τι λέει ο λόγος? Κατέτρεξα, λέει ο Παύλος, μέχρι θανάτου. Ταύτην την οδόν, την χριστιανική οδό της αναγέννησης, της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό, αμήν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρήσε με, και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς, επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους Ιερουσαλήμ και τους εκείοντας για να τιμωρηθώσουν. Υπολογείται ο Παύλος στο συνέδριο και ξεκαθαρίζει το παρελθόν του, το παρόν, δείχνοντας και το μέλλον, την δόξα του Θεού. Αλλά καθώς ο Παύλος μιλούσε το παρελθόν του, δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει τον εαυτό του. Είχε σκοπό να δείξει το ποιος ήταν, το ποιος τον οδηγούσε πριν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό, η σάρκα του, μιλώντας μας για την αλλαγή που του έδωσε στη ζωή και την καρδιά του ο Κύριος της δόξας. Άρα δεν έλεγε όλα αυτά για να αυτοκατηγορηθεί, αλλά για να δείξει την αλλαγή και την ελευθερία που του έδωσε ο Κύριος. Ο Παύλος σίγουρα πάλευε με τα συναισθήματά του. Γιατί τα όσα είχε κάνει πραγματικά ήταν φοβερά, πολύ άσχημα. Αλλά είχε βρει τον τρόπο να ελευθερώνεται από το παρελθόν του. Γιατί αδελφοί, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε φτάσει στο επίπεδο κάθε μέρα να είμαστε αναμάρτητοι ή απείραχτοι. Έχουμε βελτιωθεί, έχουμε ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά ακόμη βλέπετε ότι πολλές φορές ολισθαίνουμε, πέφτουμε. Άρα, αυτό που είχε καταφέρει ο Παύλος ήταν την ώρα που η σάρκα του ή ο διάβολος ήθελε να τον πειράξουν, μιλώντας του το παρελθόν του, ο Παύλος ήξερε την οδό της νίκης και της διαφυγής. Και αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, να ελευθερωθούμε, και όταν ο διάβολος ή η σάρκα μας εγείρονται εναντίον μας για να μας πειράξουν με το παρελθόν μας, να έχουμε την δύναμη και την εξουσία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να τα διατάζουμε και αυτά να φεύγουν. Αυτό είχε καταφέρει ο Παύλος. Και στο συνέδριο φανέρωνε τη νέα εν Χριστώ Ιησού κτίση. Κτίση που έχουμε λάβει και εμείς. Γιατί εν Χριστώ Ιησού είσαι και είμαι ένα νέο αγγείο. Ένα νέο αγγείο που εσωτερικά και εξωτερικά είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Πριν το αγγείο αυτό εξωτερικά ήταν βρώμικο, τώρα είναι καθαρό, γυαλισμένο. Εσωτερικά είχε βρώμικα νερά, ενώ τώρα έχει τα ζωντανά νερά του Πνεύματος, την καθαριότητα του Κυρίου. Και ο διάβολος θέλει να βρωμίσει αυτά τα νερά, να μας βρωμίσει εξωτερικά και εσωτερικά με πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι το παρελθόν μας. Να το ξυπνάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε σε στιγμές αδυναμίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, στεναχωρημένοι. Όταν είμαστε κακοκοιμισμένοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί, είμαστε άγρυπνοι. Όταν είμαστε σε μια ανθρώπινη αδυναμία, έρχεται να μας υπενθυμίσει πράγματα οποία πειράζουν και κάνουν κακό. Και ο διάβολος θέλει έναν τόπο μόνο, μια μικρή χαραμάδα να εισέλθει, ώστε μετά να αρχίσει η κινηματογραφική προβολή όλων των λαθών μας, των πληγών μας και των αποτυχιών μας. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας βάλει σε μία κατάσταση να αυτοκατηγοριόμαστε κάθε μέρα. Να έχουμε αυτοκατάκριση. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοκατάκριση, αυτόματα δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Άρα δεν μπορεί να έχει και ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον Θεό. Ο άνθρωπος κατηγορεί τον εαυτό του, είναι ταραγμένος, είναι πικραμένος, είναι ευερέθιστος, άρα θα έχει κακές σχέσεις. Και παράλληλα θα έχει και πρόβλημα στην σχέση του με τον Θεό. Παράλληλα, ο άνθρωπος που ζει όλα αυτά ανοίγει τόπους σε πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία έρχονται να δέσουν και να δεσμεύσουν τον άνθρωπο αυτόν στη δικιά του οδό και όχι στην οδό του Κυρίου. Αλλά ο Παύλος, καθώς γνώρισε τον Κύριο, ελευθερώθηκε. Έπαυσε να ζει με το εισαγωγικά καταραμένο παρελθόν του. Και τα όσα γράφει, τα γράφει να μας διδάξει το πώς και εμείς πρέπει να ζούμε. Να πάψουμε να κατηγοράμε τον εαυτό μας, να πάψουμε να ζούμε με τα κακώς κείμενα της ζωής μας και να ζούμε χαρούμενοι και ειρήνη, γιατί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, μας είχε ελευθερώσει από όλα αυτά, ζούμε για Εκείνον ο οποίος μας περιμένει αιώνια στην παρουσία Του. Και αντί το μυαλό μας να είναι χαρούμενο για την ελευθερία, είναι λυπημένο για τις αποτυχίες, τα λάθη και τις δυστυχίες που είχαμε στην προηγούμενη μας ζωή. Αντί να έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας, να δοξάζουμε τον Θεό και να λέμε «Κύριε, αλληλούια, τι μας περιμένει, τι ευλογία, δόξα στο όνομά Σου». Αναλωνόμαστε καθημερινά, πολλές φορές, με όλα αυτά τα αρνητικά, μην αφήνοντας τον Θεό να μας δώσει περισσότερο χαρά και ειρήνη στο πνεύμα. Και αντί να έχουμε χαρά και ειρήνη που είναι καρπός πνεύματος Αγίου, έχουμε θλίψη, πένθος και μια διάθεση η οποία δεν μας αφήνει να νιώσουμε την χαρά της παρουσίας του Κυρίου. Διαβάζουμε Φιλιππισίους, προς Φιλιππισίους 3, 4 έως 9 εδάφιο. Ο Παύλος κατάλαβε, όταν γνώρισε τον Κύριο, ότι τον περίμενε μια νέα ζωή. Η ζωή της Ανάστασης. Η ζωή της Ανάστασης, που πρέπει να ζήσουμε και εμείς. Αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης. Και δυστυχώς, πολλοί από εμάς δεν την ζούνε. Ή την ζούνε περιορισμένα, διακεκομένα. Και αυτό πρέπει να αυξηθεί. Να ζήσουμε την ελευθερία αυτή που μας έδωσε ο Κύριος, ζώντας την ζωή της Ανάστασης. Αλλά για να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης, πρώτα τι πρέπει να γίνει? Να έρθει ο θάνατος της σάρκας. Αμήν. Του παλιού μας εαυτού. Αμήν. Όπως επίσης και ο θάνατος του αρνητικού παρελθόντος μας. Όσων αρνητικών ως άνθρωποι ζήσαμε. Αν δεν θανατωθούν αυτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε την ζωή της Ανάστασης. Και βλέπουμε πρόσωπα πιστών, θλιμμένα, σκοτεινά, κουρασμένα. Αδελφέ, τι έχεις? Αδελφέ, τι έχεις? Όλα καλά, όλα καλά. Πολιτισμικά καλύπτουν τα όσα αισθάνονται. Και ο Κύριος να ελευθερώσει. Γιατί δεν μας κάλεσε να ζήσουμε αυτού του είδους την ζωή. Μας κάλεσε να ζήσουμε μια νέα ζωή, νικηφόρα και ευλογημένη. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 3, 4 έως 9. Αν και έχω πεποίθηση και την σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση την σαρκή, εγώ περισσότερον, περιτετμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα αυτά ενόμιζα ζημία για τον Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, την δικαιοσύνη, την εκ του Θεού, δια της πίστεως. Μέσα, σε λίγα λόγια, μέσα από λίγα εδάφια, ο Παύλος μας λέει τον δρόμο της ελευθερίας μας, να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τη δικιά του δικαιοσύνη. Γιατί εμείς όταν νιώθουμε αποτυχημένοι, στηριζόμαστε στη δικιά μας δικαιοσύνη, στις δικές μας δυνάμεις. Δεν στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη του Κυρίου, στις δικές του δυνάμεις, σε αυτό που Εκείνος έκανε για εμάς και σε αυτό που κάνει καθημερινά. Όταν πηγαίνουμε και βαπτιζόμαστε, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος. Σωστά. Το λέει περίτρανα η Γραφή και πιο εμφατικά το 6ο κεφάλαιο στην προσδρομή σου επιστολή. Αμήν. Τι γίνεται λοιπόν? Πεθαίνει ο παλιός μας άνθρωπος. Άρα εκεί πρέπει, εκεί στον θάνατο τον υγρό, να μείνουν μαζί με τις αμαρτίες μας και οι αποτυχίες, τα λάθη, η αυτοκατάκριση, οι πληγές και οτιδήποτε άλλο μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί. Γιατί την ώρα που εξερχόμαστε από το νερό, είμαστε καθαροί και νέοι, διαφορετικοί. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνθρωπος αλλάζει, μεταμορφώνεται και μετουσιώνεται σε κάτι ένδοξο και άγιο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο και τα εδάφια 12-14. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό δια το οποίο και λήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό, αλλά εν πράτο. Ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ. Ένα πράτο. Τα μεν ο πίσω λησμονώ. Τα ξεχνώ. Τα κοσμικά, τα σαρκικά, την παλιά αμαρτωλή ζωή, την φαρισαϊκή μου ζωή, την εξουσία που είχα από τον νόμο. Όπως επίσης τα κακό κείμενα της ζωής μου, τις αποτυχίες, τις αστοχίες, τις κακίες, τα τραύματα, τις απορρίψεις, τα λησμονώ όλα. Όλα αυτά έχουν σβήσει. Γιατί? Γιατί? Το λέει παρακάτω. Εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Με ενδιαφέρουν τα μπροστά. Αυτά του Κυρίου. Για να πάω στον ουρανό. Και το ξεκαθαρίζει θεόπνευστο ο Παύλος λέγοντας: τρέχω προς τον σκοπόν για το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας? Το βραβείο της άνω κλήσεως. Αλλά εάν ζούμε με το παρελθόν, αυτό είναι σαν μια αλυσίδα που δεν μας αφήνει να πάμε στον ουρανό. Δεν ξέρω εάν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελευθερωθεί από το παρελθόν και ζει με όλα αυτά πράγματα, θα καταφέρει στο τέλος να είναι όρθιος την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Αν κάποιος είναι γεμάτος αυτοκατάκτηση στον εαυτό του, κατηγορεί, ψεύδεται, έχει μίσος, όλα αυτά τον κάνανε ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη, είναι θυμώδης, όργυλος, κατηγορεί ακόμα και τον Θεό. Τι δυνατότητες και τι πιθανότητες έχει να σωθεί αυτός ο άνθρωπος? Άρα πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν και να θυμόμαστε τα καλώς κείμενα, όπως επίσης μόνο τα κακώς κείμενα ως δύναμη διδαχής επανόρθωσης, αποκατάστασης και αύξησης. Γιατί πολλές φορές τα λάθη είναι η καλύτερη δάσκαλη. Υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά όχι υπό την έννοια της αυτοκατάκρισης και των λάθος συναισθηματικών εξάρσεων. Έχουμε έναν στόχο. Ερώτηση. Πόσες φορές την ημέρα σκευόμαστε αυτό το στόχο? Πόσες φορές σήμερα, σε παρακαλώ, απάντησε στον εαυτό σου. Πόσες σήμερα φορές σκέφτηκες και είπες ότι με περιμένει ο ουρανός? Πιθανόν καμία. Γιατί? Γιατί είμαστε κολλημένοι σε τι έγινε χθες, προχθές, πριν έναν χρόνο, σε αυτά τα οποία ανήκουν σε αυτή τη ζωή, που είναι επακόλουθα κάποιων περασμένων λαθών, πράγματα τα οποία μας πνίγουν και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε, όπως είπα πριν λίγο, τη ζωή της ελευθερίας και να έχουμε μέσα μας την ελπίδα του ουρανού, ότι μια μέρα θα πάμε και μπροστά μας θα έχουμε τον Κύριο και τα χρυσά στεφάνια θα τα αφήσουμε, αδελφοί, στα πόδια του. Αυτό που μου έκανε εκείνος, εκείνο που μου έκανε ο άλλος, εκεί που δεν κατάφερα να τα καταφέρω καλά, αχ, εκείνη η στιγμή θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Τι είπα, τι έκανα, τι ευκαιρία έχασα. Ναι, αδελφοί, αυτά να είναι δάσκαλοι. Όχι όμως φαντάσματα που θα στοιχιώνουν τη ζωή μας. Και τι λέει ο Κύριος σήμερα? Β' προς Κορινθίους 13, 4 έως 6 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 13, 4, 6. Τι λέει ο Κύριος? Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Ο Κύριος σταυρώθηκε για τις δικές μας ασθένειες και ζει με τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Διότι και εμείς ασθενούμεν αυτό πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε να ζήσει με ταυτού εις εσάς. Και εμείς είμαστε ασθενείς. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα και αίμα, αλλά έχουμε μαζί μας την δύναμη του Θεού. Και με αυτή την δύναμη μπορούμε να υπερνικήσουμε το οτιδήποτε. Και λέει στο 5. Εαυτούς εξετάζεται. Να εξετάζουμε τους αυτούς μας. Με υγιή τρόπο. Με υγιή τρόπο. Και όχι με έναν τρόπο αυτοκατηγορίας. Αμήν. Ποτέ με αυτοκατηγορία. Αλλά με έναν υγιή τρόπο. Εάν είστε εν την πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν. Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσετε ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Μετά το κήρυγμα θα εξετάσουμε τους αυτούς μας και θα προσευχηθούμε ό,τι ανήκει στην οποιαδήποτε σκιά, αρνητική σκιά του παρελθόντος, σήμερα να φύγει, γιατί θα ανάψει το φως της παρουσίας και της αλήθειας του Κυρίου σου Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Και όποτε ο διάβολος έρχεται να μας πειράξει με το παρελθόν, θα έχουμε την δύναμη να διατάζουμε ελευθερία, να μην το επιτρέπουμε να μας υποβάλει ξανά σε δεσμά σκλαβιάς. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Είναι τόσο μεγάλο το δώρο που μας έχει κάνει ο Κύριος, που δεν μπορεί αυτό το ανθρώπινο μυαλό να το εμπεδώσει, να το επεξεργαστεί, να το καταλάβει καλά. Είμαι ελεύθερος, μου έχει πάρει τις αμαρτίες ο Κύριος, με συγχωρεί, είναι μαζί μου, με ενδυναμώνει και με περιμένει αιώνια, η αιώνια του δόξα και η αιώνια του παρουσία. Ασύλληπτα πράγματα πολλές φορές για το μυαλό, δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό. Έρχεται και ο διάβολος και τα ψιθυρίζει, τα καταστρέφει, απορρίπτει μέσα μας, ώστε να μην έχουμε τον καρπό όλων αυτών των ευλογιών. Ο Κύριος μας έχει αναγεννήσει. Είμαστε αναγεννημένοι. Άρα μέσα μας ζει ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει το πνεύμα. Ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός πια που δεν ζει με τη σάρκα. Γιατί η σάρκα τρώει από το παρελθόν, ενώ το πνεύμα τρώει από την παρουσία του Θεού, λαμβάνει τα δώρα του Κυρίου και τρώει, αδελφοί, παράλληλα από το ένδοξο μέλλον το οποίο περιμένει τον κάθε Χριστό. Ισαΐας 43:16-20. Μας έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Είμαστε νέα κτίσματα, νέα αγκία. Λέει λοιπόν ο λόγος στον Ισαΐα 43:16-20. Πού το λέγει Κύριος. Ακούστε προσεκτικά το τι λέει ο Κύριος σε εμάς σήμερα και κάθε μέρα. Ού το λέγει Κύριος, ώστις έκανε οδό εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Γιατί ο Κύριος ξεκινάει με αναφορά των όσων ενδόξων έκανε, για να μας δείξει τη δύναμή του. Όχι για να δειχτεί, αλλά για να πιστέψουμε εμείς σε αυτά που έκανε και σε αυτά που μπορεί να κάνει. Άνοιξα την θάλασσα, έκανα τόσα για σας. Υπάρχει τίποτα αδύνατο για μένα, λέει ο Κύριος. Άρα πρέπει να πιστέψουμε και να ζήσουμε, να ζούμε αυτή την αλήθεια, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν. Ώστις εξήγαγε αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστηκαν, εσβέστησαν ως τυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Σκέπτεστε τα πρότερα. Μην έχετε μέσα στην καρδιά σας τα παλιά. Αμήν. Λέω ο Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα σε έναν Ατήλη. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Καρδιά μας από έρημη, από ξερή, άνυδρη, θα γίνει πηγή υδάτων, ευλογίας, χαράς και ειρήνης. Ακόμη και μέσω των δυσκολιών, ακόμη και μέσω των προβλημάτων, την ώρα που ανοίγουμε ψαλμό στον Κύριο και ψάλουμε στο πρόσωπό Του, νιώθουμε τόσο ειρήνη μέσα μας. Μια ευτυχία, μια αγαλίαση. Αργά ή γρήγορα βλέπουμε και το χέρι του Θεού και την έκβασή Του. Ούτως ή άλλως. Στο 20. Τα θηρία του αγρού θέλουν σημεδοξάσει οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα στην έρημον, ποταμούς εις την άνυδρον, για να ποτίσω το λαό μου, των εκλεκτών μου. Για ποιον τα κάνει όλα αυτά? Για εμάς. Θέλει να μας ποτίσει με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Αν τα έχεις λάβει, πιες κι άλλο. Και αν δεν έχεις πει, άρχισε να πίνεις από αυτά. Να αλλάξει η ζωή. Να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μας. Να αλλάξει ο τρόπος που έχουμε την οποιαδήποτε αντίληψη ως προς το οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ζωής. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε υγιή τον εαυτό μας και όχι περήφανα. Και να παραδοθούμε περισσότερο στον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε με το παρελθόν, το κακό παρελθόν, γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε υγιή μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον και οι μέρες θα περνάνε άσκοπα, ανώφελα και λίγο επικίνδυνα ή πολύ, γιατί αυτή η κατάσταση δίνει τόπο στη σάρκα μας, στον εχθρό, ο οποίος όπως είπαμε είναι πονηρός και έρχεται να μας διαβάλει και να μας πειράξει σκοτεινά πνεύματα που από τα επουράνια έρχονται. Να μας πειράξουμε. Όπως διαβάσαμε πριν λίγο στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6:12. Έρχονται από το μεσουράνεμα να μας πειράξουν. Να μας κάνουν κακό. Να διαβρώσουν τον άνθρωπο. Να χαλάσει η πίστη του. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη πίστης. Αλλά εάν δεν έχει υγιή συναισθήματα και ησυχία ως προς τον εαυτό του, ποτέ δεν θα μπορέσει να καταφέρει να αυξήσει την πίστη του. Γιατί θα παλεύει με τον εαυτό του. Και παράλληλα θα είναι και παροπλισμένος στο έργο. Γιατί δεν θα έχει την ψυχική ειρήνη και υγεία ώστε να σταθεί στο έργο του Θεού ως πρέπει. Και θα είναι προσκολλημένος στα δικά του προσωπικά προβλήματα και στις δικές του παρελθοντικές αστοχίες και αποτυχίες. Προτού σας σηκώσω λοιπόν για να κάνουμε τις προσευχές που ο Κύριος θα οδηγήσει να κάνουμε, θα ήθελα να διαβάσουμε κλείνοντας Ισαΐας 12 1 έως 6, ουσιαστικά όλο το κεφάλαιο, καθότι έχει μονάχα 6 εδάφια. Ισαΐας λοιπόν, βιβλίο του Ισαΐα, 12 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Και εν εκείνη την ημέρα θέληση πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησες. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε. διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και στάθη σωτηρία μου και νεφροσύνη, σέλετε, αντλήσει, είδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας. Και εκείνη την ημέρα θέλετε πει, δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα αυτού, μνημονεύετε ότι ψώθη το όνομα αυτού. Ψάλετε στον Κύριο, διότι έκαμε ψηλά, γνωστό είναι εις πάσαν την γη, αγάλου και φρένου κάτοικε της Ιών, διότι ο Άγιος της Ισραήλ είναι μέγας εν το μέσο σου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, μιλούσαμε για την όραση. Για την όραση. Και σκεφτόμουν σήμερα, καθώς διάβαζα μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι το ότι ο άνθρωπος μπορεί και βλέπει, αδερφοί, δηλαδή ότι μας έχει δώσει ο Θεός αυτό το θαυμάσιο δώρο, τα μάτια, και μπορούμε και βλέπουμε, είναι, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος μονάχα όταν περάσει από τη δυσκολία αυτή, το να μην βλέπει. Και πόσο δύσκολο είναι το να, όταν κάποιος έχει πρόβλημα στα μάτια του και δεν βλέπει, τι ταλαιπωρία είναι, τι δυσκολία. Αλλά ξέρουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Τι τους έλεγε? Πώς τους ονόμαζε? Τυφλούς. Λέει, εσείς είστε τυφλοί, τους έλεγε, και λέει, τυφλός εάν οδηγεί τυφλό, και οι δύο θα πέσουν σε βόθρο. Άρα μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Και μάλιστα ο Κύριος τι τους είπε στους Φαρισαίους? Λέει, εσείς λέτε ότι βλέπετε, και γι' αυτό το λόγο, λέει, η αμαρτία σας μένει. Μένει. Γιατί έλεγαν ότι ήξεραν, έλεγαν ότι γνώριζαν, και όμως ο Κύριος τους επέπληξε και τους είπε ότι στην ουσία τι έκαναν? Έκαναν τους ανθρώπους τους οποίους δίδασκαν δύο φορές χειρότερους και πιο τυφλούς από ό,τι ήταν οι ίδιοι. Το θέμα μας είναι, αδερφοί, ότι είναι κρίμα, ενώ ο Θεός έχει ανοίξει το Λόγο Του, μας έχει δώσει το Λόγο Του, μας έχει δώσει τη Γραφή η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, να μην μπορούμε να δούμε. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε τέτοιο σκοτάδι και δεν μπορούν να καταλάβουν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, συγγενικό μου, που μιλούσε σε κάποιον και του είπε να διαβάσει, να ανοίξει, να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Λέει, και αν διαβάσω το Ευαγγέλιο και πέσω σε πλάνη? Είναι δυνατόν να διαβάσεις το Ευαγγέλιο με αγνή καρδιά, με ανοιχτή ψυχή, να ζητάς τον Κύριο, να τον αγαπάς και να πέσεις σε πλάνη? Πείτε μου, αδερφοί, ο Θεός τι ανθρώπους χρησιμοποίησε για να γράψει το Ευαγγέλιο? Και όχι μόνο το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποίησε 40 γραφείς, οι οποίοι ήταν από ψαράδες, από βοσκούς, από βασιλιάδες, από νομικούς, όπως τον Απόστολος Παύλος. Χρησιμοποίησε ανθρώπους από κάθε στρώμα για να μας δώσει το λόγο του, την επιθυμία του, τη βουλή του, ώστε να τη γνωρίσουμε και να ζήσουμε με αυτήν. Γιατί αυτό είναι που ο Θεός ζητάει, αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Έτσι. Και είναι κρίμα ο άνθρωπος να έχει μπροστά του όλο αυτό το θησαυρό, γιατί ο Θεός δεν έγραψε το λόγο του ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να τον καταλάβουν. Δεν έγραψε το λόγο του ώστε, αυτά ποιος τα ξέρει? Δηλαδή, ρωτάω, όταν όλοι αυτοί έγραφαν, όταν ο Δαβίδ έγραφε τους ψαλμούς, παράδειγμα, ή όταν ο Ιωάννης έγραφε το Ευαγγέλιο του, το έγραφε με τη σκέψη ότι αυτοί οι οποίοι θα διαβάσουν θα καταλάβουν ή δεν θα καταλάβουν? Ξέρετε σε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Λέει, αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται με καθαρή καρδιά, σε αυτούς ο Κύριος γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Πέτρα σκανδάλου, έτσι λέει. Λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ, αυτός ο οποίος θα έρθει σε μένα, είναι μακάριος εάν δεν σκανδαλιστεί. Γιατί πολλοί σκανδαλίζονταν. Και σήμερα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την όραση αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε και να βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος δεν έχει όραση, και στην ουσία η όραση τι είναι?

γενιά του έφυγε μέσα από τη γη του χωρίς να ξέρει που πάει, αλλά μπόρεσε να βαδίσει. Και θέλω να δούμε σήμερα ένα άλλο χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού. Μάλλον ξεκινήσαμε να τον βλέπουμε. Και είπαμε την περίπτωση που ο Θεός έβγαλε το λαό του, τον Ισραήλ, μέσα από την Αίγυπτο και λίγο πριν μπουνε, ο Μωυσής στέλνει, διαλέγει ένα άνθρωπο από κάθε φυλή για να μπουνε μέσα στη γη και να κατασκοπεύσουν. Και γυρίζουν οι κατάσκοποι πίσω, οι 12 αυτοί, για να φέρουν τα νέα. Και θυμάστε, σας είπα ότι είπαν 30 λέξεις. Είπαν 30 λέξεις, οι οποίες αυτές οι 30 λέξεις ήταν που χαντάκωσαν ένα ολόκληρο λαό και γέμισαν τις καρδιές τους με φόβο και τόσο φόβο ώστε έχασαν την επαγγελία τους. Και σας είχα πει, αδερφοί, ότι ο Θεός όταν έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, αν διαβάσετε στη Γένεση το 15ο κεφάλαιο, εκεί του είπε ότι η γενιά αυτή, ο λαός που θα βγει μέσα από σένα, θα τους οδηγήσω στην Αίγυπτο και θα μείνουν εκεί 400 χρόνια και η τέταρτη γενιά θα εξέλθει με πολλά υπάρχοντα και αυτούς θα βάλω μέσα στη γη. Και αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχοντας μπροστά τους το λόγο αυτό γραμμένο που ο Κύριος τον είχε προφητεύσει 400 χρόνια πριν στον Αβραάμ και ήρθε η ώρα τώρα με τον Μωυσή να το δούνε μπροστά τους. Ο Κύριος τον εκπλήρωσε, αδελφοί, με ακρίβεια. Προσέξτε, τους είπε 400 χρόνια, 400 χρόνια ήταν. Τους είπε θα βγείτε με υπάρχοντα, πώς βγήκαν. Λέει, γύμνωσαν τους Αιγύπτιους. Τους γύμνωσαν. Μιλάει στον Μωυσή, καθώς στέκονται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, οι Αιγύπτιοι από πίσω, έτοιμοι να τους εξολοθρεύσουν, ανοίγει ο Θεός στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, εξαφανίζει το στρατό της Αιγύπτου. Είναι μέχρι σήμερα εκεί στον πάτο της Ερυθράς. Είναι τα ευρήματα, είναι οι ρόδες των αμαξών που είχαν, είναι όλα εκεί πέρα μέχρι σήμερα. Και ο Κύριος τους το είπε, θα οδηγήσω τον στρατό του Φαραώ πίσω σας και θα είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε. Γιατί θα τους εξαφανίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι πήραν όλη αυτή τη γνώση. Πήραν όλο αυτό, άκουσαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Τι έπρεπε να κάνουν. Όταν ήρθαν πίσω οι 12 κατάσκοποι, εκ των οποίων οι 10, με αυτές τις 30 κουβέντες που τους είπαν, ήθελαν να τους αποκαρδιώσουν ώστε να μην πάρουν την επαγγελία τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή. Λέει, όλα αυτά έγιναν παράδειγμα και ενουθεσία για μας. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι λένε, εμείς την ιστορία των Εβραίων θα μάθουμε. Ο Θεός ονομάζει αυτή την γενιά η οποία βγήκε μέσα την Αίγυπτο, η Εκκλησία της Ερήμου. Γιατί έζησαν πράγματα φυσικά, τα οποία ήταν τύποι και σκιές, που καλούμαστε τώρα εμείς να ζήσουμε πνευματικά. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην προς Εβραίους επιστολή και αναφέρει όλη τη ζωή που έζησαν αυτοί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και την απήθεια η οποία τους έκανε να χάσουν την είσοδο μέσα στη γη της επαγγελίας, σαν παράδειγμα για μας, για να μην χάσουμε την είσοδό μας στην ουράνια επαγγελία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Και θα έλεγε κανείς ότι έχοντας όλη αυτή την επαγγελία μπροστά τους, έπρεπε να πούν τι μας λέτε στους 10 κατασκόπους. Τι μας λέτε. Μας λέτε ότι εκεί πέρα είναι γίγαντες, εκεί είναι εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και ο Θεός άνοιξε μπροστά μας, είναι ότι αυτή η γη μας ανήκει και θα την κατακτήσουμε. Αυτό τώρα σε εμάς πώς μπορεί να έχει αντίκτυπο. Πώς μπορεί να έχει εφαρμογή στη δικιά μας ζωή σήμερα. Τι θα πεις. Όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν στέκονται οι γίγαντες, όταν σηκώνεται κάθε είδους πρόβλημα, τι πρέπει να πεις. Ο Παύλος τι λέει. Διότι ξέρω ότι αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο μέσα μου θα το φτάσει μέχρι τέλος. Άρα εσύ σαν παιδί του Θεού, όταν έχεις την όραση αυτή που σου δίνει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να πεις ότι Κύριε, εσύ είσαι αυτός που με κάλεσες, το δικό σου όνομα άκουσα, τη θυσία σου γνώρισα, την αγάπη σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά είδα, το αίμα σου χύθηκε για τις αμαρτίες μου και τώρα θα με φτάσεις μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Και λέει, διαβάζω από τους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 1. Ακούνε τώρα τις 30 αυτές
λέξεις

0: των 10 κατασκόπων, οι οποίοι αποκάρδιωσαν το λαό όλο, και μόλις ακούν, λέει, και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνή αυτής, εβόησε και έκλαυσε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και όλοι πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Ααρών. Και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή, ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου. Ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. Και γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη ταύτην, να πέσουμε διαμαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών. Δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτον? Κοιτάξτε να δείτε τι βλέπουν. Καλύτερα να είμαστε στην Αίγυπτο. Καλύτερα να είμαστε σκλάβοι, καλύτερα να είμαστε δούλοι, καλύτερα να κουβαλάμε τους πλίνθους αυτούς για να φτιάχνει ο Φαραώ τις πυραμίδες. Καλύτερα εκεί παρά να είμαστε ελεύθεροι. Καλύτερα εκεί παρά να χρειαστεί να κάνουμε μάχη τώρα για να νικήσουμε. Τι έπαθε ο λαός μόλις έχασε το φως? Μπήκε φόβος μες στην καρδιά του και έσβησε η όραση. Αυτό που ο Θεός ήθελε να βλέπουν, που ήταν να κατακτήσουν τη γη, το έχασαν, τελείωσε, δια μιας. Βλέπετε τι κάνει ο φόβος, αδερφοί, μες στην καρδιά του ανθρώπου. Σου δίνει ο Θεός υποσχέσεις, σου δίνει επαγγελίες, σου λέει πράγματα μέσα στο λόγο του, τα οποία περιμένει να τα πιστέψεις, να τα πάρεις, να γεμίσει η καρδιά σου, να ζήσεις με αυτά. Και εσύ τι κάνεις? Μην συμβεί εκείνο, μην πάθω το ένα, μην πάθω το άλλο. Και δηλιάει η καρδιά σου και χάνεις το φως και τελείωσε. Ενώ ο Κύριος θέλει να βασίσεις τη ζωή σου πάνω σε όλα αυτά που σου έχει πει. Και κοιτάξτε, λέει στο 4, και έλεγε ο ένας προς τον άλλον, να κάνουμε αρχηγό, να επιστρέψουμε πίσω. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις τι ακούς. Πρέπει να προσέχεις τι σκέφτεσαι, τι δέχεσαι μέσα σου, τι πιστεύεις και τι λες. Και τι λες. Γιατί ανάλογα με όλα αυτά τα οποία ομολογείς, ανάλογα με αυτά θα δουλέψει και η όραση. Αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε όμως τι λέει ο Χάλεβ. Τι λέει ο Χάλεβ. Διαβάζω στο 6ο εδάφιο. Και ο Ιησούς του Ναβί και Χάλεβ ο Υιός του Εφωνή εκ των κατασκοπευσάντων τη γη διέσχισαν τα αιμάτια αυτών και είπων προς πάσα τη συναγωγή των ιών Ισραήλ λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτήν είναι γη αγαθή, σφόδρα, σφόδρα. Τι έβλεπαν? Αυτό που ο Κύριος τους είπε. Οι μεν έβλεπαν μία γη η οποία ήταν γεμάτη με γίγαντες και δεν μπορούσε να κατακτηθεί, και άλλοι τι έβλεπαν? Αυτή είναι καλή γη. Όπως ακριβώς μας την υποσχέθηκε ο Κύριος, κοιτάξτε τι λένε. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θα μας φέρει στη γη αυτή και θα δώσει αυτήν σε μας γη ρέουσα, γάλα και μέλι, μόνον μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' μας. Η σκέπη αυτών απεσήρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι μεθυμών. Μη φοβήστε αυτόν. Ξέρεις ότι μπορεί να βλέπεις το ίδιο πράγμα με διαφορετικά μάτια. Με διαφορετικά μάτια. Και να έχει άλλο αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, λέει στη Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, νομίζω είναι η Γένεση Β25. Γένεση κεφάλαιο δεύτερο εδάφιο 25. Λέει, ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ισχύνοντο. Δεν ήταν γυμνοί μέσα στην Εδέμο ο Αδάμ και η Εύα και δεν τους ένοιαζε, δεν είχαν ισχύνη. Γιατί? Δεν είχαν αμαρτία. Δεν υπήρχε αμαρτία. Λίγο μετά στο τρίτο κεφάλαιο, όταν έρχεται ο Όφης και πειράζει τον Αδάμ και την Εύα και πέφτουνε, μόλις αμαρτάνουν, τι κάνουν? Κρύφτησαν, λέει, γιατί είδαν ότι ήταν γυμνοί. Δηλαδή, πριν δεν έβλεπαν ότι ήταν γυμνοί. Δεν το βλέπαν. Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Η αμαρτία. Η αμαρτία έφερε σκοτάδι στα μάτια, σκοτίστηκαν τα μάτια και άρχισαν να βλέπουν το ίδιο πράγμα τελείως διαφορετικά. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Κύριος και μίλησε στον Αδάμ, τι είπε ο Αδάμ? του λέει, Αδάμ που είσαι, του λέει. Εδώ λέει, νύχθησαν οι μόλις έφαγαν, προσέξτε, πάμε στο 6. Λέει, και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν καλό εις τη βρώση και ότι ήταν αρεστό εις τους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώση. Τι έκανε η Εύα? Είδε. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Είδε αυτό που ο Θεός ήθελε να δει ή είδε αυτό που ο Όφης της είπε? Σήμερα οι άνθρωποι τι βλέπουν? Όταν πει σε κάποιον αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, τι θα σου πει? Τη γραφή διαβάζεις ή εσύ Ιαχωβά? Δηλαδή, όποιος διαβάζει τη γραφή είναι Ιαχωβάς. Μακριά. Αν είναι δυνατόν. Και οι χριστιανοί τι διαβάζουν? Διαβάζουν τη Μανίνα. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει Μανίνα πλέον. Τα χρόνια που ήμουν εγώ μικρός υπήρχε. Και η Κατερίνα και το αγόρι και ο Μπλεκ. Τι θα διαβάσουν οι χριστιανοί? Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης και στο στρατό, ξέρετε τι διάβαζαν τα παιδιά? Playboy. Και ήξεραν ότι εγώ διάβαζα την γραφή και μία μέρα μου έβαλαν από κάτω το κρεβάτι, κοιμόμουν στο κάτω το κρεβάτι και στα από πάνω μου έβαλαν ένα ανοιχτό Playboy. Γιατί νόμιζα να θα με πειράξουν. Ναι, εγώ σηκώθηκα, το έβγαλα, το έσκισα και το πέταξα. Ήταν σαν να τους είχα σκίσει 10.000 ευρώ. Γιατί το πέταξες, γιατί το έσκισες? Θησαυρός. Ενώ όταν διαβάζεις τη γραφή τι είσαι? Ερετικός. Ερετικός. Σας είπα για το άτομο αυτό που μου έλεγε ότι φοβάμαι να διαβάσω τη γραφή γιατί άμα τη διαβάσω μπορεί να πέσω σε αίρεση. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα σε φυλάξει από το να μην πέσεις στην αίρεση? Τι πρέπει να διαβάσεις? Ο Χριστός είπε μελετάτε τις γραφές γιατί σε αυτές θα βρείτε τη ζωή. Οπότε αν δεν ξέρω τι ο Θεός λέει, πώς θα διακρίνω αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό ή λάθος? Καταλαβαίνουμε. Και ανοίγει τα μάτια της η Εύα να δει αυτό το οποίο της λέει ο Όφης. Αντί να ακούσει αυτό που της είπε ο Κύριος, που της είπε δεν θα φάτε από αυτό τον καρπό. Δεν θα φάτε. Μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα φάτε. Ο διάβολος δεν τους είπε. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Άμα το φας, θα ανοίξουν τα μάτια σου. Ναι, αλλά τι θα δεις, άμα θα ανοίξουν τα μάτια σου? Θα γνωρίσεις το καλό και το κακό, θα το γνωρίσεις. Βλέπετε τι κάνει η λάθος όραση, Και λέει, τρώνε και λέει στο 7, και ανοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί και ράψαν τις φύλλας εκείς έκαμαν σε αυτούς περιζώματα. Πήρανε φύλλα σικιάς, η σικιά, τα φύλλα της σικιάς έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα έργα. Να κάνουμε καλά έργα για να καλύψουμε τους εαυτούς μας. Αν ήταν ο άνθρωπος να σώζεται, αδερφέ, με τα καλά έργα, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να ανέβει πάνω στο σταυρό. Δεν θα χρειαζόταν να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να γίνει αυτός αμαρτία για όλους εμάς. Θα κάναμε καλά έργα. Καταλαβαίνουμε. Και ράψαν περιζώματα, ράψανε φύλλα σικής για να μην φανεί η γύμνια τους. Και μετά έρθει ο Κύριος, φτιάξει στο 8, και άκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινό και κρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού. Και λέει πιο κάτω, εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ. Του μιλάει ο Κύριος του Αδάμ. Του μιλάει, του λέει, Αδάμ πού είσαι? Ο δε είπε, άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα διότι είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Κοιτάξτε τι πάθαινε ο άνθρωπος όταν βλέπει με λάθος μάτια. Όταν, γιατί ο άνθρωπος αδερφοί είναι φτιαγμένος να βλέπει κάτι. Όπως είμαστε φτιαγμένοι φυσικά να βλέπουμε, έτσι ο Θεός θέλει και πνευματικά να βλέπουμε κάτι. Και αν ο άνθρωπος δεν βλέπει πνευματικά, δεν μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Γιατί λέει ο Παύλος, να αποβλέπουμε στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Γιατί το λέει? Γιατί ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού, έχει ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο Χριστός, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, «Εωσού καταντήσουμε πάντες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δηλαδή, το μέτρο που μετράει τη ζωή μας, ποιος είναι? ο Χριστός. Και καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτιστεί η ζωή μας εξ ολοκλήρου. Το καταλαβαίνουμε. Πώς έχουμε παράδειγμα γνωστό σε όλους το μέτρο της στάθμης. Πώς χρησιμοποιείται όταν χτίζει ο χτίστης. Μπορεί ένας χτίστης να χτίσει χωρίς το μέτρο της στάθμης. Τι θα πάθει το χτίσμα. Θα πέσει. Γιατί είναι λίγο να ξεφύγει, θα πέσει. Και έχουμε τώρα το μέτρο, το οποίο καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτίσουμε τη ζωή μας. Εάν θες να δεις τι πρέπει να κάνεις σε καταστάσεις της ζωής σου, ποιο είναι το μέτρο που θα δεις. Εγώ. Ε. Τι λέει. Λέει ο προφήτης Ιερεμίας, λέει, επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου. Επικατάρατος. Σε ποιο βραχίωνα ζητάει ο Κύριος να στηριχτείς. Στο δικό του. Στο δικό του βραχίον. Γι' αυτό βλέπεις εκείνον, ώστε να γίνεις όπως είναι εκείνος, να μοιάσεις εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σε εκείνον έβλεπες, σε εκείνον ήθελε να μοιάσει, σε εκείνον ήθελε να ταιριάξει, γιατί πρέπει να γίνουμε σύμφωνα με αυτόν που είναι το πρότυπο, ώστε να μπούμε μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του. Το καταλαβαίνουμε. Και εδώ πέρα τώρα η Εύα το έχασε τελείως με τον Αδάμ. Και σαν αποτέλεσμα είχε να χαθεί για όλο το ανθρώπινο γένος. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Και έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για όλους εμάς, ώστε να αποκαταστήσει. Και λέει, ο Ιησούς του Ναβίγιο Χάλεβ, λένε, ψωμίον είναι δι' εμάς. Και μη φοβάστε, και λέει στο 10, και είπε πάσα η συναγωγή να λιθοβολήσω συν αυτούς με λίθους. Και η δόξα του Κυρίου φάνη πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου σε όλους τους ιούς Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, ένας λαός ο οποίος ο Θεός τι λέει να κάνουμε, να αγαπάμε και να ευλογούμε τους άλλους. Τι κάνανε μόλις τους είπε ο Ιησούς του Ναβίγιο Χάλεβ κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτοί ήθελαν, που δεν τους άρεσε. Να τους σκοτώσουμε. Να τους βγάλουμε τη μέση να τελειώνουμε. Τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε αυτό που είναι ο ίδιος. Ό,τι έκανα με τον Κύριο. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές. Τους είπε, ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Και στον κόσμο δεν θα έχετε ειρήνη, γιατί εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Έτσι είπε. Και αν σε μένα έκανα το χλωρό, πόσο μάλλον θα κάνουν σε εσάς τα ξερά. Αυτό τους είπε ο Κύριος. Οπότε στο ίδιο μονοπάτι, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπαίνει και ο Ιησούς του Ναβίου με το Χάλεβ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη και ήταν σταθεροί σε αυτό που ο Θεός τους είχε δώσει. Και λέει στο 22 εδάφιο, διαβάζω στους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 22. Επειδή πάντες οι άνδρες, ειδώντες τη δόξα μου και τα σημεία μου τα οποία έκαμω εν γη Αιγύπτο και εν τη ερήμο, μιλάει τώρα ο Κύριος στο Μωυσή, με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει. Ότι μέσα στην έρημο ο Θεός είχε τόσες επεμβάσεις φανερά στο λαό του, δηλαδή έβλεπαν τη δόξα του, έβλεπαν θαυμάσια, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα, πέρασαν από μέσα. Χτυπάει ο Μωυσής το βράχο, ανοίγει ο βράχος και ποτίζει 3,5 εκατομμύρια λαό. Έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Θέλουνε ψωμί να φάνε. Έριχνε ο Θεός κάθε μέρα για 3,5 εκατομμύρια λαό. Έριχνε μάνα από τον ουρανό και τους τάιζε. Ήθελαν κρέας. Έφερε ορτίκια και έφαγαν όλοι μέχρι που βγήκε από τα ρουθούνια τους, λέει. Έβλεπαν. Και περίμενε ο Θεός, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, τι να πούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας φτάσει μέχρι τέλους ο Θεός. Θα μας βοηθήσει να μπούμε και να πάρουμε την υπόσχεση, να πάρουμε την επαγγελία. Εσένα, σε μένα, σήμερα που διαβάζουμε αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να πούμε. Μπορεί να περνάω δυσκολίες, μπορεί να περνάω προβλήματα, μπορεί να έρχονται καταστάσεις, αλλά ο Θεός είναι μαζί μου και θα νικήσω, θα περάσω απέναντι. Θα κατακτήσω όλα αυτά τα οποία μου έχει πει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος. Βεβαίως δεν θα δουν τη γη την οποία όμως από τους πατέρας αυτών ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει δι' αυτήν. Τον δε δούλο μου Χάλεβ, επειδή έχαινε αυτό άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς, τούτον θα τον φέρω στη γη στην οποία εισήλθε και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτή. Τι είπε ο Θεός, τι είδε μες στην καρδιά του Χάλεβ, πιστότητα. Πιστότητα. Ο άνθρωπος αυτός άκουσε, πίστεψε και έμεινε σε αυτό που πήρε. Και ο Κύριος λέει, επειδή αυτός έχει άλλο πνεύμα, αυτός θα κληρονομήσει αυτή τη γη την οποία μπήκε. Και ο Κύριος του δίνει υπόσχεση. Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει. Κάθε υπόσχεση, κάθε λόγος που ο Θεός μας δίνει είναι μια υπόσχεση ώστε να γατζωθεί η καρδιά μας επάνω και να πιστέψεις και σε αυτό επάνω να σταθείς ώστε να μπορείς να ζήσεις. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό κάνει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Ζωντανός. Γιατί παίρνεις αυτό που σου δίνει στην κάθε σου ανάγκη, το πιστεύεις, στηρίζεις τη ζωή σου επάνω και ξέρεις ότι θα γίνει. Γιατί, ξέρετε γιατί. Γιατί ο Θεός είναι πιστός. Λέει να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και αυτό είπε και στον προφήτη Αβακούμ. Τι είπε. Λέει γράψε την όραση, θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε. Γράψε την όραση πάνω σε πινακίδιο. Και περίμενε, μπορεί να αργήσει, αλλά θα μιλήσει, δεν θα ψευθεί. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δίνει ο Κύριος υπόσχεση. Του δίνει υπόσχεση του Χάλεβ, όπως του λέει εδώ στον Μωυσή, του λέει στη γη αυτή την οποία εισήλθε θα την κληρονομήσει. Και πίστεψε ο Χάλεβ. Πήρε το λόγο, σαν παιδί. Ο Κύριος θέλει να, όπως διαβάζαμε τη γραφή, αν τη διάβασες όταν ήσουν ένα παιδί, διάβασέ τη τώρα με παιδική καρδιά και πίστεψέ τη. Γιατί το παιδί τι κάνει. Πιστεύει, δεν έχει εμβολή στο παιδί. Δεν έχει σκέψη να πει, άραγε αλήθεια είναι ή ψέματα. Όπως δεν έχει αμφιβολίες στο να εμπιστευτεί την ψυχή του στους γονείς του. Έχετε ποτέ κανένα παιδί να έρθει και να πει, μπαμπά πεινά, θα μου φέρεις να φάω. Ή μήπως σήμερα ο μπαμπάς μου μάλλον δεν θα μου φέρει να φάω. Δεν θα έχουμε φαΐ. Και να κλαίει, ω, δεν έχουμε φαΐ. Έτσι κάνανε. Μωυσή, πού μας έφερες. Σαν μωρά κλαίγανε. Με την κακή έννοια μωρά. Σαν μωρά. Και εδώ πέρα πιστεύει ο Χάλεβ, γεμίζει η καρδιά του με πίστη και περιμένει τώρα να λάβει την επαγγελία. Έχασε τη δύναμή του αδερφή. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Κύριος του είπε με τον Μωυσή ότι θα του δώσει αυτή τη γη την οποία πάτησε. 45 χρόνια. 45 χρόνια. Σκεφτείτε λίγο στα 44 και μισό χρόνια. Εμείς καμιά φορά διαβάζουμε και άμα δεν γίνει τώρα, τι παθαίνουμε. Ψέματα είναι. Αφού δεν έγινε τώρα, ψέματα. Και ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλεβ περίμενε 40, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 14, εδάφιο 5. Ιησούς του Ναβί 14:5. Τώρα έχει μπει μέσα στη γη Χαναάν και είναι η ώρα να διεκδικήσει την επαγγελία του, γιατί αυτό που ο Θεός σου έχει πει πρέπει να το διεκδικήσεις. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κάτι, το είπε ο Θεός, θα γίνει. Δεν είναι έτσι, γιατί από την άλλη μεριά τι έχεις. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ τι έπρεπε να κάνουν για να πάρουν την υπόσχεση. Να κατακτήσουν, έπρεπε να κάνουν μάχη. Και οι υποσχέσεις που ο Θεός έχει, έχεις από απέναντι ένα εχθρό, ο οποίος συνεχώς τι κάνει. Θέλει να σου βάζει εμπόδια, θέλει να σου βάζει προβλήματα και πρέπει να πολεμήσεις. Γι' αυτό ο Παύλος λέει και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο 5ο εδάφιο: «Καθώς προσέταξε Κύριος στο Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διαμήρασαν τη γη. Και προσήλθαν οι Ιούδα προς τον Ιησού εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν: Χάλευε ο Υιός του Εφωνή». 45 χρόνια. Θα μπορούσε να πει ο Χάλευ μετά τα 10 χρόνια, μετά τα 15, μετά τα 20, να πάμε 30, να πάμε σαν μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή να πει: πότε. Μου το είπε ο Θεός, πότε θα γίνει, βρε παιδί μου. Τι έκανε ο Χάλευ, το πέ. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε προς αυτόν Χάλευ ο Υιός του Εφωνή και Νεζαίος: «Συ εξεύρεις το λόγο τον οποίον ελάλησε ο Κύριος προς το Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή». Μόλις μπήκαν μέσα στη γη Χαναάν, τι είπε? Έρθε στον Ιησού του Ναβί και του λέει: «Ήσουν μάρτυρας σε αυτό το λόγο που ο Θεός μου είπε». Και είπε και για μένα και για σένα. Ήσουν μάρτυρας. Και λέει: «Ήμουν 40 ετών ηλικίας όταν με απέστειλε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή, για να κατασκοπεύσω τη γη και απήγγειλα προς αυτόν λόγο, ώστε σήτω εν την καρδία μου. Οι αδερφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετε μου, ενέκρωσαν την καρδιά του λαού. Αλλά εγώ ακολούθησα εντελώς Κύριο το Θεό μου. Και όμωσε». Τι σημαίνει και όμωσε? Ορκίστηκε. Ορκίστηκε ο Μωυσής την ημέρα εκείνη λέγον: «Εξάπαντος η γη την οποίαν επάτησαν οι πόδες σου θα είναι κληρονομία δική σου και τον γιο σου διαπαντός, διότι εντελώς ακολούθησες Κύριο το Θεό μου». Κοιτάξτε τι λέει ο Χάλευ στο 10. «Και τώρα ειδού ο Κύριος με εφύλαξε ζώντα καθώς είπε». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ο Θεός είπε τελείωσε. Τελείωσε. Είναι ναι και αμήν. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν πάνε να πέσουν τα βουνά, λέει, οι ουρανοί θα παρέλθουν και η γη. Οι λόγοι του Θεού μένουν στον αιώνα. Μένουν στον αιώνα. Και λέει: «Ο Κύριος με φύλαξε ζώντα καθώς είπε». Κοιτάξτε, τα 45 τάφτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. 45 χρόνια. Έχασε την πίστη του? Ξέρετε που ζούσε, πιστεύω? Θα ζούσε με, η καρδιά του θα ήταν σαν το μικρό παιδί μόλις του δίνεις την υπόσχεση. Τι περιμένει συνέχεια? Τι βλέπει μπροστά του? Να το πάρει. Του υπόσχεσαι να του δώσεις κάτι, θα σου πάρω αυτό. Τι σου λέει συνέχεια? Μάμε τα παιδιά μου όλη την ώρα. Μπαμπά, θα μου πάρεις αυτό? Θα στο πάρω. Μετά από 2 λεπτά, πότε θα μου το πάρεις? Πάμε να μου το πάρεις. Είπαμε θα το πάρουμε. Μέχρι και τώρα, όταν αλλάξει ο μήνας, να πάρω αυτό? Ναι. Την πρώτη του μήνα. Θα το πάρουμε? Είπαμε να αλλάξει ο μήνας, δεν είπαμε την πρώτη? Αμέσως. Και πιστεύω ο Χάλευ θα ζούσε με αυτή την καρδιά: «Κύριε, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την διεκδικώ μέχρι τέλους, θα μου τη δώσεις. Το είπες, δεν θα το αφήσεις». Θυμάστε την παραβολή της χείρας που πήγε στον άδικο κριτή, Τι έκανε όλη την ώρα? Δίκασε τη δίκη μου, δίκασε τη δίκη μου. Και ήταν άδικος κριτής. Δίκασε τη δίκη μου και λέει, παρόλο που είμαι ό,τι είμαι, για την ανέδειά της θα τη δικάσω. Γιατί? Δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Και ο Κύριος έτσι θέλει να στεκόμαστε μπροστά στις υποσχέσεις του. Αδερφοί, ο Θεός είναι ένας πατέρας πλούσιος, ο οποίος του αρέσει να δίνει τα παιδιά του. Το καταλαβαίνουμε? Του αρέσει να δίνει. Εδώ λέει στο Χάλευ: «Η γη που πάτησαν τα πόδια σου είναι δική σου, πάρτη». Και περίμενε ο Χάλευ 45 χρόνια και λέει τώρα: 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα μετρούσε ο Χάλευ. Τα μετρούσε. «Κύριε, το 2000 τόσο μου είπες έτσι. Περιμένω την υπόσχεσή σου. Περιμένω την εκπλήρωση του λόγου σου. Μου είπες αυτό, θα το κάνεις. Λέει ο λόγος σου αυτό. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Προσεύχομαι, σε πιστεύω, στέκομαι σε αυτό. Θα το κάνεις, θα το δω, γιατί είσαι πιστός». Ακριβώς έτσι έκανε. 45 χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος ελάλησε το λόγο τούτο προς το Μωυσή, όταν ο Ισραήλ επορεύεται στην έρημο και τώρα ειδού εγώ είμαι σήμερα 85 ετών ηλικίας και έτσι σήμερα είμαι δυνατός καθώς την ημέρα εκείνη όταν με απέστειλε ο Μωυσής. Κοιτάξτε τι λέει. Ως ήτο η δύναμής μου για πόλεμο, για να εξέρχομαι, να εισέρχομαι. Το ίδιο δυνατός είμαι. Και θέλω αυτό το οποίο ο Θεός μου υποσχέθηκε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 13. Ευλόγησεν αυτόν ο Ιησούς του Ναβί και έδωκεν εις το Χάλευ των ιών του Ιεφωνή τη Χευρώνης κληρονομία. Δια τούτο η Χευρών αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ, ιού του Ιεφωνίου του Κινεζαίου, έως την σήμερα, προσέξτε, διότι, για ποιο λόγο την πήρε, διότι εντελώς ακολούθησε Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Λέει, δια τούτο η Χευρών αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ. Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του αρφή. Θα τον εκπληρώσει το λόγο του. Αυτό που έχει πει ο Θεός θα γίνει, ας να χαλάσει γη και ο ουρανός, θα γίνει, γιατί ο Θεός είναι πιστός σε ό,τι έχει πει. Θα εκπληρώσει στο ακέραιο. Κοιτάξτε, ο Μωυσής που ζούσε. Διαβάζω την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Ξέρουμε όλη την ιστορία του Μωυσή, ε. Είχε διατάξει ο Φαραώ να σκοτώνουν τα αγόρια που γεννιότανε των Εβραίων και ήταν όμορφος, τον θύλασε η μαμά του και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει άλλο, τον έβαλε μέσα στον Νείλο. Και εκεί τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και τον έκανε γιο της. Και λέει τώρα στο 24, λέει, διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαραώ. Γιατί? Όταν λέμε τώρα, η Αίγυπτος στην εποχή εκείνη ήταν κοσμοκρατορία. Έτσι, ο Φαράω ήταν κοσμοκράτορας, δηλαδή ήταν αρχηγός όλο τον κόσμο επάνω. Αυτό ήταν η Αίγυπτος. Και ο Μωυσής ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και έρχεται ο Μωυσής και λέει, αρνούμε να ονομάζουμε γιος της κόρης του Φαραώ. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο τράβηξε το Μωυσή περισσότερο? Κοιτάξτε τι λέει. Προκρίνας, δηλαδή τα μέτρησε στη ζυγαριά και αποφάσισε περισσότερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει στο 26, κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Πει κανείς, καλά βρε Μωυσή, πας καλά. Εδώ σου δίνεται όλο το βασίλειο της Αιγύπτου. Σου δίνονται όλοι οι θησαυροί της Αιγύπτου. Και εσύ προτιμάς να περνάς κακουχίες με έναν λαό ο οποίος είναι υποδουλωμένος, αντί να έχεις τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ε, αν ήταν κάποιος σήμερα, τι θα έλεγε?
2: Καλώς.
1: Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει. Έβλεπε όλο αυτό το οποίο είχε ο κόσμος να του δώσει, γιατί αυτό είναι. Αυτό το οποίο του έδινε η Αίγυπτος, να σκεφτούμε σήμερα τι έχει ο κόσμος να δώσει στους ανθρώπους, τι τους δίνει. Τι τους δίνει, ε? Θα περάσεις ωραία μα είσαι νέος. Θα πας εκεί μέσα στη φασαρία, θα αναβοσβήνει τα φώτα, θα στραβωθείς, θα πιείς, θα μεθύσεις, θα γίνει το κεφάλι σου καζάνι. Θα σας μιλάω από τη δική μου εμπειρία όταν ήμουνα μέσα σε όλο αυτό. Ε? Και ξυπνούσες το πρωί και δεν ήξερες τι σου γινόταν. Δεν ήξερες. Θυμάμαι μια φορά, δεν συνηθίζω να τα λέω αυτά γιατί μου τα λένε τα παιδιά μου μετά, καλό παιδί ήσουνα, και ήμουνα 15 χρονών και με έχει πάρει ένας ο οποίος είχε μαγαζί δίπλα στο μαγαζί της μητέρας μου και πήγαμε στα μπουζούκια. Και μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Και ήπια ένα μπουκάλι μόνος μου. Μέχρι που κοιμήθηκα πάνω στο τραπέζι. Και μετά βέβαια είχαμε και όλα τα επακόλουθα πάνω στο τραπέζι. Και μετά για να με πάνε σπίτι είχα κρεμάσει το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και με χτυπούσε ο αέρας. Διασκέδαση. Διασκέδαση. Και εδώ λέει ο Μωυσής προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει όλα τα πλούτη της Αιγύπτου. Κάτσε βρε παιδί μου. Ο Μωυσής για να το κάνει αυτό, πάνω απ' κάτι έβλεπε. Τι έβλεπε, κοιτάξτε τι λέει. Είχε όραση. Λέει, διότι, διαβάζω στο 26, στο δεύτερο μέρος, διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Τι έβλεπε. Υπακούω στον Κύριο και αυτός έχει να μου δώσει μεγαλύτερα από αυτά. Μεγαλύτερα. Διαπίστεως άφησε την Αίγυπτο. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλιά. Δεν φοβήθηκε το Φαραώ, ο οποίος ήταν, είπαμε, κοσμοκράτορας. Και άφησε την Αίγυπτο, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Αμήν. Τι έκανε δηλαδή ο Μωυσής, τι έβλεπε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Τον αόρατο έβλεπε το Θεό, τον έβλεπε με πίστη. Με πίστη. Και λέει, ενεκαρτέρισε. Κοίταξε στο λεξικό τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ενεκαρτέρισε. Λέει, καρτερώ σημαίνει είμαι σταθερός. Υπομονετικός. Υπομένω με καρτερικότητα. Αντέχω. Υποφέρω. Εμένω εις το να πράττω κάτι. Έχω αιμονή και αντοχή. Δηλαδή, ο Μωυσής έβαλε τον εαυτό του εκεί πέρα και λέει τελείωσε, εδώ θα επιμένω με όλη μου την καρδιά. Και δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο Φαραώ, τι θα πει η Αίγυπτος ολόκληρη. Τι με νοιάζει, τι βλέπω, τι περιμένω. Αυτά. Περιμένω αυτά, η ψυχή μου θέλει αυτά. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι ο Κύριος θα σου δώσει αιώνια δόξα και ευλογία. Έχει και εδώ στιγμή να σου δώσει δόξα και ευλογία. Ο Μωυσής βέβαια μέσα στην πορεία αυτή πέρασε δυσκολίες. Έπρεπε να περάσει πολλά, γιατί είχε να κάνει με ένα λαό που κουβαλούσε μαζί του, ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος. Ξέρετε τι σημαίνει σκληροτράχυλος. Ο σκληροτράχυλος είναι αυτός του οποίου ο τράχυλος είναι σκληρός και δεν μπορείς να τον βάλεις κάτω από ζυγό, δηλαδή να υπακούσει. Να του πεις, κοίτα, το καλό σου είναι αυτό, κάν το. Τι θα πει, σαν το γαϊδούρι. Μουλάρι, γαϊδούρι, ποιο είναι από τα δύο που τσιτώνει. Όχι, όχι, δεν το κάνω. Με τέτοιους ανθρώπους είχε να κάνει. Και πέρασε μέσα από δυσκολίες, πέρασε μέσα από προβλήματα, αλλά μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τα προβλήματα, ο Μωυσής τι έβλεπε. Τον αόρατο έβλεπε, η όρασή του ήταν εκεί, δεν άλλαζε. Κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 32, λέει ο Παύλος, αναφέρεται στη μνήμη σας τις πρώτερες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους χερούς, κατά τους οποίους, το κάνω μετάφραση έτσι, το λέω πιο απλά, κατά τους οποίους αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε μεγάλο αγώνα παθημάτων. Αυτό είναι για όλα τα παιδιά του Θεού, περνάνε μέσα από δυσκολίες. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις. Τους κοροϊδεύαν. Το σημαίνει θεατριζόμενοι. Τους έκαναν θέατρο δηλαδή. Τους κοροϊδεύαν. Πότε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων. Δηλαδή είτε αυτοί είτε εμένα με κοροϊδεύαν, είτε κοροϊδεύαν τη Σοφία και εγώ ήμουν μαζί με τη Σοφία και σύμπασχα μαζί της. Και στεναχωριόταν η Σοφία, στεναχωριόταν και εγώ για όλη την κατάσταση της κοροϊδείας. Αυτό λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει στο 34. Διότι δείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Δηλαδή, θες να μου πεις, Παύλο, ότι έχω εγώ ένα σπίτι, ωραίο, βίλα, ένα ωραίο αμάξι και έρχονται κάποιοι και μου τα παίρνουνε γιατί εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτό ακριβώς θέλει να πει. Αυτό ακριβώς. Τους έδιωχναν τους χριστιανούς και τους έπαιρναν τις περιουσίες. Επειδή ήταν χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο. Και λέει ο Παύλος, προσέξτε, λέει, δεχτήκατε, πώς. Μου πήρανε το σπίτι, μου πήραν τα λεφτά. Έτσι κάνανε. Οι Άγιοι. Λέει, με χαρά. Όπως όταν έπιασαν τον Πέτρο και τον έδιναν μες στη συναγωγή, του είπαν να μην μιλάει σε αυτό το όνομα. Να μην γυρίσει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και βγήκε έξω ο Πέτρος, τι έκανε. Χαιρότανε, λέει, γιατί έπαθε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Χαιρότανε. Και εδώ λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Θα πει κανείς, καλά, αυτοί οι χριστιανοί είναι πολύ παράξενοι. Παράξενη ράτσα. Παράξενη κατηγορία ανθρώπων. Να τους δέρνουν να χαίρονται, να γελάνε. Γιατί πάθαν για τον Κύριο. Να τους παίρνουν τα υπάρχοντα και να γελάνε. Να δέχονται με χαρά. Για ποιο λόγο, αδερφοί. Προσέξτε, οι χριστιανοί δεν είναι μαζοχιστές. Βαράτε με και σκλαίω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν συμβεί κάτι για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τι θα κάνεις. Κοιτάξτε, τι έβλεπα. Λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύρωντες, κάτι ξέρεις. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί του Θεού μόνο αν βλέπει αυτό που ο Θεός θέλει να βλέπει μπροστά του. Που είναι ποιο? Τα αιώνια. Λέει, εξεύροντες, ξέροντας ότι έχετε στους εαυτούς σας περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Μπορεί κανείς αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα μέσα στην παρουσία Του να στο πειράξει? Εδώ στη γη μπορεί να γίνει σεισμός, να πάει το σπίτι κάτω. Μπορεί να πτωχεύσει τράπεζα, να φύγουν τα λεφτά άμα έχεις μέσα. Μπορεί να χαλάσει συνταγή, να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερα και να μην σου δώσουν την επιδότηση. Αυτά μπορεί να συμβούν. Μπορεί να γίνει το νόμισμα να υποτιμηθεί και να χάσει την αξία του, και εκεί που σήμερα είσαι πλούσιος, αύριο να είσαι τίποτα. Εκεί όμως δεν μπορεί να αγγίξει κανένας. Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, καθώς εμείς μένουμε πιστοί σε εκείνον, αδερφοί, αυτό δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Και αυτό έβλεπαν οι Άγιοι. Κύριε, για σένα περνάμε δυσκολίες, για σένα περνάμε προβλήματα. Εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους και αυτά που έχεις εκεί είναι ένδοξα. Ευχαριστώ, Στέλιο. Είναι ένδοξα. Αυτό έβλεπαν. Έχουμε περιουσία στον ουρανό, καλύτερη και διαμένουσα. Κοιτάξτε, μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, η οποία έχει, τι έχει? Μισθαποδοσία. Μεγάλη. Δηλαδή ο Κύριος τι κάνει? Περνάνε τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, μέσα από προβλήματα, μέσα από δυσκολίες. Όταν θλίβονται μέσα στον κόσμο, νομίζετε ότι ο Κύριος δεν θλίβεται? Νομίζετε ότι ο Κύριος δεν το βλέπει αυτό και θα σε ευλογήσει? Ο Παύλος λέει, η προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται σε εμάς, λέει, καθ' υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Αιώνιο. Δεν φεύγει αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα απολαύσουμε όλη τη δόξα του, αδερφοί. Όλη τη δόξα του. Κοιτάξτε τι λέει στο 36. Και θέλω να το βάλουμε μέσα μας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να σταθούν μέχρι τέλους. Διότι έχετε χρίαν, τι σημαίνει χρίαν? Ανάγκη. Διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Σου λέει, κοίτα, μη χάνεις την υπομονή σου, μη χάνεις την πίστη σου, μείνε. Μείνε, γιατί αυτό που ο Θεός είπε θα γίνει. Θα γίνει μέχρι τέλους. Και λέει ο Παύλος, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Μα γιατί εμένα μου συμβαίνουν αυτά? Σας είπα την προηγούμενη φορά, μέσα στην ζωή μας, μας έχει πει ο Θεός, μας δίνει όλες τις ευλογίες και μας λέει όλο το τέλος. Το τι θα συμβεί διάμεσα, μας το λέει όλο? Δεν μας το λέει. Μας δείχνει πράγματα, μας ανοίγει πράγματα. Καθώς περπατάμε και ανεβαίνουμε και τον γνωρίζουμε περισσότερο, μας δείχνει να καταλάβουμε πράγματα. Αλλά δεν σου λέει τι θα γίνει σε κάθε βήμα της ζωής σου. Μην πατήσεις το πόδι σου, γιατί θα στραμπουλήξεις. Σε αφήνει να βαδίσεις πνευματικά με πίστη. Με πίστη. Και περιμένει ο Θεός από σένα, βαδίζοντας με πίστη, να μένεις πιστός αυτά που σου έχει πει. Γιατί εκεί είναι η ευλογία. Και εκεί θα λάβεις. Και σου λέει μετά στη ζωή, μέσα καθώς θα ζεις, θα είναι όλα ρόδινα. Πείτε μου, αδερφοί, για όλους τους ανθρώπους. Ας πάρουμε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους χριστιανούς, για αυτούς που δεν ξέρουν τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε και μέσα στη ζωή του ήταν όλα ρόδινα? Να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι, και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι είναι, τα έχουν όλα, μιλάω για χρήμα και τα λοιπά, Αυτοί είναι οι οποίοι ζουν μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι, μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, μέσα στην... η καρδιά τους είναι, δεν ξέρουν πού να σταθούν, ζουν μέσα στη θλίψη, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα φάρμακα. Διαβάζω, τυχαίνει καμιά φορά να δω στο ίντερνετ καμιά είδηση και λέει για τους... μιλάει κάποιος διάσημος. Ο ψυχολόγος μου. Κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου και πάω πολύ καλά. Και εγώ κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου.
2: Αμήν.
1: Τον Ιησού.
2: Αμήν.
1: Και η ψυχή μου δεν έχει πρόβλημα, γιατί την ψυχή δεν την ξέρει κανείς καλύτερα από αυτόν. Σε αυτόν μπορείς να ανοίξεις, να του πεις, να βρεις τις απαντήσεις σου, να βρεις τη λύση στα προβλήματά σου. Αν ήταν να ήμασταν φτιαγμένοι για να φτιάχνεται η ψυχή μας παίρνοντας φάρμακα, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Γιατί λέει, διότι, κοιτάξτε λέει στο 37, διότι έτει ο λίγον καιρό και θα έλθει ο ερχόμενος και δε θα βραδύνει, θα έρθει. Αμήν. Θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Διαβάζω Ψαλμούς κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, προφητεύει ο Δαβίδ για το Μεσσία. Για τον Χριστό, κοιτάξτε τι λέει. Εδώ είναι την ώρα που περνάει ο Κύριος όλη τη δυσκολία. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη εισαλευθώ. Τι έβλεπε ο Κύριος μέσα σε όλη τη δυσκολία? Έβλεπε ο Χριστός, αδερφοί. Έβλεπε. Και ήξερε, λέει στο κατά Ιωάννη, μιλάει, λέει, ξέροντας, λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να περάσει. Τα ήξερε ο Χριστός. Από πού τα ήξερε? Τα διάβαζε μέσα στις γραφές. Διάβαζε τις γραφές και ήξερε όλα αυτά μέσα από τα οποία θα περνούσε. Και λέει, ξέροντας όλα αυτά τα οποία θα περνούσε. Και δεν μιλάμε τώρα για το σταυρό ή να του τρυπούσαν τα χέρια. Τότε ήταν ένα μαρτύριο το οποίο θα τέλειωνε. Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε ο Χριστός να αντέξει? Το να αποχωριστεί από το Θεό, το να φύγει ο Θεός από μέσα του και να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο της κόλασης επάνω στο σταυρό για όλους εμάς. Γιατί έπρεπε εκεί να σηκώσει την αμαρτία σου, την αμαρτία μου, μέχρι τέλους. Αλλά για να το περάσει αυτό, ένας τρόπος υπήρχε. Κοιτάξτε τι λέει. Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μην σαδευτώ. Έβλεπε τον πατέρα καθώς ήταν μέσα σε αυτή τη δυσκολία και αυτό στήριζε την καρδιά του για να μην σαλευτεί. Ξέρετε τι σημαίνει για να μην σαλευτεί? Για να μην χαθεί και πέσει και γλιστρήσει και πέσει πνευματικά. Και λέει, για δια τούτο. Για ποιο? Γιατί είχε τον Κύριο ενώπιον του διαπαντός. Εκ δεξιών. Έβλεπε τον πατέρα συνέχεια. Το εκ δεξιών με τι έχει να κάνει, είπαμε? Με θέση εξουσίας. Ήξερε ότι ο πατέρας είναι μαζί του, δεν θα τον αφήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει. Μπορεί να έμπαινε μέσα στον τάφο, να πήγαινε η ψυχή του κάτω, αλλά ο πατέρας τι θα έκανε? Θα τον ανέστενε, θα τον έβγαζε. Λέει, δια τούτο, εφράνθη η καρδία μου και αγαλίασε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Χριστός μπορούσε να πει, πατέρα, και το σώμα μου στο παραδίδω, και η καρδιά μου και το στόμα μου τι κάνει? Χαίρεται. Δηλαδή, περνάς μέσα από την ώρα αυτή, περνάς μέσα από την κόλαση, έχεις εναντίον σου το διάβολο, τους δαίμονες και τι κάνεις? Ψάλλεις. Εφραίνεσαι στον Κύριο με χαρά. Εμείς όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες τι κάνουμε? Πότε μπορείς να ψάλλεις μέσα στη δυσκολία, έχεις το πρόβλημα? Όταν βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου. Όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι εκεί, σε αγαπάει, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, το λέει. Σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη μου, είσαι δικός μου και αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Σε αγαπάω, στο λέει, τόσο πολύ σε αγάπησα, ώστε έδωσα το γιο μου να πεθάνει για σένα πάνω στο σταυρό για να σε κερδίσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Και ξέροντας αυτό και βλέποντας αυτό μέσα στη δυσκολία, τι λες? Ο Θεός μου θα με βγάλει. Μα περνάω πολλές δυσκολίες. Από πολλές θα σε βγάλει. Μα περνάω πάρα πολλές δυσκολίες. Από πάρα πολλές θα σε βγάλει, από όλες θα σε βγάλει και θα σε βάλει. Θα σε φτάσει μέχρι τέλους μέσα στη δόξα του. Μέσα στη δόξα του. Γιατί είναι αυτή η υπόσχεσή του. Κοιτάξτε τι λέει. Θα αναπαυθεί η σάρξ μου με ελπίδα. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να δει διαφθορά. Τι ήξερε ο Χριστός? Ο Πατέρας δεν θα αφήσει την ψυχή μου μέσα στον Άδη. Θα με αναστήσει. Αυτό τι μου λέει, αδερφοί? Ότι δεν έχω κανένα λόγο σαν παιδί του Θεού να φοβάμαι τίποτα ακόμα, ούτε το θάνατο. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι τρέμουν. Αν ένας άνθρωπος είναι σόφρον και τα σκεφτεί, πείτε μου, υπάρχει κανένας πάνω στη γη ο οποίος να έζησε πάνω στη γη αιώνια? Όλοι έρχονται και φεύγουν. Και φεύγουν. Η γη είναι να ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις, και ανοίγεις την άλλη πόρτα και βγαίνεις. Και όμως οι άνθρωποι τι κάνουν? Τι θα έπρεπε να κάνουν? Θα έπρεπε για αυτό το βάδισμα, αυτό το περπάτημα που θα περάσουν μέσα από αυτό το σπίτι που λέγεται ζωή, να προετοιμάσουν την ψυχή τους να είναι έτοιμοι, ώστε όταν ανοίξει η άλλη πόρτα και βγουν από την άλλη μεριά να ξέρουν πού θα πάνε. Αντίθετα, οι άνθρωποι τι κάνουν? Θα πεθάνω. Θα πεθάνεις κάποια στιγμή. Αν φτάσουμε ζωντανοί την ώρα αυτή που ο Κύριος θα μας αρπάξει, όπως λέει ο λόγος του, λέει ότι θα αρπάξει ζωντανούς την ώρα που θα έρθει, όσους είναι ζωντανοί. Αλλά όσοι εν Χριστώ πέθαναν με πίστη, λέει ο Παύλος, να μην λυπόμαστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Να μην λυπάσαι. Γιατί? Ο Μωυσής, ο Αβραάμ πέθαναν κι αυτοί. Πέθαναν. Πέθαναν. Και ο Δαβίδ πέθανε. Και ο Μωυσής πέθανε. Και ο Αβραάμ πέθανε. Και ο Ηλισσέ πέθανε. Και οι προφήτες πέθαναν. Και ο Πέτρος πέθανε. Και ο Ιωάννης πέθανε. Άρα εσύ και εγώ, εάν ο Θεός, όπως ψάλαμε τον ύμνο, και αν θέλει τη θύρα αυτή να διαβώ, τι θα πω? Γιατί εγώ να μην ζήσω εδώ αιώνια στη γη επάνω? Έτσι θα πω. Λέει, και αν θέλει, έλεγε ο ύμνος, τη θύρα αυτή να διαβώ, στην ψυχή μου και πάλι θα πω. Τι θα πω? Ψυχή μου, εμπιστεύσου σε αυτό. Και ξέρετε τι είναι ο θάνατος? Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι. Φεύγει, εκείνη την ώρα που αφήνει ο άνθρωπος την τελευταία του πνοή, φεύγει η ψυχή και το πνεύμα του και πάει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι. Και μεταβαίνεις μέσα στην αιωνιότητα που εκεί ούτε φάρμακα θες, ούτε πονάει μέσα σου, ούτε πονάνε τα πόδια σου, ούτε έχεις θλίψεις, ούτε στεναχώρεις, ούτε πεινάς, ούτε δίψας. Ούτε σε νοιάζει αν θα πάρει επάνω η ΔΕΗ, αν θα πάρει το ρεύμα, εάν θα πάνε τα σιτηρά καλά λόγω του πολέμου ή δεν θα πάνε. Δεν σε νοιάζει. Είσαι μέσα στη δόξα, είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Παύλος λέει, σε μένα, λέει, συμφέρει σε μένα να πέλθω για να είμαι με το Χριστό. Και ξέρετε τι λέει? Διότι είναι πλέον, λέει, πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Σου λέει, δοκιμασίες, ξυλιές περνούσε ο Παύλος, και ήρθε το Ευαγγέλιο, τον χτυπούσαν. Χίλια δύο πράγματα περνούσε, δυσκολίες. Σου λέει, καλύτερα να είμαι στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα. Αλλά λέει, το να μείνω και να συμπαραμείνω με εσάς είναι καλύτερο για εσάς, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό λέει, ξέρω ότι θα μείνω. Δηλαδή, του το έλεγε ο Παύλος, πιστεύω, και ήταν η καρδιά του λίγο κρύα. Τι να μην πάω στον ουρανό, να μην βρεθώ μέσα στη δόξα του Θεού, να μην είμαι εκεί αιώνια. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Άκουε την ομολογία ενός. Ενός ο οποίος είχε πεθάνει ο άνθρωπος και προσευχήθηκαν και αναστήθηκε. Και το πρώτο πράγμα που είπε, ξέρετε ποιο ήτανε? Γιατί με φέρατε πίσω? Γιατί με φέρατε πίσω? Ενώ οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουνε? Να πάρουμε χάπια για το ένα, χάπια για το άλλο, να ζήσουμε περισσότερο. Άλλοι τι κάνουνε? Μεταφέρουνε, πώς το λένε, κάνουνε κύτταρα, το ένα, το άλλο, πάνε κάνουν μπότοξ. Βλέπεις, ξέρω εγώ, άνδρες οι οποίοι είναι 80 χρονών και τους βλέπεις και νομίζεις, ο άνθρωπος όταν είναι με τον Κύριο, αδερφή, είναι ήσυχος. Όπως λέει αυτός ο ύμνος που ψάλλουμε, ψάλαμε που λέει «Εμπιστεύσου ψυχή μου σε αυτόν». Σας έχω ξαναπεί, αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική το 1700 τόσο, δικηγόρος, η γυναίκα του με 4 κορίτσια και τα βάζει στο πλοίο να πάνε στην Αγγλία και να πάει μετά και αυτός αφού δεν έλεγε τις δουλειές του. Και το πλοίο βούλιαξε και πνιγήκανε όλοι. Και έβγαλε αυτό τον ύμνο. Και τι λέει, η ψυχή μου θα εμπιστευτεί στον Κύριο. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αδερφή. Ξέρετε πώς. Μόνο όταν βλέπει με πίστη αυτά που ο Θεός του έχει πει. Και έχει γατζωθεί η ψυχή του σε αυτά και τα πιστεύει με όλο του το είναι. Με όλο του το είναι. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτό, αδερφή. Κοιτάξτε, είδαμε τον Χάλευ και το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ πώς ζούσε. Θα πεθάνουμε, γιατί δεν μας άφησε στην Αίγυπτο. Ο Χάλευ πώς ζούσε. Έχω μια υπόσχεση, θα την κατακτήσω. Θα την κατακτήσω μέχρι τέλους. Οι υπόλοιποι όλοι μείνανε μέσα στην έρημο, πέθαναν. Ο Χάλευ μπήκε μέσα στη γη Χανάν. Ποια καρδιά ήταν αυτή η οποία τελικά ήταν κερδισμένη. Ο Χάλευ. Έβλεπε τίποτα με τα φυσικά μάτια. Τίποτα. Ήτανε ο Ιορδάνης απέναντι η γη με γίγαντες. Με γίγαντες. Και έχει να κάνει στη ζωή σου. Θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν δυσκολίες. Δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός μια ζωή χωρίς προβλήματα. Αλλά τι σου λέει. Με εμένα θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και θέλεις αυτό να μείνουμε. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δίνει ο Κύριος μια παραβολή, αδερφοί, σχετικά με... Μας μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος βρήκε σε ένα χωράφι, ένα πολύτιμο θησαυρό. Και τι έκανε, λέει? Πήγε και πούλησε τα πάντα και έκανε τα πάντα για να αγοράσει το χωράφι, να βρει το θησαυρό αυτό. Αυτός είναι ο Ιησούς, αδερφοί. Και σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, λέω, γιατί ο λαός του Θεού να είναι μέσα σε τέτοια κατάσταση του να μην γνωρίζει τον Λόγο, να μην γνωρίζει τον Κύριο. Γιατί λέτε? Έχουμε καταλάβει τι θησαυρό ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Και αν δεν τον πάρεις, σαν πολύτιμο Μαργαρίτη, που σύμφωνα με την παραβολή είναι ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει κάποιος, δεν μπορείς να... Δεν μπαίνεις μέσα να σκάψεις βαθιά για να βρεις όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει κρυμμένους και να τους πάρεις για τη ζωή σου. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν μέσα στα προβλήματα, γι' αυτό ζουν μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη θλίψη και σε χίλιες δύο καταστάσεις, ενώ μπορούν να ζουν ελεύθεροι όταν πάρουν την αποκάλυψη του Λόγου. Και θυμάστε, μιλήσαμε αρκετά για τη μετάνοια και θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο. Και είχα πολύ υλικό ακόμα για τη μετάνοια, αλλά ήθελα να πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, είναι η αρχή για την ευλογία. Τόσο η μετάνοια είναι η ευλογία στη ζωή μας, τόσο όταν πιστεύουμε και ερχόμαστε στον Κύριο, όσο και για το υπόλοιπο της ζωής μας που θα ζήσουμε πάνω στη γη. Γιατί από εκεί ξεκινάει η Βασιλεία του Θεού. Από τη μετάνοια. Και πιστέψτε με, όπως ο Θεός ήθελε, ο Ισραήλ, όταν δέχτηκε τον Κύριο, η επιθυμία του ήταν από την αρχή αυτός να είναι ο λαός, ο καλεσμένος, τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιούσε να φέρει το φως του πάνω σε όλα τα έθνη της γης. Εάν δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος δεν ήταν η επιθυμία του να τραβήξει η ιστορία τόσο πολύ. Αν και τα έχει όλα δει προκαταβολής κόσμου, όμως το ρολόι του Θεού σταμάτησε όταν ο Ισραήλ μπήκε σε απίθεια. Και έγινε αυτό όταν σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Και κάθε φορά όταν ο Θεός μετρούσε την ιστορία, σταματούσε το ρολόι όταν ο λαός του Θεού απομακρυνόταν από τον Κύριο. Αλλά η αρχική επιθυμία του Θεού ήταν αυτός ο λαός, ο κεχρισμένος, να είναι φως στα έθνη. Όσο ήταν αυτή η επιθυμία του Θεού, άλλο τόσο η επιθυμία του Θεού είναι να ζήσουμε εμείς μέσα στην πληρότητα της δόξας, στην πληρότητα της παρουσίας του, απευθείας μόλις τον δεύτερο. Σήμερα από ζωές θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από τη ζωή ενός ανθρώπου, από τις πράξεις του, για να δούμε πώς ένας άνθρωπος άλλαξε τη γενιά ολόκληρη, άλλαξε την ροή ενός έθνους και έκανε ο Κύριος με αυτόν θαυμάσια εξαιτίας ενός ανθρώπου. Ο Κύριος θέλει να σώσει, αδερφοί, πλήθη. Αμήν. Αλλά τι τον νοιάζει, λέτε? Έχει πρόβλημα ο Θεός, θα λέγαμε, εάν κάποιος του κάνει μούτρα να μην μπορεί δίχως? Λέει, εάν, λέει, εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες να με δοξάσω. Δεν μας αγαπάει, κάνει υπομονή μαζί μας, εργάζεται, γιατί η αγάπη του είναι στραφή αλλού. Βλέπουμε στον Ισραήλ. Τους ξαναφέρει, αλλά για αυτούς τότε ο Θεός τους έκλεισε την πόρτα, τους είπε τέρμα, και ξεκίνησε να δουλεύει ο Θεός με τα έθνη. Βλέπετε, ο Θεός δεν δεσμεύεται από μας. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι δεμένος με αγάπη διαθήκης, αλλά υπό αυτή την έννοια που σας λέω, όταν ο άνθρωπος κλείνει και κρατιέται μακριά από αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει και να κάνει μέσα στη ζωή του, ο Θεός τι κάνει? Θα βρει κάποιο καλύτερο. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να μας ξυπνήσει καθώς ο χρόνος τελειώνει. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα βασιλιά, τον Εζεκία, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ακόμα και των λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει στο Λουκά κεφάλαιο 12, εδάφιο 31, λέει ο Κύριος, «Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί». Έτσι έζησε ο Εζεκίας. Ζήτησε τη Βασιλεία του Θεού. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, θα δούμε, το θρόνο, η καρδιά του ήταν απορροφημένη στα πράγματα του Κυρίου. Πιστός, και όπως και το όνομά του σημαίνει, ο Θεός έχει ενισχύσει, αυτό σημαίνει Εζεκίας, από την πρώτη στιγμή δόθηκε με όλη του την καρδιά στον Κύριο. Και θα δούμε τι κατάφερε, αδερφοί. Για μας σήμερα θα δούμε, γιατί ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε ανάλογα πράγματα. Και διαβάζω από τη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1. Λέει,

του μηνός εισήλθον στον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες. Και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Λέει και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Δεν είχε περάσει πολλή ώρα στο θρόνο ο Εζεκίας πριν δώσει το διάταγμα το οποίο έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Μόλις βγήκε. Η κατάσταση, αδερφοί, στο λαό του Θεού την περίοδο εκείνη ήταν αξιοθρήνητη. Αν υπάρχει λέξη να την ονομάσουμε είναι αυτή, αξιοθρήνητη. Οι πόρτες του ναού ήταν κλειστές, οι ιερείς είχαν αφήσει την υπηρεσία τους, δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν, ο λαός δεν έκανε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε, δεν έφερνε τα δέκατα και οι ιερείς έπρεπε να και οι Λεβίτες να αφήσουν το ναό και να ψάξουν να βρουν δουλειές για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Σταμάτησαν οι θυσίες και ήταν όλα το κακό στο χειρότερο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν λίγο πριν από τον βασιλιά Άχαζ. Θα δούμε. Αλλά έρχεται ένας άνθρωπος, ο Εζεκίας, να κάνει αποκατάσταση σε όλα αυτά τα οποία είχαν χαθεί. Ένας άνθρωπος. Και λέει στο 4. Αλφα χρονικών 29:4. Λέει και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτες και συνήγαγε αυτούς εις την Ανατολική πλατεία και είπε προς αυτούς ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου διότι οι πατέρες μας παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν θυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση και εισηρηγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας, διότι ιδού οι πατέρες ημών έπεσον διαμαχαίρας και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις αιχμαλωσία. Βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο καταστρέφει. Έστρεψαν οι άνθρωποι, λέει, τα νότα τους στον Κύριο και ήρθε κρίση επάνω στους, στον Ισραήλ. Και οι γη και οι θυγατέρες και οι γυναίκες, όλοι που πήγαν στην αιχμαλωσία. Ο Θεός δεν θέλει ο λαός του να είναι αιχμάλωτος, αδερφοί. Ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ελεύθερος. Αμήν. Από κάθε δεσμό. Και λέει ο Εζεκίας, τώρα λοιπόν έχω εν την καρδία μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Ο Εζεκίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν απασχολημένος, αδερφοί, με το έργο. Στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 31, εδάφιο 21. Στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών των Θεών αυτού, έκανε αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδού του. Καρδιά. Λέει, σε ό,τι έργο άρχισε να κάνει, στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών το Θεό του, το έκανε με όλη του την καρδιά και ο Θεός τον ευώδωνε. Μας λέει επίσης για τον Εζεκία. Διαβάζω τη Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 18, εδάφιο 5. Λέει, «Επικύριον το Θεό του Ισραήλ ήλπισε». Και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ των προ αυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριον, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε σε αυτό. Δεν στάθηκε ποτέ κανένας σαν τον Εζεκία. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Κοιτάξτε τι λέει. Γιατί προσκολήθηκε στον Κύριο. Ξέρεις ότι η επιθυμία του Θεού είναι να είσαι

0: προσκολλημένος μαζί του. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δηλαδή, ο Θεός σε θέλει, καθώς ζεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην καθημερινότητά σου και περπατάς και είσαι στη δουλειά σου, είσαι όπου είσαι, όποιος σε βλέπει, τις πράξεις σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου, οτιδήποτε, τι να βλέπει? Τον Κύριο. Είτε είσαι εσύ, είτε είναι ο Κύριος, είναι το ίδιο, το ένα και το αυτό. Γιατί έχεις προσκοληθεί μαζί του και είσαι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Αυτό κατάλαβε ο Ζωικίας. Λέει, προσκολήθησε τον Κύριο και δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Μ' αρέσει αυτό, αυτή η έκφραση. Λέει, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος πήγαινε μπροστά και ο Ζωικίας τι έκανε? Από πίσω ακολουθούσε συνέχεια. Από όπισθεν αυτού δεν απομακρύνθηκε καθόλου ο Ζωικίας. Κύριε, τι θέλεις? Από πίσω. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία έκανε σύμφωνα με το γεγραμμένο ο Ζωικίας. Δεν απομακρύνθηκε, λέει, από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές του που ο Κύριος προσέταξε εις το Μωυσή. Και το πιο σημαντικό, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Αμήν. Θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας? Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, αδερφοί. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Θεός δεν μας αφήνει. Το θέμα ποιο είναι? Εμείς. Εμείς δεν προσκολόμαστε, εμείς δεν ακολουθούμε όπισθεν του, εμείς δεν φυλάττουμε τις εντολές του. Και ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει για να κάνει τα εξαίσια του. Και κοιτάξτε, ήρθε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας που ήταν κοσμοκρατορία και μπόρεσε να ελευθερώσει το λαό του και να ζήσει έξω από τη δουλεία. Στους βασιλείς, στα βιβλία των βασιλέων, αδελφοί, των χρονικών, τα βιβλία αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι επανάληψη το ένα του άλλου. Στα βιβλία των βασιλέων έχουμε την ιστορία των βασιλέων και του Ισραήλ και του Ιούδα, ενώ στα βιβλία των χρονικών έχουμε την ιστορία των βασιλέων του Ιούδα, επειδή συνδέονται με τον ναό και τον οίκο του Κυρίου. Και το Πνεύμα το Άγιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή τους όλων αυτών, οι οποίοι σημάδεψαν με την αφιέρωσή τους την ιστορία. Και κάποιοι από τους βασιλιάδες αυτούς έφεραν μεγάλη ευλογία, κάποιοι έφεραν μεγάλη καταστροφή, αλλά η συμπεριφορά τους πάντα ήταν συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τον οίκο του Κυρίου, με τον ναό τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, γιατί αυτό ήταν το κέντρο για κάθε Ιουδαίο, για κάθε θεοσεβή Εβραίο. Αυτό ήταν το κέντρο, ο ναός. Όλη τους η ζωή ήταν αφιερωμένη, δοσμένη γύρω από τον ναό και αυτό που ο Κύριος τους καλούσε συνέχεια να κάνουν εκεί. Για εμάς σήμερα λέτε, γιατί η ζωή μας είναι συνέχεια στραμμένη γύρω από την Εκκλησία και τους Αγίους? Ε? Μα όλη την ώρα στην Εκκλησία, μα όλη την ώρα στην Εκκλησία. Ελπίζω να είμαστε όλη την ώρα στην Εκκλησία. Αμήν. Το ελπίζω. Και στους Αγίους. Και την περίοδο εκείνη ο Θεός σήκωσε φοβερούς προφήτες, όπως ήταν ο Ισαΐας, όπως ήταν ο Σιέ, ο Μιχαίας, οι οποίοι υπηρέτησαν την καρδιά του Θεού στις εποχές του βασιλιά Εζεκία, αλλά όχι μόνο στη δική του βασιλεία, και στον Ιωθάμ και στον Άχαζ υπηρέτησαν. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε, να ψάξουμε, να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προφητείες έγιναν δεκτές από τους τρεις αυτούς βασιλιάδες. Γιατί στα χρόνια που βασίλεψαν, ο Κύριος σήκωσε τους προφήτες και έδωσαν και στους τρεις προφητείες. Αλλά πώς δέχτηκε ο καθένας? Βλέπετε, σας έχω ξαναπεί, ο λόγος που ακούγεται είναι ο ίδιος για όλους. Δεν αλλάζει. Ό,τι ακούς εσύ, ακούει και αυτός που κάθεται δίπλα σου. Αλλά ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί το πώς αφήνεις το λόγο να πέσει μέσα σε αυτή την καρδιά είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει και θα έχει πρώτα αντίκτυπο στη δική σου ζωή και μετά και στον υπολείπον. Για τον Εζεκία, ο λόγος του Θεού που ασχολιότανε, δηλαδή ο Κύριος ήρθε, του μίλησε και τους έδειξε ποια ήταν η αιτία για την οποία ο Θεός τους άφησε και ήρθε προειδοποίηση για το τι θα γινόταν εάν δεν μετανοούσαν. Και ο λόγος αυτός τον άγγιξε τον Εζεκία, αδερφοί. Τον ενδιέφερε. Ξέρετε πόσο τον άγγιξε. Διαβάζω από τον Ιερεμία 26 κεφάλαιο εδάφιο 19. 100 χρόνια μετά. 100 χρόνια μετά από τον Εζεκία στέκεται ο Ιερεμίας και προφητεύει στον Ιούδα. Και κοιτάξτε τι λέει. Τι λένε οι πρεσβύτεροι του Ιούδα. Λέει, μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και πας ο Ιούδα σε θανάτωσαν αυτόν. Δεν εφοβήθη τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε περί του κακού το οποίο ελάγησε κατημών. Εμείς λοιπόν θέλουμε προξενήσει μέγα κακό κατά των ψυχών μας. 100 χρόνια μετά και η συμπεριφορά του Εζεκία είχε τέτοιο δυνατό αντίκτυπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε μιλούσαν και έλεγαν για το δικό του παράδειγμα, για το παράδειγμα του βασιλιά Εζεκία, 100 χρόνια μετά. Και εάν θέλουμε να δούμε το κακό, αυτό που λέει θα προξενήσουμε μέγα κακό, ήταν η κρίση για την οποία ο Θεός μίλησε με τον προφήτη Μιχαία. Και η προφητεία, η μαρτυρία αυτή των πρεσβυτέρων δείχνει ότι αυτό το οποίο έκανε ο Εζεκίας έφερε μετάνοια. Έφερε μετάνοια σε ένα ολόκληρο λαό για την αποφασισμένη κρίση. Τι ήταν αυτό που οδήγησε, αδερφοί, στην αναζωπήρωση του Εζεκία. Γιατί εδώ μιλάμε για αναζωπήρωση. Για τη φωτιά, η οποία πριν είχε σβήσει. Αυτό που έφερε την αναζωπήρωση είναι ότι ο Εζεκίας άκουσε το Λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το ξαναπούμε. Άκουσε το Λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το θέμα δεν είναι το να ερχόμαστε. Το να ερχόμαστε είναι το ένα βήμα. Το πιο σημαντικό. Γιατί αν δεν έρθεις δεν θα ακούσεις. Αλλά μετά, το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό του πρώτου σημαντικού είναι αυτά που θα ακούσεις, κατά πόσο θα τα εφαρμόσεις. Και για μας σήμερα, αδερφοί, εάν θέλουμε αναζωπήρωση, αυτό είναι το μυστικό. Να αφήσουμε το λόγο να πέσει σε μια καλή γη, να μάθουμε μέσα από το λόγο την καρδιά και το νου του Κυρίου και να κάνουμε το θέλημά Του. Έννοιες οι οποίες να κάνουμε το θέλημά Του. Γενική έννοια, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά, αλλά ξεκίνει από την καθημερινότητά σου, από τα πιο απλά. Διαβάζω Β' Βασιλείων 15:32. Λέει, «Εν το δευτέρο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσε ο Ιωθάμ, Υιός του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήταν όταν εβασίλευσε και εβασίλευσε 16 έτη στην Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτρυπ του Σαδόκ και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου». Λέει όμως το 35, «Πλην». Οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός ακόμα θυσίαζε και θυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους. Δεν ήτανε, ο ίδιος δεν ήτανε ειδωλολάτρης, ο Ιωθάμ. Αλλά όμως δεν πήγε κόντρα σε αυτό το οποίο έβλεπε. Δηλαδή δεν καταλάβαινε τη σημασία του να καθαρίσεις αυτό το οποίο ο Θεός το θεωρεί προσβλητικό. Για τον Κύριο οι υψηλοί τόποι ήταν μια παγίδα για το λαό. Ήταν, θα λέγαμε, ατιμωτικό, γιατί αυτού το έκαναν τα έθνη. Και το επέτρεψε να παραμείνει. Σήμερα πώς το λέμε? Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μην είμαστε και τόσο ακραίοι. Δεν πειράζει. Άφησε το παιδί. Ή άφησε τον ένα, άφησε τον άλλο. Να μην το σκανδαλίσουμε. Να μην το χάσουμε. Τον έχεις χάσει ήδη. Έχει χαθεί ήδη. Η Εκκλησία γενικά έβαλε μέσα στην Εκκλησία τη ροκ μουσική για να τραβήξει τους νέους. Δηλαδή, βάλαμε το διάβολο για να φέρει τους νέους οι οποίοι είναι μέσα στη βασιλεία του διαβόλου. Πού? Στην Εκκλησία. Υπάρχουν στο εξωτερικό, οι εκκλησίες κάνουν, ξέρετε, και μπαρ για τους χριστιανούς νέους. Για να μην πηγαίνουν στα μπαρ του κόσμου, να πηγαίνουν στα χριστιανικά μπαρ. Πλην, λέει, οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησα. Δεν αφηρέθησα. Αλλά η κορύφωση της αποστασίας ήρθε από τον Άχαζ μετά. Λέει, διαβάζω Β Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφιο 22. Λέει, και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησε στον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και κοιτάξτε τι έκανε, λέει, και εθυσίαζε εις τους θεούς της Δαμασκού. Τους πατάξαντες αυτό. Ήρθαν οι Σύριοι, τον πάταξαν και τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούν αυτούς, σε αυτούς θα θυσιάσω να βοηθήσουν και μένα. Κοιτάξτε ένα σκεπτικό. Ε? Γιατί εμένα να μου πηγαίνουν όλα στραβά. Από τότε που πίστεψα έχω το ένα, έχω το άλλο. Ενώ ο κόσμος, ό,τι είδε και ο Ασάφ, στον 73ο ψαλμό, ο κόσμος του πάνε όλα καλά. Άρα τι θα κάνω εγώ, ό,τι κάνει και ο κόσμος. Αυτό έκανε ο Άχαζ. Θα θυσιάσω σε αυτούς, επειδή βοηθήσαν τους εχθρούς για να βοηθήσουν και εμένα. Εκείνοι όμως, λέει, στάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Δηλαδή, το να θυσιάζει ο άνθρωπος σε άλλους θεούς, και σήμερα βέβαια οι χριστιανοί δεν θυσιάζουν σε άλλους θεούς με το να προσφέρουν θυμία, μα αλίμονο αν κάναμε τέτοια πράγματα, έτσι, ή να προσκυνούσαμε είδωλα, αλλά θυσιάζει σε άλλους θεούς όταν παίρνεις άλλα πράγματα και τα κάνεις θεούς και τα λατρεύεις. Αφού και ο κόσμος κάνει έτσι, τι να μην το κάνουμε κι εμείς. Και συνήθρισε, λέει στο 24, ο Άχαζ, τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκαμεν σε αυτόν θυσιαστήριο εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, τις έκλεισε. Και αυτή ήταν η κατάσταση της γης. Οι άνθρωποι λάτρευαν τους θεούς των Συρίων. Και λέει στο 25, και εν πάση πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε Κύριο το Θεό των πατέρων αυτού. Βλέπετε, τι κατάσταση και τι καταστροφή μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου. Και το λέω όλο αυτό για μας, γιατί θέλω να δούμε τι ευλογία μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου, εσένα. Και βλέποντας όλο αυτό, μας δίνει ο Λόγος του μια φοβερή εικόνα για την καρδιά και τις αποφάσεις του Εζεκία. Διαβάζω Β' Βασιλέων κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Έρχεται, είναι ο Άχαζ, ο οποίος σηκώνει, αφήνει τους υψηλούς τόπους, θυμιάζει ο λαός εκεί πέρα, λατρεύει τους θεούς των Συρίων, κλείνει τον ναό του Κυρίου, κάνει θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ και ο λαός λατρεύει είδωλα. Και σηκώνει ο Θεός τον Εζεκία μετά και λέει, αυτός αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεσύντριψε το χάλκινο νόφι, τον οποίο έκαμε ο Μωυσής. Θυμάστε, τον είχε κάνει στην έρημο όταν τους δάγκωναν τα φίδια. Του είπε ο Κύριος, φτιάξε ένα χάλκινο όφι, βάλ τον ψηλά και όταν δαγκάνει κάποιον το φίδι, όταν βλέπει σε αυτό τον όφι, δεν θα πεθαίνει. Και τι έκανε ο Ισραήλ, καθώς έβλεπε όλα τα έθνη να κάνουν, πήρε το χάλκινο όφι και τον έκανε, τον προσκυνούσε. Τον προσκυνούσε. Και τον πήρε ο Εζεκίας και τον κατεσύντριψε. Διότι έως των ημερών εκείνων, οι ιοί του Ισραήλ θυμίαζαν εις αυτόν και κάλεσαν αυτόν νεουσθάν. Τι λένε σήμερα οι άνθρωποι, εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα, προσκυνάμε το πρόσωπο. Και ποιος σου είπε ότι ο Θεός θέλει να προσκυνάς το πρόσωπο. Ο Κύριος είπε, Κύριε το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Αμήν. Εκεί τελειώνουν όλα. Αμήν. Δεν με νοιάζει τι άλλο κάνεις. Και λέει στη συνέχεια το μυστικό της ζωής του, το 5ο εδάφιο. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θέλω να χτυπήσει μες στην καρδιά μας, αδελφοί. Λέει, επί Κύριο το Θεό του Ισραήλ ήλπισε. Και δεν εστάθη μετά αυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ των προαυτού. Διότι προσεκολήθη στον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Τι είναι αυτό που πρέπει να ποθήσει η Εκκλησία σήμερα? Αυτό είναι το μυστικό. Λέει, να προσκοληθείς τον Κύριο. Να προσκοληθείς, να μην απομακρυνθείς, να φυλάξεις τις εντολές. Αυτό έκανε πάντα όλη η εκκλησία του Κυρίου. Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν το Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ώστις ελθών και ειδών τη χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκκίνη πάντας. Προσέξτε τι παρακινούσε. Να εμένουν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο. Και αυτό έκανε ο Ζεκίας σε όλη του τη ζωή. Η σταθερότητα ποτέ δεν έφυγε από πάνω του. Ξεκίνησε με τέτοιο ζήλο, έκανε τέτοια αποκατάσταση και όλα τα χρόνια της βασιλείας του συνέχισε με τον ίδιο ζήλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό! Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, η φωτιά που ο Θεός κατέβασε μέσα στην καρδιά του, τη διατήρησε ο Ζεκίας για όλη του τη ζωή. Γιατί προσκολήθηκε, λέει, στον Κύριο και δεν εξέκλεινε από όπισθεν αυτού φυλάτων τις εντολές του. Κράτησε τις εντολές, κράτησε το λόγο και ο λόγος του Θεού κυβέρνησε τη ζωή του, αδελφοί. Την κυβέρνησε. Και ποιες ήταν οι συνέπειες? Λέει στο 7. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Και ήτο ο Κύριος μεταυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο. Όπου και αν πήγαινε, τι γινότανε? Ο Κύριος ήταν μαζί του. Τον θέλουμε, αδελφοί, τον Κύριο μαζί μας? Πρέπει να προσκοληθώ, να μην ξεκλίνω από ξοπίσω του καθόλου. Και όπου και αν στραφείς θα ευημερήσεις. Θα ευημερήσεις. Και να δούμε τώρα λίγο, να πάμε στο 29 κεφάλαιο. Να δούμε τι έκανε από το πρώτο εδάφιο, είπαμε. 29, β' χρονικών 29.1. Λέει, ο Εζεκίας εβασίλευσε ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αβιάθι, γάτρου του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και επισκεύασεν αυτές. Η πρώτη πράξη του βασιλιά Εζεκία. Η πρώτη πράξη του σαν βασιλιάς. Άνοιξε τις πόρτες αυτές οι οποίες είχαν περάσει τέτοια ταλαιπωρία. Οι πόρτες του ναού του Κυρίου. Και ρωτάω, οι πόρτες με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την καρδιά. Με την καρδιά. Την οποία ο άνθρωπος την έχει κλειστή. Αυτή είναι η πόρτα, αδερφοί. Εδώ είναι η πόρτα. Μέσα. Και οι καρδιές μας όταν είναι κλειστές και δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι εργασίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, πώς θα είναι ο οίκος μέσα όλος? Ερείπιο. Ερείπιο. Όταν κρατάς την καρδιά σου κλειστή στον Κύριο, όταν επιθυμείς να κάνεις τα δικά σου πράγματα, να ζήσεις όπως εσύ θες, μέσα η ζωή πώς θα είναι? Και αμέσως με τις πράξεις αυτού του ανθρώπου επηρεάζονται τα πάντα. Αμέσως αλλάζουν όλα, λέει, και εισήγαγε τους ιερείς, τους λεβίτες και συνήγαγε αυτούς στην ανατολική πλατεία. Τους συνήγει, τους μάζεψε όλους. Αδερφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Εάν είσαι ψυχρός με μισή καρδιά, εάν είμαι ψυχρός με μισή καρδιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Αν είμαι γεμάτος με φωτιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ζεστοί, να είμαστε γεμάτοι με τη φωτιά, να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε, γεμάτοι με θέρμη σε ό,τι μας ζητάει να κάνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τους μιλάει, τους λέει στο πέμπτο εδάφιο και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε. Αγιάστε τώρα και αγιάσετε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Βλέπετε, είχε τέτοιο πόθο μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα ήθελε. Σαν να τους λέει, ό,τι είναι που του Θεού δεν του αρέσει, τι πρέπει να κάνει, να κάνετε, να το εξαφανίσετε αμέσως. Εσείς θα το καθαρίσετε, τους λέει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Μήπως αρέσει? Ξέρετε πώς μοιάζουν, καμιά φορά πώς μοιάζει ο άνθρωπος? Σαν το γουρουνάκι. Αυτό το μικρό, το συμπαθητικό, ξέρετε τα μικρά, όχι αυτά τα μεγάλα τα θηρία, τα μικρά μικρά, στη Γαλλία 17ο, 18ο αιώνα τα είχαν όπως έχουν τα σκυλάκια. Τα δένανε με κορδέλα, τα βγάζανε βόλτα. Το οποίο γουρουνάκι το πλένεις, το καθαρίζεις, το φτιάχνεις και μετά μόλις το αφήσεις, πού θα πάει?
2: Στη λάσπη
1: θα πάει. Αμέσως θα πάει στη λάσπη. Αμέσως. Ο Εζεκίας αυτό δεν το άντυχε. Κάποιοι μπορούσαν να ζουν με τις λάσπες, αλλά ο Εζεκίας δεν το άντεχε. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν αντέχει οτιδήποτε μυαρό. Γι' αυτό μας ζητάει να καθαρίσουμε τον οίκο του. Ποιος είναι ο οίκος? Εμείς. Εμείς. Και ποιος θα το κάνει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω για σένα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να κάνει αυτή τη δουλειά για κάποιον άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στο θέλος σου. Και εννοείται βέβαια, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο του Θεού, μιλάμε για τον κάθε ένα από μας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά το θέλος σου είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου. Εγώ μπορώ να μιλήσω, μπορώ να σε προτρέψω, μπορώ να σε παροτρύνω, αλλά το τι θα κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, ποιανού είναι η υπευθυνότητα? Κοιτάξτε, ο Παύλος τι λέει. Διαβάζω Β' Κορινθίους 7 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Μα εγώ δεν την καταλαβαίνω τη γραφή. Ο Θεός τι με θέλει να κάνω? Ορίστε. Υπάρχει πιο φανερή αποκάλυψη να την καταλάβεις τι είναι αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις? Τι λέει? Εκπληρούντες, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και λέει, πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, το πρώτο τελευταίο. Λέει, κοιτάξτε τι μας ζητάει, λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρήστετε, λέγει Κύριος, και μην αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Σου λέει ο Κύριος, είδα, εγώ δεν σε θέλω να είσαι μαζί με τον κόσμο. Λέει, σας στέλνω να είστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είστε εκ του κόσμου. Δεν είσαι εκ του κόσμου. Να αισθάνεσαι όμορφα με ό,τι κάνει ο κόσμος, να αισθάνεσαι άνετα με κάθε ακαθαρσία, να μπορείς να ανοίγεις τηλεόραση, να βλέπεις ό,τι αηδία, ό,τι βρωμιά, να είσαι μια χαρά όλα εντάξει. Ο Κύριος τι λέει? Εξέλθετε, λέει. Εάν είσαι κάπου που γίνεται κάτι που σε πειράζει, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Θα κάνω λίγο υπομονή. Όχι, δεν θα κάνεις υπομονή. Το καλύτερο είναι βάλτο στα πόδια. Και αν θες να δεις το παράδειγμα, δες το Ιωσήφ. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Μόλις ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε. Ο Ιωσήφ ήταν όμορφος, πανέμορφος νέος. Και κάθε μέρα τον ήθελε και περισσότερο μέχρι που τον πέτυχε μόνο του. Ο Ιωσήφ δεν έκατσε να παίζει με την αμαρτία. Θα κάνω υπομονή. Λέει, και το ημάτιο του άφησε και το βάλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Και αυτή είναι η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε στην αμαρτία, αδερφή. Δεν θέλει ο Θεός να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν θέλει να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν έχεις καμία περισσότερη δύναμη ή περισσότερη ισχύ από ό,τι είχε ο Δαβίδ ο οποίος ήταν αυτός που ήταν και ο ίδιος έπεσε στην πορνεία και αμάρτησε. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω, ούτε είμαι, γι' αυτό πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Ναι, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, τι να το κάνεις. Βγάλε το, καλύτερα να εισέλθει μονόθεσμο στη Βασιλεία του Θεού, παρά και με τα δύο μάτια σου να πας σούμπιτο στην κόλαση μέσα. Βγάλε το καλύτερα, λέει. Εξέλθετε και εγώ θα σας δεχθώ. Θέλουμε να μας δεχθεί ο Θεός, αδερφή. Λέει, και θέλω είστε πατήρ σε εσάς και εσείς θέλετε είστε ήμου και θυγατέρες, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα εξέλθετε από αυτήν την ακαθαρσία και εγώ θα σας δεχθώ και θα είμαι σε εσάς ο Θεός ο Παντοκράτορας. Και εσείς θα είστε τα τέκνα μου, η γη μου και οι θυγατέρες μου. Και αφού τελειώνει αυτό, συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο και λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί αυτές τις επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Να εξέλθεις από την αμαρτία, να αφήσεις το σκοτάδι, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Κύριο και να γίνει ο Θεός σου και εσύ να είσαι ο γιος του και η θυγατέρα του. Και όταν λέει ο Θεός να γίνει ο Θεός σου, σημαίνει ότι κάνει κουμάντο αυτός. Εσύ δεν είσαι ο Θεός του, δεν είσαι εσύ ο Θεός να κάνεις το κουμάντο και ο Θεός να είναι ο βοηθός σου όποτε εσύ θες, όπως θες και όταν θες. Ο Θεός είναι αυτός ο πατέρας και εσύ είσαι γιος του ή θυγατέρα του. Και λέει, αυτή είναι η επαγγελία που έχουμε και γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Μακριά από τους μολυσμούς της σάρκας. Ποιοι είναι οι μολυσμοί της σάρκας? Βάλε κάθε σαρκική αμαρτία. Κάθε σαρκική αμαρτία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σάρκα σου. Και λέει μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Η ειδωλολατρεία. Το αντί να λατρεύεις τον Κύριο, λατρεύεις οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι λατρεύουν το σώμα τους. Κάποιοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Κάποιοι λατρεύουν τη φήμη τους. Κάτι έχουν να λατρεύουν. Κάποιοι λατρεύουν το χρήμα. Κάποιοι την οικογένεια. Βάλε ό,τι θες. Τιδήποτε. Έχουν μέσα τους. Είναι γεμάτοι με αυτό. Και ο Κύριος λέει, καθάρισε τη σάρκα σου και το πνεύμα σου. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μολυσμένος στο πνεύμα μέσα, ο μολυσμός του πνεύματος θα βγει και έξω. Θα μολύνει και έξω. Και ο Κύριος δεν θέλει να προσκυνάς οτιδήποτε άλλο, μόνο εκείνον. Και εμείς τώρα είμαστε στη δική μας γενιά να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Εζεκίας, αδερφή, στη δική του γενιά. Αλλά εδώ είναι η διαφορά, δεν περιμένεις τον άλλο. Πρέπει να εργαστώ εγώ. Περίμενε ο Εζεκίας, τι θα έκαναν οι ιερείς. Περίμενε, όχι. Αυτός ξεκίνησε και όλοι οι άλλοι μετά ακολούθησαν. Αυτός ξεκίνησε. Πρέπει εγώ να δουλέψω. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Λέει, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάση συναφίας των συνεργούντων μελών κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή. Πώς αυξάνεται, λέει, το σώμα, η οικοδομή του Χριστού. Τι λέει? Κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Μπορεί εγώ να κάνω τα πάντα και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Θα γίνει η δουλειά, αδερφή. Δεν αυξάνεται το σώμα όταν ενεργεί ένα μέλος. Πρέπει όλα τα μέλη να δουλεύουν και το κάθε μέλος να δίνει την ενέργειά του. Αμήν. Και ρωτάω, εμείς την ενέργειά μας πού τη δίνουμε? Θα τη δώσουμε στο σώμα του Κυρίου. Ο Εζεκίας καθάρισε το ναό από όλα όσα δεν ήταν του Θεού. Και ο οίκος του Θεού σήμερα αποτελείται από όλους τους αγαπητούς ανθρώπους του Θεού. Αμήν. Όλοι μας. Αμήν. Αγαπητοί ανθρώποι του Θεού. Και αυτή είναι η επιλογή του Θεού. Αλλά επιπλέον μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. το σώμα μας. Και μας ζητείτε, αδερφοί, να καθαριστεί αυτός ο ναός από κάθε μολυσμό. Ό,τι είναι που υπάρχει μέσα πρέπει να φύγει. Μας ζητάει ο Θεός να έχουμε μια άγια συνεχή συνήθεια στην ψυχή μας μέσα, να κρίνουμε και να αποκηρύσουμε αυτό που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν αρμόζει σε εκείνον. Από εκεί αρχίζει ένας οπύρος. Από όταν ο άνθρωπος ερευνάει με το λόγο την καρδιά του και ό,τι βλέπει ότι δεν αρμόζει, τι κάνει, θα το πετάξει έξω. Μα είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τον Κύριο το να θέλεις να κρατήσεις το χαρακτήρα σου όπως είναι. Μα μου αρέσει αυτό. Ωραία, αν σε φθείρει, τι θα κάνεις, θα το κρατήσεις. Θα το κρατήσεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μολύνει, ο Κύριος θέλει να το βγάλεις έξω από το ναό του. Αλλιώς θα μπορείς να είσαι όπως τον Ιωθάμ. Τι έκανε? Ευσεβής. Έπραξε το ευθές. Αλλά οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Και ήρθε ο Άχαζ μετά, ο οποίος έβαλε και τα θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά και έκλεισε και τις θύρες του ναού και έστρεψε όλο το λαό μέσα στην ιδωλατρία. Εντάξτε, το θέμα δεν είναι, αδερφοί, μία αμαρτία. Ή εντάξει, αυτό που κάνω τώρα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Το θέμα είναι το τι καταστροφή φέρνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, την οποία αυτή η μία αμαρτία στρέφει την καρδιά να είναι εντελώς διαφορετικά από εκεί που ο Κύριος τη θέλει να είναι. Γιατί πόσες αμαρτίες χρειάζονται για να καταστραφεί ο κόσμος? Για πείτε μου. Μία. Ήρθε η σωτηρία, έρχεται σε όλους. Μία απήθεια. Μία απήθεια. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν χρειάζεται να βάλεις τόνους προζημιού μέσα στην εκκλησία για να καταστραφεί η εκκλησία. Πόσο χρειάζεται? Λίγη. Λίγη. Ξέρεις τι κάνει αυτή η λίγη? Παγώνει την καρδιά σου. Παγώνει την καρδιά σου και χαλάει τα πάντα μέσα. Και εκεί που είσαι και θέλεις να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, έρχεται αυτή η παγωνιά και σβήνει τη φωτιά και ησυχάζεις και όλα καλά. Όλα καλά. Η αναζωπήρωση από εκεί ξεκινάει. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται να κρατήσουν μέσα τους τίποτα το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλο αυτό. Διαβάζω Β' Χρονικών 29:6. Λέει ο Εζεκίας, διότι οι πατέρες μας παρηνόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειψαν αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Τι έκανε ο Εζεκίας? Ειλικρινή ομολογία της αμαρτίας και επιστροφή. Αυτό έκανε. Μετανόησε. Η αμαρτία δεν ήτανε κάποιου ξένου. Λέει, ο λαός μας παρηνόμησε, έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, έσβησε τους λίχνους. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα. Μιλήσαμε για τις πόρτες. Είπαμε, οι θύρες του οίκου έχουν να κάνουν με την καρδιά. Για πείτε μου, αδερφοί, οι λίχνοι με τι έχουν να κάνουν που σβήνονται μόλις κλείσουν οι πόρτες? Ναι. Λέει ο Κύριος για τους λίχνους να είναι οι λίχνοι και όμενοι. Το πνεύμα μας, το οποίο ο Θεός το θέλει δικό του να είναι για Αυτόν, και κλείνει η καρδιά και μαζί κλείνει, σβήνουν και οι λίχνοι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Απαγορεύεται να μιλήσεις, μην τυχόν και στενοχωρηθεί κανείς, μην τυχόν και τον πειράξουμε. Μα αν είναι μια περίπτωση να αλλάξει, πώς θα αλλάξει? Μόνο να ακούσει, ο άνθρωπος την αλήθεια. Εάν του χαϊδεύεις τα αυτιά, έχουν φτάσει άνθρωποι σήμερα σε άλλο Ευαγγέλιο. Σκεφτόμουν τη ζωή του Ιακώβ. Πώς ήταν η ζωή του Ιακώβ? Τον ρωτάει, όταν αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ, ποιος ήταν ο άρχοντας της Αιγύπτου, και έστειλε τους αδερφούς του και φέρανε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ στέγεται μπροστά στον Φαραώ και του λέει ο Φαραώ, πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Ιακώβ, τι απάντησε. 130 χρονών ήταν. Λέει, λίγες ημέρες της ζωής μου και κακές. Να πει κανείς, πω, αρνητική ομολογία. Να τα σκεφτείτε λίγο τη ζωή του. Βγαίνει δεύτερος. Ήθελε την ευλογία. Χρησιμοποιεί λάθος τρόπο να την πάρει. Και κάνει, λέει ψέματα στον πατέρα του, τυφλός, ο Ισαάκ, του λέει ψέματα και πάει ο αδερφός του, ο Ισαάκ, την κυνηγάει να τον σκοτώσει. Και φεύγει κακήν κακός. Και πάει στην Παδάν Αράμ και βρίσκει αυτό τον Άγιο, το Λάβα. Και μπαίνει κάτω από τη δούλεψή του. Και αγαπάει τη Ραχήλ, βλέπει τη Ραχήλ, την αγαπάει. Δουλεύει για τη Ραχήλ 7 χρόνια να την πάρει. Και τη βραδιά του γάμου, καλυμμένη η νύφη με το πέπλο, του δίνει ο καλός Λάβαν τη γυναίκα του και αφού γίνεται ο γάμος και μπαίνουν την πρώτη νύχτα του γάμου, σκεπασμένη η νύφη, ξυπνάει το πρωί ο Ιακώβ και τι βλέπει δίπλα του. Τα μάτια της ήταν ασθενή. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η Λία, αλλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσε ο Ιακώβ. Και μετά, γιατί με απάτησες, λέει στο Λάβαν, εδώ τα έθιμα αυτά είναι. Πρώτα η μεγαλύτερη, μετά η μικρότερη. Θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια να την πάρει τη Λία. Και δουλεύει άλλα 7 χρόνια και την παίρνει. Και δουλεύει κάτω από το Λάβαν και θλίβεται. Και φτάνει η ώρα να σηκωθεί να φύγει και φεύγει. Γεννάει, έχει διαμάχη ανάμεσα στη Λία και τη Ραχήλ. Γιατί η Ραχήλ ήταν στήρα, η Λία γεννούσε συνέχεια. Και φτάνει στο σημείο, γεννάει η Ραχήλ τον Ιωσήφ, ξαναμένει έγκυος, φτάνει να γεννήσει τον Βενιαμίν και πεθαίνει στη γέννα. Θλίψη. Δένεται η καρδιά του με τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν και σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ περισσότερο εξαιτίας της καρδιάς του, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά ήταν αγγελούδια. Καθώς ήταν στη γη Χαναάν, ήταν λέει η γη του Εμόρ, η οποία πιάνουν την κόρη του, τη Δίνα και τη βιάζουν. Σκέψου λίγο. Βιάζουν την κόρη του. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, την αγάπησε ο νέος και έρχεται τη ζητάει τον πατέρα του. Και έρχεται ο άγγελος ζωγραφιστός Σιμεών μαζί με το Λεβί και λένε για να την πάρεις πρέπει να περιτμηθείτε κι εσείς όπως γινόμαστε, κάνουμε κι εμείς περιτομή. Και κάνει περιτομή ο λαός ολόκληρος και ενώ είναι σε πόνο πάει ο Σιμεών και ο Λεβί και δεν αφήνουν κανένα ζωντανό. Και έρχεται ο Ιακώβ και τους λέει μας κάνατε μισητούς σε όλο το λαό, σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε τι περνούσε ο καλός Ιακώβ στη ζωή του μέσα. Πατέρας της πίστης. Συνεχίζει ο Ιωσήφ, τον μισούν οι αδερφοί του, τον ρίχνουν στο εκεί που τον έριξαν και τελικά τον πουλάνε σκλάβο και λένε στον πατέρα του ότι ο Ιωσήφ πέρασε, το φάγανε τα θηρία, πέθανε. Πένθος. Να χάσει το παιδί που αγαπούσε. Πένθος. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ιακώβ. Αλλά αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα αγάπησε τον Κύριο, αδερφή ο Ιακώβ. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε έτσι μέσα σε κάθε δυσκολία και ο Θεός τον έκανε πατέρα πίστης. Και λέει, δεν εσχύνεται ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και ρωτάω, εάν θες εσύ ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός της Έφης, ο Θεός του Άρη και ούτω καθεξής. Μέσα σε τι σημείο παράδοσης ο Θεός ζητάει να φτάσει. Ή μήπως θέλουμε να ονομάζεται ο Θεός του Κώστα, αλλά να έχω εγώ όλα αυτά τα οποία μου αρέσουν τα πλαισιώματα και μαζί και κάπου τον Κύριο στην άκρη. Και να μην τυχόν και τολμήσει και μου πει τίποτα. Γιατί θα σκανδαλιστώ μετά. Και εμείς πρέπει να αφήσουμε κάποιον να βουλιάζει στην αμαρτία του αντί να ακούσει και να μετανοήσει και να ζήσει μια ζωή γεμάτη ευλογία και δόξα, αδερφοί. Τι σκεφτόμαστε. Μην τυχόν και στεναχωρηθεί. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Η δικιά σου δουλειά ξέρεις ποια είναι. Να είσαι παραδομένος στον Κύριο. Να είσαι γεμάτος με εκείνον και να σταθείς στον άνθρωπο να του μιλήσεις το λόγο. Γιατί έτσι μπορείς να μιλήσεις το λόγο και να μην λες άλλα αντί άλλων. Έτσι. Και να είσαι γεμάτος με το λόγο. Να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας και ο Κύριος θα ανάψει τους λίχνους, αδελφοί. Θα ανάψει τους λίχνους. Και λέει στο 8 εδάφιο, Β' Χρονικών 29:8 λέει ο Εζεκίας: «Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθε επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση, σε συρριγμό, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας». Δηλαδή έφτασε ο Ισραήλ σε ένα σημείο, λέει, σε συρριγμό. Σφύριζαν κιόλας. Αυτό λέμε εμείς καμιά φορά όταν δούμε κάποιον ο οποίος έχει φτάσει σε τόσο, σε τέτοια κατάσταση. Αλλά καθώς τα λέει αυτά όλα ο Εζεκίας, αυτό δεν ήταν αποθαρρύνει, αδερφοί. Δεν ήταν μυρολάτρης ο Εζεκίας. «Ω, που έχω κάνει τόσα πολλά. Έχουμε κάνει τόσα πολλά που πέταξε το πουλί». Όχι, δεν λέει έτσι. Φτιάξτε τη λέει στο 10. «Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών». Κοιτάξτε πώς αλλάζει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την καρδιά του Θεού, αδερφοί, και την απόφαση του να ενερήσει, να κάνει κάτι. Αυτό έβλεπαν 100 χρόνια μετά οι πρεσβύτεροι του Ιούδα την εποχή του Ιερεμία. Το πώς αυτή η καρδιά άλλαξε αυτό που ο Θεός είχε αποφασίσει και γύρισε την κρίση. Λέει, τώρα έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Πώς ξεκινάει όλο? Με την καρδιά. Δεν ξεκινάει με το κεφάλι. Δεν ξεκινάει από εκεί. Και αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Κοιτάξτε, σημειώστε αυτές τις λέξεις. Είναι στην καρδιά μου. Αυτό είναι το σωστό. Τι χρησιμεύει τον Κύριο να έχει τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κεφάλι σου και να μην έχει την καρδιά σου. Να μην έχει την καρδιά σου. Παροιμίες 23, κεφάλαιο, δάφιο 26. Λέει, «Ιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα». Δώσε την καρδιά σου. Και πώς δίνεις την καρδιά σου τον Κύριο? Κοιτάξτε τι λέει. «Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις τα σοδούς μου». Δώσε την καρδιά σου σε μένα και ας προσέχουν τα μάτια σου στους δρόμους μου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ζεις ορίζεται από το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Από αυτό. Και συνεχίζει ο Εζεκίας. Φτιάξτε η καρδιά του. Τους λέει στο 11. «Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Θεός σας εξέλεξε για να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργοί αυτού και να θυμιάζετε». Κοιτάξτε πώς ενισχύει τις καρδίες του λαού. Κοιτάξτε πώς τους ενισχύει. Πόσο όμορφα τους μιλάει και τους θυμίζει όλα αυτά τα προνόμια που τους έχει δώσει ο Κύριος. Ξέρεις ότι τα προνόμια του Θεού είναι για όλους εξίσου. Δεν αλλάζουν. Μας κάλεσε ο Θεός σήμερα και εμάς να είμαστε και Λεβίτες και ιερείς. Όλοι μηδενός εξαιρουμένοι. Και έχουμε όλοι το ίδιο προνόμιο. Και καθώς δίνει αυτή την προτροπή ο Εζεκίας, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τι γίνεται, στο 12 λέει, «Τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες. Μαάθ ο υιός του Αμασαΐ και Ιωήλ ο υιός του Αζαρία εκ των υιών των Καθητών. Εκ δε των υιών του Μεραρή, Χίς ο υιός του Αβδί και Αζαρίας ο υιός του Ιαλελεήλ και εκ των Γερσονητών Ιωάχ, ο υιός του Ζημά και Εδένο, ο υιός του Ιωάχ, και εκ των υιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ, και εκ των υιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας, και εκ των υιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεΐ, και εκ των υιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ». Στο 15. «Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και αγιάστηκαν και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσουν τον οίκο του Θεού». Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί. Προσέξτε. Πει κανείς, καλά έτσι τους βούριξε του Εζεκία μια στιγμή και τα έκανε. Τι λέει? «Και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου». Τι τον ενδιαφέρει τον Εζεκία? «Και εξέβαλαν πάσα την ακαθαρσία την ευρεθήσα εν το ναό του Κυρίου, εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις το χύμαρο κέδρον». Σκεφτείτε, ο οίκος του Κυρίου να έχει ακαθαρσία μέσα. Τι λέτε, υπάρχει? Ας δούμε τον εαυτό μας. Αλλά λέει, τα μάζεψαν οι Λεβίτες. Κοιτάξτε, βλέπω τη λεπτομέρεια του λόγου, αδερφοί. δεν λέει τα μάζεψαν οι ιερείς. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι τα μάζεψαν οι Λεβίτες και πήγαν και τα πέταξαν στο χύμαρο κέδρο. Και ρωτάω, γιατί δεν κάλεσε ο Εζεκίας τους ιερείς, αλλά κάλεσε τους Λεβίτες. Ποιοι ήταν μεγαλύτεροι σε υπηρεσία, σε εξουσία? Οι ιερείς. Ήτανε από τη γενιά του Ααρών, από τον Γκάθ, από τον Γυρσόμ, από τον Μεραρί, έβγαιναν και είχαν χωρίσει τις διακονίες και αυτοί ήταν που κάναν τις ιερείς και οι Λεβίτες βοηθούσαν. Αλλά εδώ λέει ότι μαζεύτηκαν οι Λεβίτες, τα έπιασαν, τα έφεραν έξω. Και υπάρχει λόγος. Να το δούμε το λόγο. Β' Χρονικών 29:34. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ειδύναντον να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτες βοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέστηκε, εωσού αγιάστηκαν οι ιερείς. Έπρεπε να αγιαστούν οι ιερείς. Και λέει, διότι οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά στο να αγιαστούν παρά οι ιερείς. Και αυτό μου λέει ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έχει πρόβλημα με ποιον να δουλέψει. Τι θέλει? Να βρει την καρδιά θέλει. Λέει, η καρδιά τους ήταν ευθύτερη. Και ο Θεός δεν είπε, συγγνώμη, αλλά είσαι γυναίκα. Και αφού είσαι γυναίκα, την πάτησες. Θα κάτσεις στο σπίτι, να πλύνεις τα πιάτα και να πλύνεις τα ρούχα. Λέει έτσι. Ο Θεός δεν έχει θέμα, αδερφοί. Θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε βρει έτοιμο. Από το χαμηλότερο δεν εμποδίζεται ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να σώσει. Χρησιμοποίησε τη Δεβόρα για να σκοτώσει τον στρατηγό των εχθρών του Ισραήλ, τον Σισάρα. Ποιος τον σκότωσε τον Σισάρα? Η Ιαήλ. Η Ιαήλ, γυναίκα τον σκότωσε. Γυναίκα, γιατί αυτήν ο Θεός τη βρήκε. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να έτρεμε μπροστά στον Σισάρα. Η Ιαήλ τι του είπε? Έλα μέσα, μπες στη σκηνή, να καλοπεράσεις. Δώσε μου να πιω λίγο νερό. Όχι νερό, νερό. Θα σου δώσω γάλα εγώ. Και μόλις ήπια το γάλα και την έπεσε για ύπνο, τελείωσε. Γυναίκα θάρρους και πίστης. Πάνε οι κατάσκοποι που στέλνει ο Ιησούς του Ναβί να δούνε την Ιεριχώ. Ποιος τους έβαλε μέσα και τους έκρυψε? Η Ραάβ. Η οποία το έκανε με κίνδυνο τη ζωή τη. Έστειλε ο βασιλιά στρατό και να ψάξει να βρει του κατασκόπου, η οποία του είχε βγάλει στο ανώγειο, λέει, του είχε κρύψει, είχε βάλει από πάνω τον καρπό, του είχε κρύψει και έρχονται αυτοί. Είδαμε οι κατάσκοποι μπήκανε. Πού είναι? Από εδώ πρέπει να έφυγαν. Τρεχάτε. Για μα του βρείτε, σφυρίξτε μου. Πίστη. Γιατί θα μπορούσε να χάσει τη ζωή τη. Αλλά όμω στάθηκε και ο Θεό τη χρησιμοποίησε. Τη γενιά της μέσα βγήκε ο Δαβίδ. Από αυτήν που λέει η Ραάβ η πόρνη. Και κάποιοι θέλοντας να... Γιατί δεν ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει ότι ήταν η Ραάβ πόρνη. Σου λέει πόρνη τώρα. Και λένε είναι ένας όρος που αναφέρεται σε... Ήταν πανδοχέας, ήταν ξενοδόχος. Δεν τη λέει ξενοδόχο, τη λέει η Ραάβ η πόρνη. Όπως λέει και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν γεμάτη δαιμόνια και ο Κύριος την ελευθέρωσε και τη βλέπουμε μέσα στους Αγίους. Γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται, αδερφοί. Όταν οι μαθητές ήταν κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ποιος ήταν που πήγε στον τάφο εκείνο το πρωί να δει? Η Μαρία. Οι υπόλοιποι που ήτανε? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Και ήρθε η Μαρία και λέει, είδα τον Κύριο, αναστήθηκε. Ο Θωμάς λέει, άμα δεν δω εγώ να αγγίξω. Τον άγγιξες? Έπαιζε μια ταινία αυτές τις μέρες και έδειχνε αυτά που παίζει τα χριστιανικά και μ' άρεσε, ήταν πολύ πετυχημένο. Δείχνει το Θωμά στην αρχή όταν τον κάλεσε και του λένε, έλα βρήκαμε τον Κύριο. Ποιο Κύριο βρήκατε? Σιγά, μην είναι αυτός ο Μεσσίας. Πρέπει να δω κάτι για να πιστέψω. Μετά το δείχνει στο τέλος που έρχονται στο σπίτι και είδαμε τον Κύριο. Λέει η Μαρία, είδα τον Κύριο. Ακούμπησε το χέρι σου πάνω, το είδε στο χέρι του. Ακούμπησε επάνω. Το χέρι. Λέει, όχι. Λέει η Μαρία. Άρα πώς είσαι σίγουρη? Λέει στην ταινία μέσα. Πώς είσαι σίγουρη? Εγώ άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Και του λέει στην ταινία η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τι λες, εγώ ξέρω ότι ήταν ο Κύριος. Οι Λεβίτες αισθάθησαν ευθύτερη την καρδία. Και ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει έτοιμο στην καρδιά, αδερφή, για να κάνει το θέλημά του. Και μας δείχνει την αποκατάσταση. Διαβάζω στον Β' Χρονικών 29:17. Λέει, και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη του μηνός, του πρώτου, και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον εις τον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου. Εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθαν προς Εζεκία το βασιλέα και είπαν, καθαρίσαμε όλο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως και όλα τα σκεύη αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής και πάντα τα σκεύη τα οποία εμίανε ο βασιλιάς άχαζε επί της βασιλείας αυτού ότε αποστάτησε ετοιμάσαμε και αγιάσαμε και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Τα αποκαταστήσαμε όλα. Κάναμε αυτό που μας διέταξε. Αφαιρέθηκε το κακό, επανήλθε το καλό και τώρα κοιτάξτε τι ακολουθεί, αδερφοί. Γιατί όταν ο λαός του Θεού κάνει αποκατάσταση θα υπάρχουν αποτελέσματα. Κοιτάξτε τι ακολουθεί. Τότε εξηγέρθη ο Εζεκίας ο βασιλιάς και συναγαγών του άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκον του Κυρίου και έφεραν 7 μόσχους, 7 κρυούς και 7 αρνία και 7 τράγους για προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα και είπε προς τους ιερείς τους Ιούς Αρών να προσφέρουν αυτά επί του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Θυσία γιατί? Για να φύγει η αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία υπήρχε αναγνωρίστηκε και έπρεπε να φύγει. Όταν για να έρθει μια αναζωπήρωση αδερφή δεν πρέπει να υπάρχει πρώτα μια αίσθηση του ποια ήταν η αμαρτία που τη σταματούσε. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί. Τι ήταν αυτό το οποίο έφερε το φορτίο και τους κράτησε μακριά της αμαρτίας. Και λέει στο 23. Έπειτα προσήγαγον τους τράγους δια την περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως. Οι δε επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς. Προσέξτε. Τα χέρια τα έβαζαν επάνω στον τράγο και μετά έφεραν την αμαρτία την οποία είχαν. Και ρωτάω, ο Εζεκίας είχε κάνει κάτι κακό? Έκανε κάτι κακό ο Εζεκίας, αδερφή?
2: Όχι.

0: 24. Προσέξτε, τι λέει στο 24. Και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς, εράντισα το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριο, δια να κάμωση εξηλαίωση υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφορά υπερπαντός του Ισραήλ. Δεν είπε, ο Εζεκίας δεν είπε, εμείς να είμαστε καλά και... γιατί θυσίασε, έρφη. Όχι μόνο για τον Ιούδα, προσέξτε. Όχι μόνο για τον Ιούδα, για όλο τον Ισραήλ. Και για το βόρειο βασίλειο που ήταν στην κατάσταση που ήταν, πρόσφερε θυσία. Πρόσφερε θυσία. Μετανόησε για όλο το έθνος. Γιατί έβλεπε ένα λαό ο Εζεκίας. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και μετά αφού έρχεται η αποκατάσταση, τι κάνει στο 25. Λέει, αφού έρχεται μετά είναι και η αποκατάσταση και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου. Εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίες και εν κιθάρες. Κατά το πρόσταγμα και μ' αρέσει το να βλέπουμε αδερφοί να ανοίγει ο Θεός παράθυρα μέσα στο λόγο του με εδάφια να πετάει για να ξέρεις για ποιο λόγο γινόταν ό,τι γινόταν. Θα πει κανείς, ο Δαβίδ ήταν μουσικάντης. Του άρεσε η μουσική. Μουσικός τύπος, ε. Χόρευε, έβαλε γιατί του άρεσε η λατρεία. Αυτός έτσι ήταν, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός το έκανε. Και το λένε οι εκκλησίες σήμερα. Απαγορεύεται να λατρεύεις και να έχεις μουσική. Κοιτάξτε όμως εδώ τι λέει. Γιατί το θέμα δεν ήταν ότι το έκανε ο Δαβίδ, του άρεσε. Κοιτάξτε, λέει εν κυβάλεις, εν ψαλτηρίς, εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου για τον προφητόν αυτού. Αμήν. Ποιος το διέταξε, αδερφοί. Αμήν. Και το έκανε ο Δαβίδ. Σήκωσε ο Θεός, το Γάδ, σήκωσε τον Νάθαν και έδωσε πρόσταγμα. Δηλαδή τώρα που θα λατρεύσουμε, δεν το κάνουμε γιατί αρέσει εμένα. Το κάνουμε γιατί ο Κύριος το προστάζει. Αμήν. Και μόλις ήρθε από κατάσταση στο λαό του Θεού επάνω, εξαιτίας της αμαρτίας, αμέσως μετά ο λαός τι έκανε, λέει, μπήκανε οι ψαλτοδοί με κύμβαλα, με κιθάρες και άρχιζαν και έψαλαν και αλάλαζαν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά, γιατί αυτό κάνει αποκατάσταση. Αυτό κάνει αποκατάσταση. Και αυτό είναι που άγγιξε την καρδιά του Εζεκία και βλέπουμε πώς εξαπλώθηκε όλο αυτό πάνω σε όλο το λαό. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχα μιλήσει πριν λίγες ημέρες και είπα ότι η Καινή Διαθήκη δεν αφήνει χώρο για μία πίστη που προσπερνάει τη μετάνοια. Δηλαδή, μέσα στη γραφή, όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουνε, διδάσκουνε, δέχονται τη γραφή, μιλάνε πρώτα για την μετάνοια και μετά για ένα άλμα πίστεως. Αυτό το άλμα που είναι τόσο υψηλό, που το θέλουμε και το αγαπάμε, αλλά ο βατήρας για να κάνεις ένα μακρύ άλμα είναι η μετάνοια. Σου λέει ο Κύριος, εκεί θα πατήσεις πρώτα και αυτό θα σε εκτοξεύσει μετά. Και η Εκκλησία έχει ανάγκη για να κάνει αυτό το άλμα, να φύγει με φοβερή ταχύτητα. Μην ξεχνάτε, η πρώτη Εκκλησία για να μπορέσει να κάνει όλο αυτό το τίναγμα, την εξάπλωση, όλο αυτό που αγαπάμε και περιμένουμε, πέρασε μέσα από τη μετάνοια. Ο πρώτος που πέρασε μέσα από τη μετάνοια και έκλαψε πικρά ήταν ο πρώτος των Αποστόλων. Αν ο πρώτος των Αποστόλων έκανε λάθη, ανόητα πράγματα, παρόλο ότι είχε διδαχτεί, ήταν 3,5 χρόνια περίπου με τον μεγαλύτερο διδάσκαλο, είχε δει θαύματα, είχε δει τα πάντα, παρόλα αυτά η σάρκα του τον πρόδωσε. Και ποιος είναι αυτός που η σάρκα του δεν τον προδίδει σήμερα? Υπάρχει κανένας που να έχει καταπατήσει τη σάρκα του? Όχι, η σάρκα είναι εκεί, θεωρεί τους πάντες, βλέπει τα πάντα, εξουσιάζει. Και ο Θεός καλεί τώρα την Εκκλησία του αυτό τον τελευταίο καιρό να υποτάξει τη σάρκα, να τη βάλει κάτω και να την μάθει να μετανοεί και να κλαίει πικρά για κάθε της λάθος. Εάν δεν έχουμε ακούσει το μήνυμα της μετάνοιας πάρα πολλές φορές. Και ρωτάω, τι συμβαίνει και δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε? Γιατί δεν ξεκινάμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή? Δηλαδή, τι εννοώ μετάνοια? Μετάνοια είναι αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω πορεία. Γιατί αφού ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει να κάνουμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο? Δηλαδή, περπατάμε αμετανόητοι για το συγκεκριμένο πράγμα. Καλείται ο κάθε πιστός από εμάς που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο να αποδείξει την πίστη του, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Και αυτό το έργο είναι ένα καθημερινό έργο μέσα στην καρδιά μας, που θα γίνει στο βάθος, θα περάσει στο μυαλό, θα ξεκινήσει από την καρδιά, θα περάσει στο μυαλό, στο νου, θα ακολουθήσει η γλώσσα, τα πόδια και τα χέρια. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο βαπτιστής, όταν κήρυξε, ξέρουμε ότι κήρυξε μετάνοια. Ο Ιησούς όταν ήρθε και ξεκίνησε τη διακονία του, άρχισε βεβαίως το να κάνει θαύματα. Ο Ιωάννης δεν είχε κάνει κανένα θαύμα. Ο Ιησούς έκανε θαύματα, θεράπευε, ευλογούσε. Ωστόσο το κήρυγμά του περιείχε, Μάρκος 1:15, συνέχισε να διακηρύττει ότι πρέπει να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να μετανοήσουμε. Εκπληρώθη, λέει ο καιρός, επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Βλέπετε, μετανοώ και πιστεύω. Εννοείται ότι πρέπει να αποδεχτείς τον Χριστό για να μπορέσεις να μετανοήσεις. Είναι επίπεδα. Θέλω σήμερα λοιπόν να δούμε γιατί πρέπει να μετανοούμε. Ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας? Πας σε ένα γιατρό, είναι όλα μέσα σου χαλασμένα, από το πολύ λίπος έχουν φράξει τα πάντα και σου λέει ο γιατρός, πρέπει να αλλάξεις τρόπο σκέψης προς το φαγητό σου, η διατροφή σου πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Μετανοείς λοιπόν και λες, έκανα λάθος, τόσο καιρό δεν πρόσεξα και τώρα πρέπει να το βάλω σε πράξη αυτό. Έτσι λοιπόν τι κάνεις, αλλάζεις νου, αλλάζεις τρόπο καθημερινότητας. Αυτό είναι πραγματική μετάνοια. Αμήν. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Εάν φοβόμαστε για το σαρκείο μας, μην πάθει τίποτα, για την πνευματική μας ζωή, δεν πρέπει να φοβόμαστε. Δεν πρέπει να έρθει ένας Άγιος φόβος Θεού μες στην καρδιά μας όταν είμαστε σε παχύτητα συνέχεια πνευματική με την κακή έννοια. Δεν πρέπει να έρθει η ώρα που θα πούμε, Κύριε, αρκετά τα έκανα αυτά τα λάθη, θέλω πια να αλλάξω, σε παρακαλώ, πραγματικά μετανοώ. Και όταν έρθει ο πειρασμός, να είναι κλειστή η πόρτα. Να είναι κλειστή η πόρτα. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας. Θα πω λίγα λόγια από την ιστορία του Ιώβ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιώβ, όλοι. Την ξέρουμε, οπότε λοιπόν δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα δούμε όμως ότι η ζωή του Ιώβ, η ιστορία του Ιώβ μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα και ένα από, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου άρεσε πάρα πολύ καθώς το διάβασα είναι ότι θα κατάλαβα μαζί με τον Ιώβ καθώς μελετούσα ο Ιώβ ήταν ένας φτασμένος άνθρωπος, καταξιωμένος, πλούσιος, είχε δούλους, δούλες, παιδιά, οικογένειες, σπίτια, άρχοντας, βοηθούσε τους πάντες, ήτανε, θα λέγαμε, μεγαλοτσιφλικάς της εποχής, θα λέγαμε τώρα, ένας από τους πιο πλούσιους που έχουμε εμείς. Αυτός. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και φτάνει στο σημείο να πει «Έχω, λέει, είμαι, λέει, άχρεος άνθρωπος, αχρείος άνθρωπος. Είμαι, λέει, άφρον άνθρωπος». Και το μάθημα αυτό τώρα του Ιώβ θέλω να μας βοηθήσει. Γιατί άμα το πάρεις από την αρχή, θα δεις ότι ο Ιώβ ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε για να μάθει ορισμένα πράγματα και όταν ήρθε ο Κύριος απέναντί του και άρχισε να του μιλάει, ήτανε, και εμείς έχουμε αδερφοί τον Κύριο, έχουμε τελειωμένες ιστορίες, τα γεγονότα έχουν γίνει και έχουμε τον Κύριο και μας μιλάει και θέλει να μας δείξει την αχριότητά μας, να μας δείξει την πλάνη μας, την υπερηφάνειά μας, την αφροσύνη μας, για να μην καταλήξουμε σε έναν τόπο με στάχτες και ένα όστρακο να ξύνουμε τις πληγές μας. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, μετά από πολλές συζητήσεις που έγιναν, πάμε λίγο να δούμε. Ιώβ 42, 1 έως 6, να το διαβάσουμε λίγο. Ιώβ 42, 1 έως 6. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε... «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς στο χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλή ασυνέτος, εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαυμαστά διε με, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομε και εγώ θέλω λαλήσει». Θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξέ με. Ήκουσαν περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο δελείτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ. Ω, κοιτάξτε τι είπε ο Ιώβ. Λέει καταρχήν, λέει, κανένας δεν εμποδίζει τους στοχασμούς του Θεού. Ο Θεός θα πάει σύμφωνα με τη δική του βουλή και όχι με τη δική μας βουλή. Δεν αλλάζουν αυτά. Γι' αυτό πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι έχει ο Θεός στη βουλή του για μας. Και όταν ο Θεός σου ανοίγει έναν δρόμο και σου λέει αυτό τον δρόμο θα περπατήσεις, δεν θα του πεις εσύ, όχι, δεν θέλω εγώ αυτόν, θέλω τον άλλον. Εκεί σου λέει θα πας, εκεί πρέπει να πας. Είπα, λέει, πράγματα που αλήθεια ήταν υπερθαυμαστά αυτά, δεν τα γνώριζα, δεν ήξερα ακριβώς τι έλεγα. Ήτανε υπερθαυμαστά, αλλά δεν είχα εμπειρία των λόγων που έλεγα και γι' αυτό μετανοώ για τη συμπεριφορά μου, λέει ο Ιώβ. Δια τούτο βδελίτομαι, βδελίτομαι τον εαυτό μου και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ. Κοιτάξτε τώρα με το που ο Ιώβ μετανόησε και έπαψε να δικαιολογείται. Τι θαυμαστά πράγματα έγιναν στη ζωή του. Πρώτον, το όφελος της μετάνοιας. Θεραπεύτηκε το σώμα του. Το δεύτερο ήταν αποκατάσταση στην οικογένεια. Ότι ο διάβολος πήγε και του έκλεψε. Θυμόσαστε, πήγε μπροστά στον Θεό ο Σατανάς και του λέει «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ». Και του λέει ο Κύριος «Στα χέρια σου, διαπειράξει το σώμα του». Ξαναπάει «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ, ιδού στα χέρια σου». Και έφτασε πόσες φορές πήγε μπροστά και διεκδικούσε να χτυπήσει τον Ιώβ και του πήρε τα πάντα. Ο Θεός τώρα τι έκανε, η μετάνοια έφερε αποκατάσταση στην οικογένεια. Και κάτι άλλο. Δεν βλέπουμε τον Σατανά να πηγαίνει ξανά και να διεκδικεί να ταλαιπωρήσει τον Ιώβ. Ήρθε ένα τέλος. Ακούστε τι άλλο κέρδισε ο Ιώβ μετά από τη μετάνοιά του. Πώς ξεκίνησαν όλα. Από τη μετάνοια. Κύριε, μετανοώ. Βδελίτω με τον εαυτό μου. 1,002 δικαιολογίες. Να σου απαντήσω έτσι, να σου απαντήσω αλλιώς. Και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι, εκεί αυτό είσαι τίποτα, σε στάχτη επάνω και ξύνεις την πληγή σου και όλα έχουν φύγει από τη ζωή σου. Αφού μετανόησε Ιώβ 42:8, δια τούτο λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς, για τους φίλους είναι αυτό, και υπάγεται προς τον δούλο μου τον Ιώβ για τους παρηγορητές και προσφέρεται ολοκαυτώματα υπέρ αυτών. Γιατί ο Κύριος τους έλεγξε για αυτό που είχαν κάνει. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει περί μόνο, έγινε οικέτης. Η μετάνοια. Ω, τον έκανε από άνθρωπο ταλαιπωρίας τώρα. Τον κάνει να είναι οικέτης. Και θα δεχτώ, λέει, το πρόσωπο αυτού. Για να μην πράξω, λέει, με σας κατά την αφροσύνη σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται οικέτης. Και λέει στο 9, ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπο του Ιώβ. Όταν ο Θεός πηγαίνει μπροστά του μετανοημένος και έχει αρχίσει, θα λέγαμε, η ζωή σου να παίρνει τον επάνω δρόμο πάλι, δέχεται το πρόσωπό σου. Αμήν. Για κοιτάξτε τι λέει στο 10. Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ. Ήταν αιχμάλωτος, τον είχε πιάσει ο διάβολος αιχμάλωτο. Όταν ο διάβολος σε βάλει στόχο, έρχεται με τα στρατεύματά του να σε αιχμαλωτήσει. Έβλεπα τα στρατεύματα του Κυρίου. Αγγελικές δυνάμεις και ερχόντουσαν με δύναμη και έκαναν μάχη για να φέρουν θεραπεία, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει. Θέλω όταν ο Κύριος δείχνει έτσι να μπαίνουμε μες στο πνεύμα για να λάβουμε τη θεραπεία. Μάχη είναι. Και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ αφού προσευχήθηκε υπέρ των φίλων αυτού και έδωκε και ο Κύριος στον Ιώβ διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον. Τι άλλο κάνει η μετάνοια? Ότι κι αν σου έχει κλέψει ο διάβολος το παίρνεις πίσω διπλό. Αλληλούια! Αυτό το βδελίτω με αυτόν. Το μετανοώ εν χώματι και σποδώ είναι ακριβώς το αντίθετο του ξέρεις ότι εγώ κάποιος είμαι. Ξέρω κάτι. Είμαι ικανός και είμαι ο τάδε. Ο Κύριος σου λέει, είσαι χώμα. Είσαι χώμα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε ελεύθεροι από την αιχμαλωσία μας, αδερφοί. Ιερεμίας 8, 5 και 6. Γιατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινή στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτη, αρνούνται να επιστρέψωσι. Η Κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από τις κακίας αυτού. Λέγον, τι έπραξα. Πού ήταν, σε τι κατάσταση ήταν ο Ισραήλ. Μω δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Ξέρεις τι είναι, να έρχεται ο προφήτης, να έρχεται ο Κύριος ο ίδιος και να σου λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις και να λες, δεν βρίσκω τίποτα κακό επάνω μου. Πω, πω, πω, φοβερό. Φοβερό. Τι έπραξα, λένε. Πάμε λίγο, η Εζεκίλ 18. Θα διαβάσουμε το 29 και το 30. Η Εζεκίλ 18, 29 και 30. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Εκεί λέει ο Κύριος ότι ο Ισραήλ έλεγε η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Θυμόσαστε τι ήρθε ο Ιωάννης και κήρυξε. Πρέπει να γίνει ευθεία η οδός του Κυρίου. Τους το έλεγε γιατί είχαν βγει εναντίον του Κυρίου να πούνε ότι το θέλημα του στο Θεού δεν είναι αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος έχει μία τάση να βλέπει το δικό του βάδισμα, το εγώ του, ότι εγώ δεν κάνω τίποτα στραβό. Και πίστευαν ότι ο Θεός είναι άδικος, ενώ η δική τους κρίση ήταν η σωστή. Και τι λέει στο 30, η Εζεκίλ 18:30, θέλω κρίνει κάθε έναν, λέει, κατά τους οδούς αυτού. Και τι τους λέει, μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών. Και δεν θέλει σε εσάς η ανομία εις απώλεια. Εάν έκανες λάθος, και ποιος είναι αυτός που δεν κάνει λάθος? Ποιος? Όλοι μας είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθη. Αλλά αν μετανοήσουμε, αδερφοί, αντί να γίνει κακό και απώλεια στη ζωή μας, θα έρθει επάνω μας η ευλογία του Θεού. Το όνομα του Ιώβ σημαίνει κάποιος που είναι καταδιωκόμενος ή κάποιος που επιστρέφει. Επιστρέψατε λοιπόν από πάσων των ανομιών ημών και δεν θέλει εις εσάς η ανομία, η απώλεια. Εάν επιστρέψουμε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε, αγαπητά μου αδέρφια, κάθε μέρα. Κάναμε ένα λάθος. Έγινε το λάθος. Τι κάνουμε τώρα με το λάθος? Το κρύβουμε το λάθος? Όχι. Μετανοούμε για το λάθος. Μετανοούμε κάθε μέρα στην δουλειά μας, για πράγματα που κάνουμε. Αν πειράξαμε τον συνεργάτη μας, αν πειράξαμε τον προϊστάμενό μας ή αυτόν που είναι κάτω από μας. Μετανοούμε στην οικογένεια κάθε μέρα. Έχω δει κάτι πολύ ωραίο στο ίντερνετ. Είναι ένας άντρας τώρα, μπαίνει μέσα στο σπίτι και πετάει τα παπούτσια του έτσι. Και κατά τύχη περνάει η γυναίκα και μόλις τον βλέπει, πάει και τα πιάνει και τα βαζίσια. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, βγάζει το σακάκι, το πετάει και περνάει η γυναίκα απ' έξω. Πάει, το πιάνει, παίρνει την κρεμάστρα, το κρεμάει. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος εκεί για να σε βάζει σε τάξη? Δεν μπορείς από μόνος σου να μπεις σε τάξη. Πρέπει δηλαδή να είναι ο Κύριος από πάνω και να σου λέει πρόσεξε, συνέχεια πρόσεξε. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, αγαπητοί μου αδερφοί. Η χριστιανική πίστη. Το να, όταν κάνουμε λάθος, τι λέει η Γραφή, όταν γίνει λέει κάτι, μην την αφήσεις την άλλη μέρα να τα τακτοποιήσεις. Α, πρέπει να ασκημηθώ, να ξυπνήσω την άλλη μέρα. Αύριο μπορεί να είμαι καλύτερα και αύριο θα το συζητήσουμε και αν τα βρούμε θα ζητήσω συγγνώμη. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει να μην έρθει η νύχτα και σε βρει με το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις τακτοποιήσει τα πάντα. Να πας, να κοιμηθείς και να είναι καθαρή η μέρα σου. Η Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών πάσα στα σανομία σημών, τα οποία ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Δια τι να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Στο λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, εάν δεν μπει σε μια καινούρια καρδιά. Και αυτή είναι η καρδιά που λέει μετανοώ. Έκανα λάθος. Είναι δύσκολο να πούμε μετανοώ? Πείτε μου σας παρακαλώ. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό την προηγούμενη φορά που μίλησα για τη μετάνοια. Τη λέξη συγγνώμη τη γνωρίζουμε? Την ξέρουμε? Υπάρχει? Ή τη τραβάει ο άλλος με το τσιγγέλι? Πρέπει να γίνει μάχη για να πούμε συγγνώμη? Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Ο Κύριος καλεί την εκκλησία του να πατήσει σε αυτή τη νέα καρδιά. Αυτή η νέα καρδιά είναι που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό? Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Η επιμονή να βαδίσει ο Ισραήλ σε μία οδό που δεν βγάζει στον ουρανό δεν ωφελεί. Η επιστροφή, λέει ο Λόγος του Θεού, έχει ζωή. Ο Ιωάννης πρότρεπε τον Ισραήλ, τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους, να μετανοήσουνε, να αλλάξουνε πορεία και όχι μόνο στα λόγια, αλλά με πράξεις, ήθελε να δει τον καρπό. Η μετάνοια κηρύτεται προς τους αμαρτωλούς και προς αυτούς που νιώθουν την ανάγκη για μια αλλαγή πορείας. Πρέπει η καρδιά να είναι έτοιμη να πει, Κύριε, θέλω να αλλάξω. Ξέρεις, όταν πεις, Κύριε, θέλω να αλλάξω, ο Θεός θα ασχοληθεί ιδιαίτερα μαζί σου. Εάν παραμένεις, εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι ξέρω, και δεν μου το αλλάζετε εμένα, αυτό είναι τρόπο ζωής. Άμα ο τρόπος ζωής δεν ταιριάζει με τον τρόπο του Κυρίου, λυπάμαι, αλλά ο Λόγος του Θεού θα σε στριμώξει μια μέρα πολύ άσχημα, και άμα δεν το κάνεις με το καλό και φέρνεις συνέχεια δικαιολογίες, θα βρεθείς στη στάχτη με το όστραγο και θα ξύνεσαι. Θα ξύνεις τις πληγές σου. Εάν είναι να πας στον ουρανό και αν είναι να έρθει αποκατάσταση, υπάρχει και άλλη λύση. Όταν δεν μετανοείς, παίρνεις τη θηλιά, πας στο δέντρο, τη βάζεις, κρεμιέσαι και λες τελείωσε. Πρόδωσα τον Κύριο τώρα και εγώ δεν υπάρχει συγχώρεση για μένα. Όπως έκανε ο Ιούδας. Οι γραμματείς λοιπόν, οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αμαρτωλοί, εννοείται και αυτοί, έπρεπε να καταλάβουν ότι η πορεία τους δεν ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα σωστή. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν το καταλάβαιναν. Η θρησκεία δεν καταλαβαίνει ότι έχει λάθος. Ο θρησκευόμενος πιστεύει ότι τα κάνει όλα τέλεια. Φουσκώνει σαν το παγώνι. Και ο Κύριος λέει, πρέπει να αλλάξει πορεία. Η ζωή έτσι δεν ωφελεί πουθενά. Πάμε λίγο στο Ματθαίο. Στο 9:13 βλέπει ο Ιησούς τον Ματθαίο τον τελώνη και του λέει, ακολούθησέ με. Και τον ακολουθεί, πηγαίνουν, κάνει ένα τραπέζι ωραίο και κάθονται και άλλοι τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί. Και έρχονται οι Φαρισαίοι, οι δίκαιοι, οι σούπερ πνευματικοί. Και ρωτάνε γιατί ο Ιησούς τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών. Και τους απαντάει ο Κύριος, δεν έχουν χρειά ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Και ρωτάω, όταν πλησιάζουμε τον Ιησού, πώς νιώθουμε? Πιστεύουμε ότι είμαστε κατά πάντα, δεν έχει τίποτα ο Κύριος να κάνει επάνω μας, να μας γιατρέψει σε κάτι, ή μήπως νιώθουμε άρρωστοι και έχουμε ανάγκη γιατριάς? Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ ωραίο που τους είπε ο Κύριος. Υπάγεται, λέει, και μάθετε, το λέει στους Φαρισαίους, τι είναι έλεον θέλω και όχι θυσία. Τι είναι το έλεον? Έλεος. Έλεος. Είναι η επίδειξης μακροθυμίας και η αποφυγή τιμωρίας εναντίον παραβάτου του νόμου ή γενικώς κάποιου αντιπάλου. Αυτή είναι μια νέα καρδιά και ένα καινούριο πνεύμα που πρέπει να αποκτήσει τώρα ο άνθρωπος για να μπορεί να κάνει έλεος. Οι Φαρισαίοι έκαναν θυσίες, από ό,τι θυμόσαστε, δεκάτιζαν ακόμα και το δυόσμο. Ξέρεις τι είναι να είσαι τόσο πιστός και να κόβεις από το χωράφι σου 10 κιλά δυόσμο και να δίνεις το ένα στον Κύριο? Τι είπες τώρα? Ποιος τους πιάνει αυτούς? Κι όμως δεν είχαν αγάπη και συναισθήματα. Δεν αγαπούσανε όταν έπεσε. Είδανε τον Κύριο να θεραπεύει αυτόν που ήταν χρόνια άρρωστος και του είπαν, γιατί Σάββατο και θεραπεύεις? Και τους λέει, καλά του λέει, άμα πέσει, λέει, το βόδι σου, λέει, μέσα στη λάσπη και είναι Σάββατο, θα το αφήσει να πάει Δευτέρα να το βγάλεις? Δεν θα πάει να το βγάλεις? Δεν μπορούσαν λοιπόν, ήταν τυφλωμένοι από τη δικαιοσύνη τους, πιθανόν να έψαγαν να βρούνε και λάθη επάνω τους, αλλά τους είπε ο Κύριος ένα πολύ ωραίο, τους λέει, όταν έχεις δοκάρι στο μάτι σου, δεν βλέπεις. Ο Κύριος ζητάει από το λαό του Θεού να βγάλει τα δοκάρια από τα μάτια και να μην ασχολείται με τα ξυλαράκια των άλλων. Το νέο πνεύμα λέει δεν κρίνω. Το νέο πνεύμα λέει αγαπάω και καλύπτω. Το νέο πνεύμα λέει μετανοώ για κάθε φορά που σε έχω κρίνει. Το νέο πνεύμα και νέα καρδιά λέει Πατέρα συγχώρεσέ με για κάθε λόγο αργό που έχω πει, μετανοώ Κύριε. Και ο Θεός φέρνει ευλογία. Ο Θεός λοιπόν θα κάνει το έργο του αδερφή, δεν τον εμποδίζει κανένας. Δεν μπορεί κανένας θρησκευόμενος ή κανένας που έχει πνεύμα μέσα του καθυστέρησης να εμποδίσει το έργο του Θεού. Όταν βρει καρδιές μετανοημένες, όταν βρει πιστούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν, θα τους καλέσει. Ναι, κοιτάξτε, μέσα από όλη την Ιουδαία πήρε 11. 12 πήρε, του έμεναν 11 για να κάνει το έργο του. Δεν διακόπτεται η πορεία του Ιησού. Δεν διακόπτεται η πορεία σου και η πορεία μου, εάν θέλεις να κάνεις το έργο του Θεού, το δίκαιο. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα κάνει τα έργα του τα θαυμάσια. Εάν φτάνει να είμαστε όπως είναι, ήταν η καρδιά του Πέτρου, αυτό το «έκλαψε πικρά» μου έχει μείνει πάρα πολύ μέσα, αδερφοί. Με «έκλαψε πικρά» ο Πέτρος. Δεν ήταν, ξέρετε, μετά ποτέ πια ίδιος ο Πέτρος. Ο Πέτρος άλλαξε και είχε εμπειρική μετάνοια. Κατάλαβε δηλαδή τι έκανε. Κατάλαβε ότι πρόδωσε τον Κύριο. Εάν δεν δούμε και δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε, δεν θα αλλάξουμε. Εάν δεν δούμε τα λάθη μας, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Και ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι ένας καθρέφτης που δεν παραμορφώνει. Σου λέει πραγματικά την αλήθεια. Μπορείς να πάρεις το Λόγο του Θεού, διάβασε λίγο από τις παροιμίες. Εκεί που μιλάει για τη σοφία, που σου λέει, νομίζω ο άνθρωπος λέει ότι είναι σοφός. Κατευθείαν σου δίνει μια εικόνα και λες, πραγματικά κι εγώ νόμιζα ότι είμαι σοφός. Έξω η σοφία μου. Διάβασε τον Εκκλησιαστή, Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης και θλίψη πνεύματος και λες, τι έκανα εγώ τόσο καιρό. Ήμουνα βουτυγμένος μέσα στη ματαιότητα και δεν έβλεπα ότι είναι μάταιο. Ξαφνικά, Κύριε, μετανοώ. Πες μου τι θες να κάνω τον υπόλοιπο καιρό που μου μένει. Ο Πέτρος, λοιπόν, επειδή είχε εμπειρική μετάνοια και κατάλαβε το όφελος της μετάνοιας, αδερφοί, πράξεις 2.38, αρχίζει ο Πέτρος να λέει στους Ισραηλίτες. Τι τους είπε? Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε για μας γιατί εμείς δεν τα καταφέρναμε και τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Θα πιστεύει μόνο και όλα θα είναι καλά. Μόνο να πιστεύεις, να λες ότι πιστεύω. Θα πάρεις την ταυτότητά σου και θα γράψεις επάνω «Χριστιανός, μαθητής του Χριστού» και έχεις πάρει εισιτήριο για τον ουρανό. Δεν τους είπε έτσι ο Πέτρος, αδερφοί. Τι τους λέει? Μετανοήσατε, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν μετανοούμε, η αμαρτία μένει. Και ξέρουμε ότι βαπτιζόμαστε μια φορά στο όνομα του Ιησού Χριστού και μπαίνουμε κάτω από το όνομα της Διαθήκης. Αλλά καθημερινά επικαλούμαστε το αίμα της Διαθήκης να μας πλύνει και να μας καθαρίσει αφού πρώτα μετανοήσουμε για τις πράξεις μας. Στην προσευχή μας λέμε, Κύριε, ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας. Γιατί να μας συγχωρέσει? Γιατί καταλάβαμε το λάθος μας. Η προσευχή, αδερφοί, είναι μια συνομιλία με τον Κύριο και για να ξεκινήσει πρώτα έρχεται τακτοποίηση. Κλείνουμε τα κενά, κλείνουμε όπου οφείλουμε για να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Ο Κύριος μας πλένει, λοιπόν, μας συγχωρεί για το σήμερα. Και αύριο, αν κάνουμε λάθη και μετανοήσουμε, θα μας ξανασυγχωρήσει ο Κύριος. Γι' αυτό είναι αναγκαία η μετάνοια, αδερφοί, είναι αναγκαία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας μην πλανιόμαστε. Πρέπει να ζούμε σε μια ζωή μετάνοιας. Πράξεις 3:19. Μεταλλοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Θέλουμε καιρούς αναψυχής, ημέρες ευλογίας. Να το όφελος της μετάνοιας. Καιροί αναψυχής. Πράξεις 11:18. Η μετάνοια λέει είναι ζωή. Και στα έθνη λοιπόν έδωσε ο Θεός την μετάνοια, η ζωή. Όποιος και να είσαι, από όπου και να είσαι. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις, το πρώτο που σου λέει το Ευαγγέλιο είναι ότι ξέρεις κάτι, το παρελθόν σου είναι βρώμικο, είναι ελεηνό, όσο δικαιοσύνη και να έχεις. Όσο λες ότι εγώ δεν έχω καμιά οφειλή, είσαι μακριά από τον Θεό. Όταν μετανοήσεις, ο Κύριος σου ανοίγει την καρδιά του και σου δίνει το πνεύμα του. Σου δίνει την ευλογία του. Σου δίνει ελπίδα. Ο Παύλος ήρθε και έδωσε ένα χαρούμενο μήνυμα, πράξεις 17:30, επάνω εδώ στην Ακρόπολη. Τους καιρούς λοιπόν λέει ο Κύριος, μίλησε στους Αθηναίους, της άγνοιας. Όταν λέει δεν ξέρεις και πράττεις πράγματα, ο Κύριος τους παραβλέπει. Χαρίζει λέει ο Κύριος τους ανθρώπους πράξεις, λόγια, τα πάντα, επειδή δεν ήξεραν. Αλλά τους λέει τώρα τι θα κάνουμε, τώρα που μαθαίνουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει λέει το τότε και το τώρα. Και ο Θεός μας λέει, αυτό είπε στους Αθηναίους, επειδή δεν γνωρίσατε λέει, ο Θεός λέει τα παραβλέπει όλα, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να μάθετε να ζήσετε με τον Κύριο. Αλλά ήταν κάτι τόσο ξένο. Και ο Θεός ζητάει από την Εκκλησία του το τώρα, το σήμερα. Να σας πω κάτι, το αύριο και το μεθαύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη, πώς θα σταθούμε. Πρέπει λέει πάντες να μετανοώσει. Γιατί θα έρθει κρίση. Αν δεν έρθει μετάνοια, αυτό είπε εδώ στους Αθηναίους. Αν δεν έρθει λέει μετάνοια, είναι ορισμένη η μέρα που ο Θεός θα κρίνει και δεν θέλουμε να κρίνει. Έχουμε λοιπόν τον καιρό της άγνοιας και το τώρα. Όταν λέμε ότι κάνει χάρη ο Θεός και παραβλέπει, το κάνει για να μας δώσει χρόνο να καταλάβουμε και να μετανοήσουμε, αδερφοί. Στο σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αύριο. Το σήμερα είναι πολύ σημαντικό για το αύριο. Ακούστε τι λέει, λέω λίγα λόγια ακόμα και τελειώνω, πράξεις 20-21, πράξεις 20-21. Δεν έκλειψα, λέει ο Παύλος, τίποτα των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς, δια να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, εις τον Θεόν μετάνοια και την πίστη εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πάλι βάζει πρώτα τη μετάνοια. Εγώ λέει ότι ήταν το συμφέρον για την ψυχή σας και ότι έπρεπε να σας πω, σας το είπα λέει. Και διαμαρτυρήθηκα για πράγματα που δεν γινόντουσαν σωστά. Διαμαρτύρεται ο Παύλος για την κατάσταση της Εκκλησίας. Πράξεις 26:20. Τι κήρυξαν λέει στη Δαμασκό, ο Παύλος το λέει πάλι, στην Ιερουσαλήμ και πάσαν την γη της Ιουδαίας και τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέψωσει εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετάνοιας. Ο Κύριος λοιπόν μας έχει πιάσει από παντού, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Νομίζω είναι αρκετά αυτά, καταλαβαίνουμε ότι το όφελος της μετάνοιας είναι ευλογία, είναι αναψυχή, είναι ζωή. Και η μετάνοια είναι το συνέστημα της ψυχικής συντριβής. Όταν κάποιος καταλάβει ότι έκανε κάποιο σφάλμα, έχει μεταμέλεια. Αυτή είναι η μετάνοια, μεταμέλεια, μετανοούμε Κύριε. Είναι δύσκολο να μετανοήσουμε, πείτε μου. Πείτε μου, είναι δύσκολο να μετανοήσουμε. Δεν άκουσα. Ωραία. Γιατί τότε δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Αμήν, δόξα τον Κύριο. Θα πω ακόμα το Ψαλμό 19 και θα κλείσω. Πάμε στο Ψαλμό 19, στο 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίουσα τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθενέ, δίκαιη εν αυτό. Πλέον επιθυμητέ, παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθους καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου, μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρηση αυτών, η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισον με από τον κρυφίον αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μην με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάριστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Αμήν. Ο νόμος του Κυρίου μας κάνει να είμαστε σοφοί άνθρωποι. Ο λόγος του είναι γλυκύτατος. Γλυκύτατος είναι όταν μας λέει ο Κύριος, απλά, θέλεις να έχεις μέσα σου δηλητήριο και πίκρα, να βλέπεις τον άλλον και να θυμώνεις σαν τον Ταύρο και να παθαίνουν τα σωθικά σου. Όχι. Μετανόηση. Μα δεν μπορώ να το μετανοήσω γιατί μου έκανε αυτό και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά όταν πας εκεί ή αν σε βάλει ο Θεός μπροστά σαν τον Ιώβ και σου πει, ωραία, σου έκανε αυτός αυτό και αυτό. Έλα να ανοίξουμε τώρα τα δικά σου. Έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει αυτό και ξέρεις, αν ανοίξει ο Θεός. Εάν ο Θεός ανοίξει, θα φύγεις τρέχοντας. Ξέρεις τι θα πεις, ό,τι είπε ο Ιώβ. Ό,τι είπε ο Ιώβ. Έλειωσε μπροστά του, μετανοώ. Μην αναγκάσουμε τον Κύριο τώρα να αρχίζει και να μας καλεί. Έλα εδώ να σου πω κάτι. Χρωστάς εδώ, χρωστάς εκεί. Καμιά φορά πηγαίνουμε στο λογιστή και σου λέει, έχουμε και εδώ χρέος, έχουμε και εκεί χρέος. Λες και άλλο θα βγάλει. Άμα, γιατί ξέρεις ότι είναι να πληρώσεις, ότι είναι εκεί γραμμένο, δεν ξεχνιέται. Και ότι ο Θεός έχει γράψει, άμα δεν το πλύνεις με το αίμα, δεν ξεχνιέται. Και λέει ο Κύριος, πρέπει να συγχωρήσεις για να σου συγχωρεθεί. Απλά είναι τα πράγματα. Αμήν. Είναι απλά. Ωραία, ας το κάνουμε τότε. Ας ζήσουμε μια ζωή μετάνοιας. Στη συμπεριφορά μας, στην εκκλησία μας, στην καθημερινότητά μας, θα είμαστε ευλογημένοι, αδερφοί. Θα είμαστε ευλογημένοι. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, παντού, όπου και αν είμαστε, θα είμαστε ευωδία Χριστού. Και ξέρετε τι θα λέει ο κόσμος. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσεις πολύ γρήγορα. Στο δευτερόλεπτο. Αμήν. Μάλλον κάτι στον εαυτό σου να μην την κάνω εγώ. Την κάνω εγώ πολλές φορές στον εαυτό μου. Είσαι καλός άνθρωπος. Αμέσως τι βγήκε. Αυτή η ερώτηση. Είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Πρέπει να φτάσουμε να βγαίνει από μέσα μας αυτή η ομορφιά. Ναι, είμαι δίκαιος. Όταν γίνεται αυτή η ερώτηση, είσαι καλός άνθρωπος. Έχετε δει τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που τρέχουν έτσι. Όταν αρχίζουν και περνάνε μπροστά σου οι χίλιες δυο υποχρεώσεις σου και τα χρέη σου, λες τώρα από πού να πιαστώ και τι να ξεχρεώσω. Πρέπει όλα αυτά να σβήσουν, αδερφοί. Πρέπει να καθαρίσουν όλα, αδερφοί. Να καθαρίσουμε για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Αυτό ήταν το μήνυμα που είχα να σας δώσω μέσα από την καρδιά μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πόσοι θέλουμε να ανεβούμε σε άλλο επίπεδο πίστης. Σήμερα μας δίνει ο Κύριος την ευκαιρία αυτή. Συνήθως τι είναι αυτό που κρατάει πίσω τους χριστιανούς? Τι είναι? Τα κοσμικά. Επιθυμίες. Τα γήινα, τα πρόσκαιρα. Δεν χρειάζεται, διάβασε το Λόγο του Θεού να δεις. Κοίταξε τις προτροπές που δίνουν οι Απόστολοι. Και ο Κύριος θέλει να μας τα ξεντήσει όλα αυτά από μέσα μας. Να τα ξυλώσει, να τα βγάλει. Για να είμαστε αυτό που όρισε να είμαστε. Αυτό που τον ευαρεστεί, αυτό που θέλει. Και η Εκκλησία είναι εδώ για να κάνουμε το δικό του θέλημα. Αμήν. Ο Κύριος στην τελική φάση της θυσίας του, τι είπε? Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, Κύριε. Σου δώσαμε την αγάπη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, Κύριε. Την αναγνώρισή μας ότι Εσύ είσαι ο μόνος Κύριος, ο υπέρτατος και δεν υπάρχει άλλος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και είσαι εδώ αυτή την ώρα, Ιησού, είσαι εδώ. Να διδάξεις, να κηρύξεις, να ακούσει η Εκκλησία τους λόγους σου, Κύριε. Και εγώ παραδίνω το σκεύος μου, το ανάξιο σε σένα, Ιησού Άγιε. Εσύ να υψωθείς, εσύ να ακουστείς, ο λόγος σου να περάσει στις καρδιές μας, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ο λόγος του μας λέει ότι θα έρθει αποστασία επειδή η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και τι είναι αυτό που ψυχραίνει την αγάπη του ανθρώπου? Είναι όταν παρισφύσει μέσα μας το φρόνημα του κόσμου. Πώς συμφωνούμε, αδελφοί? Έχω δει παιδιά μεγαλωμένα μέσα στην εκκλησία. Ή αγόρια ή κορίτσια, δεν έχει σημασία. Και σε κάποιο σημείο της ζωής τους γίνεται αυτό το πράγμα. Μπαίνει σφήνα εχθρός, βάζει τον κόσμο μέσα από παρέες, μέσα από βλέψεις, οτιδήποτε άλλο, και χάνει ο άνθρωπος το βήμα του και αρχίζει και κάνει ανοησίες. Ανοησίες. Και προσευχόμαστε ο Κύριος να επιστρέφει τα παιδιά μας. Αμήν. Γιατί οι αγκαλιές του Κυρίου και οι δικές μας πάντα ανοιχτές. Πάντα ανοιχτές. Αλλά γιατί να περνάμε από εκεί? Θα πάω λίγο από την αρχή. Βλέπετε, η γένεση είναι το βιβλίο των αρχών. Οτιδήποτε εξελίσσεται ξεκινάει από εκεί. Ο Θεός για να μας δείξει την επιθυμία Του και αυτό που ήθελε για τον άνθρωπο, το ξεκίνησε από τη δημιουργία του. Θα δούμε ότι όλα αυτά που έκανε στον κήπο της Εδέμ, το δέντρο της ζωής, ο ποταμός που ήταν εκεί, που είναι στοιχεία της παρουσίας του, τα έδωσε ώστε να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Ήθελε να είναι κοντά στον άνθρωπο. Και είχε μαζί τους κάθε μέρα ο Κύριος κοινωνία. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε από ένα εδάφιο εδώ στη Γένεση, το 3:8, που ναι μεν έχει να κάνει με την πτώση του Αδάμ και της Εύας, αλλά κοιτάξτε όμως τι λέει. Αφού αμάρτησαν, έφτιαξαν φύλλα σικιάς, κρύφτηκαν και ήκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Κοίταξε τη λέξη αυτή δειλινό, ξέρετε τι λέει στο εβραϊκό. Λέει στο ρουάχ, στο πνεύμα, που είναι να κάνει και με την πνοή, δηλαδή την άβρα του δειλινού. Ερχόταν ο Κύριος και ρουάχ, γιατί ο ίδιος είναι ρουάχ, είναι πνεύμα. Άκουσαν τη φωνή του, που σημαίνει ότι ήταν κάτι γνωστό, ξέρανε ποιος έρχεται και είχαν συνηθίσει να έχουν κοινωνία. Έθεσε, όπως είπαμε, το δέντρο της ζωής μέσα στον παράδεισο. Τι συμβολίζει το δέντρο της ζωής? Είναι σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Σύμβολο της αιώνιας ζωής. Σύμβολο της κοινωνίας μας με εκείνο, της συμμετοχής μας με τον Θεό. Σύμβολο των επουρανίων και των αιωνίων πραγμάτων. Όταν λέω πραγμάτων, με την

αγάπη. Έφτιαξε ένα κήπο. Και η λέξη παράδεισος είναι από μια περσική λέξη που σημαίνει κήπος. Κατά Ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Κοιτάξτε, τι φροντίδα και αγάπη ο Θεός φροντίζει τα παιδιά Του. Πώς πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Μην αφήνεις την απιστία σου να στερείς από τη ζωή σου αυτή την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού για σένα. Γιατί η απιστία τι λέει. Μπα, ο Θεός. Ένα. Κοίταξε πώς φέρεται ο Θεός. Και ο Θεός, σας θυμίζω, είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Το πιο ευγενικό, το πιο αξιαγάπητο πρόσωπο που υπάρχει στο σύμπαν είναι ο Θεός. Και εκεί τώρα κάποιοι από εμάς, αν όχι όλοι, θα πρέπει να σκύψουμε, να μετανοήσουμε που έχουμε αφήσει διαβολές εναντίον του Θεού, στη φύση Του. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παντέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση. Και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου. Όταν λέει ξύλο, εννοεί το δέντρο. Και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Έβαλε και αυτό εκεί. Και τι άλλο. Γένεσης Β10 λέει ποταμός δε εξήρχεται το εκ της Εδέμ. Αυτά όλα τι μας θυμίζουν, αδελφοί. Πού είναι, πού αναφέρονται ξανά όλα μαζί, εκτός το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Την Αποκάλυψη. Όταν πια θα έχει διαλυθεί ο ουρανός και η γη, τα στοιχεία πειρακτούμενα θα εξαφανιστούν, θα φύγει μπροστά από τον καθήμερο του θρόνου ο ουρανός και η γη και δεν υπάρχει τόπος, λέει, δι' αυτά. Μετά βλέπει την Άνια Ιερουσαλήμ και στο 22ο μας δείχνει την τελική φάση που είναι πανόμοια με αυτήν. Μόνο που είναι σε μια νέα γη και σε ένα νέο ουρανό. Αμήν. Γιατί νέα γη και νέο ουρανό. Γιατί απέτυχε ο Αδάμ, μπήκε η αμαρτία, πιτσιλίστηκαν όλα με την αμαρτία. Φανταστείτε τι έχει δει ο Θεός πάνω σε αυτή τη γη. Τις 6.000 χρόνια από Αδάμ μέχρι τώρα, σύμφωνα με τη Γραφή. Τι αιματοχυσίες, τι πολέμους, τι αδικίες. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Θεός τι θα κάνει. Θα τα πάρει όλα αυτά. Θα εξαφανιστούν. Και δεν θα υπάρχει ενθύμηση γι' αυτά. Ανάμεσα στα δύο αυτά δέντρα στον Παράδεισο έθεσε ο Θεός τον άνθρωπο. Γιατί, θυμάστε ο στόχος του Θεού ποιος ήτανε. Μας το λέει στην Γένεση 1.16 όταν θέλει να μας δείξει την πρόθεσή του για τον άνθρωπο τον οποίο επρόκειτο να κάνει. Δεν μας λέει για τον άνθρωπο που δημιούργησε, μας λέει το τι επρόκειτο να κάνει για τον άνθρωπο που θα δημιουργούσε. Και είπε ας κάμωμεν, που σημαίνει ότι κάτι ήδη υπάρχει και κάμωμεν. Το ασά, το ρήμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ωραία. Τι να τον κάνει. Κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Προσέξτε όμως, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, που αυτό αυτομάτως του δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης, της ελεύθερης θέλησης, της ελεύθερης απόφασης μπορεί να κάνει αν θέλει κάτι ή δεν θέλει. Βλέπουμε τα παιδάκια μας. Τα μεγαλώνουμε, βλέπουμε ότι θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο. Όχι, όχι αυτό. Γιατί έτσι επειδή το λέω εγώ θα το υπακούσεις. Ναι, αυτό όμως μέχρι πότε μπορεί να πάει. Μέχρι ποια ηλικία. Το λες για να προστατέψεις το παιδί. Όταν όμως το παιδί
μεγαλώσει 17.

0: 18, ανάλογα την ωριμότητα του παιδιού. Ο γονιός πρέπει να σεβαστεί το ελεύθερο θέλω του παιδιού. Δεν θα σταματήσει να το συμβουλεύει και να το αγαπάει. Αλλά σαν γονιός, έτσι και ουράνιος γονιός, σέβεται την ελευθερία σου. Και δεν μπορεί να μας κάνει καθομοίωσή του, εάν δεν λειτουργήσει όλο αυτό μέσα από την ελευθερία του ανθρώπου. Πρέπει ο άνθρωπος ο ίδιος να το θελήσει, να το αγαπήσει, για να μπορεί ο Θεός να τον φέρει να γίνει κατομοίωση, να γίνουμε σαν και εκείνον. Έβαλε λοιπόν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Τι συμβολίζει αυτό? Συμβολίζει τη μάχη που μένεται στον άνθρωπο συνεχώς και βρισκόμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Μέσα μας έχουμε δύο ανθρώπους. Αμήν. Ναι. Ρωμαίους 7:22. Διότι η δύναμη μένει στον νόμο του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Ποιον εννοεί? Τον πνευματικό. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων εις τον νόμο του νοός μου, σε αυτό που ξέρω ότι είναι καλό και δίκαιο, και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Μέσα στα μέλη μου έχω έναν νόμο, μια δύναμη, ένα κράτος το οποίο με εχμαλωτίζει και δεν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο επιθυμώ. Το δέντρο της ζωής μου λέει αγάπα τον Κύριο, μάθε το θέλημά του και ακολούθησέ το. Και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού τι λέει? Κάνε αυτό που θέλεις, αυτό που σ' αρέσει, όπως θέλεις εσύ και μη δίνει σημασία σε τίποτα άλλο. Εγώ. Το πώς θα εξελισσόταν όλη αυτή η κατάσταση εξαρτιόταν μόνο, το επαναλαμβάνω, από την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Εάν διάλεγε την οδό της πίστεως και της εμπιστοσύνης στον Θεό, στους λόγους του, ας ήταν εκεί το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ξέρετε ότι αυτό το ζούμε τώρα. Όταν είχα πιστέψει, πήγαινα νυχτερινό σχολείο, δούλευα τη μέρα, Θεσσαλονίκη. Για να πάω από το σχολείο στη στάση του αυτοκινήτου, κάτω στο βαρδάρι, το γνωστό βαρδάρι, αναγκαστικά, δεν είχε άλλο δρόμο, περνούσα από όλα τα πορνεία της Θεσσαλονίκης. Και οι πόρνες ήταν έξω, ημίγυμνες. Το δέντρο. Ανά πάσα στιγμή μπορείς να πάρεις να φας. Δεν με ενδιέφερε. Το έχει βγάλει ο Κύριος αυτό από μέσα μου. Καθάρισε τα μάτια μου, τη διάνοια μου και περνούσα σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Αμήν. Μπορεί να είναι γύρω μας η αμαρτία, αλλά όταν είμαστε γεμάτοι από τον Κύριο, δεν μας επηρεάζει. Όταν είσαι γεμάτος προσευχή, γεμάτος αγάπη για το πρόσωπό του, εκτίμηση για το έργο που έκανε για σένα, την αγάπη που θέλει να έχουμε ο ένας για τον άλλον, γιατί είμαστε αλληλοεξαρτώμενοι, δεν μας ενοχλεί. Θα μπορούσε λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα να ζουν μέσα στον παράδεισο, να παίρνουν από το δέντρο της ζωής, να χαίρονται την παρουσία του Κυρίου, και ποσός τους ενδιέφερε εάν ήταν εκεί το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί τελικά αυτό θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Μας λέει να φεύγουμε από τον πειρασμό. Τας νεονικάς επιθυμίας, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τι να κάνει? Φεύγε. Τι το δέντρο? Φεύγω. Δεν έχω καμιά δουλειά με αυτό. Ο Θεός όμως, αυτό που θέλω σήμερα να καταλάβουμε, είναι ότι έφερε τα επουράνια του, τα σύμβολα του ουρανού, τα έφερε μέσα στην Εδέμ, γιατί ήθελε να είναι κοντά στον άνθρωπο. Αυτό είναι το αντικείμενο της αγάπης του Θεού, ο άνθρωπος. Εσύ και εγώ δηλαδή. Όλο αυτό θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει εάν δεν επισέρχονταν η αμαρτία, η παρακοή. Όσον αφορά για τον ποταμό, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 22:1 «Και μη έδειξε καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής, λαμπρών ως κρύστελων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου». Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δέντρο της ζωής. Τελικά, χάσαμε τίποτα. Στην τελική φάση, χάσαμε τίποτα. Όχι, είναι όλα εκεί. Όλα είναι εκεί. Μας λέει και ένα ακόμα, λέει, ούτε μία, ό,τι και να κάνουνε σε εσάς, μία τρίχα της κεφαλής σας δεν θα χαθεί. Τι εννοεί? Κοίταξε το λίγο ολόκληρο. Και οι βασανιστές και οι βασανιζόμενοι, τι έχουν γίνει τώρα, το σώμα τους? Σκόνη, μόρια. Τι εννοεί ότι δεν θα χαθεί ούτε μια τρίχα? Ούτε μια τρίχα της κεφαλής σου δεν θα χαθεί. Γιατί? Γιατί ο Θεός θα ανασυγκροτήσει το σώμα σου και θα τον ντύσει δόξα. Θα τον ντύσει την αιωνιότητα. Αμήν. Τι έγινε όμως? Εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου, ο Θεός, θα πω, αναγκάστηκε να χωρίσει τα γήινα από τα επουράνια. Γι' αυτό και βλέπουμε το πρώτο πράγμα που έγινε είναι χώρισε τον άνθρωπο από την πρόσβαση που μπορούσε να είχε στο δέντρο της ζωής. Ξαφανίστηκε ο ποταμός. Έφυγε. Έγινε ανακατάταξη, ίσως και με τον κατακλυσμό του Νόε να άλλαξαν πολλά πράγματα, γιατί ονομάζει τον Εφράτη, αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρχε τελείως διαφορετική εδαφική διαμόρφωση τότε, και από την Εδέμ ξεκινούσαν ο ποταμός και μετά έσπαγε σε τους τέσσερους παραπόταμους, τεράστιους βέβαια. Και όλα τα ονόματα αυτά έχω γράψει, τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Χώρισε τα γήινα από τα επουράνια. Δεν μπορούσε ο Θεός να έχει την κοινωνία που είχε μέσα στην Εδέμ με τον Αδάμ και την Εύα, επειδή δεν υπήρχε αμαρτία, δεν είχαν αμαρτήσει. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Τι έκανε λοιπόν? Γιατί ο Θεός τα είχε δει όλα από πιο μπροστά. Τα είχε σχεδιάσει όλα μέσα στη βουλή του. Δεν ήρθε προεκπλήξεως με την επιλογή του Αδάμ και της Εύας. Τα γνώριζε και όρισε το σχέδιό του με βάση της πρόγνωσής του. Ο Θεός. Όρισε λοιπόν ότι προκειμένου ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, έχει μόνο μία επιλογή. Έφτιαξε μια γέφυρα ο Θεός, ώστε να μπορούμε να έρθουμε ξανά σε κοινωνία με τον Θεό. Και ποια είναι αυτή η γέφυρα? Εβραίους 11:6. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι. Τι είναι? Αυτό που ο ίδιος έχει εκφράσει και έχει πει και έχει ορίσει για τον εαυτό του και μας λέει την αλήθεια. Και γίνεται μισθαποδότης ίσως εξητούντας αυτόν. Και όλοι ξέρουμε το Εβραίους 11:1, είναι δε η πίστης ελπιζομένων υπόσταση στο κείμενο. Έλεγχος πραγμάτων μη βλεπομένων. Έθεσε την πίστη σαν γέφυρα, ώστε άνθρωπος διαπίστεως να μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Η πίστη ορίζει το θέλημα του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα δεχθεί να έχει κοινωνία μαζί μας, αφού τον πιστεύουμε. Είναι τα πράγματα, τα πεπραγμένα που ο Θεός έχει ορίσει για να βαδίσουμε μέσα σε αυτά. Β' Κορινθίους 5:7 λέει, διότι περιπατούμε διαπίστεως ουχή δια της όψεως. Και θα κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς ισχυρή είναι η πίστη σου? Θα πεις, και πώς ξέρουμε αν είναι ισχυρή ή όχι? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Ναι, α, πού είσαι όμως? Σήμερα ο Κύριος μας βάζει ένα μέτρο να μπορούμε να δούμε. Πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα? Πιστεύουμε? Και αν πιστεύουμε, πόσο πραγματική είναι αυτή η πίστη? Είναι τόσο πραγματική ώστε να καθορίσει τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που προσδοκάς και περιμένεις τα μέλλοντα. Πού είναι ο θησαυρός σου, εδώ ή εκεί? Ποιανής πόλης πολίτης είσαι, του Ηρακλείου ή της Άνω Ιερουσαλήμ? Τι είναι πιο πραγματικό για σένα? Και αυτό μόνο εσύ μπορείς να το απαντήσεις. Το σήμερα, το καθημερινό, αυτό που πιάνεις, αυτό που γεύεσαι, αυτό σε κυβερνάει, ή πιο πραγματικό είναι αυτό που δεν φαίνεται, το οποίο ο Θεός το έχει ορίσει μέσα στο λόγο του? Εξέτασε λοιπόν την πίστη σου. Τα έργα του Θεού άρχισαν και τελείωσαν μέσα στη Βουλή Του. Η Βουλή Του είναι ορισμένη και είναι διατυπωμένη στο Λόγο Του μέσα. Λέει στην Αποκάλυψη 4:11, διαβάζω από το κείμενο. Άξιος εσύ ο Κύριος και ο Θεός ημών, λαβήν τη δόξα και τη τιμήν και τη δύναμην, ότι εσύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν. Δια το θέλημά σου ήταν. Πού ήταν? Όλα ορισμένα, τακτοποιημένα μέσα στη Βουλή του Θεού. Και τα έκτισε ο Θεός, σύμφωνα με τη Βουλή Του. Αυτά είναι τα πράγματα που ήσαν. Τα πράγματα, οι πράξεις του Θεού. Έγιναν πού? Μέσα στην παρελθούσα αιωνιότητα. Στη Βουλή, στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό είναι η αρχή, είναι ο Λόγος. Στη σφαίρα των αοράτων έργων του Θεού, τα οποία θέσπισε σαν θεμέλιο, ακούστε, και υπόσταση για όλα τα βλεπόμενα. Γιατί λέει, τα βλεπόμενα έχουν γίνει από τα μη βλεπόμενα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Λόγο του Θεού, ποια είναι πιο αληθινά και ποια είναι αυτά τα οποία θα μείνουν? Τα βλεπόμενα ή τα μη βλεπόμενα? Τα μη βλεπόμενα. Πόσα τα πιστεύεις? Μπορεί να λέει, πιστεύω, εντάξει. Πώς είναι η πίστη μας, αδελφοί? Τι λέτε, νοιάζεται ο Θεός γι' αυτό? Τι μπορεί να κάνει με μια πίστη η οποία πιστεύει μόνο σε, αχ Κύριε, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου Κύριο, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνος, σαν το μωρό. Και δεν έχει ανδρωθεί, να οριμάσει η πίστη σου, να γίνει σαν το Αβραάμ. Βλέποντας τον αόρατο, ενεκαρτέρισε. Βλέποντας τον αόρατο, είχε τη δύναμη να περιμένει με υπομονή. Πώς μπορεί να δεις τον αόρατο, αφού είναι αόρατος? Με την πίστη. Με την πίστη. Ζήτησε σήμερα ο Κύριος να σου αυξήσει την πίστη οπωσδήποτε. Ιδάλλως είμαστε τυφλοί ή δεν βλέπουμε. Είμαστε μπροστά στην ομορφιά του Θεού, στο μεγαλείο του Θεού, στα δώρα του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού, στις ενέργειες του Θεού και δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Εβραίους 11:3. Πίστη νοούμε κατηρτίστη του αιώνας ρήματι Θεού. Με πίστη νοούμε ότι ο Θεός κατάρτισε, τακτοποίησε του αιώνας με το ρήμα του. Εις το μη εκφαινομένον το βλεπόμενον γεγονένε. Ότι τα μη από πράγματα που δεν φαίνονται έγιναν τα βλεπόμενα. Φαντάσου λοιπόν σε τι παγίδα μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Να βάλει τα εγκόσμια όπως εκείνος ο πλούσιος. Ψυχή μου, έχεις πολλά άγαθα. Φάε, πίε, φρένου, όλα εδώ. Ό,τι με ευχαριστεί. Ό,τι μ' αρέσει. Όπως λένε και στα αγγλικά, feels good, do it. Νιώθεις ότι είναι καλό, κάντε. Εδώ είναι η γη, εδώ είναι ο παράδεισος. Όλα είναι εδώ κάτω, επικούροι. Οι φιλόσοφοι. Ο Θεός βάσισε την πίστη μας, αδερφοί, η οποία δεν είναι αόριστη. Πιστεύουν και οι Αφρικανοί, οι Ινδουιστές, στα δέντρα. Μια παντρεύτηκε ένα δέντρο. Σε ό,τι θες. Όρισε την πίστη μας και την βάσισε πάνω σε ένα διάσηστο λόγο, το λόγο του Θεού. Και έθεσε το λόγο σαν μέσο σύνδεσης με τα μη βλεπόμενα. Για να λειτουργήσει η πίστη σου πρέπει να βασιστεί επάνω στα λόγια τα οποία έχει εκφράσει ο Θεός. Τα οποία έχει γράψει με 40 γραφείς μέσα από το πνεύμα του. Πάσα γραφή Θεόπνευστος. Επομένως, τι συνεπάγεται από αυτό, από αυτά που ο Θεός εδραίωσε, ότι ο πιστός καλείται να πιστέψει και να αποβλέπει στα επουράνια, στα μη βλεπόμενα. Κάποιοι από εμάς ίσως πρέπει να διορθώσουμε λιγάκι το φακό για να εστιάσει στα μη βλεπόμενα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β' Κορινθίους 4:18. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Ακούστε, λέει ο Παύλος, εμείς. Ποιοι εμείς? Οι πιστοί. Ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Κοίταξα, το ενατενίζομεν στο κείμενο είναι το ρήμα σκοπαίο, σκοπό. Σκοπούντες, λέει. Σκοπούντες. Που θα πει παρατηρώ προσεκτικά. Εξετάζω. Και παράγωγο του σκοπαίου είναι ο σκοπός. Το να σκοπεύσω. Βάλω στόχο δηλαδή. Το να είμαι στη σκοπιά. Σκοπούντες στα μη βλεπόμενα. Δηλαδή, βλέπω τι συμβαίνει γύρω μου, αλλά ο στόχος μου είναι εκεί. Στα μη βλεπόμενα. Εκείνο ορίζει την καθημερινότητά μου, εκείνο ορίζει τις βλέψεις μου, τα σχέδιά μου, ό,τι κάνω ορίζεται από τα μη βλεπόμενα. Εβραίους 3 από το 3. Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε η πίστη τι κάνει. Τι λέει διαπίστεως, τι κάνουμε? Εννοούμε. Εννοούμε. Η πίστη ανοίγει τη διάνοιά σου. Ξεφεύγεις από τα γήινα, τα πρόσκαιρα, τα ψεύτικα και σου δίνει ο Κύριος διάνοια πίστης να εννοείς τα μη βλεπόμενα. Τα πεπραγμένα του Θεού, αυτά που ο Θεός έχει ορίσει. Πριν ακόμα φτιάξει οτιδήποτε, μέσα στην αιωνιότητα. Στο 18 εδάφιο. Προς τίνας δε όμωσεν, τι θα πει όμωσεν, ορκίστηκε. Ότι δεν θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυση αυτού, ή μη προς τους απειθήσαντας. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εντάξει, ο Θεός θα μου κάνει χάρη, μπορεί να μην πολύ πιστεύω, αλλά κάπως θα τρυπώσω στον ουρανό. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει. Στους απειθήσαντας. Για ποιος το λέει? Το λέει για μια ολόκληρη γενιά που ο ίδιος ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Ορκίστηκε. Και δεν είχε πού να ορκιστεί. Στο όνομά του ορκίστηκε. Δεν θέλω συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Μωσή Κύριε, τελείωσε. Γιατί? Για την απίθεια, για την απιστία, λέει παρακάτω. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να πάρουμε την πίστη επιπόλαια. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει έτσι. Δεν με νοιάζει τι λέει ο ένας και ο άλλος. Τι πρέπει να με νοιάζει? Θεέ μου, δείξε μου, σε παρακαλώ. Όποτε έχω πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω κάτι, εντάξει, θα ψάξω λεξικά οτιδήποτε μπορώ, αλλά τα τελικά θα πάω στον Κύριο. Κύριε, τώρα σε παρακαλώ, δείξε μου. Δεν θέλω να πω κάτι χαζό, στραβό, ανάποδο, που να μην είναι μέσα στο θέλημά σου. Κάτι που να είναι έξω από το θέλημά σου. Μη γέννητο. Και ο Θεός αξιόπιστα, αξιόπιστα, ανοίγει το λόγο του. Είναι εκεί. Σας έχω πει παραδείγματα. Πάρα πολλές φορές. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε, λέει στο 3:19, ότι δια την απιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθουσι. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι εμείς οι ίδιοι παγιδεύουμε την καρδιά μας. Όταν μάθω την καρδιά μου να παρακούει και ξέρω ότι θα ξεφύγω, θα μου κάνει χάρη ο Θεός και αμήν, κάνει χάρη ο Κύριος αδελφή. Αμήν. Εάν πάρουμε αυτό που μου λέει σε εμάς να κάνουμε για τη συγχώρεση, πόσες φορές συγχωρήσουμε? 490 φορές τη μέρα. Ο Θεός πόσο μας συγχωρεί? Δεν είναι το πρόβλημα αν μας συγχωρήσει ο Θεός ή όχι. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα εάν τελικά θα περάσουμε μέσα στην αιώνια ζωή Είναι το αν θα μας συγχωρέσει ο Θεός ή κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο? Η καρδιά είναι σαν να παραλύει και δεν μπορεί να πιστέψει μετά. Θυμάστε αυτόν τον χρεοφυλακή. Χρωστούσε δισεκατομμύρια και του λέει ο Κύριος, πήγαινε, τα συγχωρώ. Και βγήκε έξω και βρήκε έναν άλλον σύνδουλό του και τον έπνιγε για ένα πεντακοσάρικο. Πρόβλημα. Πρόσεχε πώς διδάσκεις την καρδιά σου. Τι είναι αυτά που βγαίνουν από το στόμα. Τι περνάει γύρω σου. Εάν μπορούσε ο Θεός να σου δείξει κάθε σαπρό λόγο, κάθε λόγο κακό, κάθε λόγο που κάνει ζημιά δεξιά ή αριστερά, να το δείξει σε χρώμα και εσύ είσαι το κέντρο, τι θα έβλεπες άραγε? Θα ήταν όλα γαλάζια, λευκά, ή θα ήταν μαύρα και σταχτή και τέτοια χρώματα? Εβραίους 4:2, διότι εμείς ευαγγελίστημε καθώς και εκείνοι. Αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος. Προσέξτε. Δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίο νίκουσαν, επειδή δεν ήτου εις τους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Πιστεύεις ότι ο λόγος που διαβάζεις είναι ο λόγος του Θεού? Ότι με βάση αυτόν τον λόγο έγιναν όλα, με βάση αυτόν τον λόγο θα κριθούμε, με βάση αυτόν τον λόγο είναι που θα σου δώσει ο Θεός και την ανταμοιβή σου, την αιώνια ζωή. Αριθμοί 14:11. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, ακούστε την αγανάκτηση του Θεού. Έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτως και έως πότε δεν θέλουσιν πιστεύει σε με, με πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών. Δείχνει αγανάκτηση. Ναι. Γιατί ο Θεός κάνει σημεία τεράστια, θαύματα, δυνάμεις? Γιατί να ενισχύσει την πίστη μας. Και να σας πω από ήδη αν πήρα, όταν βλέπω ότι ο Θεός κάνει ένα θαύμα, η πίστη μου ανεβαίνει και πολύ. Θα πεις, μα δεν έχεις δει, βέβαια, αλλά είναι κάτι το οποίο συνεχώς ο Θεός το κάνει, γιατί το έχει ανάγκη η πίστη μας. Για να αυξάνεται συνέχεια. Πίστη που στέκεται στο ίδιο επίπεδο, έχει αρρωστήσει. Γι' αυτό λέει από πίστη σε πίστη. Ψαλμός 106:24. Κατεφρόνησαν έτη την γην την επιθυμητήν. Γιατί την κατεφρόνησαν? Α, είχε γίγαντες εκεί, ποιο η εκκλησία, αυτή, Όταν ακούω κάποιον να μιλάει έτσι για το λαό του Θεού, σηκώνει την τρίχα μου όρθια. Ναι, είμαστε οι καθημερινοί άνθρωποι. Άμα πας σε όλο τον κόσμο και τον έχω γυρίσει, είναι καθημερινοί άνθρωποι όλοι οι άνθρωποι. Αμήν. Αλλά ακριβώς αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτός αγαπάει ο Κύριος. Εσάς αγαπάει ο Κύριος. Και όταν τώρα έρθει κανείς, φαντάσου έναν σύζυγο, ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό του και έρχεται κάποιος στην κατηγορία. Πώς νιώθει ο σύζυγος? Τι διεγείρεται μέσα του? Ζηλοτυπία, οργή και θυμός. Άκου εδώ, μην ξαναπάρεις τη γυναίκα μου στο στόμα σου, αλλή μου, όλα σου καημένε, φύγε, μη σε βλέπω! Σηκώνονται όλα. Σκέψου ο Θεός πώς νιώθει. Εβραίους 11:9 λέει για τον Αβραάμ, ακούστε, διαπίστεως παρόκησεν εις την γήν της επαγγελίας ως ξένην. Κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Καλά Αβραάμ, εσύ τόσο πλούσιος, έχεις χιλιάδες πρόβατα, 300 δούλους, είσαι άρχοντας. Ανά πάση στιγμή μπορεί να πάρεις όποια γη θέλεις να κάνεις κράτος. Όχι. Σας κάνει εντύπωση που λέει διότι περιέμενε την πόλη την έχουσαν τα θεμέλια. Μα καλά, αυτές οι πόλεις δεν έχουν θεμέλια. Η Βαβυλώνα είχε θεμέλια. Η Νινεβή είχε θεμέλια. Είχανε. Και τι έγιναν τα θεμέλια τους. Και όταν διαλυθούν όλα αυτά, τι θα γίνουν τα θεμέλια όλων των πόλεων. Δεν έχουν θεμέλια. Είναι στα πρόσκαιρα. Στα βλεπόμενα. Δεν έχουν θεμέλια. Τίποτα δεν έχει θεμέλιο εδώ. Να το πω έτσι, όλα στον αέρα είναι, γιατί θα γίνουν αέρας μια στιγμή. Κοίταξε τον άνθρωπο εδώ που ζει. Σήμερα είναι, αύριο, πουφ, έφυγε. Έφυγε. Εσύ ποια περιμένεις. Τι περιμένεις. Τι είναι αυτό που μετράει και αξιολογεί η ψυχή σου σαν πιο πολύτιμο. Την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και ό,τι ο Θεός βάζει τέχνη και το δημιουργεί, μένει για πάντα. Μένει για πάντα. Β' Πέτρου 3:10. Θέλει δέλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενυχτή. Καθήν οι ουρανοί θέλουσιν παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Στοιχείο είναι πάνω από δύο μόρια, είναι στοιχείο. Θα διαλυθούν. Μιλάει για μοριακή διάλυση του σύμπαντος. Και η γη και τα είναι αυτή έργα θέλουσι κατά καεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβειαν. Γιατί μας θυμίζει το πολίτευμα. Τι θα πει πολίτευμα. Πού είσαι καταγραμμένος. Σε ποια μητρώα. Εγώ εκεί που γεννήθηκα, στη Θεσσαλονίκη. Δημότης Θεσσαλονίκης. Δημότης Ηρακλείου. Το θέμα, αδελφοί, είναι ότι ο Κύριος έδωκε τον Υιό Του το μονογενή να πεθάνει για μας, για να καταγραφθούμε πολίτες του ουρανού. Το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Εν ουρανής. Προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί. Όπως είχα πει, οι άνθρωποι θαυμάζουν τα βλεπόμενα. Η Κίνα έχει χιλιάδες ουρανοξύστες. Μπράβο. Και τι σημαίνει αυτό. 10 πόλεις στην Τουρκία πήγα και είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Με πολυκατοικίες μέχρι 15 ορόφους. Γεμάτο. Δεν έμεινε ούτε μία. Με ένα τρίξιμο. Μέσα στην πόλη δεν μπορούσαν να μπούμε, ούτε μπορούσαν τα μηχανήματα να μπούνε και ήταν ένα σωρό άνθρωποι κάτω από τα μπάζα και μύριζαν και οι τόσες μύγες κυκλοφορούσαν από τα πτώματα. Πού στέκεσαι, πού στέκομαι. Η πίστη μας τελικά είναι τόσο πραγματική όσο ήταν του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Εβραίους 12:22. Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών. Κοιτάξτε, αυτά που λέει ο Παύλος τώρα, τα λέει de facto. Αμήν. Τα λέει ότι είναι γεγονότα πλέον. Εσείς, Εβραίοι, πιστοί και όλοι εμείς, έχουμε προσέλθει στο όρος Σιών. Εις και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων. Εις πανήγυριν, στο 23, και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Ξέρετε γιατί μου αρέσουν τα εδάφια αυτά, αδερφοί. Όταν ήμασταν μικρά, στη γειτονιά μας, κάθε μια φορά το χρόνο γινόταν πανηγύρι. Ω, μαμά, δώσ' μου 10 δραχμές, 5, να πάρω αυτό. Και χαιρόμασταν να περνάμε μπροστά από αυτά που λέγανε όλα τα τζιά και όλα αυτά και να δούμε πανηγύρι, κόσμο, σούρτα, φέρτα. Κοίταξε τη λέξη πανηγύρι, είναι από το παν εγύρω και έχει να κάνει με την αγορά. Ότι όλοι είναι στο πόδι και είναι γιορτή και είναι στην αγορά όλοι. Έχει ο Θεός το δικό του πανηγύρι, αδερφοί. Έχουμε πίστη να το ελπίζουμε και να το περιμένουμε. Και ότι θα πάρουμε μέρος σε αυτό. Και ότι εκεί είναι ήδη, αδέλφια μας αγαπητά, φαντάζεσαι τώρα ότι αυτοί που φεύγουν πάνε και συναντάνε τους, αυτούς πήγαν πιο μπροστά. Και ούτω καθεξής. Εις πανήγυρι και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα. 13 Εβραίους 14ο εδάφιο. Διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν. Να πούμε ένα αμήν, αδερφοί.
2: Αμήν.
1: Γενιές μου, τα μπήλια μου, το σπίτι μου, το μαγαζί μου, το ένα μου, το άλλο μου, το αυτοκίνητό μου. Τι είναι αυτά που λες? Πρέπει να ξυπνήσουμε πιο πολύ από ότι ο κόσμος. Αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Πόσο την επιζητάς την μέλουσαν? Είναι η πίστη σου ισχυρή ώστε να ζήσεις με αυτή την όραση? Με αυτή την επιζήτηση? Μην αφήνεις τον εχθρό να σου χαλάσει την κόψη της πίστης. Είναι σαν το μαχαίρι που θες να κόψεις και δεν κόβει. Φιλιππισίους 3:20, διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θέλουμε και άλλη διαβεβαίωση, και άλλες. Εβραίους 11:13. Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες. Μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτά και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε αυτή την ομολογία, αδερφοί. Να εγκολποθούμε αυτά που ο Θεός μας έδωσε. Ξένοι και παρεπίδημοι. Τι δεν πει παρεπίδημος? Δημότης είναι αυτός που μένει σε μια πόλη μέσα. Παρεπίδημος, αυτός που είναι περαστικός. Είμαστε περαστικοί. Αν δεν το έχεις καταλάβει μέχρι τώρα, κατάλαβε το. Διότι οι λέγοντες και αυτά δεικνύουν είναι ότι ζητούσε πατρίδα. Αυτό κάνει η πίστη αληθινή. Ο νους μας, ο σκοπός μας είναι η ουράνια πατρίδα, τα επουράνια, τα ένδοξα, αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Και βάσει αυτών ορίζω τη ζωή μου, ελέγχω τη ζωή μου, ψάχνω με, δεν δέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι. Θα με φτιάξει ο Κύριος όπως θέλει. Αμήν. Και αν μεν ενθυμούνται εκείνην από την οποία εξήλθαν, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψουσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν του τέστη υπουράνιο. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται. Ακούστε. Ο Θεός δεν ντρέπεται να λέγεται Θεός αυτόν. Γιατί πώς συστήθηκε στο Μωυσή ο Θεός? Εγώ είμαι ο Γιάχου. Δεν με ξέρεις? Όχι. Πώς συστήθηκε? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Του Αβραάμ, ο οποίος έβαλε 2 φορές τη γυναίκα του σε κίνδυνο. Του το Αβραάμ. Ναι. Του Ισαάκ, που και αυτός έκανε το ίδιο λάθος. Ναι. Του Ιακώβ, του υποσχελιστή, του πτερνιστή. Ναι. Τι είχαν κοινό? Ότι υπερίσχυσε η πίστη των ανθρώπων αυτών. Αμήν. Και ο Θεός δεν ντρέπεται να ονομάζεται Θεός αυτόν. Πόσες φορές έχουν έρθει άνθρωποι και βλέπουν στο όνειρό τους επιμένα. Ή έναν αδερφό, καλό αδερφό, τον βλέπουν στο όνειρό τους και χρησιμοποιεί ο Κύριος την εικόνα αυτή για να τους δείξει πράγματα. Συστήνεται ο Θεός με τα παιδιά του. Δεν επισύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Άφησε την πίστη σου να τα αγκαλιάσει, αδερφέ μου. Αυτή είναι η ελπίδα μας, η ζωντανή, η μακάρια. Θα δούμε τον Κύριο και όταν λέει πόλη, μη φαντάζεσαι σπίτια και δρόμους και σαλόνια και... Όχι. Η πόλη είμαστε εμείς. Και είδα την Ιερουσαλήμ ως πόλη καταβαίνουσα. Είδε την Εκκλησία. Γιατί τα σώματά μας είναι οικείματα. Και αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητον. Β' Κορινθίους 5:1. Και τελειώνω το τελευταίο μου εδάφιο, Κολοσσαίς 3:2. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Ποιο είναι ο τίτλος του μηνύματος? Σκοπούμε στα μη βλεπόμενα. Σκοπούμε στα μη βλεπόμενα. Αυτή είναι η ζωντανή εκκλησία του Κυρίου, η πιστή εκκλησία του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πόσο ευαρέστησε η πίστη του Αβραάμ τον Θεό. Και κάθε τέκνο του Αβραάμ, της πίστης, ευαρεστεί το Θεό το ίδιο. Ενώ ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο αμαρτία, ακαθαρσία, αδικία, περηφάνεια, αλαζονία και ούτω καθεξής, έχουμε διαλέξει να ακολουθούμε τα χνάρια του Κυρίου. Τα μάτια μας είναι στραμμένα στα μη βλεπόμενα. Και αυτό ικανοποιεί τον Θεό. Δεν τρέπεται να ονομάζεται Θεός σου. Αμήν. Αμήν. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την ενθάρρυνση που μας δίνεις. Σήμερα το βράδυ ζητάω εσύ να επισκεφθείς τον κάθε ένα μας, Κύριε, και να αυξήσεις την πίστη μας, Ιησού Άγιε. Ανέβασε τη σε άλλα επίπεδα. Σε ουράνια επίπεδα, σε ένδοξα επίπεδα, Κύριε. Ώστε τίποτα κοσμικό, εφήμερο, ανθρώπινο, πρόσκαιρο, να μην μπορεί να προσβάλλει την πίστη μας σε σένα, Κύριε. Να μην μπορεί να προσβάλλει την αφιέρωσή μας. Να μην μπορεί να αμαυρώσει την όρασή μας, Κύριε. Έλα και σκέπασε το λαό σου το βράδυ αυτό, Ιησού. Κρατέωσε τα παιδιά σου. Και κάνε η πίστη αυτή να φέρει καρπό πολύ και δόξα, Κύριε. Καθώς έρχεσαι να αγνίσεις, να καθαρίσεις τα μέσα μας, Κύριε. Ακόμη περισσότερο. Κάνε η πίστη μας να λειτουργήσει τέλεια ώστε να σε ευαρεστήσουμε, Κύριε. Να ευαρεστηθείς τα παιδιά σου. Και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι ορότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Πατέρα μας ουράνιε. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλληλούια. Γλυκέ μας σωτήρα, για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι και ζητάμε, Κύριε, χάρη ώστε κάθε σου λόγος να εισέλθει σε ανοιχτή γη και να καρποφορήσει.
2: Αμήν.
1: Γιατί, Κύριε, θέλουμε πραγματικά όλοι να είμαστε σκεύη πνευματικά.
2: Αμήν.
1: Άγια σκεύη προς τίμια χρήση, προς ξεχωριστή και άγια χρήση για τη δόξα σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε το χρίσμα σου και αυτό βράδυ, ζητάμε την παρουσία σου, ζητάμε εσένα να μιλήσεις, να οδηγήσεις, να πάρεις την δόξα και εμείς όλοι να φύγουμε, Κύριε, οικοδομημένοι, γεμάτοι με εσένα, χαρούμενοι και με πολύ πολύ ειρήνη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πνευματικό σκεύος. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο βιβλίο που ο Κύριος μας έδωσε, περιγράφονται πολλά πράγματα. Περιγράφεται το οτιδήποτε ο Θεός ήθελε να μας μιλήσει. Ό,τι ο Κύριος ήθελε να αποκαλύψει για το οτιδήποτε, θεόπνευστα το έδωσε στους Αγίους Συγγραφείς. Το έγραψαν και ανά τους αιώνες όλοι οι πιστοί μορφώνονται το Λόγο του Θεού και οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να φανερώσει στον άνθρωπο. Και σήμερα, μέσα από τα παραδείγματα του Ισάβ και του Ιακώβ, θα πάρουμε γνώση για το πόσο ο Κύριος εργάζεται για να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο και ιδιαίτερα έναν πιστό. Δύο άνθρωποι, τρεις χαρακτήρες ως συμπεριφορά που μας διδάσκουν πολλά πράγματα. Και να διαβάσουμε προς Ρωμαίους 9:20-21 εδάφιο. Προς Ρωμαίους επιστολή 9, ένα το κεφάλαιο, 20-21 εδάφιο. Αλλά μάλιστα, σύ ο άνθρωπε, τι είσαι, ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν. Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε σούτος. Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το αυτού μείγματος να κάμει, άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν. Και να διαβάσουμε και Β' Τιμοθέου 2:20-22 εδάφιο. Β' Τιμοθέου 2:20-22 εδάφιο. Εν μεγάλη δε οικία δεν είναι μόνον σκεύη χρυσά και αργυρά, αλλά και ξύλινα και οστράκινα. Άλλα μεν προς χρήσιν τιμίαν, άλλα δε προς άτιμον. Εάν λοιπόν καθαρίσει, προσέξτε, εάν λοιπόν καθαρίσει τι σε αυτόν, από τούτον θελείστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστων εις τον δεσπότην, ετοιμασμένων εις παν έργων αγαθών. Η προς Ρωμαίους λοιπόν επιστολή στο 1ο κεφάλαιο αντιπαραβάλλει τη διαφορά μεταξύ εκείνων που είναι σκεύη τιμής με εκείνους που είναι σκεύη ατιμίας. Ένα σκεύος τιμής είναι ακριβό, είναι πολύτιμο, είναι διαφορετικό, ξεχωριστό. Και ένα σκεύος άτιμο είναι κοινό, φθηνό και χωρίς αξία. Έτσι βλέπει τους ανθρώπους ο Κύριος. Βέβαια, ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να μετανοήσουν και να σωθούν και να γίνουν σκεύη προς τιμίαν χρήσιμ. Αλλά όταν οι άνθρωποι δεν υποτάσσονται στο θέλημα του Θεού και είναι μέσα σε δαιμονικές, ζωώδεις, σαρκικές συμπεριφορές, ο Κύριος τους βλέπει ως σκεύη ατιμίας και λυπάται. Η φράση κλειδί στο ένατο κεφάλαιο στην προσδρομή σου επιστολή είναι «ο κεραμέας». Υπάρχει ένας κεραμέας ο οποίος φτιάχνει σκεύη. Το υλικό είναι ο άνθρωπος.

όπως ο κάθε άνθρωπος, αλλά η διαφορετικότητα των ανθρώπων είναι στην ψυχή, είναι στο θέλω, που αν δεν παραδοθεί στον Θεό, ούτε το πνεύμα θα ανοίξει, ούτε το σώμα θα λάβει την ευλογία για να υπηρετήσει τον Κύριο τον Θεό. Και η διαφορά ενός σκεύους που είναι τίμιο από ένα σκεύος που είναι άτιμο είναι ότι το σκεύος προς τιμίαν χρήση έχει παραδοθεί στον Θεό με το ελεύθερο του θέλω και έχει αφήσει τον κεραμέα να πλάσει, να φτιάξει μέσα στα ισόψυχα αυτής της ανθρώπινης υπάρξεως ένα νέο άνθρωπο. Τον άνθρωπο του πνεύματος. Γιατί εάν ο Θεός δεν έχει με το ελεύθερο θέλω του ανθρώπου να αλλάξει το έσω του ανθρώπου, ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να αλλάξει. Και ο κεραμέας έρχεται, καθώς θα δει την ανθρώπινη καρδιά να εξηγεί τον Κύριο τον Θεό. Έρχεται για να αλλάξει τον άνθρωπο και να τον κάνει ένα νέο κτίσμα. Ο Θεός επιθυμεί να αλλάξει το θέλω μας. Και το θέλω μας να είναι προσαρμοσμένο στο δικό του θέλω. Και όχι εξαναγκαστικά, αλλά επειδή θα το θέλουμε. Όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε το απόλυτο ελεύθερο να κάνει ό,τι ήθελε. Αλλά με το θέλημά του θέλησε να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού. Στο Β' Τιμοθέου που διαβάσαμε πριν λίγο και συγκεκριμένα στο 2.20, ο λόγος μας ανέφερε για σκεύη προς τιμία χρήση. Και η λέξη κλειδί είναι να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε λανθασμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, ώστε να αφήσουμε τον Θεό να μας αναδημιουργήσει, να μας μεταμορφώσει και να μας κάνει σκεύη πνευματικά προς τιμίαν χρήση. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος στο έργο για τη δόξα Του? Ναι ή όχι? Άρα θέλεις να είσαι, θέλουμε να είμαστε σκεύη προς τιμίαν χρήση. Αμήν. Πρέπει να ανέβουμε επίπεδο στην σφαίρα του πνεύματος, ώστε καθώς ο Κύριος θα δει αυτή τη μεταμόρφωση και την αύξηση, να μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και όπως είπα, σήμερα θα πάρουμε παραδείγματα για να κηρύξουμε όλα αυτά. Δύο αδέλφια, τον Ισαβ και τον Ιακώβ. Αλλά θα μιλήσουμε για τρεις συμπεριφορές, για τρεις χαρακτήρες που υπάρχουν στον κόσμο, έξω, αλλά και μέσα στις εκκλησίες του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο πρόσωπο, η πρώτη συμπεριφορά, ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο Ισαβ. Δίδυμος μεν με τον Ιακώ, μεγαλύτερος δε γιατί εξήλθε από την μήτρα της μητέρας του πρώτος. Και διαβάζουμε Α προς Κορινθίους 2.14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μωρία, ανοησία εις αυτόν και δεν δύναται να γνωρίσει αυτά, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Πόσες φορές μιλάμε σε ανθρώπους και μας κοροϊδεύουν, μας χλεβάζουν, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν τον λόγο, την εξουσία και την δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αυτό γίνεται γιατί είναι άνθρωποι φυσικοί, σαρκικοί, παραδομένοι στην αμαρτία. Παρομοίως, ο Ισαβ ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Γιατί όπως θα διαβάσουμε στην Γένεση 25-27, Γένεσης 25-27, ο Ισαβ δεν αγαπούσε τον Θεό, καθώς αγαπούσε τα πράγματα αυτής της ζωής. Και διαβάζουμε. Εξήλθε δε
Ο πρώτος

0: εχθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσεν το όνομα αυτού Ισάβ. Να διαβάσουμε 26-27. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισάβ δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ ήτο ετών εξήκοντα ότε γέννησε αυτούς. Αύξησαν δε τα παιδεία. Και έγινε ο μεν Ισάβ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς κατοικών εν σκηνές. Βλέπουμε την διαφορά των δύο αδελφών. Ο ένας ήταν κυνηγός, ήταν στον αγρό, και ο άλλος ήταν στις σκηνές. Άνθρωπος απλός, βοσκός. Ο αγρός, στην προκειμένη περίπτωση, συμβολίζει τον κόσμο. Συμβολίζει την ανθρώπινη σαρκική επιθυμία, την απληστία των ανθρώπων, την τάση που έχουν για τις σαρκικές ειδονές. Και ο Ισάβ ήταν παραδομένος στην απληστία του κόσμου και σε κάθε σαρκικότητα και ειδονή. Ήταν ένας άνθρωπος αισθησιακός. Ήθελε να απολαμβάνει χαρά από γήινες απολαύσεις. Ενώ ο Ιακώβ κατοικούσε σε σκηνές που συμβολίζει το άτομο που αγαπάει την παρουσία του Θεού και ευχαριστείται να είναι στον οίκο του Θεού περισσότερο από όλα τα πράγματα του κόσμου. Δύο αδέρφια, με τους ίδιους γονείς, δίδυμα, μεγάλωσαν μαζί. Τόσο ο παπάς τους, όσο και η μαμά τους, τους δίδαξαν ίδια πράγματα. Και οι δύο άκουγαν τα λόγια του Θεού. Άκουγαν τις εμπειρίες του μπαμπά και της μαμάς. Άκουγαν τα όσα ο Θεός τους είχε κάνει. Κι όμως, ο ένας προτίμησε τον κόσμο, ο άλλος προτίμησε τον Κύριο τον Θεό. Και ο πρώτος άνθρωπος είναι ο κοσμικός άνθρωπος, ο οποίος παραδίδει την ψυχή του στον διάβολο για να απολαύσει μερικά χρόνια ειδονής και ανθρώπινης σαρκικότητας. Θυμάστε, να τα διαβάσουμε καλύτερα. Γένεση 25, να διαβάσουμε τα εδάφια 29-34. Να τα διαβάσουμε καλύτερα. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα. Και ήλθεν ο Ισάβ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπεν ο Ισάβ προς τον Ιακώβ, δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο, το κόκκινο τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος, για τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδώμ. Και είπε ο Ιακώβ, πώλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισάβ είπεν, ιδού, εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι μου ωφελούσει, γιατί μου ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ, όμως όν μη σήμερον, και όμως εν εις αυτό. Και πούλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε Ιακώβ έδωκε εις τον Ισάβ άρτον και μαγείρευμα της φακής. Και έφαγε και ήπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως ο Ισάβ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Πείνασε και προτίμησε να χάσει τη διπλή μερίδα της ευλογίας του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό, για ένα πιάτο φακές. Και αυτό σήμερα συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Γιατί πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν από το πνεύμα του Αδάμ και της Εύας. Όλοι λαμβάνουμε, όλοι παίρνουμε στοιχεία από το πνεύμα τους και προσπαθούμε, αδελφοί, κατά τη διάρκεια της ζωής και καθώς είμαστε στην οδό της αναγέννησης, να αναγεννηθούμε και να αποβάλουμε τα κακό σκήμενα αυτού πνεύματος. Γιατί οι πρώτοι που πούλησαν τις ευλογίες του Θεού ήταν ο Αδάμ και αντάλλαξαν τα πρωτοτόκια του Κυρίου, την ευλογία του Θεού στον κήπο της Εδέν, με σαρκικά πράγματα. Και βλέπω ότι αυτό το πνεύμα περνάει από γενεά σε γενεά και φτάνουμε στην γενεά του Ισάβ, που και αυτός πούλησε τα πρωτοτόκια του Κυρίου για ένα πιάτο φαγητό. Σήμερα πολλοί άνθρωποι πουλάνε τα πρωτοτόκια τους, την ευλογία της σωτηρίας, καθώς προτιμούν τη σάρκα, την αμαρτία, τα χρήματα, τη σαρκική ικανοποίηση του σώματος, ευχαριστούνται με πράγματα ανούσια και χάνουν την ουσία. Και αυτό είναι το πνεύμα του Ισάβ, το πνεύμα του φυσικού ανθρώπου, το πνεύμα του σαρκικού ανθρώπου, το πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να υπακούσει και να υποταχθεί στον Θεό και πουλάει τα πρωτοτόκια, πουλάει τις ευλογίες του Θεού, πουλάει τα όσα ο Κύριος θέλει να δώσει, έχει δώσει. Και ο Κύριος λυπάται και θέλει οι άνθρωποι να σωθούν. Ο Ιακώβ νοιαζόταν για το πώς θα έπαιρνε την έγκριση του πατέρα του. Δεν τον ένοιαζε για το αν κάτι του δίνει ευχαρίστηση τώρα, αλλά το κατά πόσο αυτό θα επηρέαζε την αιώνια σχέση του με τον ουράνιο πατέρα. Ενώ ο Ισάβ μπλέχτηκε στην ικανοποίηση του τώρα, στις πρόσχερες ικανοποίησης της σάρκας, αντί να έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα έχει την ευμένεια του πατέρα και για το πώς θα ευαρεστεί αυτόν. Έχασε την ευλογία ο Ισάβ. Έχασε τα πρωτοτόκια. Έχασε ό,τι ο Θεός του είχε δώσει. Γιατί? Επιδίωκε τα κοσμικά, το χρήμα, την θέση, τα υπάρχοντα. Και στο τέλος, όταν πήγε να τα πάρει ξανά πίσω, πώς πήγε, με ποιον τρόπο? Με τον τρόπο του Θεού, με τον τρόπο του Θεού ή με τον τρόπο της σάρκας? Για να το διαβάσουμε λίγο. Γένεση 28:8-9. Μετανόησε. Όταν είδε αυτός ο άνθρωπος του κόσμου ότι είχε χάσει τις ευλογίες, μετανόησε. Ήρθε κοντά στον Θεό. Κατάλαβε τα λάθη του? Όχι. Πήγε να κερδίσει τα πνευματικά με το δικό του τρόπο. Ας το διαβάσουμε. Γένεσης 28:8-9, εδάφιο. Και ειδών ο Ισάβ ότι οι θυγατέρες Χανάν είναι μισητέ εις τους οφθαλμούς του πατρός αυτού Ισάκ, υπήγε ο Ισάβ προς τον Ισμαήλ, και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβε εις αυτόν γυναίκα την Μαελές, θυγατέρα Ισμαήλ του γιου του Αβραάμ, την αδελφή του Ναβαϊώθ. Παντρεύτηκε μία Ισμαηλίτισσα για να κερδίσει την εύνοια του πατέρα του. Αντί να μετανοήσει, να συντριφτεί, να προσευχηθεί για να κερδίσει την εύνοια, προσπάθησε μέσω γάμου να κερδίσει την καρδιά τόσο του Θεού όσο και του πατέρα του. Και αυτό κάνουν οι άνθρωποι σήμερα εκεί έξω. Προσπαθούν να κερδίσουν τη συμπάθεια του Θεού, την εύνοια του Θεού με έργα, κόπους, παραδόσεις, τάματα και ένα σωρό πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ο πρώτος χαρακτήρας, είναι ο πρώτος άνθρωπος, είναι ο σαρκικός άνθρωπος, ο άνθρωπος των αγρών, ο άνθρωπος του κόσμου. Και σίγουρα εμείς που ακούμε το κήρυγμα δεν ανήκουμε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί βγήκαμε από αυτό το περιεχόμενο, βγήκαμε από αυτή τη ζωή και ακολουθούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα ο Ιακώβ κολλάει πιο πολύ στο δικό μας χαρακτήρα. Αλλά καθώς θα μιλήσουμε τώρα για τον Ιακώβ, για το δεύτερο πρόσωπο του σημερινού μας κηρύγματος, θα δούμε τις δύο συμπεριφορές του Ιακώβ, τους δύο χαρακτήρες του Ιακώβ, για να δούμε εμείς ως πιστοί πού ανήκουμε, στον χαρακτήρα του Ιακώβ ή στον χαρακτήρα του Ισραήλ. Θα διαβάσουμε Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 3, 1 έως 4. Και εγώ αδελφοί, δεν ειδηνήθην να λαλήσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας επότισα και όχι στερά τροφή, διότι δεν δίναστε έτσι να δεχθείτε αυτή, αλλότερα δίναστε έτσι. Επειδή έτσι αρχικοί είστε, διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοια, δεν είσαι σαρκική και περιπατεί κατά άνθρωπον. Διότι όταν λέγει της, εγώ μεν είμαι του Παύλου, άλλος δε εγώ το απολώ, δεν είσαι σαρκική. Ξέρετε, η εκκλησία της Κορίνθου ήταν χαρισματική. Είχε ανθρώπους που ήταν γεμάτοι με τα δώρα του Θεού, είχαν χαρίσματα. Και η εκκλησία της Κορίνθου ήταν σε ζήλο ως προς τα χαρίσματα του Θεού, ως προς τα πνευματικά δώρα του Κυρίου. Και ενώ ήταν χαρισματικοί και ζηλωτές των χαρισμάτων, ο Παύλος δεν τους λέει πνευματικούς, τους λέει σαρκικούς. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι γεμάτος ζήλια, φθόνο, λέει ψέματα, κατηγορεί, δεν σέβεται και παράλληλα προσπαθεί να κερδίσει την εύνοια του Θεού, τα δώρα του Θεού, το έργο του Θεού, να κάνει το έργο του Θεού με τον δικό του τρόπο, είναι σαρκικός. Και αυτός είναι ο δεύτερος χαρακτήρας του σημερινού μας κηρύγματος. Ο χριστιανός που είναι όμως σαρκικός, προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να κάνει το έργο του Θεού. Δεν έχει αναπτυχθεί, μεγαλώσει η αναγέννησή του, έχει μείνει στάσιμο στα πνευματικά και μέσα στην καρδιά του ακόμα υπάρχουν αρνητικά πράγματα τα οποία πρέπει να μετανοήσει και ο Κύριος να τα φτιάξει. Ο Ισαάκ δεν ήταν ευλογημένος. Ο Ιακώβ ήταν μεν ευλογημένος, αλλά όχι συντριμμένος. Δεν είχε συντριφτεί. Δεν είχε αλλάξει. Αγαπούσε τον Θεό. Είχε ζήλο για τον Θεό, αλλά με έναν ανθρώπινο σαρκικό τρόπο. Και αυτό όταν υπάρχει, ναι μεν ο Θεός ευλογεί, βλέπει το ζήλο του ανθρώπου, αλλά δεν ευαρεστείται, γιατί αυτός ο ζήλος δεν ανήκει στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά στην σφαίρα της σάρκας, και έτσι ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ούτε σε αυτόν τον άνθρωπο, ούτε μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Αγαπούσε ο Ιακώβ τον οίκο του Θεού, μοιαζόταν για τη μελλοντική του κληρονομία, αλλά δεν είχε παραδώσει ολοκληρωτικά το θέλημα της καρδιάς του στο θέλημα του Θεού. Ήταν ζηλωτής ο Ιακώβ, το βλέπουμε από την πρώτη στιγμή. Ήθελε να βγει πρώτος από τη μήτρα της μάνας του. Γιατί? Για να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τα πρωτοτόκια και θα είναι το όνομά του γραμμένο πρακτικά και μη στην γενεαλογία του Μεσσία. Μετά βλέπουμε τον Ιακώβ να παίρνει με δόλιο τρόπο την ευλογία του πατέρα. Ξεγέλασε τον πατέρα του για να πάρει την ευλογία του, καθώς προσποιήθηκε όταν ο Ισαάβ. Βλέπουμε τον Ιακώβ για να πιάνει το φακές, να εκμεταλλεύει τον αδερφό του, να του παίρνει την πνευματική του ευλογία. Ήθελε τα του Θεού. Εργαζόταν για τα πράγματα του Θεού, αλλά με έναν λανθασμένο σαρκικό τρόπο. Και αυτό ο Θεός, ο κεραμέας, έπρεπε να τα αλλάξει. Να τον συντρίψει, ώστε αυτό που θα έκανε ο Ιακώβ να ήταν πια πνευματικό. Να μην το έκανε η σάρκα του Ιακώβ, αλλά ο Θεός μέσα από τον Ιακώβ. Και αυτός ο δεύτερος χαρακτήρας. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ζει και υπάρχει μέσα στην οποιανδήποτε αναγεννημένη εκκλησία σε όλο τον κόσμο. Ο σαρκικός Ιακώβ, και μετά θα μιλήσουμε και τον πνευματικό, τον Ισραήλ, που επίσης υπάρχει και ζει μέσα σε αναγεννημένες ανά τον κόσμο εκκλησίες. Ο Θεός όμως είδε την αγάπη του Ιακώβ, το ζήλο του, και εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος τις αδυναμίες του Ιακώβ, καθώς ξεγέλασε τον πατέρα του, καθώς είχε προσποιηθεί ότι ήταν ο αδελφός του Ισάβ για να πάρει την ευλογία, και καθώς ο Ισάβ έμαθε ότι έπεσε θύμα απάτης, έφυγε καθώς οδηγήθηκε από τη μαμά του για να πάει πού, αδελφοί? Στον Λάβαν, στον θείο του. Στον δρόμο κοιμήθηκε, κουράστηκε. Και τι είδε ως εν ύπνιο? Μια σκάλα που η βάση της ήταν στη γη και η κορυφή της στον ουρανό. Άγγελοι ανέβαιναν, κατέβαιναν. Και ο ίδιος ο Ιακώβ άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του μιλάει. Να του μιλάει, αδελφοί. Η σκάλα συμβόλιζε την κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Η σκάλα είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Οι άγγελοι της παρουσίας του Κυρίου έρχονται να μας επισκεφτούν, αδελφοί. Και παράλληλα, εκείνο το βράδυ φανέρωσε τον Ιακώβ ότι ήθελε σκάλα να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο. Ήθελε να τον αλλάξει. Άρα, όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει με το καλό, δυστυχώς αλλάζει μέσω προβληματικών καταστάσεων. Γιατί είμαστε έτσι φτιαγμένοι που εάν δεν ζήσουμε κάτι αρνητικό, πολλές φορές τα μάτια της καρδιάς μας δεν ανοίγουν για να δούμε πραγματικά το δικό μας χαρακτήρα και τη δικιά μας συμπεριφορά. Πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο τεφλωμένοι που κοιτάνε μόνο τα λάθη των άλλων, τα σφάλματα των άλλων, τα λατώματα των άλλων, αδιαφορώντας τα δικά τους. Και μέσα από ένα πρόβλημα ο Θεός φανερώνει, καθώς συντρίβεται ο άνθρωπος, φανερώνει στον άνθρωπο αυτόν τη δικιά του την καρδιά, τα δικά του λάθη, τα δικά του τα ελαττώματα. Του έδειξε τη σκάλα, δείγμα ότι ήθελε να τον ανεβάσει πνευματικό επίπεδο, να τον αλλάξει. Όπως και εμάς σήμερα θέλει ο Θεός να μας αλλάξει, να μας πάρει σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο, σε ένα επίπεδο χρίσματος, σε ένα επίπεδο που η δόξα του Θεού θα πρεσβεύεται και θα φανερώνεται. Αλλά για να φανερωθεί πρέπει ο Ιακώβ να γίνει Ισραήλ, να γίνει ένα πνευματικό σκεύος, ένα σκεύος προς τιμίαν χρήση, αγιασμένο, εύχριστο. Αλλιώς ο Θεός δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έστειλε λοιπόν τον Ιακώβ στον Λάβαν. Και ο άνθρωπος αυτός, επιτρέψτε μου την έκφραση, του έψησε το ψάρι στα χείλη. 20 χρόνια του έψησε το ψάρι στα χείλη. Βρήκε τον δάσκαλό το Ιακώβ. Και το επέτρεψε ο Κύριος αυτό για να καταλάβει ο Ιακώβ τα δικά του λάθη. Γιατί όπως τον εξαπατούσε ο Λάβαν, όπως τον εκμεταλλευόταν ο Λάβαν, ο θείος του, το αίμα του, παρομοίως και αυτός είχε εκμεταλλευτεί πράγματα και πρόσωπα στη δικιά του ζωή. Και αφού ο Ιακώβ δεν μπορούσε να τα καταλάβει με άλλον τρόπο, τον πήγε στον μεγαλύτερο εκμεταλλευτή, σε έναν που έκανε πιο πολλά και πιο μεγάλα δόλια πράγματα, για να καταλάβει το δικό του χαρακτήρα. Και ο Κύριος, καθώς θέλει να μας κάνει από Ιακώβ Ισραήλ, μας περνάει μέσα από καταστάσεις, γιατί θέλει μέσα από αυτές τις καταστάσεις να δούμε το δικό μας χαρακτήρα και να αλλάξουμε, αδελφοί, να φτιάξουμε, ώστε να φύγει η σάρκα, να συντριφτούμε και ο κεραμέας να δημιουργήσει έναν νέο εσωτερικό άνθρωπο που θα ονομάζεται Ισραήλ, ισχύς Θεού. Διαβάζω Γένεσης 28, 20-22. Γένεσης 28, 20-22. Και ευχήθη ο Ιακώβ ευχήν λέγον, αν ο Θεός είναι μετεμού και με διαφυλάξει εντι εδώ ταύτη εις την οποία υπάγω και μου δώσει άρτο να φάγω και ένδυμα να ντυθώ και επιστρέψω εν ειρήνη στον οίκον του πατρός μου, τότε ο Κύριος θελήστε Θεός μου και ο λίθος ούτος τον οποίον έστεσα διαστήλην θελήστε οίκος Θεού και εκ πάντων όσα μου δώσεις το δέκατον θέλω προσφέρει εισέ. Ο Κύριος χρησιμοποιεί πολλές καταστάσεις για να μας αλλάξει το χαρακτήρα, όπως και στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποίησε τον Λάβαν για να αλλάξει την κακή συμπεριφορά, τον κακό χαρακτήρα του Ιακώβ. Και βλέπουμε ότι μία πτυχή που ο Κύριος εργάζεται για να αλλάξει την καρδιά μας είναι τα οικονομικά μας. Χρησιμοποιεί τα οικονομικά για να μας φανερώσει πράγματα του χαρακτήρα μας. Γνωρίζει ότι είναι ένα δυνατό κομμάτι της ζωής μας το οποίο μας συντρίβει, μας βάζει σε μετάνοια και μέσα μας όλο αυτό δημιουργεί έναν νέο άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται περισσότερο τον Θεό, καλύπτει τα εσωτερικά του συναισθήματα καθώς έχει πίστη στον Θεό και μαθαίνει να προσφέρει όσα πρέπει να προσφέρει στο έργο του Θεού. Μια πτυχή λοιπόν που ο Κύριος εργάζεται, ο κεραμέας αλλάζει την καρδιά ενός ανθρώπου, ενός πιστού, είναι μέσα από οικονομικές περιστάσεις που ενεργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μας μορφώσει και να μας κάνει ανθρώπους σύμφωνα με το θέλημά Του. Να διαβάσουμε Γένεσης 29, 22, 25. Γένεση 29, 22, 25 εδάφιο. Και συνήγαγε ο Λάβαν πάντα στους ανθρώπους του τόπου και έκαμε συμπόσιο. Και το εσπέρας λαβών την Λίαν την θυγατέρα αυτού έφερε αυτήν προς αυτόν και εισήλθε προς αυτήν. Και έδωκε ο Λάβαν εις Λίαν την θυγατέρα αυτού διαθεράπαινον αυτής Ζελφάν την θεράπαινον αυτού. Και το πρωί ιδού αυτή ή του Λίαν. Και είπε προς τον Λάβαν, τι τούτο το οποίο έπραξε εσύ σε μέ. Εκείνη τη στιγμή ο Ιακώ που έλεγε αυτά τα λόγια πρέπει να είχε όλο το παρελθόν και τις δολιότητες που είχε κάνει μέσα στο μυαλό του. Τι τούτο που έπραξες σε μένα, του λέει, του θείου του ο Ιακώ. Δεν σε δούλεψα για τη Ραχή. Γιατί με απάτησες. Ω αδελφοί, ήρθε εκεί ακριβώς που ο Θεός ήθελε να τον φέρει. Να καταλάβει πόσο άσχημο είναι ένας άνθρωπος με δεολιότητα να εκμεταλλεύεται και να ξεγελάει άλλους ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί, ακούστε αυτό σας παρακαλώ, τα πρόσωπα τα οποία έχουμε μέσα στο σπίτι, τη Λία, τη Ραχήλ, τον άνδρα μας, τη γυναίκα μας, για να μορφώσει το δικό μας χαρακτήρα. Γίνεται μια φασαρία. Το πρώτο πράγμα που συνήθως κάνει ο άνθρωπος είναι να κοιτάξει τα λάθη του συντρόφου, του άνδρα ή της γυναίκας. Ο Θεός θέλει πρώτα να κοιτάμε τα δικά μας λάθη, το δικό μας χαρακτήρα και μετά να προσπαθήσουμε με την χάρη Του να εργαστούμε με υπομονή και σύνεση αυτό το οποίο πρέπει να εργαστούμε. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τη Λία και τη Ραχήλ στη ζωή μας. Χρησιμοποιεί τον Λάβαν όπως και στην περίπτωση του Ιακώβ. Γιατί ξέρει ότι μέσα στο σπίτι ο χαρακτήρας μας μορφώνεται και αλλάζει. Μορφώνεται και αλλάζει γιατί ο άνθρωπος που έχουμε δίπλα μας είναι ο σύντροφος της ζωής μας και δεν τον βλέπουμε καθημερινά 5, 10, 15 λεπτά, τον βλέπουμε πολλές ώρες και ζούμε πολλά πράγματα μαζί. Άρα θα έρθει και η τριβή, θα έρθει και η διαφωνία, θα έρθει και η διαμάχη και εκεί μορφώνεται ο χαρακτήρας μας. Φτιάχνει ο χαρακτήρας μας. Γι' αυτό όταν υπάρχει μια διαμάχη στο σπίτι, κοιτάξτε το πώς θα καλυτερεύσετε πρώτα εσείς αδελφοί και μετά για το πώς θα καλυτερεύσει και ο σύντροφος ή η σύντροφος, ο άντρας ή η γυναίκα του ζευγαριού. Μόρφωνε τον Ιακώβ. Εργαζόταν μέσα στο πνεύμα του Ιακώβ, γιατί μέσα από αυτές τις καταστάσεις είχε να τον κάνει Ισραήλ. Και αν δεν τον περνούσε, δεν θα γινόταν ποτέ Ισραήλ ο Ιακώβ. Θα παρέμενε σαρκικός. Άρα, ένα αγκείο, ναι μεν ευλογημένο, αλλά όχι προς τη μία χρήση. Υπάρχουν πτυχές στον χαρακτήρα της γυναίκας ή του ανδρός σε ένα ζευγάρι που αγαπούμε και σεβόμαστε και πτυχές που μας αποθούν και μας προβληματίζουν. Ο πλάστης, ο κεραμέας, χρησιμοποιεί το γάμο μας προκειμένου να μας αλλάξει και να μας μορφώσει. Γένεσης 31:7. Μιλάει λοιπόν τώρα ο Ιακώβ στις γυναίκες και λέει: αλλά ο πατέρας σας με απάτησε και άλλαξε τους μισθούς μου δεκάκης, πλην ο Θεός δεν άφηκε αυτόν να με κακοποιήσει. Ο Λάβαν είχε κοροϊδέψει κυριολεκτικά, είχε αλλάξει το μισθό του Ιακώβ, τον είχε απατήσει και αγανακτισμένος πια ο Ιακώβ εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκειά του στις κόρες του Λάβαν. Μέσα από φίλους και καταστάσεις ο Θεός αλλάζει το χαρακτήρα μας. Ο Λάβαν, ο θείος του, ο φίλος του, του άλλαξε το μισθό δεκάκης με απατεωνιά. Συχνά οι φίλοι μας μπορεί να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν και να σημαδέψουν τη ζωή μας. Οι φίλοι μας αδελφοί που εμπιστευτήκαμε, που τους ανοίξαμε το σπίτι μας, την καρδιά μας, τη ζωή μας, μπορεί να μας εκμεταλλευτούν, να μας πουλήσουν, να μας προδώσουν, να μας πληγώσουν, να μας πειράξουν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε, να κερδίσουμε μόρφωση και αναγέννηση μέσα από όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτές οι καταστάσεις μας ζυμώνουν, μας μορφώνουν και μας κάνουν καλύτερους εάν συμπεριφερθούμε ως παιδιά του Θεού. Γιατί εμείς ως συνήθως τι κάνουμε, με το που γίνει ένα λάθος από έναν αδελφό, μια αδελφή, έναν φίλο, μια φίλη, κατευθείαν σηκώνουμε την σημαία της επανάστασης, της κατηγορίας, της άμυνας και της επίθεσης. Όχι αδελφοί. Να κοιτάξουμε το πώς θα διδαχθούμε, να πάρουμε παραδείγματα, να δούμε το δικό μας χαρακτήρα, να απαλύνουμε την καρδιά μας και να ευλογήσουμε και τον άνθρωπο αυτόν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γένεσης 32:7-8. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα και ήτο ένα μηχανία και δίρισε το λαόν τον μεθαυτού και τα πίμια και τους βόας και τα σκαμήλους εις δύο τάγματα λέγον. Εάν έρθει ο Ισάβ εις το ένα τάγμα και πατάξει αυτό, το επί λοιπόν τάγμα θέλει διασωθεί. Ο Θεός, όπως τότε μέσα από αυτούς τους φόβους, μόρφωνε την καρδιά του Ιακώβ, μέσα από προβλήματα και δυσκολίες μας μορφώνει. Μέσα από γενικά προβλήματα, πάσης φύσεως προβλήματα, πάσης φύσεως φόβους, μας μορφώνει γιατί ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, καταλαβαίνουμε την μικρότητά μας και ζητούμε με πίστη βοήθεια από τον κεραμέα που μπορεί να κάνει τα πάντα. Καταλαβαίνουμε το πόσο μικροί είμαστε, φεύγει ο εγωισμός, φεύγει η υπερηφάνεια, καταλαβαίνουμε τα λατώματα, τις αδυναμίες μας, το ποιοι είμαστε, τη ματαιότητα της ζωής μας. Και φεύγουμε, καταφεύγουμε, συντριμμένοι στα πόδια του Θεού, ζητώντας χάρη και έλεος. Όλα αυτά φτιάχνουν το χαρακτήρα, γιατί ο Θεός τα επιτρέπει για να μας αλλάξει και να μας ονομάσει Ισραήλ. Ισχύς Θεού. Γιατί ο Ισραήλ, ο σημερινός τρίτος χαρακτήρας, στο πρόσωπο του Ιακώβ που έγινε Ισραήλ, είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να έχει το κάθε αναγεννημένο παιδί του Θεού. Ο Ισραήλ. Δεν μιλάμε για τον Ισάβ που είναι ο κοσμικός άνθρωπος του κόσμου της αμαρτίας. Ούτε και για τον Ιακώβ που ναι μεν είναι ο πιστός, αλλά αυτός που είναι σαρκικός πιστός. Μιλάμε για τον Ισραήλ. Το πνευματικό σκεύος, το πνευματικό αγκείο. Το αγκείο που είναι προς τιμίαν χρήση για την χρήση του Θεού. Και διαβάζουμε. Α προς Κορινθίους 2, 15, 16 εδάφιο. Α προς Κορινθίους 2, 15, 16 εδάφιο. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Διότι τι σε γνώρισε τον νου του Κυρίου, ώστε να διδάξει αυτόν, εμείς όμως έχουμε τον νου του Χριστού. Μέσα από όλα αυτά, ο Ιακώβ απέκτησε τον χρησμένο νου. Ξέρετε τι σημαίνει χρησμένος νους? Τα πάντα να τα διακρίνουμε και να τα εξετάζουμε με το νου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Με το χρησμένο νου, τον αναγεννημένο νου. Και καθώς θα έχουμε αυτή την αντίληψη, όλα πια θα είναι διαφορετικά. Αντί να επιτεθόμαστε στον άνθρωπο, τον διπλανό μας, θα τον συγχωρούμε και θα προσευχόμαστε γι' αυτόν. Εκείνο που μας καταράστηκε θα τον ευλογάμε. Εκείνο που μας κυνήγησε θα του προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας. Εκείνον που μας έβλαψε θα τον αγαθοποιούμε. Αλλάζει ο άνθρωπος. Εργάζεται πια το θέλημα του Θεού. Εργάζεται αυτό που θέλει ο Κύριος με το δικό του τρόπο, με τον τρόπο του Κυρίου. Έχει την υπομονή του Κυρίου και αφήνει τον Κύριο να έρθει να εργαστεί ό,τι θέλει, όποτε θέλει, όπως θέλει. Αμήν, γιατί είναι ο Ισραήλ, ο πνευματικός άνθρωπος σε τέλεια συμφωνία με το θέλημα του Κυρίου, καθώς το θέλω του έχει υποταχθεί και ο χαρακτήρας του έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει, αδελφοί, και βλέπουμε τον Ιακώ να παλεύει με τον άγγελο της παρουσίας του Κυρίου. Βλέπουμε να διεκδικεί κάθε ευλογία του Θεού. Βλέπουμε να ζητάει με ζέος από τον Κύριο κάθε τι το οποίο ο Κύριος είχε ετοιμάσει για τη ζωή του Ιακώβ. Πάλευε, ήθελε να πάρει τις ευλογίες. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός είχε δώρα τα οποία ήθελε να του δώσει. Το Ισραήλ παλεύει για να πάρει τα δώρα του Θεού, τα οποία είναι ειδωσμένα στην σφαίρα του πνεύματος, αλλά για να τα πάρουμε στην φυσική σφαίρα πρέπει να παλέψουμε πνευματικά, άγια, συντριμμένα, όπως ο Ιακώβ εκεί πέρα στο Φανουήλ. Τα παλέψουμε, γιατί πια δεν παλεύουμε με τους ανθρώπους, αλλά παλεύουμε σε εισαγωγικά, αγωνιζόμαστε, δεν λέει, τον καλό αγώνα με τον Θεό. Με τον Θεό, αδελφοί. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να υπηρετεί στον Κύριο ταπεινά, σπασμένα, με τις ανάλογες θυσίες, τις προσφορές, με αλτρουισμό και αυταπάρνηση, Δεν σκέπτε τη δικιά του δόξα, την δόξα του Θεού. Δεν σκέπτε το πώς θα κερδίσει αυτός, αλλά το πώς θα κερδίσει η Εκκλησία και ο Κύριος. Το πώς θα κερδίσει ο πλησίον. Κάνει ένα βήμα πίσω για να κερδίσει πολλά βήματα μπροστά ο Χριστός. Συντρίβει το εγώ του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πια εάν τσαλακωθεί το εγώ του. Θέλει να δοξαστεί ο Κύριος. Είναι έτοιμος να χάσει. Έτοιμος να κακολογηθεί, να οδυνηριστεί. Γιατί η δόξα του Θεού είναι ο Ισραήλ, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος που είναι έτοιμος να τρέξει στον αγρό, όχι του κόσμου, αλλά στον αγρό του Θεού, ως συνεργάτης του Θεού. Γιατί, όπως λέει Β' Κορινθίους, Θεόπνευστα ο Παύλος, στο 5:17, τα πάντα είναι πια μέσα μας νέα, γιατί είμαστε νέα κτίσματα και τα παλιά έχουν φύγει. Έχουν φύγει, αδελφοί. Και έχουμε το χρήσμα του Θεού και τη δόξα του Θεού. Και μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, από όλα όσα έζησε με τον Λάβαν, με τον Ισαύ, με όλα τα πρόσωπα, ο Ιακώβ είχε άλλη μια συνάντηση με τον Θεό. Και θέλω να διαβάσουμε το τι ο Κύριος του είπε μετά από όλα αυτά τα οποία είχε ζήσει. Γένεσης 35, 9-13 εδάφιο. Ξεγέλασε τον πατέρα του, ξεγέλασε τον αδελφό του, πήγε στο θείο, τον ξεγέλασε τον θείο του, φεύγει από τον θείο του, τον κυνηγάει ο αδελφός του, τα βρίσκει με τον αδελφό του, φεύγει. Και βλέπουμε τον Κύριο, καθώς ο Ιακώβ στεκόταν ως ένας πια νέος άνθρωπος στην παρουσία του Θεού, βλέπουμε τον Ιακώβ να έχει μια συνάντηση με τον Θεό και τα λόγια του Θεού είναι φοβερά, αδελφοί, φοβερά. Γένεση 35, 9-13 εδάφιο. Εφάνιδε πάλι ο Θεός εις τον Ιακώβ, αφού επέστρεψε από Παδάν Αράμ και ευλόγησε αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, το όνομά σου Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυξάνου και πληθύνου, έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ της οσφίος σου. Και την γη την οποία έδωκε στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, εισέ θέλω δώσει αυτήν. Και στο σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γη ταύτην. Και ανέβη ο Θεός από αυτού εκ του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού. Κοιτάξτε ευλογίες που ο Κύριος ο Θεός έδωσε στον άνθρωπό του. Υποσχέσεις που στην πορεία έγιναν βιώματα, αλήθειες. Καθώς ό,τι λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Φοβερά εδάφια, τα οποία ο Θεός τα δίνει στον Ισραήλ, στο πνευματικό σκεύος. Προς δόξαν Θεού, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε τις δύο τελευταίες φορές μιλάγαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού. Αυτό που λέει στην Εφεσίους στο τρίτο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο, που λέει ότι σε με το πλέον ελάχιστο, λέει ο Απόστολος Παύλος, των Αγίων εδόθη χάρη σε αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτο του Χριστού. Ένα πλούτο, ένα θησαυρό, ο οποίος είναι πολύτιμος, αλλά ανεξιχνίαστος. Γιατί όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να το εξιχνιάσουμε, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία να ερευνήσουμε, να ψάξουμε, να δούμε όλη αυτή τη δόξα που κρύβεται μέσα σε αυτόν που λέγεται Χριστός. Δεν μιλάει για το πρόσωπο του Πατέρα, του Θεού, αλλά μιλάει για τον Χριστό. Γιατί μέσα σε αυτόν, αδελφοί, θα πρέπει να ψάξουμε να δούμε το τι περιείχε ο ίδιος ο Χριστός μέσα του, ώστε να το αποκτήσουμε κι εμείς. Αυτός ο πλούτος δεν ήταν μόνο για εκείνον, αλλά είναι και για μας. Θυμάστε αυτό που λέει, πλούσιος όν επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς με την πτωχία εκείνη. Μα δεν ήταν πλούσιος ο Χριστός, δεν είχε πολλά ευρώ. Τίποτα δεν είχε. Ζούσε με πίστη, όμως ήταν πλούσιος. Πλούσιος μέσα του. Γιατί γέμισε από το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού δεν είναι απλά να πεις ότι προσεύχομαι και νιώθω μια ευεξία και μια δύναμη, και αυτό είναι ο πλούτος της δόξης του Κυρίου. Δεν είναι το Πνεύμα. Το Πνεύμα του Κυρίου, αδελφοί, έχει κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες ιδιότητες. Αμήν. Που αυτές οι ιδιότητες θα πρέπει να περάσουν μέσα μας, να γίνουν κτήμα μας. Και αυτός είναι ο πλούτος μας. Αυτό έκανε ο Χριστός. Γέμισε με το Πνεύμα του Θεού, πληρώθηκε με το Πνεύμα του Θεού. Γέμισε ο Κύριος. Γέμισε με τις ιδιότητες αυτές που ο Θεός θέλει να έχουμε. Και μιλήσαμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της αγάπης του Χριστού πρώτου. Το πόσο ο Χριστός αγάπησε τον κόσμο σαν άνθρωπος. Είπαμε, θέλουμε να εντοπίσουμε τον άνθρωπο Χριστό Ιησού και το τι είχε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Όποιος λέει γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Τι αγάπη ήταν αυτή. Τι φοβερή αγάπη ήταν αυτή. Που θυσιάστηκε για μας. Που έχει το αίμα του για μας. Και το δεύτερο, είπαμε, τον ανεξιχνίαστο πλούτο της συγχώρησης του Χριστού. Ο Χριστός μας, αδερφοί, σαν άνθρωπος, παρόλο ότι τον πληγώσαμε, παρόλο τον προδώσαμε, παρόλο ότι κάναμε χίλια δυο, δεν κράτησε τίποτα. Ούτε πικρία, ούτε συγχωρητικότητα, ούτε κακία, αλλά ακόμα και τους εχθρούς του τους συγχώρεσε και τους ευλόγησε. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε κι εμείς. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Μια σοφία η οποία ο Θεός θέλει να την έχουμε και να την κατέχουμε σαν παιδιά του Κυρίου, γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Τη σοφία στην ολότητά της τη βλέπουμε στο Θεό, στο Δημιουργό. Πάντα λέει εν σοφία επίησε. Τα πάντα. Βλέπουμε τη φοβερή σοφία του Θεού. Αλλά αυτή τη σοφία, την άνωθεν σοφία, θέλει ο Θεός να την αποκτήσουμε κι εμείς. Όπως και ο Ιησούς την απέκτησε. Θυμάστε που έλεγε εκεί ότι η σοφία, λέει, που ακούτε είναι μεγαλύτερη από ό,τι του Σολομώντος. Ο Σολομών ήταν και τον είχε πρικήσει ο Θεός με φοβερή σοφία. και έμεινε στην ιστορία για τη σοφία του Σολομώντα. Ακούμε. Μεγαλύτερη του Σολομώντα ήταν του Κυρίου, γιατί είχε και κατήχε το Πνεύμα του Θεού. Εν αυτό λέει κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και μία από τις ιδιότητες του Πνεύματος του Θεού είναι η σοφία. Που τη σοφία ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, λέει στον Ιάκωβο, όποιος είναι ελλειπή σοφίας, αζητεί παρά του Θεού που δίνει και δεν ονειδίζει. Είμαστε ελλειπή σοφίας. Θα δούμε σήμερα ότι είμαστε αρκετά. Και δεν το λέω για να προσβάλλω κανένα. Μαζί κι εγώ. Χρειαζόμαστε τη σοφία του Κυρίου. Λέει μέσα στην Α' Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο, 30 εδάφιο, αλλά εσείς είστε εξ αυτού, εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθης ημάς. Σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε αγιασμός και απολύτρωσης. Σοφία του Θεού την είδαμε στο πρόσωπο του Χριστού. Η δικαιοσύνη και η απολύτρωση είναι προϊόν της αγάπης και της συγχώρησης του Χριστού, καθώς έγινε θυσία σε μας. Για μας έγινε θυσία. Γεννήθηκε σε μας σοφία από Θεού. Αγιασμός, απολύτρωση και δικαιοσύνη. Γεννήθηκε. Έχει γεννηθεί. Πώς έρχεται η σοφία σε μας, καθώς πιστεύουμε στον Χριστό. Τη σοφία αυτή που ο Κύριος είχε, γιατί ο Ιησούς είναι το πρότυπο, το παράδειγμα. Δεν είναι άλλο παράδειγμα για μας και δεν πρέπει να είναι κάποιος άλλος άνθρωπος που πέρασε στο πρόσωπο της γης, σαν ηγέτης θέλεις, σαν φιλόσοφος θέλεις, σαν οτιδήποτε κι αν πέρασε, θρησκευτικός ηγέτης θέλεις. Δεν υπάρχει άλλο πρότυπο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθε ο Χριστός στη γη ήταν για να δούμε τον Θεό εν σαρκή και να γίνει το πρότυπο για να μοιάξουμε σε εκείνον. Λέει ας κάνουμε κατ' εικόνα ημών άνθρωπο, λέει κατ' εικόνα ημών καθ' ομοίωση ημών. Πώς θα γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωση? Ο Θεός είχε προβλέψει.

βλέπουμε και τα αποτελέσματα των επιλογών του. Και έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς, να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτά, να δούμε. Πού είναι τώρα ο Κύριος? Στο θρόνο του Πατέρα. Και λέει, όσες νικά, θέλει καθίσει με τεμού στο θρόνο μου, όπως και εγώ ενίκησα και κάθομαι στο θρόνο του Πατέρα μου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των επιλογών του Κυρίου. Για να κάνεις σωστές επιλογές όμως, χρειάζεται σοφία. Χρειάζεται να ζυγίσεις σωστά τα πράγματα, να δώσεις σωστές προτεραιότητες στη ζωή σου. Να μην είμαστε ανόητοι. Μην περνάει ο καιρός και εμείς να ζούμε μέσα στην ανοησία, μέσα στην επιπολαιότητα, μέσα στη ματαιότητα, να βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι τελικά μάταιοι στη ζωή μας, να σκεφτόμαστε μέσα στη ματαιότητα, να κοιτάζουμε μόνο το πιάτο, τη φακή και να μην κοιτάζουμε ούτε τα πρωτοτόκια μας και να μην κοιτάζουμε ούτε την ευλογία μας. Αυτό είναι ανοησία. Και αυτός είναι ο Ισάφος, αρχικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως έχει μια άνωθε σοφία που σου λέει, για κάτσε, γιατί είμαι εδώ, γιατί υπάρχω, γιατί δημιουργήθηκα. Περνάει ο καιρός σαν νερό, χάνεται, μεγαλώνουμε, ασπρίζουν τα μαλλιά μας και κάποια στιγμή βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Κάπου πάμε. Πόσο έτοιμοι είμαστε γι' αυτό? Είναι, θα λέγαμε, τα πιο απλά που μπορούμε να πούμε όσον αφορά τη σοφία. Τα πιο απλά. Γι' αυτό λέει, τα μωρά του Θεού είναι σοφότερα τα των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί έχουν μια απλή κατανόηση. Μια απλή κατανόηση είναι. Και μετά εξελίσσεται όλο αυτό, αδερφοί, και έρχεται περισσότερο και περισσότερο η σοφία του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Η σοφία είναι ένας φοβερός, κρυμμένος πλούτος. Διαβάζω στον Ιώβ, στο 28, κεφάλαιο 12 εδάφια. Αλλά η σοφία πότε θέλει ευρεθεί? Και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Αναρωτιέται τώρα, εδώ, στον Ιώβ. Ο άνθρωπος, λέει, δεν γνωρίζει την τιμή της. Δεν γνωρίζει την τιμή της ο άνθρωπος. Και δεν ευρίσκεται εν τη γη των ζώντων. Η πραγματική σοφία δεν υπάρχει στον κόσμο. Είναι η ανθρώπινη σοφία που συχνά είναι επίγειος, ζώδης και δαιμονιώδης. Μιλάμε για μια άνωθεν σοφία. Η άμυσος λέγει δεν είναι ενεμή και η θάλασσα λέγει δεν είναι μετεμού. Δεν δύναται να δοθεί χρυσίον ανταυτής και αργύριον δεν δύναται να ζυγιστεί εις αντάλλαγμα αυτής. Πώς μπορείς να την εξαγοράσεις τη σοφία? Μπορεί να την εξαγοράσεις όσο χρυσάκι και να έχεις. Δεν δύναται να εκτιμηθεί με το χρυσίον το οφύρ, με το πολύτιμο όνυχα και σάπφυρον. Το χρυσίο και ο κρύσταλλος δεν δύναται να εξισωθώσει με αυτήν και αντάλλαγμα αυτής να γίνει με σκεύη καθαρότητα του χρυσίου. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις με τίποτα. Για μας, είμαστε χριστιανοί, μπορούμε τελικά μόνο και αρχή να εκτιμήσουμε την αξία της σοφίας. Μπορούμε να την εκτιμήσουμε ή τρέχουμε πίσω από άλλα πράγματα και το αφήνουμε αυτό άστο. Αυτό είναι για τους σοφούς, αυτό είναι για άλλους ανθρώπους, όχι είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν θέλει μνημονευτεί κοράλιον ή μαργαρίτε, διότι η τιμή της σοφίας είναι υπερτέρα των πολυτίμων λίθων. Μιλάμε λοιπόν για τον ανεξιχνίαστο πλούτο της σοφίας του Χριστού. Το τοπάζιον της Αιθιοπίας δεν θέλει

0: σωθεί με αυτή. Δεν θέλει εκτιμηθεί με καθαρό χρυσίο. Πού θα λοιπόν έρχεται η σοφή και πού είναι ο τόπος της συνέσεως? Ακούστε τι λέει. Είναι βεβαίως και κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων του ζώντα. Κρυμμένη. Και φαντάσου, ο Θεός την έχει κρύψει αυτή την άνωθεν σοφία. Τη σοφία η οποία θα πρέπει να γίνει κληρονομιά μας. Είναι αυτός ο ανεξιχνίαστος πλούτος που είναι κρυμμένος και ο Θεός τι θέλει να κάνει, αδελφοί? Να τον εξερευνήσουν, να το βρουν. Να το βρουν. Τι λέτε να έκανε ο Χριστός σαν άνθρωπος? Ήρθε ο ουρανοκατέβατος, ξαφνικά μπαμ, σαν το Σούπερμα, τα ξέρε όλα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος δεν είχε την παντογνωσία. Ήταν άνθρωπος. Αμήν, ήταν άνθρωπος. Γνώριζε εκείνα τα οποία ο Θεός το αποκάλυπτε. Αλλά είχε μια αρχή σαν άνθρωπος. Ότι ό,τι ήθελε και ό,τι είχε ανάγκη στη ζωή, ήξερε που ήταν η πηγή. Και η πηγή του ποιος ήταν? Ο πατέρας, ο ουράνιος. Μπορεί να μην είχε λεφτά στην τσέπη. Δεν ένιωσε. Γνώριζε. Και αυτό που έκανε σαν άνθρωπος, πιστεύω, ήταν ότι δεν έμεινε απλά και μόνο να πει ό,τι μου δώσει ο Θεός αυτό είναι. Προσευχόταν, ζητούσε, εξερευνούσε. Ήταν ένας εξερευνητής και εκείνος των θησαυρών και του πλούτου που είχε ο Θεός, ώστε να τον αποκτήσει. Τι λέτε, γιατί προσευχόταν? Μόνο εικέτευε? Και αυτό μπορεί έκανε ο Κύριος. Καθώς μεγάλωνε, πώς μεγάλωνε? Με σοφία, με σύνεση. Σύμφωνα με την ηλικία του, ήταν τέλειος η σοφία. Δεν μου λέτε, πώς απόκτησε ο Σολομώντας τη σοφία? Ήρθε ο Κύριος μέσα στο όνειρό του και του λέει, τι να σου δώσω? Και τι ζήτησε ο Σολομώντας? Τη σοφία. Ζήτησε τη σοφία ώστε να μπορεί να κυβερνήσει όλο αυτό το λαό. Και επειδή ζήτησε τη σοφία, ο Κύριος δεν του έδωσε μόνο τη σοφία, αλλά του έδωσε και τι άλλο? Ένα φοβερό πλούτο. Δεν υπήρξε άνθρωπος περισσότερο πλούσιος από τον Σολομώντα. Δεν υπήρξε. Και αυτό βλέπεις ότι τι ήθελε να δείξει εκεί πέρα ο Κύριος? Τον αληθινό πλούτο. Πώς αποκτιέται ο αληθινός πλούτος? Με τη σοφία του Κυρίου. Πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν να του δοθεί αυτή η σοφία. Έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα, και ίσως να το διαβάσουμε και σήμερα, ότι πρέπει να κράξεις, να ζητήσεις, να φωνάξεις, ώστε να αποκτήσεις. Αλλά για να την αποκτήσεις, θα πρέπει να καταλάβεις την αξία της. Για να την ψάξεις και να μπεις στη διαδικασία της εξήτησης, της εξερεύνησης, θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι ένας θησαυρός. Είναι κρυμμένη από τον οφθαλμό πάντων των ζώντων και σκεπασμένη από τον πτηνό του ουρανού. Ποια είναι τα πτηνά του ουρανού? Τι συμβολίζουν? Τα δαιμόνια. Τα δαιμόνια είναι τα πτηνά του ουρανού. Σκεπασμένη. Ο διάβολος είναι μέσα στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει σοφία, μόνο πονηρία. Ούτε στον διάβολο, ούτε στους αγγέλους του υπάρχει σοφία. Γιατί αν υπήρχε σοφία, τι θα υπήρχε? Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσαν τη σοφία.
1: και διδασκαλία.
0: Οι άφρονες. Ο διάβολος, αδερφοί, δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το θησαυρό. Και αυτό που θέλει να κάνει είναι να μας αμαυρώσει και εμάς. Να ζούμε μέσα στο σκοτάδι αυτό, ώστε να μην βρούμε αυτούς τους θησαυρούς και τον πλούτο της σοφίας. Η απώλεια και ο θάνατος λέγουσι για τον όντων ημών οικούσαμε τη φήμη αυτής. Πάει στο θάνατο, πάει στον Άδη. Ο Θεός όμως εννοεί την οδόν αυτής, αυτός γνωρίζει τον τόπο αυτής. Θέλεις τη σοφία, πού πρέπει να απευθυνθείς, σαν να σου λέει. Σε Θεό. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού. Είναι ένας ποιητικός λόγος εδώ στον Ιώβ. Αλλά κρύβει φοβερές αλήθειες. Όταν έκανε νόμο στη βροχή, να στραπεί τις βροχής, λέει, ότι φανέρωνε και ετοίμασε αυτήν, μάλιστα ξεχνίασε αυτήν. Και είπε προς τον άνθρωπο, ακούστε τι είπε, ιδού ο φόβος του Κυρίου, ούτως είναι η σοφία και η αποχή από του κακού σύνεσης. Θες να δεις πόσο σοφία έχεις. Πόσο φοβάσαι τον Κύριο. Από εκεί μπορείς να δεις πόσο σοφία έχεις. Ο Κύριος εξυγνίασε, λέει αυτή, και μας δίνει μια προτροπή. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι η σοφία. Πόσο φοβόμαστε τον Κύριο. Θυμάστε αυτό το εδάφιο που είχαμε διαβάσει για το φόβο του Κυρίου. Ο φόβος, λέει, του Κυρίου είναι ο θησαυρός αυτού. Εκεί είναι ο πλούτος. Εκεί είναι ο πλούτος. Δεν είναι ούτε στα ευρώ, ούτε στα χρυσά, ούτε στα αργυρά, ούτε στα σπίτια, ούτε πουθενά άλλου, δεν είναι ο πλούτος. Όλα εδώ θα μείνουνε. Δεν θα πάρουμε τίποτα. 2 επί 1. Και αυτό θα εξαφανιστεί. Δεν θα υπάρξει τίποτα από μας. Μην φαντάσου τίποτα. Μας φαντάσου λίγο. Το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Τελείωσε. Ο φόβος του Κυρίου, η σοφία και ο φόβος του Κυρίου θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το α και το ω του ανθρώπου. Το α και το ω. Για τον άνθρωπο είναι η σοφία και ο φόβος του Κυρίου. Ακούστε τι λέει. Διαβάζω στις παροιμίες το 4-7. Η σοφία είναι το πρώτιστον, το α. Και η υπερπάσαν απόκτηση σου απόκτησον σύνεση. Ποιο είναι το α? Η σοφία. Ανάλαβε αυτήν, θέλει σε υψώσει, θέλει σε ενδοξάσει όταν την πάρεις αγκαλιά σου. Θέλει επιθέσει την κεφαλή σου, Στέφανο Χαρίτος. Χαρίτο, θέλει δώσει διάδειγμα δόξη σε σένα. Ποιο είναι το α? Σοφία. Και το ωμέγα, ο φόβος του Κυρίου. Εκκλησιαστής 12:13. Ας ακούσουμε το τέλος της υποθέσεως. Φοβού το Θεό και φύλατε τις εντολάς αυτού, διότι τούτο είναι το πάντο ανθρώπου. Το α, η αρχή, το πρώτιστο είναι η σοφία και το τέλος της υπόθεσης είναι ο φόβος του Κυρίου. Φόβος του Κυρίου. Και δεν μιλάμε για τρόμο, μιλάμε για ένα σεβασμό Άγιο που ο Θεός θέλει να έχουμε, αδελφοί, ο καθένας μας μπροστά στον Κύριο. Αναγνωρίζουμε την παντοδυναμία Του. Αναγνωρίζουμε ότι η αναπνοή μας είναι στα χέρια Του. Αναγνωρίζουμε ότι γνωρίζει τα πάντα. Η οφθαλμή Του είναι ως φλόξ πυρός. Γνωρίζει τα πάντα. Δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. μπορεί να βρεις μια δικαιολογία στους ανθρώπους. Στον Κύριο δεν μπορείς να βρεις δικαιολογία. Γνωρίζει τα πάντα. Είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει το μισθό σου. Είναι εκείνος ο οποίος σου δίνει την ευλογία σου, σου δίνει δύναμη, λέει, να αποκτάς πλούτη. Εκείνος τα δίνει. Δεν μπορούμε να πάμε μακριά από εκείνον. Είναι σοφό να κάνουμε και να κάνουμε σχέδια για τη ζωή μας χωρίς τον Κύριο? Είναι σοφό ή είναι ανόητο? Είναι σοφό να περνάει ο καιρός έτσι χωρίς να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Είναι σοφό αυτό, πέστε μου? Είναι ανόητο? Είναι σοφό να αγωνίζεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί για να αποκτήσεις κάποια πράγματα τα οποία τελικά κάποια στιγμή θα ανακαλύψεις? Και αυτό ο Θεός το κάνει. Ότι όλος αυτός ο κόπος ήταν μάταιος. Πριν φύγεις από αυτή τη ζωή. Και αυτό, αδελφοί, ίσως μπορεί και να μην το καταλαβαίνει και όλοι. Γιατί οι ανόητοι δεν το καταλαβαίνουν καν. Αλλά ο Θεός πολλές φορές μας φέρνει σε τέτοιου είδους καταστάσεις ώστε τελικά να καταλάβουμε τη ματαιότητα. Αλλά όσο πιο νωρίς το καταλάβεις, τόσο καλύτερα. Γι' αυτό και λέει ότι η σοφία είναι μετά το γερόντο. Γιατί καταλαβαίνουν, περάσανε όλα αυτά τα στάδια και έχουν ένα κατασταλαγμό. Και ποιος είναι αυτός ο κατασταλαγμός? Το τέλος της υπόθεσης. Ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στον Κύριο. Αυτό που λέει, εφραίνουνε ανίσχυε στην νεότητά σου. Να χαίρεσαι. Την έξευρε όμως ότι ο Θεός τα πάντα θα τα φέρει σε κρίση. Θα κριθείς. Θα σταθείς μπροστά στο Θεό. Και είναι ασοφία να ζούμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο στη ζωή μας. Μεγάλη ασοφία. Ο Κύριος γνώριζε ο Ιησούς αυτή την αλήθεια εξ ολοκλήρου. Και έβαλε τον εαυτό του να γίνει θυσία για όλο τον κόσμο. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, δεν σκέφτηκε να ζήσω, να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδιά, να αγαπήσω μια γυναίκα κτλ. Όλα αυτά είναι ευλογίες από τον Θεό σε αυτούς που τον φοβούνται. Θυμάστε αυτός ο ψαλμός, ο Καπαΐτα, λέει «Μακάριος πας ο φοβούμενος του Κύριου». Αυτός που περπατά στους δρόμους του. Θα τρως, λέει, από τον κόπο των χειρών σου. Θα έχεις ευτυχία σε σένα. Και μιλάει μετά για τη γυναίκα του που θα είναι σαν άμπελος εύκαρπη πλησίον της οικίας του, παρομοίως εκεί. Η γη του σαν νεόφυτα των ελαιών, κύκλο της τραπέζας σου, λέει. Έτσι θα ευλογηθεί αυτός που φοβάται τον Κύριο. Ο φόβος του Κυρίου και η πραγματική σοφία δεν στερεί από σένα τις ευλογίες του Θεού, μάλιστα τις δίνει πολύ πολύ μεγαλύτερες και τις απολαμβάνεις στην ολότητά τους. Όταν είσαι σοφός, όταν είσαι άφρον, δυστυχώς και αυτές τις ευλογίες που έχεις κατακτήσει, κάποια στιγμή ο διάβολος θα τις πάρει πίσω. Αλφα και ωμέγα. Αμήν, Άλφα και Ωμέγα. Σοφία και φόβος του Κυρίου. Ισαΐας 11:1. Προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει να βγει εκ των ριζών αυτού. Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυθεί από αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Από πού ξεκινάει? Από το πνεύμα της σοφίας. Και πού καταλήγει? Στο φόβο του Κυρίου. Και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Ποιον? Ιησούς Χριστός. Θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις τον φόβο του Κυρίου. Όχι να τρέμει το φόβο του. Και φαντάσου να εκτεθείς στην μεγαλοπρέπεια του Κυρίου. Ο Πέτρος μόλις είδε τον Κύριο να λέει ρίξε ο δεξιά τα δίχτυα σου και να ψαρέψεις και έπιασε όλα αυτά τα ψάρια, έπεσε μπροστά του, λέει, γονάτισε. Είμαι αμαρτωλός, Κύριε. Ο Ισαΐας, ό, τ' άλλας εγώ, γιατί μπροστά του στάθηκε ο Κύριος. Πώς μπορείς, όταν είσαι εκτεθειμένος σε αυτή τη δόξα, καταλαβαίνεις τη μικρότητά σου, την αμαρτωλότητά σου. Και έρχεται ο πραγματικός φόβος του Κυρίου. Αυτός ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, σε εμάς δεν έρχεται με φωτιά και με σεισμό. Έρχεται με αγάπη. Πρέπει να εκτεθεί ο καθένας άνθρωπος στο σταυρό του Χριστού, στη θυσία και στην αγάπη του Χριστού, ώστε πραγματικά να έρθει φόβος Κυρίου, πραγματικός φόβος. Άγιος σεβασμός. Άγιος σεβασμός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Κύριος λοιπόν είχε αυτό το πλούτο. Γιατί είχε φόβο Κυρίου. Και θέλω να διαβάσω τώρα στις παροιμίες το 8ο κεφάλαιο. Αυτό το 8ο κεφάλαιο είναι πολύ παρεξηγημένο. Γιατί εκεί θεωρούν τον Χριστό σαν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, το οποίο δεν είναι. Γιατί και ο Βάμβας έχει, στη μετάφρασή του έχει κάνει ένα-δυο λαθάκια. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, τον ίδιο τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να προσωποποιείται. Η σοφία στο πρόσωπο του Χριστού, καλύτερα. Και λέει τις παροιμίες, δεν κράζει η σοφία, δεν εκπέμπει τη φωνή αυτής η σύνεση. Είναι τώρα σαν τον Κύριο, αδερφοί, όταν ήρθε στη γη. Φανταστείτε τώρα τι διαφορά είχε ο Ιησούς Χριστός από όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους όσον αφορά τη σοφία. Ήταν αναμάρτητος. Και αυτό του έδινε περισσότερα προνόμια, θα λέγαμε, ώστε να μπορεί να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στον Κύριο, στον Πατέρα, τον Ουράνιο. Αλλά και αυτό ήταν προϊόν της σοφίας του. Κατάλαβε, ζήγησε πράγματα, κατάλαβε, αποκαλύφθηκε σε αυτόν. Και βέβαια δεν είχε την ντροπή προς την αμαρτία. Αλλά εδώ είναι η εικόνα αυτή που σαν να έρχεται ο ίδιος ο Κύριος και να στέκεται στην κορυφή των υψηλών τόπων υπέρ την οδόν και μέσω των τριώδων και να κράζει πλησίον των πυλών στην είσοδο της πόλης και να λέει προς εσάς άνθρωποι κράζω, η φωνή μου εκπέμπεται εις τους υγούς των ανθρώπων, απλή νοήσατε φρόνηση, άφρονες αποκτήσατε νοήμωνα καρδιά, είναι σαν τον Κύριο να τους κράζει και να τους φωνάζει, ελάτε σε μένα να γνωρίσετε ποιον. Θυμάστε που έκραζε ο Κύριος. Τελευταία μέρα, την ημέρα τη μεγάλη της κοινοπηγίας, έκραξε ο Ιησούς και είπε «Ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και σπίνει». Και σε μια άλλη περίπτωση λέει μέσα στη γραφή ότι έκραξε «Όποιος είδε εμένα είδε τον πέμψαντά με», λέει, εκείνον που με έστειλε. Φανέρωνε εκεί ότι ήταν εικόνα του Θεού του αοράτου. Και λέει εδώ, κράζει η σοφία. Ελάτε σε μένα. Δηλαδή, πιο δυνατά πώς μπορεί να το πει ο Θεός. Φύγετε από την ανοησία, φύγετε από την ανθρώπινη αυτή μαυρίλα που μας έχει βάλει ο διάβολος και ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε. Για φαντάσου να έχεις δει τη δόξα του Θεού και να θες να την περιγράψεις στους άλλους ανθρώπους. Πώς να την περιγράψεις. Ο Παύλος δεν μπορούσε, είχε πάει μέχρι τρίτο ουρανό, δεν μπορούσε να πει τα λόγια αυτά, ήταν ανεκλάλλητα τα λόγια. Δεν μπορείς να περιγράψεις την παρουσία του Θεού. Και ο Κύριος έκραζε. Άλλοι τον πέρασαν δαιμονιζόμενο, ότι ήταν δαιμονιζόμενος. Τι μπορείς να δεις, και φαντάζου να έχεις πάει στην παρουσία του Θεού, να σε έχει μεταφέρει ο Κύριος και να έρχεσαι εδώ στη γη, τι θα πεις στους ανθρώπους. Τι θα πεις. Μωρέ, συνεχίστε έτσι όπως είσαστε, καλά πάτε. Μέσα στη ματαιότητα. Μέσα στη μέρημνα, μέσα στους φόβους, μέσα στις ανασφάλειες, μέσα στη σαρκικότητα, μέσα στην ακαθαρσία, καλά πάτε. Γι' αυτό θεωρούσαν τους προφήτες ότι ήταν σαν τρελή, αλλά δεν ήταν καθόλου τρελή. Το ίδιο και το Κύριο. Το φαντάσου. Και σου λέει ο Κύριος, έλα να εξερευνήσεις κι εσύ αυτό το πλούτο της σοφίας. Το φόβο του Κυρίου. Έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει σε ένα βιντεάκι τον είχε, δεν ξέρω το βρήκε. Φυλακή, μέσα στα ναρκωτικά, μέσα στην Αμερική. Αλλά μίλαγε ελληνικά.
2: Και αυτός ο άνθρωπος που ήταν φωνιάς μέσα, τον έβλεπες πως μίλαγε.
1: Ζήτησε τον Κύριο μέσα στη φυλακή και ο Κύριος του εμφανίστηκε.
2: Και μου κάνει εντύπωση ότι με αυτούς τους τρόπους, αδερφοί, είναι τόσο γνώριμοι όσον αφορά, δηλαδή, και εγώ τα έχω ζήσει αυτά τα πράγματα, τον τρόπο αυτό που το εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος λέει αλήθεια. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή ο Κύριος, λέει, του δίνει ένα μπολ με νερό. Και μετά να διαβάζει ακριβώς την ίδια μέρα, την επόμενη μέρα, το πρωί που ξύπνησε, άνοιξε, λέει, την γραφή και έπεσε ακριβώς εκεί. Ως τη διψά. Ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Εγώ θα δώσω το είδωρ της ζωής δωρεάν. Μόνο να τον ζητήσει ο άνθρωπος, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει. Είχε κάνει 25 χρόνια φυλακή και θα πήγαινε για άλλα 35 χρόνια φυλακή. Όποιος και να είναι, μόνο να το ζητήσει. Ο Κύριος είναι εκεί.
1: Γιατί είναι ζωντανός. Κράζει. Κράζει ο Κύριος στον κάθε ένα από εμάς. Κράζει, φωνάζει. Και όλο αυτό θα πρέπει να το πάρουμε μέσα μας, αδελφοί. Πάντες οι λόγοι του στόματός μου είναι μετά δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει ναυτής δόλιον ή διεστραμμένο, λέει ο Κύριος, η προσωποποίηση της σοφίας. Λάβετε την παιδεία μου και μη αργύριον και γνώση μάλλον παραχρησίων εκλεκτών. Γιατί? Διότι η σοφία είναι καλύτερα λίθων πολιτήμη και πάντα τα επιθυμητά πράγματα δεν είναι αντάξει αυτής. Λέω, ρωτάω, πόσο από την παιδεία και τη γνώση παίρνουμε στην καθημερινότητά μας. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ενώ έχουμε μπροστά μας τον Λόγο του Κυρίου, έχουμε την θαυμάσια διδασκαλία αυτή που μας έχει δώσει ο Κύριος. Άνθρωποι αγωνιστήκανε. Τα ξέρω όλα, λέω. Ξέρω για την αρπαγή, ξέρω για τον Αντίχριστο. Ξέρω για τα 7 χρόνια του Αντίχριστου. Ξέρω για το σφράγισμα. Εντάξει, είμαι κομπλέ. Είμαστε. Τι λέει εδώ? Πώς θα έρθει η σοφία? Πώς θα έρθει η σοφία εάν δεν έχεις γνώση? Λάβετε την παιδεία μου. Ο Κύριος κάλεσε μαθητές. Και τους λέει, πορευθένες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έχουμε επιλογές κάθε μέρα στη ζωή μας. Ή την τηλεόραση, ή το ίντερνετ, με όλη αυτή τη σαπίλα και τη μαυρίλα, τη ματαιότητα, το τι έκανε ο ένας, το τι έκανε ο άλλος, το πώς σηκώθηκε, το πώς κάνουν είδωλα στους ανθρώπους. Και χάνουμε τον καιρό μας. Στη ματαιότητα έχουμε γεμίσει μέσα στο μυαλό μας τέτοια πληροφορία και τέτοιο σκουπίδι που πλέον είμαστε γεμάτοι και δεν έχουμε ανάγκη να γνωρίσουμε αυτό το παλιό το βιβλίο, το αναχρονιστικό, τον καιρό εκείνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι κρυμμένη γνώση. Είναι κρυμμένος θησαυρός που οφείλεις να το ψάξεις. Πρόσεξε. Μπορεί να μην φαίνεται κατευθείαν ότι είναι θησαυρός. Αλλά εκεί είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Πού? Πού είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης? Στο πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του Χριστού. Εγώ η σοφία κατοικώ μετά τις φρονήσεις και εφευρίσκω γνώση συνετών βουλευμάτων. Ο φόβος του Κυρίου είναι να μισείτε στο κακό, αλαζονία, αυθάδεια, πονηρά οδό, διεστραμμένο στόμα, εγώ μισώ. Μακριά από αυτά. Περιφάνειες, αλαζονίες, αυθάδειες. Μισώ. Εμού η βουλή και η ασφάλεια, εγώ είμαι η σύνεση και η δύναμη. Με μένα λέει βασιλής, βασιλεύουση. Και ακούστε τη λέει στο 17. Εγώ τους με αγαπώντας με αγαπώ και οι ζητούντες με θέλουσι με ευρύ. Δεν είναι παραπεταμένη η σοφία σε κανένα δρόμο να σκοντάψεις. Α, βρήκα τη σοφία. Όχι, είναι κρυμμένη. Είναι πλούτος και είναι κρυμμένος. Προσέξτε, δεν είναι ότι κάποιος μπορεί να στο δώσει τις αυτόματα. Δεν είναι ότι επειδή ήρθες εδώ ξαφνικά θα βρεις τη σοφία. Αν και πολλά που ακούμε είναι λόγοι σοφίας. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος σοφίας, ναι. Αλλά η εξερεύνηση θα πρέπει να γίνει σε προσωπικό επίπεδο. Ο κατασταλαγμός, απλώς θα είσαι απλά ακροατής. Αλλά όχι εκτελεστής. Πλούτος και δόξα είναι μετεμού αγαθά διαμένοντα και δικαιοσύνη. Μόλις πάρεις αυτή τη σοφία. Η καρπή μου είναι καλύτερη χρυσίου και χρυσού καθαρού. Περιπατώ εν οδό δικαιοσύνης και λέει στο 21 «Δια να κάμω τους αγαπώντας με να κληρονομήσω σε αγαθά και να γεμίσω τους θησαυρούς αυτών». Κρυμμένη θησαυρή. Σε ποιους? Σε αυτούς που θα το ζητήσουν. Υπάρχει ένα κόστος. Χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται εξήτηση. Δεν γίνεται έτσι απλά. Αλλά για φαντάσου να περάσεις αυτή τη ζωή, να πεις ότι γνώρισα τον Κύριο, γνώρισα το Λόγο του, γνώρισα την Εκκλησία του και τελικά να πεθάνεις σαν άφρο. Σαν άφρο. Και θέλω να μπούμε σε ένα δεύτερο στάδιο τώρα. Εκεί που λέει στο 22 είναι τα παρεξηγημένα εδάφια που λέει «Ο Κύριος με είχε εν αρχή των οδών αυτού, πρώτων αιώνων, πρώτων έργων αυτού, απαιώνος, προ του αιώνος με έχρισε απ' αρχής πριν υπάρξει γη». Και πολλοί το παίρνουν αυτό και λένε ότι ήταν ο Θεός, ο Πατέρας μαζί με τον Χριστό από την αρχή. Όμως στο αρχαίο εβραϊκό κείμενο και η μετάφραση των Ευδοκίμων που το αποδίδει τέλεια λέει «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού ή έργα αυτού». Η σοφία που μένει στο πρόσωπο του Χριστού ήταν η αρχή που ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Η αρχή της κτίσεως του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη. Και στην Κολοσσαής λέει «Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, και τα επί γης και τα στον ουρανό». Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία. Πόσο πολύτιμη. Και το πόσο πολύτιμη είναι η σοφία στο να οικοδομηθεί τελικά και η Εκκλησία του που είμαστε εμείς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, λέμε, Κύριε, θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου ένδοξη. Θέλουμε να δούμε την Εκκλησία σου δυνατή, ισχυρή. Πώς οικοδομείται ο οίκος? Ο οίκος που λέει την Εκκλησία, αλλά και ο οίκος. Κάθε οικογένεια, πώς οικοδομείται? Δια της σοφίας οικοδομείται οίκος και δια της γνώσεως στερεώνεται. Ωραία. Αναρωτιόμαστε πολλές φορές και λέμε «Μα τι φταίει? Τι φταίει? Κάτι δεν κάνουμε καλά?»
2: Εάν αδελφοί όλοι μας αποκτήσουμε ένα μέτρο αυτής της ουράνιας σοφίας, θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού σωστά. Πώς μπορούμε να έρθουν οι ψυχές ή να βρουν σωτηρία, να βρουν θεραπεία, να μείνουν οι ψυχές. Ένα παράδειγμα είναι με τον Σολομώντα, θυμάστε τον Σολομώντα, που ήρθε η βασίλισσα της Σεβά, που συμβολίζει την ψυχή που έρχεται στην εκκλησία. Και εκεί αυτή η βασίλισσα της είχαν απαγγείλει ότι υπάρχει σοφία. Και ήρθε στον Σολομώντα και τι είδε. Είδε τη σοφία που μιλούσε ο Σολομώντας. Κάθε ερώτημά της απαντήθηκε. Όμως τι άλλα είδε. Είδε τους δούλους του. Είδε το πώς καθότανε. Το πώς ανέβαινε για να προσκυνήσει στον οίκο του Κυρίου, την ευλάβειά του. Έβλεπε ότι οι άνθρωποι, τη στάση λέει των δούλων του, ο καθένας και εκεί που καθότανε, έβλεπε. Και έμεινε λέει έκθαμος. Όταν έρχεται μια ψυχή εδώ, αδελφοί, δεν θα δει κανένα πολυέλαιο, ούτε καμιά παλιά εικόνα. Το τίμιο ξύλο και όλα αυτά τα ειδωλολατρικά που κάνει ο κόσμος. Δεν θα δει κάποιο περιβάλλον το οποίο θα του κινήσει το ενδιαφέρον. Τι θα δει. Και αυτό είναι ένα μέρος της σοφίας που πρέπει να έχουμε. Τι θα δει. Εμάς θα δει. Τη στάση μας, τα λόγια μας, τη συνέπειά μας σε ό,τι κάνουμε, την αγάπη μας, την ενότητά μας. Άρα η σοφία τι λέει, ότι θα πρέπει να πάρω τη σωστή στάση, γιατί εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Αν δεν οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου, δεν θα δούμε τη δόξα του. Αμήν. Πρέπει να είμαστε σωστοί. Ο καθένας πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ακούστε εδώ κάτι για να το καταλάβουμε. Να το καταλάβουμε κάτι. Λέει. Λέει στο 30 εδάφιο. Τότε ήμουν πλησίον αυτού δημιουργούσα, λέει η σοφία. Η λέξη δημιουργούσα τώρα στα εβραϊκά είναι αμών και πάει να πει αρχιτέκτον, καλλιτέχνης. Η σοφία μαζί με τον Κύριο, το Θεό, δημιούργησε τα πάντα. Και αυτή η σοφία προσωποποιείται στο πρόσωπο του Χριστού. Ποιος είναι ο αρχιτέκτον και ο καλλιτέχνης. Ο Θεός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα με τη σοφία του. Και οι εβδομήκοντα δίνουν την έννοια περισσότερο, λέει, ήμην παρά αυτό αρμόζουσα, δηλαδή το ρήμα αρμόζω σημαίνει συναρμολογώ, προσαρμόζω, συνδέω. Πού θέλω να καταλήξω. Πώς δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να δημιουργηθεί η πνευματική κτίση που λέγεται Εκκλησία του Θεού. Α Κορινθίους 3:10. Εγώ λέει κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν σε μέ ως σοφός αρχιτέκτον, θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομεί. Ο Απόστολος, ο Παύλος, ήταν εκείνος ο οποίος έθεσε το θεμέλιο. Και το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Αλλά ο καθένας από εμάς θα πρέπει να βλέπει πώς οικοδομεί. Πώς επικοδομεί. Δηλαδή, ο καθένας μας
1: μέσα σε αυτό το πνευματικό οίκο θα χτίσει κάποια πράγματα. Άλλος θα χτίσει, λέει, με χρυσάφι, με ασίμι, με λίθους πολυτίμους, άλλος με χόρτο, με καλάμι, με ξύλο, σαρκικά έργα. Έρχονται κάποιοι εδώ πέρα για να φανούν, ή για να κάνουν καριέρα ή για οτιδήποτε άλλο, ή για να κάνουν τα δικά τους. Αλλά στο τέλος ο Κύριος θα κρίνει τα πάντα. Δεν μου λέτε, ποιο είναι πιο εύκολο να χτίσει κάποιος? Πιο φτηνό, ποιο είναι? Με χρυσάφι, με ασίμι και με πολύτιμους λίθους, τι, ή με ξύλο? Τι θα του στοιχήσει δηλαδή λιγότερο? Τα ξύλα. Τα χόρτα. Χρειάζεται ένα κόστος να πληρώσεις. Από τη ζωή σου την ίδια. Αλλά όποιος είναι σοφός θα χτίσει σωστά. Έτσι λοιπόν ο καθένας μας κάτι οικοδομεί εδώ πέρα. Κάτι χτίζει. Μην νομίζετε ότι ο καθένας μας απλά έρχεται και κάτι σε μια καρέκλα χωρίς... Εγώ δεν κάνω τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι νομίζεις? Έτσι νομίζουμε ότι ο καθένας μας δεν κάνει τίποτα? Και μόνο που είμαστε εδώ κάθε φορά και είμαστε συνεπείς, ερχόμαστε στην ώρα μας, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, οικοδομείς. Οικοδομείς τα αδέρφια σου. Κάθε φορά που είσαι παρόν στο κάλεσμα της Εκκλησίας, οικοδομείς. Συνοικοδομείς. Η στάση σου, η ζωή σου ολόκληρη γίνεται παράδειγμα για πολλούς. Και αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε σαν Εκκλησία, αδελφοί, είναι τα καλά παραδείγματα για να ακολουθήσουν κι άλλοι. Τα σωστά πρότυπα. Όταν έρχεσαι μια φορά και δεν έρχεσαι καμιά, μετά έρχεσαι δεν έρχεσαι τρεις φορές, τι παράδειγμα είναι αυτό? Για πέστε μου. Τι πρότυπο είναι αυτό? Θα πει κι ο άλλος, κάνουμε το ίδιο. Για φανταστείτε να έρχομαι μια φορά και να έρχομαι μετά από δύο μήνες, επειδή έχω δουλειά, επειδή δεν νιώθω καλά, επειδή κάνω το ένα ή το άλλο. Τι θα γινόταν όλοι οι υπόλοιποι? Οι κορποχώροι, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί. Και δεν λέω εγώ ότι είμαι το σωστό πρότυπο, αλλά εσύ θα πρέπει να γίνεις το σωστό πρότυπο. Ο καθένας από μας, όλοι μας δηλαδή. Γιατί οικοδομούμε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι και θα πρέπει να είναι παρόν και ο του βλατζής και αυτός που θα βοηθάει στην άμμο, να φτιάχνει τον άμμο, και ο άλλος που θα ανεβάζει και ο άλλος, αν λείπει ένας, τι γίνεται? Χτίζεις? Ή θα πρέπει οι άλλοι να κουβαλήσουν και το δικό σου μέρος. Να κοπιάσουν διπλά για να καλυφθεί το κενό. Και τελικά θα χτιστεί σωστά. Ο καθένας μας έχει ένα ρόλο λοιπόν. Και πρέπει να πάρουμε αυτή τη σοφία, να καταλάβουμε το τι θέλει ο Θεός να κάνει τελικά. Εφεσίους 4:15. Αλλά αληθεύοντες στην αγάπη να αυξήσουμε σε αυτόν κατά πάντα ώστες είναι κεφαλή ο Χριστός, εξού πάντο σώμα, αυτό που λέει συναρμολογείται, έτσι, συναρμολογούμενων και συνδεόμενων δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομία αυτήν αγάπη. Τι λέει εδώ? Ο Κύριος δημιούργησε τα πάντα με τη σοφία του και τα συναρμολόγησε όλα με τη σοφία του. Και αυτό τώρα που επιθυμεί είναι να συναρμολογηθεί το σώμα του, η Εκκλησία του όλη. Να δημιουργηθεί από σκηνή να γίνουμε ναός, από οικοδομή να γίνουμε ναός. Και είμαστε οικοδομή αυτή τη στιγμή. Το κάθε ένα μέλος όμως συνοικοδομεί. Συναρμολογείται. Σύμφωνα με την ενέργεια του κάθε ενός μέλους. Ωραία. Και λέω τώρα, ποια είναι η δική μας η ενέργεια? Πώς ενεργούμε σε αυτή την οικοδομή? Σαν σοφοί άνθρωποι του Θεού. Πώς οικοδομούμε?
2: Ποια είναι η δικιά μας η ενέργεια? Πέστε μου. Ένα κομμάτι είναι να έρθουμε εδώ και να δώσουμε το παρόν που πρέπει, το πρώτο, το βασικό για κάθε έναν χριστιανό. Μετά, παρακάτω. Έρχεται ο άλλος, ο μάστορας, πάει στην οικοδομή, εργάτης. Έτσι. Και κάθεται έτσι. Και ήρθε. Καλώς ήρθε. Αν δεν ενεργήσει, εάν δεν δουλέψει, δεν θα παράξει έργο. Έτσι μας θέλει και εμάς. Πρώτα απ' όλα να έρθουμε και μετά ο Θεός να μας δώσει, αδελφοί, την καρδιά ώστε να ενεργήσουν, ώστε να αυξηθεί αυτό το σώμα που λέγεται Εκκλησία του Κυρίου. Πρέπει να έχουμε όμως τη σοφία. Να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες, αδελφοί. Αμήν. Ένα τελευταίο θα πω και θα κλείσω. 24 έδαφη, 34. Μακάριος ο άνθρωπος ώστις μου ακούσει. Αγρυπνών καθημέραν εν τες πύλες μου, περιμένων εις τους παραστάτας το θυρών μου. Διότι όποιος με βρει, θα βρει ζωή. Θα λάβει χάρη, παρακύριε. Όποιος αμαρτήσει σε μένα, λέει η Σοφία, την εαυτού ψυχή αδική και πάντες αυτοί που με μισούν αγαπούν θάνατο. Θες ευλογία? Άκου. Που κράζει η Σοφία σήμερα στα αυτιά σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Έχουμε χρόνο τώρα το χειμώνα να κάνουμε καινούργιες αρχές. Αμήν. Καινούργιες αρχές, να πάρεις το Λόγο του Θεού αγκαλιά, με αγάπη να ανοίγεις το Λόγο του Κυρίου, να μελετάς, να σου μιλάει ο Κύριος, να προσεύχεσαι, να ζητάς τον Κύριο, ο Κύριος να σου δίνει από τη δικιά του σοφία, η οποία είναι καθαρά, είναι επιεικής, είναι ευπηθής, είναι πλήρης ελέους, καρπών και αμερόληπτος. Αυτά είναι τα 7 η στήλη της σοφίας, η 7 στήλη της σοφίας. Η άνθρωπη σοφία είναι καθαρά, ειρηνική, επιεικής, ευπηθής, πλήρης ελέους, καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ο Κύριος να μας δώσει τη σοφία Του. Να μην ματαιωνόμαστε μέσα σε πράγματα τα οποία είναι ανούσια, μάταια και τελικά θα μείνουν εδώ. Να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά να Τον ερευνήσουμε, να Τον ψάξουμε, να γεμίσουμε από το Πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε να μας σκεπάσεις με το Άγιο Σου αίμα. Να μας πίνεις τα πόδια, Κύριε. Αμήν. Και να δώσεις χρήσμα στην καρδιά και τα ότα μας. Αμήν. Για να μπορέσουμε, αλληλούια, δια της χάρη τόσου, αυτό το βράδυ, να ακούσουμε, να εννοήσουμε και να ενδυναμωθούμε από οτιδήποτε ακουστεί από εσένα, τον Κύριο τον Θεό. Οδήγησέ μας, Κύριε, ευλόγησέ μας αυτό το βράδυ. Αμήν. Και πάρεσε ο Κύριος ο Θεός όλη τη λατρεία και την δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εφεσίους 6 το 12. Διότι είναι ένα πολύ γνωστό εδάφιο που το έχουμε χρησιμοποιήσει, μιλήσει, ακούσει πάρα πολλές φορές. Διότι δεν είναι υπάλληλοι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα. Υπάλληλοι μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους. Αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε το λάθος να τα βάζουμε και με ανθρώπους, όπως επίσης να τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Ο Παύλος θεόπνευστα μας ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο εχθρός μας και με ποιον πρέπει να έχουμε πόλεμο καθημερινά. Δεν είναι οι άνθρωποι, αδελφοί, ούτε ο εαυτός μας, αλλά ο διάβολος και τα κάθαρτα πνεύματα τα οποία υπηρετούν.

αυτό το οποίο ζούμε και βλέπουμε στην φυσική μας ζωή με τα φυσικά μας μάτια. Η άλλη σφαίρα θα υπάρχει αιώνια. Η φυσική σφαίρα θα υφίσταται ακόμη κάποια χρόνια. Η ψυχή του ανθρώπου θα υπάρχει είτε στη λίμνη του πυρός, είτε στην παρουσία του Θεού αιώνια. Η παρουσία του ανθρώπου, η φυσική του παρουσία σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα τελειώνει. Άρα, ποιο είναι πιο αληθινό, το φυσικό επίπεδο ή το πνευματικό? Πιο ζωντανό, το πνευματικό, αδελφοί. Και πάλι μας είναι ενάντια σε πνεύματα τα οποία ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Είναι πονηρά. Έχουν εργαστεί 6.000 τώρα χρόνια σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή, το πνεύμα που έρχεται να πειράξει έναν άνθρωπο δεν είναι πνεύμα που είναι άπειρο. Έχει πειράξει κι άλλους ανθρώπους. Είναι έμπειρο. Συν ότι είναι γεμάτο από την αιωσφορική σκοτεινή δύναμη του ψέματος, της υπουλίας και της εξαπάτησης. Και αυτό που θέλει ο εχθρός είναι να νομίζουμε ότι ο πόλεμός μας είναι ενάντια σε ανθρώπους, ώστε να μην πολεμούμε αυτά τα κάθαρτα πνεύματα που έρχονται να μας εγκλωβίσουν στο επίπεδο που θέλουν αυτά. Είναι παρατηρητικά, προσεκτικά, έχουν διάκριση στο να βρουν την αχίλιο τέρνα του κάθε πιστού. Ξέρουν πότε θα έρθουν. Τι θα πούν στο μυαλό του ανθρώπου. Πώς θα τον οδηγήσουν στην κατάσταση που αυτά θέλουν. Δεν φαίνονται, αλλά είναι τόσο αληθινά και ζωντανά. Δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, αλλά μπορούμε να τα διακρίνουμε με τα μάτια της πίστης ως προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πνεύματα τα οποία έχουν έναν σκοπό. Να διαβρώσουν και να καταστρέψουν τον άνθρωπο. Να χαθεί η ψυχή του. Αλλά προτού αυτό, τα πνεύματα αρέσκονται να εξευτελίζεται ο άνθρωπος. Γιατί είναι δημιουργημένος σύμφωνα με την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Και αυτό δίνει χαρά στα πνεύματα. Όταν εξευτελίζεται ένας άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε με αγάπη ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπετε, άνθρωποι που είναι κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ, τη ζωή τους, τον ξεπεσμό τους, το πώς ζούνε, τον ονειδισμό τους, μέχρι να αρρωστήσουν και να φύγουν από αυτή τη ζωή. Ένα παράδειγμα είπα, πολλά μπορώ να πω. Άρα έχουμε απέναντί μας, στην άλλη σφαίρα, σκοτεινές οντότητες που έρχονται να μας πειράξουν, αδελφοί. Αλλά μαζί μας έχουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, που είναι ανώτερος από όλα αυτά, δυνατότερος από όλα αυτά, και τους αγγέλους της παρουσίας Του. Και όπως είπα πριν λίγο, τα πνεύματα είναι πονηρά και ξέρουν την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο χρόνο, τον κατάλληλο τόπο, τα κατάλληλα λόγια για να κάνουν επίσκεψη έναν άνθρωπο. Παράδειγμα, ο διάβολος χρησιμοποίησε το εξυπνότερο ζώο στον κήπο της Εδέμ, το φίδι. Το εξυπνότερο, μίλησε με ωραία λόγια. Λόγια που ο άνθρωπος, η γυναίκα, συγκεκριμένα η Εύα, θα ρισκότανε. Ήξερε πώς θα την εξαπατήσει, θα την ξεγελάσει, θα την παραπλανήσει. Και τα κατάφερε. Την έριξε. Και μαζί με την Εύα έπεσε και ο Αδάμ. Έρχονται λοιπόν με πολλούς τρόπους να πειράξει τον άνθρωπο.

0: Και μία πτυχή που τα πνεύματα χρησιμοποιούν είναι το προσωπικό μας παρελθόν. Και ο τίτλος σήμερα είναι «Νίκησε το παρελθόν». Νίκησε το. Έρχονται τα πνεύματα να μας πειράξουν με το προσωπικό μας παρελθόν, με τα όσα ζήσαμε τα περασμένα χρόνια αυτής της ζωής. Και βλέπετε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή μαζί μου καθώς μιλάω. Μέσα στο 24ωρο της καθημερινότητάς μας, εξαιρέστε την ώρα που κοιμόμαστε, πόσες ώρες έχουμε μέσα στο μυαλό μας το παρελθόν, πόσες στο παρόν και πόσες στο μέλλον. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε ότι οι περισσότερες ώρες ανήκουν στο παρελθόν. Αμέσως μετά σκεφτείτε, καθώς σκεπτόμαστε το παρελθόν μας, σκεπτόμαστε τα καλοσκήμενα της ζωής μας ή τα κακοσκήμενα της ζωής μας. Οι περισσότερες σκέψεις αφορούν λάθη, αποτυχίες, τραύματα, απορρίψεις, πληγές, πράγματα οποία βασανίζουν την ύπαρξή μας. Αμήν. Και όλο αυτό δεν μας αφήνει να αυξηθούμε πνευματικά, να οριμάσουμε και να ελευθερωθούμε στο επίπεδο της ελευθερίας που ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Γιατί το παρελθόν εμποδίζει τον πιστό να ζήσει το παρόν και το μέλλον. Τον εγκλωβίζει σε μια ζωή που ανήκει σε κάτι που έχει περάσει. Και ενώ έχει περάσει, ο άνθρωπος το ζει καθημερινά μέσα στις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Ενώ σωματικά, φυσικά έχει περάσει και ο άνθρωπος δεν πρόκειται ποτέ να ξαναζήσει αυτά τα οποία έχει ζήσει στο παρελθόν, ο άνθρωπος αν δεν προσέξει ζει το οτιδήποτε που είναι κακό και αρνητικό καθημερινά μέσα στην ψυχή του. Αναπαράγεται, το ζει. Και πολλές φορές, καθώς ο άνθρωπος έχει σκέψεις και συναισθήματα τα οποία αφορούν το κακό του παρελθόν, αν και δεν ζει αυτά φυσικά, πρακτικά και σωματικά, είναι τόσο έντονα μέσα στα συναισθήματά του που είναι σαν να τα ζει στην πραγματικότητα. Οι άνθρωποι καταφεύγουν σε νευρολόγους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοφάρμακα, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παρόν, το μέλλον, γιατί δεν έχουν καταφέρει να νικήσουν το παρελθόν τους. Και είναι σαν ένα φάντασμα που στοιχιώνει τον άνθρωπο και τον ακολουθεί βήμα, βήμα στα βήματα που κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Παρελθόν είναι ο χρόνος που πέρασε. Η περασμένη μας ζωή, που κακά τα ψέματα, καθώς ήμασταν στον κόσμο, αλλά και καθώς ήρθαμε στην Εκκλησία, είχε πολλά λάθη, αστοχίες, αποτυχίες, πληγώσαμε ανθρώπους, μας πλήγωσαν άνθρωποι, χάσαμε ευκαιρίες, πέσαμε, αποτύχαμε. Δεν τα καταφέραμε. Αλλά ήρθε η ώρα αυτά να διαγραφούν ολοκληρωτικά και τέλεια από μέσα μας, αδελφοί. Να ελευθερωθούμε. Γιατί ο Κύριος θέλει να ζούμε εν Χριστώ Ιησού μια νέα ζωή, που αυτή η νέα ζωή θα είναι μέσα σε οποιαδήποτε τυχή της υπάρξεώς μας, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως πέντε εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων 22, 1 έως 5. Θα πάρουμε παράδειγμά μας τον Παύλο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παράδειγμα για τα όσα λέμε. Και ένα τέτοιο παράδειγμα, η ζωή του Παύλου, η πριν και μετά, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Η ζωή του Παύλου. Και διαβάζω. Άνδρες, αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογούμενον τώρα προς εσάς. Ακούσαντες δε ότι ελάλοι προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερον ησυχία και είπε: «Εγώ μεν είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, γεννημένος εν ταρσό της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν την πόλη ταύτη, παρά τους σπόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες σεις είστε σήμερον, ώστις, ακούστε στο 4, ώστις κατέτρεξα μέχρι θανάτου». Τι λέει ο λόγος? Κατέτρεξα, λέει ο Παύλος, μέχρι θανάτου. Ταύτην την οδόν, την χριστιανική οδό της αναγέννησης, της πίστης στον Κύριο Ιησού Χριστό, αμήν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς, άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρήσε με, και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επιστολάς λαβών προς τους αδελφούς, επορευόμενης Δαμασκών, για να φέρω δεδεμένους Ιερουσαλήμ και τους εκείοντας για να τιμωρηθώσουν. Απολογείται ο Παύλος στο συνέδριο και ξεκαθαρίζει το παρελθόν του, το παρόν, δείχνοντας και το μέλλον, την δόξα του Θεού. Αλλά καθώς ο Παύλος μιλούσε το παρελθόν του, δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει τον εαυτό του. Είχε σκοπό να δείξει το ποιος ήταν, το ποιος τον οδηγούσε πριν γνωρίσει πραγματικά τον Χριστό, η σάρκα του, μιλώντας μας για την αλλαγή που του έδωσε στη ζωή και την καρδιά του ο Κύριος της δόξας. Άρα δεν έλεγε όλα αυτά για να αυτοκατηγορηθεί, αλλά για να δείξει την αλλαγή και την ελευθερία που του έδωσε ο Κύριος. Ο Παύλος σίγουρα πάλευε με τα συναισθήματά του, γιατί τα όσα είχε κάνει πραγματικά ήταν φοβερά, πολύ άσχημα. Αλλά είχε βρει τον τρόπο να ελευθερώνεται από το παρελθόν του. Γιατί αδελφοί, δεν είμαστε άνθρωποι που έχουμε φτάσει στο επίπεδο κάθε μέρα να είμαστε αναμάρτητοι ή απείραχτοι. Έχουμε βελτιωθεί, έχουμε ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο, αλλά ακόμη βλέπετε ότι πολλές φορές ολισθαίνουμε, πέφτουμε. Άρα, αυτό που είχε καταφέρει ο Παύλος ήταν την ώρα που η σάρκα του ή ο διάβολος ήθελε να τον πειράξουν, μιλώντας του το παρελθόν του, ο Παύλος ήξερε την οδό της νίκης και της διαφυγής. Και αυτό θέλει ο Κύριος από εμάς, να ελευθερωθούμε, και όταν ο διάβολος ή η σάρκα μας εγείρονται εναντίον μας για να μας πειράξουμε το παρελθόν μας, να έχουμε την δύναμη και την εξουσία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να τα διατάζουμε και αυτά να φεύγουν. Αυτό είχε καταφέρει ο Παύλος. Και στο συνέδριο φανέρωνε τη νέα εν Χριστώ Ιησού κτίση. Κτίση που έχουμε λάβει και εμείς. Γιατί εν Χριστώ Ιησού είσαι και είμαι ένα νέο αγγείο. Ένα νέο αγγείο που εσωτερικά και εξωτερικά είναι διαφορετικό από το παρελθόν. Πριν το αγγείο αυτό εξωτερικά ήταν βρώμικο, τώρα είναι καθαρό. γυαλισμένο. Εσωτερικά είχε βρώμικα νερά. Ενώ τώρα έχει τα ζωντανά νερά του Πνεύματος, την καθαριότητα του Κυρίου. Το διάβολος θέλει να βρωμίσει αυτά τα νερά. Να μας βρωμίσει εξωτερικά και εσωτερικά με πολλούς τρόπους. Και ένας τρόπος είναι το παρελθόν μας. Να το ξυπνάει μέσα μας. Ιδιαίτερα όταν είμαστε σε στιγμές αδυναμίας. Όταν είμαστε άρρωστοι, στεναχωρημένοι. Όταν είμαστε κακοκοιμισμένοι. Δεν έχουμε κοιμηθεί, είμαστε άγρυπνοι. Όταν είμαστε σε μια ανθρώπινη αδυναμία, έρχεται να μας υπενθυμίσει πράγματα οποία πειράζουν και κάνουν κακό. Και ο διάβολος θέλει έναν τόπο μόνο. Μια μικρή χαραμάδα να εισέλθει. Ώστε μετά να αρχίσει η κινηματογραφική προβολή όλων των λαθών μας, των πληγών μας και των αποτυχιών μας. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να μας βάλει σε μία κατάσταση να αυτοκατηγοριόμαστε κάθε μέρα. Να έχουμε αυτοκατάκριση. Όταν ο άνθρωπος έχει αυτοκατάκριση αυτόματα, δεν νιώθει καλά με τον εαυτό του. Άρα δεν μπορεί να έχει και ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους, ούτε και με τον Θεό. Ο άνθρωπος κατηγορεί τον εαυτό του, είναι ταραγμένος, είναι πικραμένος, είναι ευερέθιστος, άρα θα έχει κακές σχέσεις και παράλληλα θα έχει και πρόβλημα στην σχέση του με τον Θεό. Παράλληλα, ο άνθρωπος που ζει όλα αυτά ανοίγει τόπους σε πνεύματα ακάθαρτα, τα οποία έρχονται να δέσουν και να δεσμεύσουν τον άνθρωπο αυτόν στη δικιά του οδό και όχι στην οδό του Κυρίου. Αλλά ο Παύλος, καθώς γνώρισε τον Κύριο, ελευθερώθηκε. Έπαυσε να ζει με το εισαγωγικά καταραμένο παρελθόν του. Και τα όσα γράφει, τα γράφει να μας διδάξει το πώς και εμείς πρέπει να ζούμε. Να πάψουμε να κατηγοράμε τον εαυτό μας. Να πάψουμε να ζούμε με τα κακώς κείμενα της ζωής μας. Και να ζούμε χαρούμενοι και ειρήνη, γιατί έχουμε γνωρίσει τον Κύριο, μας είχε ελευθερώσει από όλα αυτά. Ζούμε για εκείνον ο οποίος μας περιμένει αιώνια στην παρουσία του. Και αντί το μυαλό μας να είναι χαρούμενο για την ελευθερία, είναι λυπημένο για τις αποτυχίες, τα λάθη και τις δυστυχίες που είχαμε στην προηγούμενη μας ζωή. Αντί να έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας, να δοξάζουμε τον Θεό και να λέμε: Κύριε, αλληλούια, τι μας περιμένει, τι ευλογία, δόξα στο όνομά σου. Αναλωνόμαστε καθημερινά, πολλές φορές, με όλα αυτά τα αρνητικά, μην αφήνοντας τον Θεό να μας δώσει περισσότερο χαρά και ειρήνη στο πνεύμα. Και αντί να έχουμε χαρά και ειρήνη που είναι καρπός Πνεύματος Αγίου, έχουμε θλίψη, πένθος και μια διάθεση η οποία δεν μας αφήνει να νιώσουμε την χαρά της παρουσίας του Κυρίου. Διαβάζουμε Φιλιππισίους, προς Φιλιππισίους 3, 4 έως 9 εδάφιο. Ο Παύλος κατάλαβε, όταν γνώρισε τον Κύριο, ότι τον περίμενε μια νέα ζωή. Η ζωή της Ανάστασης. Η ζωή της Ανάστασης που πρέπει να ζήσουμε και εμείς. Αδελφοί, πρέπει να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης. Και δυστυχώς πολλοί από εμάς δεν την ζούνε ή την ζούνε περιορισμένα, διακεκομένα. Και αυτό πρέπει να αυξηθεί. Να ζήσουμε την ελευθερία αυτή που μας έδωσε ο Κύριος ζώντας την ζωή της Ανάστασης. Αλλά για να ζήσουμε τη ζωή της Ανάστασης, πρώτα τι πρέπει να γίνει? Να έρθει ο θάνατος της σάρκας. Αμήν. Του παλιού μας εαυτού. Αμήν. Όπως επίσης και ο θάνατος του αρνητικού παρελθόντος μας. Όσων αρνητικών ως άνθρωποι ζήσαμε. Αν δεν σαρατωθούν αυτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε την ζωή της Ανάστασης. Και βλέπουμε πρόσωπα πιστών, θλιμμένα, σκοτεινά, κουρασμένα. Αδελφέ, τι έχεις? Αδελφή, τι έχεις? Όλα καλά, όλα καλά. Πολιτισμικά καλύπτουν τα όσα αισθάνονται. Και ο Κύριος να ελευθερώσει.
1: Αμήν.
0: Γιατί δεν μας κάλεσε να ζήσουμε αυτού του είδους την ζωή. Μας κάλεσε να ζήσουμε μια νέα ζωή, νικηφόρα και ευλογημένη. Και διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 3:4-9. Αν και έχω πεποίθηση και την σαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση και την σαρκή, εγώ περισσότερον περιτετμημένος την 8η ημέρα εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Κλείνει εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, τα αυτά ενόμιζα ζημία για τον Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό. Και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη, την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση του Χριστού, την δικαιοσύνη, την εκ του Θεού, για της πίστεως. Μέσα, σε λίγα λόγια, μέσα από λίγα εδάφια, ο Παύλος μας λέει τον δρόμο της ελευθερίας μας. Να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τη δικιά του δικαιοσύνη. Γιατί εμείς όταν νιώθουμε αποτυχημένοι, στηριζόμαστε στη δικιά μας δικαιοσύνη, στις δικές μας δυνάμεις. Δεν στηριζόμαστε στη δικαιοσύνη του Κυρίου, στις δικές του δυνάμεις, σε αυτό που Εκείνος έκανε για εμάς και σε αυτό που κάνει καθημερινά. Όταν πηγαίνουμε και βαπτιζόμαστε, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος. Σωστά. Το λέει περίτρανα η Γραφή και πιο εμφατικά το 6ο κεφάλαιο στην προσδρομούς επιστολή. Αμήν. Τι γίνεται λοιπόν? Πεθαίνει ο παλιός μας άνθρωπος. Άρα εκεί πρέπει, εκεί στον θάνατο τον υγρό, να μείνουν μαζί με τις αμαρτίες μας και οι αποτυχίες, τα λάθη, η αυτοκατάκριση, οι πληγές και οτιδήποτε άλλο μας βασανίζει και μας ταλαιπωρεί. Γιατί την ώρα που εξερχόμαστε από το νερό είμαστε καθαροί και νέοι. Διαφορετική. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο άνθρωπος αλλάζει. Μεταμορφώνεται και μετουσιώνεται σε κάτι ένδοξο και άγιο. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε στο ίδιο κεφάλαιο και τα εδάφια 12-14. Ουχή ότι έλαβα ήδη το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό δια το οποίο κελήφθη υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν ότι έλαβα αυτό, αλλά εν πράτο. Ακούστε σας παρακαλώ. Ένα πράτο. Τα μεν ο πίσω λησμονώ. Τα ξεχνώ. Τα κοσμικά. Τα σαρκικά. Την παλιά αμαρτωλή ζωή. Την φαρισαϊκή μου ζωή. Την εξουσία που είχα από τον νόμο. Όπως επίσης τα κακό κείμενα της ζωής μου, τις αποτυχίες, τις αστοχίες, τις κακίες, τα τραύματα, τις απορρίψεις, τα λησμονώ όλα. Όλα αυτά έχουν σβήσει. Γιατί, το λέει παρακάτω. Εις δε τα έμπροσθε επεκτηνόμενος, με ενδιαφέρουν τα μπροστά. Αυτά του Κυρίου. Για να πάω στον ουρανό. Και το ξεκαθαρίζει θεόπνευστο ο Παύλος λέγοντας: τρέχω προς τον σκοπόν για το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας? Το βραβείο της άνω κλήσεως. Αλλά εάν ζούμε με το παρελθόν, αυτό είναι σαν μια αλυσίδα που δεν μας αφήνει να πάμε στον ουρανό. Δεν ξέρω εάν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ελευθερωθεί από το παρελθόν και ζει με όλα αυτά τα πράγματα θα καταφέρει στο τέλος να είναι όρθιος την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να τον παραλάβει. Αν κάποιος είναι γεμάτος αυτοκατάκτηση στον εαυτό του, κατηγορεί, ψεύδεται, έχει μίσος. Όλα αυτά τον κάνουν να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη. Είναι θυμώδης, όργυλος, κατηγορεί. Ακόμα και το ίδιο τον Θεό. Τι δυνατότητες και τι πιθανότητες έχει να σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν. Και να θυμόμαστε τα καλό κείμενα, όπως επίσης μόνο τα κακό κείμενα ως δύναμη διδαχής επανόρθωσης, αποκατάστασης και αύξησης. Γιατί πολλές φορές τα λάθη είναι η καλύτερη δάσκαλη. Υπό αυτή την έννοια ναι, αλλά όχι υπό την έννοια της αυτοκατάκρισης και των λάθος συναισθηματικών εξάρσεων. Έχουμε έναν στόχο. Ερώτηση: πόσες φορές την ημέρα σκευόμαστε αυτό το στόχο? Πόσες φορές σήμερα, σε παρακαλώ, απάντησε στον εαυτό σου. Πόσες σήμερα φορές σκέφτηκες και είπες ότι με περιμένει ο ουρανός? Πιθανόν καμία. Γιατί είμαστε κολλημένοι σε τι έγινε χθες, επροχθές, πριν έναν χρόνο, σε αυτά τα οποία ανήκουν σε αυτή τη ζωή, που είναι επακόλουθα κάποιων περασμένων λαθών. Πράγματα τα οποία μας πνίγουν και δεν μας αφήνουν να ζήσουμε, όπως είπα πριν λίγο, τη ζωή της ελευθερίας και να έχουμε μέσα μας την ελπίδα του ουρανού. Ότι μια μέρα θα πάμε και μπροστά μας θα έχουμε τον Κύριο και τα χρυσά στεφάνια θα τα αφήσουμε, αδελφοί, στα πόδια του. Αυτό που μου έκανε εκείνος, εκείνο που μου έκανε ο άλλος, εκεί που δεν κατάφερα να τα καταφέρω καλά, αχ, εκείνη η στιγμή θα μπορούσα να τα πω καλύτερα. Τι είπα, τι έκανα, τι ευκαιρία έχασα. Ναι, αδελφοί, αυτά να είναι δάσκαλοι. Όχι όμως φαντάσματα που θα στοιχιώνουν τη ζωή μας. Και τι λέει ο Κύριος σήμερα? Β' προς Κορινθίους 13, 4 έως 6 εδάφιο. Β' προς Κορινθίους 13, 4, 6. Τι λέει ο Κύριος? Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού. Ο Κύριος σταυρώθηκε για τις δικές μας ασθένειες και ζει με τη δύναμη του Θεού. Αμήν. Διότι και εμείς ασθενούμεν αυτό πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμε να ζήσει με ταυτού εις εσάς. Και εμείς είμαστε ασθενείς. Άνθρωποι είμαστε, σάρκα και αίμα, αλλά έχουμε μαζί μας την δύναμη του Θεού. Και με αυτή την δύναμη μπορούμε να υπερνικήσουμε το οτιδήποτε. Και λέει στο 5. Εαυτούς εξετάζεται. Να εξετάζουμε τους αυτούς μας. Με υγιή τρόπο. Με υγιή τρόπο. Και όχι με έναν τρόπο αυτοκατηγορίας. Αμήν. Ποτέ με αυτοκατηγορία. Αλλά με έναν υγιή τρόπο. Εάν είστε εν την πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε αυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ημίν. Εκτός αν είστε αδόκιμοι κατά τι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσετε ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Μετά το κήρυγμα θα εξετάσουμε τους αυτούς μας. Και θα προσευχηθούμε ότι ανήκει στην οποιαδήποτε σκιά, αρνητική σκιά του παρελθόντος, σήμερα να φύγει, γιατί θα ανάψει το φως της παρουσίας και της αλήθειας του Κυρίου σου Χριστού. Αμήν, αδελφοί.
2: Αμήν.
1: Και όποτε ο διάβολος έρχεται να μας πειράξει με το παρελθόν, έχουμε την δύναμη να διατάζουμε ελευθερία, να μην το επιτρέπουμε να μας υποβάλλει ξανά σε δεσμά σκλαβιάς. Γιατί είμαστε ελεύθεροι. Ο Κύριος μας ελευθέρωσε. Δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε. Είναι τόσο μεγάλο το δώρο που μας έχει κάνει ο Κύριος, που δεν μπορεί αυτό το ανθρώπινο μυαλό να το εμπεδώσει, να το επεξεργαστεί, να το καταλάβει καλά. Είμαι ελεύθερος. Μου έχει πάρει τις αμαρτίες ο Κύριος, με συγχωρεί, είναι μαζί μου, με ενδυναμώνει και με περιμένει αιώνια, η αιώνια του δόξα και η αιώνια του παρουσία. Ασύλληπτα πράγματα πολλές φορές για το μυαλό, δεν μπορεί να τα συλλάβει το μυαλό. Έρχεται και ο διάβολος και τα ψιθυρίζει, τα καταστρέφει, απορρίπτει μέσα μας, ώστε να μην έχουμε τον καρπό όλων αυτών των ευλογιών. Ο Κύριος μας έχει αναγεννήσει. Είμαστε αναγεννημένοι. Άρα μέσα μαζί ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει το πνεύμα. Ένας νέος εσωτερικός άνθρωπος. Αυτός πια που δεν ζει με τη σάρκα. Γιατί η σάρκα τρώει από το παρελθόν, ενώ το πνεύμα τρώει από την παρουσία του Θεού, λαμβάνει τα δώρα του Κυρίου και τρώει, αδελφοί, παράλληλα από το ένδοξο μέλλον το οποίο περιμένει τον κάθε Χριστό. Ισαΐας 43:16-20. Μας έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Είμαστε νέα κτίσματα, νέα αγκία. Λέει λοιπόν ο λόγος στον Ισαΐα 43:16-20. Πού το λέγει Κύριος. Ακούστε προσεκτικά το τι λέει ο Κύριος σε εμάς σήμερα και κάθε μέρα. Πού το λέγει Κύριος, ως της έκανε οδό εις τη θάλασσα και τρίβων εις τα ισχυρά ύδατα. Γιατί ο Κύριος ξεκινάει με αναφορά των όσων ενδόξων έκανε, για να μας δείξει τη δύναμή του. Όχι για να δειχτεί, αλλά για να πιστέψουμε εμείς σε αυτά που έκανε και σε αυτά που μπορεί να κάνει. Άνοιξα την θάλασσα, έκανα τόσα για σας. Υπάρχει τίποτα δύνατο για μένα, λέει ο Κύριος? Άρα πρέπει να πιστέψουμε και να ζήσουμε, να ζούμε αυτή την αλήθεια, ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αμήν. Ώστις εξήγαγε αμάξας και ύπους, στράτευμα και ρωμαλαίους. Πάντα ομού εξυπλώθησαν κάτω, δεν εσηκώθησαν, υφανίστηκαν, εσβέστησαν ως τυπίων. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Σκέπτεστε τα πρότερα. Μην έχετε μέσα στην καρδιά σας τα παλιά. Αμήν. Λέει ο Κύριος ο Θεός. Ιδού, εγώ θέλω κάμι νέο πράγμα. Τώρα σε έναν ατήλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Καρδιά μας από έρημη, από ξερή, άνιδρη, θα γίνει πηγή υδάτων, ευλογίας, χαράς και ειρήνης. Ακόμη και μέσω των δυσκολιών, ακόμη και μέσω των προβλημάτων, την ώρα που ανοίγουμε ψαλμό στον Κύριο και ψάλουμε στο πρόσωπό Του, νιώθουμε τόσο ειρήνια μέσα μας, μια ευτυχία, μια αγαλίαση. Αργά ή γρήγορα βλέπουμε και το χέρι του Θεού και την έκβασή Του, ούτως ή άλλως. Στο 20. Τα θηρία του αγρού θέλουν σημεδοξάσει οι θώες και οι στουρθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα στην έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, για να ποτίσω το λαό μου, των εκλεκτών μου. Για ποιον τα κάνει όλα αυτά? Για εμάς. Θέλει να μας ποτίσει με τα ζωντανά νερά της δόξας Του. Αν τα έχεις λάβει, πιες κι άλλο. Και αν δεν έχεις πει, άρχισε να πίνεις από αυτά. Να αλλάξει η ζωή. Να αλλάξει ο τρόπος της σκέψης μας. Να αλλάξει ο τρόπος που έχουμε την οποιαδήποτε αντίληψη ως προς το οτιδήποτε, οποιαδήποτε πτυχή αυτής της ζωής. Να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Να αγαπήσουμε υγιή τον εαυτό μας και όχι υπερήφανα. Και να παραδοθούμε περισσότερο στον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος δεν θέλει να ζούμε το παρελθόν, το κακό παρελθόν, γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κτίσουμε ένα υγιή μέλλον και οι μέρες θα περνάνε άσκοπα, ανώφελα και λίγο επικίνδυνα ή πολύ, γιατί αυτή η κατάσταση δίνει τόπο στη σάρκα μας, στον εχθρό, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι πονηρός και έρχεται να μας διαβάλει και να μας πειράξει σκοτεινά πνεύματα που από τα επουράνια έρχονται. Να μας πειράξουμε. Όπως διαβάσαμε πριν λίγο στην προς Εφεσίους επιστολή στο 6:12. Έρχονται από το μεσουράνεμα να μας πειράξουν. Να μας κάνουν κακό. Να διαβρώσουν τον άνθρωπο. Να χαλάσει η πίστη του. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη πίστης. Αλλά εάν δεν έχει υγιή συναισθήματα και ησυχία ως προς τον εαυτό του, ποτέ δεν θα μπορέσει να καταφέρει να αυξήσει την πίστη του. Γιατί θα παλεύει με τον εαυτό του. Και παράλληλα θα είναι και παροπλισμένος στο έργο. Γιατί δεν θα έχει την ψυχική ειρήνη και υγεία ώστε να σταθεί στο έργο του Θεού ως πρέπει. Γιατί θα είναι προσκολλημένος στα δικά του προσωπικά προβλήματα και στις δικές του παρελθοντικές αστοχίες και αποτυχίες. Προτού σας σηκώσω λοιπόν για να κάνουμε τις προσευχές που ο Κύριος θα οδηγήσει να κάνουμε, θα ήθελα να διαβάσουμε κλείνοντας Ισαΐας 12 1 έως 6, ουσιαστικά όλο το κεφάλαιο, καθότι έχει μονάχα 6 εδάφια. Ισαΐας λοιπόν, βιβλίο του Ισαΐα, 12 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Και εν εκείνη την ημέρα θέληση πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησες. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Ιδού, ο Θεός είναι η σωτηρία μου. Θέλω θαρρή και δεν θέλω φοβήστε. διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και το άσμα και στάθη σωτηρία μου και νεφροσύνη, σέλετε, αντλήσει, είδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας. Και εκείνη την ημέρα θέλετε πει, δοξολογείτε τον Κύριο, επικαλείστε το όνομα αυτού, κάμετε γνωστά εις τα έθνη τα έργα αυτού, μνημονεύετε ότι ψώθη το όνομα αυτού. Ψάλετε στον Κύριο, διότι έκαμε ψηλά, γνωστό είναι, εισπάσαν την γη, αγάλου και φρένου κάτοικε της Ιών, διότι ο Άγιος της Ισραήλ είναι μέγας εν το μέσο σου. Ας σηκωθούμε, αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά που ήμουν εδώ, μιλούσαμε για την όραση. Για την όραση. Και σκεφτόμουν σήμερα, καθώς διάβαζα μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι το ότι ο άνθρωπος μπορεί και βλέπει, αδερφοί, δηλαδή ότι μας έχει δώσει ο Θεός αυτό το θαυμάσιο δώρο, τα μάτια, και μπορούμε και βλέπουμε, είναι, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε, μπορεί να το εκτιμήσει κάποιος μονάχα όταν περάσει από τη δυσκολία αυτή, το να μην βλέπει. Και πόσο δύσκολο είναι το να, όταν κάποιος έχει πρόβλημα στα μάτια του και δεν βλέπει, τι ταλαιπωρία είναι, τι δυσκολία. Αλλά ξέρουμε ότι μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Θυμάστε τι έλεγε ο Κύριος στους Φαρισαίους? Τι τους έλεγε? Πώς τους ονόμαζε? Τυφλούς. Λέει, εσείς είστε τυφλοί, τους έλεγε, και λέει, τυφλός εάν οδηγεί τυφλό και οι δύο θα πέσουν σε βόθρο. Άρα μπορεί ο άνθρωπος, ενώ έχει μάτια και βλέπει, να μην βλέπει. Και μάλιστα ο Κύριος τι τους είπε στους Φαρισαίους? Λέει, εσείς λέτε ότι βλέπετε, και γι' αυτό το λόγο, λέει, η αμαρτία σας μένει. Μένει. Γιατί έλεγαν ότι ήξεραν, έλεγαν ότι γνώριζαν, και όμως ο Κύριος τους επέπληξε και τους είπε ότι στην ουσία τι έκαναν? Έκαναν τους ανθρώπους τους οποίους δίδασκαν δύο φορές χειρότερους και πιο τυφλούς από ό,τι ήταν οι ίδιοι. Το θέμα μας είναι, αδερφοί, ότι είναι κρίμα, ενώ ο Θεός έχει ανοίξει το Λόγο Του, μας έχει δώσει το Λόγο Του, μας έχει δώσει τη γραφή η οποία είναι γραμμένη στη γλώσσα μας, να μην μπορούμε να δούμε. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα σε τέτοιο σκοτάδι και δεν μπορούν να καταλάβουν. Μου έλεγε κάποιο άτομο, συγγενικό μου, που μιλούσε σε κάποιον και του είπε να διαβάσει, να ανοίξει, να διαβάσει το Ευαγγέλιο. Λέει, και αν διαβάσω το Ευαγγέλιο και πέσω σε πλάνη? Είναι δυνατόν να διαβάσεις το Ευαγγέλιο με αγνή καρδιά, με ανοιχτή ψυχή, να ζητάς τον Κύριο, να τον αγαπάς και να πέσεις σε πλάνη? Πείτε μου, αδερφοί, ο Θεός τι ανθρώπους χρησιμοποίησε για να γράψει το Ευαγγέλιο? Και όχι μόνο το Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη. Χρησιμοποίησε 40 γραφείς, οι οποίοι ήταν από ψαράδες, από βοσκούς, από βασιλιάδες, από νομικούς, όπως τον Απόστολος Παύλος. Χρησιμοποίησε ανθρώπους από κάθε στρώμα για να μας δώσει το λόγο του, την επιθυμία του, τη βουλή του, ώστε να τη γνωρίσουμε και να ζήσουμε με αυτήν. Γιατί αυτό είναι που ο Θεός ζητάει, αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Έτσι. Και είναι κρίμα ο άνθρωπος να έχει μπροστά του όλο αυτό το θησαυρό, γιατί ο Θεός δεν έγραψε το λόγο του ώστε να μην μπορούν οι άνθρωποι να τον καταλάβουν. Δεν έγραψε το λόγο του ώστε αυτά ποιος τα ξέρει. Δηλαδή, ρωτάω, όταν όλοι αυτοί έγραφαν, όταν ο Δαβίδ έγραφε τους ψαλμούς, παράδειγμα, ή όταν ο Ιωάννης έγραφε το Ευαγγέλιο του, το έγραφε με τη σκέψη ότι αυτοί οι οποίοι θα διαβάσουν θα καταλάβουν ή δεν θα καταλάβουν? Ξέρετε σε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν? Λέει, αυτοί οι οποίοι δεν έρχονται με καθαρή καρδιά, σε αυτούς ο Κύριος γίνεται λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Πέτρα σκανδάλου, έτσι λέει. Λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι εγώ, αυτός ο οποίος θα έρθει σε μένα, είναι μακάριος εάν δεν σκανδαλιστεί. Γιατί πολλοί σκανδαλίζονταν. Και σήμερα ξεκινήσαμε να μιλάμε για την όραση αυτή που ο Κύριος θέλει να έχουμε και να βλέπουμε μπροστά μας. Γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος δεν έχει όραση, και στην ουσία η όραση τι είναι? Είναι ο στόχος μας. Είναι ο στόχος. Αυτό που βάζει ο άνθρωπος, το οποίο πρέπει να πετύχει και να φτάσει. Το καταλαβαίνουμε? Και μιλήσαμε πριν 2 εβδομάδες για τον Αβραάμ, που ο Κύριος τον κάλεσε, τον έβγαλε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων και ξεκίνησε να βαδίζει χωρίς να ξέρει που πάει. Λέει, εξήλθε μη εξεύρουν που υπάγει. Αλλά έβλεπε, λέει, την πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Έτσι έβλεπε ο Αβραάμ. Γι' αυτό μπόρεσε να βαδίσει, έφυγε μέσα από τη συγγένειά του, έφυγε μέσα από τη γη του χωρίς να ξέρει που πάει. Αλλά μπόρεσε να βαδίσει. Και θέλω να δούμε σήμερα ένα άλλο χαρακτήρα μέσα από το Λόγο του Θεού, μάλλον ξεκινήσαμε να τον βλέπουμε. Και είπαμε την περίπτωση που ο Θεός έβγαλε το λαό του, τον Ισραήλ, μέσα από την Αίγυπτο και λίγο πριν μπουνε, ο Μωυσής στέλνει, διαλέγει ένα άνθρωπο από κάθε φυλή για να μπουνε μέσα στη γη και να κατασκοπεύσουν. Και γυρίζουν οι κατάσκοποι πίσω, οι 12 αυτοί, για να φέρουν τα νέα. Και θυμάστε, σας είπα ότι είπαν 30 λέξεις. Είπαν 30 λέξεις. Οι οποίες αυτές οι 30 λέξεις ήταν που χαντάκωσαν ένα ολόκληρο λαό και γέμισαν τις καρδιές τους με φόβο και τόσο φόβο ώστε έχασαν την επαγγελία τους. Και σας είχα πει, αδερφοί, ότι ο Θεός όταν έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ, αν διαβάσετε στη Γένεση το 15ο κεφάλαιο, εκεί του είπε ότι η γενιά αυτή, που θα, ο λαός που θα βγει μέσα από σένα, θα τους οδηγήσω στην Αίγυπτο και θα μείνουν εκεί 400 χρόνια και η τέταρτη γενιά θα εξέλθει με πολλά υπάρχοντα και αυτούς θα βάλω μέσα στη γη. Και αν μη τι άλλο, όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχοντας μπροστά τους το λόγο αυτό γραμμένο που ο Κύριος τον είχε προφητεύσει 400 χρόνια πριν στον Αβραάμ και ήρθε η ώρα τώρα με τον Μωυσή να το δούνε μπροστά τους. Ο Κύριος τον εκπλήρωσε, αδερφοί, με ακρίβεια. Προσέξτε. Τους είπε 400 χρόνια, 400 χρόνια ήταν. Τους είπε θα βγείτε με υπάρχοντα. Πώς βγήκαν? Λέει γύμνωσαν τους Αιγύπτιους. Τους γύμνωσαν. Μιλάει στον Μωυσή καθώς στέκονται μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Αιγύπτιοι από πίσω έτοιμοι να τους εξολοθρέψουν. Ανοίγει ο Θεός στην Ερυθρά Θάλασσα. Περνάνε από μέσα. Εξαφανίζει το στρατό της Αιγύπτου. Είναι μέχρι σήμερα εκεί στον πάτο της Ερυθράς. Είναι τα ευρήματα. Είναι οι ρόδες των αμαξών που είχαν. Είναι όλα εκεί πέρα μέχρι σήμερα. Και ο Κύριος τους το είπε. Θα οδηγήσω τον στρατό του Φαραώ πίσω σας και θα είναι η τελευταία φορά που θα τους δείτε. Γιατί θα τους εξαφανίσω. Και θα έλεγε κανείς ότι πήραν όλη αυτή τη γνώση. Πήραν όλο αυτό, άκουσαν μέσα το Λόγο του Θεού. Τι έπρεπε να κάνουν? Όταν ήρθαν πίσω οι 12 κατάσκοποι, εκ των οποίων οι 10, με αυτές τις 30 κουβέντες που τους είπαν, ήθελαν να τους αποκαρδιώσουν ώστε να μην πάρουν την επαγγελία τους. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε τι λέει στην προς Κορινθίους επιστολή. Λέει, όλα αυτά έγιναν παράδειγμα και ενουθεσία για μας. Γιατί σήμερα οι άνθρωποι λένε, εμείς στην ιστορία των Εβραίων θα μάθουμε. Ο Θεός ονομάζει αυτή την γενιά η οποία βγήκε μέσα την Αίγυπτο, η Εκκλησία της Ερήμου. Γιατί έζησαν πράγματα φυσικά, τα οποία ήταν τύπικες σκιές, που καλούμαστε τώρα εμείς να ζήσουμε πνευματικά. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην προς Εβραίους επιστολή και αναφέρει όλη τη ζωή που έζησαν αυτοί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και την απήθεια η οποία τους έκανε να χάσουν την είσοδο μέσα στη γη της επαγγελίας, σαν παράδειγμα για μας, για να μην χάσουμε την είσοδό μας στην ουράνια επαγγελία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Και θα έλεγε κανείς ότι έχοντας όλη αυτή την επαγγελία μπροστά τους, έπρεπε να πούνε τι μας λέτε στους 10 κατασκόπους. Τι μας λέτε? Μας λέτε ότι εκεί πέρα είναι γίγαντες, εκεί είναι. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και ο Θεός άνοιξε μπροστά μας είναι ότι αυτή η γη μας ανήκει και θα την κατακτήσουμε. Αυτό τώρα σε εμάς πώς μπορεί να έχει αντίκτυπο? Πώς μπορεί να έχει εφαρμογή στη δικιά μας ζωή σήμερα? Τι θα πεις? Όταν έρχονται οι δυσκολίες, όταν έρχονται τα προβλήματα, όταν στέκονται οι γίγαντες, όταν σηκώνεται κάθε είδους πρόβλημα, τι πρέπει να πεις? Ο Παύλος τι λέει? Διότι ξέρω ότι αυτός που ξεκίνησε το καλό έργο μέσα μου θα το φτάσει μέχρι τέλος. Άρα εσείς σαν παιδί του Θεού

10 κατασκόπων οι οποίοι αποκάρδιωσαν το λαό όλο και μόλις ακούν λέει και πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνή αυτής ευόησε και έκλαυσε ο λαός τη νύχτα εκείνη και όλοι πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζαν κατά του Μωυσέως και του Ααρών και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν και γιατί μας έφερε ο Κύριος στη γη ταύτην να πέσουμε διαμαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών. Δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψουμε στην Αίγυπτο? Κοιτάξτε να δείτε τι βλέπουν. Καλύτερα να είμαστε στην Αίγυπτο. Καλύτερα να είμαστε σκλάβοι, καλύτερα να είμαστε δούλοι, καλύτερα να κουβαλάμε τους πλίνθους αυτούς για να φτιάχνει ο Φαραώ τις πυραμίδες. Καλύτερα εκεί παρά να είμαστε ελεύθεροι. Καλύτερα εκεί παρά να χρειαστεί να κάνουμε μάχη τώρα για να νικήσουμε. Τι έπαθε ο λαός μόλις έχασε το φως? Μπήκε φόβος μες στην καρδιά του και έσβησε η όραση. Αυτό που ο Θεός ήθελε να βλέπουν, που ήταν να κατακτήσουν τη γη, το έχασαν, τελείωσε, διαμιάς. Βλέπετε τι κάνει ο φόβος, αδερφοί, μες στην καρδιά του ανθρώπου. Σου δίνει ο Θεός υποσχέσεις, σου δίνει επαγγελίες, σου λέει πράγματα μέσα στο λόγο του, τα οποία περιμένει να τα πιστέψεις, να τα πάρεις, να γεμίσει η καρδιά σου, να ζήσεις με αυτά. Και εσύ τι κάνεις? Μην συμβεί εκείνο, μην πάθω το ένα, μην πάθω το άλλο. Και δηλιάει η καρδιά σου και χάνεις το φως και τελείωσε. Ενώ ο Κύριος θέλει να βασίσεις τη ζωή σου πάνω σε όλα αυτά που σου έχει πει. Και κοιτάξτε, λέει στο 4, και έλεγε ο ένας προς τον άλλον να κάνουμε αρχηγό, να επιστρέψουμε πίσω. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχεις τι ακούς. Πρέπει να προσέχεις τι σκέφτεσαι, τι δέχεσαι μέσα σου, τι πιστεύεις και τι λες. Και τι λες. Γιατί ανάλογα με όλα αυτά τα οποία ομολογείς, ανάλογα με αυτά θα δουλέψει και η όραση. Αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε όμως τι λέει ο Χάλεβ. Τι λέει ο Χάλεβ, διαβάζω στο 6ο εδάφιο. Και ο Ιησούς του Ναβί και Χάλεβ ο Υιός του Εφωνή εκ των κατασκοπευσάντων τη γη διέσχισαν τα αιμάτια αυτών και είπων προς πάσα τη συναγωγή των ιών Ισραήλ λέγοντες η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτήν είναι γη αγαθή σφόδρα, σφόδρα. Τι έβλεπαν? Αυτό που ο Κύριος τους είχε πει. Οι μεν έβλεπαν μία γη η οποία ήταν γεμάτη με γίγαντες και δεν μπορούσε να κατακτηθεί και άλλοι τι έβλεπαν? Αυτή είναι καλή γη. Όπως ακριβώς μας την υποσχέθηκε ο Κύριος, κοιτάξτε τι λένε. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται σε μας, τότε θα μας φέρει στη γη αυτή και θα δώσει αυτήν σε μας γη ρέουσα, γάλα και μέλι, μόνον μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' μας. Η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτόν και ο Κύριος είναι μεθυμών. Μη φοβήστε αυτόν. Ξέρεις ότι μπορεί να βλέπεις το ίδιο πράγμα με διαφορετικά μάτια. Με διαφορετικά μάτια. Και να έχει άλλο αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου. Κοιτάξτε, όταν ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, λέει στη Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο, νομίζω είναι η Γένεση Β25. Γένεση, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 25. Λέει, ήσαν δε και οι δύο γυμνοί, ο Αδάμ και η γυνή αυτού, και δεν ισχύνοντο. Δεν ήταν γυμνοί μέσα στην Εδέμο ο Αδάμ και η Εύα και δεν τους ένοιαζε, δεν είχαν ισχύνη. Γιατί? Δεν είχαν αμαρτία. Δεν υπήρχε αμαρτία. Λίγο μετά, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν έρχεται ο Όφης και πειράζει τον Αδάμ και την Εύα και πέφτουνε, μόλις αμαρτάνουν, τι κάνουν? Κρύφτησαν, λέει, γιατί είδαν ότι ήταν γυμνοί. Δηλαδή, πριν δεν έβλεπαν ότι ήταν γυμνοί. Δεν το βλέπαν. Τι άλλαξε? Τι άλλαξε? Η αμαρτία. Η αμαρτία έφερε σκοτάδι στα μάτια, σκοτίστηκαν τα μάτια και άρχισαν να βλέπουν το ίδιο πράγμα τελείως διαφορετικά. Και μάλιστα όταν ήρθε ο Κύριος και μίλησε στον Αδάμ, τι είπε ο Αδάμ?

0: Αδάμ, πού είσαι, του λέει. Εδώ λέει, νύχτισαν οι μόλις έφαγαν, προσέξτε. Πάμε στο 6. Λέει, και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν καλό εις τη βρώση και ότι ήταν αρεστό εις τους οφθαλμούς και επιθυμητό το δέντρο ως δίδον γνώση. Τι έκανε η Εύα? Είδε. Αλλά τι είδε? Τι είδε? Είδε αυτό που ο Θεός ήθελε να δει? Είδε αυτό που ο Όφης της είπε? Σήμερα οι άνθρωποι τι βλέπουν? Όταν πει σε κάποιον αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, τι θα σου πει? Απαπαπαπαπα. Τη γραφή διαβάζεις? Είσαι Ιακουβά. Δηλαδή, όποιος διαβάζει τη γραφή είναι Ιακουβάς. Μακριά. Αν είναι δυνατόν. Και οι χριστιανοί τι διαβάζουν? Διαβάζουν τη Μανίνα. Και τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει Μανίνα πλέον. Τα χρόνια που ήμουν εγώ μικρός υπήρχε. Και η Κατερίνα και το αγόρι και ο Μπλεκ. Τι θα διαβάσουν οι χριστιανοί? Θυμάμαι όταν ήμουν στρατιώτης και στο στρατό ξέρετε τι διάβαζαν τα παιδιά. Playboy. Και ήξεραν ότι εγώ διάβαζα τη γραφή. Και μία μέρα μου έβαλαν από κάτω το κρεβάτι. Κοιμόμουν στο κάτω το κρεβάτι και στα από πάνω μου έβαλαν ένα ανοιχτό Playboy. Γιατί νόμιζαν ότι θα με πειράξουν. Ναι, εγώ σηκώθηκα, το έβγαλα, το έσκισα και το πέταξα. Ήταν σαν να τους είχα σκίσει 10.000 ευρώ. Γιατί το πέταξες, γιατί το έσκισες? Θησαυρός. Ενώ όταν διαβάζεις τη γραφή τι είσαι? Ερετικός. Ερετικός. Σας είπα για το άτομο αυτό που μου έλεγε ότι φοβάμαι να διαβάσω τη γραφή γιατί άμα τη διαβάσω μπορεί να πέσω σε αίρεση. Ωραία. Τι είναι αυτό που θα σε φυλάξει από το να μην πέσεις στην αίρεση? Τι πρέπει να διαβάσεις? Ο Χριστός είπε, μελετάτε τις γραφές γιατί σε αυτές θα βρείτε τη ζωή. Οπότε αν δεν ξέρω τι ο Θεός λέει, πώς θα διακρίνω αν αυτό που πιστεύω είναι σωστό ή λάθος? Καταλαβαίνουμε. Και ανοίγει τα μάτια της η Εύα να δει αυτό το οποίο της λέει ο Όφης. Αντί να ακούσει αυτό που της είπε ο Κύριος, που της είπε δεν θα φάτε από αυτό τον καρπό. Δεν θα φάτε. Μπορείτε να φάτε ό,τι θέλετε από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, δεν θα φάτε. Ο διάβολος δεν τους είπε. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Άμα το φας, θα ανοίξουν τα μάτια σου. Ναι, αλλά τι θα δεις, άμα θα ανοίξουν τα μάτια σου? Θα γνωρίσεις το καλό και το κακό, θα το γνωρίσεις. Βλέπετε τι κάνει η λάθος όραση, Και λέει, τρώνε και λέει στο 7, και ανοίχθησαν οι οφθαλμοί αμφωτέρων και γνώρισαν ότι ήταν γυμνοί και ράψαν τις φύλλες εκείς, έκαμαν σε αυτούς περιζώματα. Πήρανε φύλλα σικιάς, η σικιά, τα φύλλα της σικιάς έχουν να κάνουν με τα ανθρώπινα έργα. Να κάνουμε καλά έργα για να καλύψουμε τους εαυτούς μας. Αν ήταν ο άνθρωπος να σώζεται, αδερφέ, με τα καλά έργα, δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός να ανέβει πάνω στο σταυρό. Δεν θα χρειαζόταν να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και να γίνει αυτός αμαρτία για όλους εμάς. Θα κάναμε καλά έργα. Καταλαβαίνουμε. Και ράψαν περιζώματα, ράψαν φύλλα σικής για να μην φανεί η γύμνια τους. Και μετά έρθει ο Κύριος, φτιάξε στο 8, και άκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινό και εκκρύφθησαν ο Αδάμ και η γυνή αυτού. Και λέει πιο κάτω, εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ. Του μιλάει ο Κύριος του Αδάμ. Του μιλάει, του λέει, Αδάμ, πού είσαι? Ο δε είπε, άκουσα τη φωνή σου στον παράδεισο και φοβήθηκα διότι είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Κοιτάξτε τι παθαίνει άνθρωπος όταν βλέπει με λάθος μάτια. Όταν, γιατί ο άνθρωπος, αδερφοί, είναι φτιαγμένος να βλέπει κάτι. Όπως είμαστε φτιαγμένοι φυσικά να βλέπουμε, έτσι ο Θεός θέλει και πνευματικά να βλέπουμε κάτι. Και αν ο άνθρωπος δεν βλέπει πνευματικά, δεν μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα. Γιατί λέει ο Παύλος, να αποβλέπουμε στον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Γιατί το λέει? Γιατί ο κάθε χριστιανός, το κάθε παιδί του Θεού, έχει ένα στόχο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο Χριστός, λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, «Εωσού καταντήσουμε πάντες στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Δηλαδή, το μέτρο που μετράει τη ζωή μας, ποιος είναι? ο Χριστός. Και καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτιστεί η ζωή μας εξ ολοκλήρου. Το καταλαβαίνουμε. Πώς έχουμε παράδειγμα γνωστό σε όλους το μέτρο της στάθμης. Πώς χρησιμοποιείται όταν χτίζει ο χτίστης? Μπορεί ένας χτίστης να χτίσει χωρίς το μέτρο της στάθμης? Τι θα πάθει το χτίσμα? Θα πέσει. Γιατί είναι λίγο να ξεφύγει, θα πέσει. Και έχουμε τώρα το μέτρο, το οποίο καλούμαστε σύμφωνα με αυτό το μέτρο να χτίσουμε τη ζωή μας. Εάν θες να δεις τι πρέπει να κάνεις σε καταστάσεις της ζωής σου, ποιο είναι το μέτρο που θα δεις? Εγώ? Τι λέει? Λέει ο προφήτης Ιερεμίας, λέει, επικατάρατος αυτός που στηρίζεται σε βραχίωνα ανθρώπου. Επικατάρατος. Σε ποιο βραχίωνα ζητάει ο Κύριος να στηριχτείς? Στο δικό του. Στο δικό του βραχίωνα. Γι' αυτό βλέπεις εκείνον, ώστε να γίνεις όπως είναι εκείνος, να μοιάσεις εκείνον. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Σε εκείνον έβλεπε, σε εκείνον ήθελε να μοιάσει, σε εκείνον ήθελε να ταιριάξει, γιατί πρέπει να γίνουμε σύμφωνα με αυτόν που είναι το πρότυπο, ώστε να μπούμε μέσα στην παρουσία του, μέσα στη βασιλεία του. Το καταλαβαίνουμε. Και εδώ πέρα τώρα η Εύα το έχασε τελείως με τον Αδάμ. Και σαν αποτέλεσμα είχε να χαθεί για όλο το ανθρώπινο γένος, μέχρι που ήρθε ο Χριστός. Και έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για όλους εμάς, ώστε να αποκαταστήσει. Και λέει ο Ιησούς του Ναβίου Χάλεβ, λένε, ψωμίον είναι δι' εμάς. Και μη φοβάστε, και λέει στο 10, και είπε πάσα η συναγωγή να αληθοβολήσουν αυτούς με λήθους. Και η δόξα του Κυρίου φάνη πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου σε όλους τους ιούς Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε, ένας λαός ο οποίος ο Θεός τι λέει να κάνουμε? Να αγαπάμε και να ευλογούμε τους άλλους. Τι κάνανε μόλις τους είπε ο Ιησούς του Ναβίου Χάλεβ κάτι διαφορετικό από αυτό που αυτοί ήθελαν, που δεν τους άρεσε? Να τους σκοτώσουμε. Να τους βγάλουμε τη μέση να τελειώνουμε. Τι κάνει ο κόσμος όταν βλέπει κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε αυτό που είναι ο ίδιος? Ό,τι έκανα με τον Κύριο. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές? Τους είπε, ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Και στον κόσμο δεν θα έχετε ειρήνη, γιατί εγώ δεν είμαι εκ του κόσμου. Έτσι είπε. Και αν σε μένα έκαναν το χλωρό, πόσο μάλλον θα κάνουν σε εσάς τα ξερά. Αυτό τους είπε ο Κύριος. Οπότε στο ίδιο μονοπάτι, αδερφοί, βλέπουμε ότι μπαίνει και ο Ιησούς του Ναβίου με το Χάλεβ. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν πίστη και ήταν σταθεροί σε αυτό που ο Θεός τους είχε δώσει. Και λέει στο 22 εδάφιο, διαβάζω στους αριθμούς, κεφάλαιο 14, εδάφιο 22. Επειδή πάντες οι άνδρες, ειδώντες τη δόξα μου και τα σημεία μου τα οποία έκαμω εν γη Αιγύπτο και εν τη ερήμου, μιλάει τώρα ο Κύριος στο Μωυσή, με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπάκουσαν στη φωνή μου. Κοιτάξτε, ο Κύριος τι βλέπει? Ότι μέσα στην έρημο ο Θεός είχε τόσες επεμβάσεις φανερά στο λαό του, δηλαδή έβλεπαν τη δόξα του, έβλεπαν θαυμάσια, άνοιξε η ερυθρά θάλασσα, πέρασαν από μέσα. Χτυπάει ο Μωυσής το βράχο, ανοίγει ο βράχος και ποτίζει 3,5 εκατομμύρια λαό. Έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Θέλουνε ψωμί να φάνε. Έριχνε ο Θεός κάθε μέρα για 3,5 εκατομμύρια λαό. Έριχνε μάνα από τον ουρανό και τους τάιζε. Ήθελαν κρέας. Έφερε ορτίκια και έφαγαν όλοι μέχρι που βγήκε από τα ρουθούνια τους, λέει. Έβλεπαν. Και περίμενε ο Θεός, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, τι να πούν οι άνθρωποι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας φτάσει μέχρι τέλους ο Θεός. Θα μας βοηθήσει να μπούμε και να πάρουμε την υπόσχεση, να πάρουμε την επαγγελία. Εσένα, σε μένα, σήμερα που διαβάζουμε αυτά τα πράγματα, τι πρέπει να πούμε? Μπορεί να περνάω δυσκολίες, μπορεί να περνάω προβλήματα, μπορεί να έρχονται καταστάσεις, αλλά ο Θεός είναι μαζί μου και θα νικήσω, θα περάσω απέναντι. Θα κατακτήσω όλα αυτά τα οποία μου έχει πει. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος. Βεβαίως δεν θα δουν τη γη την οποία όμωσα προς τους πατέρας αυτών, ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει δι' αυτήν. Τον δε δούλο μου Χάλεβ, επειδή έχαινε αυτό άλλο πνεύμα και με ακολούθησε εντελώς, τούτον θα τον φέρω στη γη στην οποία εισήλθε και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτή. Τι είπε ο Θεός, τι είδε μες στην καρδιά του Χάλεβ, πιστότητα. Πιστότητα. Ο άνθρωπος αυτός άκουσε, πίστεψε και έμεινε σε αυτό που πήρε. Και ο Κύριος λέει, επειδή αυτός έχει άλλο πνεύμα, αυτός θα κληρονομήσει αυτή τη γη την οποία μπήκε. Και ο Κύριος του δίνει υπόσχεση, αδερφέ. Γιατί έτσι ο Θεός δουλεύει. Κάθε υπόσχεση, κάθε λόγος που ο Θεός μας δίνει είναι μια υπόσχεση ώστε να γαντζωθεί η καρδιά μας επάνω και να πιστέψεις και σε αυτό επάνω να σταθείς ώστε να μπορείς να ζήσεις. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό κάνει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός. Ζωντανός. Γιατί παίρνεις αυτό που σου δίνει στην κάθε σου ανάγκη. Το πιστεύεις, στηρίζεις τη ζωή σου επάνω και ξέρεις ότι θα γίνει. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός είναι πιστός. Λέει να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και αυτό είπε και στον προφήτη Αβακούμ. Τι είπε? Λέει γράψε την όραση, θυμάστε το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε. Γράψε την όραση πάνω σε πινακίδιο. Και περίμενε, μπορεί να αργήσει αλλά θα μιλήσει. Θα μιλήσει, δεν θα ψευτεί. Ο λόγος του Θεού θα εκπληρωθεί μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δίνει ο Κύριος υπόσχεση. Του δίνει υπόσχεση του Χάλεβ, όπως του λέει εδώ στον Μωυσή, του λέει στη γη αυτή την οποία εισήλθε θα την κληρονομήσει. Και πίστεψε ο Χάλεβ. Πήρε το λόγο, σαν παιδί. Ο Κύριος θέλει να, όπως διαβάζαμε τη γραφή, αν τη διάβαζες όταν ήσουν ένα παιδί, διάβασέ τη τώρα με παιδική καρδιά και πίστεψέ τη. Γιατί το παιδί τι κάνει? Πιστεύει, δεν έχει εμβολή στο παιδί. Δεν έχει σκέψη να πει, άραγε αλήθεια είναι ή ψέματα. Όπως δεν έχει αμφιβολίες στο να εμπιστευτεί την ψυχή του στους γονείς του. Έχει ποτέ κανένα παιδί να έρθει και να πει, μπαμπά πεινάω, θα μου φέρεις να φάω? Ή μήπως, σήμερα ο μπαμπάς μου μάλλον δεν θα μου φέρει να φάω. Δεν θα έχουμε φαΐ. Και να κλαίει, ω, δεν έχουμε φαΐ. Έτσι κάνανε. Έτσι κάνανε. Μωυσή, Μωυσή, πού μας έφερες? Σαν μωρά κλαίγανε. Με την κακή έννοια μωρά. Σαν μωρά. Και εδώ πέρα πιστεύει ο Χάλεβ, γεμίζει η καρδιά του με πίστη και περιμένει τώρα να λάβει την επαγγελία. Έχασε τη δύναμή του αδερφή. Πόσα χρόνια πέρασαν από τότε που ο Κύριος του είπε με τον Μωυσή ότι θα του δώσει αυτή τη γη την οποία πάτησε? 45 χρόνια. 45 χρόνια. Σκεφτείτε λίγο στα 44 και μισό χρόνια. Εμείς καμιά φορά διαβάζουμε και άμα δεν γίνει τώρα, τι παθαίνουμε? Ψέματα είναι. Αφού δεν έγινε τώρα, ψέματα. Και ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλεβ περίμενε 40, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 14, εδάφιο 5. Ιησούς του Ναβί 14:5. Τώρα έχει μπει μέσα στη γη Χαναάν και είναι η ώρα να διεκδικήσει την επαγγελία του. Γιατί αυτό που ο Θεός σου έχει πει πρέπει να το διεκδικήσεις. Το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι κάτι, το είπε ο Θεός, θα γίνει. Δεν είναι έτσι, γιατί από την άλλη μεριά τι έχεις? Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ τι έπρεπε να κάνουν για να πάρουν την υπόσχεση? Να κατακτήσουν, έπρεπε να κάνουν μάχη. Και οι υποσχέσεις που ο Θεός έχει, έχεις από απέναντι ένα εχθρό, ο οποίος συνεχώς τι κάνει? Θέλει να σου βάζει εμπόδια, θέλει να σου βάζει προβλήματα και πρέπει να πολεμήσεις. Γι' αυτό ο Παύλος λέει και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να...
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει στο πέμπτο εδάφιο: «Καθώς προσέταξε Κύριος στο Μωυσή, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διαμήρασαν τη γη. Και προσήλθαν οι Ιούδα προς τον Ιησού εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν: Χάλευε ο Υιός του Εφωνή». 45 χρόνια. Θα μπορούσε να πει ο Χάλευ μετά τα 10 χρόνια, μετά τα 15, μετά τα 20, να πάμε 30, να πάμε σαν μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή να πει: πότε. Μου το είπε ο Θεός, πότε θα γίνει, βρε παιδί μου. Τι έκανε ο Χάλευ, το πέ. Κοιτάξτε τι λέει. Και είπε προς αυτόν Χάλευ ο Υιός του Εφωνή και Νεζαίος: «Συ εξεύρεις το λόγο τον οποίον ελάγησε ο Κύριος προς το Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή». Μόλις μπήκαν μες στη γη Χαναάν, τι είπε? Έρθε στον Ιησού του Ναβί και του λέει: «Ήσουν μάρτυρας σε αυτό το λόγο που ο Θεός μου είπε». Και είπε και για μένα και για σένα. Ήσουν μάρτυρας. Και λέει: «Ήμουν 40 ετών ηλικίας όταν με απέστειλε ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη γη και απήγγειλα προς αυτόν λόγο ώστε σήτω εν τη καρδία μου. Οι αδερφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετε μου, ενέκρωσαν την καρδιά του λαού. Αλλά εγώ ακολούθησα εντελώς Κύριο το Θεό μου. Και όμωσε». Τι σημαίνει και όμωσε? Ορκίστηκε. Ορκίστηκε ο Μωυσής την ημέρα εκείνη λέγον: «Εξάπαντος η γη την οποία επάτησαν οι πόδες σου θα είναι κληρονομία δική σου και τον γιο σου διαπαντός, διότι εντελώς ακολούθησες Κύριο το Θεό μου». Κοιτάξτε τι λέει ο Χάλευ στο 10. «Και τώρα ειδού ο Κύριος με φύλαξε ζώντα καθώς είπε». Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που ο Θεός είπε τελείωσε. Τελείωσε. Είναι ναι και αμήν. Τελείωσε. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Δεν πάνε να πέσουν τα βουνά, λέει, οι ουρανοί θα παρέλθουν και η γη. Οι λόγοι του Θεού μένουν στον αιώνα. Μένουν στον αιώνα. Και λέει, ο Κύριος με φύλαξε ζώντα καθώς είπε. Κοιτάξτε, τα 45 τάφτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. 45 χρόνια. Έχασε την πίστη του? Ξέρετε πώς ζούσε, πιστεύω? Θα ζούσε με, η καρδιά του θα ήταν σαν το μικρό παιδί μόλις του δίνει την υπόσχεση. Τι περιμένει συνέχεια? Τι βλέπει μπροστά του? Να το πάρει. Του υπόσχεσε να του δώσεις κάτι, θα σου πάρω αυτό. Τι σου λέει συνέχεια? Θυμάμαι τα παιδιά μου όλη την ώρα. Μπαμπά, θα μου πάρεις αυτό? Θα στο πάρω. Μετά από 2 λεπτά, πότε θα μου το πάρεις? Πάμε να μου το πάρεις. Είπαμε θα το πάρουμε. Μέχρι και τώρα, όταν αλλάξει ο μήνας, να πάρω αυτό? Ναι, την πρώτη του μήνα. Θα το πάρουμε? Είπαμε να αλλάξει ο μήνας, δεν είπαμε την πρώτη? Αμέσως. Και πιστεύω, ο Χάλευ θα ζούσε με αυτή την καρδιά: «Κύριε, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την υπόσχεσή σου, το δώρο σου, την διεκδικώ μέχρι τέλος, θα μου τη δώσεις. Το είπες, δεν θα το αφήσεις». Θυμάστε την παραβολή της χείρας που πήγε στον άδικο κριτή, Τι έκανε την ώρα? Δίκασε τη δίκη μου, δίκασε τη δίκη μου. Και ήταν άδικος κριτής. Δίκασε τη δίκη μου και λέει, παρόλο που είμαι ό,τι είμαι, για την ανέδειά της θα τη δικάσω. Γιατί? Δεν σταμάτησε. Δεν σταμάτησε. Και ο Κύριος έτσι θέλει να στεκόμαστε μπροστά στις υποσχέσεις του. Αδερφοί, ο Θεός είναι ένας πατέρας πλούσιος, ο οποίος του αρέσει να δίνει τα παιδιά του. Το καταλαβαίνουμε? Του αρέσει να δίνει. Εδώ λέει στο Χάλευ, η γη που πάτησαν τα πόδια σου είναι δική σου, πάρτη. Και περίμενε ο Χάλευ 45 χρόνια και λέει τώρα, 45 ταύτα έτη αφής ημέρας ελάλησε ο Κύριος το λόγο τούτο προς το Μωυσή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τα μετρούσε ο Χάλευ. Τα μετρούσε. Κύριε, το 2000 τόσο μου είπες έτσι. Περιμένω την υπόσχεσή σου. Περιμένω την εκπλήρωση του λόγου σου. Μου είπες αυτό, θα το κάνεις. Λέει ο λόγος σου αυτό. Θα το κάνεις. Θα το κάνεις. Προσεύχομαι, σε πιστεύω, στέκομαι σε αυτό. Θα το κάνεις, θα το δω, γιατί είσαι πιστός. Ακριβώς έτσι έκανε. 45 χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος ελάλησε το λόγο τούτο προς το Μωυσή, όταν ο Ισραήλ επορεύεται στην έρημο και τώρα ειδού εγώ είμαι σήμερα 85 ετών ηλικίας και έτσι σήμερον είμαι δυνατός καθώς την ημέρα εκείνη όταν με απέστειλε ο Μωυσής. Κοιτάξτε τι λέει. Ως ήτο η δύναμή μου για πόλεμο, για να εξέρχομαι, να εισέρχομαι. Το ίδιο δυνατός είμαι. Και θέλω αυτό το οποίο ο Θεός μου υποσχέθηκε. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 13 ευλόγησεν αυτόν ο Ιησούς του Ναβί και έδωκεν εις το Χάλευ των ιών του Ιεφωνή τη Χευρόν εις κληρονομία. Δια τούτο η Χευρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ ιού του Ιεφωνιού του Κινεζαίου έως την σήμερα, προσέξτε, διότι, για ποιο λόγο την πήρε, διότι εντελώς ακολούθησε Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Λέει, δια τούτο η Χευρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ. Ο Κύριος εκπλήρωσε το λόγο του Αρβή. Θα τον εκπληρώσει το λόγο του. Αυτό που έχει πει ο Θεός θα γίνει, ας να χαλάσει γη και ο ουρανός, θα γίνει, γιατί ο Θεός είναι πιστός σε ό,τι έχει πει. Θα εκπληρώσει στο ακέραιο. Κοιτάξτε, ο Μωυσής που ζούσε. Διαβάζω την προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 11, εδάφιο 24. Ξέρουμε όλη την ιστορία του Μωυσή, ε. Είχε διατάξει ο Φαραώ να σκοτώνουν τα αγόρια που γεννιότανε των Εβραίων και ήταν όμορφος, τον θύλασε η μαμά του και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν μπορούσε να τον κρύβει άλλο, τον έβαλε μέσα στον Νείλο. Και εκεί τον βρήκε η κόρη του Φαραώ και τον έκανε γιο της. Και λέει τώρα στο 24, λέει, διαπίστεως ο Μωυσής αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατέρας του Φαράου. Γιατί? Όταν λέμε τώρα, η Αίγυπτος στην εποχή εκείνη ήταν κοσμοκρατορία. Έτσι, ο Φαράου ήταν κοσμοκράτορας, δηλαδή ήταν αρχηγός όλο τον κόσμο επάνω. Αυτό ήταν η Αίγυπτος. Και ο Μωυσής ήταν ο επόμενος Φαραώ. Και έρχεται ο Μωυσής και λέει, αρνούμε να ονομάζομαι γιος της κόρης του Φαραώ. Για ποιο λόγο? Τι ήταν αυτό το οποίο τράβηξε το Μωυσή περισσότερο? Κοιτάξτε τι λέει. Προκρίνας, δηλαδή τα μέτρησε στη ζυγαριά και αποφάσισε περισσότερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας. Και όχι μόνο, κοιτάξτε τι λέει στο 26. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Πει κανείς, καλά βρε Μωυσή, πας καλά. Εδώ σου δίνεται όλο το βασίλειο της Αιγύπτου. Σου δίνονται όλοι οι θησαυροί της Αιγύπτου. Και εσύ προτιμάς να περνάς κακουχίες με έναν λαό ο οποίος είναι υποδουλωμένος, αντί να έχεις τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Ε, αν ήταν κάποιος σήμερα, τι θα έλεγε? Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Και όχι μόνο. Κοιτάξτε τι λέει. Έβλεπε όλο αυτό το οποίο είχε ο κόσμος να του δώσει. Γιατί αυτό είναι. Αυτό το οποίο του έδινε η Αίγυπτος. Να σκεφτούμε σήμερα τι έχει ο κόσμος να δώσει στους ανθρώπους. Τι τους δίνει. Τι τους δίνει. Ε? Θα περάσεις ωραία μα είσαι νέος. Θα πας εκεί μέσα στη φασαρία. Θα αναβοσβήνει τα φώτα. Θα στραβωθείς. Θα πιείς, θα μεθύσεις, θα γίνει το κεφάλι σου καζάνι. Θα σας μιλάω από τη δική μου εμπειρία όταν ήμουνα μέσα σε όλο αυτό. Ε? Και ξυπνούσες το πρωί και δεν ήξερες τι σου γινόταν. Δεν ήξερες. Θυμάμαι μια φορά, δεν συνηθίζω να τα λέω αυτά γιατί μου τα λένε τα παιδιά μου μετά. Καλό παιδί ήσουνα. Και ήμουνα 15 χρονών και με έχει πάρει ένας ο οποίος είχε μαγαζί δίπλα στο μαγαζί της μητέρας μου και πήγαμε στα μπουζούκια. Και μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Μου έβαζε ουίσκι, έπινα ουίσκι. Και ήπια ένα μπουκάλι μόνος μου. Μέχρι που κοιμήθηκα πάνω στο τραπέζι. Και μετά βέβαια είχαμε και όλα τα επακόλουθα. Πάνω στο τραπέζι. Και μετά για να με πάνε σπίτι είχα κρεμάσει το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Και με χτυπούσε ο αέρας. Διασκέδαση. Διασκέδαση. Και εδώ λέει ο Μωυσής προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει όλα τα πλούτη της Αιγύπτου. Κάτσε βρε παιδί μου. Ο Μωυσής για να το κάνει αυτό, πάνω από κάτι έβλεπε. Τι έβλεπε? Κοιτάξτε τι λέει. Είχε όραση. Λέει. Διότι, διαβάζω στο 26, στο δεύτερο μέρος. Διότι απέβλεπε εις την μισθαποδοσία. Τι έβλεπε? Υπακούω στον Κύριο και αυτός έχει να μου δώσει μεγαλύτερα από αυτά. Μεγαλύτερα. Διαπίστεως άφησε την Αίγυπτο. Μη φοβηθείς το θυμό του βασιλιά. Δεν φοβήθηκε το Φαραώ, ο οποίος ήταν, είπαμε, κοσμοκράτορας. Και άφησε την Αίγυπτο, διότι ως βλέπον τον αόρατο ενεκαρτέρισε. Αμήν. Τι έκανε δηλαδή ο Μωυσής, τι έβλεπε μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Τον αόρατο έβλεπε το Θεό, τον έβλεπε με πίστη. Με πίστη. Και λέει, ενεκαρτέρισε. Κοίταξε στο λεξικό τι σημαίνει αυτή η λέξη. Ενεκαρτέρισε. Λέει, καρτερώ σημαίνει είμαι σταθερός. Υπομονετικός. Υπομένω με καρτερικότητα. Αντέχω. Υποφέρω. Εμένω εις το να πράττω κάτι. Έχω αιμονή και αντοχή. Δηλαδή, ο Μωυσής έβαλε τον εαυτό του εκεί πέρα και λέει τελείωσε, εδώ θα επιμένω με όλη μου την καρδιά. Και δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο Φαραώ, τι θα πει η Αίγυπτος ολόκληρη. Τι με νοιάζει, τι βλέπω, τι περιμένω. Αυτά. Περιμένω αυτά, η ψυχή μου θέλει αυτά. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι ο Κύριος θα σου δώσει αιώνια δόξα και ευλογία. Έχει και δώσει τι να σου δώσει δόξα και ευλογία. Ο Μωυσής βέβαια μέσα στην πορεία αυτή πέρασε δυσκολίες. Έπρεπε να περάσει πολλά, γιατί είχε να κάνει με ένα λαό που κουβαλούσε μαζί του, ο οποίος ήταν σκληροτράχυλος. Ξέρετε τι σημαίνει σκληροτράχυλος? Ο σκληροτράχυλος είναι αυτός του οποίου ο τράχυλος είναι σκληρός και δεν μπορείς να τον βάλεις κάτω από ζυγό, δηλαδή να υπακούσει. Να του πεις, κοίτα, το καλό σου είναι αυτό, κάντο. Τι θα πει? Σαν το γαϊδούρι. Μουλάρι, γαϊδούρι, ποιο είναι από τα δύο που τσιτώνει? Όχι! Όχι, δεν το κάνω. Με τέτοιους ανθρώπους είχε να κάνει. Και πέρασε μέσα από δυσκολίες, πέρασε μέσα από προβλήματα, αλλά μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες, τα προβλήματα, ο Μωυσής τι έβλεπε? Τον αόρατο έβλεπε. Η όρασή του ήταν εκεί. Δεν άλλαζε. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, αναφέρεται στη μνήμη σας τις πρώτερες μέρες, τις προηγούμενες μέρες, τους προηγούμενους χερούς, κατά τους οποίους, το κάνω μετάφραση έτσι, το λέω πιο απλά, κατά τους οποίους αφού φωτιστήκατε, υπομείνατε μεγάλο αγώνα παθημάτων. Αυτό είναι για όλα τα παιδιά του Θεού, περνάνε μέσα από δυσκολίες. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις. Τους κοροϊδεύαν. Το σημαίνει θεατριζόμενοι. Τους έκαναν θέατρο δηλαδή. Τους κοροϊδεύαν. Πότε δε γινόμενοι κοινωνοί των τατιά αυτά παθόντων. Δηλαδή είτε αυτοί είτε εμένα με κοροϊδεύαν, είτε κοροϊδεύαν τη Σοφία και εγώ ήμουν μαζί με τη Σοφία και σύμπασχα μαζί της. Και στεναχωριόταν η Σοφία, στεναχωριόμενα και εγώ για όλη την κατάσταση της κοροϊδείας. Αυτό λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε τι λέει στο 34. Διότι δείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Δηλαδή, θες να μου πεις, Παύλο, ότι έχω εγώ ένα σπίτι, ωραίο, βίλα, ένα ωραίο αμάξι και έρχονται κάποιοι και μου τα παίρνουν γιατί εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτό ακριβώς θέλει να πει. Αυτό ακριβώς. Τους έδιωχναν τους χριστιανούς και τους έπαιρναν τις περιουσίες. Επειδή ήταν χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο. Και λέει ο Παύλος, προσέξτε, λέει, δεχτήκατε, πώς? Μου πήρανε το σπίτι, μου πήραν τα λεφτά. Έτσι κάνανε. Οι Άγιοι, λέει, με χαρά. Όπως όταν έπιασαν τον Πέτρο και τον έδιναν μες στη συναγωγή, του είπαν να μην μιλάει σε αυτό το όνομα. Να μην γυρίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και βγήκε έξω ο Πέτρος, τι έκανε? Χαιρότανε, λέει, γιατί έπαθε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Χαιρότανε. Και εδώ λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Θα πει κανείς, καλά, αυτοί οι χριστιανοί είναι πολύ παράξενοι. Παράξενη ράτσα. Ε? Παράξενη κατηγορία ανθρώπων. Να τους δέρνουν να χαίρονται, να γελάνε. Γιατί πάθαν για τον Κύριο. Να τους παίρνουν τα υπάρχοντα και να γελάνε. Να δέχονται με χαρά. Για ποιο λόγο, αδερφοί. Προσέξτε, οι χριστιανοί δεν είναι μαζοχιστές. Ε? Βαράτε με και σκλαίω. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι που θέλουμε τη δικαιοσύνη. Αλλά όταν συμβεί κάτι για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τι θα κάνεις. Κοιτάξτε, τι έβλεπα. Λέει, δεχτήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύρωντες, κάτι ξέρεις. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ένα παιδί του Θεού μόνο αν βλέπει αυτό που ο Θεός θέλει να βλέπει μπροστά του. Που είναι ποιο? Τα αιώνια. Λέει, εξεύροντες, ξέροντας ότι έχετε στους εαυτούς σας περιουσία στον ουρανό καλύτερη και διαμένουσα. Μπορεί κανείς αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει εσένα μέσα στην παρουσία του να στο πειράξει? Εδώ στη γη μπορεί να γίνει σεισμός, να πάει το σπίτι κάτω. Μπορεί να πτωχεύσει η τράπεζα, να φύγουν τα λεφτά άμα έχεις μέσα. Μπορεί να χαλάσει η συνταγή, να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερα και να μην σου δώσουν την επιδότηση. Αυτά μπορεί να συμβούν. Μπορεί να γίνει το νόμισμα να υποτιμηθεί και να χάσει την αξία του, και εκεί που σήμερα είσαι πλούσιος, αύριο να είσαι τίποτα. Εκεί όμως δεν μπορεί να αγγίξει κανένας. Το καταλαβαίνουμε. Σε αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας, καθώς εμείς μένουμε πιστοί σε εκείνον, αδερφοί, αυτό δεν μπορεί να το πειράξει κανένας. Και αυτό έβλεπαν οι Άγιοι. Κύριε, για σένα περνάμε δυσκολίες, για σένα περνάμε προβλήματα, εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους και αυτά που έχεις εκεί είναι ένδοξα. Ευχαριστώ, Στέλιο. Είναι ένδοξα. Αυτό έβλεπαν. Έχουμε περιουσία στον ουρανό, καλύτερη και διαμένουσα. Κοιτάξτε, μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας, η οποία έχει, τι έχει? Μισθαποδοσία. Μεγάλη. Δηλαδή ο Κύριος όταν κάνει, περνάνε τα παιδιά του Θεού, αδερφοί, μέσα από προβλήματα, μέσα από δυσκολίες, όταν θλίβονται μέσα στον κόσμο, νομίζετε ότι ο Κύριος δεν θλίβεται? Νομίζετε ότι ο Κύριος δεν το βλέπει αυτό και θα σε ευλογήσει? Ο Παύλος λέει, η προσωρινή ελαφριά θλίψη μας εργάζεται σε εμάς, λέει, καθ' υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξας. Αιώνιο. Δεν φεύγει αυτό. Δεν είναι κάτι που είναι εκεί και σε περιμένει. Είναι η ώρα που θα μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και θα απολαύσουμε όλη τη δόξα του, αδερφοί. Όλη τη δόξα του. Κοιτάξτε τι λέει. Στο 36. Και θέλω να το βάλουμε μέσα μας, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Και οι άνθρωποι του Θεού δεν μπορούν να σταθούν μέχρι τέλους. Διότι έχετε χρίαν, τι σημαίνει χρίαν? Ανάγκη. Διότι έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Σου λέει, κοίτα, μη χάνεις την υπομονή σου, μη χάνεις την πίστη σου, μείνε. Μείνε, γιατί αυτό που ο Θεός είπε θα γίνει. Θα γίνει μέχρι τέλους. Και λέει ο Παύλος, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Μα γιατί εμένα μου συμβαίνουν αυτά? Σας είπα την προηγούμενη φορά, μέσα στην ζωή μας έχει πει ο Θεός, μας δίνει όλες τις ευλογίες και μας λέει όλο το τέλος. Το τι θα συμβεί διάμεσα, μας το λέει όλο? Δεν μας το λέει. Μας δείχνει πράγματα, μας ανοίγει πράγματα. Καθώς περπατάμε και ανεβαίνουμε και τον γνωρίζουμε περισσότερο, μας δείχνει να καταλάβουμε πράγματα. Αλλά δεν σου λέει τι θα γίνει σε κάθε βήμα της ζωής σου. Μην πατήσεις το πόδι σου, γιατί θα στραμπουλήξεις. Σε αφήνει να βαδίσεις πνευματικά με πίστη. Με πίστη. Και περιμένει ο Θεός από σένα, βαδίζοντας με πίστη, να μένεις πιστός σε αυτά που σου έχει πει. Γιατί εκεί είναι η ευλογία. Και εκεί θα λάβεις. Και σου λέει μετά στη ζωή, μέσα καθώς θα ζεις, θα είναι όλα ρόδινα. Πείτε μου, αδερφοί, για όλους τους ανθρώπους. Ας πάρουμε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο τους χριστιανούς, για αυτούς που δεν ξέρουν τον Χριστό. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε και μέσα στη ζωή του ήταν όλα ρόδινα? Να σας πω κάτι. Αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι τα έχουν όλα, μιλάω για χρήμα και τα λοιπά, Αυτοί είναι οι οποίοι ζουν μέσα στο μεγαλύτερο σκοτάδι, μέσα στη μεγαλύτερη δυσκολία, μέσα στην... η καρδιά τους είναι, δεν ξέρουν πού να σταθούν, ζουν μέσα στη θλίψη, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα φάρμακα. Διαβάζω, τυχαίνει καμιά φορά να δω στο ίντερνετ καμιά είδηση και λέει για τους... μιλάει κάποιος διάσημος. Ο ψυχολόγος μου. Κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου και πάω πολύ καλά. Και εγώ κάνω συνεδρίες με τον ψυχολόγο μου. Αμήν. Τον Ιησού. Αμήν. Και η ψυχή μου δεν έχει πρόβλημα, γιατί την ψυχή δεν την ξέρει κανείς καλύτερα από αυτόν. Σε αυτόν μπορείς να ανοίξεις, να του πεις, να βρεις τις απαντήσεις σου, να βρεις τη λύση στα προβλήματά σου. Αν ήταν να ήμασταν φτιαγμένοι για να φτιάχνεται η ψυχή μας παίρνοντας φάρμακα, έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να λάβουμε την επαγγελία. Γιατί λέει, διότι, κοιτάξτε λέει στο 37, διότι έτει ο λίγον καιρό και θα έλθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει, θα έρθει. Αμήν. Θα έρθει και δεν θα βραδύνει. Διαβάζω Ψαλμούς κεφάλαιο 16, εδάφιο 8, προφητεύει ο Δαβίδ για το Μεσσία. Για τον Χριστό, κοιτάξτε τι λέει. Εδώ είναι την ώρα που περνάει ο Κύριος όλη τη δυσκολία. Και λέει, ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μη εισαλευθώ. Τι έβλεπε ο Κύριος μέσα σε όλη τη δυσκολία? Έβλεπε ο Χριστός, αδερφοί. Έβλεπε. Και ήξερε, λέει στο κατά Ιωάννη, μιλάει, λέει, ξέροντας, λέει ο Ιωάννης, ο Κύριος όλα αυτά τα οποία επρόκειτο να περάσει. Τα ήξερε ο Χριστός. Από πού τα ήξερε? Τα διάβαζε μέσα στις γραφές. Διάβαζε τις γραφές και ήξερε όλα αυτά μέσα από τα οποία θα περνούσε. Και λέει, ξέροντας όλα αυτά τα οποία θα περνούσε. Και δεν μιλάμε τώρα για το σταυρό ή να του τρυπούσαν τα χέρια. Τότε ένα μαρτύριο το οποίο θα τέλειωνε. Τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε ο Χριστός να αντέξει? Το να αποχωριστεί από το Θεό, το να φύγει ο Θεός από μέσα του και να περάσει όλο αυτό το μαρτύριο της κόλασης επάνω στο Σταυρό για όλους εμάς. Γιατί έπρεπε εκεί να σηκώσει την αμαρτία σου, την αμαρτία μου, μέχρι τέλους. Αλλά για να το περάσει αυτό, ένας τρόπος υπήρχε. Κοιτάξτε τι λέει. Ενώπιον μου είχα τον Κύριο διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου για να μην σαλευτώ. Έβλεπε τον Πατέρα καθώς ήταν μέσα σε αυτή τη δυσκολία και αυτό στήριζε την καρδιά του για να μην σαλευτεί. Ξέρετε τι σημαίνει για να μην σαλευτεί? Για να μην χαθεί και πέσει και γλιστρήσει και πέσει πνευματικά. Και λέει, για δια τούτο. Για ποιο? Γιατί είχε τον Κύριο ενώπιον του διαπαντός. Εκ δεξιών. Έβλεπε τον Πατέρα συνέχεια. Το εκ δεξιών με τι έχει να κάνει, είπαμε? Με θέση εξουσίας. Ήξερε ότι ο Πατέρας είναι μαζί του, δεν θα τον αφήσει, δεν θα τον εγκαταλείψει. Μπορεί να έμπαινε μέσα στον τάφο, να πήγαινε η ψυχή του κάτω, αλλά ο Πατέρας τι θα έκανε? Θα τον ανέστελε, θα τον έβγαζε. Λέει, δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και αγαλίεσε η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου θα αναπαυθεί επελπίδη. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Χριστός μπορούσε να πει, Πατέρα, και το σώμα μου στο παραδίδω, και η καρδιά μου και το στόμα μου τι κάνει? Χαίρεται. Δηλαδή, περνάς μέσα από την ώρα αυτή, περνάς μέσα από την κόλαση, έχεις εναντίον σου το διάβολο, τους δαίμονες, και τι κάνεις? Ψάλλεις. Εφραίνεσαι στον Κύριο με χαρά. Εμείς όταν περνάμε μέσα από δυσκολίες, τι κάνουμε? Πότε μπορείς να ψάλλεις μέσα στη δυσκολία και στο πρόβλημα? Όταν βλέπεις τον Κύριο μπροστά σου. Όταν ξέρεις ότι ο Θεός είναι εκεί, σε αγαπάει, δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε καταλείψει, το λέει. Σε έχω ζωγραφίσει στην παλάμη μου, είσαι δικός μου και αν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Σε αγαπάω, στο λέει, τόσο πολύ σε αγάπησα, ώστε έδωσα το γιο μου να πεθάνει για σένα πάνω στο σταυρό για να σε κερδίσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Και ξέροντας αυτό και βλέποντας αυτό μέσα στη δυσκολία, τι λες? Ο Θεός μου θα με βγάλει. Μα περνάω πολλές δυσκολίες. Από πολλές θα σε βγάλει. Μα περνάω πάρα πολλές δυσκολίες. Από πάρα πολλές θα σε βγάλει, από όλες θα σε βγάλει και θα σε βάλει. Θα σε φτάσει μέχρι τέλους μέσα στη δόξα του. Μέσα στη δόξα του. Γιατί είναι αυτή η υπόσχεσή του. Κοιτάξτε τι λέει. Θα αναπαυθεί η σάρξ μου με ελπίδα. Για ποιο λόγο? Διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να δει διαφθορά. Τι ήξερε ο Χριστός? Ο Πατέρας δεν θα αφήσει την ψυχή μου μέσα στον Άδη. Θα με αναστήσει. Αυτό τι μου λέει, αδερφοί? Ότι δεν έχω κανένα λόγο σαν παιδί του Θεού να φοβάμαι τίποτα ακόμα, ούτε το θάνατο. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι τρέμουν. Αν ένας άνθρωπος είναι σόφρον και τα σκεφτεί, πείτε μου, υπάρχει κανένας πάνω στη γη ο οποίος να έζησε πάνω στη γη αιώνια? Όλοι έρχονται και φεύγουν. Και φεύγουν. Η γη είναι ένα... ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις και ανοίγεις την άλλη πόρτα και βγαίνεις. Και όμως οι άνθρωποι τι κάνουν? Τι θα έπρεπε να κάνουν? Θα έπρεπε για αυτό το βάδισμα, αυτό το περπάτημα που θα περάσουν μέσα από αυτό το σπίτι που λέγεται ζωή, να προετοιμάσουν την ψυχή τους, να είναι έτοιμοι ώστε όταν ανοίξει άλλη πόρτα και βγουν από την άλλη μεριά να ξέρουν πού θα πάνε. Σε αντίθετα οι άνθρωποι τι κάνουν? Θα πεθάνω. Θα πεθάνεις κάποια στιγμή. Αν φτάσουμε ζωντανοί την ώρα αυτή που ο Κύριος θα μας αρπάξει, όπως λέει ο λόγος του, λέει ότι θα αρπάξει ζωντανούς την ώρα που θα έρθει, όσους είναι ζωντανοί. Αλλά όσοι εν Χριστώ πέθανε πίστη, λέει ο Παύλος, να μην λυπόμαστε όπως και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Να μην λυπάσαι. Γιατί? Ο Μωυσής, ο Αβραάμ πέθαναν κι αυτοί. Πέθαναν. Και ο Δαβίδ πέθανε. Και ο Μωυσής πέθανε. Και ο Αβραάμ πέθανε. Και ο Ηλισσέ πέθανε. Και οι προφήτες πέθαναν. Και ο Πέτρος πέθανε. Και ο Ιωάννης πέθανε. Άρα εσύ κι εγώ, εάν ο Θεός, όπως ψάλαμε τον ύμνο, και αν θέλει τη θύρα αυτή να διαβώ, τι θα πω? Γιατί εγώ να μην ζήσω εδώ αιώνια στη γη επάνω? Έτσι θα πω. Λέει, και αν θέλει, έλεγε ο ύμνος, τη θύρα αυτή να διαβώ, στην ψυχή μου και πάλι θα πω. Τι θα πω? Ψυχή μου, εμπιστεύσου σε αυτόν. Και ξέρετε τι είναι ο θάνατος? Ανοίγεις μια πόρτα και μπαίνεις μέσα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι. Φεύγει εκείνη την ώρα που αφήνει ο άνθρωπος την τελευταία του πνοή, φεύγει η ψυχή και το πνεύμα του και πάει μέσα στην παρουσία του Θεού. Αυτό είναι. Και μεταβαίνεις μέσα στην αιωνιότητα που εκεί ούτε φάρμακα θες, ούτε πονάει μέσα σου, ούτε πονάνε τα πόδια σου, ούτε έχεις θλίψεις, ούτε στεναχώρεις, ούτε πεινάς, ούτε διψάς. Ούτε σε νοιάζει αν θα πάρει επάνω η ΔΕΗ, αν θα πάρει το ρεύμα, εάν θα πάνε τα σιτηρά καλά λόγω του πολέμου ή δεν θα πάνε. Δεν σε νοιάζει. Είσαι μέσα στη δόξα, είσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο Παύλος λέει, σε μένα, λέει, συμφέρει σε μένα να πέλθω για να είμαι με τον Χριστό. Και ξέρετε τι λέει? Διότι είναι πλέον, λέει, πολύ καλύτερο. Πολύ καλύτερο. Σου λέει, δοκιμασίες, ξυλιές περνούσε ο Παύλος. Κύριε το Ευαγγέλιο, τον χτυπούσαν. Χίλια δύο πράγματα περνούσε, δυσκολίες. Σου λέει, καλύτερα να είμαι στην παρουσία του Θεού, μέσα στη δόξα. Αλλά λέει, το να μείνω και να συμπαραμείνω με εσάς είναι καλύτερο για εσάς, λέει ο Παύλος. Γι' αυτό λέει, ξέρω ότι θα μείνω. Δηλαδή, του το έλεγε ο Παύλος, πιστεύω, και ήταν η καρδιά του λίγο κρύα. Τι να μην πάω στον ουρανό, να μην βρεθώ μέσα στη δόξα του Θεού, να μην είμαι εκεί αιώνια. Να σας πω κάτι, αδερφή. Άκουε την ομολογία ενός. Ενός ο οποίος είχε πεθάνει ο άνθρωπος και προσευχήθηκαν και αναστήθηκε. Και το πρώτο πράγμα που είπε, ξέρετε ποιο ήτανε? Γιατί με φέρατε πίσω? Γιατί με φέρατε πίσω? Ενώ οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουνε? Να πάρουμε χάπια για το ένα, χάπια για το άλλο, να ζήσουμε περισσότερο. Άλλοι τι κάνουνε? Μεταφέρουνε, πώς το λένε, κάνουνε κύτταρα, το ένα, το άλλο, πάνε κάνουν μπότοξ. Βλέπεις, ξέρω εγώ, άνδρες οι οποίοι είναι 80 χρονών και τους βλέπεις και νομίζεις, ο άνθρωπος όταν είναι με τον Κύριο, αδερφή, είναι ήσυχος. Όπως λέει αυτός ο ύμνος που ψάλλουμε, ψάλαμε που λέει «Εμπιστεύσου ψυχή μου σε αυτόν». Σας έχω ξαναπεί, αυτός ο άνθρωπος στην Αμερική το 1700 τόσο, δικηγόρος, η γυναίκα του με 4 κορίτσια και τα βάζει στο πλοίο να πάνε στην Αγγλία και να πάει μετά και αυτός αφού δεν έλεγε τις δουλειές του. Και το πλοίο βούλιαξε και πνιγήκανε όλοι. Και έβγαλε αυτό το ύμνο. Και τι λέει, η ψυχή μου θα εμπιστευτεί στον Κύριο. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, αδερφή? Ξέρετε πώς? Μόνο όταν βλέπει με πίστη αυτά που ο Θεός του έχει πει. Και έχει γατζωθεί η ψυχή του σε αυτά και τα πιστεύει με όλο του το είναι. Με όλο του το είναι. Σας πω κάτι, δεν υπάρχει καλύτερη ζωή από αυτό, αδερφή. Κοιτάξτε, είδαμε τον Χάλεβ και το λαό Ισραήλ. Ο λαός Ισραήλ πώς ζούσε? Θα πεθάνουμε, γιατί δεν μας άφησε στην Αίγυπτο. Ο Χάλεβ πώς ζούσε? Έχω μια υπόσχεση, θα την κατακτήσω. Θα την κατακτήσω μέχρι τέλους. Οι υπόλοιποι όλοι μείνανε μέσα στην έρημο, πέθαναν. Ο Χάλεβ μπήκε μέσα στη γη Χανάν. Ποια καρδιά ήταν αυτή η οποία τελικά ήταν κερδισμένη? Ο Χάλεβ. Έβλεπε τίποτα με τα φυσικά μάτια? Τίποτα. Ήτανε ο Ιορδάνης απέναντι η γη με γίγαντες. Με γίγαντες. Και έχει να κάνει στη ζωή σου. Θα έρθουν προβλήματα, θα έρθουν δυσκολίες. Δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός μια ζωή χωρίς προβλήματα. Αλλά τι σου λέει? Με μένα θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και θέλεις αυτό να μείνουμε. Ας προβλήματα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δίνει ο Κύριος μια παραβολή, αδερφοί, σχετικά με... Μας μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος βρήκε σε ένα χωράφι, ένα πολύτιμο θησαυρό. Και τι έκανε, λέει. Πήγε και πούλησε τα πάντα και έκανε τα πάντα για να αγοράσει το χωράφι, να βρει το θησαυρό αυτό. Αυτός είναι ο Ιησούς, αδερφοί. Και σκεφτόμουν την ώρα της προσευχής, λέω, γιατί ο λαός του Θεού να είναι μέσα σε τέτοια κατάσταση του να μην γνωρίζει το Λόγο, να μην γνωρίζει τον Κύριο. Γιατί λέτε. Έχουμε καταλάβει τι θησαυρό ο Θεός έχει βάλει στα χέρια μας, αδερφοί. Αυτός είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Ο Λόγος του Θεού, ο ίδιος ο Κύριος. Και αν δεν τον πάρεις σαν πολύτιμο Μαργαρίτη, που σύμφωνα με την παραβολή είναι... ό,τι πολυτιμότερο θα μπορούσε να έχει κάποιος, δεν μπορείς να... δεν μπαίνεις μέσα να σκάψεις βαθιά για να βρεις όλους αυτούς τους θησαυρούς που έχει κρυμμένους και να τους πάρεις για τη ζωή σου. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζουν μέσα στα προβλήματα, γι' αυτό ζουν μέσα στις δυσκολίες, μέσα στη θλίψη και σε χίλιες δύο καταστάσεις, ενώ μπορούν να ζουν ελεύθεροι όταν πάρουν την αποκάλυψη του Λόγου. Και... θυμάστε, μιλήσαμε αρκετά για τη μετάνοια και θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλο τόσο και άλλο τόσο και άλλο τόσο. Και είχα πολύ υλικό ακόμα για τη μετάνοια, αλλά ήθελα να πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, είναι η αρχή για την ευλογία. Τόσο η μετάνοια είναι η ευλογία στη ζωή μας, τόσο όταν πιστεύουμε και ερχόμαστε στον Κύριο, όσο και για το υπόλοιπο της ζωής μας που θα ζήσουμε πάνω στη γη. Γιατί από εκεί ξεκινάει η Βασιλεία του Θεού. Από τη μετάνοια. Και πιστέψτε με, όπως ο Θεός ήθελε, ο Ισραήλ, όταν δέχτηκε τον Κύριο, η επιθυμία του ήταν από την αρχή αυτός να είναι ο λαός, ο καλεσμένος, τον οποίο ο Θεός θα χρησιμοποιούσε να φέρει το φως του πάνω σε όλα τα έθνη της γης. Εάν δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ο Κύριος δεν ήταν η επιθυμία του να τραβήξει η ιστορία τόσο πολύ. Αν και τα έχει όλα δει προκαταβολής κόσμου, όμως το ρολόι του Θεού σταμάτησε όταν ο Ισραήλ μπήκε σε απίθεια. Και έγινε αυτό όταν σταύρωσαν τον Κύριο της δόξης. Και κάθε φορά όταν ο Θεός μετρούσε την ιστορία, σταματούσε το ρολόι όταν ο λαός του Θεού απομακρυνόταν από τον Κύριο. Αλλά η αρχική επιθυμία του Θεού ήταν αυτός ο λαός, ο κεχρισμένος, να είναι φως στα έθνη. Όσο ήταν αυτή η επιθυμία του Θεού, άλλο τόσο η επιθυμία του Θεού είναι να ζήσουμε εμείς μέσα στην πληρότητα της δόξας, στην πληρότητα της παρουσίας Του, απευθείας μόλις τον δεχτούμε. Σήμερα από ζωές θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από τη ζωή ενός ανθρώπου, από τις πράξεις του, για να δούμε πώς ένας άνθρωπος άλλαξε τη γενιά ολόκληρη, άλλαξε τη ροή ενός έθνους και έκανε ο Κύριος με αυτόν θαυμάσια εξαιτίας ενός ανθρώπου. Ο Κύριος θέλει να σώσει οι αδερφοί πλήθη. Αλλά τι τον νοιάζει, λέτε. Έχει πρόβλημα ο Θεός, θα λέγαμε, εάν κάποιος του κάνει μούτρα να μην μπορεί δίχως. Λέει, εάν λέει εσείς δεν με δοξάσετε, θα σηκώσω πέτρες να με δοξάσω. Δεν μας αγαπάει, κάνει υπομονή μαζί μας, εργάζεται γιατί η αγάπη του είναι στραφή αλλού. Βλέπουμε στον Ισραήλ. Τους ξαναφέρει, αλλά για αυτούς τότε ο Θεός τους έκλεισε την πόρτα, τους είπε τέρμα και ξεκίνησε να δουλεύει ο Θεός με τα έθνη. Βλέπετε, ο Θεός δεν δεσμεύεται από μας. Δεν μπορεί να δεσμευτεί από τον άνθρωπο. Παρόλο που είναι δεμένος με αγάπη διαθήκης, αλλά υπό αυτή την έννοια που σας λέω, όταν ο άνθρωπος κλείνει και κρατιέται μακριά από αυτό που ο Θεός θέλει να του δώσει και να κάνει μέσα στη ζωή του, ο Θεός τι κάνει. Θα βρει κάποιο καλύτερο. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλει ο Θεός να μας ξυπνήσει καθώς ο χρόνος τελειώνει. Και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα βασιλιά, τον Εζεκία, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα ακόμα και των λόγων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Λέει στο Λουκά κεφάλαιο 12, εδάφιο 31, λέει ο Κύριος, «Πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθεί». Έτσι έζησε ο Εζεκίας. Ζήτησε τη Βασιλεία του Θεού. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, θα δούμε, το θρόνο, η καρδιά του ήταν απορροφημένη στα πράγματα του Κυρίου. Πιστός, και όπως και το όνομά του σημαίνει, ο Θεός έχει ενισχύσει, αυτό σημαίνει Εζεκίας, από την πρώτη στιγμή δόθηκε με όλη του την καρδιά στον Κύριο. Και θα δούμε τι κατάφερε, αδελφοί. Για μας σήμερα θα δούμε, γιατί ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε ανάλογα πράγματα. Ε? Και διαβάζω από τη Β' Χρονικών, κεφάλαιο 29, εδάφιο 1. Λέει, ο Εζεκίας σε βασίλευσε εν ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Τι έκανε? Το πρώτο πράγμα, μόλις ανάλαβε τη βασιλεία, άνοιξε τις θύρες του ναού. Άνοιξε τις θύρες που ήταν κλειστές. Θα δούμε την ιστορία, τι γινότανε, γιατί είναι παρόμοια με την ιστορία της Εκκλησίας, πώς είναι σήμερα. Και λέει στο 17 εδάφιο, «Και ήρχισαν να αγιάζωσε την πρώτη του μηνός του πρώτου και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον στον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Λέει «και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν». Δεν είχε περάσει πολλή ώρα στο θρόνο ο Εζεκίας πριν δώσει το διάταγμα το οποίο έβγαλε αυτά τα αποτελέσματα. Μόλις βγήκε. Η κατάσταση, αδερφοί, στο λαό του Θεού την περίοδο εκείνη ήταν αξιοθρήνητη. Αν υπάρχει λέξη να την ονομάσουμε είναι αυτή, αξιοθρήνητη. Οι πόρτες του ναού ήταν κλειστές, οι ιερείς είχαν αφήσει την υπηρεσία τους, δεν μπορούσαν να υπηρετήσουν, ο λαός δεν έκανε αυτό που ο Θεός τον κάλεσε, δεν έφερνε τα δέκατα και οι ιερείς έπρεπε να, και οι Λεβίτες, να αφήσουν το ναό και να ψάξουν να βρουν δουλειές για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Σταμάτησαν οι θυσίες και ήταν όλα το κακό στο χειρότερο. Και όλα αυτά ξεκίνησαν λίγο πριν από τον βασιλιά Άχαζ. Θα δούμε. Αλλά έρχεται ένας άνθρωπος, ο Εζεκίας, να κάνει αποκατάσταση σε όλα αυτά τα οποία είχαν χαθεί. Ένας άνθρωπος. Και λέει στο 4, Α Χρονικών 29, 4, λέει «και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτες και συνήγαγε αυτούς εις την Ανατολική Πλατεία και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Διότι οι πατέρες μας παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν θυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση και εισηρηγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας, διότι ιδού οι πατέρες ημών έπεσον διαμαχαίρας και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις αιχμαλωσία». Βλέπετε τι είναι αυτό το οποίο καταστρέφει. Έστρεψαν οι άνθρωποι, λέει, τα νότα τους στον Κύριο και ήρθε κρίση επάνω στους, στον Ισραήλ. Και οι γη και οι θυγατέρες και οι γυναίκες, όλοι που πήγαν στην αιχμαλωσία. Ο Θεός δεν θέλει ο λαός του να είναι αιχμάλωτος, αδερφοί. Ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι ελεύθερος. Από κάθε δεσμό. Και λέει ο Εζεκίας, Τώρα λοιπόν, έχω εν την καρδία μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Ο Ζεκίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν απασχολημένος με το έργο. Στη Β' Χρονικών κεφάλαιο 31, εδάφιο 21. Στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα εξητών των Θεών αυτού, έκανε αυτό εξ όλης της καρδίας αυτού και ευωδού του. Καρδιά. Λέει, σε ό,τι έργο άρχισε να κάνει στην υπηρεσία του οίκου του Θεού και στον νόμο και στα προστάγματα, εξητών το Θεό του, το έκανε.

τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο και απεστάτησε κατά του βασιλέως της Ασσυρίας και δεν εδούλευσε σε αυτό. Δεν στάθηκε ποτέ κανένας σαν τον Εζεκία. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Κοιτάξτε τι λέει. Γιατί προσκολήθηκε στον Κύριο. Ξέρεις ότι η επιθυμία του Θεού είναι να είσαι προσκολλημένος μαζί Του. Πώς το ξέρουμε αυτό? Τι λέει στην Καινή Διαθήκη? Λέει, όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Δηλαδή, ο Θεός σε θέλει, καθώς ζεις μέσα στην ημέρα σου, μέσα στην καθημερινότητά σου και περπατάς και είσαι στη δουλειά σου, είσαι όπου είσαι, όποιος σε βλέπει, τις πράξεις σου, τη ζωή σου, τα λόγια σου, οτιδήποτε, τι να βλέπει? Τον Κύριο. Είτε είσαι εσύ, είτε είναι ο Κύριος, είναι το ίδιο, το ένα και το αυτό. Γιατί έχεις προσκοληθεί μαζί Του και είσαι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Αυτό κατάλαβε ο Ζωικίας. Λέει, προσκολήθη στον Κύριο και δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Μ' αρέσει αυτό, αυτή η έκφραση. Λέει, δεν απεμακρύνθη από όπισθεν αυτού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Κύριος πήγαινε μπροστά και ο Ζωικίας τι έκανε? Από πίσω ακολουθούσε συνέχεια. Από όπισθεν αυτού δεν απομακρύνθηκε καθόλου ο Ζεκίας. Κύριε, τι θέλεις? Από πίσω. Θα δούμε όλα αυτά τα οποία έκανε σύμφωνα με το γεγραμμένο ο Ζεκίας. Δεν απομακρύνθηκε, λέει, από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές του που ο Κύριος προσέταξε εις το Μωυσή. Και το πιο σημαντικό, και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Αμήν. Θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας? Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις, αδερφοί. Εδώ υπάρχουν προϋποθέσεις. Ο Θεός δεν μας αφήνει. Το θέμα ποιο είναι? Εμείς. Εμείς δεν προσκολόμαστε, εμείς δεν ακολουθούμε όπισθεν Του, εμείς δεν φυλάττουμε τις εντολές Του. Και ο Κύριος είναι εκεί και περιμένει για να κάνει τα εξαίσια Του. Και κοιτάξτε, ήρθε ενάντια στο βασιλιά της Ασσυρίας που ήταν κοσμοκρατορία και μπόρεσε να ελευθερώσει το λαό του και να ζήσει έξω από τη δουλεία. Στους βασιλείς, στα βιβλία των βασιλέων, αδελφοί, των χρονικών, τα βιβλία αυτά είναι τελείως διαφορετικά. Δεν είναι επανάληψη το ένα του άλλου. Στα βιβλία των βασιλέων έχουμε την ιστορία των βασιλέων και του Ισραήλ και του Ιούδα, ενώ στα βιβλία των χρονικών έχουμε την ιστορία των βασιλέων του Ιούδα, επειδή συνδέονται με τον ναό και τον οίκο του Κυρίου. Και το Πνεύμα το Άγιο καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη ζωή τους όλων αυτών, οι οποίοι σημάδεψαν με την αφιέρωσή τους την ιστορία. Και κάποιοι από τους βασιλιάδες αυτούς έφεραν μεγάλη ευλογία, κάποιοι έφεραν μεγάλη καταστροφή, αλλά η συμπεριφορά τους πάντα ήταν συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τον οίκο του Κυρίου, με τον ναό τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, γιατί αυτό ήταν το κέντρο για κάθε Ιουδαίο, για κάθε Θεοσεβή Εβραίο. Αυτό ήταν το κέντρο, ο ναός. Όλη τους η ζωή ήταν αφιερωμένη, δοσμένη γύρω από το ναό και αυτό που ο Κύριος τους καλούσε συνέχεια να κάνουν εκεί. Για εμάς σήμερα λέτε, γιατί η ζωή μας είναι συνέχεια στραμμένη γύρω από την Εκκλησία και τους Αγίους? Μα όλη την ώρα στην Εκκλησία, μα όλη την ώρα στην Εκκλησία. Ελπίζω να είμαστε όλη την ώρα στην Εκκλησία. Αμήν. Το ελπίζω. Και στους Αγίους. Και την περίοδο εκείνη ο Θεός σήκωσε φοβερούς προφήτες, όπως ήταν ο Ισαΐας, όπως ήταν ο Σιέο, ο Μιχαίας, οι οποίοι υπηρέτησαν την καρδιά του Θεού στις εποχές του βασιλιά Εζεκία, αλλά όχι μόνο στη δική του βασιλεία, και στον Ιωθάμ και στον Άχαζ υπηρέτησαν. Και είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε, να ψάξουμε, να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι προφητείες έγιναν δεκτές από τους τρεις αυτούς βασιλιάδες. Γιατί στα χρόνια που βασίλεψαν, ο Κύριος σήκωσε τους προφήτες και έδωσαν και στους τρεις προφητείες. Αλλά πώς δέχτηκε ο καθένας? Βλέπετε, σας έχω ξαναπεί, ο λόγος που ακούγεται είναι ο ίδιος για όλους. Δεν αλλάζει. Ό,τι ακούς εσύ, ακούει και αυτός που κάθεται δίπλα σου. Αλλά ο Κύριος είπε, προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί το πώς αφήνεις το λόγο να πέσει μέσα σε αυτή την καρδιά είναι το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει
και θα έχει πρώτα δείξει.

0: Υπό στη δική σου ζωή και μετά και στον υπολείπον. Για τον Εζεκία, ο λόγος του Θεού που ασχολιότανε, δηλαδή ο Κύριος ήρθε, του μίλησε και τους έδειξε ποια ήταν η αιτία για την οποία ο Θεός τους άφησε και ήρθε προειδοποίηση για το τι θα γινόταν εάν δεν μετανοούσαν. Και ο λόγος αυτός τον άγγιξε τον Εζεκία, αδερφοί. Τον ενδιέφερε. Ξέρετε πόσο τον άγγιξε? Διαβάζω από τον Ιερεμία 26, κεφάλαιο, εδάφιο 19. 100 χρόνια μετά. 100 χρόνια μετά από τον Εζεκία, στέκεται ο Ιερεμίας και προφητεύει στον Ιούδα. Και κοιτάξτε τι λέει. Τι λένε οι πρεσβύτεροι του Ιούδα, λέει. Μήπως ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και πας ο Ιούδα σε θανάτωσαν αυτόν? Δεν εφοβήθη τον Κύριο και παρακάλεσε το πρόσωπο του Κυρίου και ο Κύριος μετανόησε περί του κακού το οποίο ελάλησε κατημών. Εμείς λοιπόν θέλουμε προξενήσει μέγα κακό κατά των ψυχών μας. 100 χρόνια μετά και η συμπεριφορά του Εζεκία είχε τέτοιο δυνατό αντίκτυπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων, ώστε μιλούσαν και έλεγαν για το δικό του παράδειγμα, για το παράδειγμα του βασιλιά Εζεκία, 100 χρόνια μετά. Και εάν θέλουμε να δούμε το κακό, αυτό που λέει θα προξενήσουμε μέγα κακό, ήταν η κρίση για την οποία ο Θεός μίλησε με τον προφήτη Μιχαία. Και η προφητεία, η μαρτυρία αυτή των πρεσβυτέρων δείχνει ότι αυτό το οποίο έκανε ο Εζεκίας έφερε μετάνοια. Έφερε μετάνοια σε ένα ολόκληρο λαό για την αποφασισμένη κρίση. Τι ήταν αυτό που οδήγησε, αδερφοί, στην αναζωπήρωση του Εζεκία? Γιατί εδώ μιλάμε για αναζωπήρωση, για τη φωτιά, η οποία πριν είχε σβήσει. Αυτό που έφερε την αναζωπήρωση είναι ότι ο Εζεκίας άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το ξαναπούμε. Άκουσε το λόγο του Θεού και τον υπάκουσε. Το θέμα δεν είναι το να ερχόμαστε. Το να ερχόμαστε είναι το ένα βήμα. Το πιο σημαντικό. Γιατί αν δεν έρθεις δεν θα ακούσεις. Αλλά μετά, το δεύτερο και ακόμα πιο σημαντικό του πρώτου σημαντικού, είναι αυτά που θα ακούσεις, κατά πόσο θα τα εφαρμόσεις. Και για μας σήμερα, αδερφοί, εάν θέλουμε αναζωπήρωση, αυτό είναι το μυστικό. Να αφήσουμε το λόγο να πέσει σε μια καλή γη, να μάθουμε μέσα από το λόγο την καρδιά και το νου του Κυρίου και να κάνουμε το θέλημά του. Έννοιες οι οποίες να κάνουμε το θέλημά του. Γενική έννοια, μπορεί να περιλαμβάνει πολλά. Αλλά ξεκίνει από την καθημερινότητά σου, από τα πιο απλά. Διαβάζω Β' Βασιλείων 15:32. Λέει, «Εν το δευτέρο έτη του Φεκά, Ιού του Ρεμαλία, βασιλέως του Ισραήλ, εβασίλευσε ο Ιωθάμ, Υιός του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήταν όταν εβασίλευσε και εβασίλευσε 16 έτη στην Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν το Ιερουσά, θυγάτρι του Σαδόκ και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου». Λέει όμως το 35, «Πλην, οι υψηλοί τόποι δεν αφαιρέθηκαν. Ο λαός ακόμα θυσίαζε και θυμίαζε επί τους υψηλούς τόπους». Δεν ήτανε, ο ίδιος δεν ήτανε ειδωλολάτρης, ο Ιωθάμ. Αλλά όμως δεν πήγε κόντρα σε αυτό το οποίο έβλεπε. Δηλαδή δεν καταλάβαινε τη σημασία του να καθαρίσεις αυτό το οποίο ο Θεός το θεωρεί προσβλητικό. Για τον Κύριο οι υψηλοί τόποι ήταν μια παγίδα για το λαό. Ήταν, θα λέγαμε, ατιμωτικό, γιατί αυτού το έκαναν τα έθνη. Και το επέτρεψε να παραμείνει. Σήμερα πώς το λέμε? Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Μην είμαστε και τόσο ακραίοι. Δεν πειράζει. Άφησε το παιδί. Ή άφησε τον ένα, άφησε τον άλλο. Να μην το σκανδαλίσουμε. Να μην το χάσουμε. Τον έχει χάσει ήδη. Έχει χαθεί ήδη. η εκκλησία γενικά έβαλε μέσα στην εκκλησία τη ροκ μουσική για να τραβήξει τους νέους. Δηλαδή, βάλαμε το διάβολο για να φέρει τους νέους οι οποίοι είναι μέσα στη βασιλεία του διαβόλου, πού? Στην εκκλησία. Υπάρχουν στο εξωτερικό, οι εκκλησίες κάνουν, ξέρετε, και μπαρ για τους χριστιανούς νέους. Για να μην πηγαίνουν στα μπαρ του κόσμου, να πηγαίνουν στα χριστιανικά μπαρ. Πλην, λέει, οι υψηλοί τόποι δεν αφηρέθησαν. Δεν αφηρέθησαν. Αλλά η κορύφωση της αποστασίας ήρθε από τον Άχαζ μετά. Λέει, διαβάζω Β' Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφιο 22. Λέει, και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησε στον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και κοιτάξτε τι έκανε, λέει, και εθυσίαζε εις τους θεούς της Δαμασκού. Τους πατάξαντες αυτό. Ήρθαν οι Σύριοι, τον πάταξαν και τι έκανε. Κοιτάξτε τι λέει. Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούν αυτούς, σε αυτούς θα θυσιάσουν να βοηθήσουν και μένα. Κοιτάξτε ένα σκεπτικό. Ε? Γιατί εμένα να μου πηγαίνουν όλα στραβά, από τότε που πίστεψα έχω το ένα, έχω το άλλο, ενώ ο κόσμος, ό,τι είδε και ο Ασάφ, στον 73ο ψαλμό, ο κόσμος του πάνε όλα καλά. Άρα τι θα κάνω εγώ, ό,τι κάνει και ο κόσμος. Αυτό έκανε ο Άχαζ. Θα θυσιάσω σε αυτούς, επειδή με βοηθήσαν τους εχθρούς μου για να βοηθήσουν και εμένα. Εκείνοι όμως, λέει, στάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Δηλαδή, το να θυσιάζει ο άνθρωπος σε άλλους θεούς, και σήμερα βέβαια οι χριστιανοί δεν θυσιάζουν σε άλλους θεούς με το να προσφέρουν θυμία, μα αλίμονο αν κάναμε τέτοια πράγματα, έτσι, ή να προσκυνούσαμε είδωλα, αλλά θυσιάζει σε άλλους θεούς όταν παίρνεις άλλα πράγματα και τα κάνεις θεούς και τα λατρεύεις. Αφού και ο κόσμος κάνει έτσι, τι να μην το κάνουμε κι εμείς. Και συνήθρισε, λέει στο 24, ο Άχαζ, τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκαμεν σε αυτόν θυσιαστήριο εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, τις έκλεισε. Και αυτή ήταν η κατάσταση της γης. Οι άνθρωποι λάτρευαν τους θεούς των Συρίων. Και λέει στο 25, και εν πάση πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε Κύριο το Θεό των πατέρων αυτού. Βλέπετε, τι κατάσταση και τι καταστροφή μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου. Και το λέω όλο αυτό για μας, γιατί θέλω να δούμε τι ευλογία μπορεί να έρθει εξαιτίας ενός ανθρώπου, εσένα. Και βλέποντας όλο αυτό, μας δίνει ο Λόγος του μια φοβερή εικόνα για την καρδιά και τις αποφάσεις του Εζεκία. Διαβάζω Β' Βασιλέων κεφάλαιο 18, εδάφιο 4. Έρχεται, είναι ο Άχαζ, ο οποίος σηκώνει, αφήνει τους υψηλούς τόπους, θυμιάζει ο λαός εκεί πέρα, λατρεύει τους θεούς των Συρίων, κλείνει τον ναό του Κυρίου, κάνει θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά της Ιερουσαλήμ και ο λαός λατρεύει είδωλα. Και σηκώνει ο Θεός τον Εζεκία μετά και λέει, αυτός αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους, κατέθραψε τα αγάλματα, κατέκοψε τα άλση, κατεσύντριψε το χάλκινο νόφι τον οποίο έκαμε ο Μωυσής. Θυμάστε, τον είχε κάνει στην έρημο όταν τους δάγκωνα τα φίδια. Του είπε ο Κύριος, φτιάξε ένα χάλκινο νόφι, βάλ τον ψηλά και όταν δαγκάνει κάποιον το φίδι, όταν βλέπει σε αυτό το νόφι, δεν θα πεθαίνει. Και τι έκανε ο Ισραήλ, καθώς έβλεπε όλα τα έθνη να κάνουν? Πήρε το χάλκινο νόφι και τον έκανε, τον προσκυνούσε. Τον προσκυνούσε. Και τον πήρε ο Εζεκίας και τον κατεσύντριψε. Διότι έως των ημερών εκείνων, οι ιοί του Ισραήλ θυμίαζαν εις αυτόν και κάλεσαν αυτόν νεουστάν. Τι λένε σήμερα οι άνθρωποι? Εμείς δεν προσκυνάμε την εικόνα, προσκυνάμε το πρόσωπο. Και ποιος σου είπε ότι ο Θεός θέλει να προσκυνάς το πρόσωπο? Ο Κύριος είπε, Κύριε το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Εκεί τελειώνουν όλα. Αμήν. Δεν με νοιάζει τι άλλο κάνεις. Και λέει στη συνέχεια το μυστικό της ζωής του. Το 5ο εδάφιο. Το διαβάσαμε και πριν, αλλά θέλω να χτυπήσει μες στην καρδιά μας, αδελφοί. Λέει, «Επί Κύριο το Θεό του Ισραήλ ήλπισε και δεν εστάθη μετ' αυτόν όμοιος αυτού, μεταξύ πάντων των βασιλέων του Ιούδα, αλλά ουδέ των προαυτού, διότι προσεκολήθη εις τον Κύριο, δεν απομακρύνθηκε από όπισθεν αυτού, αλλά φύλαξε τις εντολές αυτού, τας οποίας ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή». Τι είναι αυτό που πρέπει να ποθήσει η Εκκλησία σήμερα? Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό. Λέει, να προσκοληθείς τον Κύριο. Να προσκοληθείς, να μην απομακρυνθείς, να φυλάξεις τις εντολές. Αυτό έκανε πάντα όλη η Εκκλησία του Κυρίου. «Οικούστη δε ο λόγος περί αυτών εις τα ότα της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμης και εξαπέστειλαν το Βαρνάβα για να περάσει έως Αντιοχίας, ώστε ελθών και ειδών τη χάρη του Θεού, εχάρη και παρεκκίνη πάντας». Προσέξτε τι παρακινούσε. «Να εμένουν σταθερότητη καρδίας εις τον Κύριο». Και αυτό έκανε ο Εζεκίας σε όλη του τη ζωή. Η σταθερότητα ποτέ δεν έφυγε από πάνω του. Ξεκίνησε με τέτοιο ζήλο, έκανε τέτοια αποκατάσταση και όλα τα χρόνια της βασιλείας του συνέχισε με τον ίδιο ζήλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό! Δηλαδή, αυτό που σας είπα πριν, η φωτιά που ο Θεός κατέβασε μέσα στην καρδιά του, τη διατήρησε ο Εζεκίας για όλη του τη ζωή. Γιατί προσκολήθηκε, λέει, στον Κύριο και δεν εξέκλεινε από όπισθεν αυτού, φυλάτων τις εντολές του. Κράτησε τις εντολές, κράτησε το λόγο και ο λόγος του Θεού κυβέρνησε τη ζωή του, αδελφοί. Την κυβέρνησε. Και ποιες ήταν οι συνέπειες? Λέει στο 7. «Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού». «Και ήτο ο Κύριος μετ' αυτού. Κατεβοδούτο όπου εξήρχετο». Όπου και αν πήγαινε, τι γινότανε? Ο Κύριος ήταν μαζί του. Τον θέλουμε, αδελφοί, τον Κύριο μαζί μας? Πρέπει να προσκοληθώ, να μην ξεκλίνω από ξοπίσω του καθόλου. Και όπου και αν στραφείς θα ευημερήσεις. Θα ευημερήσεις. Και να δούμε τώρα λίγο, να πάμε στο 29 κεφάλαιο. Να δούμε τι έκανε από το πρώτο εδάφιο, είπαμε. 29, β' χρονικών 29.1. Λέει, «Ο Εζεκίας σε βασίλευσε ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ή το Αβιάθι, γάτρου του Ζαχαρίου, και έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρα αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και επισκεύασε αυτές». Η πρώτη πράξη του βασιλιά Εζεκία. Η πρώτη πράξη του σαν βασιλιάς. Άνοιξε τις πόρτες αυτές οι οποίες είχαν περάσει τέτοια ταλαιπωρία. Οι πόρτες του ναού του Κυρίου. Και ρωτάω, οι πόρτες με τι έχουν να κάνουν, αδερφοί? Με την καρδιά. Με την καρδιά. Την οποία ο άνθρωπος την έχει κλειστή. Αυτή είναι η πόρτα, αδερφοί. Εδώ είναι η πόρτα. Μέσα. Και οι καρδιές μας όταν είναι κλειστές και δεν επιτρέπουμε να γίνουν οι εργασίες του Θεού μέσα στη ζωή μας, πώς θα είναι ο οίκος μέσα όλος? Ερείπιο. Ερείπιο. Όταν κρατάς την καρδιά σου κλειστή στον Κύριο, όταν επιθυμείς να κάνεις τα δικά σου πράγματα, να ζήσεις όπως εσύ θες, μέσα η ζωή πώς θα είναι? Και αμέσως με τις πράξεις αυτού του ανθρώπου επηρεάζονται τα πάντα. Αμέσως αλλάζουν όλα, λέει, και εισήγαγε τους ιερείς, τους λεβίτες, και συνήγαγε αυτούς στην ανατολική πλατεία. Τους μάζεψε όλους. Αδερφοί, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τους άλλους. Εάν είσαι ψυχρός με μισή καρδιά, αν είμαι ψυχρός με μισή καρδιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Αν είμαι γεμάτος με φωτιά, θα σε επηρεάσω ανάλογα. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε ζεστοί, να είμαστε γεμάτοι με τη φωτιά, να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει να είμαστε γεμάτοι με θέρμη σε ό,τι μας ζητάει να κάνουμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και τους μιλάει, τους λέει στο πέμπτο εδάφιο και είπε προς αυτούς, ακούσατε μου Λεβίτε. Αγιάστε τώρα και αγιάσετε το ναό Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσία εκ του Αγίου τόπου. Βλέπετε, είχε τέτοιο πόθο μέσα του αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει πράγματα τα οποία ο Θεός δεν τα ήθελε. Σαν να τους λέει, ό,τι είναι που του Θεού δεν του αρέσει, τι πρέπει να κάνει, να κάνετε, να το εξαφανίσετε αμέσως. Εσείς θα το καθαρίσετε, τους λέει. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορείς? Μήπως αρέσει? Ξέρετε πώς μοιάζει, καμιά φορά πώς μοιάζει ο άνθρωπος? Σαν το γουρουνάκι. Αυτό το μικρό, το συμπαθητικό, ξέρετε τα μικρά, όχι αυτά τα μεγάλα τα θηρία, τα μικρά μικρά, στη Γαλλία 17ο, 18ο αιώνα τα είχαν όπως έχουν τα σκυλάκια. Τα δένανε με κορδέλα, τα βγάζανε βόλτα. Το οποίο γουρουνάκι το πλένεις, το καθαρίζεις, το φτιάχνεις και μετά μόλις το αφήσεις, πού θα πάει?
2: Στη λάσπη
1: θα πάει. Αμέσως θα πάει στη λάσπη. Αμέσως. Ο Εζεκίας αυτό δεν το άντυχε. Κάποιοι μπορούσαν να ζουν με τις λάσπες, αλλά ο Εζεκίας δεν το άντεχε. Και ο Κύριος, αδερφοί, δεν αντέχει οτιδήποτε μυαρό. Γι' αυτό μας ζητάει να καθαρίσουμε τον οίκο του. Ποιος είναι ο οίκος? Εμείς. Εμείς. Και ποιος θα το κάνει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το κάνω για σένα. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να κάνει αυτή τη δουλειά για κάποιον άλλο άνθρωπο. Εγώ δεν μπορώ να επισέλθω μέσα στο θέλος σου. Και εννοείται βέβαια, όταν μιλάμε για τον άνθρωπο του Θεού, μιλάμε για τον κάθε ένα από μας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά το θέλος σου είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου. Εγώ μπορώ να μιλήσω, μπορώ να σε προτρέψω, μπορώ να σε παροτρύνω, αλλά το τι θα κάνεις μέσα στην καθημερινότητά σου, ποια είναι η υπευθυνότητα? Κοιτάξτε, ο Παύλος τι λέει. Διαβάζω Β' Κορινθίους 7 κεφάλαιο 1 εδάφιο. Λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύταστας επαγγελίας, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας. Από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος. Εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Μα εγώ δεν την καταλαβαίνω τη γραφή. Ο Θεός τι με θέλει να κάνω? Ορίστε. Υπάρχει πιο φανερή αποκάλυψη να την καταλάβεις τι είναι αυτό που ο Θεός σου ζητάει να κάνεις? Τι λέει? Εκπληρούντες, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό, σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και λέει, πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, το πρώτο τελευταίο. Λέει, κοιτάξτε τι μας ζητάει, λέει, δια τούτο εξέλθετε εκ μέσω αυτών και αποχωρίστετε, λέγει Κύριος, και μην αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Σου λέει ο Κύριος, κοίτα, εγώ δεν σε θέλω να είσαι μαζί με τον κόσμο. Λέει, σας στέλνω να είστε μέσα στον κόσμο, αλλά δεν είστε εκ του κόσμου. Δεν είσαι εκ του κόσμου. Να αισθάνεσαι όμορφα με ό,τι κάνει ο κόσμος, να αισθάνεσαι άνετα με κάθε ακαθαρσία, να μπορείς να ανοίγεις την τηλεόραση, να βλέπεις ό,τι αηδία, ό,τι βρωμιά, να είσαι μια χαρά όλα εντάξει. Ο Κύριος τι λέει? Εξέρθετε, λέει. Εάν είσαι κάπου που γίνεται κάτι που σε πειράζει, ο Κύριος θέλει να κάνεις. Θα κάνω λίγο υπομονή. Όχι, δεν θα κάνεις υπομονή. Το καλύτερο είναι βάλτο στα πόδια. Και αν θες να δεις το παράδειγμα, δες του Ιωσήφ. Τι έκανε ο Ιωσήφ? Μόλις ήρθε η γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε, ο Ιωσήφ ήταν όμορφος, πανέμορφος νέο. Και κάθε μέρα τον ήθελε και περισσότερο, μέχρι που τον πέτυχε μόνο του. Ο Ιωσήφ δεν έκατσε να παίζει με την αμαρτία. Θα κάνω υπομονή. Λέει, και το ημάτιο του άφησε και το βάλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Και αυτή είναι η κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλει να συμπεριφερόμαστε στην αμαρτία, αδερφοί. Δεν θέλει ο Θεός να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν θέλει να παίζουμε με την αμαρτία. Δεν έχεις καμία περισσότερη δύναμη ή περισσότερη ισχύ από ό,τι είχε ο Δαβίδ ο οποίος ήταν αυτός που ήταν και ο ίδιος έπεσε στην πορνεία και αμάρτησε. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω, ούτε είμαι, γι' αυτό πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Ναι, αν σε σκανδαλίζει το μάτι σου, τι να το κάνεις. Βγάλε το, καλύτερα να εισέλθεις μονόθεσμο στη Βασιλεία του Θεού, παρά και με τα δύο μάτια σου να πας σούμπιτο στην κόλαση μέσα. Βγάλε το καλύτερα, λέει. Εξέλθετε και εγώ θα σας δεχθώ. Θέλουμε να μας δεχθεί ο Θεός, αδερφοί. Λέει, και θέλω είστε πατήρ σε εσάς και εσείς θέλετε είστε ήμου και θυγατέρες, λέει ο Κύριος Παντοκράτορας. Θα εξέλθετε από αυτήν την ακαθαρσία και εγώ θα σας δεχθώ και θα είμαι σε εσάς ο Θεός σου Παντοκράτορας. Και εσείς θα είστε τα τέκνα μου, η γη μου και οι θυγατέρες μου. Και αφού τελειώνει αυτό, συνεχίζει στο 7ο κεφάλαιο και λέει, έχοντες λοιπόν αγαπητοί αυτές τις επαγγελίες. Ποιες είναι οι επαγγελίες? Να εξέλθεις από την αμαρτία, να αφήσεις το σκοτάδι, να ανοίξεις την καρδιά σου στον Κύριο και να γίνει ο Θεός σου και εσύ να είσαι ο γιος του και η θυγατέρα του. Και όταν λέει ο Θεός να γίνει ο Θεός σου, σημαίνει ότι κάνει κουμάντο αυτός. Εσύ δεν είσαι ο Θεός του, δεν είσαι εσύ ο Θεός να κάνεις το κουμάντο και ο Θεός να είναι ο βοηθός σου όποτε εσύ θες, όπως θες και όταν θες. Ο Θεός είναι αυτός ο πατέρας και εσύ είσαι γιος του ή θυγατέρα του. Και λέει, αυτή είναι η επαγγελία που έχουμε και γι' αυτό πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Μακριά από τους μολυσμούς της σάρκας. Ποιοι είναι οι μολυσμοί της σάρκας? Βάλε κάθε σαρκική αμαρτία. Κάθε σαρκική αμαρτία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σάρκα σου. Και λέει μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Ποιος είναι ο μολυσμός του πνεύματος? Η ειδωλολατρεία. Το αντί να λατρεύεις τον Κύριο, λατρεύεις οτιδήποτε άλλο. Κάποιοι λατρεύουν το σώμα τους. Κάποιοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Κάποιοι λατρεύουν τη φήμη τους. Κάτι έχουν να λατρεύουν. Κάποιοι λατρεύουν το χρήμα. Κάποιοι την οικογένεια. Βάλε ό,τι θες. Τιδήποτε. Έχουν μέσα τους. Είναι γεμάτοι με αυτό. Και ο Κύριος λέει, καθάρισε τη σάρκα σου και το πνεύμα σου. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι μολυσμένος το πνεύμα μέσα, ο μολυσμός του πνεύματος θα βγει και έξω. Θα μολύνει και έξω. Και ο Κύριος δεν θέλει να προσκυνάς οτιδήποτε άλλο, μόνο εκείνον. Και εμείς τώρα είμαστε στη δική μας γενιά να κάνουμε ακριβώς αυτό που έκανε ο Ιζικίας, αδερφή, στη δική του γενιά. Αλλά εδώ είναι η διαφορά. Δεν περιμένεις τον άλλο. Πρέπει να εργαστώ εγώ. Περίμενε ο Ιζικίας. Τι θα έκαναν οι ιερείς? Περίμενε? Όχι. Αυτός ξεκίνησε και όλοι οι άλλοι μετά ακολούθησαν. Αυτός ξεκίνησε. Πρέπει εγώ να δουλέψω. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Πρέπει να εκπληρώσω το μέρος μου. Λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 16. Λέει, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους κάνει την αύξηση του σώματος. Προς οικοδομή. Πώς αυξάνεται, λέει, το σώμα, η οικοδομή του Χριστού? Τι λέει? Κατά την ανάλογη ενέργεια ενός εκάστου μέλους. Αυτό ξέρετε τι μου λέει? Μπορεί εγώ να κάνω τα πάντα και εσύ να μην κάνεις τίποτα. Θα γίνει η δουλειά, αδερφή. Δεν αυξάνεται το σώμα όταν ενεργεί ένα μέλος. Πρέπει όλα τα μέλη να δουλεύουν και το κάθε μέλος να δίνει την ενέργειά του. Αμήν. Και ρωτάω, εμείς την ενέργειά μας πού τη δίνουμε? Θα τη δώσουμε στο σώμα του Κυρίου? Ο Εζεκίας καθάρισε το ναό από όλα όσα δεν ήταν του Θεού. Και ο οίκος του Θεού σήμερα αποτελείται από όλους τους αγαπητούς ανθρώπους του Θεού. Αμήν. Όλοι μας. Αμήν. Αγαπητοί άνθρωποι του Θεού. Και αυτή είναι η επιλογή του Θεού. Αλλά επιπλέον μας λέει ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. το σώμα μας. Και μας ζητείτε, αδερφοί, να καθαριστεί αυτός ο ναός από κάθε μολυσμό. Ό,τι είναι που υπάρχει μέσα πρέπει να φύγει. Μας ζητάει ο Θεός να έχουμε μια άγια συνεχή συνήθεια στην ψυχή μας μέσα, να κρίνουμε και να αποκηρύσουμε αυτό που βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι δεν αρμόζει σε εκείνον. Από εκεί αρχίζει η αναζωπήρωση. Από όταν ο άνθρωπος ερευνάει με το λόγο την καρδιά του και ό,τι βλέπει ότι δεν αρμόζει, τι κάνει, θα το πετάξει έξω. Μα είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τον Κύριο το να θέλεις να κρατήσεις το χαρακτήρα σου όπως είναι. Μα μου αρέσει αυτό. Ωραία, αν σε φθείρει τι θα κάνεις, θα το κρατήσεις. Θα το κρατήσεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο μολύνει, ο Κύριος θέλει να το βγάλεις έξω από το ναό του. Αλλιώς θα μπορείς να είσαι όπως τον Ιωθάμ. Τι έκανε? Ευσεβής. Έπραξε το ευθές. Αλλά οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Οι υψηλοί τόποι ήταν εκεί. Και ήρθε ο Άχας μετά, ο οποίος έβαλε και τα θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά και έκλεισε και τις θύρες του ναού και έστρεψε όλο το λαό μέσα στην ιδωλατρία. Εντάξτε, το θέμα δεν είναι, αδερφοί, μία αμαρτία. Εντάξει, αυτό που κάνω τώρα δεν είναι και τόσο σοβαρό. Το θέμα είναι το τι καταστροφή φέρνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, την οποία αυτή η μία αμαρτία στρέφει την καρδιά να είναι εντελώς διαφορετικά από εκεί που ο Κύριος τη θέλει να είναι. Γιατί πόσες αμαρτίες χρειάζονται για να καταστραφεί ο κόσμος? Για πείτε μου. Μία. Ήρθε η σωτηρία, έρχεται σε όλους. Μία απήθεια. Μία απήθεια. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, δεν χρειάζεται να βάλεις τόνους προζημιού μέσα στην εκκλησία για να καταστραφεί η εκκλησία. Πόσο χρειάζεται? Λίγη. Λίγη. Ξέρεις τι κάνει αυτή η λίγη? Παγώνει την καρδιά σου. Παγώνει την καρδιά σου και χαλάει τα πάντα μέσα. Και εκεί που είσαι και θέλεις να κάνεις πράγματα για τον Κύριο, έρχεται αυτή η παγωνιά και σβήνει τη φωτιά και ησυχάζεις και όλα καλά. Όλα καλά. Η αναζωπήρωση από εκεί ξεκινάει. Από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν δέχονται να κρατήσουν μέσα τους τίποτα το οποίο δεν αρμόζει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά κοιτάξτε πώς ξεκινάει όλο αυτό. Διαβάζω Β' Χρονικών 29:6. Λέει ο Εζεκίας, διότι οι πατέρες μας παρηνόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειψαν αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητηρίο του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζαν και ολοκαυτώματα δεν προσέφεραν εις το Θεό του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Τι έκανε ο Εζεκίας? Ειλικρινή ομολογία της αμαρτίας και επιστροφή. Αυτό έκανε. Μετανόησε. Η αμαρτία δεν ήταν κάποιου ξένου. Λέει, ο λαός μας παρηνόμησε, έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου, έσβησε τους λίχνους. Και κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα. Μιλήσαμε για τις πόρτες. Είπαμε, οι θύρες του οίκου έχουν να κάνουν με την καρδιά. Για πείτε μου, αδερφοί, οι λίχνοι με τι έχουν να κάνουν που σβήνονται μόλις κλείσουν οι πόρτες? Λέει ο Κύριος για τους λίχνους να είναι οι λίχνοι και όμενοι. Το πνεύμα μας, το οποίο ο Θεός το θέλει δικό του να είναι για Αυτόν. Και κλείνει η καρδιά και μαζί κλείνει, σβήνουν και οι λίχνοι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Απαγορεύεται να μιλήσεις, μην τυχόν και στενοχωρηθεί κανείς, μην τυχόν και τον πειράξουν. Μα αν είναι μια περίπτωση να αλλάξει, πώς θα αλλάξει? Μόνο να ακούσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Εάν του γαϊδεύεις τα αυτιά, έχουν φτάσει άνθρωποι σήμερα σε άλλο Ευαγγέλιο. Σκεφτόμουν τη ζωή του Ιακώβ. Πώς ήταν η ζωή του Ιακώβ? Τον ρωτάει, όταν αποκαλύφθηκε ο Ιωσήφ, ποιος ήταν ο άρχοντας της Αιγύπτου και έστειλε τους αδερφούς του και φέρανε τον Ιακώβ και ο Ιακώβ στέγεται μπροστά στον Φαραώ και του λέει ο Φαραώ, πόσες είναι οι μέρες της ζωής σου? Ιακώβ, τι απάντησε. 130 χρονών ήταν. Λέει, λίγες ημέρες της ζωής μου και κακές. Να πει κανείς, πω, αρνητική ομολογία. Να τα σκεφτείτε λίγο τη ζωή του. Βγαίνει δεύτερος. Ήθελε την ευλογία. Χρησιμοποιεί λάθος τρόπο να την πάρει. Και κάνει, λέει ψέματα στον πατέρα του, τυφλός, ο Ισαάκ, του λέει ψέματα και πάει ο αδερφός του, ο Ισαφ, την κυνηγεί, θέλει να τον σκοτώσει. Και φεύγει κακήν κακός. Και πάει στην Παδάν Αράμ και βρίσκει αυτό τον Άγιο, το Λάβαν. Και μπαίνει κάτω από τη δούλεψή του. Και αγαπάει τη Ραχήλ, βλέπει τη Ραχήλ, την αγαπάει. Δουλεύει για τη Ραχήλ 7 χρόνια να την πάρει. Και τη βραδιά του γάμου, καλυμμένη η νύφη με το πέπλο, του δίνει ο καλός Λάβαν τη γυναίκα του και αφού γίνεται ο γάμος και μπαίνουν την πρώτη νύχτα του γάμου, σκεπασμένη η νύφη, ξυπνάει το πρωί ο Ιακώβ και τι βλέπει δίπλα του. Τα μάτια της ήταν ασθενή. Δεν ξέρω τι μπορεί να είχε η Λία, αλλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσε ο Ιακώβ. Και μετά, γιατί με απάτησες, λέει στο Λάβαν, εδώ τα έθιμα αυτά είναι. Πρώτα η μεγαλύτερη, μετά η μικρότερη. Θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια να την πάρει στη Λία. Και δουλεύει άλλα 7 χρόνια και την παίρνει. Και δουλεύει κάτω από το Λάβαν και θλίβεται. Και φτάνει η ώρα να σηκωθεί να φύγει και φεύγει. Γεννάει, έχει διαμάχη ανάμεσα στη Λία και τη Ραχήλ. Η Ραχήλ ήταν στήρα, η Λία γεννούσε συνέχεια. Και φτάνει στο σημείο, γεννάει η Ραχήλ τον Ιωσήφ, ξαναμένει έγκυος, φτάνει να γεννήσει τον Βενιαμίν και πεθαίνει στη γέννα. Θλίψη. Δένεται η καρδιά του με τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν και σηκώνει ο Θεός τον Ιωσήφ περισσότερο εξαιτίας της καρδιάς του, γιατί τα υπόλοιπα παιδιά ήταν αγγελούδια. Καθώς ήταν στη γη Χαναάν, ήταν λέει η γη του Εμόρ, η οποία πιάνουν την κόρη του, τη Δίνα και τη βιάζουν. Σκέψου λίγο. Βιάζουν την κόρη του. Και σαν να μην φτάνει όλο αυτό, την αγάπησε ο νέος και έρχεται και τη ζητάει από τον πατέρα του. Και έρχεται ο άγγελος ζωγραφιστός Σιμεών μαζί με το Λεβί και λένε για να την πάρεις πρέπει να περιτμηθείτε κι εσείς όπως γινόμαστε, κάνουμε κι εμείς περιτομή. Και κάνει περιτομή ο λαός ολόκληρος και ενώ είναι σε πόνο πάει ο Σιμεών και ο Λεβί και δεν αφήνουν κανένα ζωντανό. Και έρχεται ο Ιακώβ και τους λέει μας κάνατε μισητού σε όλο το λαό, σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε τι περνούσε ο καλός Ιακώβ στη ζωή του μέσα. Πατέρας της πίστης. Συνεχίζει ο Ιωσήφ, τον μισούν οι αδελφοί του, τον ρίχνουν στο εκεί που τον έριξαν και τελικά τον πουλάνε σκλάβο και λένε στον πατέρα του ότι ο Ιωσήφ πέρασε, το φάγανε τα θηρία, πέθανε. Πένθος. Να χάσει το παιδί που αγαπούσε. Πένθος. Και έφτασε σε αυτό το σημείο ο Ιακώβ. Αλλά αγάπησε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα αγάπησε τον Κύριο, αδελφοί, ο Ιακώβ. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στάθηκε έτσι μέσα σε κάθε δυσκολία και ο Θεός τον έκανε πατέρα πίστης. Και λέει δεν εσχύνεται ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Και ρωτάω, εάν θες εσύ ο Θεός να ονομάζεται ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός της Έφης, ο Θεός του Άρη και ούτω καθεξής. Μέσα σε τι σημείο παράδοσης ο Θεός ζητάει να φτάσει. Ή μήπως θέλουμε να ονομάζεται ο Θεός του Κώστα, αλλά να έχω εγώ όλα αυτά τα οποία μου αρέσουν τα πλαισιώματα και μαζί και κάπου τον Κύριο στην άκρη. Και να μην τυχόν και τολμήσει και μου πει τίποτα. Γιατί θα σκανδαλιστώ μετά. Και εμείς πρέπει να αφήσουμε κάποιον να βουλιάζει στην αμαρτία του αντί να ακούσει και να μετανοήσει και να ζήσει μια ζωή γεμάτη ευλογία και δόξα, αδερφή. Τι σκεφτόμαστε. Μην τυχόν και στεναχωρηθεί. Δεν είναι δικιά σου δουλειά. Η δικιά σου δουλειά, ξέρεις ποια είναι. Να είσαι παραδομένος στον Κύριο, να είσαι γεμάτος με εκείνον και να σταθείς στον άνθρωπο να του μιλήσεις το λόγο. Γιατί έτσι μπορείς να μιλήσεις το λόγο και να μην λες άλλα τι άλλο. Έτσι. Και να είσαι γεμάτος με το λόγο. Να ανοίξουμε τις πόρτες της καρδιάς μας και ο Κύριος θα ανάψει τους λίχνους, αδελφοί. Θα ανάψει τους λίχνους. Και λέει στο 8 εδάφιο, Β' Χρονικών 29:8 λέει ο Εζεκίας: «Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθε επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωσε αυτούς σε διασπορά, σε έκσταση, σε συρριγμό, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας». Δηλαδή έφτασε ο Ισραήλ σε ένα σημείο, λέει, σε συρριγμό. Σφύριζαν κιόλας. Αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά όταν δούμε κάποιον ο οποίος έχει φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Αλλά καθώς τα λέει αυτά όλα ο Εζεκίας, αυτό δεν τον αποθαρρύνει, αδερφή. Δεν ήταν μυρολάτρης ο Εζεκίας. Που έχω κάνει τόσα πολλά. Έχουμε κάνει τόσα πολλά που πέταξε το πουλί. Όχι, δεν λέει έτσι. Φτιάξτε τη λέει στο 10. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, για να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Κοιτάξτε πώς αλλάζει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει την καρδιά του Θεού, αδερφοί, και την απόφαση του να ενερήσει, να κάνει κάτι. Αυτό έβλεπαν 100 χρόνια μετά οι πρεσβύτεροι του Ιούδα την εποχή του Ιερεμία. Το πώς αυτή η καρδιά άλλαξε αυτό που ο Θεός είχε αποφασίσει και γύρισε την κρίση. Λέει, τώρα έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Πώς ξεκινάει όλο? Με την καρδιά. Δεν ξεκινάει με το κεφάλι. Δεν ξεκινάει από εκεί. Και αυτό μας ζητάει ο Κύριος. Κοιτάξτε, σημειώστε αυτές τις λέξεις. Είναι στην καρδιά μου. Αυτό είναι το σωστό. Τι χρησιμεύει τον Κύριο να έχει τα χέρια σου, τα πόδια σου, το κεφάλι σου και να μην έχει την καρδιά σου. Να μην έχει την καρδιά σου. Παροιμίες 23, κεφάλαιο, δάφιο 26. Λέει, Ιέ μου, δώσε την καρδιά σου σε μένα. Δώσε την καρδιά σου. Και πώς δίνεις την καρδιά σου τον Κύριο, κοιτάξτε τι λέει. Και ας προσέχουν οι οφθαλμοί σου εις τα σωδούς μου. Δώσε την καρδιά σου σε μένα και ας προσέχουν τα μάτια σου στους δρόμους μου. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ζεις ορίζεται από το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Από αυτό. Και συνεχίζει ο Εζεκίας. Φτιάξτε η καρδιά του. Τους λέει στο 11. Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Θεός σας εξέλεξε για να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργοί αυτού και να θυμιάζετε. Κοιτάξτε πώς ενισχύει τις καρδίες του λαού. Κοιτάξτε πώς τους ενισχύει. Πόσο όμορφα τους μιλάει και τους θυμίζει όλα αυτά τα προνόμια που τους έχει δώσει ο Κύριος. Ξέρεις ότι τα προνόμια του Θεού είναι για όλους εξίσου. Δεν αλλάζουν. Μας κάλεσε ο Θεός σήμερα και εμάς να είμαστε και Λεβίτες και ιερείς. Όλοι μηδενός εξαιρουμένοι. Και έχουμε όλοι το ίδιο προνόμιο. Και καθώς δίνει αυτή την προτροπή ο Εζεκίας, να δούμε λίγο το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τι γίνεται, στο 12 λέει, τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες. Μαάθ ο υιός του Αμασαΐ και Ιωήλ ο υιός του Αζαρία εκ των ιών των Καθητών. Εκ δε των ιών του Μεραρή, Χίς ο υιός του Αβδί και Αζαρίας ο υιός του Ιαλελεήλ και εκ των Γερσονητών Ιωάχ, ο υιός του Ζημά και Εδέν ο υιός του Ιωάχ και εκ των υιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ και εκ των υιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας και εκ των υιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεΐ και εκ των υιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ. Στο 15. Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και αγιάστηκαν και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσουν τον οίκο του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, προσέξτε. Πει κανείς, καλά έτσι τους βούριξε του Εζεκία μια στιγμή και τα έκανε. Τι λέει? Και ήλθαν όπως προσέταξε ο βασιλιάς δια του λόγου του Κυρίου. Τι τον ενδιαφέρει τον Εζεκία? Και εξέβαλαν πάσα την ακαθαρσία, την ευρεθήσα εν το ναό του Κυρίου, εν τη αυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις το χύμα αροκέδρων. Σκεφτείτε, ο οίκος του Κυρίου να έχει ακαθαρσία μέσα. Τι λέτε, υπάρχει? Ας δούμε τον εαυτό μας. Αλλά λέει, τα μάζεψαν οι Λεβίτες. Κοιτάξτε, βλέπω τη λεπτομέρεια του λόγου, αδερφοί. δεν λέει τα μάζεψαν οι ιερείς. Μας αναφέρει εδώ πέρα ότι τα μάζεψαν οι Λεβίτες και πήγαν και τα πέταξαν στο χύμαρο κέδρο. Και ρωτάω, γιατί δεν κάλεσε ο Εζεκίας τους ιερείς, αλλά κάλεσε τους Λεβίτες. Ποιοι ήταν μεγαλύτεροι σε υπηρεσία, σε εξουσία? Οι ιερείς. Ήτανε από τη γενιά του Ααρών, από τον Γκάθ, από τον Γυρσόμ, από τον Μεραρί, έβγαιναν και είχαν χωρίσει τις διακονίες και αυτοί ήταν που κάναν τις ιερείς και οι Λεβίτες βοηθούσαν. Αλλά εδώ λέει ότι μαζεύτηκαν οι Λεβίτες, τα έπιασαν, τα έφεραν έξω. Και υπάρχει λόγος. Να το δούμε το λόγο. Β' Χρονικών 29-34. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν είναι δύνατο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτες βοήθησαν αυτούς, εωσού η εργασία συνετελέστηκε, εωσού αγιάστηκαν οι ιερείς. Έπρεπε να αγιαστούν οι ιερείς. Και λέει, διότι οι Λεβίτες στάθηκαν ευθύτεροι στην καρδιά στο να αγιαστούν παρά οι ιερείς. Και αυτό μου λέει ότι ο Κύριος, αδερφοί, δεν έχει πρόβλημα με ποιον να δουλέψει. Τι θέλει? Να βρει την καρδιά θέλει. Λέει, η καρδιά τους ήταν ευθύτερη. Και ο Θεός δεν είπε, συγγνώμη, αλλά είσαι γυναίκα. Και αφού είσαι γυναίκα, την πάτησες. Θα κάτσεις στο σπίτι, να πλύνεις τα πιάτα και να πλύνεις τα ρούχα. Λέει έτσι. Ο Θεός δεν έχει θέμα, αδερφοί. Θα χρησιμοποιήσει οτιδήποτε βρει έτοιμο. Από το χαμηλότερο δεν εμποδίζεται ο Θεός να χρησιμοποιήσει για να σώσει. Χρησιμοποίησε τη Δεβόρα. Για να σκοτώσει τον στρατηγό των εχθρών του Ισραήλ, τον Σισάρα. Ποιος τον σκότωσε τον Σισάρα? Η Ιαήλ. Η Ιαήλ, γυναίκα τον σκότωσε. Γυναίκα, γιατί αυτήν ο Θεός τη βρήκε. Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να έτρεμε μπροστά στο Σισάρα. Η Ιαήλ τι του είπε? Έλα μέσα, μπες στη σκηνή, να καλοπεράσεις. Δώσε μου να πιω λίγο νερό. Όχι νερό, νερό, θα σου δώσω γάλα εγώ. Και μόλις ήπια το γάλα και την έπεσε για ύπνο, τελείωσε. Η γυναίκα θάρρους και πίστης. Πάνε οι κατάσκοποι που στέλνει ο Ιησούς του Ναβί να δούνε την Ιεριχώ. Ποιος τους έβαλε μέσα και τους έκρυψε? Η Ραάβ, η οποία το έκανε με κίνδυνο τη ζωή της, έστειλε ο βασιλιάς στρατό και να ψάξει να βρει τους κατασκόπους, η οποία τους είχε βγάλει στο ανώγειο, λέει, τους είχε κρύψει, είχε βάλει από πάνω τον καρπό, τους είχε κρύψει και έρχονται αυτοί, είδαμε οι κατάσκοποι μπήκανε, πού είναι, από εδώ πρέπει να έφυγαν. Τρεχάτε, και άμα τους βρείτε σφυρίξτε μου. Πίστη, γιατί θα μπορούσε να χάσει τη ζωή της. Αλλά όμως στάθηκε και ο Θεός τη χρησιμοποίησε. Αμήν. Τη γενιά της μέσα βγήκε ο Δαβίδ. Από αυτήν που λέει η Ραάβ η πόρνη. Και κάποιοι θέλοντας να... γιατί δεν ταιριάζει, δεν τους ταιριάζει ότι ήταν η Ραάβ πόρνη. Σου λέει πόρνη τώρα. Και λένε είναι ένας όρος που αναφέρεται σε... ήταν πανδοχέας, ήταν ξενοδόχος. Δεν τη λέει ξενοδόχος, τη λέει η Ραάβ η πόρνη. Όπως λέει και τη Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία ήταν γεμάτη δαιμόνια και ο Κύριος την ελευθέρωσε και τη βλέπουμε μέσα στους Αγίους. Γιατί ο Θεός δεν δεσμεύεται, αδερφοί. Όταν οι μαθητές ήταν κρυμμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, ποιος ήταν που πήγε στον τάφο εκείνο το πρωί να δει? Η Μαρία. Οι υπόλοιποι πού ήτανε? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Και ήρθε η Μαρία και λέει, είδα τον Κύριο, αναστήθηκε. Ο Θωμάς λέει, άμα δεν δω εγώ να αγγίξω. Τον άγγιξες. Έπαιζε μια ταινία αυτές τις μέρες και έδειχνε αυτά που παίζει τα χριστιανικά και μ' άρεσε, ήταν πολύ πετυχημένο. Δείχνει το Θωμά στην αρχή όταν τον κάλεσε και του λένε, έλα βρήκαμε τον Κύριο. Ποιο Κύριο βρήκατε? Σιγά, μην είναι αυτός ο Μεσσίας. Πρέπει να δω κάτι για να πιστέψω. Μετά το δείχνει στο τέλος που έρχονται στο σπίτι και είδαμε τον Κύριο. Λέει η Μαρία, είδα τον Κύριο. Ακούμπησε το χέρι σου πάνω, το είδε στο χέρι του. Ακούμπησε σε πάνω το χέρι. Λέει, όχι, λέει η Μαρία. Άρα πώς είσαι σίγουρη, λέει στην ταινία μέσα. Πώς είσαι σίγουρη? Εγώ άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Και του λέει στην ταινία η Μαρία, εγώ δεν ξέρω τι λες, εγώ ξέρω ότι ήταν ο Κύριος. Οι Λεβίτες αισθάνθησαν ευθύτερη την καρδία. Και ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει όποιο βρει έτοιμο στην καρδιά, αδερφή, για να κάνει το θέλημά του. Και μας δείχνει την αποκατάσταση. Διαβάζω στον Β' Χρονικών 29:17. Λέει, και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη του μηνός, του πρώτου, και την 8η ημέρα του μηνός εισήλθον εις τον πρόναο του Κυρίου και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου. Εν 8 ημέρες και τη 16η του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθαν προς Εζεκία το βασιλέα και είπαν, καθαρίσαμε όλο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαυτώσεως και όλα τα σκεύη αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής και πάντα τα σκεύη τα οποία εμίανε ο βασιλιάς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε αποστάτησε ετοιμάσαμε και αγιάσαμε και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Τα αποκαταστήσαμε όλα. Κάναμε αυτό που μας διέταξες. Αφαιρέθηκε το κακό, επανήλθε το καλό και τώρα κοιτάξτε τι ακολουθεί, αδερφοί. Γιατί όταν ο λαός του Θεού κάνει αποκατάσταση, θα υπάρχουν αποτελέσματα. Κοιτάξτε τι ακολουθεί. Τότε εξηγέρθη ο Εζεκίας ο βασιλιάς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκον του Κυρίου και έφεραν 7 μόσχους, 7 κρυούς και 7 αρνία και 7 τράγους για προσφορά περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα και είπε προς τους ιερείς τους Ιούς Αρών να προσφέρουν αυτά επί του θυσιαστηρίου του Κυρίου. Θυσία γιατί? Για να φύγει η αμαρτία. Οποιαδήποτε αμαρτία υπήρχε αναγνωρίστηκε και έπρεπε να φύγει. Όταν για να έρθει μια αναζωπήρωση αδερφή δεν πρέπει να υπάρχει πρώτα μια αίσθηση του ποια ήταν η αμαρτία που τη σταματούσε. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί. Τι ήταν αυτό το οποίο έφερε το φορτίο και τους κράτησε μακριά της αμαρτίας. Και λέει στο 23, έπειτα προσήγαγον τους τράγους δια την περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως. Οι δε επέθεσαν τα σχήρας επ' αυτούς. Προσέξτε. Τα χέρια τα έβαζαν επάνω στον τράγο και μετά έφεραν την αμαρτία την οποία είχαν. Και ρωτάω, ο Εζεκίας είχε κάνει κάτι κακό? Έκανε κάτι κακό ο Εζεκίας, αδερφή?
2: Όχι.
1: Δεν έκανε κάτι κακό. Και όμως ήταν εκεί, όταν οι ιερείς έβαζαν τα χέρια για να φύγει η αμαρτία την οποία είχε κάνει το έθνος. Γιατί είναι το έθνος μας, αδερφή. Είναι ο λαός μας. Και είμαστε εδώ εμείς και είμαστε εδώ για να κάνουμε αποκατάσταση για όλο το έθνος και έβαλαν τα δικά τους χέρια. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Οι ίδιοι βίωναν τις συνέπειες. Και έκαναν συμφιλίωση. Και λέει στο 24, προσέξτε, τι λέει στο 24. Και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς, εράντισαν το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριο, για να κάμωση εξηλαίωση υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφορά υπερπαντός του Ισραήλ. Δεν είπε, ο Εζεκίας δεν είπε, εμείς να είμαστε καλά και... γιατί θυσίασε, αδερφή? Όχι μόνο για τον Ιούδα, προσέξτε. Όχι μόνο για τον Ιούδα, για όλο τον Ισραήλ. Και για το βόρειο βασίλειο που ήταν στην κατάσταση που ήταν, πρόσφερε θυσία. Πρόσφερε θυσία, μετανόησε για όλο το έθνος, γιατί έβλεπε ένα λαό ο Εζεκίας. Αυτή ήταν η καρδιά του. Και μετά αφού έρχεται η αποκατάσταση, τι κάνει στο 25. Λέει, αφού έρχεται μετά η αποκατάσταση και έστησε τους Λεβίτες εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλεις, εν ψαλτηρίες και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα και μ' αρέσει το να βλέπουμε, αδερφοί, να ανοίγει ο Θεός παράθυρα μέσα στο λόγο του, με εδάφια να πετάει, για να ξέρεις για ποιο λόγο γινόταν ό,τι γινόταν. Θα πει κανείς, ο Δαβίδ ήταν μουσικάντης. Του άρεσε η μουσική. Μουσικός τύπος, Χόρευε, έβαλε γιατί του άρεσε η λατρεία, αυτός έτσι ήταν, εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτός το έκανε. Και το λένε οι εκκλησίες σήμερα. Απαγορεύεται να λατρεύεις και να... έχεις μουσική. Κοιτάξτε όμως εδώ τι λέει. Γιατί το θέμα δεν ήταν ότι το έκανε ο Δαβίδ, του άρεσε. Κοιτάξτε, λέει, εν κυβάλεις, εν ψαλτηρίς, εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου, διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου για τον προφητόν αυτού.
3: Αμήν.
1: Ποιος το διέταξε, αδερφοί? Και το έκανε ο Δαβίδ. Σήκωσε ο Θεός το Γάδ, σήκωσε τον Νάθαν και έδωσε πρόσταγμα. Δηλαδή τώρα που θα λατρεύσουμε, δεν το κάνουμε γιατί αρέσει εμένα. Το κάνουμε γιατί ο Κύριος το προστάζει. Και μόλις ήρθε αποκατάσταση στο λαό του Θεού επάνω, εξαιτίας της αμαρτίας, αμέσως μετά ο λαός τι έκανε, λέει, μπήκανε οι ψαλτοδοί με κύμβαλα, με κιθάρες και άρχισαν και έψαλαν και αλάλαζαν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά, γιατί αυτό κάνει αποκατάσταση. Αυτό κάνει αποκατάσταση. Και αυτό είναι που άγγιξε την καρδιά του Εζεκία και βλέπουμε πώς εξαπλώθηκε όλο αυτό πάνω σε όλο το λαό. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είχα μιλήσει πριν λίγες ημέρες και είπα ότι η Καινή Διαθήκη δεν αφήνει χώρο για μία πίστη που προσπερνάει τη μετάνοια. Δηλαδή, μέσα στη Γραφή όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουνε, διδάσκουνε, δέχονται τη Γραφή, μιλάνε πρώτα για την μετάνοια και μετά για ένα άλμα πίστεως. Αυτό το άλμα που είναι τόσο υψηλό, που το θέλουμε και το αγαπάμε, αλλά ο βατήρας για να κάνεις ένα μακρύ άλμα είναι η μετάνοια. Σου λέει ο Κύριος, εκεί θα πατήσεις πρώτα και αυτό θα σε εκτοξεύσει.

0: Και η Εκκλησία έχει ανάγκη για να κάνει αυτό το άλμα να φύγει με φοβερή ταχύτητα. Μην ξεχνάτε, η πρώτη Εκκλησία για να μπορέσει να κάνει όλο αυτό το τίναγμα, την εξάπλωση, όλο αυτό που αγαπάμε και περιμένουμε, πέρασε μέσα από τη μετάνοια. Ο πρώτος που πέρασε μέσα από τη μετάνοια και έκλαψε πικρά ήταν ο πρώτος των Αποστόλων. Αν ο πρώτος των Αποστόλων έκανε λάθη, ανόητα πράγματα, παρόλο ότι είχε διδαχτεί, ήταν 3,5 χρόνια περίπου με τον μεγαλύτερο διδάσκαλο, είχε δει θαύματα, είχε δει τα πάντα, παρόλα αυτά η σάρκα του τον πρόδωσε. Και ποιος είναι αυτός που η σάρκα του δεν τον προδίδει σήμερα? Υπάρχει κανένας που να έχει καταπατήσει τη σάρκα του? Όχι, η σάρκα είναι εκεί, θεωρεί τους πάντες, βλέπει τα πάντα, εξουσιάζει. Και ο Θεός καλεί τώρα την Εκκλησία του αυτό τον τελευταίο καιρό να υποτάξει τη σάρκα, να τη βάλει κάτω και να την μάθει να μετανοεί και να κλαίει πικρά για κάθε της λάθος. Εάν δεν έχουμε... Έχουμε ακούσει το μήνυμα της μετάνοιας πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Και ρωτάω, τι συμβαίνει και δεν μπορούμε να το εμπεδώσουμε? Γιατί δεν ξεκινάμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή? Δηλαδή, τι εννοώ μετάνοια? Μετάνοια είναι αλλάζω νου, αλλάζω τρόπο σκέψης, αλλάζω πορεία. Γιατί αφού ξέρουμε ότι ο Κύριος λέει να κάνουμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο? Δηλαδή, περπατάμε αμετανόητοι για το συγκεκριμένο πράγμα. Καλείται ο κάθε πιστός από μας που θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο να αποδείξει την πίστη του όχι με λόγια, αλλά με έργα. Και αυτό το έργο είναι ένα καθημερινό έργο μέσα στην καρδιά μας, που θα γίνει στο βάθος, θα περάσει στο μυαλό, θα ξεκινήσει από την καρδιά, θα περάσει στο μυαλό, στο νου, θα ακολουθήσει η γλώσσα, τα πόδια και τα χέρια. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο βαπτιστής, όταν κήρυξε, ξέρουμε ότι κήρυξε μετάνοια. Ο Ιησούς όταν ήρθε και ξεκίνησε τη διακονία του, άρχισε βεβαίως να κάνει θαύματα. Ο Ιωάννης δεν είχε κάνει κανένα θαύμα. Ο Ιησούς έκανε θαύματα, θεράπευε, ευλογούσε. Ωστόσο το κήρυγμά του περιείχε, Μάρκος 1:15, συνέχισε να διακηρύττει ότι πρέπει να μετανοήσουμε και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να μετανοήσουμε. Εκπληρώθη, λέει ο καιρός, επλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Βλέπετε, μετανοώ και πιστεύω. Εννοείται ότι πρέπει να αποδεχτείς τον Χριστό για να μπορέσεις να μετανοήσεις. Είναι επίπεδα. Θέλω σήμερα λοιπόν να δούμε γιατί πρέπει να μετανοούμε. Ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας? Πας σε έναν γιατρό, είναι όλα μέσα σου χαλασμένα, από το πολύ λίπος έχουν φράξει τα πάντα και σου λέει ο γιατρός, πρέπει να αλλάξεις τρόπο σκέψης προς το φαγητό σου, η διατροφή σου πρέπει να αλλάξει, γιατί αλλιώς θα πεθάνεις. Μετανοείς λοιπόν και λες, έκανα λάθος, τόσο καιρό δεν πρόσεξα και τώρα πρέπει να το βάλω σε πράξη αυτό. Έτσι λοιπόν τι κάνεις? Αλλάζεις νου, αλλάζεις τρόπο καθημερινότητας. Αυτό είναι πραγματική μετάνοια. Αμήν. Το ίδιο ισχύει και στα πνευματικά. Εάν φοβόμαστε για το σαρκείο μας, μην πάθει τίποτα, για την πνευματική μας ζωή, δεν πρέπει να φοβόμαστε? Δεν πρέπει να έρθει ένας Άγιος φόβος Θεού μες στην καρδιά μας όταν είμαστε σε παχύτητα συνέχεια πνευματική με την κακή έννοια? Δεν πρέπει να έρθει η ώρα που θα πούμε, Κύριε, αρκετά τα έκανα αυτά τα λάθη, θέλω πια να αλλάξω, σε παρακαλώ, πραγματικά μετανοώ. Και όταν έρθει ο πειρασμός, να είναι κλειστή η πόρτα. Να είναι κλειστή η πόρτα. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το όφελος της μετάνοιας. Θα πω λίγα λόγια από την ιστορία του Ιώβ. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του Ιώβ, όλοι. Την ξέρουμε, οπότε λοιπόν δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα δούμε όμως ότι η ζωή του Ιώβ, η ιστορία του Ιώβ μας διδάσκει πάρα πολλά πράγματα και ένα από που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου άρεσε πάρα πολύ καθώς το διάβασα είναι ότι θα κατάλαβα μαζί με τον Ιώβ καθώς μελετούσα ο Ιώβ ήταν ένας φτασμένος άνθρωπος, καταξιωμένος, πλούσιος, είχε δούλους, δούλες, παιδιά, οικογένειες, σπίτια, άρχοντας, βοηθούσε τους πάντες, ήτανε, θα λέγαμε, μεγαλοτσιφλικάς της εποχής. Θα λέγαμε τώρα ένας από τους πιο πλούσιους που έχουμε εμείς. Αυτός. Ο Ιώβ λοιπόν ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και φτάνει στο σημείο να πει «Έχω, λέει, είμαι, λέει, άχρεος άνθρωπος». Άχρεος άνθρωπος. Είμαι, λέει, άφρον άνθρωπος. Και το μάθημα αυτό τώρα του Ιώβ θέλω να μας βοηθήσει. Γιατί άμα το πάρεις από την αρχή, θα δεις ότι ο Ιώβ ταλαιπωρήθηκε, βασανίστηκε για να μάθει ορισμένα πράγματα. Και όταν ήρθε ο Κύριος απέναντί του και άρχισε να του μιλάει, ήτανε, και εμείς έχουμε, αδερφοί, τον Κύριο, έχουμε τελειωμένες ιστορίες, τα γεγονότα έχουν γίνει, και έχουμε τον Κύριο και μας μιλάει και θέλει να μας δείξει την αχριότητά μας, να μας δείξει την πλάνη μας, την υπερηφάνειά μας, την αφροσύνη μας, για να μην καταλήξουμε σε έναν τόπο με στάχτες και ένα όστρακο να ξύνουμε τις πληγές μας. Όπως γνωρίζουμε από την ιστορία, μετά από πολλές συζητήσεις που έγιναν, πάμε λίγο να δούμε. Ιώβ 42, 1 έως 6, να το διαβάσουμε λίγο. Ιώβ 42, 1 έως 6. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς στο χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλή ασυνέτος, εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαυμαστά διε με, τα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέο με και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξέ με. Ήκουσαν περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Δια τούτο δελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σποδώ». Ω, κοιτάξτε τι είπε ο Ιώβ. Λέει καταρχήν, λέει, κανένας δεν εμποδίζει τους στοχασμούς του Θεού. Ο Θεός θα πάει σύμφωνα με τη δική του βουλή και όχι με τη δική μας βουλή. Δεν αλλάζουν αυτά. Γι' αυτό πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι έχει ο Θεός στη βουλή του για μας. Και όταν ο Θεός σου ανοίγει έναν δρόμο και σου λέει αυτό τον δρόμο θα περπατήσεις, δεν θα του πεις εσύ όχι, δεν θέλω εγώ αυτόν, θέλω τον άλλον. Εκεί σου λέει θα πας, εκεί πρέπει να πας. Είπα, λέει, πράγματα που αλήθεια ήταν υπερθαυμαστά αυτά, δεν τα γνώριζα, δεν ήξερα ακριβώς τι έλεγα. Ήταν υπερθαυμαστά, αλλά δεν είχα εμπειρία των λόγων που έλεγα και γι' αυτό μετανοώ για τη συμπεριφορά μου, λέει ο Ιώβ. Δια τούτο βδελίτομαι, βδελίτομαι τον εαυτό μου και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ. Κοιτάξτε τώρα με το που ο Ιώβ μετανόησε και έπαψε να δικαιολογείται. Τι θαυμαστά πράγματα έγιναν στη ζωή του. Πρώτον, το όφελος μετάνοιας. Θεραπεύτηκε το σώμα του. Το δεύτερο ήταν αποκατάσταση στην οικογένεια. Ό,τι ο διάβολος πήγε και του έκλεψε. Θυμόσαστε, πήγε μπροστά στον Θεό ο Σατανάς και του λέει «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ». Και του λέει ο Κύριος «Στα χέρια σου, διαπειράξει το σώμα του». Ξαναπάει «Θέλω να δοκιμάσω τον Ιώβ, ιδού στα χέρια σου». Και έφτασε πόσες φορές πήγε μπροστά και διεκδικούσε να χτυπήσει τον Ιώβ και του πήρε τα πάντα. Ο Θεός τώρα τι έκανε, η μετάνοια έφερε αποκατάσταση στην οικογένεια. Και κάτι άλλο, δεν βλέπουμε τον Σατανά να πηγαίνει ξανά και να διεκδικεί να ταλαιπωρήσει τον Ιώβ. Ήρθε ένα τέλος. Ακούστε τι άλλο κέρδισε ο Ιώβ μετά από τη μετάνοιά του. Πώς ξεκίνησαν όλα? Από τη μετάνοια. «Κύριε, μετανοώ, βδελίτω με τον εαυτό μου». 1002 δικαιολογίες, να σου απαντήσω έτσι, να σου απαντήσω αλλιώς, και ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι? Εκεί αυτό είσαι τίποτα. Σε στάχτη επάνω και ξύνεις την πληγή σου και όλα έχουν φύγει από τη ζωή σου. Αφού μετανόησε, Ιώβ 42:8, «Δια τούτο λάβετε τώρα εις αυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς, για τους φίλους είναι αυτό, και υπάγεται προς τον δούλο μου τον Ιώβ για τους παρηγορητές, και προσφέρεται ολοκαυτώματα υπέρ αυτών», γιατί ο Κύριος τους έλεγξε για αυτό που είχαν κάνει. «Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει περιμόν», έγινε οικέτης. Η μετάνοια. Ω, τον έκανε από άνθρωπο ταλαιπωρίας, τώρα τον κάνει να είναι οικέτης. Και θα δεχτώ, λέει, το πρόσωπο αυτού, για να μην πράξω, λέει, με σας κατά την αφροσύνη σας. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνεται οικέτης. Και λέει στο 9, «Ο δε Κύριος εδέχθη το πρόσωπο του Ιώβ». Όταν ο Θεός πηγαίνεις μπροστά του μετανοημένος και έχει αρχίσει, θα λέγαμε, η ζωή σου να παίρνει τον επάνω δρόμο πάλι, δέχεται το πρόσωπό σου. Αμήν. Για κοιτάξτε τι λέει στο 10. «Και έστρεψε ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ». Ήταν εχμάλωτος, τον είχε πιάσει ο διάβολος εχμάλωτο. Όταν ο διάβολος σε βάλει στόχο, έρχεται με τα στρατεύματά του να σε εχμαλωτήσει. Έβλεπα τα στρατεύματα του Κυρίου. Αγγελικές δυνάμεις, και ερχόντουσαν με δύναμη και έκαναν μάχη για να φέρουν θεραπεία, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να μας θεραπεύσει. Θέλω, όταν ο Κύριος δείχνει έτσι, να μπαίνουμε μες στο πνεύμα για να λάβουμε τη θεραπεία. Μάχη είναι! «Και έστρεψε ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθηκε υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκε ο Κύριος στον Ιώβ διπλάσια πάντων όσα είχε πρώτερον». Τι άλλο κάνει η μετάνοια? Ό,τι και αν σου έχει κλέψει ο διάβολος, το παίρνεις πίσω διπλό. Αλληλούια! Αυτό το βδελίτο με αυτόν, το μετανοώ εν χώματι και σποδώ, είναι ακριβώς το αντίθετο του «ξέρεις ότι εγώ κάποιος είμαι, ξέρω κάτι, είμαι ικανός και είμαι ο τάδε». Ο Κύριος σου λέει, είσαι χώμα. Είσαι χώμα. Και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε ελεύθεροι από την εχμαλωσία μας, αδερφοί. Ιερεμίας 8, 5 και 6. «Διατί ο λαός ούτως της Ιερουσαλήμ εστράφει παντοτινή στροφήν, προσιλώνονται εις την απάτη, αρνούνται να επιστρέψωση. Η Κροάστην και ήκουσα, αλλά δεν ελάλησαν εν ευθύτητη. Δεν υπάρχει ουδής μετανοών από της κακίας αυτού, λέγον τι έπραξα». Πού ήταν, σε τι κατάσταση ήταν ο Ισραήλ? «Μω, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Δεν έχω κάνει τίποτα κακό». Ξέρεις τι είναι, να έρχεται ο προφήτης, να έρχεται ο Κύριος ο ίδιος και να σου λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις και να λες, δεν βρίσκω τίποτα κακό επάνω μου. Πω, πω, πω, φοβερό. Φοβερό. Τι έπραξα, λένε. Πάμε λίγο, η Εζεκίλ 18. Θα διαβάσουμε το 29 και το 30. Η Εζεκίλ 18, 29 και 30. Για να δούμε τι λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Εκεί λέει ο Κύριος ότι ο Ισραήλ έλεγε, η οδός του Κυρίου δεν είναι ευθεία. Θυμόσαστε τι ήρθε ο Ιωάννης και κήρυξε? Πρέπει να γίνει ευθεία η οδός του Κυρίου. Τους το έλεγε γιατί είχαν βγει εναντίον του Κυρίου να πούνε ότι το θέλημα του το Θεού δεν είναι αυτό ακριβώς. Ο άνθρωπος έχει μία τάση να βλέπει το δικό του βάδισμα, το εγώ του, ότι εγώ δεν κάνω τίποτα στραβό. Και πίστευαν ότι ο Θεός είναι άδικος, ενώ η δική τους κρίση ήταν η σωστή. Και τι λέει στο 30, η Εζεκίλ 18:30, «Θέλω κρίνει κάθε έναν», λέει, «κατά τους οδούς αυτού». Και τι τους λέει? «Μετανοήσατε και επιστρέψατε από πασών των ανομιών ημών». και δεν θέλει σε εσάς η ανομία, η απώλεια. Εάν έκανες λάθος, και ποιος είναι αυτός που δεν κάνει λάθος? Ποιος? Όλοι μας είμαστε άνθρωποι που κάνουμε λάθη. Αλλά αν μετανοήσουμε, αδερφοί, αντί να γίνει κακό και απώλεια στη ζωή μας, θα έρθει επάνω μας η ευλογία του Θεού. Το όνομα του Ιώβ σημαίνει κάποιος που είναι καταδιωκόμενος ή κάποιος που επιστρέφει. Επιστρέψατε λοιπόν από πάσων των ανομιών ημών και δεν θέλει εις εσάς η ανομία, η απώλεια. Εάν επιστρέψουμε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε, αγαπητά μου αδέρφια, κάθε μέρα. Κάναμε ένα λάθος. Έγινε το λάθος. Τι κάνουμε τώρα με το λάθος? Το κρύβουμε το λάθος? Όχι. Μετανοούμε για το λάθος. Μετανοούμε κάθε μέρα στην δουλειά μας, για πράγματα που κάνουμε. Αν πειράξαμε τον συνεργάτη μας, αν πειράξαμε τον προϊστάμενό μας ή αυτόν που είναι κάτω από μας. Μετανοούμε στην οικογένεια κάθε μέρα. Έχω δει κάτι πολύ ωραίο στο ίντερνετ. Είναι ένας άντρας τώρα, μπαίνει μέσα στο σπίτι και πετάει τα παπούτσια του έτσι. Και κατά τύχη περνάει η γυναίκα και μόλις βλέπει, τον βλέπει, πάει και τα πιάνει και τα βαζίσια. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, βγάζει το σακάκι, το πετάει και περνάει η γυναίκα απ' έξω. Πάει, το πιάνει, παίρνει την κρεμάστα, το κρεμάει. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος εκεί για να σε βάζει σε τάξη? Δεν μπορείς από μόνος σου να μπει σε τάξη. Πρέπει δηλαδή να είναι ο Κύριος από πάνω και να σου λέει πρόσεξε, συνέχεια πρόσεξε. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, αγαπητοί μου αδερφοί, η χριστιανική πίστη. Το να, όταν κάνουμε λάθος, τι λέει η Γραφή, όταν γίνει λέει κάτι, μην την αφήσεις την άλλη μέρα να τα τακτοποιήσεις. Α, πρέπει να ασκημηθώ, να ξυπνήσω την άλλη μέρα. Αύριο μπορεί να είμαι καλύτερα και αύριο θα το συζητήσουμε και αν τα βρούμε θα ζητήσω συγγνώμη. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει έτσι. Ο Λόγος του Θεού λέει να μην έρθει η νύχτα και σε βρει με το πρόβλημα. Πρέπει να έχεις τακτοποιήσει τα πάντα, να πας, να κοιμηθείς και να είναι καθαρή η μέρα σου. Η Εζεκίλ 18:31. Απορρίψατε αφημών πάσα στα σανομία σημών, τας οποίας ηνομήσατε εις εμέ και κάμετε εις αυτούς νέα καρδία και νέο πνεύμα. Δια τι να αποθάνετε οίκος Ισραήλ? Στο λέει ξεκάθαρα ο Κύριος, εάν δεν μπει σε μια καινούρια καρδιά. Και αυτή είναι η καρδιά που λέει μετανοώ. Έκανα λάθος. Είναι δύσκολο να πούμε μετανοώ? Πείτε μου σας παρακαλώ. Αλήθεια. Δεν ξέρω αν το είπα αυτό την προηγούμενη φορά που μίλησα για τη μετάνοια. Τη λέξη συγγνώμη τη γνωρίζουμε? Την ξέρουμε? Υπάρχει? Ή τη τραβάει ο άλλος με το τσιγγέλι? Πρέπει να γίνει μάχη για να πούμε συγγνώμη? Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Δεν χρειάζεται, αδερφοί. Ο Κύριος καλεί την εκκλησία του να πατήσει σε αυτή τη νέα καρδιά. Αυτή η νέα καρδιά είναι που θα μας οδηγήσει στον ουρανό. Θέλουμε να πάμε στον ουρανό? Αμήν. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Πρέπει να μάθουμε να μετανοούμε. Η επιμονή να βαδίσει ο Ισραήλ σε μία οδό που δεν βγάζει στον ουρανό δεν ωφελεί. Η επιστροφή, λέει ο Λόγος του Θεού, έχει ζωή. Ο Ιωάννης πρότρεπε τον Ισραήλ, τους Φαρισαίους, τους Σαδουκαίους, να μετανοήσουνε, να αλλάξουν πορεία και όχι μόνο στα λόγια, αλλά με πράξεις. Ήθελε να δει τον καρπό. Η μετάνοια κηρύτεται προς τους αμαρτωλούς και προς αυτούς που νιώθουν την ανάγκη για μια αλλαγή πορείας. Πρέπει η καρδιά να είναι έτοιμη να πει, Κύριε, θέλω να αλλάξω. Ξέρεις, όταν πεις Κύριε θέλω να αλλάξω, ο Θεός θα ασχοληθεί ιδιαίτερα μαζί σου. Εάν παραμένεις, εγώ έτσι έχω μάθει, έτσι ξέρω και δεν μου το αλλάζετε εμένα, αυτό είναι τρόπος ζωής. Άμα ο τρόπος ζωής δεν ταιριάζει με τον τρόπο του Κυρίου, λυπάμαι, αλλά ο Λόγος του Θεού θα σε στριμώξει μια μέρα πολύ άσχημα και άμα δεν το κάνεις με το καλό και φέρνεις συνέχεια δικαιολογίες, θα βρεθείς στη στάχτη με το όστραγο και θα ξύνεσαι. Ξύνει τις πληγές σου. Εάν είναι να πας στον ουρανό και αν είναι να έρθει αποκατάσταση, υπάρχει και άλλη λύση. Όταν δεν μετανοείς, παίρνεις τη θηλιά, Πας στο δέντρο, τη βάζεις, κρεμιέσαι και λες τελείωσε. Πρόδωσα τον Κύριο τώρα και εγώ δεν υπάρχει συγχώρεση για μένα. Όπως έκανε ο Ιούδας. Οι γραμματείς λοιπόν, οι Φαρισαίοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αμαρτωλοί, εννοείται και αυτοί, έπρεπε να καταλάβουν ότι η πορεία τους δεν ήταν μέχρι εκείνη την ημέρα σωστή. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν το καταλάβαιναν. Η θρησκεία δεν καταλαβαίνει ότι έχει λάθος. Ο θρησκευόμενος πιστεύει ότι τα κάνει όλα τέλεια. Φουσκώνει σαν το παγώνι. Και ο Κύριος λέει, πρέπει να αλλάξει πορεία. Η ζωή έτσι δεν ωφελεί πουθενά. Πάμε λίγο στο Ματθαίο. Στο 9:13 βλέπει ο Ιησούς τον Ματθαίο, τον τελώνει, και του λέει, ακολούθησέ με. Και τον ακολουθεί, πηγαίνουν, κάνει ένα τραπέζι ωραίο και κάθονται και άλλοι τελώνες και άλλοι αμαρτωλοί. Και έρχονται οι Φαρισαίοι, οι δίκαιοι, οι σούπερ πνευματικοί. Και ρωτάνε, γιατί ο Ιησούς τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Και τους απαντάει ο Κύριος, δεν έχουν χρειά ιατρού οι γένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Και ρωτάω, όταν πλησιάζουμε τον Ιησού, πώς νιώθουμε? Πιστεύουμε ότι είμαστε κατά πάντα, δεν έχει τίποτα ο Κύριος να κάνει επάνω μας, να μας γιατρέψει σε κάτι, ή μήπως νιώθουμε άρρωστοι και έχουμε ανάγκη γιατριάς? Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ ωραίο που τους είπε ο Κύριος. Υπάγεται, λέει, και μάθετε, το λέει στους Φαρισαίους, τι είναι έλεον θέλω και όχι θυσία. Τι είναι το έλεον? Έλεος. Έλεος. Είναι η επίδειξη μακροθυμίας και η αποφυγή τιμωρίας εναντίον παραβάτου του νόμου ή γενικώς κάποιου αντιπάλου. Αυτή είναι μια νέα καρδιά και ένα καινούριο πνεύμα που πρέπει να αποκτήσει τώρα ο άνθρωπος για να μπορεί να κάνει έλεος. Οι Φαρισαίοι έκαναν θυσίες, από ό,τι θυμόσαστε. Δεκάτιζαν ακόμα και το δυόσμο. Ξέρεις τι είναι να είσαι τόσο πιστός και να κόβεις από το χωράφι σου 10 κιλά δυόσμο και να δίνεις το ένα στον Κύριο? Τι είπες τώρα? Ποιος τους πιάνει αυτούς? Κι όμως δεν είχαν αγάπη και συναισθήματα. Δεν αγαπούσανε όταν έπεσε. Είδανε τον Κύριο να θεραπεύει αυτόν που ήταν χρόνια άρρωστος και του είπαν, γιατί Σάββατο και θεραπεύεις? Και τους λέει, καλά του λέει, άμα πέσει, λέει, το βόδι σου, λέει, μέσα στη λάσπη και είναι Σάββατο, θα το αφήσει να πάει Δευτέρα να το βγάλεις? Δεν θα πάει να το βγάλεις? Δεν μπορούσαν λοιπόν, ήταν τυφλωμένοι από τη δικαιοσύνη τους. Πιθανόν να έψαχναν να βρούνε και λάθη επάνω τους, αλλά τους είπε ο Κύριος ένα πολύ ωραίο. Τους λέει, όταν έχεις δοκάρι στο μάτι σου, δεν βλέπεις. Ο Κύριος ζητάει από το λαό του Θεού να βγάλει τα δοκάρια από τα μάτια και να μην ασχολείται με τα ξυλαράκια των άλλων. Το νέο πνεύμα λέει, δεν κρίνω. Το νέο πνεύμα λέει, αγαπάω και καλύπτω. Το νέο πνεύμα λέει, μετανοώ για κάθε φορά που σε έχω κρίνει. Το νέο πνεύμα και νέα καρδιά λέει, Πατέρα, συγχώρεσέ με για κάθε λόγο αργό που έχω πει, μετανοώ, Κύριε. Και ο Θεός φέρνει ευλογία. Ο Θεός λοιπόν θα κάνει το έργο του, αδερφοί, δεν τον εμποδίζει κανένας. Δεν μπορεί κανένας θρησκευόμενος ή κανένας που έχει πνεύμα μέσα του καθυστέρησης να εμποδίσει το έργο του Θεού. Όταν βρει καρδιές μετανοημένες, όταν βρει πιστούς ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν, θα τους καλέσει. Ναι, κοιτάξτε, μέσα από όλη την Ιουδαία πήρε 11. 12 πήρε, του έμεναν 11 για να κάνει το έργο του. Δεν διακόπτεται η πορεία του Ιησού. Δεν διακόπτεται η πορεία σου και η πορεία μου, εάν θέλεις να κάνεις το έργο του Θεού, το δίκαιο. Ο Κύριος θα σε ευλογήσει και θα κάνει τα έργα του τα θαυμάσια. Εάν φτάνει να είμαστε όπως είναι, ήταν η καρδιά του Πέτρου, αυτό το έκλαψε πικρά, μου έχει μείνει πάρα πολύ μέσα, αδελφοί. Με έκλαψε πικρά ο Πέτρος. Δεν ήταν, ξέρετε, μετά ποτέ πια ίδιος ο Πέτρος. Ο Πέτρος άλλαξε και είχε εμπειρική μετάνοια. Κατάλαβε δηλαδή τι έκανε. Κατάλαβε ότι πρόδωσε τον Κύριο. Εάν δεν δούμε και δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε, δεν θα αλλάξουμε. Εάν δεν δούμε τα λάθη μας, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Και ο λόγος του Θεού, λέει, είναι ένας καθρέφτης που δεν παραμορφώνει, Σου λέει πραγματικά την αλήθεια. Μπορείς να πάρεις το Λόγο του Θεού, διάβασε λίγο από τις παροιμίες. Εκεί που μιλάει για τη σοφία, που σου λέει, «Ω, νομίζω ο άνθρωπος λέει ότι είναι σοφός». Κατευθείαν σου δίνει μια εικόνα και λες, «Πραγματικά κι εγώ νόμιζα ότι είμαι σοφός. Έξω η σοφία μου». Διάβασε τον Εκκλησιαστή, Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης και θλίψη πνεύματος και λες, «Τι έκανα εγώ τόσο καιρό». Ήμουνα βουτυγμένος μέσα στη ματαιότητα και δεν έβλεπα ότι είναι μάταιο. Ξαφνικά, Κύριε, μετανοώ. Πες μου τι θες να κάνω τον υπόλοιπο καιρό που μου μένει. Ο Πέτρος, λοιπόν, επειδή είχε εμπειρική μετάνοια και κατάλαβε το όφελος μετάνοιας, αδερφοί, πράξεις 2.38, αρχίζει ο Πέτρος να λέει στους Ισραηλίτες. Τι τους είπε? Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε για μας, γιατί εμείς δεν τα καταφέρναμε, και τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Θα πιστεύει μόνο και όλα θα είναι καλά. Μόνο να πιστεύεις, να λες ότι πιστεύω. Θα πάρεις την ταυτότητά σου και θα γράψεις επάνω «Χριστιανός, μαθητής του Χριστού» και έχεις πάρει εισιτήριο για τον ουρανό. Δεν τους είπε έτσι ο Πέτρος, αδερφοί. Τι τους λέει? Μετανοήσατε. Μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν μετανοούμε, η αμαρτία μένει. Και ξέρουμε ότι βαπτιζόμαστε μια φορά στο όνομα του Ιησού Χριστού και μπαίνουμε κάτω από το όνομα της Διαθήκης. Αλλά καθημερινά επικαλούμαστε το αίμα της Διαθήκης να μας πλύνει και να μας καθαρίσει αφού πρώτα μετανοήσουμε για τις πράξεις μας. Στην προσευχή μας λέμε, «Κύριε, ελέησέ μας, συγχώρεσέ μας». Γιατί να μας συγχωρέσει? Γιατί καταλάβαμε το λάθος μας. Η προσευχή, αδερφοί, είναι μια συνομιλία με τον Κύριο και για να ξεκινήσει πρώτα έρχεται τακτοποίηση. Κλείνουμε τα κενά, κλείνουμε όπου οφείλουμε για να είμαστε ευπρόσδεκτοι στον Κύριο. Ο Κύριος μας πλένει, λοιπόν, μας συγχωρεί για το σήμερα. Και αύριο, αν κάνουμε λάθη και μετανοήσουμε, θα μας ξανασυγχωρήσει ο Κύριος. Γι' αυτό είναι αναγκαία η μετάνοια, αδερφοί, είναι αναγκαία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας μην πλανιόμαστε. Πρέπει να ζούμε σε μια ζωή μετάνοιας. Πράξεις 3:19. Μεταλλοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας και να έρθουν καιροί αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Θέλουμε καιρούς αναψυχής, ημέρες ευλογίας. Να το όφελος της μετάνοιας. Καιροί αναψυχής. Πράξεις 11:18. Η μετάνοια, λέει, είναι ζωή. Και στα έθνη, λοιπόν, έδωσε ο Θεός την μετάνοια, η ζωή. Όποιος και να είσαι, από όπου και να είσαι, το πρώτο που πρέπει να κάνεις, το πρώτο που σου λέει το Ευαγγέλιο είναι ότι, ξέρεις κάτι, το παρελθόν σου είναι βρώμικο, είναι ελεηνό, όσο δικαιοσύνη και να έχεις. Όσο λες ότι εγώ δεν έχω καμιά οφειλή, είσαι μακριά από τον Θεό. Όταν μετανοήσεις, ο Κύριος σου ανοίγει την καρδιά Του και σου δίνει το πνεύμα Του. Σου δίνει την ευλογία Του. Σου δίνει ελπίδα. Ο Παύλος ήρθε και έδωσε ένα χαρούμενο μήνυμα, Πράξεις 17:30, επάνω εδώ στην Ακρόπολη. Τους καιρούς, λοιπόν, λέει ο Κύριος, μίλησε στους Αθηναίους, της άγνοιας. Όταν, λέει, δεν ξέρεις και πράττεις πράγματα, ο Κύριος τους παραβλέπει. Χαρίζει, λέει, ο Κύριος, τους ανθρώπους πράξεις, λόγια, τα πάντα, επειδή δεν ήξεραν. Αλλά τους λέει, τώρα τι θα κάνουμε, τώρα που μαθαίνουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει, λέει, το τότε και το τώρα. Και ο Θεός μας λέει, αυτό είπε στους Αθηναίους, επειδή δεν γνωρίσατε, λέει, ο Θεός, λέει, τα παραβλέπει όλα, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να μάθετε να ζήσετε με τον Κύριο. Αλλά ήταν κάτι τόσο ξένο. Και ο Θεός ζητάει από την Εκκλησία Του το τώρα, το σήμερα. Να σας πω κάτι, το αύριο και το μεθαύριο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, πώς θα σταθούμε. Πρέπει, λέει, πάντες να μετανοώσει. Γιατί θα έρθει κρίση. Αν δεν έρθει μετάνοια, αυτό είπε εδώ στους Αθηναίους. Αν δεν έρθει, λέει, μετάνοια, είναι ορισμένη η μέρα που ο Θεός θα κρίνει. Και δεν θέλουμε να κρίνει. Έχουμε, λοιπόν, τον καιρό της άγνοιας και το τώρα. Όταν λέμε ότι κάνει χάρη ο Θεός και παραβλέπει, το κάνει για να μας δώσει χρόνο να καταλάβουμε και να μετανοήσουμε, αδερφοί. Το σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το αύριο. Το σήμερα είναι πολύ σημαντικό για το αύριο. Ακούστε τι λέει, λέω λίγα λόγια ακόμα και τελειώνω, Πράξεις 20-21, Πράξεις 20-21. Δεν έκλειψα, λέει ο Παύλος, τίποτα των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς, δια να σας διδάξω δημόσια και κατοίκους, διαμαρτυρώμενος προς Ιουδαίους τε και Έλληνας, εις τον Θεόν μετάνοια και την πίστη εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πάλι βάζει πρώτα τη μετάνοια. Εγώ, λέει, ό,τι ήταν το συμφέρον για την ψυχή σας και ό,τι έπρεπε να σας πω, σας το είπα, λέει, και διαμαρτυρήθηκα για πράγματα που δεν γινόντουσαν σωστά. Διαμαρτύρεται ο Παύλος για την κατάσταση της Εκκλησίας. Πράξεις 26:20. Τι κήρυξαν, λέει, στη Δαμασκό, ο Παύλος το λέει πάλι, στην Ιερουσαλήμ και πάσαν την γη της Ιουδαίας και τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέψωσει εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετάνοιας. Ο Κύριος, λοιπόν, μας έχει πιάσει από παντού. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Νομίζω είναι αρκετά αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι το όφελος της μετάνοιας είναι ευλογία, είναι αναψυχή, είναι ζωή και η μετάνοια είναι το συναίσθημα της ψυχικής συντριβής. Όταν κάποιος καταλάβει ότι έκανε κάποιο σφάλμα, έχει μεταμέλεια. Αυτή είναι η μετάνοια, μεταμέλεια, μετανοούμε, Κύριε. Είναι δύσκολο να μετανοήσουμε, πείτε μου. Πείτε μου, είναι δύσκολο να μετανοήσουμε. Δεν άκουσα. Ωραία. Γιατί τότε δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Αμήν, δόξα τον Κύριο. Θα πω ακόμα το Ψαλμό 19 και θα κλείσω. Πάμε στο Ψαλμό 19, στο 7. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίουσα τον απλό. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα. Εφραίνοντα καρδία, η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσε οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθενέ, δίκαιη εν αυτό. Πλέον επιθυμητέ, παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθους καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου, μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρηση αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τις συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα, καθάρισον με από τον κρυφίον αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μην με κυριεύσωση, τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάριστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Αμήν. Ο νόμος του Κυρίου μας κάνει να είμαστε σοφοί άνθρωποι. Ο λόγος του είναι γλυκύτατος. Γλυκύτατος είναι όταν μας λέει ο Κύριος, απλά, θέλεις να έχεις μέσα σου δηλητήριο και πίκρα, να βλέπεις τον άλλον και να θυμώνεις σαν τον Ταύρο και να παθαίνουν τα σωθικά σου. Όχι. Μετανόηση. Μα δεν μπορώ να το μετανοήσω γιατί μου έκανε αυτό και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά όταν πας εκεί ή αν σε βάλει ο Θεός μπροστά σαν τον Ιώβ και σου πει, ωραία, σου έκανε αυτός αυτό και αυτό. Έλα να ανοίξουμε τώρα τα δικά σου. Έχεις κάνει αυτό, έχεις κάνει αυτό και ξέρεις, αν ανοίξει ο Θεός. Εάν ο Θεός ανοίξει, θα φύγεις τρέχοντας. Ξέρεις τι θα πεις, ό,τι είπε ο Ιώβ. Ό,τι είπε ο Ιώβ. Έλειωσε μπροστά του, μετανοώ. Μην αναγκάσουμε τον Κύριο τώρα να αρχίζει και να μας καλεί. Έλα εδώ να σου πω κάτι. Χρωστάς εδώ, χρωστάς εκεί. Καμιά φορά πηγαίνουμε στο λογιστή και σου λέει, έχουμε και εδώ χρέος, έχουμε και εκεί χρέος. Λες και άλλο θα βγάλει. Άμα, γιατί ξέρεις ότι είναι να πληρώσεις, ότι είναι εκεί γραμμένο, δεν ξεχνιέται. Και ότι ο Θεός έχει γράψει, άμα δεν το πλύνεις με το αίμα, δεν ξεχνιέται. Και λέει ο Κύριος, πρέπει να συγχωρήσεις για να σου συγχωρεθεί. Απλά είναι τα πράγματα. Αμήν. Είναι απλά. Ωραία, ας το κάνουμε τότε. Ας ζήσουμε μια ζωή μετάνοιας. Στη συμπεριφορά μας, στην εκκλησία μας, στην καθημερινότητά μας, θα είμαστε ευλογημένοι, αδερφοί. Θα είμαστε ευλογημένοι. Θα έρθει η ειρήνη του Θεού στο σπίτι μας, στην καρδιά μας, παντού, όπου και αν είμαστε, θα είμαστε ευωδία Χριστού. Και ξέρετε τι θα λέει ο κόσμος. Αυτός είναι καλός άνθρωπος. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα απαντήσεις πολύ γρήγορα. Στο δευτερόλεπτο. Αμήν. Μάλλον κάτι στον εαυτό σου να μην την κάνω εγώ. Την κάνω εγώ πολλές φορές στον εαυτό μου. Είσαι καλός άνθρωπος. Αμέσως τι βγήκε. Αυτή η ερώτηση. Είσαι καλός άνθρωπος. Ναι. Πρέπει να φτάσουμε να βγαίνει από μέσα μας αυτή η ομορφιά. Ναι, είμαι δίκαιος. Όταν γίνεται αυτή η ερώτηση, είσαι καλός άνθρωπος. Έχετε δει τα ηλεκτρονικά μηχανήματα που τρέχουν έτσι. Όταν αρχίζουν και περνάνε μπροστά σου οι χίλιες δυο υποχρεώσεις σου και τα χρέη σου, λες τώρα από πού να πιαστώ και τι να ξεχρεώσω. Πρέπει όλα αυτά να σβήσουν, αδερφοί. Πρέπει να καθαρίσουν όλα, αδερφοί. Να καθαρίσουμε για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από την παρουσία του Κυρίου. Αυτό ήταν το μήνυμα που είχα να σας δώσω μέσα από την καρδιά μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πόσοι θέλουμε να ανεβούμε σε άλλο επίπεδο πίστης. Σήμερα μας δίνει ο Κύριος την ευκαιρία αυτή. Συνήθως τι είναι αυτό που κρατάει πίσω τους χριστιανούς? Τι είναι? Τα κοσμικά. Επιθυμίες. Τα γήινα, τα πρόσκαιρα. Δεν χρειάζεται, διάβασε το Λόγο του Θεού να δεις. Κοίταξε τις προτροπές που δίνουν οι Απόστολοι. Και ο Κύριος θέλει να μας τα ξεντήσει όλα αυτά από μέσα μας. Να τα ξυλώσει, να τα βγάλει. Για να είμαστε αυτό που όρισε να είμαστε. Αυτό που τον ευαρεστεί, αυτό που θέλει. Και η Εκκλησία είναι εδώ για να κάνουμε το δικό του θέλημα. Αμήν. Ο Κύριος στην τελική φάση της θυσίας του, τι είπε? Όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει. Αμήν. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευλογούμε το βράδυ αυτό μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, Κύριε. Σου δώσαμε την αγάπη μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, Κύριε. Την αναγνώρισή μας ότι Εσύ είσαι ο μόνος Κύριος, ο υπέρτατος και δεν υπάρχει άλλος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και είσαι εδώ αυτή την ώρα, Ιησού, είσαι εδώ. Να διδάξεις, να κηρύξεις, να ακούσει η Εκκλησία τους λόγους σου, Κύριε. Και εγώ παραδίνω το σκεύος μου, το ανάξιο σε σένα, Ιησού Άγιε. Εσύ να υψωθείς, εσύ να ακουστείς, ο λόγος σου να περάσει στις καρδιές μας, Κύριε. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφή. Ο λόγος του μας λέει ότι θα έρθει η αποστασία επειδή η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και τι είναι αυτό που ψυχραίνει την αγάπη του ανθρώπου? Είναι όταν παρισφύσει μέσα μας το φρόνημα του κόσμου. Πώς συμφωνούμε, ρε φίλοι? Έχω δει παιδιά μεγαλωμένα μέσα στην εκκλησία. Ή αγόρια ή κορίτσια, δεν έχει σημασία. Και σε κάποιο σημείο της ζωής τους γίνεται αυτό το πράγμα. Μπαίνει σφήνα εχθρός, βάζει τον κόσμο μέσα από παρέες, μέσα από βλέψεις, οτιδήποτε άλλο, και χάνει ο άνθρωπος το βήμα του και αρχίζει και κάνει ανοησίες. Ανοησίες. Και προσευχόμαστε ο Κύριος να επιστρέφει τα παιδιά μας. Αμήν. Γιατί οι αγκαλιές του Κυρίου και οι δικές μας πάντα ανοιχτές. Πάντα ανοιχτές. Αλλά γιατί να περνάμε από εκεί? Θα πάω λίγο από την αρχή. Βλέπετε, η γένεση είναι το βιβλίο των αρχών. Οτιδήποτε εξελίσσεται ξεκινάει από εκεί. Ο Θεός για να μας δείξει την επιθυμία Του και αυτό που ήθελε για τον άνθρωπο, το ξεκίνησε από τη δημιουργία του. Θα δούμε ότι όλα αυτά που έκανε στον κήπο της Εδέμ, το δέντρο της ζωής, ο ποταμός που ήταν εκεί, που είναι στοιχεία της παρουσίας του, τα έδωσε ώστε να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Ήθελε να είναι κοντά στον άνθρωπο. Και είχε μαζί τους κάθε μέρα ο Κύριος κοινωνία. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε από ένα εδάφιο εδώ στη Γένεση, το 3:8, που ναι μεν έχει να κάνει με την πτώση του Αδάμ και της Εύας, αλλά κοιτάξτε όμως τι λέει. Αφού αμάρτησαν, έφτιαξαν φύλλα σικιάς, κρύφτηκαν και ήκουσαν τη φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο προς το δειλινόν. Κοίταξε τη λέξη αυτή δειλινό, ξέρετε τι λέει στο εβραϊκό. Λέει στο ρουάχ, στο πνεύμα, που είναι να κάνει και με την πνοή, δηλαδή την άβρα του δειλινού. Ερχόταν ο Κύριος και ρουάχ, γιατί ο ίδιος είναι ρουάχ, είναι πνεύμα. Άκουσαν τη φωνή του, που σημαίνει ότι ήταν κάτι γνωστό, ξέρανε ποιος έρχεται και είχαν συνηθίσει να έχουν κοινωνία. Έθεσε, όπως είπαμε, το δέντρο της ζωής μέσα στον παράδεισο. Τι συμβολίζει το δέντρο της ζωής? Είναι σύμβολο της παρουσίας του Θεού, σύμβολο της αιώνιας ζωής, σύμβολο της κοινωνίας μας με εκείνο, της συμμετοχής μας με τον Θεό, σύμβολο των επουρανίων και των αιωνίων πραγμάτων. Όταν λέω πραγμάτων, με την αρχαία έννοια της λέξης, των πεπραγμένων, δηλαδή αυτών που ο Θεός έπραξε, τα οποία δεν φαίνονται και που ο Θεός έχει ορίσει μέσα στη βουλή του για μας. Το δέντρο της ζωής. Μπορούμε να μιλάμε όλη τη νύχτα για το δέντρο της ζωής. Και λέει στη Γένεση Β8. Και φύτευσε Κύριος ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ. Παράδεισο στα εβραϊκά λέει γκάν, κήπος θα πει. Έφτιαξε ένα κήπο. Και η λέξη παράδεισος είναι από μια περσική λέξη που σημαίνει κήπος. Κατά ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Κοιτάξτε τι φροντίδα και αγάπη ο Θεός φροντίζει τα παιδιά του. Πώς πιστεύουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού? Αμήν. Μην αφήνεις την απιστία σου να στερείς από τη ζωή σου αυτή την αγάπη και τη φροντίδα του Θεού για σένα. Γιατί η απιστία τι λέει? Μπα, ο Θεός. Ένα. Κοίταξε πώς φέρεται ο Θεός. Και ο Θεός, σας θυμίζω, είναι Θεός. Δεν είναι άνθρωπος. Το πιο ευγενικό, το πιο αξιαγάπητο πρόσωπο που υπάρχει στο σύμπαν είναι ο Θεός. Και εκεί τώρα κάποιοι από εμάς, αν όχι όλοι, θα πρέπει να σκύψουμε, να μετανοήσουμε που έχουμε αφήσει διαβολές εναντίον του Θεού, στη φύση του. Και Κύριος ο Θεός έκαμε να βλαστήσει εκ της γης παντέντρων ωραίων εις την όραση και καλών εις τη γεύση. Και το ξύλον της ζωής εν μέσω του παραδείσου. Τα λέει ξύλο, εννοεί το δέντρο. Και το ξύλον της γνώσεως του καλού και του κακού. Έβαλε και αυτό εκεί. Και τι άλλο? Γένεση Β10 λέει ποταμός δε εξήρχεται το εκ της Εδέμ. Αυτά όλα τι μας θυμίζουν, αδελφοί? Πού είναι, πού αναφέρονται ξανά όλα μαζί, εκτός το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού? Την Αποκάλυψη. Όταν πια θα έχει διαλυθεί ο ουρανός και η γη, τα στοιχεία επιρακτούμενα θα εξαφανιστούν, θα φύγει μπροστά από τον καθήμερο του θρόνου ο ουρανός και η γη και δεν υπάρχει τόπος, λέει, δι' αυτά. Μετά βλέπει την Άνια Ιερουσαλήμ και στο 22ο μας δείχνει την τελική φάση που είναι πανόμοια με αυτήν. Μόνο που είναι σε μια νέα γη και σε ένα νέο ουρανό. Αμήν. Γιατί νέα γη και νέο ουρανό? Γιατί απέτυχε ο Αδάμ, μπήκε η αμαρτία, πιτσιλίστηκαν όλα με την αμαρτία. Φανταστείτε τι έχει δει ο Θεός.

προς τον άνθρωπο. Γιατί, θυμάστε ο στόχος του Θεού ποιος ήτανε. Μας το λέει στην Γένεση 1:16, όταν θέλει να μας δείξει την πρόθεσή του για τον άνθρωπο, τον οποίο επρόκειτο να κάνει. Δεν μας λέει για τον άνθρωπο που δημιούργησε, μας λέει το τι επρόκειτο να κάνει για τον άνθρωπο που θα δημιουργούσε. Και είπε ασκάμωμεν, που σημαίνει ότι κάτι ήδη υπάρχει και κάμωμεν. Το ασά, το ρήμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ωραία. Τι να τον κάνει, κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Προσέξτε όμως, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, που αυτό αυτομάτως του δίνει το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης, της ελεύθερης θέλησης, της ελεύθερης απόφασης μπορεί να κάνει αν θέλει κάτι ή δεν θέλει. Βλέπουμε τα παιδάκια μας. Τα μεγαλώνουμε, βλέπουμε ότι θέλουν αυτό, θέλουν εκείνο. Όχι, όχι αυτό. Γιατί έτσι επειδή το λέω εγώ θα το υπακούσεις. Ναι, αυτό όμως μέχρι πότε μπορεί να πάει. Μέχρι ποια ηλικία. Το λες για να προστατέψεις το παιδί. Όταν όμως το παιδί μεγαλώσει, 17, 18, ανάλογα την ωριμότητα του παιδιού, ο γονιός πρέπει να σεβαστεί το ελεύθερο θέλω του παιδιού. Δεν θα σταματήσει να το συμβουλεύει και να το αγαπάει. Αλλά σαν γονιός, έτσι και ουράνιος γονιός, σέβεται την ελευθερία σου. Και δεν μπορεί να μας κάνει καθομοίωσή του, εάν δεν λειτουργήσει όλο αυτό μέσα από την ελευθερία του ανθρώπου. Πρέπει ο άνθρωπος ο ίδιος να το θελήσει, να το αγαπήσει, για να μπορεί ο Θεός να τον φέρει να γίνει κατομοίωση, να γίνουμε σαν και εκείνον. Έβαλε λοιπόν το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Τι συμβολίζει αυτό? Συμβολίζει τη μάχη που μένεται στον άνθρωπο συνεχώς και βρισκόμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Μέσα μας έχουμε δύο ανθρώπους. Αμήν. Ναι. Ρωμαίους 7:22. Διότι η δύναμη μένει στον νόμο του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Ποιον εννοεί? Τον πνευματικό. Βλέπω όμως εν της μέλεσή μου άλλων νόμων αντιμαχόμενων εις τον νόμο του νοός μου. Σε αυτό που ξέρω ότι είναι καλό και δίκαιο. Και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Μέσα στα μέλη μου έχω έναν νόμο, μια δύναμη, ένα κράτος το οποίο με εχμαλωτίζει και δεν μπορώ να κάνω αυτό το οποίο επιθυμώ. Το δέντρο της ζωής μου λέει αγάπα τον Κύριο, μάθε το θέλημά του και ακολούθησέ το. Και το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού τι λέει? Κάνε αυτό που θέλεις, αυτό που σ' αρέσει, όπως θέλεις εσύ και μη δίνει σημασία σε τίποτα άλλο. Εγώ. Το πώς θα εξελισσόταν όλη αυτή η κατάσταση εξαρτιόταν μόνο, το επαναλαμβάνω, από την ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Εάν διάλεγε την οδό της πίστεως και της εμπιστοσύνης στον Θεό, στους λόγους του, ας ήταν εκεί το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Ξέρετε ότι αυτό το ζούμε τώρα. Όταν είχα πιστέψει, πήγαινα νυχτερινό σχολείο, δούλευα τη μέρα, Θεσσαλονίκη. Για να πάω από το σχολείο στη στάση του αυτοκινήτου, κάτω στο βαρδάρι, το γνωστό βαρδάρι, αναγκαστικά δεν είχε άλλο δρόμο, περνούσα από όλα τα πορνεία της Θεσσαλονίκης. Και οι πόρνες ήταν έξω, ημίγυμνες. Το δέντρο.

0: ανά πάση στιγμή μπορείς να πάρεις να φας. Δεν με ενδιέφερε. Το έχει βγάλει ο Κύριος αυτό από μέσα μου, καθάρισε τα μάτια μου, τη διάνοια μου και περνούσα σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Αμήν. Μπορεί να είναι γύρω μας η αμαρτία, αλλά όταν είμαστε γεμάτοι από τον Κύριο, δεν μας επηρεάζει. Όταν είσαι γεμάτος προσευχή, γεμάτος αγάπη για το πρόσωπό του, εκτίμηση για το έργο που έκανε για σένα, την αγάπη που θέλει να έχουμε ο ένας για τον άλλον, γιατί είμαστε αλληλοεξαρτώμενοι, δεν μας ενοχλεί. Θα μπορούσε λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα να ζουν μέσα στον παράδεισο, να παίρνουν από το δέντρο της ζωής, να χαίρονται την παρουσία του Κυρίου και ποσός τους ενδιέφερε εάν ήταν εκεί το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Γιατί τελικά αυτό θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Μας λέει να φεύγουμε από τον πειρασμό. Τας νεωνικάς επιθυμίας, λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, τι να κάνει, φεύγε. Τι το δέντρο, φεύγω, δεν έχω καμιά δουλειά με αυτό. Ο Θεός όμως, αυτό που θέλω σήμερα να καταλάβουμε, είναι ότι έφερε τα επουράνια του, τα σύμβολα του ουρανού, τα έφερε μέσα στην Εδέμ, γιατί ήθελε να είναι κοντά στον άνθρωπο. Αυτός είναι το αντικείμενο της αγάπης του Θεού, ο άνθρωπος, εσύ και εγώ δηλαδή. Όλο αυτό θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει εάν δεν επισέρχονταν η αμαρτία, η παρακοή. Όσον αφορά για τον ποταμό, διαβάζουμε στην Αποκάλυψη 22.1 και μη έδειξεν καθαρών ποταμών ύδατος της ζωής, λαμπρών ως κρύστελων, εξερχόμενων εκ του θρόνου του Θεού και του Αρνίου. Εν το μέσο της πλατείας αυτής και του ποταμού, εντεύθεν και εντεύθεν, ήτο το δέντρο της ζωής. Τελικά, χάσαμε τίποτα. Στην τελική φάση, χάσαμε τίποτα. Όχι, είναι όλα εκεί. Όλα είναι εκεί. Μας λέει και ένα ακόμα, λέει, ούτε μία, ό,τι και να κάνουνε σε εσάς, μία τρίχα της κεφαλής σας δεν θα χαθεί. Τι εννοεί. Κοίταξε το λίγο ολόκληρο. Και οι βασανιστές και οι βασανιζόμενοι, τι έχουν γίνει τώρα, το σώμα τους. Σκόνη. Μόρια. Τι εννοεί ότι δεν θα χαθεί ούτε μια τρίχα. Ούτε μια τρίχα της κεφαλής σου δεν θα χαθεί. Γιατί. Γιατί ο Θεός θα ανασυγκροτήσει το σώμα σου. Και θα τον ντύσει δόξα. Θα τον ντύσει την αιωνιότητα. Αμήν. Τι έγινε όμως. Εξαιτίας της αμαρτίας και της παρακοής του ανθρώπου, ο Θεός, θα πω, αναγκάστηκε να χωρίσει τα γήινα από τα επουράνια. Γι' αυτό και βλέπουμε το πρώτο πράγμα που έγινε είναι χώρισε τον άνθρωπο από την πρόσβαση που μπορούσε να είχε στο δέντρο της ζωής. Ξαφανίστηκε ο ποταμός. Έφυγε. Έγινε ανακατάταξη, ίσως και με τον κατακλυσμό του Νόε να άλλαξαν πολλά πράγματα, γιατί ονομάζει τον Εφράτη, αλλά από ό,τι φαίνεται υπήρχε τελείως διαφορετική εδαφική διαμόρφωση τότε και από την Εδέμ ξεκινούσαν ο ποταμός και μετά έσπαγε σε τους τέσσερους παραπόταμους, τεράστιους βέβαια. Και όλα τα ονόματα αυτά έχω γράψει, τι σημαίνουν όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα πούμε τώρα. Χώρισε τα γήινα από τα επουράνια. Δεν μπορούσε ο Θεός να έχει την κοινωνία που είχε μέσα στην Εδέμ με τον Αδάμ και την Εύα, επειδή δεν υπήρχε αμαρτία, δεν είχαν αμαρτήσει. δεν μπορούσε να συνεχίσει να έχει κοινωνία με τον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο. Τι έκανε λοιπόν? Γιατί ο Θεός τα είχε δει όλα από πιο μπροστά. Τα είχε σχεδιάσει όλα μέσα στη βουλή του. Δεν ήρθε προεκπλήξεως με την επιλογή του Αδάμ και της Εύας. Τα γνώριζε και όρισε το σχέδιό του με βάση της πρόγνωσής του. Ο Θεός. Όρισε λοιπόν ότι προκειμένου ο άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό, έχει μόνο μία επιλογή. Έφτιαξε μια γέφυρα ο Θεός, ώστε να μπορούμε να έρθουμε ξανά σε κοινωνία με τον Θεό. Και ποια είναι αυτή η γέφυρα? Εβραίους 11:6. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν, διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεό πρέπει να πιστέψει ότι είναι. Τι είναι? Αυτό που ο ίδιος έχει εκφράσει και έχει πει και έχει ορίσει για τον εαυτό του και μας λέει την αλήθεια. Και γίνεται μισθαποδότης ίσως εξητούντας αυτόν. Και όλοι ξέρουμε το Εβραίους 11:1, είναι δε η πίστης ελπιζομένων υπόσταση στο κείμενο. Έλεγχος πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έθεσε την πίστη σαν γέφυρα ώστε ο άνθρωπος διαπίστεως να μπορεί να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Η πίστη ορίζει το θέλημα του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα δεχθεί να έχει κοινωνία μαζί μας αφού τον πιστεύουμε. Είναι τα πράγματα, τα πεπραγμένα που ο Θεός έχει ορίσει για να βαδίσουμε μέσα σε αυτά. Β' Κορινθίους 5:7 λέει, διότι περιπατούμε δια πίστεως ουχή δια της όψεως. Και θα κάνω αυτή την ερώτηση. Πώς ισχυρή είναι η πίστη σου? Θα πεις και πώς ξέρουμε αν είναι ισχυρή ή όχι. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι βαδίζουμε από πίστη σε πίστη. Ναι, α, πού είσαι όμως? Σήμερα ο Κύριος μας βάζει ένα μέτρο να μπορούμε να δούμε. Πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα? Πιστεύουμε? Και αν πιστεύουμε, πόσο πραγματική είναι αυτή η πίστη? Είναι τόσο πραγματική ώστε να καθορίσει τον τρόπο που ζεις, τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που προσδοκάς και περιμένεις τα μέλλοντα. Πού είναι ο θησαυρός σου? Εδώ ή εκεί? Ποιανής πόλης πολίτης είσαι? Του Ηρακλείου ή της Άνω Ιερουσαλήμ? Τι είναι πιο πραγματικό για σένα? Και αυτό μόνο εσύ μπορείς να το απαντήσεις. Το σήμερα, το καθημερινό, αυτό που πιάνεις, αυτό που γεύεσαι, αυτό σε κυβερνάει, ή πιο πραγματικό είναι αυτό που δεν φαίνεται, το οποίο ο Θεός το έχει ορίσει μέσα στο λόγο του? Εξέτασε λοιπόν την πίστη σου. Τα έργα του Θεού άρχισαν και τελείωσαν μέσα στη Βουλή Του. Η Βουλή Του είναι ορισμένη και είναι διατυπωμένη στο Λόγο Του μέσα. Λέει στην Αποκάλυψη 4.11, διαβάζω από το κείμενο. Άξιος εί ο Κύριος και ο Θεός ημών, λαβήν τη δόξα και τη τιμήν και τη δύναμη, ότι σύ έκτισας τα πάντα και δια το θέλημά σου ήσαν και εκτίστησαν. Δια το θέλημά σου ήταν. Πού ήταν? Όλα ορισμένα, τακτοποιημένα μέσα στη Βουλή του Θεού. Και τα έκτισε ο Θεός, σύμφωνα με τη Βουλή Του. Αυτά είναι τα πράγματα που ήσαν. Τα πράγματα, οι πράξεις του Θεού. Έγιναν πού? Μέσα στην παρελθούσα αιωνιότητα. Στη Βουλή, στο Λόγο του Θεού, γι' αυτό είναι η Αναρχή, είναι ο Λόγος. Στη σφαίρα των αοράτων έργων του Θεού, τα οποία θέσπισε σαν θεμέλιο, ακούστε, και υπόσταση για όλα τα βλεπόμενα. Γιατί λέει, τα βλεπόμενα έχουν γίνει από τα μη βλεπόμενα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Λόγο του Θεού, ποια είναι πιο αληθινά και ποια είναι αυτά τα οποία θα μείνουν, τα βλεπόμενα ή τα μη βλεπόμενα? Τα μη βλεπόμενα. Πόσα τα πιστεύεις? Μπορεί να λέει πιστεύω, εντάξει. Πώς είναι η πίστη μας, αδελφοί? Τι λέτε, νοιάζεται ο Θεός γι' αυτό? Τι μπορεί να κάνει με μια πίστη η οποία πιστεύει μόνο σε «Αχ, Κύριε, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκείνος», σαν το μωρό. Και δεν έχει ανδρωθεί, να οριμάσει η πίστη σου να γίνει σαν το Αβραάμ. Βλέποντας τον αόρατο, ενεκαρτέρισε. Βλέποντας τον αόρατο, είχε τη δύναμη να περιμένει με υπομονή. Πώς μπορεί να δεις τον αόρατο, αφού είναι αόρατος? Με την πίστη. Με την πίστη. Ζήτησε σήμερα ο Κύριος σου αυξήσει την πίστη οπωσδήποτε. Ιδάλλως είμαστε τυφλοί, δεν βλέπουμε. Είμαστε μπροστά στην ομορφιά του Θεού, στο μεγαλείο του Θεού, στα δώρα του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού, στις ενέργειες του Θεού και δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε. Εβραίους 11:3. Πίστη νοούμε κατηρτίστη του αιώνας ρήματι Θεού. Με πίστη νοούμε ότι ο Θεός κατάρτισε, τακτοποίησε του αιώνας με το ρήμα του. Εις το μη εκφαινομένον το βλεπόμενον γεγονένε. Ότι τα μη από πράγματα που δεν φαίνονται έγιναν τα βλεπόμενα. Φαντάσου λοιπόν σε τι παγίδα μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Να βάλει τα εγκόσμια όπως εκείνος ο πλούσιος. Ψυχή μου, έχεις πολλά άγαθα. Φάε, πίε, φρένου, όλα εδώ. Ό,τι με ευχαριστεί, ό,τι μ' αρέσει. Όπως λένε και στα αγγλικά, feels good, do it. Νιώθεις ότι είναι καλό, κάντε. Εδώ είναι η γη, εδώ είναι ο παράδεισος. Όλα είναι εδώ κάτω, επικούροι. Οι φιλόσοφοι. Ο Θεός βάσισε την πίστη μας, αδερφοί, η οποία δεν είναι αόριστη. Πιστεύουν και οι Αφρικανοί, οι Ινδουιστές, στα δέντρα. Μια παντρεύτηκε ένα δέντρο. Σε ό,τι θες. Όρισε την πίστη μας και την βάσισε πάνω σε ένα διάσηστο λόγο, το Λόγο του Θεού. Και έθεσε το Λόγο σαν μέσο σύνδεσης με τα μη βλεπόμενα. Για να λειτουργήσει η πίστη σου πρέπει να βασιστεί επάνω στα λόγια τα οποία έχει εκφράσει ο Θεός. Τα οποία έχει γράψει με 40 γραφείς μέσα από το Πνεύμα Του. Πάσα γραφή Θεόπνευστος. Επομένως, τι συνεπάγεται από αυτό, από αυτά που ο Θεός εδραίωσε, ότι ο πιστός καλείται να πιστέψει και να αποβλέπει στα επουράνια, στα μη βλεπόμενα. Κάποιοι από εμάς ίσως πρέπει να διορθώσουμε λιγάκι το φακό για να εστιάσει στα μη βλεπόμενα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Β' Κορινθίους 4:18. Επειδή εμείς δεν ενατενίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα. Κώστα λέει ο Παύλος, εμείς. Ποιοι εμείς? Οι πιστοί. Ο λαός του Θεού, η Εκκλησία. Διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσχερα, τα δε μη βλεπόμενα είναι αιώνια. Κοίταξα το ενατενίζομεν στο κείμενο, είναι το ρήμα σκοπαίο, σκοπό. Σκοπούντες λέει. Σκοπούντες. Που θα πει παρατηρώ προσεκτικά. Εξετάζω. Και παράγωγο του σκοπαίου είναι ο σκοπός. Το να σκοπεύσω. Να βάλω στόχο δηλαδή. Το να είμαι στη σκοπιά. Σκοπούντες στα μη βλεπόμενα. Δηλαδή, βλέπω τι συμβαίνει γύρω μου, αλλά ο στόχος μου είναι εκεί. Στα μη βλεπόμενα. Εκείνο ορίζει την καθημερινότητά μου, εκείνο ορίζει τις βλέψεις μου, τα σχέδιά μου, ό,τι κάνω ορίζεται από τα μη βλεπόμενα. Εβραίους 3 από το 3. Διαπίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίστησαν με το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε η πίστη τι κάνει. Τι λέει διαπίστεως, τι κάνουμε? Εννοούμε. Εννοούμε. Η πίστη ανοίγει τη διάνοιά σου. Ξεφεύγεις από τα γήινα, τα πρόσκαιρα, τα ψεύτικα και σου δίνει ο Κύριος διάνοια πίστης να εννοείς τα μη βλεπόμενα. Τα πεπραγμένα του Θεού, αυτά που ο Θεός έχει ορίσει. Πριν ακόμα φτιάξει οτιδήποτε, μέσα στην αιωνιότητα. Στο 18 εδάφιο. Προς τίνας δε όμωσεν, τι θα πει όμωσεν, ορκίστηκε. Ότι δεν θέλουν συνεισέλθει στην κατάπαυση αυτού, ή μη προς τους απειθήσαντας. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εντάξει, ο Θεός θα μου κάνει χάρη, μπορεί να μην πολύ πιστεύω, αλλά κάπως θα τρυπώσω στον ουρανό. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει. Στους απειθήσαντας. Για ποιος το λέει? Το λέει για μια ολόκληρη γενιά που ο ίδιος ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Ορκίστηκε. Και δεν είχε πού να ορκιστεί. Στο όνομά του. Ορκίστηκε. Δεν θέλω συνεισέλθει στην κατάπαυσή μου. Μωσή Κύριε, τελείωσε. Γιατί? Για την απίθεια, για την απιστία λέει παρακάτω. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να πάρουμε την πίστη επιπόλαια. Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει έτσι. Δεν με νοιάζει τι λέει ο ένας και ο άλλος. Τι πρέπει να με νοιάζει? Θεέ μου, δείξε μου σε παρακαλώ. Όποτε έχω πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω κάτι, εντάξει, θα ψάξω λεξικά οτιδήποτε μπορώ, αλλά τα τελικά θα πάω στον Κύριο. Κύριε, τώρα σε παρακαλώ, δείξε μου. Δεν θέλω να πω κάτι χαζό, στραβό, ανάποδο, που να μην είναι μέσα στο θέλημά σου. Κάτι που να είναι έξω από το θέλημά σου. Μη γέννητο. Και ο Θεός αξιόπιστα, αξιόπιστα, ανοίγει το λόγο του. Είναι εκεί. Σας έχω πει παραδείγματα. Πάρα πολλές φορές. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε, λέει στο 3:19, ότι δια την απιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσαν. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι εμείς οι ίδιοι παγιδεύουμε την καρδιά μας. Όταν μάθω την καρδιά μου να παρακούει και ξέρω ότι θα ξεφύγω, θα μου κάνει χάρη ο Θεός και αμήν, κάνει χάρη ο Κύριος αδελφοί. Αμήν. Εάν πάρουμε αυτό που μου λέει σε εμάς να κάνουμε για τη συγχώρεση, πόσες φορές συγχωρήσουμε? 490 φορές τη μέρα. Ο Θεός πόσο μας συγχωρεί? Δεν είναι το πρόβλημα αν μας συγχωρήσει ο Θεός ή όχι. Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα εάν τελικά θα περάσουμε μέσα στην αιώνια ζωή είναι το αν θα μας συγχωρέσει ο Θεός ή κάτι άλλο. Ποιο είναι αυτό το κάτι άλλο? Η καρδιά είναι σαν να παραλύει και δεν μπορεί να πιστέψει μετά. Θυμάστε αυτόν τον χρεοφυλακή. Χρωστούσε δισεκατομμύρια και του λέει ο Κύριος, πήγαινε, τα συγχωρώ. Και βγήκε έξω και βρήκε έναν άλλον σύνδουλό του και τον έπνιγε για ένα πεντακοσάρικο. Πρόβλημα. Πρόσεχε πώς διδάσκεις την καρδιά σου. Τι είναι αυτά που βγαίνουν από το στόμα. Τι περνάει γύρω σου. Εάν μπορούσε ο Θεός να σου δείξει κάθε σαπρό λόγο, κάθε λόγο κακό, κάθε λόγο που κάνει ζημιά δεξιά ή αριστερά, να το δείξει σε χρώμα και εσύ είσαι το κέντρο, τι θα έβλεπες άραγε? Θα ήταν όλα γαλάζια, λευκά, ή θα ήταν μαύρα και σταχτή και τέτοια χρώματα? Εβραίους 4:2, διότι εμείς ευαγγελίστημε καθώς και εκείνοι. Αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος. Προσέξτε. Δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίο νίκουσαν, επειδή δεν ήτου εις τους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Πιστεύεις ότι ο λόγος που διαβάζεις είναι ο λόγος του Θεού? Ότι με βάση αυτόν τον λόγο έγιναν όλα, με βάση αυτόν τον λόγο θα κριθούμε, με βάση αυτόν τον λόγο είναι που θα σου δώσει ο Θεός και την ανταμοιβή σου, την αιώνια ζωή. Αριθμοί 14:11. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, ακούστε την αγανάκτηση του Θεού. Έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτους και έως πότε δεν θέλουσιν πιστεύει σε με, με πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών. Δείχνει αγανάκτηση. Ναι. Γιατί ο Θεός κάνει σημεία τεράστια, θαύματα, δυνάμεις? Γιατί να ενισχύσει την πίστη μας. Και να σας πω από ήδη αν πήρα, όταν βλέπω ότι ο Θεός κάνει ένα θαύμα, η πίστη μου ανεβαίνει και πολύ. Θα πεις, μα δεν έχεις δει, βέβαια, άρα είναι κάτι το οποίο συνεχώς ο Θεός το κάνει, γιατί το έχει ανάγκη η πίστη μας. Για να αυξάνεται συνέχεια. Πίστη που στέκεται στο ίδιο επίπεδο, έχει αρρωστήσει. Γι' αυτό λέει, από πίστη σε πίστη. Ψαλμός 106:24. Κατεφρόνησαν έτη την γην την επιθυμητήν. Γιατί την κατεφρόνησαν? Α, είχε γίγαντες εκεί, ποιο, η εκκλησία, αυτή, Όταν ακούω κάποιον να μιλάει έτσι για το λαό του Θεού, σηκώνει την τρίχα μου όρθια. Ναι, είμαστε οι καθημερινοί άνθρωποι. Άμα πας σε όλο τον κόσμο και τον έχω γυρίσει, είναι καθημερινοί άνθρωποι όλοι οι άνθρωποι. Αμήν. Αλλά ακριβώς αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Αυτός αγαπάει ο Κύριος. Εσάς αγαπάει ο Κύριος. Και όταν τώρα έρθει κανείς, φαντάσου έναν σύζυγο, ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό του, και έρχεται κάποιος στην κατηγορία. Πώς νιώθει ο σύζυγος? Τι διεγείρεται μέσα του? Ζηλοτυπία, οργή και θυμός. Άκου εδώ, μην ξαναπάρεις την γυναίκα μου στο στόμα σου, αλλή μου, όλα σου καημένε, φύγε, μη σε βλέπω! Σηκώνονται όλα. Σκέψου ο Θεός πώς νιώθει. Εβραίους 11:9 λέει για τον Αβραάμ, ακούστε, διαπίστεως παρόκησεν εις την γήν της επαγγελίας ως ξένην. Κατοικήσασεν σκηνές με τα Ισαάκ και Ιακώβ των συγκληρονόμων της αυτής επαγγελίας. Διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Καλά Αβραάμ, εσύ τόσο πλούσιος, έχεις χιλιάδες πρόβατα, 300 δούλους, είσαι άρχοντας. Ανά πάση στιγμή μπορεί να πάρεις όποια γη θες να κάνεις κράτος. Όχι. Σας κάνει εντύπωση που λέει, διότι περιέμενε την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια. Μα καλά, αυτές οι πόλεις δεν έχουν θεμέλια. Η Βαβυλώνα είχε θεμέλια. Η Νινεβή είχε θεμέλια. Είχανε. Και τι έγιναν τα θεμέλια τους. Και όταν διαλυθούν όλα αυτά, τι θα γίνουν τα θεμέλια όλων των πόλεων. Δεν έχουν θεμέλια. Είναι στα πρόσκαιρα. Στα βλεπόμενα. Δεν έχουν θεμέλια. Τίποτα δεν έχει θεμέλιο εδώ. Να το πω έτσι, όλα στον αέρα είναι, γιατί θα γίνουν αέρας μια στιγμή. Κοίταξε τον άνθρωπο εδώ που ζει. Σήμερα είναι, αύριο, πουφ, έφυγε. Έφυγε. Εσύ ποια περιμένεις. Τι περιμένεις. Τι είναι αυτό που μετράει και αξιολογεί η ψυχή σου σαν πιο πολύτιμο. Την έχουσαν τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Και ό,τι ο Θεός βάζει τέχνη και το δημιουργεί, μένει για πάντα. Μένει για πάντα. Β' Πέτρου 3:10. Θέλει τέλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή. Καθήν οι ουρανοί θέλουσιν παρέλθει με συρριγμόν. Τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί. Στοιχείο είναι πάνω από δύο μόρια, είναι στοιχείο. Θα διαλυθούν. Μιλάει για μοριακή διάλυση του σύμπαντος. Και η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι και τα καεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς. Εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβειαν. Γιατί μας θυμίζει το πολίτευμα. Τι θα πει πολίτευμα. Πού είσαι καταγραμμένος. Σε ποια Μητρώα. Εγώ εκεί που γεννήθηκα. Στη Θεσσαλονίκη. Δημότης Θεσσαλονίκης. Δημότης Ηρακλείου. Το θέμα αδελφοί είναι ότι ο Κύριος έδωκε τον Υιό του το μονογενή να πεθάνει για μας, για να καταγραφθούμε πολίτες του ουρανού. Το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Εν ουρανής. Προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί. Όπως είχα πει, οι άνθρωποι θαυμάζουν τα βλεπόμενα. Η Κίνα έχει χιλιάδες ουρανοξύστες. Μπράβο. Και τι σημαίνει αυτό. 10 πόλεις στην Τουρκία πήγα και είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Με πολυκατοικίες μέχρι 15 ορόφους. Γεμάτο. Δεν έμεινε ούτε μία. Με ένα τρίξιμο. Μέσα στην πόλη δεν μπορούσαν να μπούμε, ούτε μπορούσαν τα μηχανήματα να μπούνε και ήταν ένα σωρό άνθρωποι κάτω από τα μπάζα και μύριζαν και οι τόσες μύγες κυκλοφορούσαν από τα πτώματα. Πού στέκεσαι, πού στέκομαι. Η πίστη μας τελικά είναι τόσο πραγματική όσο ήταν του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ. Εβραίους 12:22. Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών. Κοιτάξτε, αυτά που λέει ο Παύλος τώρα, τα λέει de facto. Αμήν. Τα λέει ότι είναι γεγονότα πλέον. Εσείς, Εβραίοι, πιστοί και όλοι εμείς, έχουμε προσέλθει στο όρος Σιών. Εις και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων. Εις πανήγυριν, στο 23, και εκκλησίαν πρωτοτόκων, καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Ξέρετε γιατί μου αρέσουν τα εδάφια αυτά, αδερφοί. Όταν ήμασταν μικρά, στη γειτονιά μας, κάθε μια φορά το χρόνο γινόταν πανηγύρι. Ω, μαμά, δώσ' μου 10 δραχμές, 5, να πάρω αυτό. Και χαιρόμασταν να περνάμε μπροστά από αυτά που λέγανε όλα τα τζιά και όλα αυτά και να δούμε πανηγύρι, κόσμο, σούρτα, φέρτα. Κοίταξε, τη λέξη πανηγύρι είναι από το παν εγύρω και έχει να κάνει με την αγορά. Ότι όλοι είναι στο πόδι και είναι γιορτή και είναι στην αγορά όλοι. Έχει ο Θεός το δικό του πανηγύρι, αδερφή. Έχουμε πίστη να το ελπίζουμε και να το περιμένουμε. Και ότι θα πάρουμε μέρος σε αυτό. Και ότι εκεί είναι ήδη, αδέλφια μας αγαπητά, φαντάζεσαι τώρα ότι αυτοί που φεύγουν πάνε και συναντάνε τους, αυτούς που πήγαν πιο μπροστά. Και ούτω καθεξής. Εις πανήγυρι και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής και εις Θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ήτινες έλαβον την τελειότητα. 13 Εβραίους 14ο εδάφιο. Διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν. Να πούμε ένα αμήν, αδερφοί.
2: Αμήν.
1: Γενιές μου, τα μπέλια μου, το σπίτι μου, το μαγαζί μου, το ένα μου, το άλλο μου, το αυτοκίνητό μου. Τι είναι αυτά που λες? Πρέπει να ξυπνήσουμε πιο πολύ από ότι ο κόσμος. Αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Πόσο την επιζητάς τη μέλουσα? Είναι η πίστη σου ισχυρή ώστε να ζήσεις με αυτή την όραση? Με αυτή την επιζήτηση? Μην αφήνεις τον εχθρό να σου χαλάσει την κόψη της πίστης. Είναι σαν το μαχαίρι που θες να κόψεις και δεν κόβει. Φιλιππισίους 3:20, διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένουμε σωτήρα τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θέλουμε και άλλη διαβεβαίωση, και άλλες. Εβραίους 11:13, εν πίστη απέθανον ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ειδώντες αυτά και πισθέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Μπορούμε και εμείς να κάνουμε αυτή την ομολογία, αδερφοί. Να εγκολποθούμε αυτά που ο Θεός μας έδωσε. Ξένοι και παρεπίδημοι. Τι δεν πει παρεπίδημος? Δημότης είναι αυτός που μένει σε μια πόλη μέσα. Παρεπίδημος, αυτός που είναι περαστικός. Είμαστε περαστικοί. Αν δεν το έχεις καταλάβει μέχρι τώρα, κατάλαβε το. Διότι οι λέγοντες τι αυτά δεικνύουν είναι ότι ζητούσε η πατρίδα. Αυτό κάνει η πίστη αληθινή. Ο νους μας, ο σκοπός μας είναι η ουράνια πατρίδα, τα επουράνια, τα ένδοξα, αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει. Και βάσει αυτών ορίζω τη ζωή μου, ελέγχω τη ζωή μου, ψάχνω με, δεν δέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι. Θα με φτιάξει ο Κύριος όπως θέλει. Αμήν. Και αν μεν ενθυμούντο εκείνην από την οποία εξήλθαν, ήθελον ευρύ καιρό να επιστρέψουσι. Τώρα όμως επιθυμούσι καλυτέραν του τέστη υπουράνιον. Δια τούτο ο Θεός δεν επεσχύνεται, ακούστε. Ο Θεός δεν τρέπεται να λέγεται Θεός αυτόν. Γιατί πώς συστήθηκε στο Μωυσή ο Θεός? Εγώ είμαι ο Γιάχου. Δεν με ξέρεις? Όχι. Πώς συστήθηκε? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Του Αβραάμ, ο οποίος έβαλε 2 φορές τη γυναίκα του σε κίνδυνο. Του το Αβραάμ. Ναι. Του Ισαάκ, που και αυτός έκανε το ίδιο λάθος. Ναι. Του Ιακώβ, του υποσχελιστή, του πτερνιστή. Ναι. Τι είχαν κοινό? Ότι υπερίσχυσε η πίστη των ανθρώπων αυτών. Αμήν. Και ο Θεός δεν τρέπεται να ονομάζεται Θεός αυτόν. Πόσες φορές έχουν έρθει άνθρωποι και βλέπουν στο όνειρό τους εμένα ή έναν αδερφό, καλό αδερφό, τον βλέπουν στο όνειρό τους και χρησιμοποιεί ο Κύριος την εικόνα αυτή για να τους δείξει πράγματα. Συστήνεται ο Θεός με τα παιδιά του. Δεν επισχύνεται αυτούς να λέγεται Θεός αυτόν, διότι ετοίμασε δι' αυτούς πόλην. Άφησε την πίστη σου να τα αγκαλιάσει, αδερφέ μου. Αυτή είναι η ελπίδα μας, η ζωντανή, η μακάρια. Θα δούμε τον Κύριο και όταν λέει πόλη, μη φαντάζεσαι σπίτια και δρόμους και σαλόνια και... Όχι. Η πόλη είμαστε εμείς. Και είδα την Ιερουσαλήμ ως πόλη καταβαίνουσα. Είδε την Εκκλησία. Γιατί τα σώματά μας είναι οικήματα. Και αν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε αχειροποίητον. Με Β' Κορινθίους 5:1. Και τελειώνω το τελευταίο μου εδάφιο, Κολοσσαίς 3:2. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Ποιο είναι ο τίτλος του μηνύματος? Σκοπούμε στα μη βλεπόμενα. Σκοπούμε στα μη βλεπόμενα. Αυτή είναι η ζωντανή εκκλησία του Κυρίου, η πιστή εκκλησία του Θεού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Πόσο ευαρέστησε η πίστη του Αβραάμ τον Θεό. Και κάθε τέκνο του Αβραάμ, της πίστης, ευαρεστεί το Θεό το ίδιο. Ενώ ζούμε μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο αμαρτία, ακαθαρσία, αδικία, περηφάνεια, αλαζονία και ούτω καθεξής, έχουμε διαλέξει να ακολουθούμε τα χνάρια του Κυρίου. Τα μάτια μας είναι στραμμένα στα μη βλεπόμενα. Και αυτό ικανοποιεί τον Θεό. Δεν τρέπεται να ονομάζεται Θεός σου. Αμήν. Αμήν. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την ενθάρρυνση που μας δίνεις. Σήμερα το βράδυ ζητάω εσύ να επισκεφθείς τον κάθε ένα μας, Κύριε, και να αυξήσεις την πίστη μας, Ιησού Άγιε. Ανέβασε τη σε άλλα επίπεδα, σε ουράνια επίπεδα, σε ένοξα επίπεδα, Κύριε. Ώστε τίποτα κοσμικό, εφήμερο, ανθρώπινο, πρόσκαιρο, να μην μπορεί να προσβάλλει την πίστη μας σε σένα, Κύριε. Να μην μπορεί να προσβάλλει την αφιέρωσή μας. Να μην μπορεί να αμαυρώσει την όρασή μας, Κύριε. Έλα και σκέπασε το λαό σου το βράδυ αυτό, Ιησού. Κρατέωσε τα παιδιά σου. Κάνει η πίστη αυτή να φέρει καρπό πολύ και δόξα, Κύριε. Καθώς έρχεσαι να αγνίσεις, να καθαρίσεις τα μέσα μας, Κύριε. Ακόμη περισσότερο. Κάνει η πίστη μας να λειτουργήσει τέλεια ώστε να σε ευαρεστήσουμε, Κύριε. Να ευαρεστηθείς τα παιδιά σου. Και ταπεινά σου δίνουμε όλη τη δόξα, Βασιλιά μου. Αμήν, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 10ο κεφάλαιο. Είναι το βιβλίο που έχει μια όμορφη παραβολή μέσα, η παραβολή του καλού ποιμένα. Και ξέρω ότι ο ποιμένας μας είναι πολύ καλός. Αμήν. Είναι ο τέλειος ποιμένας. Ό,τι έχεις ανάγκη θα το βρεις επάνω στον Χριστό που είναι ο τέλειος ποιμένας. Εάν πιστεύεις ότι εγώ είμαι τέλειος ποιμένας, δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι ο Βασίλης είναι ο τέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Αν πιστεύεις ότι εσύ, αν ήσουν εδώ, θα ήσουν ατέλειος ποιμένας, πάλι δεν πάμε καλά. Γιατί αυτός έχει κρατήσει την ποίμανση. Εμείς είμαστε υπηρέτες. Υπηρετούμε αυτόν τον ποιμένα, αδερφοί. Και η Εκκλησία του Θεού καλείται σήμερα να υπηρετήσει αυτόν τον ποιμένα. Καλέστηκες εδώ και ξέρεις πώς σε ονομάζει ο Κύριος. Είχα μιλήσει πριν καιρό γι' αυτό, αλλά ο Κύριος μου το ανανεώνει μέσα μου. Πώς μας ονομάζει ο Κύριος? Δεν λέει ότι θα μας μεταμορφώσει. Λέει ότι θα έχουμε χαρίσματα, ποιμενικά, θα έχουμε αποστολικά, διδασκαλικά. Δεν λέει ότι θα αλλάξει όμως η μορφή μας από πρόβατα. Θα είμαστε πρόβατα και μέσα από ένα πρόβατο θα εργάζεται ένας καλός ποιμένας. Αυτός κράτησε τη θέση όμως του καλού ποιμένα. Γι' αυτό όταν έχεις ένα πρόβλημα θέλω να πηγαίνεις στον καλό ποιμένα. Αυτό σε ακούει πάντα. Αυτό που κάνω με όλη μου την καρδιά και οι υπόλοιποι ποιμένες, σαν να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό, οδηγούμε τα πρόβατα στο μεγάλο ποιμένα. Δεν παίρνουμε ποτέ καμία ψυχή για μας να τους έχουμε γύρω μας και να έχουμε αυλικούς. Ποτέ απαγορεύεται αυτό. Θέλουμε η Εκκλησία να έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα. Και αυτό που θέλω σήμερα να εμπνεύσω μέσα στην καρδιά μας είναι ότι μπορείς να με φωνάξεις να προσευχηθώ για σένα. Αλλά αν έχει σχέση με το μεγάλο ποιμένα, θα πας κατευθείαν, θα χτυπήσεις την πόρτα του ουρανού αφού έχεις διδαχτεί και θα πάρεις τις ευλογίες. Ο επίγειος ποιμένας είναι να σε καθοδηγήσει να μπεις εκεί, να μπεις στα Άγια των Αγίων. Δεν μπορεί αυτός να αντικαταστήσει τον ποιμένα. Πάμε λοιπόν να δούμε την καρδιά αυτού του ωραίου ποιμένα. Αληθώς σας λέγω, ώστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής. Ώστις όμως εισέρχεται δια της θύρας είναι ποιμήν των προβάτων. Εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα την φωνή αυτού ακούσει και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατόνομα και εξάγει αυτά. Και όταν εκβάλει τα εαυτού πρόβατα υπάγει έμπροσθεν αυτόν και τα πρόβατα ακολουθούσει αυτόν διότι γνωρίζουνε τη φωνή αυτού. Ξένον όμως δεν θέλουσι ακολουθήσει, αλλά θέλουσι φύγει από αυτού, διότι δεν γνωρίζουσι τη φωνή των ξένων. Ταύτη την παραβολή είπε προς αυτούς ο Ιησούς. Εκείνοι όμως δεν εννόησαν τι ήταν ταύτα τα οποία ελάλει προς αυτούς. Σας φαίνεται παράξενο ότι δεν κατάλαβαν? Να σας πω κάτι, αδερφοί. Πιστεύετε ότι εμείς καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει? Λίγο. Καταλαβαίνουμε μέχρι ένα σημείο. Έχουμε λοιπόν μια αυλή περιφραγμένη που μας λέει ότι έχει μόνο μια θύρα, ένα θυρωρό και μια είσοδο. Την νόμιμη, έτσι την ονομάζει. Την έχει ορίσει αυτή ποιος? Ο κτήτορ του τόπου, αυτός που έχει την περιοχή, αυτός που έχει τη γη, αυτός που έχει τα πάντα, είναι ο παντοκράτορ, έχει θεσπίσει ορισμένα πράγματα έτσι να λειτουργούνε. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανένας. Μέσα σε αυτή την αυλή έχει τα πρόβατά του. Τι κάνει? Τα πρόβατά του, εδώ έχουμε μια ομάδα με πρόβατα, Σε κάποια άλλη γειτονιά έχει κάποια άλλη ομάδα από πρόβατα, σε κάποια άλλη πόλη άλλα, έχει παντού αυτός ο Κύριος. Να το πω έτσι απλά, να το πω μαντριά. Πώς να το πω, πείτε μου, να το πω τη βασιλεία του. Γιατί άραγε ο Κύριος να χρησιμοποιήσει τη λέξη μαντριά, πρόβατα, γιατί? Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πνευματικές αξίες. Παρόλα τα αυτά, μέχρι σήμερα πιστεύω ότι έχουμε καταλάβει πολύ λίγο. Αδερφοί, αν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι έλεγε ο Κύριος στη συναγωγή μας, θα ήταν το Πνεύμα του Θεού ημέρα και νύχτα και θα θεράπευε ο Κύριος κάθε ασθενή, θα μιλήσει ο Κύριος σε όλους τους ανθρώπους, θα είχε σωθεί όλος ο τόπος γύρω. Θα είχε έρθει μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ποιος ευθύνεται για όλα αυτά? Ο κτήτορ όχι. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτοί οι αλαχώθεν που θέλουν να μπουν μέσα. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε από την νόμιμη, από αυτή την οδό που έχει πει ο Κύριος, αλλά πηδάνε να μπουν μέσα. Και θέλουν να κάνουν και αυτοί τους ποιμένες. Και ο Κύριος τους καυτηριάζει. Στάθηκε σε όλους αυτούς. Τους δήθεν ποιμένες. Και τους μίλησε. Τον είχαν μπροστά τους. Τους μιλούσε. Και δεν καταλάβαιναν. Μιλάω για τους ιερείς, μιλάω για τους γραμματείς, μιλάω για τους φαρισαίους. Ο Κύριος, αδερφοί, μας έχει βάλει να ζήσουμε σε έναν τόπο και να εργαστούμε σε έναν τόπο που αυτός ποιμένει. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί του. Έχει μία τάξη λοιπόν. Και το Πνεύμα του Θεού έχει πρόβλημα όταν μπαίνουν μέσα στις αυλές άνθρωποι σκαρφαλώνοντας από τους τοίχους. Δεν πάνε όπως πάμε όλοι. Θέλουν να πάνε με τον άλλον τρόπο, το δικό τους. Και ο Κύριος λυπάται για όλο αυτό. Μας λέει λοιπόν ότι ο Κύριος συστήνεται ως βοσκός που τα πρόβατά του ακούνε τη φωνή του. Μιλάει για τον εαυτό του και τις συγκρίνει με τους άλλους, τους ποιμένες, τους λειτουργούς της τότε εποχής. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πνευματική αυθονία στον Ισραήλ, είχανε το λόγο, είχανε τους προφήτες, μπορούσαν να οδηγήσουν τον Ισραήλ στο Μεσσία, έβλεπαν τι γίνεται μπροστά τους. Και θα μου πείτε κάτι, σήμερα δεν βλέπουμε τι κάνει ο Θεός, βλέπουμε. Τι κάνουμε, πείτε μου, πολλές φορές το κάνουμε, δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Κράτησαν όλοι αυτοί μια άλλη στάση που το λέει ο Κύριος εδώ, τη στάση αυτή του μισθωτού, του ανθρώπου που δεν πολύ ενδιαφέρεται για το ποίμνιο, δεν βάζει την ψυχή του όπως μας λέει και θα διαβάσουμε σε λίγο. Τι κάνει λέει ο μισθωτός? Ο μισθωτός περιμένει να περάσει η ώρα για να πάει να φύγει. Κάνει το ωράριό του και πάει να φύγει. Δεν τον μέλει περί των προβάτων. Δεν είναι ο ποιμένας ο καλός, δεν είναι το ιδανικό. Δεν ξέρω εάν λειτουργούμε, θα το απλώσω λίγο τώρα, να το ρίξω λίγο πάνω μας. Λειτουργούμε σαν τον καλό τον ποιμένα ή σαν τους μισθωτούς? Στις σκέψεις μας βάζω. Όταν δούμε ο λύκος να έρχεται, το βάζουμε στα πόδια και λέμε πάω να φύγω, ή στεκόμαστε εκεί και λέμε όχι, αυτή την κατάσταση θα την αντιμετωπίσω? Ο καλός ποιμένας λέει ότι στέκεται στην ώρα της δυσκολίας και την ώρα της επιθέσεως. Όταν ο εχθρός έρθει και κάνει επίθεση στην εκκλησία σε αρρώστιες, λέω τώρα εγώ, λύκοι είναι αυτοί. Ασθένειες, προβλήματα, δυσκολίες. Τι κάνουμε, πώς φερόμαστε? Ο καλός ποιμένας είναι πάντα εδώ. Εμείς που είμαστε, αδερφοί, Πόσες φορές έχουμε κλάψει και έχουμε δακρύσει και έχουν στάξει τα μάτια μας κάτω. Με πόνο για αυτά που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο για τη δική μας εκκλησία. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο εγωιστές. Πρέπει να δούμε το έργο του Θεού σε όλο το πρόσωπο της γης. Στο 18. Πάντες όσοι ήλθον πρώε μου, κλέπτες ήταν και ληστές. Δηλαδή ήθελαν μόνο να πάρουν. Καθώς διαβάζω τα εδάφια αυτά, μπαίνω σε μεγάλο έλεγχο μέσα μου. Κύριε, μήπως έρχομαι στον οίκο σου μόνο για να πάρω? Μήπως έχω μέσα μου αυτό το φρόνημα που είχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, θέλανε μόνο να πάρουνε? Τους άρεσε μόνο να παίρνουνε, αλλά ποτέ να μην δίνουνε? Μήπως η πραγματική εκκλησία, ο καλός ο ποιμένας, γιατί από εκεί αυτός είναι κεφαλή και οδηγεί το σώμα να μάθει το σώμα να δίνει? Λέω εγώ τώρα, σκέψεις κάνω. Το μισθωτό, αδερφοί, αυτόν που κάνει το ωράριό του και πάει σπίτι του, δεν τον ενδιαφέρει η επιχείρηση, δεν τον ενδιαφέρει η εργασία, δεν τον ενδιαφέρει πώς πάει η δουλειά, τον ενδιαφέρει μόνο να πάρει το μισθό του. Όποιος έχει τέτοιο φρόνημα και δεν έχει μια ανοιχτή καρδιά, την καρδιά του φύλακα, ο Κύριος θέλει να βάλει μέσα μας την καρδιά του καλού του ποιμένα. Και δεν θέλει να το κάνει στον ποιμένα. Θέλει να το κάνει σε όλους τους Αγίους, να έρθει αυτό το πνεύμα του φύλακα, του καλού ποιμένα, όταν δεις τον εχθρό να έρχεται να βάλεις το στήθος σου μπροστά. Σου δείχνει ο Κύριος μια κατάσταση, ότι θα γίνει κάτι κακό. Βάζεις μπροστά στο στήθος να πεις όχι, δεν θα γίνει αυτό το κακό. Αρχίζεις να νηστεύεις, να προσεύχεσαι και να εκδιώκεις το κακό. Ή αρχίζεις και λες ότι ξέρεις θα γίνει κακό. Έφερες κατάρα εκεί που το είπες και εκεί που το έκανες. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει η αφθονία και η υγεία των προβάτων. Η σωτηρία των προβάτων από τους λύκους και επικινδυνότητα, αδερφοί. Στο 9. Εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί, θέλει ευρύ βοσκή. Έτσι δεν λέει? Εάν της εισέλθει διε μου, δια του πνεύματός μου,

δεν είναι το πνεύμα του Θεού εκεί. Θέλεις ευρύ βοσκή, θα είσαι χορτάτος. Η ψυχή σου θα είναι πάντα σε αυθονία. Και αν βλέπεις ότι πάει να γίνει κάτι κακό, θα είσαι εκεί να σταθείς για το κακό και να πεις όχι, εγώ θα αλλάξω το κακό με νηστεία, με προσευχή. Έχει δύναμη η Εκκλησία. Αμήν. Έχει δύναμη η Εκκλησία. Η ασφάλεια λοιπόν της ψυχής και η ευλογία, το να είσαι χορτάτος πνευματικά, να μην λιμοκτονείς, μπορεί να γίνει μόνο διαμέσου του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Ακούστε τι λέει Παροιμίες 3:10. Θέλουσι εμπληστεί, ίση τα ποθήκε σου από αυθονίας και ειλινή σου θέλουσι εκχυλίζει από νέου ίνου. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτές είναι οι υποσχέσεις για τους Αγίους του Θεού. Και δέχομαι μόνο τις ευλογίες. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία 33:6-8. Ακούστε τι έχει το Πνεύμα του Θεού για την Εκκλησία. Ιδού εγώ θέλω φέρει σε αυτήν υγεία και ίαση και θέλω γιατρέψει αυτούς και θέλω κάμει αυτούς να είδωσει αυθονία, ειρήνης και αλήθειας. Είναι υποσχέσεις του Κυρίου για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ αφού θα επέστρεφε. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία. Θα μου πείτε, συνέχεια φευγάτη είμαστε, λυπάμαι, αλλά μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Σαν τους Ισραηλίτες είμαστε κι εμείς. Έχουμε, τι να πω, κάτι παθαίνουμε. Ενώ είναι όλα καλά. Έρχεται μία σκέψη και νομίζουμε ότι αυτή η σκέψη είναι από τον Θεό, αλλά είναι κακή σκέψη. Και σου λέω σήμερα στο όνομα του Κυρίου, όταν έρχεται μία κακή σκέψη, μην τη δέχεσαι, δεν είναι από τον Θεό. Έλα να μου πεις ότι αυτό είδα. Τι να το κάνω. Να σου πω αν πρέπει να το βάλουμε στον παούλο και να το βλέπουμε, να το προσευχόμαστε ή να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Μαθαίνουμε τη μάχη. Δεν θα φέρουμε το κακό μες στην Εκκλησία. Θα διώξουμε το κακό από την Εκκλησία. Ακούστε λοιπόν τι λέει. Και θέλω επιστρέψει την αιγμαλωσία του Ιούδα και την αιγμαλωσία του Ισραήλ και θέλω οικοδομήσει αυτούς ως το πρώτερον. Κοιτάξτε τι λέει το Πνεύμα του Θεού. Θέλει να ελευθερώσει τους δεσμίους και τους αιγμαλώτους και να οικοδομήσει. Θέλει να σε φέρει εκεί που ήσουν. Θέλει να φέρει την Εκκλησία στην εποχή των Αποστόλων, αδερφοί. Οι Απόστολοι δεν ζούσαν σε μια φαντασία. Όταν έβλεπαν οράσεις, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οι οράσεις τους ήτανε από το Πνεύμα το Άγιο και είχανε αποτέλεσμα. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος οδηγήθηκε, πήγε στη Μακεδονία και έγινε το έργο του Θεού. Έτσι πρέπει να ζούμε από εδώ και πέρα. Έτσι πρέπει να ζούμε. Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ, εγώ καλώ, καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μες στη βασιλεία του, το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Τον προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πώς τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο.
Αυτός είναι ο καλός

0: Ποιμένας. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη Βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίσεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον κάθε έναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή. Εδώ, αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία, ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε? Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην Εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισαι και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την οικεσία σου, ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Μαθαίος 23:14. Ουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί? Θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία, θα έχαναν τη δόξα, θα έχαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε, σήκω πάνω. Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο, γίνε τώρα καλά? Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει? Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιον σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε. Θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε. Πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία. Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Α, πα. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης. Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου δια να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα ερχόταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει, ναι, να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς, για να σωθούν θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσεις περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσε απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία, βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28, να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστε θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστε θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31, 40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των ερυφιών. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί, Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς? Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε? Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλετε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί? Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα? Που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς θέλει είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό? Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε? Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο. Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λέει, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά. Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα. Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος τι έκανε, έπιαζε να κόψει. Τι είπε, δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε. Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ το Θεό. Απλά λέω τώρα. Ματθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει εις αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και θέλω καθαρίσει αυτούς από πάσης της ανομίας αυτών με την οποία ημάρτησαν εις εμέ. Και θέλω συγχωρήσει πάσας της ανομίας αυτών με τας οποίας ημάρτησαν εις εμέ και με τας οποίας απεστάτησαν απ' εμού. Τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί? Εγώ συγχωρώ. Εγώ καλώ. Καλύπτω, βγάζω την αμαρτία και διώγνω την αποστασία. Ο καλός λοιπόν ποιμένας δεν θέλει να χάσει κανένα από τα προβατά του. Ξέρετε, ο Ιησούς μας αγαπάει πάρα πολύ. Δεν θέλει να του πειραχτεί τίποτα από όλους εμάς και από αυτούς που θα έρθουνε. Και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί κάθε πρόβατο που γεννιέται μέσα στη βασιλεία του το αγαπάει και το παρακολουθεί, όπως παρακολουθώ εγώ αυτό το μωράκι εδώ πέρα. Το παρακολουθώ μέσα από την κοιλιά της μαμάς του. Το αγαπάω ιδιαίτερα. Αγαπάω όλα τα μωρά, αλλά μου επιτρέπεται αυτό να το αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι ο εγγονός μου. Το προσέχω. Θέλω να είναι ευλογημένος. Τα μάτια μου είναι στραμμένα. Τον βλέπω πώς τον προσέχει η μαμά του και θα μεγαλώσει. Δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να πάθει ζημιά, να πάθει κακό ποτέ. Έτσι είναι όταν γεννήσεις και πνευματικά τέκνα. Όταν γίνεις πατέρας πνευματικός και φέρεις μες στη βασιλεία του Θεού ψυχές και τις δεις να γεννιούνται και είσαι μαζί τους την ώρα που έχουν τις ολιγοπιστίες τους και υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει, να μ' αγγίξει, δεν θα μ' αγγίξει, θα λάβω πνευμάγιο, δεν θα λάβω πνευμάγιο, και αγωνίζεσαι μαζί για να του περάσεις το λόγο, το αγαπάς μετά το πρόβατο. Αυτός είναι ο καλός ποιμένας, αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Όταν δεν έχεις φέρει ψυχές στη βασιλεία του Θεού, δεν αγαπάς τις ψυχές, μπορείς να ξεστομίσεις ό,τι θέλεις. Λες, είδα αυτό και όποιον πάρει. Εάν έχεις μεγαλώσει ένα μωρό, το προσέχεις, και ο Κύριος μας έχει μεγαλώσει, αδερφοί, εδώ, τον καθέναν από εμάς. Ήταν εδώ κάθε φορά που δεν ερχόσουν στη συνάθρηση και λέει, πού είναι, τι κάνει, γιατί δεν είναι εδώ. Αυτό είναι το πνεύμα του καλού ποιμένα. Είπαν οι μαθητές στον Κύριο, δίδαξέ μας πρέπει να προσευχόμαστε. Και αυτή τη στιγμή αυτό το πνεύμα θέλω να φέρω μέσα στην Εκκλησία. Πραγματική χριστιανική ζωή, εδώ αδερφοί, αληθινή, όχι φανταστική. Πετάω στα σκουπίδια όλες τις φαντασίες που έχω ακούσει μέχρι σήμερα. Θέλω να ζήσουμε αληθινοί άνθρωποι εδώ μπροστά, να κλαίμε για την πραγματικότητα. Γιατί έχουμε πράγματα χειροπιαστά που πρέπει. Άστα τα είδα και δεν είδα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τον Ιούδα και για τον Ισραήλ. Θα φέρω, λέει, υγεία, ίαση. Θα γιατρέψει αυτούς και θα κάνω αυτούς να έχουν αφθονία ειρήνης και αλήθειας. Τι είπε το Πνεύμα του Θεού? Ο Ιησούς Χριστός είπε, ήρθα, λέει, για να έχετε, λέει, αφθονία. Αλίμονο εάν μέσα στην Εκκλησία μιλάμε για μιζέρια ή ότι ο Θεός έφυγε. Όχι, ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Amen. Αυτό είναι το πνεύμα που υπηρετούμε. Αυτό είναι που το πνεύμα θέλει να κάνει ανάμεσά μας. Υγεία και ίαση. Όταν προσευχόμαστε και δεν θεραπεύεται κάποιος, πόσο πονάμε? Πείτε μου, πόσο πονάμε, πόσο πονάμε. Εμείς προσευχηθήκαμε, αφού δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει ο Θεός. Εδώ το λέει. Θα φέρω, λέει, ίαση και θεραπεία. Μήπως προσευχόμαστε όπως οι αλαχώθεν που είχαν μπει μες στο πίμνιο, που ήθελαν να παίρνουν μόνο. Εγώ έρχομαι στην Εκκλησία για να λάβω. Ο Κύριος σου λέει, εγώ έρχομαι για να δώσω. Και θέλω να άρχισε και εσύ για να δώσεις την προσευχή σου, την ηκεσία σου. Ό,τι έχει ανάγκη αυτός ο λαός, να είσαι εκεί να τα δώσεις. Ματθαίος 23:14. Ουέησα σας γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείετε την βασιλεία των ουρανών έμπρος των ανθρώπων, επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσι. Έκλειναν την πόρτα, έβλεπαν πόρτα ευλογίας, έβλεπαν ότι ο Χριστός είναι η πόρτα της ευλογίας. Δεν είχαν ξαναδεί τέτοια θαύματα, δεν είχαν ξαναδεί τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη. Αλλά τι είπανε? Όχι, δεν είναι αυτός. Γιατί? Θα έχαναν την πρωτοκαθεδρία. θα έκαναν τη δόξα, θα έκαναν τα... Μ' αρέσουν εκεί στα έργα που φτιάχνουν, τους φτιάχνουν με ρούχα, είναι όπου λαμπυρίζουν, λες και θα πάνε στο θέατρο. Θα το έχαναν αυτό. Έβλεπαν έναν άνθρωπο απλό, καθημερινό, αλλά είχε δύναμη. Όταν έβλεπε τον παράλυτο, του έλεγε «σήκω πάνω». Ήταν ο καλός ο ποιμένας, αδερφοί. Πιστεύετε ότι δεν θέλει ο Κύριος να δώσει την καρδιά του καλού ποιμένα και σε εμάς να λέμε στον άρρωστο «γίνε τώρα καλά»? Πείτε μου, αδερφοί, τι φταίει? Εγώ λοιπόν, λέει στο 10-11, είμαι ο καλός ο ποιμένας. Ο καλός ο ποιμένας, λέει, την ψυχή αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Ο Χριστός έβαλε την ψυχή υπέρ των προβάτων. Μια τέτοια καρδιά, αδερφοί, να λέμε την αλήθεια, δεν έχουμε δει ποτέ. Η καρδιά η δικιά μου δεν είναι τέτοια. Εγώ το ομολογώ ενώπιόν σας. Την καρδιά του Χριστού δεν την έχω, τουλάχιστον ακόμα. Μόνο να βάζω. Εσύ την έχεις? Δεν την έχουμε, αδερφοί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτή την καλοσύνη που είχε ο Κύριος. Μόνο να βάζουμε, μόνο να δίνουμε, μόνο να ευλογούμε. Θέλουμε να μας προσφέρουνε. Θέλουμε να μας κοιτάνε, θέλουμε να μας γνωρίζουνε. Θέλουμε, πολλά θέλουμε. Αλλά ξέρετε τι λέει ο Κύριος? Όσο κάνετε τα δικά σας, εγώ δεν θα σας κάνω αυτά που θέλετε. Το Πνεύμα του Θεού λοιπόν το έγραψε αυτό για να καταλάβουμε ότι δεν μέλει τον Θεό για πρόβατα και μάντρες, αλλά μέλει τον Θεό για την Εκκλησία του που είμαστε εμείς, αδερφοί. Μιλάει για ανθρώπινες συμπεριφορές. Ο δε μισθωτός, είμαι στο 12, και μείον ποιμήν. Αυτός που κοιτάει λοιπόν να κάνει το τετράωρο ή το οχτάωρο και να φύγει, δεν τον θεωρεί καν ότι έχει την καρδιά του ποιμένα ο Κύριος. Δηλαδή, ότι δεν είναι άνθρωπος με συναισθήματα, δεν τον ενδιαφέρουν οι πραγματικές καταστάσεις των ανθρώπων, αν κινδυνεύουν, αν μπορούν να χαθούν από μία συμπεριφορά. Έρχεται ο λύκος, δεν φωνάζουνε. Θυμόσαστε, οι σαλπιχτές ήταν πάνω και έβλεπαν όταν έρχονταν εχθρός. Φώναζαν εχθρός! Τι κάνει, λέει, αφήνει, λέει, τα πρόβατα και φεύγει. Πάμε στην εκκλησία? Όχι, δεν θα έρθω σήμερα. Δεν πάω σήμερα. Φεύγω. Δεν έχω κάτι να κερδίσω σήμερα, αφού πήγα και προχθές και ο Κύριος δεν μου μίλησε. Και τι θα κάνεις? Δεν πάω. Και αν σκορπιστούν τα πρόβατα, άμα σκορπιστούν, σκορπίστηκαν. Στο 14, ο Ιησούς λέει ότι ο καλός ο ποιμήν γνωρίζει τα πρόβατά του και τον γνωρίζουν αυτά και τα γνωρίζει ένα-ένα με το όνομά τους. Υπάρχουν πολλά λοιπόν επίπεδα στις σχέσεις των ανθρώπων. Υπάρχουν οι σχέσεις των συμφερόντων και οι σχέσεις αγάπης. Είμαστε τώρα στη σχέση των συμφερόντων ή στη σχέση αγάπης? Πάρε το θερμομετράκι, βάλ' το λίγο και δες λίγο την κατάσταση πώς είναι. 10-15. Καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα, γνωρίζω τι θέλει να κάνει ο πατέρας. Και ο πατέρας γνωρίζει τι θέλει ο Υιός. Έτσι μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Ο πατέρας θέλει να γιατρέψει, θέλει να θεραπεύσει, να ελευθερώσει τους αιχμαλώτους, να καθαρίσει την αμαρτία τους. Ο Υιός επίσης γνωρίζει ότι για να γίνει αυτό πρέπει να βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Γνωρίζει λοιπόν καλά ο πατέρας και ο Υιός. Έχουν τέλεια σχέση. Τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος. Πρέπει να έρθει λοιπόν ο Υιός σαν ένα πρόβατο της σφαγής. Δεν τράπηκε ο Κύριος να πει ότι είμαι πρόβατο σφαγής. Να ανέβει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, να τον καρφώσουν, να τον μαστιγώσουν, να γίνει όποιο κατάρατος, καταραμένος άνθρωπος, γιατί λέει καταραμένος είναι, λέει, όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Για την αμαρτία των κλεφτών και των ληστών. Και να γίνει ο σωτήρας του κόσμου, γιατί έβαλε την ψυχή υπέρ των αμαρτωλών και χωρίς αμαρτία. Θα διαβάσω το 17. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάζω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλιν. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλουν αυτήν απ' εμού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολή έλαβα παρά του πατρός μου. Βλέπουμε ότι ο Κύριος ήξερε ότι αν βάλει την ψυχή του υπέρ των προβάτων, θα περάσει την ταλαιπωρία, τα δεσμά, πάνω στο σταυρό εννοώ, τον πόνο, θα πεθάνει, θα αναστηθεί γιατί δεν μπορούσε ο θάνατος να τον κρατήσει και μετά θα ερχόταν και θα έδινε ζωή εν αυθονία στους ανθρώπους. Αυτή είναι η καρδιά του καλού του ποιμένα. Όταν λοιπόν εσύ τώρα γνωρίζεις ότι οι συνάνθρωποι σου γύρω, αυτοί που έχουν και σε βλέπουν, έχουν ανάγκη να δώσεις μόνο για αυτούς, να δώσεις μόνο για αυτούς, γιατί είναι ο χαρακτήρας τους τέτοιος, γιατί είναι η υπερηφάνειά τους τόσο μεγάλη και πρέπει ναι να σε σταυρώσουν και να μείνεις σταυρωμένος. Ξέρεις όμως ότι θα αναστηθείς για να σωθούν, θα το κάνεις? Ή θα πεις, ξέρεις ποιος είμαι εγώ που μιλάς έτσι? Έχουμε την καρδιά του καλού ποιμένα, αδερφοί. Πάμε να διαβάσω και το 24 μέχρι το 28. Περικύκλωσα λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι και έλεγα προς αυτόν. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που διάβασα. Έως πότε κρατείς, είχε κάνει ένα θαύμα εντωμεταξύ ενδιάμεσα. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Απεκρίθη ο Ιησούς προς αυτούς. Σας είπων και δεν με πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάνω εν το όνομα του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσεις περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπων, τα πρόβατα, τα αιμά, ακούω συν τη φωνή μου και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνια και δεν θέλουσι απολεστεί εις τον αιώνα και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ωραία λόγια, αδερφοί. Τους λέει ότι σας είπα την αλήθεια, ξέρετε την αλήθεια, αλλά δεν με πιστεύετε. Τους έλεγε απλά πράγματα, αλλά τόσο εναντίον από τη φύση τους. Γιατί είχανε το πνεύμα του κακού ποιμένα μέσα τους. Ήτανε στραβά όλα μέσα τους, αδερφοί. Και εύχομαι, αν έχουμε μέσα μας στραβά πράγματα, το Πνεύμα του Θεού να μας τα αλλάξει. Πρέπει να γίνουν τα πάντα ωραία, να ομορφύνουμε, αδερφοί. Να αλλάξει το Πνεύμα μας, παρακαλώ. Και αν αλλάξει το Πνεύμα μας, θα αλλάξει η όρασή μας, θα αλλάξει ο τρόπος προσευχής μας, θα αλλάξουν τα πάντα, η στάση μας θα αλλάξει. Κάποιοι αδερφοί ξεκινούν πολύ καλά στην πορεία τους. Ξεκινούν με διάθεση για υπηρεσία. Βοηθούν στην εκκλησία, αναλαμβάνουν ευθύνες, είναι ζηλωτές και δόξα στον Θεό, αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και πρώτα υπηρετούν τους ανθρώπους και μέσω από τους ανθρώπους υπηρετούν τον Θεό. Και θέλουμε να γίνεται αυτό. Κάποια στιγμή όμως αυτό χαλάει. Και θέλω ό,τι έχει χαλάσει να γιατρευτεί. Πάμε λίγο στο Ματθαίο, στο 20, 26, 28 να το διαβάσω. Ούτε όμως δεν θέλει είστε εν ημίν, αλλά όστε θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, ας είναι υπηρέτης πάντων. Μας διαβάσαμε προηγουμένως ότι ο Κύριος, ο καλός ποιμένας, το μόνο που έκανε ήταν να υπηρετεί. Έβαλε τη ζωή του. Είναι μια υπηρεσία. Και όστε θέλει να είναι πρώτος εν ημίν, ας γίνει δούλος ημών. Εάν λοιπόν θέλουμε να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος σαν καλούς ποιμένες, με το καλό πνεύμα, πρέπει να αρχίσουμε, τι να κάνουμε, να γίνουμε δούλοι. Να γίνουμε δούλοι. Πάμε στο Ματθαίο 25, 31-40. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της δόξης αυτού. Και θέλουσι συναχθεί εμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και θέλει χωρίσει αυτούς απαλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τον ερυφείον. Βλέπετε, πάντα μες στη γραφή ο Κύριος μας μιλάει, μας λέει πρόβατα. Τους άλλους τους λέει κατσίκια. Θέλω να είμαστε όλοι δεξιά, αριστερά κανένας. Και θέλει στήσει, λέει, τα μεν πρόβατα εκ δεξιών, τα μεν ερήφια εξ αριστερών. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκ δεξιών αυτού, εισέλθετε ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη εις εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Γιατί Κύριε, τι καλό κάναμε εμείς. Ακούστε, λέει ο Κύριος, τι κάνατε. Κάτι που μας λέει τώρα, μας το είπε πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν μια εβδομάδα. Μιλάει για την καθημερινή ζωή του πιστού. Διότι βρήκατε έναν άρρωστο και προσευχηθήκατε και έγινε ένα θαύμα. Γιατί ήταν ένας τυφλός που δεν έβλεπε και είχατε μεγάλη χάρη και αγάπη και βάλετε τα χέρια σας επάνω του και έγινε καλά. Λέει τέτοια πράγματα, αδερφοί. Λέει. Εμείς γιατί να λέμε και να μιλάμε μονίμως για θαύματα, που θέλουμε θαύματα και δεν έχουμε κάνει τα απλά ακόμα. Διότι επίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενδύσατε, ισθένησα και με επισκεφθήκατε, εν φυλακή ήμουν και ήλθατε προς εμέ. Και τότε θέλουσε αποκριθεί προς αυτόν οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και θρέψαμε ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε σε είδαμε γυμνών και σε ενδύσαμε, πότε σε είδαμε ασθενή εν τη φυλακή και ήρθαμε προς σε. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλεις, είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ανεκάματε εις ένα τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον. Το κρατάμε αυτό. Να αρχίσουμε να κάνουμε καλά έργα μεταξύ μας εμείς που είμαστε ελάχιστοι. Το κάνουμε. Θέλω να σου πω, κατερφή, οι αναστάσεις των νεκρών θα γίνουν όταν έρθει η ώρα. Οι παράλυτοι θα περπατήσουν όταν έρθει η ώρα. Οι τυφλοί θα δουν όταν έρθει η ώρα. Τώρα δεν είναι η ώρα για αυτά. Τώρα είναι η ώρα για αυτά. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάμε. Και αν ξεκινήσεις και πας στον ασθενή στη φυλακή, επειδή τον αγαπάς και θέλεις να βάλεις την ψυχή σου, τι να πάω να κάψω εγώ τη βενζίνη μου τώρα και αν πρέπει να του πάω και ένα δώρο. Αν λοιπόν βάλεις τη χρόνο σου και πας στη φυλακή και του μιλείς για τον Κύριο, του μιλείς για τη μετάνοια και σου πει, ξέρεις κάτι, έχω μια αρρώστια, δεν προσεύχεσαι για μένα, και θεραπευτείς για αυτόν, ο Θεός θα τον θεραπεύσει. Αμήν. Εάν δεις τον ταλέπορο, το φτωχό, και βάλεις το χέρι στην τσέπη σου και βγάλεις και του δώσεις, επειδή είναι γυμνός, ο Θεός το βλέπει. Και ξέρεις κάτι, πέρα ότι θα κερδίσεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Δεν θα σου λείψει ποτέ τίποτα. Ξεκίνα με αυτά τα απλά. Είναι 5 συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε, αδερφοί. Μην ξεχνάμε ότι τα ίδια είπε και στα κατσίκια. Τα κατσίκια του λένε, Κύριε, γιατί εμείς να πάμε αριστερά. Τους εξήγησε ακριβώς τον ίδιο λόγο. Δεν είχατε την καρδιά του προβάτου. Και ο Κύριος λέει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πρόβατα και να έχουμε μέσα μας την καρδιά του καλού ποιμένα. Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί, από την ψυχή μας, όπως ο Χριστός έδωσε. Ο Κύριος τάισε τους φτωχούς. Τους τάισε. 5 ψαράκια είχε, θα μπορούσε να κάτσει με τους μαθητές του εκεί πέρα και θα πει, άσου αυτούς εδώ πέρα να φάμε εμείς τώρα. Όχι, αδερφοί, δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Δεν έκανε έτσι ο Κύριος. Τα πολλαπλασίασε να φάνε όλοι. Αν έχεις καρδιά, επειδή πεινάνε όλοι και προσευχηθείς, θα τα πολλαπλασιάσει ο Κύριος. Αλλά αν έχεις καρδιά να προσευχηθείς, με κοιτάνε. Ότι προσεύχομαι εγώ τώρα. Βέβαια. Δεν θα πολλαπλασιαστούν ποτέ, αδερφέ μου, μην το κάνεις. Ο Κύριος στεκάνε, έπιαζε να κόψει. Τι είπε, δώστε, κόψτε να φάνε. Και άρχισαν οι μαθητές. Και η δόξα που πήγε. Στο Θεό. Τι ωραία να σου λέει ο Κύριος να υπακούς και να γίνονται έργα. Ψάχνουμε για θαύματα, αδερφοί. Να τα θαύματα. Να φύγεις από τη μιζέρια σου και από την καρμυριά σου. Ναι, των συναισθημάτων. Να φιλοξενήσεις κάποιον άνθρωπο στο σπίτι σου. Θα μου λερώσει το σαλόνι. Ξέρω ότι φιλοξενούμε όλοι και είμαστε πολύ φιλόξενοι και ευχαριστώ τον Θεό. Απλά λέω τώρα. Μαθαίος 24:45. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, για να δίδει σε αυτούς την τροφή εν καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον όταν έρθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράτοντα ούτως. Αμήν. Ο Κύριος να σε ευλογήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Αριθμοί κεφάλαιον γιώτα θήτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον: τούτο είναι το διάταγμα του νόμου, το οποίον ο Κύριος προσέταξε λέγον: είπε προς τους Ιούς Ισραήλ να φέρω συν εισέ ξανθήν δάμαλιν άμωμον, μη έχουσαν ελάττωμα, επί της οποίας δεν επευλήθη ζυγός. Και θέλετε δώσει αυτήν εις τον Ελεάζαρ τον ιερέα, και θέλει φέρει αυτήν έξω του στρατοπέδου, και θέλους εισφάξει αυτήν ενώπιον αυτού, και θέλει λάβει Ελεάζαρο ιερεύς από του αίματος αυτής δια του δακτύλου αυτού, και θέλει ραντίσει επτάκης από του αίματος αυτής κατέμπροσθεν του προσώπου της σκηνής του μαρτυρίου, και θέλουν σηκάψει την δάμαλην ενώπιον αυτού το δέρμα αυτής και το κρέας αυτής και το αίμα αυτής μετά της κόπρου αυτής θέλουν σηκαεί. Και ο ιερεύς θέλει λάβει ξύλων κέδρινων και ίσοπων και κόκκινων, και θέλει ρίψει αυτά εις το μέσον του κατακαύματος της δαμάλεως. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού ο ιερεύς, και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν είδετη, και μετά ταύτα θέλει εισέλθει εις το στρατόπεδον, και θέλει είστε ακάθαρτος ο ιερεύς έως εσπέρας. Και ο καίων αυτήν θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού εν είδετη, και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν είδετη, και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και άνθρωπος καθαρός θέλει συνάξει την στάκτην της δαμάλεως, και θέλει αποθέσει αυτήν έξω του στρατοπέδου εις τόπον καθαρών. Και θέλει φυλάτεστε δια την συναγωγήν των ιών Ισραήλ, δια είδωρ χωρισμού. Τούτο είναι δια καθαρισμών αμαρτίας. Και ο συνάξας την στάκτην της δαμάλεως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού, και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και τούτο θέλει είστε εις τους Ιούς Ισραήλ και εις τους ξένους τους παρικούντας μεταξύ ημών εις νόμιμων αιώνιων. Και ως της εγγύσει νεκρόν σώμα ανθρώπου θέλει είστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Ούτως θέλει αγνιστεί δια τούτου την τρίτην ημέραν, και την ημέραν την εβδόμην θέλει είστε καθαρός. Εάν όμως δεν αγνιστεί την τρίτην ημέραν, ουδέ την εβδόμην ημέραν θέλει είστε καθαρός. Ως της εγγύσει νεκρόν σώμα οποιουδήποτε τεθνεώτος ανθρώπου και δεν αγνιστεί, μιένει την σκηνή του Κυρίου. Και η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ του Ισραήλ, επειδή δεν εραντίστη επ' αυτόν το είδωρ του χωρισμού, θέλει είστε ακάθαρτος. Η ακαθαρσία αυτού μένει επ' αυτόν. Ούτως είναι ο νόμος όταν άνθρωπος της αποθάνει εν σκηνή. Πάντες εις ερχόμενοι εις την σκηνή και πάντα τα εν τη σκηνή θέλουσιν είστε ακάθαρτα επτά ημέρας. Και πάν αγγείων ανοιχτών μη έχουν σκέπασμα δεδεμένων επάνωθεν αυτού είναι ακάθαρτα. Και ως της εγγύσει εν τη παιδιάδη πεφωνευμένων την άδεια μαχαίρας ή νεκρόν σώμα ή ωστούν ανθρώπου ή μνήμα θέλει είστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Και θέλου συλλάβει δια των ακάθαρτων από τη στάκτη της καυθύσης δαμάλεως δια καθαρισμών της αμαρτίας, και θέλει χυθεί επ' αυτήν είδωρ ζών εις αγγείων. Και άνθρωπος καθαρός θέλει λάβει ίσοπον, και εμβάψας εις το είδωρ θέλει ραντίσει επί την σκηνή, και πάντα τα σκεύει και επί τους ανθρώπους τους ευρεθέντας εκεί, και επ' εκείνων ως της ίγγισεν ωστούν ή πεφωνευμένων ή νεκρών ή μνήμα. Και ο καθαρός θέλει ραντίσει επί των ακάθαρτων την τρίτην ημέραν και την εβδόμην ημέρα. Την δε εβδόμην ημέραν θέλει αγνίσει αυτόν. Και αυτός θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν είδατη. Και το εσπέρας θέλει είστε καθαρός. Ο δε άνθρωπος ως της είναι ακάθαρτος και δεν αγνιστεί, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ μέσου της συναγωγής. Διότι το αγιαστήριον του Κυρίου εμίανε, το είδωρ του χωρισμού δεν εραντίστη επ' αυτόν. Αυτός είναι ακάθαρτος. και θέλει είστε εις αυτούς νόμιμον αιώνιον, ότι ως της ραντίσει το είδωρ του χωρισμού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού, και ως της εγγύσει το είδωρ του χωρισμού, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάνω ότι εγγύσει ο ακάθαρτος, τούτο θέλει είστε ακάθαρτον, και η ψυχή ή της εγγύσει αυτό, θελήστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Αριθμοί. Κεφάλαιον κάπα. Και ήλθον οι Ισραήλ πάσα η συναγωγή εις την έρημον συν τον πρώτον μήνα. Και έμεινεν ο λαός εν Κάδης. Και απέθανεν εκεί η Μαριάμ και ετάφη εκεί. Και δεν ήτο είδωρ δια την συναγωγή. Και συνηθρίστησαν κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών. Και ο λαός ελιδώρη κατά του Μωυσέως και είπων λέγοντες «Ήθε να πεθνίσκομεν ότε οι αδελφοί ημών απέθανον ενώπιον του Κυρίου. Και διατί ανεβιβάσατε την συναγωγή του Κυρίου εις την έρημον ταύτην δια να αποθάνομεν εκεί ημείς και τα κτήν ημών. Και διατί ανεβιβάσατε ημάς εκ της Αιγύπτου δια να φέρετε ημάς εις τον κακόν τούτον τόπο. Ούτως δεν είναι τόπος σποράς ή σίκων ή αμπέλων ή ροδίων. Ουδε είδωρ υπάρχει δια να πείον. Και ήλθον ο Μωυσής και ο Αρών απέμπροσθεν της συναγωγής εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και έπεσον κατά πρόσωπον αυτών. Και εφάνει εις αυτούς η δόξα του Κυρίου. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον «Λάβε την ράβδον». Και συγκάλεσαν την συναγωγήν σύ και ο Αρών ο αδελφός σου και λαλήσατε προς την πέτραν ενώπιον αυτών. Και θέλει δώσει τα ύδατα αυτής και θέλει σε εκβάλει εις αυτούς είδωρ εκ της πέτρας και θέλει σποτίσει την συναγωγήν και τα κτίνη αυτών. Και έλαβεν ο Μωυσής την ράβδον απέμπροσθεν του Κυρίου καθώς προσέταξεν εις αυτόν. Και συνεκάλεσεν ο Μωυσής και ο Αρών την συναγωγήν απέμπροσθεν της πέτρας. Και είπε προς αυτούς «Ακούσατε τώρα, σεις οι απειθείς, να σας εκβάλλομεν είδωρ εκ της πέτρας ταύτης». Και ύψωσας ο Μωυσής την χείρα αυτού, εκτύπησε με την ράβδον αυτού την πέτραν δις. Και εξήλθον ύδατα πολλά, και έπιεν η συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών «Επειδή δεν με επιστέψατε δια να με αγιάσετε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ, δια τούτο σεις δεν θέλετε φέρει την συναγωγήν ταύτην εις την γην την οποίαν έδωκα εις αυτούς. Τούτο είναι το είδωρ μεριβά, διότι οι Ισραήλ ελιδώρησαν κατά του Κυρίου και αυτός υγιάστη εν αυτής». Και απέστειλε Μωυσής πρέσβης από Κάδης προς τον βασιλέα του Εδόμ λέγον «Ταύτα λέγει ο αδελφός σου Ισραήλ, σύ εξεύρεις πάσαν την ταλαιπωρίαν ή της μας έβρικε, ότι κατέβησαν οι πατέρες ημών εις την Αίγυπτον και κατοκίσαμεν πολλήν καιρόν εν Αιγύπτο και οι Αιγύπτιοι κατεδυνάστευσαν ημάς και τους πατέρας ημών και ανεβοήσαμεν προς τον Κύριον και αυτός εισήκουσε της φωνής ημών και απέστειλε άγγελον και εξήγαγεν ημάς εκ γης Αιγύπτου. Και ειδού ήμεθα εν Κάδης πόλη εις τα άκρα των ορίων σου. Ας περάσομεν παρακαλώ δια της γης σου, δεν θέλομεν περάσει δια των αγρών ή δια των αμπελώνων, ουδε θέλομεν πει είδωρ εκ των φρεάτων. Θέλομεν περάσει δια της βασιλικής οδού, δεν θέλομεν εκκλίνει δεξιά ή αριστερά, έως σου περάσομεν τα όρια σου. Και είπε προς αυτόν ο Εδόμ, «Δεν θέλεις περάσει δια της γης μου, ή δε μη θέλω εξέλθει εν μαχαίρα εις συνάντησή σου». Και οι Ισραήλ είπαν προς αυτόν, «Εμείς διαβαίνομεν δια της λεωφόρου, και αν εγώ και τα κτίνη μου πείομεν εκ του ύδατός σου, θέλω πληρώσει αυτό, θέλω διαβεί μόνον επί ποδός, ουδέν άλλο». Ο δε είπε «Δεν θέλεις διαβεί». Και εξήλθεν ο Εδόμ εναντίον αυτού με τα πολλού λαού και εγχειρεί ισχυρά. Ούτως ειρνήθη ο Εδόμ να δώσει διάβαση εις τον Ισραήλ δια των ορίων αυτού. και εξέκλινεν ο Ισραήλ απ' αυτού. Και σηκώθησαν οι Ισραήλ πάσα η συναγωγή από Κάδης και ήλθον εις το όρος Ωρ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών εν το όρι Ωρ, πλησίον των ορίων της γης Εδόμ λέγον. Ο Ααρών θέλει προστεθεί εις τον λαόν αυτού, διότι δεν θέλει εισέλθει στην γην την οποίαν έδωκα εις τους Ιούς Ισραήλ, επειδή υπηθήσατε εις τον λόγον μου εις το είδωρ Μεριβά. Λάβε τον Ααρών και Ελεάζαρ τον ιών αυτού και αναβίβασον αυτούς εις το όρος Ωρ. Και έκδισον τον Ααρών την στολήν αυτού και ένδισον αυτήν Ελεάζαρ τον ιών αυτού. Και ο Ααρών θέλει προστεθεί εις τον λαόν αυτού και θέλει αποθάνει εκεί. Και έκαμεν ο Μωυσής καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και ανέβησαν εις το όρος Ωρ έμπροσθεν πάσης της συναγωγής. Και εξέδισεν ο Μωυσής τον Ααρών την στολήν αυτού και ενέδισεν αυτήν Ελεάζαρ τον ιών αυτού. Και απέθανεν ο Ααρών εκεί επί της κορυφής του όρους. Και κατέβησαν ο Μωυσής και Ελεάζαρ από του όρους. Και είδε πάσα η συναγωγή ότι ετελεύτησεν ο Ααρών. Και επένθησαν τον Ααρών 30 ημέρας πας ο οίκος Ισραήλ.
2: Ψαλμός Ρο Λάμπτα Θήτα. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εδοκίμασάς με και με εγνώρισας. Σύ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγερσήν μου. Νοείς τους λογισμούς μου από μακρόθεν. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος εις την γλώσσα μου, ιδού, Κύριε, γνωρίζεις το παν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και έθεσας επ' εμέ την χείρα σου. Η γνώση σ' αυτή είναι υπερθαύμαστος εις εμέ. Είναι υψηλή, δεν δύναμαι να φτάσω εις αυτήν. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού να φύγω. Εάν αναβώ εις των ουρανών, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω εις τον άδειν, ιδού σύ. Εάν λάβω τα σπτέρυγα της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θέλει με οδηγήσει η χείρ σου και η δεξιά σου θέλει με κρατεί. Εάν είπω, αλλά το σκότος θέλει με σκεπάσει και η νύξ θέλει είστε φως περί εμέ. Και αυτό το σκότος δεν σκεπάζει ουδέν από σου και η νύξ λάμπει ως η ημέρα. Εισέ το σκότος είναι ως το φως. Διότι σύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Θαυμάσια είναι τα έργα σου, και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμην εν το κρυπτό και διαμορφωνόμην εν της κατωτάτης της γης. Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου, και εν το βιβλίο σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και εημέρε καθάς εσχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε. Πόσον δε πολύτιμη είναι εις εμέ ευουλέ σου, Θεέ, πόσον εμεγαλύνθη ο αριθμός αυτών. Εάν ήθελον να απαριθμίσω αυτάς, υπερβαίνουσι την άμμον. Εξυπνώ και έτι είμαι μετά σου. Βεβαίως θέλεις θανατώσει τους ασεβείς, Θεέ. Απομακρύνθητε λοιπόν απ' εμού, άνδρες αιμάτων. Διότι λαλούσι κατά σου ασεβός. Οι εχθροί σου λαμβάνουσι το όνομά σου επί Ματέο. Μη δεν μισώ, Κύριε, τους μισούντασε, και δεν αγανακτώ κατά των επανισταμένων επί σε. Με τέλειον μίσος μισώ αυτούς, δια εχθρούς έχω αυτούς. Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδίαν μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και ιδέ αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας, και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνιον. Ψαλμός Ρο Μη. Εις των πρώτων μουσικών. Ψαλμός του Δαβίδ. Ελευθέρωσόν με, Κύριε, από ανθρώπου πονηρού. Λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου. Ήτινες διαλογίζονται πονηρά εν τη καρδία. Όλην την ημέραν παρατάτονται εις πολέμους. Εικόνισαν την γλώσσαν αυτών ως όφεος. Φαρμάκιον ασπίδος είναι υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξόν με, Κύριε, από χειρών ασεβούς. Λύτρωσόν με από ανθρώπου αδίκου, ήτινε σε μηχανεύθησαν να υποσκελίσωση τα διαβήματά μου. Οι υπερήφανοι έκρυψαν κατ' εμού παγίδα και με σχοινία ύπλωσαν δίκτυα εις την διάβασήν μου. Έστησαν διεμέ βρόχια. Είπα προς τον Κύριον, «Συ είσαι ο Θεός μου. Ακροάστητη, Κύριε, της φωνής των δεήσεών μου. Κύριε Θεέ, η δύναμη της σωτηρίας μου, Συ περιεσκέπασα στην κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου. Μη δώσεις, Κύριε, εις τον ασεβή τας επιθυμίας αυτού, μη αφήσεις να εκτελεστεί ο στοχασμός αυτού, μήποτε υψωθώσει. Η πονηρία των χιλέων των περικυκλούντων με, ασκεπάσει την κεφαλήν αυτών. Άνθρακες πεπειρακτωμένοι, ας πέσωσιν επ' αυτούς. Ας ρυφθώσιν εις το πυρ, εις λάκους βαθείς, δια να μη αγερθώσει πλέον. Άνθρωπος κακόγλωσσος, ας μη στερεωθεί επί της γης, η κακία θέλει καταδιώξει των άδικων άνθρωπων, εωσού απολέσει αυτών. Εξεύρω ότι ο Κύριος θέλει κάμει την κρίση του τεθλιμένου και την δίκην των πτωχών. Βεβαίως η δίκη θέλουσι η δοξολογή το όνομά σου. Η ευθύς θέλουσι κατοικεί έμπροσθεν του προσώπου σου.
3: Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου. Κεφάλαιο 9. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε και είδον ότι έπεσεν εις την γην αστήρ εκ του ουρανού και εδόθη εις αυτόν το κλειδίον του φρέατος της Αβύσσου. Και ίνιξε το φρέαρ της Αβύσσου και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου μεγάλης. Και εσκοτίστη ο ήλιος και ο αΐρ εκ του καπνού του φρέατος. Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης. Και ερέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι των χόρτων της γης μη δε κανέν χλωρών, μη δε κανέν δέντρων ή μη τους ανθρώπους μόνους, ήθινες δεν έχουσι τη σφραγίδαν του Θεού επί των μετόπων αυτών. Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανιστώσει 5 μήνας. Και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου όταν κτυπήσει άνθρωπον. Και εν τες ημέρες εκείνες θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι των θάνατων, και δεν θέλουσι νευρεί αυτών, και θέλουσι επιθυμήσει να αποθάνωσει, και ο θάνατος θέλει φεύγει από αυτών. Και εμορφέ των ακρίδων ήσαν όμοιε με ύπους ετοιμασμένους εις πόλεμον, και επί τα σκεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων. Και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερήγων αυτών ήτο ως φωνή αμαξών ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους, και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήτο να βλάψωσι τους ανθρώπους 5 μήνας. Και είχον εφ' αυτών βασιλέα τον άγγελον της Αβύσσου, ως της εβραϊστή ονομάζεται Αβαδόν, και εις την ελληνικήν έχει όνομα Απολίον. Οι ουέ μία απήλθεν, ιδού έρχονται έτη 2 ουέ μετά ταύτα. Και ο έκτος άγγελος εσάλπισε, και ήκουσα μίαν φωνήν εκ των 4 κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού, λέγουσαν προς τον έκτον άγγελον, ως της είχε την σάλπιγγα, λύσον τους 4 αγγέλους, τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Εφράτην. Και ελήθησαν οι 4 άγγελοι, οι ετοιμασμένοι εις την ώραν και ημέραν και μήνα και ενή αυτών, δια να θανατώσωσι το 3ο των ανθρώπων. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού ήτο 2 μυριάδες μυριάδων. Και ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, ότι είχον θώρακας πυρήνους και ιακυνθίνους και θειώδης. Και κεφαλέ των ύπων ήσαν ως κεφαλέ λεόντων. Και εκ των στομάτων αυτών εξήρχε το πυρ και καπνός και θείον. Υπό των 3 τούτων εθανατώθησαν το 3ο των ανθρώπων, εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών. Διότι εξουσία αυτών είναι εν το στόματι αυτών. Επειδή εουρέ αυτών είναι όμοιε με όφης, έχουσε κεφαλάς και με αυτάς βλάπτουση. Και οι λοιποί των ανθρώπων, ήτινες δεν εθανατώθησαν με τα σπληγάς ταύτας, ουκ μετενόησαν από τον έργον των χειρών αυτών, ώστε να μη προσκυνήσωσι τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία ούτε να βλέπωσι δίνανται, ούτε να ακούωσιν, ούτε να περιπατώσει. Και δεν μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλοπών αυτών. Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου, κεφάλαιο 10. Και είδων άλλων άγγελων ισχυρών, καταβαίνοντα εκ του ουρανού, ενδεδειμένων νεφέλην, και ήτο ήρης επί της κεφαλής αυτού, και το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, και οι πόδες αυτού ως στήλη πυρός. Και είχε εν τυχηρή αυτού βιβλιάριον ανεωγμένων, και έθεσε τον πόδα αυτού των δεξιών επί την θάλασσαν, τον δε αριστερών επί την γην. Και έκραξε με τα φωνής μεγάλης, καθώς βριχάται ο λέων. Και ότε έκραξεν, ελάλησαν επτάβροντε τα σε αυτόν φωνάς. Και ότε ελάλησαν επτάβροντε τα φωνά σε αυτόν, έμελον να γράφω. Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν προς εμέ. Σφράγισον εκείνα τα οποία ελάλησαν επτάβροντε, και μη γράψεις τα αυτά. Και ο άγγελος τον οποίον είδον ιστάμενον επί της θαλάσσης και επί της γης, εσήκωσε την χείρα αυτού εις τον ουρανόν, και όμωσεν εις τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, ως της έκτισε τον ουρανόν και τα εν αυτό, και την γην και τα εν αυτή, και την θάλασσαν και τα εν αυτή, ότι η καιρός δεν θέλει είστε έτη. Αλλά εν τες ημέρες της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλει να σαλπίσει, τότε θέλει τελεστεί το μυστήριον του Θεού, καθώς εφανέρωσε προς τους εαυτού δούλους τους προφήτας. Και η φωνή την οποία νίκουσα εκ του ουρανού, πάλιν ελάλη με τεμού και έλεγεν, «Είπαγε, λάβε το βιβλιάριον το ανεωγμένον εν τη χειρή του αγγέλου του ισταμένου επί της θαλάσσης και επί της γης». Και υπήγα προς τον άγγελον, λέγον προς αυτόν, «Δώσ' μη το βιβλιάριον». Και λέγει προς εμέ, «Λάβε και κατέφαγε αυτό, και θέλει πικράνει την κοιλίαν σου, πλην εν το στόματί σου θέλει είστε γλυκίος μέλι». Και έλαβον το βιβλιάριον εκ της χειρός του αγγέλου και κατέφαγον αυτό, και ήτο εν το στόματί μου ως μέλι γλυκί. Και ότε έφαγον αυτό, επικράνθη η κοιλία μου. Και μη λέγει, «Πρέπει πάλι να προφητεύσεις περί λαών και εθνών και γλωσσών και βασιλέων πολλών».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Κύριε μας ευλογεί, αδελφοί. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι αυτό που κυριαρχεί μέσα στην καρδιά του Θεού, αυτό το οποίο ήταν το αρχικό, θα λέγαμε, στοιχείο για το οποίο έφτιαξε τα πάντα μέσα από την καρδιά του, είναι η αγάπη. Ό,τι έκανε ο Θεός, το έκανε από αγάπη. Αυτό ήταν το οποίο κυριαρχούσε και κυριαρχεί μες στην καρδιά του. Και σκεφτόμουν ότι ακόμα και την γέννα του πυρός, ο Κύριος για ποιο την έκανε, αδερφοί? Το διάβολο και τους αγγέλους του. Δεν είναι η επιθυμία του Θεού κανένας άνθρωπος να χαθεί. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει ότι ο Κύριος τι κάνει, μακροθυμεί, λέει, και περιμένει ή δυνατόν πάντες οι άνθρωποι. Πάντες. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει. Όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή είναι η καρδιά του. Και μέσα στο λόγο του, ό,τι βλέπουμε ο Κύριος να κάνει, το πρώτο κίνητρο που πάει μπροστά μέσα στην καρδιά του είναι η αγάπη.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι που κυριαρχεί. Και αυτή ο Κύριος θέλει να έχουμε και εμείς ό,τι κάνουμε. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στους Κορινθίους ότι αυτό τελικά το οποίο θα μείνει είναι η αγάπη. Όλα τα άλλα, λέει, γλώσσες, προφητείες, τα οποία ο Κύριος θέλει να τα ενεργούμε, αλλά όταν δεν ενεργούνται δια της αγάπης, λέει, ο άνθρωπος πώς μοιάζει?
3: Κύμβαλο.
1: Κύμβαλο. Το οποίο αλλάζει χωρίς να έχει καμία ουσία. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να γεμίσουμε με την αγάπη. Και το πρώτο πράγμα είναι να γεμίσουμε με αγάπη για εκείνον και για τους συνανθρώπους μας. Και όταν λέμε τους συνανθρώπους μας, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτούς, αλλά σε όλους τους συνανθρώπους. Σε όλους τους συνανθρώπους. Πού κρέμεται, λέει, όλος ο νόμος και οι προφήτες? Πού κρέμεται? Αγαπάς, Κύριε, τον Θεό σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί, λέει, η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον και είναι η εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και το ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό, η αιτία είναι ότι έχουν άγνοια της καρδιάς του και της αγάπης του. Σήμερα οι άνθρωποι, οτιδήποτε τους πεις ή οτιδήποτε γίνει, τέλος πάντων, ποιος φταίει? Ο Θεός φταίει. Για ό,τι καλό είναι κατά τύχη και για ό,τι στραβό συμβεί μες στη ζωή τους, φταίει ο Θεός. Γιατί δεν ξέρουν αυτή την αγάπη. Και θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι αν πηγαίνει κάτι στραβό, αν είναι κάτι στραβό, και δεν μιλάω για δυσκολία, αλλά για επιθέσεις, υπεύθυνος δεν είναι ο Θεός. Γιατί έλεγα σήμερα σε κάποιο άτομο ότι, που μου έλεγε σχετικά με τις εξουσίες, για τις οποίες ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε, ότι όταν έδειξε ο διάβολος στον Κύριο σε μία στιγμή όλα τα βασίλεια του κόσμου, τι του είπε, θυμάστε, λέει, σε μένα δόθηκαν, σε μένα είναι παραδομένα και αν με προσκυνήσεις θα στα δώσω. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν παρέδωσε τίποτα στο διάβολο, αδερφοί. Τίποτα. Ποιος τα παράδωσε? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Και όλες αυτές οι εξουσίες τις οποίες βλέπουμε είναι δοσμένες από τον άνθρωπο στο διάβολο και ο διάβολος έχει πάρει τη δόξα των βασιλείων της γης και ενεργεί μέσα από αυτά, αλλά σε εμάς ο Κύριος λέει προσευχόμαστε για τους βασιλιάδες αυτούς που είναι σε θέσεις, θέσεις εξουσίας, ώστε να διάγουμε βίο ατάραχο, γιατί ο Κύριος κοιτάει να δει να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για να σώσει. Αυτό κοιτάει. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε καρδιά και σε κάθε άνθρωπο ο οποίος εξαιτίας της αμαρτίας έχει παραδώσει την εξουσία της ζωής του στο διάβολο, ο Κύριος θέλει να προσευχόμαστε ώστε ό,τι μπορεί να κάνει ο Θεός να το κάνει. Αλλά δεν φταίει για ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
2: Αμήν.
1: Δεν φταίει. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της άγνοιας που υπάρχει στον κόσμο. Και η άγνοια ξέρουμε ότι φέρνει αμαρτία και η αμαρτία φέρνει θάνατο. Θάνατο. Και είμαστε εδώ εμείς για να επιγνώσουμε τον Κύριο, να μάθουμε το θέλημά Του, να μάθουμε το δρόμο Του έξω από τα δικά μας θελήματα και δρόμο. Ε? Και λέει ο Κύριος στον προφήτη Οσιέ, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο έκτο εδάφιο, λέει «Ο λαός μου υφανεί στη διέλειψη γνώσεως». Υφανεί στη διέλειψη γνώσεως, λέει, επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσέ από το να ερατεύεις σε με. Και δεν είναι λίγοι αυτοί σήμερα οι οποίοι έχουν απορρίψει τη γνώση του Θεού. Ζούνε με τις δικές τους γνώσεις, με τις δικές τους σοφίες, με τις δικές τους αντιλήψεις. Και ο Κύριος λέει, επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θέλω λησμονήσει τα τέκνα σου. Προσέξτε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν γιατί γενικά υπάρχει άγνοια. Λέει ο Λόγος Θεού ότι ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερό εις αυτούς. Δηλαδή δεν είναι ότι ενώ θέλει ο άνθρωπος να γνωρίσει, τα πράγματα πάνε στραβά και δεν γνωρίζει. Όχι. Είναι ότι οι άνθρωποι, ενώ ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του με κάθε τρόπο, ψάχνει να βρει να δείξει στους ανθρώπους, οι άνθρωποι τι κάνουν, λέει, απορρίπτουν τη γνώση και λησμονούν τον νόμο του Κυρίου. Αυτό κάνουν. Προσέξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο. Λέει, και καθώς απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Οι άνθρωποι αποδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός τους παράδωσε σε αδόκιμο νου, ώστε να πράττουν τα μη πρέποντα. Δηλαδή όλο το θέμα, αδερφοί, σε ποιον είναι? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο είναι. Λέει, ο Παύλος μιλάει στη Β' Θεσσαλονικής, εκεί που μιλάει τις τελευταίες μέρες, στο δεύτερο κεφάλαιο, και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τελικά δεν θα βρεθούν μέσα στη δόξα του Θεού, θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν δέχτηκαν την αγάπη της αληθείας, ώστε να σωθούν. Δεν είναι ότι ο Κύριος κρατάει κάτι. Αυτοί οι οποίοι κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία είναι άνθρωποι, μας λέει ο Λόγος Θεού. Ο Θεός θέλει να φανερώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους, θέλει να τον κάνει γνωστό, αλλά ο άνθρωπος από μόνος του αποδοκιμάζει όλο αυτό και επιλέγει τους δρόμους του. Και δεν θέλω, αδερφοί, εμείς σαν παιδιά του Θεού να βρεθούμε στον Κύριο μπροστά και να έχουμε χάσει πράγματα από το κάλεσμά μας εξαιτίας το ότι απορρίψαμε τη γνώση, το ότι λησμονήσαμε τον νόμο του. Και όταν λέμε να λησμονήσεις τον νόμο, ο Κύριος θέλει να μπεις μέσα, να φας το βιβλίο και το βιβλίο αυτό να γίνει η ζωή σου. Να γίνει η ζωή σου. Σε έχω ξαναπεί ότι ο Κύριος θέλει να είναι το φυσικό πράγμα της ζωής μας, το να πράττουμε τους λόγους του. Πολλές φορές αναρωτιέμαι και λέω, γιατί να μην έχουμε σοφία σαν παιδιά του Θεού να πράττουμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει και να κάνουμε σωστά πράγματα, ώστε να μην δημιουργούμε πρόβλημα μέσα στη Βασιλεία του Θεού και να ζούμε σαν να χρειάζεται να έχουμε πάντα κάποιο παιδαγωγό από πάνω από το κεφάλι μας. Κάποιο παιδαγωγό, κάποιος να μας συμβουλεύει, κάποιος να μας βοηθάει, κάποιος να μας προτρέπει, γιατί δεν ξέρουμε και κάνουμε ζημιές. Ενώ ποιοι είναι αυτοί που κάνουν ζημιές? Τα μωρά, τα παιδιά. Οι όριμοι άνθρωποι κάνουν ζημιές? Δεν κάνουν ζημιές. Σαρκικά μιλάμε, έτσι. Δεν θα βρεις κανένα άνθρωπο όριμο να πάει να γκρεμίσει το σπίτι, να το κάνει ανω κάτω. Τα παιδάκια το κάνουν. Και ο Κύριος θέλει και εμείς να έχουμε αυτή την γνώση που βγαίνει μέσα από το λόγο του, ώστε ό,τι κάνουμε να είναι σωστό. Να μην χρειάζεται να μας κρατάει κάποιος από το χέρι στράτα, στρατούλα, μην κάνουμε κανένα, γιατί αν μας αφήσουν μόνους μας, θα κάνουμε λάθος πράγματα. Και να είμαστε συνεχώς στο σημείο αυτό, να πρέπει να πας κάπου, να πάρεις συμβουλή, για να δεις εάν αυτό που θα κάνεις είναι σωστό. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Όταν καταλάβουμε την καρδιά της αγάπης του Θεού, θα κάνουμε το σωστό. Γιατί η αγάπη, λέει, δεν κάνει κακό. Δεν κάνει κακό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο σκοτάδι, οι οποίοι με απόλυτη ακρίβεια και πολύ στοχευμένα πράττουν την αδικία, πράττουν το κακό. Τους διδάσκει κανείς? Τι είναι αυτό το οποίο τους διδάσκει? Το πνεύμα αυτό το οποίο υπηρετούν. Και είναι φυσικό το να πούνε ψέματα σε αυτούς. Είναι φυσικό το να κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό να έχουν κακία μέσα τους. Είναι φυσικό, ξέρω εγώ, όταν βγουν έξω σε μια παρέα να πιούνε, να μεθύσουν. Είναι φυσικό. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι ο Κύριος και εμάς, σαν τέκνα του που έχουμε γίνει δια του πνεύματός του, θέλει από φυσικού μας να πράττουμε το σωστό. Αμήν. Από φυσικού μας να ανοίγουμε το στόμα μας, γιατί να βγαίνει από μέσα. Ευλογία.
2: Αμήν.
1: Από φυσικού μας, όπου βρεθούμε και υπάρχει ανάγκη, να βοηθήσουμε.
2: Αμήν.
1: Από φυσικού μας, όταν βλέπεις τον άνθρωπο ότι έχει ανάγκη το Χριστό, όλοι δηλαδή, όπου βρεθείς τι να κάνεις, να ανοίξεις το στόμα σου για να φέρεις ομολογία. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος για το μεγάλο πρόβλημα που είναι. Διαβάζω την Α' Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφιο 34. Α' Κορινθίους 15, 34. Λέει, κοιτάξτε τι λέει. Συνέλθετε εις αυτούς κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε. Τι λέει? Συνέλθετε. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Εκνύψατε δικαίως και μην αμαρτάνετε. Εκνύψατε. Ξέρετε τι σημαίνει το να εκνύψω? Είναι σύνδετη λέξη από το εκ και το νύφο. Το νύφο σημαίνει το να απέχω από το νύνο. Από εκεί βγαίνει η λέξη νυφάλιος. Νυφάλιος. Και η έννοια της λέξης είναι ότι είμαι σόφρον. Είμαι προσεκτικός. Είμαι άγρυπνος. Έχει την έννοια του να είμαι ξύπνιος. Δηλαδή να μην μεθάς με ό,τι ο κόσμος έχει, με την αμαρτία, με ό,τι έχει το φρόνημα του κόσμου να δώσει, αλλά να είσαι ξάγρυπνος συνεχώς κατά το δίκαιο και να μην αμαρτάνεις. Δηλαδή, εάν ξεχαστείς λίγο και παρασυρθείς και αφήσεις τον εαυτό σου, βγεις μέσα από τον νόμο του Θεού, τι θα πάθεις? Θα αμαρτήσεις. Αυτό λέει ο Παύλος. Και κοιτάξτε τι συνεχίζει να λέει. Συνέλθε κατά το δίκαιο και μην αμαρτάνετε, διότι τινές έχουν αγνωσία Θεού. Προς εντροπή σας λέει. Βλέπετε τι κάνει η άγνοια του Θεού. Το να έχεις άγνοια της καρδιάς του Θεού θα σε φέρει στο σημείο συνεχώς να κάνεις ανόητα πράγματα. Ανοησίες. Πράγματα τα οποία μετά πρέπει να τρέχεις να τα μαζεύεις. Όλο αυτό είναι εξαιτίας της άγνοιας του Θεού. Το αν ο Κύριος θέλει να ευλογήσει και θέλει να ευλογήσει τον καθένα να το χρησιμοποιήσει μέσα στη δόξα του. Το αν καθυστερεί ο Θεός δεν είναι εξαιτίας αυτού. Και όταν λέω να καθυστερεί, όχι να καθυστερήσει να ευλογήσει, γιατί η ευλογία είναι δοσμένη. Έτσι. Εάν καθυστερούμε να τη βλέπουμε εμείς την ευλογία, είναι γιατί υπάρχει η αγνωσία Θεού και ο Κύριος θέλει να μάθουμε ώστε αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί ο Θεός, αυτό το οποίο θα σου εμπιστευτεί, να ξέρει ότι θα το φέρεις εις πέρας. Το καταλαβαίνουμε. Είναι, έλεγε κάποιος, το να έχει ο άνθρωπος άγνοια του Θεού είναι σαν να δώσει σε ένα πρωτοετή φοιτητή της ιατρικής να κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Τι θα κάνει, τι αποτέλεσμα θα φέρει? Καπούτ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο Κύριος θέλει να μας φέρει στο σημείο αυτό που θέλει να είμαστε, που πρέπει να είμαστε, ώστε να μπορέσει να μας εμπιστευτεί πράγματα. Και εκεί είναι που χωλαίνει ο λαός του Θεού. Κοιτάξτε, διαβάζω στο νησού του Ναβί, κεφάλαιο 24, εδάφιο 12. Εδώ είπαμε είναι... Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά από το 23 κεφάλαιο και είναι οι τελευταίες προτροπές του Ιησού του Ναβί πριν φύγει, πριν πεθάνει. Και του θυμίζει ο Ιησούς του Ναβί όλες τις ευεργεσίες του Θεού. Λέει, εξαπέστειλε μπροστά σας τις φύγγες και εξεδίωξε τους εχθρούς σας, αυτούς απέμπροσθέν σας, τους δύο βασιλείς των Αμοραίων, όχι με το μαχαίρι σου, ούτε με το τόξο σου. Και έδωκε τη γη την οποία δεν κοπιάσατε, τις πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε μέσα σε αυτές. Και τρώτε αμπελώνες και ελαιώνες τους οποίους δεν φυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριο και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριο. Κοιτάξτε, Εδώ μας ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε ότι ο Ισραήλ, ενώ ήταν στην Αίγυπτο, τι έκανε. Τι λέει, τους θεούς τους οποίους λάτρευαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, που είναι αυτό, πριν περάσουν τον Ιορδάνη, και στην Αίγυπτο. Δηλαδή, είχε ιδωλολατρεία ο Ισραήλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ ο Ιησούς του Ναβί συνεχίζει να τους λέει

0: να λατρεύουμε εικόνες ή τέτοια. Έτσι. Τι μπορεί να λατρεύει ο άνθρωπος? Το εγώ του. Τη σάρκα του. Αυτά τα οποία θέλει εκείνος. Όπως τα θέλει εκείνος. Άλλοι λατρεύουν τη δουλειά τους. Άλλοι έχουν όνομα. Βάλει ό,τι
1: και
0: θέλει.
1: Και τους λέει
0: στο 15, αλλά αν δεν αρέσει σε εσάς να λατρεύσετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να έχουν κάνει τέτοια ελευθερία, να έχουν δει τέτοια ελευθερία, να έχει κατατροπώσει ο Κύριος τους εχθρούς τους με σφίγγες. Με σφίγγες. Με χίλιους δύο τρόπους να έχουν δει τα τείχη της Ιεριχού να πέφτουν, να έχουν δει τον Ιορδάνη να ανοίγει, να περνάνε από μέσα και να τους λέει τώρα, εκλέξτε ποιον θα λατρεύσετε. Και συνεχίζει, λέει, ποιον θέλετε να λατρεύετε, ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορέων εις τον οποίο τη γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλαμε λατρεύει τον Κύριο. Σαν να τους λέει ο Ιησούς Ναβί, εγώ την απόφασή μου την έκανα. Εσείς τώρα κοιτάξτε για τους εαυτούς σας τι θα κάνετε. Για τους εαυτούς σας. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο. Δηλαδή, σαν να έλεγε ο λαός στον Ιησού του Ναβί, τι μας λες τώρα Ιησού του Ναβί, πας καλά. Έχουμε δει τον Κύριο, έχουμε δει δυνάμεις, τι είναι αυτά που μας λες. Είμαστε Άγιοι. Όπως το έλεγαν και οι του Κορέ. Είμαστε τι έλεγαν. Και εμείς είμαστε Άγιος λαός. Μόνο τον Μωυσή και τη φαμίλια του ο Θεός έκλεξε για να παρίσταται ενώπιόν του. Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Μη γέννητο, διότι Κύριος ο Θεός μας, αυτό μας ανεβίβασε και τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, από τη δουλεία και έκανε όλα αυτά τα σημεία τα μεγάλα και μας φύλαξε στην οδό την οποία διοδεύσαμε και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημε και εξεδίωξε ο Κύριος αφέμπροστα ημών πάντα στους λαούς, τους αμοραίους, τους κατοικούντας τη γη και εμείς θα λατρεύουμε τον Κύριο γιατί αυτός είναι ο Θεός μας. Να πει κανείς, καλές καρδιές, καλές καρδιές. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο. Επιμένει, για ποιο λόγο λέει, για ποιο λόγο, διότι είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλωτής. Δηλαδή, τους λέει, κοίτα, για να μπορέσεις να λατρεύσεις τον Θεό πρέπει να τα αφήσεις τα δικά σου στην άκρη, γιατί ο Θεός ό,τι θέλει, το θέλει ολοκληρωτικά. Αμήν. Αυτό σημαίνει, είναι Θεός Άγιος, ξεχωρισμένος, είναι Θεός Ζηλωτής, έχει ζήλο, δεν θα αφήσει αυτό το οποίο είναι δικό του, δεν υπάρχει τόπος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου να έχει διπλά πράγματα. Εάν θέλεις να είναι ο Θεός και να το λατρεύεις όπως λες, θα είναι αυτός μόνο. Δεν χωράει τίποτα άλλο.
2: Αμήν.
0: Τίποτα άλλο. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, διότι θα εγκαταλείψετε τον Κύριο, θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε στραφείς, θέλει να σας κακώσει και θέλει να σας εξολοθρεύσει αφού σας εγκαθοποίησε. Και είπε ο λαός του Ιησού, ουχή, αλλά τον Κύριο θέλαμε λατρεύει. Και λέει Ιησούς στον Ναβί, και είπε ο Ιησούς προς το λαό, εσείς είστε μάρτυρες σε αυτούς. Ότι εσείς εξελέξατε σε αυτούς τον Κύριον για να λατρεύετε αυτόν. Και εκείνοι είπαν μάρτυρες. Τελείωσε. Εγώ τον Κύριο θα λατρεύω. Και όλος ο λαός. Μάρτυρες. Μάρτυρες. Κοιτάξτε τι τους λέει. Τώρα λοιπόν, αφού είστε μάρτυρες, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εν το μέσο ημών. Και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Μετά από τόση επιθυμία και πιστότητα να μαρτυρούν ότι όχι, εμείς στον Κύριο είμαστε, στον Κύριο είμαστε δοσμένοι. Αποβάλλετε τους θεούς σας. Δηλαδή, δοσμένοι, είχαν ξένους θεούς. Ο λαός αυτός, ο οποίος ξεκίνησε να κατακτάει τη γη, είχε ξένους θεούς. Και το πρόβλημα πάντα στο λαό του Θεού ήταν αυτοί οι ξένοι θεοί. Δεν ήταν το πρόβλημα ούτε οι Αμοραίοι, ούτε οι Μωαβίτες, ούτε οι Χαναναίοι, τα έθνη αυτά γύρω. Ποτέ δεν ήταν αυτό. Πάντα το πρόβλημα ήταν οι ξένοι θεοί. Πάντα το πρόβλημα ήταν ότι εγώ θέλω να κάνω, αυτό που θέλω εγώ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τι είναι τελικά αυτό

0: που θα μείνει, αδερφοί, και για το οποίο ο Κύριος θέλει να πασχίσουμε. Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Ο στόχος της ζωής μας είναι να έχουμε μια καλή και ήρεμη ζωή, να περάσουμε όμορφα, ο Κύριος να λύνει τα προβλήματά μας, να έχουμε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Το ιδανικό, όλα να είναι λυμμένα, όλα τακτοποιημένα. Θυμάστε όταν πήγε ο Κύριος και βρήκε τη Σαμαρίτισσα και της είπε, δώσε μου να πιω από το νερό αυτό που βγάζεις από το πηγάδι. Και αυτή είπε, εγώ, εσύ Ιουδαίος όν, εγώ Σαμαρίτισσα και μου ζητάς να πιεις? Και ο Κύριος της λέει, εάν ήξερες, θα ζητούσες εσύ να σου δώσω το νερό που έχω εγώ, από το οποίο όποιος πιει δεν θα διψάσει ποτέ. Και λέω, τελικά στη ζωή που πασχίζει ο άνθρωπος και αγωνίζεται, τι είναι το πιο σημαντικό? Να κερδίσει το νερό του, την τροφή του, να έχει δηλαδή όλα τα υλικά αγαθά τα οποία του είναι απαραίτητα, ή να κερδίσει αυτά για τα οποία, αυτά τα οποία όταν τα πάρει θα είναι πλήρης για όλη την αιωνιότητα? Πολλοί έρχονται στον Κύριο και ερχόμαστε και θέλουμε να μας κάνει ό,τι θέλουμε. Να σώσει την οικογένειά μας, να σώσει τους γονείς μας, να σώσει τα παιδιά μας, να ευλογήσει τη δουλειά μας, να κάνει... Και αναρωτιέμαι και λέω, και αν δεν, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να στραβώσει στην πορεία. Να στραβώσει τώρα σύμφωνα με αυτό που εμείς έχουμε στο νου μας. Έτσι. Εάν δεν γίνει μια σωτηρία, εάν δεν γίνει μια θεραπεία, και δεν μιλάω για χριστιανούς, γιατί στους χριστιανούς λέει για τον πληγόν του η άθυμε. Μιλάω ότι μπορεί να είναι κάποιος απ' έξω και να μην γίνει θεραπεία. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος? Ξέρετε ότι η επιθυμία που έχουμε σαν άνθρωποι είναι οι διπλανοί μας, δηλαδή οι οικοί μας, να ζήσουν μέχρι πόσο χρονών? Αν είναι δυνατόν να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα, αυτό είναι το ιδανικό. Και αν δεν ζήσουν, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο? Το να ζήσει ο άνθρωπος και να τον έχεις δίπλα σου, ή να σωθεί η ψυχή του πρώτα απ' όλα, να ζήσει τη ζωή που έχει να ζήσει? Δεν λέμε να πεθάνει κανένας, προς Θεού, έτσι. Αλλά τι είναι το πιο σημαντικό? Αυτό το οποίο ο άνθρωπος θα φάει να γεμίσει την κοιλιά του και θα ξαναπεινάσει, ή να φάει αυτό το οποίο όταν το φάει θα ζήσει για όλη την αιωνιότητα? Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο για την ψυχή σου και για την ψυχή των γύρων σου? Το να τους ταΐσεις φυσικά, ή να πάρουν πνευματική τροφή και να ζήσουν για όλη την αιωνιότητα και θα ευλογηθούν και για τα υπόλοιπα? Καταλαβαίνουμε. Αυτό το οποίο μετράει πρώτα είναι το να γίνει η αιωνιότητα μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με τον Κύριο, και μετά όλα τα άλλα ο Κύριος τι θα κάνει? Θα τα προσθέσει. Θα τα προσθέσει. Ό,τι και αν μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, σε αυτή τη ζωή, το οποίο δεν έχει αιώνιο αντίκτυπο, αιώνιο αντίκτυπο, είναι εντελώς προσωρινό και στην ουσία την τελική, όταν φτάσουμε στο διατάφτα, ίσως να μην αξίζει για τον κόπο. Πολλές φορές σώζει ο Κύριος μια ψυχή και την παίρνει. Και φεύγει. Έτσι. Και κλαίει ο άνθρωπος και οδύρεται, και καταλαβαίνω τον πόνο του αποχωρισμού, αλλά θέλω να καταλάβουμε ποιο είναι το σημαντικό πρώτα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, λίγο πριν φύγει από τη ζωή αυτή, έχει δεχτεί τον Κύριο, ενώ ήταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην αμαρτία, δέχτηκε τον Κύριο, έδωσε την καρδιά του και τον έσωσε. Τι θα κάνεις? Θα χαρίζει ότι τον έσωσε? Ή θα ζήσεις μέσα στη θέση συνέχεια γιατί ο άνθρωπος έφυγε? Ή θα αγωνίζεσαι όλη σου τη ζωή να δεις τη θεραπεία απάνω του, χωρίς να κάνεις τον αγώνα για να δεις τη σωτηρία? Καταλαβαίνουμε. Ποιος είναι ο στόχος των Αγίων? Ποιος είναι ο στόχος της ζωής μας? Γιατί θέλω να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ο Κύριος μας καλεί για τα αιώνια. Αμήν. Και τα επί... τι θα κάνει? Θα τα φροντίσει. Αμήν. Αλλά θέλει να στραφούμε στα αιώνια. Διαβάζω τις Πράξεις, κεφάλαιο 20, εδάφιο 17. Στέλνει ο, ο Παύλος από τη Μίλητο στην Έφεσο και προσκαλεί τους πρεσβυτέρους για να τους δώσει ένα μήνυμα. Και ότε ήλθαν προς αυτόν, είπε προς αυτούς, «Σεις ξέρετε από την πρώτη μέρα που πάτησα στην Ασία, πώς πέρασα μαζί σας όλο το χρόνο. Δουλεύω τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και με τα πολλών δακρύων και πειρασμών οι οποίοι μου συνέβηκαν εν τες επιβουλές των Ιουδαίων». Πώς δούλεψε ο Παύλος? Πώς δούλεψε? Μέσα σε... Υπήρξε τον Κύριο με δάκρυα και πειρασμούς. Έτσι γίνεται δηλαδή. Γιατί εγώ νόμιζα ότι θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ότι θα πήγες να μιλήσεις στους ανθρώπους και οι άνθρωποι τι θα λέγανε? Πού ήσουνα τόσο καιρό? Πού ήσουνα? Εσένα ψάχναμε, εσύ μας έλειπες. Εσένα θέλαμε, έλα να σε βάλουμε να κάτσεις ένα θράμα. Να σε ταΐσουμε, να σε ποτίσουμε. Έτσι λέει. Τους πειρασμούς, τα δάκρυα που μου συνέβηκαν. Δεν υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων, ώστε να μην αναγγείλω αυτό προς εσάς και να σας διδάξω δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος προς Ιουδαίους θε και Έλληνας, την εις το Θεό μετάνοια και την πίστη την εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Δηλαδή ο Παύλος παρόλες τις αντικσότητες, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλους τους εναντίους, τι έκανε? Τι λέει? Δεν υπέκρυψα τίποτα από αυτά τα οποία σας συνέφερε να ακούσετε, ώστε να μην τα αναγγείλω και να τη βγάλω εγώ καλά, καθαρή. Δεν υπέκρυψα. Κοιτάξτε οι Άγιοι τι κάνουν. Και ποιο ήταν το κήρυγμα του Παύλου? Μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό.
1: Αμήν.
0: Μετάνοια και πίστη. Αυτό κήρυταν οι μαθητές. Μετάνοια και πίστη. Και λέει, και τώρα ειδού εγώ, δεδεμένος το πνεύμα υπάγω στην Ιερουσαλήμ, μη γνωρίζων τα μέλλοντα να συμβώσει σε μένα αυτή, πλην ότι το πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί εν πάση πόλη λέγον, ότι δεσμά και θλίψεις με περιμένουν. Του δείχνει ο Κύριος σε κάθε πόλη, του δίνει μαρτυρία ότι εκεί που θα πάει περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε εμείς, θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Το πιο light. Ο Παύλος λέει, ξέρω ότι, δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, ένα πράγμα ξέρω, ότι εκεί που θα πάω με περιμένουν θλίψη και δεσμά. Και αν διαβάσετε στο τέλος του κεφαλαίου, τους χαιρετάει και κλαίνε στην παραλία, γιατί τους είπε, δεν θα με ξαναδείτε πλέον. Δεν θα με ξαναδείτε. Κοιτάξτε όμως, τι τον ενδιαφέρει? Δεν φροντίζω όμως περί ουδενός τούτων. Δηλαδή λέει, το ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις, δεν με νοιάζει. Δεν το σκέφτομαι καν. Τι σκέφτομαι? Ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Τώρα εμείς εδώ τα διαβάζουμε, συμφωνούμε με τον Παύλο. Αλλά είπαμε, είναι ωραία η θυσία, πιανού, του άλλου. Όταν ο άλλος καίγεται και βγαίνει μυρωδιά, πολύ ωραία. Και όταν είναι η δικιά μας σειρά, τι λέμε? Κύριε, ό,τι είπε και ο Μωυσής, απόστειλαν όποιον έχεις να αποστείλεις. Όποιον έχεις να τον στείλεις, στείλ τον. Εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν φροντίζω, ούτε έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά και τη διακονία την οποία έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της χάριτος του Θεού. Και τώρα, ειδού, ξέρω ότι πλέον δεν θα δείτε το πρόσωπό μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων διήλθα κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού. Μια απόφαση που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και τι είναι αυτό το οποίο μας ζητάτε να κάνουμε, αδερφοί? Το οποίο βγαίνει από τη γνώση αυτή, την επίγνωση της αγάπης του Θεού. Όταν γνωρίσεις αυτή την αγάπη, μπαίνεις μέσα σε αυτή την οδό της απόφασης. Πώς ζούσαν όλοι οι Άγιοι? Τι τους ζητήθηκε να κάνουν? Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, εδάφιο 32. Λέει ο Παύλος, και τι έτει να λέγω? Διότι θα μου λείψει ο καιρός διηγούμενο, δηλαδή δεν με φτάνει ο χρόνος, να διηγηθώ για το Γεδεών, για το Βαράκ, το Σαμψόν, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες, οι οποίοι δια της πίστεως, τι έκαναν? Πόλεμο. εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν επαγγελίες, έφραξαν στόματα λεόντων. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα έχω να κάνω με λιοντάρια? Ο Παύλος τι λέει? Στην Έφεσο πολέμησα με λιοντάρια. Με λιοντάρια, είτε είναι άνθρωποι, είτε είναι δαίμονες, πρέπει να κλείσεις το στόμα τους. Και πώς θα τα πολεμήσεις τα λιοντάρια? Που είσαι ανήμπορος, που είμαι ανήμπορος. Πώς τα πολέμησε, αδερφοί? Πώς πολέμησε τα λιοντάρι ο Σαμψόν? Με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Πήρε δηλαδή τη σιαγόνα του γαϊδάρου και διαπίστεως. Που θα μπορούσε να κάθε άνθρωπο στο σπιτάκι του. Ε? Στο τζάκι του, στη ζέστη, να έχει τη Δαλιδά παρεούλα. Κοιτάξτε τι λέει. Έσβησαν δύναμη πυρός. Έσβησαν δύναμη πυρός. Σε τι αναφέρεται? Στους τρεις παιδες. Δηλαδή, αδερφέ, θες να μου πεις ότι μπορεί να με ρίξουν και στο καμίνι της φωτιάς? Απαπαπαπαπα. Όχι. Εμείς θέλουμε air condition το καλοκαίρι και το χειμώνα ζέστη. Για να μπορούμε να είμαστε και άνετα να παρακολουθήσουμε τη συνάθρηση. Έτσι. Γιατί άμα δουλεύει το air condition, σβήσανε δύναμη πυρός. Λέει, έφυγαν στόματα μαχαίρας. Ενδυναμώθηκαν από ασθενείας, από αδυναμία δηλαδή. Έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα λωτρίων. Έλαβαν γυναίκες τους νεκρούς αυτών αναστηθέντας. Άλλοι δε βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση. Δηλαδή, όταν λέει βασανίστησαν μη δεχθέντες την απολύτρωση, είπαν όχι. Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από το μαρτύριο. Προτιμούμε να βασανιστούμε. Γιατί, τι λέει? Για να αξιοθώσει καλυτέρας αναστάσεως. Δεν θέλανε να πάνε. Έχετε ακούσει τους ανθρώπους που λένε εμείς θα πάμε εκεί που πάνε πολλοί. Όταν θα αναστηθείς μαζί με τους πολλούς, αυτοί που θα αναστηθούν μαζί με τους πολλούς, πού θα βρεθούνε? Μπροστά στην κρίση του λευκού θρόνου. Ενώ αυτοί είπαν εμείς θέλουμε την καλύτερη ανάσταση. Ποια είναι αυτή? Την ώρα της αρπαγής. Να βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό λέει τι έκαναν? Εβασανίστησαν. Πω, δηλαδή έχει μέσα και βασανιστήρια που μπορεί να συμβούν. Δεν είναι τελικά όλα του αλουνού Ευαγγελίου που είναι όλα πλασμένα αγγελικά. Κοιτάξτε τι λέει. Άλλοι δε δοκίμασαν εμπεγμούς και μάστιγας. Οχ. Και κοροϊδία και μαστίγιο. Και μαστίγιο. Έτι δε και δεσμά και φυλακή. Αυτά είναι η οδός των Αγίων, αδερφοί. Προσέξτε. Λιθοβολήθηκαν. Οχ, οχ, οχ. Πριονίστηκαν. Επηράστηκαν. Με σφαγή μαχαίρας απέθανον. Περιεπλανήθησαν με δέρματα προβάτων, με δέρματα εγών. Ιστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Των οποίων δεν ήταν άξιος ο κόσμος, πλανόμενοι εν ερημίες και όρεση και σπηλαίης και τες τρύπες της γης. Θα πει κανείς, λίγο δύσκολα είναι αυτά. Γιατί εμείς θέλουμε το άλλο Ευαγγέλιο. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι ένα. Το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο διαβάζουμε αδερφοί, είναι ένα. Και τι λέει αυτό το ένα Ευαγγέλιο? Κοιτάξτε, πριονίστηκαν, τους βασάνισαν, προτίμησαν να ζήσουν μέσα σε τρύπες. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, και σπηλαίς και τες οπές της γης. Μέσα σε οπές ήκανε και έζησαν εκεί. Έζησαν εκεί. Αν για όσους έχουν πάει στις κατακόμβες να δουν στην Ιταλία, ζήσαν γενιές ολόκληρες μέσα στη γη. Έζησαν μέσα στη γη γιατί προτίμησαν να κρατήσουν την πίστη τους. Άκουγα την ομολογία ενός αδερφού ο οποίος στην Κίνα υπηρετούσε. Και στην Κίνα, ξέρετε, δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται. Έχουν μια εκκλησία μεγάλη, χριστιανική τέλος πάντων. Στα κεντρικά έχουν μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες διοικούνται από το κράτος, από πίσω. Αλλά οι πραγματικοί χριστιανοί περνάνε μέσα από διωγμούς. Διώκονται. Και τον είχαν, τον άνθρωπο με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του και άνοιξαν λάκκο και ήταν από πάνω ο εσκαφέας και τους είχαν μέσα και του έλεγαν «Θα αρνηθείς την πίστη σου, αλλιώς θα σας σκεπάσουμε όλους, θα πεθάνετε ζωντανοί». Και έβλεπε ο άνθρωπος τα παιδάκια του και λίγο η καρδιά του, γιατί σκέψου λίγο, να σου πούνε κοίτα τι θα κάνεις με την πίστη σου, γιατί εάν δεν την αλλάξεις, τέρμα τα παιδιά σου. Και ενώ ήταν στη δυσκολία, του λέει η γυναίκα του, μη νοιάζει, σήμερα θα έχουμε δίπλα με τον Κύριο. Του λέει η γυναίκα του. Και τους έθεψαν βέβαια όλους και πέθανα. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι θα κάνουμε. Αυτά είναι, αδελφοί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ρωμαίους 12:1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, δια το νυκτήριο του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγίαν, ευάρεστο εις το Θεόν, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Λέει, να παραστήσετε τα σώματά σας. Η λέξη αυτή, το να παραστήσω, χρησιμοποιείται, ήταν όταν έφερναν τα ζώα της θυσίας μπροστά στο θυσιαστήριο. Και τα ζώα τα άφηνα, μην νομίζετε ότι ήταν ο ιερέας με τα ενδύματα αυτά τα οποία έπρεπε να φοράει, γιατί είχαν εκεί πέρα ένα χώρο στο ναό και από πίσω είχαν ζώα της θυσίας. Γιατί είχαν την πρωινή, την εσπερινή θυσία εκτός της θυσίας. Και μην νομίζετε ότι έμπαινε κάθε πρωί ή κάθε βράδυ ο αρχιερέας με τα ιερατικά να τρέχει μέσα να κυνηγάει το πρόβατο. Ανοίγαν την πόρτα και το πρόβατο πήγαινε μόνο του. Και όταν λέει ο Παύλος να παραστήσουμε, είναι ακριβώς αυτή η εικόνα. Το να πάμε, όπως ακριβώς τα ζώα αυτά πήγαιναν μόνα τους στη θυσία, να πάμε κι εμείς αυτοπροαίρετα και να πούμε, Κύριε, είδω το σώμα μας. Η διαφορά είναι ότι αυτούς ζώα αυτά τα έκαιγαν πάνω στο θυσιαστήριο, εμάς τώρα ο Κύριος μας ζητάει να καεί σάρκα, να καεί ό,τι είναι, και αυτό το σώμα ζωντανό σών να το δώσει σε εκείνον, ώστε να μπορεί ο Θεός να κάνει τα θαυμάσια του. Να κάνει τα θαυμάσια του. Και λέει, κοιτάξτε τι λέει, ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Η λογική λατρεία. Σαν να σου λέει δηλαδή ότι οτιδήποτε άλλο θες να κάνεις πέρα από αυτό είναι σαν να είναι μη λογικό. Μη λογικό. Σου ζητάει να ανέβεις πάνω στο θυσιαστήριο, να παραδοθείς σαν θυσία. Λέει ο Παύλος στη Β' Τιμοθέου κεφάλαιο 3 εδάφιο 10. Β' Τιμοθέου 3:10 λέει, στον Τιμόθεο, «Συ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή». Όλα αυτά τώρα ποιος τα είχε? Ο Παύλος. Και τα έβλεπε στη διαγωγή του μέσα ο Τιμόθεος. Κοιτάξτε τι λέει. Τους διωγμούς, τα παθήματα που μου συνέβηκαν στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, τους διωγμούς τους οποίους υπέφερα, και από όλα αυτά με ελευθέρωσε ο Κύριος. Και λέει στο 12, «Και πάντες δε οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, θέλουσι διωχθεί». Τώρα, αυτή, ξέρουμε ότι κάθε λέξη είναι, στο Λόγο του Θεού μέσα, θεόπνευστη. Και εδώ λίγο, αυτή η λέξη χαλάει λίγο το... Κοιτάξτε τι λέει, «Και πάντες». Πάντες. Και το λέμε, το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, θέλει να μας τραβήξει στο να κάνουμε αυτή την απόφαση, ώστε όταν ο άνθρωπος κάνει αυτή την απόφαση, οτιδήποτε και να έρθει στη ζωή του, θα το περάσει. Θα το περάσει. Όταν ανεβοκατεβαίνει στο θυσιαστήριο, «Κύριε, εγώ θα θυσιαστώ». Και όταν πας να ανέβεις και καίει λίγο η φωτιά, ναι, τι κάνεις? Λέει, «Πάντες, δεν εξαιρεί κανένα». Λέει, εάν ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, προσέξτε, όχι γενικά να ζήσει ευσεβώς, δηλαδή να είναι ένας καλός άνθρωπος. Να ζήσει ευσεβώς εν Χριστώ, τι θα κάνει? Θα διωχθεί. Γιατί το Πνεύμα του Χριστού με το Πνεύμα του κόσμου δεν μπορεί να πάει μαζί. Δεν μπορεί. Δυστυχώς δεν πάει. Και ξέρουμε ότι τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληρεί κάποιος για να μπει μέσα στη δόξα του Θεού την ημέρα αυτή που ακουστεί η σάλπιγγα για να βρεθούμε εκεί πάνω, την ημέρα της αρπαγής, ποια είναι τα τρία? Το αίμα του αρνίου, η ομολογία και «δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου». Και αυτό τα περικλεί όλα. Το να μην αγαπήσεις την ψυχή σου μέχρι θανάτου, και έχει να κάνει με το να αγαπήσεις μέχρι θανάτου τον Κύριο. Να αγιάσεις εκείνον μες στη ζωή σου. Να σε ενδιαφέρει εκείνος μες στη ζωή σου. Διάβαζα σήμερα στην Α' Κορινθίους, το 7ο κεφάλαιο. Και μιλάει ο Παύλος εκεί πέρα, προτρέπει αυτούς οι οποίοι ήταν απάντρευτοι να κρατήσουν τους εαυτούς τους, να μην παντρευτούν, όχι λέει, για την παρούσα κατάσταση. Δηλαδή, ήταν τέτοια η ανάγκη, ήταν τέτοια η διωγμή, που καλύτερα σου λέει, εάν μπορείς να μείνεις, μην έτσι, τους λέει. Και λέει, μιλάει για τον αγιασμό και την καθαρότητα. Να πάμε προς το τέλος, στο έκτο κεφάλαιο. Λέει, στο 15, μιλάει στους Αγίους και λέει, δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνης? Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ή δεν ξέρετε ότι αυτός που προσκολάτε με την πόρνη είναι ένα σώμα? Διότι θα είναι, λέει, δύο η σάρκα, μία. Όποιος όμως προσκολάτε με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Ένα πνεύμα. Φύγετε την πορνεία. Κάθε αμάρτημα το οποίο θα πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Αυτός όμως που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Και οι άνθρωποι τι κάνουν σήμερα? Και δεν αναφέρομαι μονάχα στους έξω. Ο Κύριος θέλει να φυλάξουμε τις δικές μας καρδιές. Για να προσκοληθούμε σε εκείνον και να είμαστε ένα πνεύμα. Γιατί λέει στο 19, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που έχετε από το Θεό και δεν είστε κύριοι του εαυτού σας. Δεν είστε κύριοι, γιατί αγοραστήκατε δια τιμής. Λοιπόν, γι' αυτό να δοξάσετε το Θεό δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία πιανού είναι Θεού. Δεν τα αγαπάς. Δεν αγαπάς τον εαυτό σου μέχρι θανάτου, γιατί πλέον δεν είναι δικό σου. Αγοραστήκατε, λέει, δια τιμής, και το σώμα σου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ώστε να μπορείς να αποφασίσεις και να πεις, γιατί να κάνω αυτή την απόφαση εγώ και να πάω έτσι μέχρι τέλος. Καταρχήν, αδερφοί, να ρωτήσω εσείς, θέλουμε να πάμε στον ουρανό?
2: Αμήν.
1: Όλοι. Λέτε να υπάρχει άλλος δρόμος που ο Θεός να μας τον έχει κρύψει, να μην τον ξέρουμε? Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί να περάσεις μέσα από τέτοια κατάσταση? Και να έχουμε υπόψη μας αυτό που σας είπα στην αρχή. Το κίνητρο του Θεού για ό,τι κάνει, για μας, ποιο είναι? Η αγάπη. Η αγάπη. Εάν υπάρχει άλλος τρόπος, θα μας έβαζε από αλλού? Και ρωτάω, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν να μην περάσουν από αυτό το δρόμο. Μην περάσουν. Εγώ, Κύριε, δεν θέλω. Θέλω να έρχομαι στην εκκλησία, θέλω να συναναστρέφομαι με τους Αγίους, αλλά εμένα αυτό το οποίο λες δεν μου αρέσει. Σεβαστή άποψη. Αλλά αυτοί μέσα στην εκκλησία, σε ποια κατηγορία θα τους κατατάσαμε?
3: Χλιαροί.
1: Χλιαροί. Δηλαδή, λαοδίκαια. Αυτή είναι η χλιαροί. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Δεν τα χρειάζομαι αυτά όλα. Εγώ είμαι πλούσιος. Αυτά τα οποία κάνω είναι αρκετά. Θυμάστε λίγο όταν κάναμε το μάθημα της Αποκάλυψης. Θυμάστε λίγο αυτούς όλους τους χλιαρούς, οι οποίοι όμως θέλουν να μπουν μέσα στον ουρανό. Στο έκτο κεφάλαιο, όταν ανοίγεται η πέμπτη σφραγίδα, πού τους βλέπει ο Ιωάννης?
4: Κάτω
1: από το θυσιαστήριο. Και κάτω από το θυσιαστήριο, το θυσιαστήριο των θυσιών, κάτω από το θυσιαστήριο της Χάρα, τι υπάρχει? Στάχτη. Στάχτη. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, για να μπουν μέσα στον ουρανό, θα τους βλέπουμε κάτω από το θυσιαστήριο, εκεί πέρα και κράζουν. Κοιτάξτε και τι λένε. Στο 9 εδάφιο, Αποκάλυψη 6-9. Και όταν άνοιξε την πέμπτη σφαλίδα, είδαν υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς, πώς τους ονομάζει? Των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχα. Προσέξτε. Λέει, εσφάγισαν για το λόγο του Θεού και για την μαρτυρία τους. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι... και προσέξτε, είναι από την εκκλησία των εθνών, το κομμάτι αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπαίνει. Μετά ο Θεός σταματάει να εργάζεται με τα έθνη. Και πώς μπήκαν μέσα αυτοί, τι έπρεπε να πληρώσουν? Λέει, τις ψυχές των εσφαγμένων για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία την οποία είχαν. Δηλαδή, αδερφοί, μιλάμε για το χριστιανισμό, τον που πρέπει, που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε. Προσέξτε. Πείτε μου, εμείς θέλουμε να είμαστε όπως ο προφήτης Ηλίας, δεν θέλουμε? Θέλουμε. Ε, ωραία. Θέλουμε να έχουμε την πίστη του Ηλία. Και πείτε μου, πώς έζησε ο Ηλίας? Ο Ηλίας τον κυνηγούσε ο Αχάβ να τον σκοτώσει. Τον κυνηγούσε η Ιεζάβελ να τον σκοτώσει. Εάν δεν πήγαινε από τον Αχάβ ή από την Ιεζάβελ, τον κυνηγούσαν οι προφήτες του Βάλ. Και αν δεν πήγαινε από αυτούς, τον κυνηγούσε και όλος ο λαός. Γιατί στάθηκε για τον Κύριο. Και ξέρετε τι είπε? Ε? Λέει, ρωτάει, τον ρωτάει ο Κύριος όταν έφυγε για να κρυφτεί που τον κυνηγούσανε, και λέει στην Άλφα Βασιλέων στο 19 κεφάλαιο στο 10. Λέει ο Κύριος, τι κάνεις εδώ Ηλία? Και ο δε είπε, εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων. Διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπαν τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου θανάτωσαν εν ουραία. Δηλαδή ήξερε ο Ηλίας, δεν ήξερε βέβαια ότι ο Θεός είχε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο, αυτούς τους 7.000 που τους είχε κρύψει ο Βαδία μες στις σπηλιές, και ήταν μες στις σπηλιές, αλλά τους υπόλοιπους προφήτες στον Ισραήλ, που ήτανε, λέει, τους προφήτες σου τους θανάτωσαν εν ουραία. Και εγώ έμεινα μόνος. Αυτή δηλαδή, αυτό που καλούμαστε να ζήσουμε, αν θέλουμε να ζήσουμε όπως έζησε ο Ηλίας, τι ζωή έζησε? Χαρισάμενη. Έζησε ο άνθρωπος ζωή χαρισάμενη. Προσέξτε όμως, αδελφοί. Έζησε κάτω από αυτή την κατάσταση και έτσι θα ζήσει η Εκκλησία, όχι κάτω από το φόβο, κάτω από τον αγώνα, κάτω από τον πόλεμο, κάτω από τις δυνάμεις, κάτω από τα θαύματα. Και το τέλος του Ηλία ποιο ήταν? Ανέβηκε. Τον πήρε ο Κύριος. Δεν ήταν μέσα στη σπηλιά κρυμμένος όπως ήταν και οι υπόλοιποι. Αποφάσισε να ζήσει εκεί έξω. Η ζωή του μπορεί να κινδύνευε, αλλά εμπιστεύτηκε τη ζωή του στον Κύριο και ο Κύριος τον άρπαξε τον Ηλία. Τον άρπαξε. Εάν ένας άλλος τύπος που ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε είναι όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Είμαστε εδώ να προετοιμάσουμε την οδό του Κυρίου. Ε? Ο Ιωάννης έτρωγε μέλι και... Εμείς τρώμε αρνάκια. Μέλι και ακρίδες. Και όταν έπρεπε να σταθεί και να βοήσει για να ετοιμάσουν, να ετοιμαστεί ο οδός του Κυρίου, τι είδους ετοιμασία έκανε, λέτε? Τι κήρυτε? Μετάνια! Και όταν έπρεπε να σταθεί μπροστά στον Ηρώδη, ο οποίος ήταν άρχοντας, τι του είπε? Καλέ μου άνθρωπε τώρα. Εντάξει, δεν σου λέω, αλλά να είσαι λίγο πιο διακριτικός. Εντάξει, η Ηρωδιάδα πρόσεχε λίγο. Ναι, βέβαια, Ιωάννη. Έτσι έλεγε. Δεν συγχωρείται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Είναι αμαρτία. Προφήτης ήταν. Κήρυτε, έλεγχε και δεν τον ένοιαζε αν στεκόταν μπροστά σε απλούς ανθρώπους ή αν στεκόταν μπροστά στον Ηρώδη. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί η μόνη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος είναι να ακούσει για την αμαρτία του και να μετανοήσει. Αυτό ο Κύριος λέει, εάν βρεθεί ένας να μιλήσει στον άνθρωπο για την αμαρτία του. Και αυτό έκανε ο Ιωάννης. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Τώρα είναι λίγο... Πιστέψτε με, ήτανε, αν μπορούμε να το πούμε, ήτανε από τα πιο εύκολα κηρύγματα να το ετοιμάσω, γιατί ο λόγος του είναι γεμάτος με τους Αγίους αυτούς οι οποίοι πρόσφεραν τους εαυτούς τους. Κοιτάξτε τι λέει στο Ιερεμίας κεφάλαιο 26, εδάφιο 20. Ιερεμίας 26:20. Λέει, και προσέτει υπήρξε άνθρωπος, προφητεύων εν ονόματι Κυρίου, Ουρίας, ο Υιός του Σεμαΐου, από Κυριάθη Αρήμ. Και προεφύτευσε κατά της πόλεως ταύτης και κατά της γης ταύτης, κατά πάντα στους λόγους του Ιερεμία. Δηλαδή, ό,τι προφήτευε ο Ιερεμίας, προφήτευσε και ο Ουρίας. Και ό,τι άκουσε ο βασιλιάς Ιωακείμ και πάντες οι δυνατοί αυτού και πάντες οι άρχοντες τους λόγους αυτού, ο βασιλεύς ζητούσε να θανατώσει αυτόν. Ακούσε ο Ουρίας, εφοβήθη και έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο. Κοιτάξτε τη μανία των ανθρώπων εναντίον των ανθρώπων του Θεού. Και απέστειλε ο Ιωακείμ ο βασιλιάς άνδρες στην Αίγυπτο, τον Ελναθάνιον, τον Αχβόρ, έφεραν αυτόν προς τον βασιλιά Ιωακείμ και επάταξαν αυτόν εν μαχαίρα, έριψαν το πτώμα αυτού εις τους τάφους του όχλου. Μίλησε το λόγο του Κυρίου και πήγαν στην Αίγυπτο και τον βρήκαν και τον σκότωσαν και πέταξαν το σώμα του σε ένα τάφο μέσα. Λέει στο 26, πλην η χείρ του Αχικάμ ιού του Σαφάν ήτο μετά του Ιερεμία, για να μην παραδώσω συν αυτόν εις τη χείρα του λαού, ώστε να θανατώσω συν αυτόν. Δηλαδή, ο Ιερεμίας τη γλίτωσε. Ο Ουρίας δεν τη γλίτωσε. Δεν τη γλίτωσε. Ο Ιερεμίας τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Σταμάτησε να προφητεύει. Λέει, μίλησα το λόγο σου και οι άνθρωποι με κοροϊδεψαν, με έμπαιξαν, ήρθαν εναντίον και έκλεισα το στόμα μου και λέω δεν ξαναμιλάω, λέει ο προφήτης. Αλλά λέει, ο λόγος σου ήταν μέσα στα οστά σαν φωτιά και δεν μπορούσα να κρατήσω τον εαυτό μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν παραδομένος στο να κάνει αυτό που ο Κύριος τον καλούσε να κάνει, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε? Γι' αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει. Θα μπορούσε να πει, αυτοί δεν δέχονται που δεν δέχονται, δεν ακούνε. Οπότε τι θα κάνω? Κλείσω το στόμα. Δεν γινότανε. Όταν σε καλέσει ο Κύριος και έχεις καταλάβει την κλίση του, δεν μπορείς να κλείσεις το στόμα σου. Μπορεί άνθρωποι να σε κοροϊδέψουν, μπορεί να σου κάνουν χίλια δύο πράγματα. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα κλείσεις το στόμα σου όπως δεν το έκλεισε και ο Ιωάννης.
4: Αμήν.
1: Θα μπορούσε ο Ιωάννης να πει, να βάλει λίγο νερό στο κρασί μου. Γιατί να πάω στα νιάτα μου πάνω, νέος, να χάσω τη ζωή μου. Τι τον ενδιέφερε? Το θέλημα του Κυρίου. Ο Στέφανος πώς έζησε? Στάθηκε μπροστά σε όλους αυτούς οι οποίοι περίμεναν με την πέτρα στο χέρι. Τι τους είπε? Διαβάστε στις Πράξεις των Αποστόλων, 6ο-7ο κεφάλαιο. Θα μπορούσε να πει ο Στέφανος, όχι βρε παιδιά, λάθος τα καταλάβατε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάλμα. Στάθηκε, τους κήρυξε, τους έλεγξε και τελικά είδε τον ουρανό ανεωγμένο και να μπαίνει μέσα στη δόξα του Θεού. Ο Ιάκωβος, κοιτάξτε τι λέει, Πράξεις κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Πράξεις 12:1. Κατ' εκείνο δε τον καιρό επιχείρησα Ηρώδης ο βασιλεύς να κακοποιήσει την Έσα από την εκκλησία. Εφώνευσε δε διαμαχαίρας Ιάκωβο τον αδελφό του Ιωάννου. Δηλαδή, το εύκολο θύμα ποιο ήταν? Να σκοτώσει ανθρώπους του Θεού οι οποίοι κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κήρυταν το Ευαγγέλιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω Β' Κορινθίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 22. Λέει για όλους αυτούς που λέγανε να Εβραίοι είναι. Κι εγώ. Ισραηλίτες είναι. Κι εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι. Κι εγώ. Υπηρέτες του Χριστού είναι. Παραφρονών λαλό περισσότερο εγώ. Κοιτάξτε. Σε κόπους περισσότερο. Σε πληγές κάθε υπερβολή. Δηλαδή, ο Παύλος όπου πήγαινε θα έπρεπε να έχει του σακούλες Μπεταντίν. Λέει, σε πληγές κάθε υπερβολή. Σε φυλακές περισσότερο. Σε θανάτους πολλάκις. Είναι πολύ πιθανόν όταν τον πέταξαν έξω από το εικόνιο, νομίζοντας ότι είναι πεθαμένος, ο Κύριος να τον ανάστησε. Πολύ πιθανό. Εις θανάτους πολλάκις. Υπό των Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς, τεσσαράκοντα παρά μία. Δηλαδή έπεφτε ράβδος. Ραβδί 39, 3515, 5945, 195. Τρεις ραβδίστην. Εδώ τώρα στους ραβδισμούς δεν υπήρχε όριο. Βαρούσαν μέχρι να βρουν κόκαλα. Τρεις ραβδίστην. Άπαξ ελιθοβολήθην και ελιθοβολισμός. Τρεις αναβάγισα, ένα ημερονύκτιο έκανα στο βυθό. Σε οδηπορίες πολλές, σε κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους από του γένους, κινδύνους από τα έθνη, κινδύνους στην πόλη, κινδύνους στην ερημιά, κινδύνους στη θάλασσα. Τι έμεινε? Τι έμεινε? Κίνδυνο στη θάλασσα, κίνδυνο, δηλαδή στη θάλασσα ήταν κινδύνευε, στην ξηρά ήταν κινδύνευε, στην πόλη ήταν κινδύνευε, στην ερημιά ήταν κινδύνευε. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, σε αγρύπνιες πολλές, σε πείνα και δίψα, σε νηστείες πολλές, σε ψύχος και γυμνότητα, εκτός των εξωτερικών, δηλαδή εκτός όλων αυτών, ο καθημέραν επικείμενος σε μέ αγών, ημέρινα όλων των εκκλησιών. Ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Εάν πρέπει να καυχόμαι, θα καυχηθώ στα της ασθενείας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο Ον ευλογητός του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Κοιτάξτε πώς μιλάει, αδερφοί. Για ποιο τα παίρνουσε όλα? Για τον Κύριο και το λαό του. Και λέει, ο Θεός ο ευλογητός και Πατήρ του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, ο Ον ευλογητός στους αιώνες. Δηλαδή η καρδιά του πώς ήταν μέσα? Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών. Θέλω να με πιάσει και διαθυρίδος από του τείχους.